κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Επιστρέψατε. Μετανοήσατε, παρντών. Επιστρέψατε. Ακολουθήσατε. Και όπως όταν είμαστε μικρά παιδιά και πηγαίναμε σε κάνα χωριό, μου άρεσε καμιά φορά, σας το έχω ξαναπεί, και καθόμουν πάνω από το πηγάδι. Ανέκαθεν, βλέπετε, αγαθός ήμουνα. Και έκανα ου στο πηγάδι. Και βαθύ πηγάδι, έκανα ου. Ανέβαινε η φωνή μου. Και αυτό μου άρεσε. Τρία πράγματα γυρεύει ο Κύριος. Ακούστε την απόκριση του Κυρίου. Θα σε φυλάξω από τον εξολοθρεμό. Θα σε καταστήσω ιών διαθήκης και θα σε οδηγήσω σε δρόμο καθαρότητος και αγιασμού. Ο ψαλμωδός που το είδε προσθέτει ένεκεν του ονόματός μου. Όχι σαν τα μηδήν σου, ένεκεν του ονόματός μου. Ο Θεός μας αυτά τα απλά πραγματάκια να τα κάνει στη ζωούλα σου και στη ζωή μου, ναι, αλήθεια και αμή. Τα παιδιά πήγανε στον Καναδά και λέγανε τα παιδιά που μπήκανε στο αεροπλάνο, με τη CPR πήγατε, με την Canadian. CPR, Canadian Pacific Airlines. Λέγανε, μα σηκώνει. Ποιο? Το αεροπλάνο. Έχουμε λίγη βαλίτσα, λέει. Άσε, υπάρχουν πήρε και ένα δοχειάκι λάδι. Αλέξη, αν σε σηκώνει, οι τρομακτικοί αυτοί τέσσερις κινητήρες, ξέρεις πόσες χιλιάδες αλόγατα έχει ο καθένας? Ένεκεν του ονόματος. Θυμάμαι τον Κύριο να κοιτάζει κατάματα την αδελφή του Λαζάρου και να της λέει, πιστεύεις τούτο? Και εκείνη μέσα στους λυγμούς της θα του πει, ναι Κύριε, εγώ επίστεψα. Ναι πατέρα μας, μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού μας, με πολλή ειρήνη στις καρδούλες μας τότε το βράδυ, ήρθαμε να μας μιλήσεις, να σου στείλουμε τα φιλιά της ευγνωμοσύνης μας. Γιατί και απολύτρωση έκαμες και δρόμο άνοιξες και τις δυνάμεις σου στη διάθεσή μας έθεσες για να είναι αναπολόγητος πας άνθρωπος. Από όλα όσα είπαμε, βάρτα πάνω σε ένα τραπέζι μαρμάρινο και άρχισε, Κύριε, βγάλε, σβήσε, διώξε, πέταξε και κράτησε το λίγο, το πολύ λίγο, το δικό σου το λίγο και βάρτο ορθά στις καρδιές μας. Με τη λαβίδα του Πνεύματος τοποθέτησέ το εκεί που πρέπει, καρπό να φέρει σε μετάνοια, σε επιστροφή, σε ένα δρόμο που θα σε ακολουθήσουμε κατά πάντα. Για να σου δώσουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κάνεις μεγάλα, θαυμάσια, δυνατά πράγματα στη ζωή μας. Για τη δόξα του ονόματός σου. Αμήν.
1: Βάλτε κοιτά και όλα αυτά μου.
0: Το λεωφορείο περνάει και έχει στάσει απόξω από εδώ. Και λες, αδερφέ, λέει, απόξω από εδώ, λέει, ξέρεις και πού ήμουν, λέει. Και περίμενα, λέει, τρεις μέρες στο λεωφορείο. Πού είχες πάρει, λέει, δίπλα, λέει, από κάτω ήμουν, εδώ από κάτω. Τι να κάνουμε, λέει, από δεν περνάει το λεωφορείο. Να περάσει το λεωφορείο από όπου θέλεις εσύ τώρα. Μα τι λέει, αδερφέ, λέει, τι εκεί, τι εδώ, λέει, 150 μέτρα διαφορά ήταν. Μα 150 μέτρα διαφορά, τα άσανε που τα μαρίτσες που μου λες. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά δεν γίνονται. Το λεωφορείο περνάει από εκεί. Ή θα πας στη στάση να σε παραλάβει το λεωφορείο ή άστο. Πάρε ταξί. Εκεί που πήγες, βάλε 50 μέτρα διαφορά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί που πήγες, δεν περνάει το λεωφορείο. Εκεί που βρίσκεσαι, ο Θεός δεν πρόκειται να σε ευλογήσει. Και βλέπεις καρδιές και βλέπεις ανθρώπους και δεν μπορείς να πεις. Και διάθεση έχουν και θέληση έχουν. Αλλά τελικά δεν πήραν τις μεγάλες αποφάσεις. Δεν τα βάλανε κάτω, δεν τα λογαριάσανε. Δεν είπανε, ξέρεις. Και ο Κύριος, θυμόσαστε, λέει θέλεις να χτίσεις σπίτι. Καλόν έργο είναι επιθυμής. Πάνε και ρώτησε και πες. Θέλω να χτίσω, έχω το οικόπεδο, 2 δωμάτια και κουζίνα. Δεν μου λες, μαστροχαράλαμπε, πόσο κάνει, τι κοστίζει. Αυτός κάνει κάτι με μολύβια, παίγει εκεί πέρα, πίσω από το κουτί, από τα τσιγάρα του, έτσι κάνουν τα άλλα. Μαστορόπουλα, κάνε εκατομμυριάκι, πολλά είναι. Πας στον άλλο, έμπειρα, και 900. Ένας άλλος, λέει, 1%. Καταλαβαίνεις όμως ότι κάπου εκεί πας. Έχεις 13.000 και δεν έχεις βγάλει ούτε την άδεια, τη δόλια την άδεια. Και ξεκινά σπίτι. Λέει ο Κύριος, με 13.000, δεν βγάλεις ακόμα την άδεια. Δεν φτάνει. Όχι, δεν φτάνει. Μην το ξεκινήσεις το πράγμα. Είδες στην πνευματική σου ζωή ότι κάπου δεν πας καλά. Κάπου χωλαίνεις. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τίμιο. Βάλ το κάτω. Σήκω στα πατάκια σου. Κύριε, πες του, αυτό το κομμάτι της ζωής μου δεν πάει καλά. Και ξέρεις ότι θέλω να πάει καλά. Βοήθησε. Αυτό λέει το πτώμα μιας πτώσεως. Ξεχάστε το όνομα ποιος ήταν εκείνος. Και αν θυμηθείς ποτέ, πάντα να σκέφτεσαι και να λες. Αν ένας Πέτρος έπεσε, αν ένα τέτοιο πλατάνι γκρεμίστηκε, ο δούλος του Θεού, ακολούθησες. Ακολούθησε η ψυχή τον Κύριο. Το βλέπεις όμως. Σαν τα μικρά τα παιδιά. Δεν έχει όρεξη. Έχετε δει τα μικρά τα παιδιά. Όταν έχουν κάτι, έχουν πυρετούλι, έχουν τα καημένα. Δεν έχουν όρεξη. Τους βγάζεις τα κλειδιά, τους τα κάνεις έτσι. Παίζεις, το βαστάει η μάνα εδώ στο χέρι. Με το άλλο χέρι. Βαστάει το κουτάλι, το βγάζει έξω, να το καράβι, να ο σιδερόδρομος, να το τραμ, να οι κοτούλες. Το βάζει μισή μπουκιά κρέμα στο στοματάκι του, το βαστάει εδώ. Θυμάμαι μια μάνα μου έλεγε παλαιότερα, πώς έζησε λέει αυτό το παιδί. Λέω γιατί. Το πρωί λέει ξυπνάγαμε και του βρίσκαμε στο στόμα του ακόμα μισή μπουκιά κρέας. Πώς δεν το κατάπιανε το παιδί λέει όλη νύχτα. Και ήτανε σαν φοιτητές, το θυμάμαι. Τώρα μεγάλωσε, πήρα πάνω. Άρφη. Ανορεξία. Το βλέπεις. Άρα υπάρχουν ψυχούλες. Ρωτάς, στην εκκλησία που πας, ψυχούλα, έχετε ώρα συμπροσευχής. Λέει έχουμε. Πας. Πάω το Σάββατο. Ωραία ψώνησες. Σάββα. Γιατί δευτερούλα σου. Και αμέρα έχει προσευχούλα. Υπάρχουν ψυχούλες. Οι οποίες χάνουν την ευλογία του δείπνου. Και μετά το κήρυγμα. Επειδή ο Θεός σου έδωσε ένα αυτοκίνητο. Ο Θεός να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει με αυτό το αυτοκίνητο. Να μου πας πέρα. 280 χιλιόμετρα από την Αθήνα, κάπου λέει, κάτι μπριζόλες. Ρε γαθρό. Και έχασες το δείπνο, 280 χιλιόμετρα και 280, 700, είδατε. Είναι ανορεξία. Λέει στην ψυχή, δεν έχει όρεξη. Δεν έχει μελέτη, δεν διαβάζει. Θυμάμαι πιο παλιά, ένας αγαπητός μου είχε πει, έχω έναν ξάδερφο. Να σου ζήσει, του λέω. Δεν στο λέω γι' αυτό. Είναι, μου λέει, χιλιαστής. Ω, από αυτό. Θερίο, του λέω, μαύρο. Λοιπόν, τι θέλεις, του λέω. Να πάμε, λέει, έχω καλέσει κι άλλον έναν αδερφό, να του μιλήσουμε. Λέω, τρεις μονάχα, λέω, να πάμε. Μου λέει, γιατί, να μαζέψουμε με 500 λιό. Όχι μαζί, έτσι, να τον πνίξουμε. Τι λέω. Πιστός άνθρωπος, του λέω. Χρόνια διαβάζει τη βίβλο. Είναι σαν να μου λες να μαζευτούμε καμιά σαρανταριά με κάτι ρόπαλα να βαρέσουμε ένα κοριτσάκι 2,5 ετών. Τι λες, ρε Θερία. Μεγάλα ρόπαλα όμως. Ρε, 5 δάφια, λέω, ξέρει αυτός ο φουκαράς. Έτσι του πάνε. Ούτε 6. 5. Ένα των οποίων είναι ότι το όνομά μου, λέει, είναι η Εχωβά. Μεγαλύτερο ψέμα από αυτό δεν υπάρχει. Μέσα στη βίβλο υπάρχουν 64 διαφορετικά ονόματα του Θεού. 64! Αρκεί να τα ξέρεις. Θα μου πεις, δεν τα θυμάμαι, αλήθεια είναι. Να σου τα πω. Στα γράψεις εδώ πέρα. Ωραία, εδώ πέρα. Εσύ τι λες, το πρώτο πράγμα που θα σου πει. Αυτό όμως τι σημαίνει. Από αυτό τι συμπέρανο βγαίνει. Δεν κάθισες ποτέ να μελετήσεις. Ποτέ δεν κάθισες να διαβάσεις. Ποτέ δεν πήρες μολύβι και χαρτάκι. Η γυναίκα σου σου λέει να πάει να ψωνίσει. Και επειδή είναι πολλά τα δόλια τα ψώνια, τα γράφει σαν γαμάτι χαρτί. Και δεν είναι ντροπή. Να διαβάσει. Κάτσε να μελετήσει. Θα σε ρωτήσω. Έχει ώρα προσευχή. Δική σου ώρα ατομική. Έχει. Όχι με τη γυναίκα σου, δεν εννοούσα αυτό. Μόνο σου, παιδί. Την προσευχούλα σου, την ώρα σου. Πάντα θυμάμαι εκείνη την ιστοριούλα που σας έλεγα. Από τα παλιά τα χρόνια. Είχε πάει ένας να βρει ένα φίλο του Ιεραπόστολο στην Κίνα. Καταλαβαίνετε την εποχή εκείνη με τα καράβια της εποχής. Τον βρήκε. Ο άνθρωπος που τον υπηρετούσε, ο Κινέζος πιστός ανθρωπάκος, λέει, είναι μέσα. Λέει, μέσα. Λέει, πέστε του ότι... Λέει, τώρα δεν μπορώ να τον διακόψω. Λέει, κοιμάται. Όχι, τέτοια ώρα. Λέει, διαβάζει. Όχι. Άμα, λέει, με ψόφισες. Λέει, τι κάνει. Προσεύχεται. Λέει, όχι. Ε, τότε. Τώρα, λέει, μιλάει με τον Κύριο. Και μου έχει πει σεισμός να γίνει, να μην τον αντιληφθεί, να μην τον ειδοποιήσει ότι έγινε σεισμός. Φωτιά να πιάσει το καλύβι, και ήταν ξύλινα της εποχής εκείνη τα σπίτια. Εκείνη την ώρα, λέει, που μιλάω με τον Κύριο. Και όταν πήγε του τόπε, του λέει, αυτό γι' αυτό, λέει, μου είπε εδώ ο άνθρωπος που σε υπηρετεί. Άλλο πράγμα είναι, λέει, προσευχή. Και άλλο πράγμα είναι, ύστερα από την προσευχή, να βγεις 5 λεπτά βόλτα με τον Χριστό. 5 λεπτά. Χωρίς αιτήματα. Γιατί φοβάμαι πως η προσευχή μας δεν είναι τίποτα άλλο από ένας πελώριος κατάλογος προβλημάτων. Και το παιδί μας και τα μάτια μας και το δεξί μου τον εφρύ, έτσι από εδώ με πονάει. Θα μου πεις και σε ποιον να τα πούμε. Σωστό. Κάποτε όμως να τελειώσει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, Κύριε, θέλω την δόξα σου. Αποκάλυψέ μου το φως σου. Αποκάλυψέ μου την παρουσία σου. Κύριε, να μην δύο λεπτά. Ο Κύριος το ονόμασε αυτό το καθεστώς ταμείον. Με την ακρίβεια τη σημερινή. Με τις τιμές τις σημερινές. Οι νοικοκυρές το ξέρουν καλύτερα από εμάς τους άντρες. Φεύγεις από το σπίτι σου, αγαπητέ μου, και αφήνεις 40 δραχμές. Θα μου πεις, 40 είχα. Εντάξει. Αλλά, τώρα τι περιμένεις. Και κάθισε το μεσημέρι στο τραπέζι. Να φας τι, 40 δραχμές. Λοιπόν, λέγε, τι περίμενες να φας. Αρχίζουμε, μύδια. Με 40 δραχμές ούτε το τσόφλι δεν βρίσκεις. Για βγες όξο, πες, πουλάτε τσόφια από μύδια. Δεν πουλάνε τσόφια από μύδια 40 δραχμές. Τα πουλάνε για τουριστικά είδη τώρα. Με 40 δραχμές. Τι περίμενες, αδελφέ. Με μια φτωχή, κακομοιριασμένη ζωή. Μια ζωή, τη λένε οι αγγλομαθείς, τσιπ. Φτενή. Μια πέτσα μισό χιλιοστό από πάνω. Τι να σου κάνει. Πώς να ζήσεις? Πού είναι εκείνες οι πλούσιες ευλογίες? Πού είναι εκείνες οι άφθαστες υποσχέσεις? Και διαβάζεις και ακούς για το Χάρη τον Καρτερούλη, για το Γιάννη τον Δημόπουλο, για τον Κώστα τον Μεταλλινό. Πω! Και στο τέλος, οι γενιές που δεν τις γνώρισαν αυτές τις φυσιογνωμίες θα λένε, ο Καρτερούλης ήταν ένας άνθρωπος, λέει, 8 μέτρα ψηλός, 2,5 μέτρα οι πλάτες του, κάθε του πόδι 11 μέτρα. Ποιος το? Ποιος το? Ανθρωπάκι ήταν. Ένας άνθρωπος σαν και σένα και σαν και εμένα, που ήξερε ένα μεγάλο, ένα ευλογητό μυστικό. Να ζει μια πλούσια ζωή. Τώρα, στο 55 εδάφιο, και ανάψανε φωτιά και καθίσανε και κάθισε και ο Πέτρος εν μέσω αυτών και τον είδε μία παιδίσκη, ένα κοριτσόπουλο, να κάθεται προς τη μεριά που ήταν το φως. Τον κοιτάζει και του λέει, και εσύ ήσουνα μαζί του. Και αυτός άρχισε να λέει, ούτε ξέρω τι λες. Τον βλέπει δεύτερος. Α, του λέει, και εσύ από αυτούς είσαι? Και ο Πέτρος του λέει, όχι δεν είμαι. Και πέρασε λίγη ώρα και έφτασε ο άνθρωπος, ούτε λίγο ούτε πολύ, ομνήν και αναθεματίζειν. Είναι δυνατόν να πέσει ένας άνθρωπος τόσο χαμηλά? Ξέρω, σε θέματα δικά σου. Γιατί ακούω καμιά φορά, λέει, ποιος μου έλεγε την άλλη φορά, λέει, σας παρακαλώ πολύ, λέει, μπορώ να σας πω? Λέω, μπορείτε να μου πείτε, γιατί θέλετε. Άκουσα, λέει, περί σωτηρίας, χάνετε, δεν χάνετε. Άκουσα, παιδάκι μου, του λέω, η σωτηρία δεν είναι εθέρας να χάνετε από το μπουκάλι. Και ποιοι χάνετε? Αλλιώς τοποθετείτε το πρόβλημα. Μετά την σωτηρία του ο άνθρωπος μένει ένα ενσυνείδητο και αυτόβουλο «ον», ναι ή όχι. Μου λέει, μένει. Όλα τα άλλα τελώ παρέρχονται. Μπορεί να διαθέσει ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή με το βουλητικό του το ελεύθερο. Να, έπεσε. Γκρεμίστηκε. Κι αν δεν ήταν η ματιά του κυρίου Αγγίστη να τον αρπάξει. Α, Πέτρο, του λέει, Πέτρο. Τον σήκωσα. Μην πέσετε με τα λόγια του Θεού, αδερφοί μου. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ απόψε. Επειδή ξέρεις πως σε αγαπώ και ο Θεός έβαλε αυτή την αγάπη μέσα στην καρδιά μου για το πρόσωπό σου. Ούτε σε ξέρω, ούτε με ξέρεις. Κάθε Σάββατο σε βλέπω. Ευλογημένο το όνομά σου. Το όνομά του. Τώρα βλέπω και μερικές ψυχές που είχα να τις δω από το Μάιο. Τους εύχομαι καλό καλοκαίρι. Ορίστε, όχι χειμώνα, καλοκαίρι, γιατί από το Μάιο αρχίσανε. Το καλοκαίρι αρχίζει από τον Ιούλιο, ακόμα δεν φτάσαμε στον Ιούλιο. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα σας πω, μη γέννητο, να μην πάτε στην εξοχούλα σας, ούτε να μην πάρετε το οξυγόνο. Αλλά να καταντήσουμε την εκκλησία. Σινεμά θερινό και σινεμά χειμερινό, δεν μπορώ να το κάνω. Και μια και μου το λες, και μια και με ρωτάς, θα σου πω, δεν στέκει. Α, να πας, 10 μέρες, 15 μέρες, 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες εξοχή. Αμάν. Άκρι στο εκκλησίτσα σου. Αγαπητοί μου, δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο απόψε. Αν θέλεις μόνο, στην Καινή σου Διαθήκη, με πολύ αγάπη σου το λέω, ούτε το δάσκαλο σου κάνω, ούτε τον ιεροκήρυκα, ούτε τον ποιμήν. Άπαπα τέτοια πράγματα. Απλά θα σε παρακαλέσω. Τράβα μια γραμμή με ένα κόκκινο μολυβάκι. Ο Πέτρος οικολούθη από μακρόθα. Και μη μου πεις, αλήθεια? Και λέει, και εν συνεχεία? Τι εν συνεχεία? Γκρεμοτσακίστηκε από το πρώτο σκαλί και έπεφτε συνέχεια κάτω, στο βάραθρο. Αν δεν ήταν το χέρι του Θεού να κάνει έτσι, να τον βαστίξει. Απορείς γιατί? Δεν ήταν ζωή αυτή. Απορείς γιατί το μεσημέρι ίσα ίσα βρέθηκε λίγο ξύδι, λίγο λάδι και χτεσινό ψωμί? Πούνε 40 δραχμές που άφησες? Μια φτωχή, μια κακομοιριασμένη ζωή. Μια ζωή χωρίς μαρτυρία, χωρίς τίποτα. Χωρίς έκφραση, χωρίς ικμάδα. Μπορείς να αρχίσεις ξανά. μπορείς να αρχίσεις πάλι. Σας έλεγα την άλλη φορά. Ήρθε ένας νεαρός κύριος εκεί πέρα, αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, επιστήμονας. Μου λέει, κύριε Πορτίνε, ορίστε παιδί μου, τι συμβαίνει. Έκανα, μου λέει, λάθος. Λέω, τι λέω. Έκανα λάθος. Άλλο ερώταγε ο κύριος καθηγητής, άλλο έγραψε. Φέρε παιδί μου, τη λέω, την κόλλα σου, φέρε την κόλλα του, πράγματι. Όπως είπε ο αρμόδιος εκεί πέρα, από την πόλη έρχομαι. Συνεννοηθήκαμε, φωνάξαμε και έναν άλλον εκεί πέρα, ο οποίος λέγεται επόπτης σπουδών. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αντίρρηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Πήραμε την κόλλα, τη μονογράψαμε. Ήταν τόσο απλό το πραγματάκι. Και του δώσαμε μια άλλη κόλλα του ανθρώπου και έγραψε. Αυτό θέλει να κάνει απόψε στη ζωή μου και στη δική σου τη ζωή ο Χριστός. Πάρε μια καινούρια κόλλα. Δεν πειράζει. Ξανάρχισε να γράψεις. Το κατάλαβες. Το κατάλαβα. Ό,τι ξέρεις. Ξανάρχισε μια άλλη ζωή πνευματική. Ξανάρχισε με ένα άλλο τρόπο να βλέπεις τα πράγματα, αδελφέ μου. Αδελφούλα μου, σε παρακαλώ πολύ. Λογάριασε σήμερα. Κλείς τα μάτια σου. Θα σταματήσω αυτό για να θυμηθείς πόσο προσευχήθηκες σήμερα. Πόσο μελέτησα σήμερα. Ρωτάς το παιδί. Διάβασες παιδί μου. Λέει, διάβασα. Πόσο διάβασα. Διάβασα ένα δεκάλεπτο. Ένα δεκάλεπτο διάβασα. Ένα μάθημα από 17-20 σελίδες. Δεν γίνεται παιδί μου. Μα είσαι είδες τις επικεφαλίδες. Τώρα με τις επικεφαλίδες τώρα. Γίνεται αυτό. Θα κοιτάξτε αδερφοί μου ξανά. Αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο. Βιβλίο γεμάτο από υποσχέσεις. Είναι ένα βιβλίο που υπόσχεται ζωή, δύναμη, ευτυχία, αγιασμό, καθαρότητα. Τα ζεις αυτά τα πραγματάκια. Τετάρτη το βράδυ, σε μια άλλη εκκλησία, είχαν μαζευτεί όλα αυτά τα τέρατα της φύσεως από το Σούνιο. Πω χαρά που έχω όταν τα βλέπω. Τραγουδάνε όλα μαζί, χτυπιών. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Πω, ευλογημένοι. Τι όμορφες ώρες αυτές με τα παιδιά, οι νέοι. Κατεβήκανε, όπως ήταν, κατεβήκανε όλα. Μετά βήκανε στην αυλή. Ήταν και μια κοπελίτσια εκεί. Πέκαμε την ομολογία της. Και είπε μια μεγάλη κουβέντα. Τα παιδιά που ήτανε, θυμόνται πως ακριβώς το ίδιο σημείο έθιξα. Και είπε η κοπελίτσα, ήθελα, λέει, από πολύ καιρό να κάνω αυτό το βήμα. Όμως, επειδή ήμουν πάντα τίμια και ειλικρινής απέναντι στο Θεό, έλεγα, μπορώ να ζήσω αυτή τη ζωή. Και αυτό, λέει, στεκότανε φρένο πίσω. Άκουσε, παιδί μου. Έλεγα στους άλλους και είπα και σε αυτήν. Έκαμε σε ένα λάθος. Επίστεψες πως για να ζήσεις τη ζωή, αυτή τη ζωή, της ειλικρινίας, θα κοίταζες μέσα σου. Είπες ένα σφάλμα, είπες. Δεν είναι η πηγή των δυνάμεων μέσα σου. Ποτέ μη ρωτήσεις και θα μπορέσω να ζήσω τη ζωή που θέλω να ζήσω, που πρέπει να ζήσω, που ο Κύριος γυρεύει να ζήσω. Είναι λάθος. Άλλο θα ρωτήσεις. Μπορεί ο Κύριος να με κρατήσει να ζήσω τη ζωή που Εκείνος θέλει να ζήσω. Και τώρα λέω, απάντησε. Και το πρόσωπο των παιδιών, ξέρετε, χαμογελάει. Άλλη, ναι, σωστό είναι. Δεν έβγαινε, βλέπετε. Σαν πρόβλημα μαθηματικό δεν έβγαινε. Στο τέλος έβγαινε τσίφος. Γιατί έχουμε μάθει να κοιτάμε στον εαυτό μας. Και απόψε σε καλεί να κοιτάξεις σε εκείνον ο Χριστός. Και πες μου, μπορεί ο Χριστός να σε κρατήσει.

Μακάρι απόψε να μας βοηθήσει ο Θεός να διαγράψουμε μια λέξη, μια φράση, ένα καθεστώς από τη ζωούλα μας. Απομακρώθεν. Θα μας βοηθήσει ο Θεός να ζήσουμε τον Κύριο από κοντά και μπορεί να μας κρατήσει και θέλει να μας κρατήσει. Θυμάμαι που μιλώντας στην αδελφή του Λαζάρου την κοίταξε στα μάτια και την ρώτησε, πιστεύεις τούτο? Και εκείνη του είπε, ναι Κύριε, πιστεύω. Ναι Κύριε. Η προσευχούλα μου είναι οι δυο μας, ο δούλος σου κατ' ενώπιόν σου. Καλύτερα να μην σε ακολουθήσω καθόλου, παρά απομακρώθεν. Είναι ένα μαρτύριο το απομακρώθεν. Μοιάζει με έναν άνθρωπο που πεθαίνει από πείνα και τον στρώνει κάποιος σε ένα τραπέζι με πιάτα και ασημικά, με τραπεζομάντιλα και πολυέλαιους, με πετσέτες και χρυσά μαχαιροπύρουνα, αλλά χωρίς στάλα φαγητό. Πες μας πώς μπορείς να μας κρατήσεις, πώς θέλεις να μας κρατήσεις. Βεβαίωσέ μας για μια σωτηρία από τώρα και μια πλούσια ζωή από τώρα. Αμήν. Ποιο πηγάδι θλίψης θα μας είχε καταπιεί? Ποια κύματα απελπισίας και ανομίας θα μας είχαν πετάξει απάνω στα βράχια της αθλειότητας? Αν δεν είχαμε σένα. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό. Είσαι ο ίδιος, αλλά σε διάσταση τέτοια που να μπορούμε να σε πιάσουμε, γιατί είσαι πνεύμα και σαν πνεύμα δεν ήταν δυνατόν ούτε να σε θεωρήσουμε, ούτε τη διάστασή σου να συλλάβουμε και τις παραμέτρους του χαρακτήρα σου να κατανοήσουμε. Γι' αυτό μας έστειλε στον Ιησού Χριστό να λάβει σάρκα, να κενώσει εαυτόν, για να μπορούμε να έχουμε τον Ιησού Χριστό στο δικό μας μέτρο και έτσι να έχουμε εσένα τον ίδιο στη δική μας αντίληψη. Σε ευχαριστούμε για το Σταυρό, σε ευχαριστούμε για τον Άδειο Τάφο, σε ευχαριστούμε γιατί τώρα είναι κοντά σου και σου μιλάει αναμφισβήτητα για τη μικρή μας τη σύναξη. Να την ευλογήσεις με το δεξί σου το χέρι και να θυμηθείς τα παιδιά μας, την νεότητα, τους μαθητές, τους σπουδαστές, τον στρατιώτη, τον πόνο, την αρρώστια, το νοσοκομείο, τη θλίψη, τη μοναξιά, τα γερατιά. Εσύ γνωρίζεις ότι ο καθένας μας, καθώς περάσαν πια τα χρόνια, τόσα χρόνια κάτι έχουμε. Αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να χαμογελάμε, βλέποντας πίσω από τα γεγονότα, τα όποια γεγονότα της ζωής μας, την εγκύτητα του ουρανού, την αλήθεια του έρχομου σου. Ετοίμασέ μας να σε περιμένουμε με άσπρες ποδιές, με άσπρα εφόδ, με καθαρές καρδιές, με αγνά χέρια, με ξάγρυπνα μάτια, με καθαρή ακοή. Κύριε, Κύριε, το κορίτσι του Σαββάτου, το κορίτσι της Εκκλησιάς, Κύριε, Κύριε, το διορό μας, άσπρο χαρτίας είναι, ας το υπογράψει η παρουσία σου και εμείς δίπλα ας βάλουμε τη λέξη αμήν. Γεννού αλήθεια, γεννού ναι απόψε, σωτηριακά, για οικοδομή, εις δόξαν Χριστού. Αμήν. Να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να ανοίξουμε μαζί στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Δεν θα το βρεις εκεί, δεν είναι εκεί.
Να, θα στο βρει η αγαπητή η κυρία εκεί πέρα, αν μπορείς. Είναι χάλαιο. Δέλτα κεφάλαιο το 8 χωρίο. Προσέξτε. Το πνεύμα το Άγιο. Θα με παρακολουθείς, ε? Σε ευχαριστώ. Το πνεύμα το Άγιο. Εν δυνάμει πολύ. Κάμνει ένα θαύμα με τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Σας παρακαλέσω πάρα πολύ να υπογραμμίσετε στην Καινή σας Διαθήκη μια λεξούλα με τρία γραμματάκια που είχαμε πει, ότι ο Θεός λέει έκαμε μεγάλα και θαυμάσια πράγματα διά των Αποστόλων. Εάν σήμερα μας λείπει κάτι, μας λείπει αυτό το διά. Δεν είναι ότι ο κόσμος δεν έχει ανάγκες. Δεν είναι το χέρι του Θεού εμίκρινε. Δεν υπάρχει ο ενδιάμεσος. Να γιατί θέλει μια καθαρή, μια άγια, μια πεντακάθαρη εκκλησία ο Θεός, για να τη χρησιμοποιήσει αυτό το διά. Έγινε το θαύμα, ο κόσμος μαζεύτηκε στη Στοά. Ο Πέτρος μίλησε. Τους πιάνουνε. Τους παίρνουνε μέσα στο ναό και εν συνεχεία φαίνεται ότι δεν λέει στο ναό. Δεύτερη φορά φαίνεται ότι μαζευτήκανε σε σπίτι. Ένα σας λέγω μόνο, ότι εκάμανε συμβούλιο πρωθυπουργών. Όλοι οι εκ του γένους του αρχιερατικού μαζευτήκανε να δούνε τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, τους δύο. Ο Πέτρος. Εδώ πρέπει να καθίσουμε. Χθες το βράδυ σε μια εκκλησία που το ίδιο κομμάτι ή περίπου το ίδιο στάθηκε αντικείμενό μας. Είμαστε μια ολόκληρη ώρα και δεν προχωρήσαμε παρά ελάχιστο. Και είδαμε με πόση λεπτότητα, με πόση ευγένεια, με πόσο θάρρος, με πόση αξιοπρέπεια στάθηκε ο Πέτρος και τους είπε πέντε λογάκια. Ακούστε τους λέει. Ρωτάτε. Με ποια δύναμη. Ή μέσω ποιου ονόματος. Είναι δοτική. Δοτική. Ο Στέλιος στο γυμνάσιο την λέει δοτική του οργάνου. Δια ποιου ονόματος. Εκάματα αυτό το πράγμα. Ο Πέτρος τους είπε. Πληστής πνεύματος Αγίου. Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Εάν εμείς σήμερα ανακρινόμεθα γιατί έκαναμε μια ευεργεσία απάνω σε έναν άρρωστο άνθρωπο και μας ρωτάτε με ποια δύναμη δια ποιου μέσου αυτός σε σωστέ έχει σωθεί, έχει θεραπευθεί, μάθετε σεις όλοι και μαζί σας όλος ο λαός Ισραήλ τούτο, ότι εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον αλφα μικρόν σεις εσταυρώσατε, β' όν ο Θεός ήγηρεν εκ νεκρών. Τρίτον,
εν τούτο το ονόματι, ούτως βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπροστά σας υγιής. Για να δούμε τι λέει εδώ. Πρώτον, τους μίλησε και τους είπε για τον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Δεν είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, να ξεκινήσουμε χωρίς το αίμα της χάριτος του Ιησού Χριστού. Κάτι που ακούω καμιά φορά, κάτι είναι αυτά, λέει, κηρύγματα οικοδομής. Αυτά δεν υπάρχουν. Η οικοδομή μας είναι ο σταυρός μας. Αυτή είναι η οικοδομή μας. Ο σταυρός είναι η οικοδομή. Έχεις κατανοήσει τον σταυρόν του Χριστού ως μέσο σωτηρίας εις πάντα των πιστεύοντα? Όχι αν το ξέρεις, όχι αν το διδάσκεις, εάν έχεις αυτή τη γλυκιά βεβαιότητα ότι ο σταυρός του Χριστού έγινε για σένα η πηγή του καθαρισμού σου. Σας λέω πολλές φορές παραδείγματα με έναν ελευθέριον, τρομακτικών τύπων, ο Ελευθέριος. Προχθές λοιπόν έκατσε επιτέλους και έγραψε την αντιγραφή του. Αλλά αυτός το λέει το μάθημα αυτό. Έγραψε λοιπόν επιτέλους, έπειτα από 2-2,5 ώρες, έγραψε την αντιγραφή του.

Του λέω πήγαινε φέρε τη σάκα σου. Πήγαινε και φέρε τη σάκα του, ανοίγουμε το τετράδιο, του λέω αυτό λέω τι είναι. Αυτό μου λέει είναι το μάθημα. Το ίδιο είναι του λέω. Το μάθημα του λέω και η αντιγραφή, το ίδιο είναι του λέω. Το έγραψες, να και βλέπω λέω και το έγραψες πάρα πολύ καλά. Πω λέω τι πράγμα είναι αυτό. Μήπως δεν το έγραψε κανένας άλλος. Και ξέρετε τα παιδάκια μου αρέσει. Γελάω μέσα από τα κλάματα, μέσα από τα ματάκια του ήταν και το φως του ηλεκτρικού. Ελαμπαρίζανε τα ματάκια του, ελαμπηρίζανε. Όχι μου λέει, μόνος μου το έγραψα. Το έχει γράψει του λέω. Και πήγε κάτω και κοιμήθηκε με την ηρεμία του, με την ειρήνη του, με την ησυχία του. Ο Σταυρός του Χριστού, αυτή τη γλυκιά ειρήνη και την ηρεμία, ψυχούλα, σου την έχει χαρίσει. Τι θα γίνει, για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω. Και τα μεθαύριο τι θα γίνει, ωραία, το φουκαρά, άσε να ξέρω τι θα γίνει αύριο. Πού είναι μεθαύριο μου λες, δεν ξέρω. Με βεβαιότητα ξέρω όμως ότι την αντιγραφή μου την έγραψα. Και γράψει και το όνομά του από κάτω και η ημερομηνία από κάτω. Μόνο αντί να γράψει 79 είχε γράψει 97. Το σβήσαμε εκεί πέρα, το γράψαμε. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι το πρώτο βλέπετε σημείο που τους είπε. Ακούστε, να μάθετε τούτο για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον οποίον σεις εσταυρώσα. Προσέξτε, τελικά ο κόσμος έξω θα τρελαθεί. Δεν πάει καλά στα νεύρα του. Δεν είναι αλήθεια ότι έχει πολλά προβλήματα. Είναι και αλήθεια ότι έχουμε πολλά προβλήματα. Και όσο πάει ο καιρός, μοιραία θα γίνονται πιο πολλά τα προβλήματα. Αλλά δεν είναι αυτό. Ένας μεγάλος ψυχίατρος, προημερών το διάβαζα, άπιστος, αλλά μεγάλη φίρμα στον τόπο του, έγραφε. Ο άνθρωπος είναι ένα όν που μοιραία θα σπάσουν τα νεύρα του, γιατί έχει τις τύψεις του χθες, το άγχος του σήμερα και την αγωνία του αύριο. Πουλάκι μου λέω, πού είσαι, στην Αλκιβιάδου ήσουν και τα ακούσουν, τα λέμε κάθε βράδυ αυτά. Εμείς τα λέμε αυτά χρόνια, τα ακούσαμε από το θείο αυτά, εδώ και μισό αιώνα. Έτσι. Η αμαρτία του χθες, το άγχος του σήμερα, η αγωνία του αύριο. Τι κάνεις ψυχούλα. Μάθε απλά. Λες και το άκουσες απόψε για πρώτη φορά. Την αντιγραφή του Λευτέρη. Και πήγαινε απόψε και κοιμήσου εν ηρεμία στο κρεβατάκι σου. Και χαμογέλασέ του και πες του, σε ευχαριστώ πολύ, με συγχώρεσες. Χρωστάς λεφτά. Ποιος από μας δεν έχει βάλει γραμμάτια. Ποιος από μας δεν έχει μπει σε χρέος. Είναι η ζωή τέτοια. Και πόσο ευχάριστο είναι όταν πας και πληρώσεις. Βέβαια δεν έχεις καμιά φορά ούτε τα ναύλα να γυρίσεις και πας με τα πόδια στο σπίτι σου. Δεν έχει καμιά σημασία. Με βεβαιότητα όμως έχεις εκείνη τη γλυκιά την ειρήνη. Το γραμμάτιό σου το τακτοποίησες. Δεύτερο. Ον. Ο Θεός ήγηρεν εκ νεκρών. Της σωτηρίας μας ο αναστημένος προσωπικός Χριστός, η πηγή της δυνάμεως. Η πηγή της δυνάμεως. Αρπάξου ψυχή από τον αναστημένο Χριστό. Όπως ο Θεός δεν άφησε τον Υιόν στον τάφο να δει διαφθορά, ούτε εσένα.

ψυχή θα σε αφήσει να διαφθαρείς και να κυλιστείς. Φθύρομαι σαν τη λίμα. Τρώω λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο. Ποτέ. Μπορεί ο Χριστός να σε κρατήσει. Και θέλει να σε κρατήσει ο Χριστός. Αρπάξου από τον Χριστό. Εκείνος είναι θαυμάσιος. Πόσες φορές στέκομαι με θλίψη απάνω σε ιστορίες και σε περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στο σωτηριακό έργο του Γολγοθά και του αίματος, αλλά ποτέ δεν εδέχτησαν τις δυνάμεις της Αναστάσεως, τις έτοιμες να επενεργήσουν μέσα στη ζωή του πιστού. Και ναι, και αν μπορώ, και δοξασμένο το όνομα του Θεού, και δάκρυα, και πάρτε το θέμα προσευχής και προσευχηθείτε για μένα. Ναι, ναι, δόξα στον Κύριο, δόξα στον Θεό. Αλλά γιατί? Γιατί? Δεν αναστήθηκε ο Χριστός για σένα. Δεν αναστήθηκε ο Κύριος για σένα. Περιόρισες ολόκληρη τη δόξα του Ιησού Χριστού σε μια σωτηρία και τι δέχομαι. Όταν μου το λες, τι δέχομαι. Πού είναι ο αναστημένος Χριστός στη ζωή σου? Πού είναι η ένδοξη παρουσία? Πού είναι ο άδειος τάφος? Θυμάσαι που του Λαζάρου σε παρακάλεσα να υπογραμμίσεις στην Καινή σου Διαθήκη μια φράση με δύο λέξεις που ο Κύριος είπε περί του Λαζάρου: λύσατε αυτόν. Λύστονε. Δεν νοείται αναστημένος και δεμένος. Δεν πάει. Είδατε στο Σύνταγμα? Είδατε στην Ομόνια? Σε ποιο δρόμο είδατε κανέναν να περπατάει με τα σάβανά του δεμένο? Τα σάβανά είναι για τους νεκρούς. Ψυχή. Κοίταξε τι τους είπε ο Πέτρος. Τους μίλησε για τον Χριστό, ο οποίος εσταυρώθη για να τους σώσει και τον οποίον ο Θεός ήγηρε. Τρίτον, προσθέτουμε πέντε. Βάζουμε το σημείο του σταυρού όπως κάναμε μικρή στην πρόσθεση. Και από κάτω βάζουμε άλλο ένα πέντε. Και από κάτω τραβάμε τη γραμμή. Πέντε συν πέντε. Δέκα. Ο θρίαμβος του σταυρού και η μεγάλη πραγματικότητα της Αναστάσεως. Πέντε συν πέντε. Ακούστε. Εν τούτο ούτως παρέστηκεν ενώπιον ημών υγιής. Η ψυχή η οποία εδέχθη το σταυρό και ζει την Ανάσταση είναι η ψυχή η οποία έχει να παρουσιάσει ενώπιον πάντων ένα μεγάλο θαύμα. Και να σου πω κάτι, φίλε. Αν εδέχθεις τον Χριστό είναι θέμα δικό σου. Και αν ζεις στην αναστημένη παρουσία του Ιησού Χριστού είναι πάλι θέμα δικό σου. Ούτε το πρώτο με ενδιαφέρει, ούτε το δεύτερο. Με ενδιαφέρει το τρίτο. Να δω το θαύμα.
υπογράμμισέ το, σκέψου το και σε παρακαλώ πάρα πολύ να κλείσουμε. Δεν έχω χρόνο καθόλου, αλλά μπορώ να μην πηγαίνω πλέον στα σπίτια μου. Τώρα που χειμώνεις δεν πάω σπίτι μου. Θα φάμε έξω μαζί και να το συζητήσουμε αν θέλεις. Να έρθω στο σπίτι σου, Άννα. Και τι με ενδιαφέρει εμένα η ομολογία, η όποια ομολογία κάποιου. Να χαρώ πολύ και να σε φιλήσω. Και αν με βεβαιώσεις πως ζεις μια αναστημένη ζωή, είναι μια μοναδική ευλογία δική σου όμως. Για μένα θα έρθει η ώρα της σούμας. Θέλω να δω το θαύμα. Και αν αυτό το θαύμα δεν μου το δείξεις, και αν αυτό το θαύμα δεν το δω, και αν αυτό το θαύμα δεν το πειραματιστώ, και αν αυτό το θαύμα δεν γίνει ναι και αλήθεια και ζωή καθημερινή μες στη ζωή σου και σε αντανάκλαση και στη δική μου τη ζωή, να την κάνω τι τη σωτηρία σου. Να την κάνω τι την ομολογία σου. Και τα παχιά σου τα λόγια να τα κάνω τι. Και τα δικά μου τα κηρύγματα.

τα μεγάλα παιδιά μιας βιβλικής τάξεας. Με καλέσανε σε μια εκκλησιά. Πέρσι, καθώς έλυγε ο χρόνος, μου λένε, τα παιδιά θα θέλανε να έχουν ένα γλυκό μαζί σας την ώρα της βιβλικής τάξεώς τους, να πούνε δύο λόγια. Να τους πείτε δύο λόγια. Ήταν μεγάλα παιδιά, να φανταστείτε, το πιο μικρό πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ, Τετάρτη Γυμνασίου. Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη Γυμνασίου, 2-3 παιδιά ήταν φοιτητές. Και τους λέω, ποιο είναι το πιο δυνατό ζώο. Εντυπωσιαστήκαν τα αγόρια, όλα αγόρια. Και είπανε, ξέρω εγώ, ο όφης βόας, το λιοντάρι, η τίγρης, ο τάβρος. Ας πω τη γνώμη μου. Να φάμε εδώ το γλυκό μας όμως. Και φάγαμε το γλυκό μας. Ακούστε τους λέω. Το πιο δυνατό ζώο που ζει σήμερα είναι ένα ψάρι τόσο. Τόσο δά. Ξέρετε τα παιδιά και μεγάλα να είναι. Κοιτάνε. Και αυτό το ψάρι τους λέω το λένε πέστροφα. Ποιο λιοντάρι μπορεί να κολυμπήσει ενάντια στο ρεύμα ενός ποταμιού. Ποια τίγρης μπορεί να ανέβει αντίθετα με το ρεύμα ενός χυμάρου που έχουν λιώσει τα χιόνια και κατεβαίνει δεν ξέρω με πόσα χιλιόμετρα ταχύτητα και μίλια το νερό. Και η πέστροφα μπορεί να πάει κόντρα. Και λένε πως σκουλουριάζεται και ανεβαίνει ολόκληρα φράγματα και πηδάει. Αυτό το ψάρι. Αυτό το θαύμα θέλω στη ζωή σου. Και αυτό το θαύμα θέλει ο Χριστός από τη δική μου τη ζωή. Όταν όλοι καπνίζουν και καπνίζω, σε πήρε το ποτάμι. Όταν όλοι αφήσουν 3,5 τρίχες εδώ κάτω από το μάτι έτσι να κρέμονται και τις αφήσω, και όταν όλοι τα σακάκια τους έχουν, ξέρω εγώ τι να έχουν τα σακάκια, να μην έχουν καθόλου πέτα και εδώ να έχουν, ξέρω εγώ, ένα βερίκοκο, σε θέλω. Όταν όλοι κάνουν εκείνο, να κάνεις το άλλο. Και όταν όλοι κάνουν το άλλο, εσύ να μην το κάνεις. Να μπορέσεις να σταθείς κόντρα, αντίθετος. Πέρα από το νερό, μέσα από το νερό, αντίθετα από το νερό, κόντρα στο νερό. Μπορείς. Και έλεγα στα παιδιά, αυτό είναι λέω παλικάρι. Και είναι απόψε τούτο που έχω να σου πω. Και είναι απόψε τούτο που θέλω να σε παρακαλέσω. Πρόσεξε. Δεν θα αμφισβητήσω τη σωτηρία σου. Δεν θα βάλω ερωτηματικό γιατί δεν έχω το δικαίωμα επάνω στην αναστημένη ζωή και τους δρόμους που περπατάς. Θα συμφωνήσεις όμως μαζί μου πως αυτά είναι στοιχεία προσωπικά σου. Ο Πέτρος μπόρεσε να βεβαιώσει το κήρυγμά του με ένα θαύμα. Κι αν η σημερινή μαρτυρία και αν το σημερινό μας το κήρυγμα, το πολύλογο, δεν έχει, αν όχι καμιά, φοβούμε ελάχιστη απήχηση. Είναι γιατί μένουν πολλά λόγια, αληθινά λόγια, θαυμάσια λόγια. Αλλά ποτέ δεν βεβαιώθηκαν με την σούμα 5 και 5, 10. Και αρχίσαμε, ξέρετε, και δημιουργήσαμε μια μορφή θεολογίας, μια μορφή θρησκευτικού δογματισμού,
μια μορφή ερμηνευτική, και όταν δεχθείς εκείνο και όταν δεχθείς εκείνο και έχω ακούσει το αληθινό αναμφισβήτητα και το δέχομαι και συνεκάθισε και συνανέστησε και θα συμβασιλεύσομεν και και θυμάμαι πόσες φορές σας το έχω ξαναπεί και στηρίζονται, λέει, τα πόδια μου επάνω στο βράχο των αιώνων. Και πετάγεται ένας από κάτω από το ακροατήριο, λέει, ποιο βράχο των αιώνων, λέει. Επάνω στα παπούτσια τα δικά μου, λέει, στηρίζονται, λέει, που στα έχω κάνει εδώ και 6 μήνες και δεν μου τα πλήρωσε ακόμα. Ναι. Αγαπητοί μου. Να ένα ερώτημα που θα ήθελα να σε βάλω. Να αναμοχλεύσεις, να επαναλάβεις, να... Είσαι ένα ζωντανό θαύμα στα χέρια του Χριστού. Είσαι. Συγγνώμη. Είμαι. Μπορεί να συζητάει ο Θεός με μια ψυχή εν δυνάμει Αγίου Πνεύματος και να του πει, τι μπορώ να κάνω με σένα, τι μπορώ να κάνω με σένα, τι μπορώ να κάνω μέσα σου. Και όχι να του πει λόγια πολλά, να του πει, με συγχωρείς, μισό, έλα εδώ το λέει, έλα εδώ Συνίκο, έλα εδώ Νικολάκη, έλα εδώ. Να το, έτσι μπορώ να σε κάνω. Μπορεί να το κάνει και να το πει ο Θεός αυτό. Αν αυτό δεν έχει την δυνατότητα ο Θεός να πει, και αν ο Θεός σε μπορεί να πει και μπορώ να σε αλλάξω και μπορώ να σε αναγεννήσω και μπορώ να σε μεταβάλω και μπορώ να σε ωρεοποιήσω και μπορώ να σε καλλιεργήσω και μπορώ να σου κάνω κάτι, και του λέει ο άνθρωπος, λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα θα κάνεις. Μήπως έχεις, λέει, κανένα παραδειγματάκι να δω. Δεν παραδειγματάκι, λέει, δεν έχω, λέει, παραδειγματάκι. Λέει, αλλά στην Καινή Διαθήκη, λέει, μία φορά ήτανε ο Σαούλ, ο οποίος έγινε Παύλος. Αυτό είναι, το διάβασα, λέει. Τώρα! Κάνα παραδειγματάκι, τώρα. Σας έλεγα και την άλλη φορά, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει στη μελέτη σου. Πουθενά της Καινής Διαθήκης, σε καμία ομιλία των πράξεων, σε καμία αποστροφή των επιστολών, δεν χρησιμοποιούνται θαύματα του Ιησού Χριστού της εποχής που έζησε εδώ ο Κύριος. Ξέρετε γιατί? Μα είχαν θαύματα, γιατί την ώρα να κάνουνε. Τρώνε κατεψυγμένα ψάρια όσοι ζουν μακριά από τη θάλασσα. Αυτοί που ζουν όλη μέρα μέσα στη θάλασσα και όταν βγαίνουν τα ψαροκάικα, το ψηλό το ψάρι το πετάνε στις γάτες ή το ξαναρίχνουν μέσα στη θάλασσα, αυτοί γιατί να φάνε κατεψυγμένα? Εστερήσαμε τον Θεό από παραδείγματα και μπορούμε να κηρύττουμε για μεταβολές και δεν έχουμε να πούμε, να μια μεταβολή, και υποσχόμεθα θαύματα και δεν έχουμε να δείξουμε θαύματα. Τι κήρυγμα και σε ποιον να κάνεις κήρυγμα για την προσωπική σου μεταβολή, όταν σε ρωτήσει ως θα είσαι ένα θαύμα και δεν μπορείς να του πεις απλά, μην το ξαναπείς αυτό, όμως με τη χάρη του, ναι, είμαι. Ήμουν χαρτοπαίκτης. Ευχαριστώ το Θεό. Βάναυσος και χυδαίος. Λυπούμε και ντρέπομαι. Αγιάνθρωπος. Ένα στόμα χαβούζα. Και έπιανα τη μισή Αθήνα τη μια μέρα και την άλλη μισή Αθήνα της άλλη μέρα της έκοβα γυλεκάκια μικρά μικρά. Αλλά ο Κύριος μου, τον ευχαριστώ για το θαύμα. Ήταν αληθινό. Ήταν πραγματικό. Και ό,τι είναι αληθινό και πραγματικό είναι πάντα μεγάλο. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Να σας αρχίσω τα κηρύγματα. Να σας πω, τα ξέρετε όλα. Πιο πολύ πράγματα από εσάς τα ξέρετε. Τι να σας πω τώρα. Να σε ρωτήσω. Έχεις την απόφαση να γίνεις
το θαύμα, το υπόδειγμα. Να μπορεί ο Θεός να πει, έλα, να σε κάμω όπως αυτό. Καταλαβαίνετε. Τώρα μπορείτε να βγάλετε μόνοι σας εύκολα συμπεράσματα. Ήτανε 3.000 που πιστέψανε, ήτανε 5.000 που πιστέψανε. Πόλεις ολόκληρη, παρακάτω στην Αντιόχεια εσείς στη πόλη, πήγανε στο εικόνιο, γκρέμιστη και ολόκληρο το εικόνιο, πήγανε στα Λύστρα, τους ακολούθησαν τα Λύστρα, κατέβηκε στη Ρώμη, πυρπολήθηκε η Ρώμη. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Παύλος μπορούσε να κηρύξει και δίπλα του να έχει ένα τέος δούλο ονίσιμο και να τον δείχνει φιγούρα, να τον δείχνει εικόνα, να τον δείχνει υπόδειγμα και ζωντανό παράδειγμα. Φτιάξε τώρα. Κάποτε άχριστος, νυν όμως χρήσιμος και σε και σε με. Θα ήθελες απόψε να πας κόντρα στο ρεύμα? Αν σ' άκουγε κανένας και αν μας άκουγε κανένας, να σου έλεγα απόψε, πάρε θέμα προσευχούλας. Κύριε, κάνε με πέστροφα. Όταν λένε όλοι ναι, να λες όχι. Και όταν ακούγεται κοινό το όχι, να μπορείς να στέκεσαι και να μπορείς να λες ναι. Μπορεί ο Θεός απόψε να κάνει ένα θαύμα στη ζωή σου. Είσαι το κατάλληλο υλικό για να πραγματοποιήσει ένα θαύμα απόψε με τη ζωή σου. Και είναι αναλύωτα ο ίδιος ο Θεός. Είναι ο δυνάμενος. Θα χαρώ στη σωτηρία σου. Θα αγαλιαστώ στη δύναμη της Αναστάσεως που ζεις. Όμως απλά θα σε ρωτήσω απόψε. Θέλεις να τον αφήσεις να κάνει ένα δυνατό θαύμα στη ζωή σου? Να κάνει μια τέτοια μεταβολή που να μην γνωρίζεις τη ζωή σου? Να θυμάσαι ένα χτες και άλλες φορές να γελάς και άλλες να ντρέπεσαι. Ώστε το μόνο που έκαμε στη ζωή μου ο Θεός ήταν να με βγάλει από μια εκκλησιά, την όποια, την κάποια, την όπου, και να με φέρει εδώ. Τίποτα άλλο. Άφησε απόψε το Πνεύμα το Άγιο να κάνει κάτι που δεν τον άφησες τον Παράκλητο να το κάνει ποτέ. Και απόψε γι' αυτό σε έφερε. Πνεύσον νότε επί των κήπων των αρωμάτων σου. Αυτή την τεράστια και δυνατή μεταβολή μπορεί να την κάνει απόψε στη ζωή σου. Και θέλει να την πραγματοποιήσει στη ζωή σου. Ήθε να ζήσουμε, Θεέ και Πατέρα, την πραγματοποίηση και τη σύμπτωση του αίματος και της Αναστάσεως, του Γολγοθά και του Άδειου Τάφου. Φύλαξέ μας από στατικές καταστάσεις, από ακίνητα καθεστώτα, από φόρμουλες, από τύπους, από σχήματα. Βοήθησέ μας να μην μείνουμε ευχαριστημένοι από τον εαυτό μας πριν σε αφήσουμε να κάνεις το θαύμα
το δυνατό, το ανεπανάληπτο, μαρτυρία ενώπιον πάντων. Κύριε, Κύριε, με δύναμη Αγίου Πνεύματος επισκέψου απόψε τις καρδιές μας. Ας είναι οι εμπνεύσεις οι δικές σου και οι δυνάμεις οι δικές σου απόψε για μεταβολή, για αλλαγή, για καινούργιες σελίδες δόξας, πραγματώσεως μιας θαυμάσιας μεταβολής. Εις έπαινον σου. Amém.

Δημήτρη, να σε ευλογηθεί ο Χριστός. Άρα μας αγαπημένοι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Χριστό μας. Αναπαύεται το πνεύμα μας, ειρηνεύει η καρδιά μας και η σάρκα μας αγαλιάται επελπίδη. Σε ευχαριστούμε για το Σταυρό, για το αίμα, για τη χάρη, για τη βεβαιότητα της σωτηρίας, για την αλήθεια της Αναστάσεως, για τον Ιησού Χριστόν, ψωμί και νερό κάθε μέρα στους δρόμους μας και στη ζωούλα μας. Περπατάμε μαζί Του, περπατάει μαζί μας. Σε ευχαριστούμε για το δίωρο της απόψινης βραδιάς. Ας είναι, αγαπημένο Πατέρα, να βγει έπαινος και δόξα για το πρόσωπό Σου. Θυμήσου τα παιδιά μας και την νεότητα, το χωρίτσι του Σαββάτου, το χωρίτσι της Εκκλησιάς, το γάμο του επόμενου Σαββάτου. Δώσε τούτη τη χαρά σε όλα τα σπιτικά των δικών Σου. Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θυμήσου τους σπουδαστές, θυμήσου, σε παρακαλώ, τα παιδιά που είναι μακριά από τις αιστείες τους. Θυμήσου τη Γεωργοπούλου, τον Αβραάμ, την Αλεξάνδρα. Έχει κάτω στο μεταξά, σε παρακαλώ, τη Μαρία και την Πάσου, την Θάλια, τον Κόλα, τη Χριστίνα, τις ψυχές εκεί στο σανατόριο και ακόμα πόνο και θλίψη, γερατιά, μοναξιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσ' μας, Πατέρα, νου να καταλάβουμε, αυτιά για να ακούσουμε, καρδιά νοήμωνα. Σαν να είμαστε απόψε καράβια, πάρε ένα σπαθί και ένα μαχαίρι και κόψε τους σκάβους και τα σκοινιά που μας δένουν με τη γη, με τα χώματα, με τα προβλήματα, με τη βιοπάλη της ημέρας, και ελεύθερες οι ψυχές μας ας αρμενήσουν βαθύτερα και βαθύτερα εκεί που το Πνεύμα το Άγιον έχει να αποκαλύψει τα μυστήρια της αγάπης Σου. Ο δούλος Σου θα παραδοθώ σε Σένα, θα περιμείνω από Σένα. Ας αγιαστεί την ώρα τούτη το όνομά Σου, εις δόξαν Χριστού. Άμην.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Πατέρα μας ουράνιος, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο το δικό σου, εκεί όπου αποκαλύπτεται η δόξα σου και το μεγαλείο σου, εκεί όπου η λαμπρότηση δικιά σου είναι μοναδική. Ερχόμαστε, Πατέρα μας, και εμείς από τούτη τη γη της κατάρας και του θανάτου, για να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να σου πούμε το αιώνιο ευχαριστώ μας. Να σε ευχαριστήσουμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ, ο αιώνιος Θεός, αγάπησες όντα ανάξια όπως είμαστε εμείς. Είναι αλήθεια ότι δεν αξίζαμε ούτε ένα βλέμμα ίκτου να ρίξεις απάνω μας εξαιτίας της αμαρτίας μας και της αποστασίας μας. Αλλά εσύ, Πατέρα μας, είσαι Θεός αγάπης, είσαι Θεός ελέους, είσαι Θεός ο οποίος διακηρύττεις ότι δεν θέλεις τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Είσαι Θεός ο οποίος είσαι δεμένος με δεσμούς αγάπης, με μας τα όντα τα ξεπεσμένα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας έδειξες την αιώνια αγάπη σου με την προσφορά του Υιού σου. Από τον ουρανό μας έστειλες τον Άγιο, μας έστειλες το μονάκριβο παιδί σου, μας έστειλες το απάβγασμα της δόξας σου, μας έστειλες, Πατέρα μας, το πρόσωπο εκείνο διού έγιναν τα πάντα, και το έστειλες για να ψάξει και να βρει το χαμένο, για να φέρει το μήνυμα της λύτρωσης, για να πει σε εμάς τους χαμένους ανθρώπους ότι εσύ μας αγαπάς έτσι όπως είμαστε, αμαρτωλοί και άθλοι. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, για να μπορούμε εμείς να σε πλησιάζουμε, πέθανε Αυτός απάνω στο Σταυρό, στη θέση τη δικιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τον έκανες αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη δι' αυτού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί ένας πέθανε για όλους, για να μην ζούνε οι όλοι για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε για αυτούς. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτό το μήνυμα το αιώνιο εσύ το πέρασες μέσα στις καρδιές μας. Κι αν ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που το μήνυμα αυτό δεν το άκουσαν, εσύ, Πατέρα μας, δώσε δυνατότητες ώστε να ακουστεί. Κι αν υπάρχουν ψυχές που ακόμα αυτό το μήνυμα δεν το πέρασαν μέσα στην καρδιά τους, ζητάμε, Πατέρα μας, εσύ να ανοίξεις τις καρδιές τους. Κι αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι άκουσαν το μήνυμα και δεν το είδαν με όλη την έκταση της σοβαρότητος, εσύ, Πατέρα μας, ζητάμε να ανοίξεις καρδιές. Θέλουμε η αγάπη δικιά σου που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, γιατί ένας πέθανε για όλους, η αγάπη αυτή να περάσει και μέσα στις καρδιές όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων. Σε ευχαριστούμε για τούτο το πρωινό. Σε ευχαριστούμε που μας δίνεις την ευκαιρία να έρθουμε εδώ και να ακούσουμε το λόγο το δικό σου, εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας, να φύγουμε από εδώ μέσα ευλογημένοι από σένα τον αιώνιο Θεό. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 10 κεφάλαιο. Και θα διαβάσω από τη μετάφραση που η κοινωνία των εκκλησιών έχει κάνει. 10 κεφάλαιο. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, ότι αυτός που δεν μπαίνει στη μάντρα των προβάτων από τη θύρα, αλλά σκαρφαλώνει από άλλο μέρος, είναι κλέφτης και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από τη θύρα, είναι βοσκός των προβάτων. Σε αυτόν ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα ακούνε τη φωνή του και φωνάζει τα δικά του πρόβατα με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Όταν βγάλει έξω όλα τα δικά του πρόβατα, πάει μπροστά από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν, γιατί γνωρίζουν τη φωνή του. Ξένων όμως δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του, γιατί δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, αλλά εκείνοι δεν κατάλαβαν γιατί τους μιλούσε. Είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς, «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Όλοι όσοι ήλθαν πριν από μένα είναι κλέφτες και ληστές, αλλά δεν τους άκουσαν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος θα μπει μέσω εμού θα σωθεί, και θα μπει και θα βγει και θα βρει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει και να σφάξει και να φανίσει. Εγώ όμως ήλθα για να έχουνε ζωή και να την έχουνε με αυθονία. Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός. Ο βοσκός ο καλός δίνει τη ζωή του για τα πρόβατά του. Ο μισθωτός που δεν είναι βοσκός και που τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο που έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος τα αρπάζει και τα σκορπάει, γιατί είναι μισθωτός και δεν τον νοιάζει για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και τα δικά μου με γνωρίζουν. Όπως ο πατέρας γνωρίζει εμένα και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και τη ζωή μου δίνω για τα πρόβατα. Έχω και άλλα πρόβατα που δεν είναι από αυτή τη μάντρα και εκείνα πρέπει να τα μαζέψω και θα ακούσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα κοπάδι, ένας βοσκός. Γι' αυτό με αγαπάει ο πατέρας, γιατί εγώ δίνω τη ζωή μου για να την πάρω πάλι. Κανένας δεν μου την παίρνει, αλλά εγώ από μόνος μου δίνω τη ζωή μου. Εξουσία έχω να τη δώσω, εξουσία έχω πάλι να την πάρω. Αυτή την εντολή πήρα από τον πατέρα μου. Σχίσμα λοιπόν έγινε πάλι ανάμεσα στους Ιουδαίους για αυτά τα λόγια. Γιατί πολλοί από αυτούς λέγανε, «Δαιμόνιο έχει και παραλογίζεται, τι τον ακούτε?» Άλλοι όμως λέγανε, «Τέτοια λόγια δεν είναι αποδαιμονισμένο. Μήπως μπορεί δαιμόνιο να ανοίγει μάτια τυφλών?» Ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, πάντοτε έχει να μας δώσει μηνύματα τέτοια που να μπορούμε μέσα στη ζωή μας και να βρούμε το δρόμο μας και να μπορούμε να περπατάμε σωστά στο δρόμο μας. Γιατί ξέρουμε ότι η ζωή όλη ετούτη, όλη η ζωή που ζούμε, είναι ουσιαστικά ένας δρόμος. Ένας δρόμος που κανείς τον περπατάει και ξέρουμε όταν ξεκινάει κανείς να περπατήσει ένα δρόμο, από κάπου αρχίζει και κάπου θέλει να πάει. Γι' αυτό έχουν φτιαχτεί οι δρόμοι. Είδατε, οι παλιοί δρόμοι όλοι είναι, περνάνε μέσα από τα χωριά, γιατί ήθελαν να εξυπηρετήσουν τα χωριά. Τώρα που έχουν αλλάξει συνθήκες, τώρα όλοι οι δρόμοι είναι έξω από τα χωριά, για να μην τα ενοχλούν πλέον τα χωριά. Έτσι λοιπόν είναι η ζωή μας. Είναι ένας δρόμος τον οποίο εμείς θα πρέπει να περπατήσουμε. Και αυτός ο δρόμος, επειδή δεν περιορίζεται μονάχα στη ζωή ετούτη, δηλαδή τι επάγγελμα θα ακολουθήσω, τι σπουδές θα κάνω, πώς θα πορευτώ στη ζωή μου, ποιον άνθρωπο θα παντρευτώ, τι οικογένεια θα κάνω, πώς θα μπορέσω να τα καταφέρω για να ζήσω. Επειδή η ζωή δεν έχει μονάχα αυτόν τον δρόμο, αυτός ο δρόμος, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ένας δρόμος εφήμερος. Γι' αυτό λέει το σχήμα αυτού του κόσμου έρχεται και περνάει. Έχουμε έναν άλλον δρόμο. Ένα δρόμο ο οποίος μας οδηγεί στην αιωνιότητα. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι οπωσδήποτε ο δρόμος αυτός πρέπει να είναι ένας και ο δρόμος αυτός πρέπει πάντοτε να μας οδηγεί στην επιτυχία. Και έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και λέει ότι ο δρόμος αυτός είναι ο Χριστός. Όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό, γιατί σήμερα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο κόσμος και έτσι όπως δίνονται τα μηνύματα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο δρόμος του Χριστού είναι ο πιο παρακατιανός, γι' αυτό και συχνά ακούγεται «μακάρι η πτωχή το πνεύματι», που το ερμηνεύουν «μακάρι οι χαζοί», οι οποίοι ακολουθούν το δρόμο του Χριστού, και έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι μέσα στα ψεύτικα μηνύματα που δίνει αυτός ο κόσμος και την προπαγάνδα που κάνει για να τα ανυψώνει και να τα θεωρεί σπουδαία, οι άνθρωποι έχουν χάσει ουσιαστικά το δρόμο τους. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και δίνει διάφορες εικόνες για να μας δώσει να καταλάβουμε τι αξία έχει ο δρόμος του Χριστού. Τι αξία έχει. Όλοι μας πρέπει να ξέρουμε ότι έως ότου βρούμε το δρόμο μας που είναι ο Χριστός, πολλά χρόνια πριν το δρόμο αυτό τον θεωρούσαμε παρακατιανό και τον θεωρούσαμε ότι δεν έχει καμιά αξία. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου αν κάτι μου έλεγε ήταν αυτό συνέχεια. Και πολλές φορές όταν τότε μέναμε στο Βόλο και όταν ήθελε να ταξιδέψει για να πάει κάπου, πάντοτε τη βαλίτσα του εγώ την έπαιρνα για την πάω μέχρι το καράβι. Και στο καράβι αυτό, ως μέχρι εκεί, συνεχώς με συμβούλευε και μου έλεγε τα πράγματα του Θεού. Και εγώ μέσα μου, ξέρετε που έδινα την αξία. Την έδινα στο τάλιρο. Έλεγα μέσα μου, δεν σταματάς και λίγο, δεν μου δίνεις το τάλιρο να φύγω. Εκεί την έδινα την αξία, στο τάλιρο που μου έδινε μετά που τον έβαζα πάνω στο καράβι. Έτσι λέω, όλοι περπατήσαμε το δρόμο αυτό της περιφρόνησης του προσώπου του Χριστού, της περιφρόνησης του Θεού και της περιφρόνησης του θελήματος του Θεού. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού για να μας δώσει τα μηνύματα εκείνα τα οποία έχουν αξία μέσα στη ζωή μας. Και ξέρετε, όταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού εμφανίζεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, δεν εμφανίζεται κάτω από μια ιδιότητα. Είναι πολλές οι ιδιότητες. Και είναι πολλές οι ιδιότητες και τις αναφέρει ο Λόγος του Θεού, ώστε αν μία ιδιότης του Χριστού δεν πιάνει μέσα στην καρδιά μας, να πιάσει μία άλλη. Είδατε αυτοί οι οποίοι εμπορεύονται και θέλουν να προσελκύσουν τους πελάτες, δεν έχουν ένα είδος, έχουν 100 είδη. Γιατί το ένα δεν πιάνει θα πιάσει το άλλο δεν πιάνει θα πιάσει το άλλο. Έτσι ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού, να καταλάβουμε την αξία που έχει η σχέση μας με το Θεό, να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο μας καλεί, να καταλάβουμε ποια είναι η αξία του, γιατί ξέρετε σήμερα όλη η προσπάθεια όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων είναι το πρόσωπο αυτό να το σβήσουν μέσα από τη ζωή μας. Οι Μωαμεθανοί καθώς δίνουν το μήνυμα και δίνουν την προπαγάνδα τους, ξέρετε τι λένε. Ο Χριστός, λέει, δεν αναστήθηκε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Γι' αυτό και απέτυχε και ήρθε ο Μωάμεθ για να διορθώσει όλα εκείνα τα οποία δεν μπόρεσε ο Χριστός να τα φτιάξει. Γι' αυτό ένα πράγμα που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι, έτσι όπως μας το δίνει στο κομμάτι αυτό ο Λόγος του Θεού, ότι ο Χριστός είναι ο βοσκός, ο καλός. Δεν μπορείτε ή δεν μπορούμε πολλές φορές να φανταστούμε πόσο αξία έχει αυτή η εικόνα, αυτή η ιδιώτης του Ιησού Χριστού, έτσι όπως παρουσιάζεται. Ο Λόγος του Θεού προσπαθεί να μας δώσει ορισμένα στοιχεία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε στη ζωή μας ότι αν πραγματικά είμαστε πρόβατα και αν πραγματικά έχουμε έναν βοσκό καλό, να ξέρουμε ότι έχουμε πετύχει στη ζωή μας. Διότι πρόβατο και βοσκός είναι δύο ιδιότητες που ενώνουν τόσο πολύ, δημιουργούν μια τέτοια αναγκαιότητα στον άνθρωπο, όπως το πρόβατο δεν μπορεί να ζήσει χωρίς βοσκό. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς βοσκό το πρόβατο. Διότι το πρόβατο είναι ένα δημιούργημα το οποίο είναι τελείως αδύναμο για να μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του. Είναι ένα δημιούργημα το οποίο, εάν δεν έχει οδηγό, εάν δεν έχει βοσκό, δεν μπορεί να επιβιώσει. Γύρω του λέει ολολίκη. Θυμόσαστε όταν ο Χριστός έδωσε το μήνυμα να πάνε οι μαθητές και να εξαγγείλουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Αυτή την εικόνα χρησιμοποίησε. Την εικόνα του προβάτου και του λύκου. Σας στένω, λέει, σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Και αφού τους λέει αυτή την εικόνα, και πραγματικά έτσι ήτανε, έτσι είναι ο άνθρωπος του Θεού, έτσι είναι η Εκκλησία του Χριστού, σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Αλλά τους λέει και ένα άλλο. Αλλά εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Πράγμα που δείχνει ότι εγώ είμαι ο βοσκός σας. Είσαστε μεν πρόβατα, γύρω σας μεν είναι λύκοι, αλλά μην ξεχνάτε, εγώ είμαι ο βοσκός σας, είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Και αν εγώ είμαι όλες τις ημέρες της ζωής σας και το πρόβατο είναι κάτω από την προστασία του βοσκού, από εκεί και πέρα το πρόβατο πρέπει να ξέρει ότι είναι ασφαλές. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε μέσα στη ζωή μας ότι πραγματικά είμαστε σαν πρόβατα. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη σε έναν ψαλμό το εξής: εάν ο Θεός δεν ήταν μαζί μας, θα μας είχαν καταπιεί ζωντανούς. Πράγμα που δείχνει ότι ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο χρειάζεται το βοσκό. Και επειδή ο βοσκός είναι ο Χριστός, χρειάζεται το Χριστό. Όσοι άνθρωποι μέσα στη ζωή τους είπαν ότι δεν μας χρειάζεται εμάς ο Χριστός, μας χρειάζονται άλλα πράγματα. Θέλουμε να κουμπίσουμε κάπου αλλού. Όλους αυτούς τους έφαγαν οι λύκοι. Χάθηκαν. Γι' αυτό έρχεται εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού για να μας δώσει μερικές εικόνες και να μας δώσει μερικά στοιχεία τα οποία εμείς χρειαζόμαστε μέσα στη ζωή μας, για να καταλάβουμε ότι ο Χριστός σαν καλός βοσκός είναι χρειαζούμενος στη ζωή μας και είναι η μοναδική λύση στη ζωή μας. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους το 13 κεφάλαιο. Ο δε Θεός της ειρήνης, το 20 εδάφιο, ως της ανεβίβασεν εκ των νεκρών των μέγα ποιμένα των προβάτων δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης των Κύριων ημών Ιησού Χριστό. Ήθε να σας κάμει τελείους εις πανέργων αγαθών δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού ενεργώντας μέσα σας το ευάριστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μιλάει λοιπόν για τον μέγα ποιμένα των προβάτων, ο οποίος έχησε το αίμα του. Λέει στο κομμάτι που διαβάσαμε ότι ο καλός ο βοσκός βάζει την ψυχή του για τα πρόβατα. Δεν θέλουμε κανέναν άλλον βοσκό. Θέλουμε έναν βοσκό ο οποίος να βάζει τη ζωή του για μας. Δεν υπάρχει τέτοιος. Είναι ένας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος λέει πέθανε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Εμείς θέλουμε μπροστά στο Θεό να σταθούμε σωστοί. Εμείς ξέρουμε ότι ενώπιον του Θεού είμαστε αμαρτωλοί. Ξέρουμε ότι είμαστε ένοχοι. Έχουμε ανάγκη από έναν βοσκό ο οποίος να βάλει τη ζωή του, έναν βοσκό ο οποίος να χύσει το αίμα του για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας. Ποιος είναι αυτός? Ψάξτε μέσα σε όλη την ιστορία του κόσμου. Δεν υπάρχει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ένας πέθανε για όλους. Την αξία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν είναι η διδασκαλία του, δεν είναι τα θαύματά του, δεν είναι οι προσφορές του, δεν είναι η οποιαδήποτε εξυπηρέτησή του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος και λέει στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη το 15 κεφάλαιο, εάν μονάχα για τούτη τη ζωή ελπίζουμε στο Χριστό, είμαστε οι πιο ελεηνοί άνθρωποι του κόσμου. Η αξία του Χριστού είναι ότι έβαλε τη ζωή του για μας. Και αν εμείς θέλουμε να δούμε την αξία του Ιησού Χριστού, το μάτι μας θα πρέπει να το στρέψουμε στο Γολγοθά, πουθενά άλλου. Και να δούμε ότι αυτός ο ποιμένας, ο μέγας των προβάτων, με το αίμα του που έχησε εκεί απάνω στο σταυρό, έδωσε σε μας τη λύτρωση και έδωσε σε μας τη δυνατότητα να μπορούμε να λεγόμαστε παιδιά του Θεού και να μπορούμε μέσα στη ζωή μας να έχουμε την ελπίδα του ουρανού, την ελπίδα της δόξης και του μεγαλείου, και να έχουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο τη σιγουριά ότι αυτός δεν θα μας αφήσει ούτε θα μας εγκαταλείψει. Καθώς δίνει ο Λόγος του Θεού τα στοιχεία, λέει το εξής στο κομμάτι που διαβάσαμε, το 4 εδάφιο. όταν λευγάλει τα δικά του τα πρόβατα πηγαίνει μπροστά από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν διότι δεν γνωρίζουν την φωνή άλλων. Ξένων όμως δεν θέλουν να ακολουθήσει, αλλά θέλουν να φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουν την φωνή αυτών. Ο Χριστός προηγείται στη ζωή μας. Αυτή, ξέρετε, είναι μια πολύ όμορφη εικόνα. Πολλές φορές παλαιά που ταξίδευα και πήγαινα σε διάφορα μέρη, πολλές φορές έχω δει στους δρόμους το κατά το Σούρουπο έναν τεράστιο τσομπάνο να κρατάει μια γλίτσα έτσι στην πλάτη του εδώ, μπροστά να πηγαίνει αυτός, να μην κοιτάζει καθόλου πίσω και να βλέπετε όλα τα πρόβατα μηδενός εξαιρουμένου το κεφάλι χαμηλά και να ακολουθούν. Είναι η μόνη φορά που ο τσομπάνος δεν παρακολουθεί τα πρόβατα. Διότι υπάρχει μία ιδιότηση ανάμεσα στο τσομπάνο και στα πρόβατα. Όταν αυτός βάλει την αγκλίτσα στην πλάτη και προχωρεί, τα πρόβατα κανένα δεν φεύγει, όλα τον ακολουθούν. Όλα τον ακολουθούν. Και μια άλλη ωραία εικόνα που είδα ήταν στη Θεσσαλία μια φορά σε ένα τεράστιο μαντρί, καθώς κοίταζα μέσα και ήταν τα πρόβατα εκεί μέσα στην κοπριά, μέσα στις βρωμιές τους και τα λοιπά, απάνω από το μαντρί ήταν μια κούνια. Και όταν ρώτησα τι είναι αυτή η κούνια, λέει τι κοιμάται, λέει ο τσομπάνος. Κοιμάται, λέει, με τα πρόβατά του. Και δίνοντας αυτή την εικόνα, αγαπητή ο Λόγος του Θεού, θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε την αγάπη την οποία ο Θεός έχει για μας. Θυσιάζει, λέει, τη ζωή του. Τα πρόβατά του, λέει, τα γνωρίζει, θα μας πει πιο κάτω, με το όνομά τους. Ναι, μέσα στη ζωή, μέσα σε αυτό το στρόβιλο, μέσα σε αυτό το σύμφωνα, μέσα σε αυτό το χαμό, μην νομίζεις ότι είσαι εγκαταλελειμμένος. Υπάρχει ένα μάτι, το μάτι του Θεού, το οποίο σε παρακολουθεί στα προβλήματά σου, στα ζητήματά σου, στις δυσκολίες σου και σε όλα. Το μάτι του Θεού σε παρακολουθεί. Δεν είσαι μόνος. Σε γνωρίζει, λέει, με το όνομά σου. Πράγμα που δείχνει ότι όλες αυτές οι εικόνες που μας λέει ο Λόγος του Θεού δημιουργούν μέσα μας μία υποχρέωση. Να τον ακολουθούμε. Και αυτό είναι το δικό μας. Έναν τέτοιον βοσκό, ο οποίος θυσιάζει τη ζωή του. Έναν τέτοιον βοσκό, ο οποίος με ξέρει με το όνομά μου. Έναν τέτοιον βοσκό, ο οποίος φροντίζει για μένα. Εγώ τι θα κάνω? Γι' αυτό, ξέρετε, το πρόβλημα είναι διπλό. Είναι από τη μια πλευρά από το Θεό, από την πλευρά του Θεού και είναι και από την πλευρά τη δικιά μου. Από την πλευρά τη δικιά μας. Ο Χριστός μας καλεί. Ο Χριστός μας φωνάζει. Είτε μικρός είναι είτε μεγάλος, είναι καμία σημασία. Φωνάζει όλους και λέει ελάτε σε μένα. Τι θα κάνεις? Και ξέρεις ποιος είναι αυτός που σε φωνάζει. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτόν. Δεν μπορείς να επιβιώσεις χωρίς Αυτόν. Δεν μπορείς μέσα στη ζωή σου να περπατήσεις χωρίς Αυτόν. Δεν μπορεί το πρόβατο χωρίς το βοσκό να επιβιώσει. Προχτές πήγαινα προς το Κοροπή και είδα ένα μεγάλο κοπάδι έκοψε το δρόμο και εντύπωση μου έκανε το εξής. Ένα πρόβατο κουτσό ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, και φαπ λοιπόν μόλις περνούσε το δρόμο το βουτάει η νεαρά η τσομπάνισσα, το κρατάει στην αγκαλιά της και το πέρασε απέναντι και ακόμα λέει το κρατούσε καθώς προχωρούσε μέσα στα χωράφια. Αυτές είναι οι εικόνες. Αυτός είναι ο Κύριος. Γι' αυτό αγαπητοί πρέπει να τον αγαπήσουμε. Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό λέει ας είναι ανάθεμα. Και τι θα πει αγαπώ? Αγαπώ θα πει καθώς αυτός πηγαίνει μπροστά, εγώ πρέπει να τον ακολουθώ. Είναι μια εικόνα, ξέρετε, η οποία δεν λείπει ούτε από την Παλαιά Διαθήκη. Και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται η ίδια εικόνα και λέει, ξέρετε, μερικά χαρακτηριστικά. Ο Ισαΐας αναφέρει στο μη κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο. «Θα βοσκήσει το πίμνιό του ως πιμήν, θα συνάξει τα αρνιά δια του βραχίωνος αυτού και θα οδηγήσει τα θυλάζοντα». Είναι η πλευρά του Θεού. Με τι ενδιαφέρον και τι θα κάνει για τα πρόβατα. Θα τα μαζέψει, θα τα φροντίσει. Και στον προφήτη Ιεζεκιήλ λέει το εξής στο λάμτα δέλτα κεφάλαιο στο 12 εδάφιο: «Καθώς ο ποιμήν επισκέπτεται το ποιμνιον αυτού καθημέραν, ευρίσκεται εν μέσω των προβάτων αυτού». Κάθε ημέρα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας δεν λείπει. Ποτέ δεν αφήνει ο βοσκός το πρόβατό του, τα πρόβατά του, ποτέ δεν τα αφήνει. Κάθε ημέρα είναι μαζί τους. Ναι, κάθε ημέρα είναι μαζί τους. Εάν το πρόβατο δεν έχει το βοσκό του την ημέρα, θα ψοφήσει. Έτσι λέει, φροντίζει λέει, ευρίσκεται ανάμεσα στα πρόβατά του κάθε ημέρα. Και θα επισκεφθεί τα πρόβατά του και θα τα ελευθερώσει από όλους τους τόπους όπου ήσαν διασκορπισμένα σε ημέρα νεφώδη και ζωφερά. Βεβαίως αυτή η προφητεία αναφέρεται στο μάζεμα του λαού Ισραήλ, αλλά είναι μία εικόνα η οποία αναφέρεται και μέσα στην δικιά μας τη ζωή. Λέει παραδείγματος χάρη στο 11 εδάφιο: «Εγώ είμαι ο καλός ο ποιμήν, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων». Λέει στο 14 εδάφιο: «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα αιμά». Και προχωρεί στο 9 εδάφιο και λέει: «Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει θέλει σωθεί και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν». Στο 27 εδάφιο: «Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούν». Και στο 29: «Ο πατήρ μου όσης με έδωκεν αυτά είναι μεγαλύτερος πάντων και ουδής δύναται να αρπάσει εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ είμαι και ο πατέρας ένα». Αυτά είναι τα μηνύματα. Αυτό είναι το μήνυμα, αγαπητοί, της αγάπης του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει και μη φοβάσαι. Σήμερα, στην εποχή που βρισκόμαστε, προσπαθεί ο πονηρός να βάλει μέσα μας το φόβο, την ανασφάλεια, την απογοήτευση, τη στεναχώρια, το άγχος, την αγωνία. Και απαντάει ο Θεός και λέει: «Σε ημέρα συμφοράς εγώ θα σε κρύψω στη σχισμή του βράχου». Τι φοβάσαι? Τι φοβάσαι? Το δικό μας είναι ένα. Τα πρόβατα, λέει, τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου. Τα πρόβατα τα δικά μου με ακολουθούν. Και εμείς μέσα στη ζωή μας πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει με ακούνε, τι σημαίνει με ακολουθούν. Με ακούνε σημαίνει ό,τι λέει ο Θεός. Αυτό εγώ θα κάνω. Ό,τι λέει ο Θεός δεν καθορίζεται από τη δικιά μου την κρίση και από τη δικιά μου την εκτίμηση. Αλλά ένα πράγμα λέει, θα τα ακούσει αυτό και θα το κάνεις. Και ξέρετε, το ζήτημα της υπακοής είναι ένα από τα πιο σοβαρά που αφορά τον κάθε έναν από μας. Να μάθουμε να ακούμε. Τα πρόβατα λέει, τα δικά μου λέει, την ακούνε τη φωνή. Και λέει, τα πρόβατα τα δικά μου ξένων δεν θα ακούσουνε. Ποιος είναι ο ξένος? Ο ξένος είναι ο πονηρός. Ο ξένος είναι ο κόσμος. Ο ξένος είναι τα μηνύματα εκείνα τα οποία είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ένα πράγμα που χρειαζόμαστε και ένα πράγμα που λέει ο Λόγος του Θεού και ένα πράγμα που ζητάει το Πνεύμα το Άγιο από μας, ξέρετε ποιο είναι? Να έρθουμε σε επίγνωση του θελήματος του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, προς εντροπή σας λέγω ότι έχετε αγνωσίαν Θεού. Εάν δεν ξέρουμε τι θέλει ο Θεός, εάν δεν ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε και δεν μπορούμε να ακούσουμε και δεν μπορούμε να δεχθούμε. Αυτό είναι μια αλήθεια την οποία θα πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε. Πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν ξέρουμε όμως ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές θέλουμε να υπακούσουμε στο θέλημα του Θεού, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν είναι, αγαπητοί, μία συναισθηματική διάθεση το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι μία συγκεκριμένη μορφή υπακοής και εκδήλωσης σε αυτό. Ο Λόγος του Θεού πολλές φορές, ξέρετε, έρχεται και δίνει μηνύματα τέτοια ώστε ο άνθρωπος να καταλάβει ότι κάνοντας το θέλημα του Θεού σημαίνει υπακοή σε αυτό που θέλει ο Θεός, γιατί πολλές φορές εμείς στη βάση της ανυπακοής, στη βάση της ανταρσίας, λέμε ότι κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ένα παράδειγμα μας δίνει η Παλαιά Διαθήκη που είναι δυνατό παράδειγμα και θα πρέπει να το προσέξουμε. Είναι το παράδειγμα του Σαούλ. Αναφέρεται στο Σαμουήλ. Και λέει εκεί πέρα ο Λόγος του Θεού ότι τον έστειλε ο Θεός, είπε δε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, εμένα απέστειλεν ο Κύριος να σε χρήσω βασιλιά επί των λαών αυτού, επί των Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσε την φωνή των λόγων του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, θέλω εκδικήσει όσα έκαμεν ο Αμαλίκης τον Ισραήλ, ότι αντεστάθη εις αυτόν εν διοδότε ανέβαινεν εξ Αιγύπτου. Είπαγε τώρα και πάταξον τον Αμαλίκ και εξολόθρευσον πανότι έχει και μη φυσθείς αυτούς, αλλά θανάτωσον και άνδρα και γυναίκα και παιδίων και θυλάζων και βούν και πρόβατων και κάμιλων και όνων. Και ο Σαούλ εκάλεσε τον λαόν και απαρίθμησε αυτόν. Και ήλθεν ο Σαούλ έως της πόλεως του Αμαλίκ και ενέδρευσεν εν τη φάραγγη. Και λέει εδώ πέρα, πήρε μία εντολή. Η εντολή ήταν συγκεκριμένη. Η εντολή είχε το περιεχόμενό της, η εντολή είχε το πλαίσιό της και έπρεπε να κινηθεί μέσα σε αυτό. Δηλαδή τίποτε δεν θα άφηνε ζωντανό. Τώρα, γιατί δεν θα άφηνε τίποτε ζωντανό, το εξηγεί εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, και επειδή εμείς σήμερα κρίνουμε τα γεγονότα με τα δικά μας τα δεδομένα και δεν βρισκόμαστε στην εποχή εκείνη των δεδομένων, πολλές φορές δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Όπως ας πούμε,
1: Θυμάμαι μια φορά ήμουνα στο Βόλο και είχα πάει σε ένα σπίτι και μόλις είχε έρθει ένας νεαρός που σπούδασε στη Γερμανία. Ήτανε δε άκρα αριστερός. Και τόσο πολύ, λέει, είχε συχαθεί τον κόσμο ότι ήρθε στο χωριό του, ήρθε εκεί πέρα για να ζήσει στα κτήματα του πατέρα του. Και καθώς συζητούσαμε, έλεγε ο πατέρας το εξής. Πώς, ας πούμε, κατάφερε και έζησε και μεγάλωσε τα παιδιά του και τα σπούδασε. Είχε τρακτέρ αυτός, μου φαίνεται. Και έλεγε, δούλευαν, λέει, οι εργάτε μου από τα ξημερώματα μόλις άνοιγε ο ήλιος μέχρι που έδιε ο ήλιος. Και μόλις το άκουσε ο γιος και ντροπιάστηκε, φαίνεται, με τις ιδέες τις μοντέρνες που είχε, γυρίζει και λέει στον πατέρα του, «Πατέρα», λέει, «ντρέπομαι που σε έχω, πατέρα». «Γιατί», λέει, «παιδί μου», λέει, «έκανες», λέει, «τέτοια εκμετάλλευση», λέει, «στους εργάτες σου», λέει, «τους κρατούσες από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του ήλιου και εσύ», λέει, «ο πατέρας μου είσαι αυτός». «Ρε», λέει, «παιδί μου», λέει, «έτσι ήταν», λέει, «τότε». «Τι να έκανα». «Όλοι», λέει, «έτσι δούλευαν τότε». «Δεν δούλευαν τώρα που δουλεύετε εσείς το 8ωρο, το 7ωρο, το 6ωρο. Εάν», λέει, «ήμουνα τώρα και ξανάρχιζα τη δουλειά, 7 ώρες θα κρατούσα τον εργάτη, 6 ώρες θα τον κρατούσα. Άλλα ήταν τα δεδομένα εκείνα και άλλα είναι τώρα». Και ο νεαρός κατέκρινε τον πατέρα του με τα δεδομένα τα σημερινά που είχε και δεν τον κατέκρινε με τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Έτσι είναι και με το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό εδώ ο άνθρωπος αυτός, ο Σαούλ, ο βασιλιάς, πήρε μία εντολή. Ήταν τόσο συγκεκριμένη, ήταν τόσο πλαισιωμένη, ώστε δεν χωρούσε καμία παρέκκληση. Κι όμως αυτός έκανε δύο παρεκκλήσεις. Το βασιλιά τον άφησε ζωντανό. Και τα πρόβατα τα πιο καλά και τα πιο παχιά τα κράτησε. Είπε, δεν θα λείψει τίποτα. Και όταν ρωτήθηκε, τι έκανες, η απάντηση ποια ήτανε. Το θέλημα του Θεού το έκανα. Έκανα, λέει, εκείνο που θέλει ο Θεός. Δεν το έκανε εκείνο που θέλει ο Θεός. Ο Θεός ήθελε και ο Αμαλίκ να μη ζει και ο βασιλιάς να μη ζει και κανένα πρόβατο να μην ζήσει. Και όταν είπε ο προφήτης, αυτά, λέει, που ακούνε τα αυτιά μου και βελάζουνε, τα είχαν μαντρωμένα κάπου τα πρόβατα και αυτά τα καημένα βέλαζαν. Τι είναι? Και κοιτάξτε εδώ, η πονηριά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να γλιτώσει από τις πονηριές που έκανε μέσα στην παλιά του ζωή. Πρέπει να γλιτώσει από αυτές, να αποδεσμευθεί τελείως. Λέει, αυτά, λέει, τα κράτησα για να κάνουμε, λέει, θυσίες. Έκανα παρακοή για να κάνω το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού δεν γίνεται στη βάση της παρακοής. Το θέλημα του Θεού γίνεται στη βάση της υπακοής. Και επέμενε. Του έλεγε ο προφήτης, δεν έκανες το θέλημα του Θεού. Εγώ, λέει, για δόξα Θεού, λέει, τα κράτησα. Για δόξα Θεού τα έκανα αυτά. Να προσέχουμε μέσα στη ζωή μας. Να μην μας ξεγελάει ο πονηρός. Να μην κάνουμε πράξεις για άλλο σκοπό και να τον παρουσιάζουμε το σκοπό ότι είναι για δόξα Θεού. Ο Θεός εξετάζει το βάθος της καρδιάς μας. Ο Θεός εξετάζει τα ελαττήριά μας και ο Θεός ξέρει τι ακριβώς κάνουμε. Και φανταστείτε, ο Σαούλ έκανε κατάφορα αντίθετα με το θέλημα του Θεού και φώναζε και διεκήρυσε και έλεγε, έκανα αυτό που ήθελε ο Θεός. Και το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο ήτανε. Ο Θεός είπε στον Σαμουήλ, να πει στο Σαούλ, καταργείται από βασιλιάς. Και ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός θέλει το θέλημα του Θεού να το κάνουμε τότε που Αυτός θέλει και όπως Αυτός θέλει. Όχι εκ των υστέρων. Γιατί αν το κάνουμε εκ των υστέρων το θέλημα, δεν το κάναμε. Και λέει λοιπόν, αφού του είπε ότι παραμερίζει από βασιλιάς, τότε είπε και ομολόγησε, ναι, δεν το έκανα το θέλημα του Θεού. Αλλά ήταν πλέον αργά. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να θέσει ο καθένας μας είναι το εξής. Είναι ο Χριστός ο βοσκός μου? Είναι ο Χριστός ο λυτρωτής μου? Είναι ο Χριστός ο Κύριος μου? Είναι ο Χριστός ο σωτήρας μου? Είναι ο Χριστός ο βοσκός μου? Τότε να ξέρεις ένα πράγμα από την πλευρά του Θεού, ότι σε βλέπει, σε ακολουθεί, σε προσέχει, σε κρατάει. Αλλά από τη δικιά σου την πλευρά πρέπει να ξέρεις και εσύ ότι πρέπει να τον ακούς, να τον ακολουθείς. Υπάρχουν και άλλες φωνές, υπάρχουν και άλλες προσφορές, υπάρχουν και άλλες υποσχέσεις. Αλλά λέει, τα δικά μου τα πρόβατα δεν θα ακούσουν ξένων. Δεν τον ακούσουν. Όταν ήμουνα απάνω στο Γράμμο και στο Βίτσι, μια φορά ήρθανε αντάρτες μέσα από την Αλβανία. Η Αλβανία τότε ήταν σύμμαχος με τους αντάρτες, και όσα πρόβατα είχαν εκεί οι τσομπάνιδες εκεί γύρω στα σύνορα, τα βούτυξαν και τα πήγανε μέσα στην Αλβανία. Καθώς οι βοσκοί είδανε τα πολυβόλα που είχαν οι αντάρτες, δεν μίλησαν καθόλου, τους τα πήραν όλα και έφυγαν. Και καθώς κάποια στιγμή απελπισμένοι αυτοί έχαναν όλο τους το βιό, είδανε απέναντι τα πρόβατά τους να τα πάνε οι αντάρτες, σφύριξαν. Και τι έγινε? Με το σφύριγμα που έκαναν, κάνουνε μία στροφή τα πρόβατα, αρχίζουνε και τρέχουν, τα πυροβολούσαν αυτοί και τα λένε, πού να σταθούνε, γύρισαν πίσω. Αυτό είναι, αγαπητοί, που λέει ο Λόγος του Θεού, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Πολλές φωνές ακούγονται, αλλά ποια θα ακούεις εσύ? Και αυτό είναι το ερώτημά μας, ξέρετε, σαν πρόβατο του Θεού, εγώ ποιανού φωνή ακούω? Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, στα γεγονότα, στις περιστάσεις, στις καταστάσεις, ποιανού φωνή

Δέχτηκες. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη μεγάλη και αιώνια τιμή που μας κάνεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις μέσα στο πίμνιο το δικό σου. Μας έχεις προσθέσει στην Εκκλησία σου. Μας έχεις για δοξασμένες προοπτικές. Ζητάμε, Πατέρα μας, να είμαστε από τα πρόβατα εκείνα που σε ακολουθούμε και ακούμε τη φωνή σου. Και ξένων δεν θα τον ακούσουμε. Ευλόγησε μας όλους και συμίλησε μέσα στις καρδιές μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

και αΐ και πάντα. Ο Θεέ μας σε σένα τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, ανήκει η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, η λατρεία. Σου είμαι θα ευγνώμονες ότι το πρωινό τούτο μας εκάλεσε η αγάπη σου σε τούτο το χώρο για να λατρεύσω με το πρόσωπό σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί είσαι Θεός θαυμαστός, όπως αποκαλύπτεσαι στις Άγιες Γραφές και στις καρδιές μας, Θεός μεγαλείων και θαυμασίων, Θεός αγάπης. Έστειλες τον Γιό σου το μονογενή στον κόσμο τούτον για να κάνεις έργο σωτηρίας για κάθε ψυχή, για κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο τούτον και πορεύεται σε τούτη τη ζωή χαμένος. Εσύ ο Θεός έκανες έργο θαυμαστό για το οποίο οι ουρανοί υμνούν, δοξάζουν, το σύμπαν διηγείται. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, ότι φανερώθηκε και σε μας. Απεκάλυψες το έργο της σωτηρίας σου, το θαύμα της αγάπης σου στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, σε ευχαριστούμε για τη θυσία, σε ευχαριστούμε για το σταυρό, σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το Άγιο με το οποίο μας έχρισες για εκείνη την ημέρα όταν θα γίνει η φανέρωση των παιδιών των δικών σου, να είμεθα κι εμείς στη δόξα, στην παρουσία σου. Πολύ σε ευχαριστούμε και παρακαλούμε να ευλογήσεις όλους μας και η ώρα τούτη να είναι ώρα πνευματική, ώρα ανατάσεως, ώρα θεωρήσεως του προσώπου σου, να βρέξεις αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας που ονομάζει το όνομά σου εν απλότητη και εν αληθεία. Παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας στο σύνολό του σαν έναν άνθρωπο, άρχοντες και αρχομένους. Παρακαλούμε πολύ εσύ ο Θεός να δώσεις να έχουμε ήσυχες ημέρες τώρα στις εκλογές και εσύ να αναδείξεις μια κυβέρνηση που θα φοβείται το όνομά σου και θα αγαπάει τούτο το λαό ώστε να φροντίσει για τα ζητήματά του. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς τους λαούς της γης και ιδιαίτερα τους γειτόνους μας για να διάγουμε ησύχιο βίο και παρακαλούμε ακόμα και για το λαό σου τον κατασάρκα Ισραήλ να κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου σου, στην αναγνώριση του Μεσσία για να έρθουν ημέρες ειρήνης, ημέρας χαράς από προσώπου του Κυρίου. Μείνε μαζί μας, ευλογών ευλόγησέ μας και δοξάστητη στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Βάζω τον ψαλμό Ιώτα Θήτα, 19. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλιλόγων και η νύχτα προς την νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ούτε λόγος, τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν την γη εξήλθε ο φθόγκος αυτόν και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτόν. Εν αυτής έθεσε σκηνήν για τον ήλιον και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού, αγάλεται ως ο ανδρείος εις το να τρέξει το στάδιον. Απάκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίστας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρησιν αυτόν η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων και έτσι προφύλαξε το δούλο σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση.
τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστή από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι βάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ενώπιόν σου, Κύριε φρουριών μου και λυτρωτά μου. Θα πρέπει να ήταν ένα λαμπρό πρωινό. Ο ήλιος βρισκόταν στην Ανατολή έτοιμος να τρέξει το στάδιο. Ολόκληρος ο ουρανός, υπέρλαμπρα φωτισμένος, πριν 3.000 περίπου και πλέον χρόνια, όταν ο Δαβίδ έγραψε τον ψαλμό τούτο τον θαυμάσιο. Φυσικά τότε δεν υπήρχε ούτε ρήπανση, ούτε μόλυνση της ατμόσφαιρας. Δεν είχε σκοτεινιάσει ο ήλιος. Όλα λάμπανε σαν μια στολή φωτισμένα από το φως του ηλίου. Και ο Δαβίδ, ο οποίος είδε, έγραψε τούτο τον υπέροχο ψαλμό, ο οποίος με πολύ βραχυλογία αγκαλιάζει και πραγματεύεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το θέμα της μαρτυρίας που δίνει ο Θεός για τον εαυτόν του στον κόσμο και στον άνθρωπο. Είδε οραματικά εκείνο το απρόσιτον φως του Θεού να διαχέεται γλυκά και απαλά μέσα από τη δημιουργία τη φυσική και μέσα από τις εντολές τις οποίες ο Θεός έχει θεσπίσει. Δύο κόσμοι. Ο κόσμος του έναστρου ουρανού, ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, το σύμπαν που μας περιβάλλει, τούτος ο φυσικός κόσμος για τον οποίο έχει γραφεί ότι είναι η σιωπηλή βίβλος, η σιωπηλή Αγία Γραφή, γραμμένη με γράμματα φωτεινά και καθαρά, όπως είναι τα φαινόμενα τα φυσικά, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να τα διαβάσει, να τα μελετήσει και στην στοχαστική εκείνη θεώρηση του σύμπαντος η καρδιά να λειτουργεί από μέσα και να μεταφράζει το φαινόμενο σε πίστη και να διαβλέπει διαμέσου του φαινομένου τον αόρατο Θεό και ως δημιουργό. Από την άλλη μεριά το ηθικό σύμπαν με τις εντολές, τις διατάξεις, τις κρίσεις, τους νόμους του Θεού, εκείνο το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι τόσο φωτεινό για την ανθρώπινη ψυχή, που ξέβρει να την οδηγεί, να την ουθετεί, να την συμβουλεύει, να την στηρίζει, να την παρηγορεί. Μέσα σε αυτό το ηθικό σύμπαν, των ηθικών αληθιών, στο σύμπαν των ηθικών αληθιών του Θεού, είδε πάλι το απρόσιτον φως του Θεού να διαχέεται μέσω εκεί και να δίδει μαρτυρία για το Θεό. Είτε το σύμπαν κοιτάξεις, είτε το άλλο σύμπαν των ηθικών αληθιών του Θεού, θα διακρίνεις και θα διείδεις τον Θεόν διαμέσου αυτό. Η διατάξη σου και η κρίση σου, έλεγε ο Δαβίδ, είναι γλυκύτερες παρά το μέλι και επιθυμητές περισσότερο από το χρυσάφι. Έτσι μιλούσαν μες στην ψυχή του. Και είναι αλήθεια ότι ο Θεός έβαλε τους νόμους του και έβαλε την παρουσία του και τη σφραγίδα του μέσα στο σύμπαν και στο φυσικό που μας περιβάλλει και στο σύμπαν των ηθικών αληθιών τις οποίες αποκαλύπτει και προσφέρει στον άνθρωπο, επειδή ο άνθρωπος σαν ένα μια ηθικά ελεύθερη προσωπικό της μετέχει αυτού του κόσμου, του ηθικού κόσμου. Έτσι λοιπόν ο Θεός έδωσε μαρτυρία, μαρτυρία για τον εαυτό του. Αλλά το ερώτημα το μεγάλο είναι γιατί. Γιατί το έκανε ο Θεός αυτό. Τάχα υπάρχει κάποια εγωιστική τάση και κίνηση εις το Θεό να επιδείξει τον εαυτόν του στον άνθρωπο ότι είναι κάποιος. Όχι. Δείχνει τον εαυτόν του διότι ο Θεός, το πρόσωπο του και οι γνώσεις του Θεού είναι το υπέρτατο αγαθό το οποίο μπορεί ο άνθρωπος να επιδιώξει και να κυνηγήσει στη ζωή του. Είναι το υπέρτατο αγαθό. Μέσα στην κλίμακα των αγαθών και των αξιών που μπορείς να κινηθείς και να αναζητήσεις, ο Θεός είναι υπέρτατη αξία. Είναι το υπέρτατο αγαθό το οποίο θα πρέπει να δίνει την ευτυχία και τη χαρά εις τον άνθρωπο. Προσφέροντας ο Θεός τον εαυτόν του, με άλλα λόγια θέτοντας ο Θεός τον εαυτόν του στα μάτια του πλάσματος, του δίδει την ευκαιρία να ζητήσει και να επιθυμήσει το υπέρτατο αγαθό,
αυτή την ίδια τη ζωή. Τέτοιος είναι ο Θεός. Είναι το αγαθό που θα μπορούσε ο σκοπός και ο στόχος. Γίνεται ο στόχος και ο σκοπός της ζωής μας. Το αγαθό που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς στη ζωή του. Απ' την άλλη μεριά, τα μάτια του Θεού πέφτουν απάνω στον άνθρωπο. Και ιδιαίτερα ο Θεός θέλει να προσφέρει τον εαυτό του και τον προσφέρει στον άνθρωπο. Γιατί? Διότι τον έκανε κατ' εικόνα και μέλη να τον κάνει καθομοίωση. Διότι είναι μια προσωπικότης, ελογή, με ενσυνείδητη που σκέπτεται και έχει συνείδηση μέσα του. Και είναι μια προσωπικότης η οποία προορίζεται να εξελιχθεί. Για ακούστε τη λέξη, όμοι αυτό εσώμεθα. Μια μέρα θα γίνομαι όμοι με αυτόν. Και όπως ένας πατέρας σκύβει απάνω στη ζωή του παιδιού του και στο παιδί του, προκειμένου να του δώσει μια εξέλιξη, μια πρόοδο, μια μεγάλη θέση κάποτε μέσα στη ζωή, στην κοινωνία, και επιδιώκει να του δώσει μια επιμελημένη μόρφωση και το φροντίζει με κάθε τρόπο να του δώσει όλα τα στοιχεία εκείνα που θα του είναι εφόδια για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να ανεβεί ψηλά. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός σκύβει απάνω στον άνθρωπο. Το ύψος του προορισμού μας, εκεί που μας προορίζει ο Θεός, συνεπάγεται από την άλλη μεριά μια πιο επιμελημένη φροντίδα και παιδεία του Θεού για μας. Δεν μπορεί να ησυχάσει ο Θεός. Σε έφερε στην ύπαρξη. Κάθε φιλοσοφία θα πει για σένα ότι είσαι ένα μόριο της ύλης χαμένο μέσα στη θάλασσα και τον ωκεανό της ύλης που υπάρχει τριγύρω. Μόνο το Ευαγγέλιο, μόνο ο Θεός, μόνο η αποκάλυψη στην οποία δίνει ο Θεός θα μπορέσει να σου πει ότι είσαι μια προσωπικότης. Είσαι ένα ενσυνείδητο και λογικό εγώ. Μια προσωπικότης, ένα άλλο εγώ, το ουκ εγώ, το έξω από το Θεό εγώ, με το οποίο ο Θεός θέλει να συναλλάσσεται και έχει σχέδια και σκοπούς. Μόνο το Ευαγγέλιο θα σου δώσει αυτή την αξία την οποία πραγματικά έχεις και την οποία ο Θεός τόσο πολύ υπολογίζει. Και επειδή ακριβώς είσαι μια αξία για τα μάτια του Θεού, δεν ησυχάζει και δεν θα ησυχάσει έως ότου σε κάνει να λάμψεις, έως ότου σε κάνει να φτάσεις στον προορισμό σου, τούτη φάση της ζωής στην οποία ζούμε. Ας μη μας σταματάει και ας μη σταματήσει κανέναν. Δεν είναι παρά μια φάση. Είναι το προάβλιο της αιωνιότητος. Μας περιμένει μια αφάνταστη, ανεξιχνίαστη εξέλιξη. Ήρθες, όπως το έχουμε πει κι άλλες φορές, για να μην σβήσεις ποτέ. Είτε πιστέψεις είτε αρνηθείς, δεν θα σβήσεις. Αν σκέπτεσαι ότι μπορείς κάποτε να πεθάνεις και να εκμηδενιστείς, είναι μεγάλο σου λάθος. Τίποτε από ό,τι έφερε ο Θεός στην ύπαρξη δεν θα σβήσει. Και ο άνθρωπος δεν θα σβήσει. Το πρόβλημα είναι πώς θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Θα υπάρχει στη δόξα, θα υπάρχει στο φως, ή θα είσαι μια άθλια σκοτεινιά, μια άθλια μιζέρια για τον εαυτό σου και για το περιβάλλον σου σε όλη την αιωνιότητα. Κάνεις την εκλογή σου εδώ. Ο Θεός πάντως σκύβει επάνω μας. Επειδή λοιπόν μας έφερε με ένα τέτοιο υψηλό προορισμό, δεν μπορεί να ησυχάσει. Θέλει να μας δώσει την μαρτυρία πρώτα απ' όλα του εαυτού του, ως την υπέρτατη γνώση, το υπέρτατο αγαθό που θα μας αναβάσει και θα μας οδηγήσει, θα μας φτάσει στον προορισμό μας. Εκεί που θέλει να μας οδηγήσει ο Θεός. Ώστε ο Θεός δίδει μαρτυρία του περί του εαυτού του μέσα στο φυσικό σύμπαν και μέσα στο σύμπαν των ηθικών αλήθειών, προβάλλει τον εαυτό του και εκείνο το απρόσιτο φως το οποίο οραματίστηκε ο Δαβίδ το είδε να διαχέεται γλυκά μέσα στο σύμπαν, προσιτό πλέον στον άνθρωπο, να μπορεί να διαβάσει σε αυτό την ύπαρξη του Θεού και μέσα στις ηθικές αλήθειες, στη γλυκύτητα,

Πατέρα μας ευλογημένες, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε, διότι πραγματικά δεν μας άφησες στο σκοτάδι. Έδωσες μαρτυρίαν του εαυτού σου, μέσα από το σύμπαν, μέσα από τους νόμους σου, μέσα από τις αλήθειες τις δικές σου, για να σε γνωρίσουμε. Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου και την αγάπη σου σε μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Δοξάστη τη μες στις καρδιές μας και φώτισε τα μάτια μας για τη δόξα σου. Αμήν. Το σύμπαν όμως είναι, όπως είπαμε, γραμμένο. Είναι μια σιωπηλή βίβλος, αλλά γραμμένο πάντοτε με τα ίδια γράμματα. Και ο άνθρωπος τα πολυσυνήθισε και δεν τα προσέχει. Πόσο έχει δίκιο ο λόγος του Θεού όταν λέει «περιπατώμεν εν μέσω των θαυμάτων του Θεού ως τυφλή». Σαν να μην βλέπουμε. Πόσες φορές στάθηκες στην ανατολή του ήλιου να θαυμάσεις

Είναι το φαινόμενο. Ο ήλιος, ο σανδρίος, αγάλεται να τρέξει το στάδιο. Πόσες φορές είδες την ημέρα, τις ημέρες και τις νύχτες, όπως τους είδε ο Δαβίδ, σαν σκυταλοδρόμους θαυμαστούς, που η μια μέρα δίνει τη σκυτάλη στην άλλη και εκείνη στην πιο πέρα, η μια νύχτα στην άλλη και εκείνη στην πιο πέρα. Η ημέρα την σκυτάλη του λόγου, η ημέρα προς ημέραν λαλή λόγων, η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώσιν. Σε συνήρπασε το σύμπαν, στάθηκες να το σκεφτείς. Στα εβραϊκά έχει ένα ρήμα ναμπά που θα πει αναβλίζω. Η κάθε μέρα αναβλίζει λόγον προς την άλλη και εκείνη προς την άλλη. Και η νύχτα η μια αναγγέλει γνώση, αναβλίζει γνώση προς την άλλη. Σου μίλησαν οι μέρες, σου μίλησαν οι νύχτες, είδες τον έναστρο ουρανό, είδες το θαύμα του Θεού. Άκουσες ότι δεν είναι δυνατόν να μετρήσει κανείς τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια των άστρων, ότι είναι ο κόσμος αυτός περισσότερος και από την άμμο της θαλάσσης. Είδες μια δύση, ανέβηκε η ψυχή σου να δοξάσεις. Περιπατούμε εν μέσω των θαυμάτων, των θαυμασίων του Θεού σαν τύφλοι. Και απ' την άλλη μεριά, οι ηθικές αλήθειες έχουν αμαυρωθεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία και επιμένοντας να μένει στην αμαρτία, το ηθικό του αισθητήριο από μέσα σκοτίνιασε. Δεν μπορεί να συλλάβει τα πράγματα. Κάνει το κακό και λέει, μα τι έκανα, εντάξει με. Κάνει την αμαρτία και λέει, ωραία, θαυμάσια. Και μάλιστα την περιγράφει και μάλιστα την κάνει βιβλίο και μάλιστα τη διαδίδει την αμαρτία και δεν έχει μέσα του, δεν αισθάνεται την εσχήνη και ντροπή για ό,τι έπραξε. Την μοιχεία, την δορνία, την απάτη, την αδικία, το κακό, το ψέμα. Πώς να του μιλήσει η συνείδηση από μέσα. Εφώναξε η καημένη και παραφώναξε, αλλά της βούλωσε το στόμα ο άνθρωπος. Πώς να προσέξεις το γραπτό λόγο του Θεού, το νόμο του Θεού. Δεν τα προσέχει, το περιφρονεί. Το θεωρεί τίποτα. Και ο Θεός απεφάσισε να μιλήσει όχι με σύμβολα πλέον. Αν ο ήλιος είναι το σύμβολο του ήλιου της δικαιοσύνης, όπως ανατέλει και φωτίζει το στερέωμα, ο Θεός έστειλε τον ήλιο της δικαιοσύνης μέσα στην ιστορία, σαν πρόσωπο ιστορικό. Και ήρθε ο Υιός του Θεού. Το φως του έλαμψε παντού. Κανένας πριν από Αυτόν δεν ήρθε να πει αυτά που είπε Αυτός. Και οι γενναίες και οι αιώνες μετά από Αυτόν δεν μπόρεσαν να προσθέσουν τίποτε σε ό,τι εκείνος είπε. Εκείνος ήταν ο πιστός μάρτης του Θεού και αληθινός. Ο πιστός και αληθινός μάρτης του Θεού. Έδωσε την μαρτυρία για τον Θεό. Έδωσε μαρτυρία για τον άνθρωπο. Μίλησε για τον κόσμο. Και σε όλα αυτά που είπε δεν μπορεί να προσθέσει κανείς ούτε ένα νι, ούτε ένα σίγμα. Ήταν το απόλυτο φως. Τι είπε για τον Θεό. Στην προσευχή του λέει το όνομά σου εφανέρωσα εις τους ανθρώπους. Ήτανε μία από τις αποστολές του αυτές. Εφανέρωσε το όνομα του Θεού. Τι έκανε δηλαδή. Επήγε από πόρτα σε πόρτα σαν τους σύγχρονες μάρτυρες του Ιεχωβά. Να χτυπήσει την πόρτα. Ξέρετε πώς τον λένε τον Θεό. Τον λένε Ιεχωβά. Χαίρομαι πολύ. Στον Ισραήλ και οι γάτες ακόμα ξέραν τον Θεό. Τον λένε Ιεχωβά. Ήταν πολύ γνωστό αυτό. Τούτοι έρχονται να το δώσουν σαν αποκάλυψη. Και τι να πούνε. Τουλάχιστον ο Ισραηλίτης κάτι καταλάβαινε με τη λέξη Ιεχωβά. Είναι ο αιώνιος Θεός, ο αιωνίος υπάρχον. Αυτός που θέλω κάθε φορά να είμαι. Αυτό θα πει το όνομα Γιαχβέ, Ιεχωβά. Εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι. Που δείχνει το αυτεξούσιο, δείχνει το απόλυτον του Θεού. Ότι αυτός καθορίζει αυτό σε αυτόν. Προσδιορίζει αυτό σε αυτόν. Α, πας και λες τον ανθρωπάκο τώρα, ξέρεις τον Θεό, τον λένε Ιεχωβά. Πού να καταλάβει αυτός Ιεχωβά, τι είναι τούτο το πράγμα. Καινούριο πράγμα μου φέρνουνε, τι είναι αυτό, πώς τρώγεται. Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε αυτό το πράγμα. Το όνομα του Θεού θα πει οι ιδιότητες εκχαιόμενες προς τα έξω. Οι ιδιότητες ενός πράγματος εκχαιόμενες προς τα έξω είναι το όνομά του. Όταν λες βιβλίο είναι εννοείς ένα πράγμα,
μελφύλα, λευκά, ξέρω εγώ, γραμμένο, δεμένο κλπ. Που μπορεί να το διαβάσει κανείς. Το όνομα είναι οι ιδιότητες που εκχέονται προς τα έξω. Και συνεπώς ο Ιησούς τι έκανε. Απλούστευε. Ούτε πήγε σε πόρτες να χτυπήσει, ούτε τίποτα. Το πέρασμά του στη ζωή. Η ομιλία του. Η ζωή του, η διαγωγή του, η συμπεριφορά του ήταν μια ακτινοβολία των ιδιωτήτων του Θεού. Όπως ένα διαμάντι, όταν πέφτει ο ήλιος επάνω του, αντανακλώνται και διαφρώνται οι ακτίνες μέσα από το διαμάντι και ξεχύνονται τριγύρω, έτσι ο Ιησούς υπήρξε το μεγάλο διαμάντι του Θεού στον κόσμο. Το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι. Απάνω στο οποίο οι ακτίνες του Θεού έπεφταν, οι ιδιότητες του Θεού και διαχέοντο, αντανακλώντο στο περιβάλλον, στον κόσμο, ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τον αληθινό και πραγματικό Θεό και όχι όπως οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι λέγανε για τον Θεό. Γνώρισαν τον Θεό αγάπη, γνώρισαν τον Θεό δικαιοσύνη, γνώρισαν τον Θεό επιείκεια, γνώρισαν τον Θεό ευγένεια, γνώρισαν τον Θεό καλοσύνη, γνώρισαν τον Θεό εγκράτεια, γνώρισαν τον Θεό υπομονή, γνώρισαν τον Θεό εμπιστοσύνη στην ζωή του Ιησού. Όλες αυτές οι ακτινοβολίες ήταν το όνομα του Θεού. Κάποτε που ο μαθητής του είπε, δείξε μας τον Πατέρα και είναι αρκετός εμάς, ο Φίλιππος. Ρε Φίλιππε, τόσο καιρό μαζί σας είμαι. Ακόμα δεν κατάλαβες, δεν γνώρισες. Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Στον Πατέρα τι θα δεις? Αυτές τις ιδιότητες που διαχέονται διαμέσω εμού. Υπήρξε το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι που εξέχισε τριγύρω αυτές τις ακτίνες, τις ιδιότητες του Θεού, ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τον Θεό. Μίλησε και για τον άνθρωπο. Για θυμηθείτε εκείνες τις ωραίες παραβολές του. Εκείνη η παραβολή του ασώτου γιού που δείχνει την ένδοξη καταγωγή του ανθρώπου ξεκίνησε από το σπίτι του πατέρα. Δεν ήσουν απήθηκος που πήδαγες από το ένα δέντρο στο άλλο στα δάση και κάποτε έφτασες να σου κοπεί η ουρά και να γίνεις ό,τι είσαι. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Η γραφή αυτά τα θεωρεί γελιογραφίες. Τα βάνει στην άκρη. Η γραφή δίνει αποκάλυψη. Ο άνθρωπος έχει θεϊκή καταγωγή. Ήρθε από τα χέρια του Θεού. Ήταν φορύπο στο ένιγμα και να απαντήσει γιατί η κατάσταση του κόσμου μας σήμερα. Γιατί είναι ο κόσμος έτσι. Εξέπεσε από το Θεό. Απομακρύνθηκε. Σκοτίνιασε. Και ο Θεός, και ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδειξε την ένδοξη καταγωγή του πρώτον. Έδειξε πού κατήντησε, πώς έφτασε. Με εκείνη την όμορφη παραβολή του ασώτου. Δύο άλλες παραβολές του, το χαμένο πρόβατο και η χαμένη δραχμή, δείχνουν την αξία που έχει ο άνθρωπος έστω και χαμένος. Ως ο ουρανός σε συναγερμό να ξεσηκώνεται και να ψάχνει να σαρώνει τον κόσμο ολόκληρο για να βρει τη μια χαμένη ψυχή. Και ακόμα σε εκείνη την όμορφη συζήτηση με τον Νικόδημο του δείχνει το δρόμο, το πώς μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει, να λυτρωθεί. Του δείχνει ότι πρέπει να αναγεννηθεί, ότι δεν είναι απλώς μια προσπάθεια να ηθικοποιήσει τον εαυτόν του, αλλά πρέπει είναι μια καινούρια δημιουργία να αναδημιουργηθεί και ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο παρά εκείνος πεθάνει στο σταυρό και υψωθεί στο ξύλο του σταυρού όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην ιστορία εκείνη τη γνωστή. Και μίλησε και για τον κόσμο, για την κατάντια του, για τα έθνη της γης, για το μέλλον τους, για την κρίση που ετοιμάζεται και είναι μπροστά μας. Το νιώθουμε. Ο ορίζοντας είναι σκοτεινός. Τα μπουμπουνιτά της οργής του Θεού ακούγονται ήδη. Ποιος μπορεί να μας πει τι θα ξεσπάσει αύριο? Ένας πυρηνικός όλεθρος, μια πυρηνική καταστροφή. Ποιος μπορεί να το πει? Η Γραφή το προλέγει. Η Γραφή μιλάει σαφώς για τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που έρχεται. Για την κρίση των εθνών. Για την κρίση του Ισραήλ. Ο Κύριος έρχεται για να κρίνει την γη. Τι να προσθέσουν οι άνθρωποι? Τι να προσθέσει η σοφία των ανθρώπων και τι είχε βρει νωρίτερα? Είπε όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά, βλέπετε, δεν θα ήσαν αρκετά για τον άνθρωπο. Έστω μάθαμε ποιοι είμεθα, μάθαμε που φτάσαμε, μάθαμε πώς μπορεί κανείς να λυτρωθεί.
όλα αυτά. Αλλά πώς θα γίνει αυτή η λύτρωση? Τι έπρεπε να γίνει? Και γίνηκε. Και πραγματικά γίνηκε. Ο Ιησούς όχι μόνο ακτινοβόλησε το φως της γνώσεως του Θεού και έδωσε φως στον άνθρωπο και εις τον κόσμο, αλλά συγχρόνως υπήρξε ο λυτρωτής. Επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, έγινε και το έργο το πιο δραματικό και τραγικό, όχι για τα μάτια των ανθρώπων, του σύμπαντος. Άγγελοι του ουρανού, λέει, σκύβουν, εννοήσουν πως ο Άγιος, ο δίκαιος, υποφέρει και η οργή του Θεού πέφτει απάνω του. Γιατί? Διότι πληρώνει για τις αμαρτίες και τις ανομίες τις δικές σου. Σε κανένα δικαστήριο δεν μπορείς να απαλλαγείς εάν δεν πληρώσεις. Ο νόμος προβλέπει και ποινήν. Και δεν μπορείς να πεις, με συγχωρείς κύριε πρόεδρε, έκανα το λάθος και έκλεψα, δεν το ξανακάνω. Να μην το ξανακάνεις στο μέλλον, τώρα θα πληρώσεις όμως. Ο νόμος έχει κολασμό, έχει ποινή. Και αυτή την ποινή την υπέφερε ο Ιησούς στη θέση σου. Είναι ο εγγυητής σου. Είναι το υποκατάστατο στην κρίση και στην ποινή τη δική σου. Εβάσταξε την οργή του Θεού. Απέθανε για τις αμαρτίες ημών. Και αναισθήθη εξαιτίας της δικαίωσεώς μας. Επειδή μας δικαίωσε. Επειδή έγινε και η εξόφληση. Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί απόδειξη ότι το έργο ξοφλήθηκε, ο λογαριασμός ξοφλήθηκε. Δεν υπάρχει πλέον ενοχή, δεν υπάρχει πλέον οφειλή. Δεν οφείλομαι στη δικαιοσύνη του Θεού. Ικανοποιήθηκε η δικαιοσύνη του Θεού με την πληρωμή του Ιησού. Να ο λυτρωτής σου, να ο εγγυητής σου, αναστήθηκε. Σελίδα δοξασμένη που σου δείχνει ακόμα ποια είναι η τύχη σου, το μέλλον σου. Θα γίνεις σαν και αυτόν, αν ενωθείς μαζί του στη δόξα. Αυτό δεν είναι ένα έργο μόνο λύτρωσης, είναι συγχρόνως και διδασκαλία. Είναι συγχρόνως και φωτισμός. Ο Γολγοθάς σου δείχνει την κρίση, την ποινή, τη φοβερή της αμαρτίας. Α, δεν μπορεί να συγχωρηθεί η αμαρτία αλλιώς. Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Και αν εσύ δεν οικειοποιηθείς και δεν δεχτείς την πληρωμή που έκανε ο Ιησούς, αυτή η κρίση θα πέσει κάποτε πάνω σου. Η Ανάσταση σου δείχνει τα ένδοξα σχέδια του Θεού για σένα. Συνεπώς ο Χριστός στη διδασκαλία του και στο έργο του υπήρξε το διαμάντι το μεγάλο του Θεού, το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι απάνω στο οποίο πέσανε οι ακτίνες του Θεού και διαχύθηκαν τριγύρω, αντανακλάστηκαν προς τους έξω για να φωτίσουν στην πιο γλυκιά, στην πιο προσιτή, στην πιο όμορφη εκδήλωσή τους. Σε εκείνο το φως μπορείς να περπατήσεις, μπορεί να ζήσεις. Ο Ιησούς είναι η παρουσία του Θεού σε όλη τη γλυκύτητά της σε σένα. Η αγάπη Του, η υπομονή Του για σέ, η συγχωρητικότητά Του, η δικαιοσύνη Του συγχρόνως που τιμωρεί τον ιόν τόσο πολύ. Όλα αυτά διαχέονται μέσα από τον Ιησού Χριστό. Η μαρτυρία του Θεού για τον κόσμο. Ο κόσμος φωτίζεται από τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο φωτίζει. Γιατί είναι οι ακτινοβολίες, οι αόρατες του Θεού που διαχέονται και γίνονται προσιτές και ορατές στον καθένα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο όλοι μαζί και να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Ο ύμνος υπαριθμών 56. Φως της ψυχής μου και ήλιε.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, είσαι Εσύ το φως, το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι του Θεού που φώτισε στον κόσμο. Στο φως το δικό Σου βρίσκομαι κι εμείς φως. Πολύ Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Παρακαλούμε, φώτισέ μας. Δώσε μας ακόμα όλη η μερίδα τροφής να χορταστούν οι ψυχές μας στην παρουσία Σου, στο όνομά Σου. Αμήν. Αλλά αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης κάποτε έδισε. Το είχε πει ο Ιησούς Χριστός τότε που κάποιον τυφλό, τον τυφλό του Σιλοάμ, τον θεράπευσε. Είπε τότε, πρέπει εμείς να εργαζόμεθα το έργο του Πατρός όσο είναι η μέρα, διότι έρχεται νύχτα και κανείς δεν μπορεί πλέον να εργαστεί. Και λέει, προσθέτει, όταν είμαι εν το κόσμο, όσο είμαι εν το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Φως του κόσμου. Και σε άλλο σημείο είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτό το φως που έλαμψε, καποτέδισε. Και όπως ο ήλιος τούτος δει και έρχεται η νύχτα, ήρθε η νύχτα η τρομερή απάνω στην ανθρωπότητα. Ας αναβραδιάζει, μπήκαμε στο μεσαίωνα, στο πυκνό σκοτάδι, ώσπου άρχισαν τα κοκόρια να λαλούν κάποιες ανακαλύψεις, κάποιες αναγέννηση, μεταρρύθμιση κλπ. Κλπ. Ο αιώνας της λογικής, για να φτάσει να αρχίσει να ξημερώνει σιγά σιγά. Τι προσμένουμε? Την πρωία. Όμως μέσα σε τούτη τη νύχτα ο κόσμος πρέπει να φωτιστεί. Δεν είναι δυνατόν να μην πάρει φως. Είναι ανάγκη η μαρτυρία του Θεού να δίδεται. Και εφόσον ο ήλιος της δικαιοσύνης έφυγε και έδισε, κάτι άλλο πρέπει να δίνει το φως. Τούτο είναι η Εκκλησία. Εκείνος που ακολουθεί εμέ, λέγει ο Κύριος, δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Προσέξτε τα λόγια. Δεν λέει για φως υλικό. Δεν λέει για φως γνώσεως θεολογικής. Μπορεί να έχει θεολογία πολύ, φιλοσοφία πολύ. Δεν είναι αυτό. Είναι το φως της ζωής. Είναι να μπορείς να παρουσιάζεις μια άλλη ζωή στον κόσμο που είναι η όντως ζωή, η αληθινή ζωή. Τούτες οι ιδιότητες της αγάπης, της πραότητας, της δικαιοσύνης, της υπομονής, της γλυκύτητας, της ευγένειας, της αρετής, του χαρακτήρος. Ω, πόσο λείπει από τον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει στον κόσμο. Δεν θα τον βρεις. Ένα σωστό άνθρωπο δεν τον βρίσκεις έξω. Έχουν διαφθαρεί από την αμαρτία, έχουν σκουριάσει, έχουν στραβώσει, έχουν γίνει σκοτάδι φοβερό. Είναι ο αιώνας του σκότους. Το λέει η Γραφή. Όπως ονομάζει αυτόν τον αιώνα που θα έρθει, αιώνα του φωτός. Και γιατί λέγεται του φωτός? Επειδή θα εγγενιαστεί με την ανατολή του ήλιου της δικαιοσύνης όταν θα έρθει ο Χριστός. Ο ήλιος της δικαιοσύνης θα επιλάμψει με ίασιν εις τας πτέρυγας αυτού. Όπου απλώσει την επιρροή του, τα φτερούγια του, θα υπάρξει ίασις, θεραπεία των αναγκών του κόσμου. Μα να φωνάζουν οι πολιτικοί μας, θα διορθώσουν τα πράγματα. Αιώνες δεν διόρθωσαν. Θα τα διορθώσουν τώρα? Αιώνες και αιώνες δεν διόρθωσαν τίποτα. Μια τρύπα στο νερό έκαναν. Θα διορθώσουν τώρα? Βέβαια, πρέπει να υπάρχει κράτος, δεν μπορεί να διαλυθεί το κράτος. Είναι θεσμός που τον έβαλε ο Θεός. Κάποιοι πρέπει να κυβερνήσουν, αλλά αλίμονο σε εμάς, αν πιστέψουμε ότι αυτοί θα λύσουν τα προβλήματα και θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες του κόσμου. Δεν βαριέστε. Αν δεν έρθει ο Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, με ίαση εις τας πτέρυγας αυτού. Τώρα όμως το σκοτάδι πρέπει να λάμψουν κάποιοι, να δώσουν το φως. Την Εκκλησία. Όπως το φεγγάρι δέχεται το φως από τον αόρατο ήλιο, έτσι η Εκκλησία. Και όταν η Εκκλησία στρέφει ολόκληρο το πρόσωπό της προς τον Χριστό, έχουμε πανσέλινο. Και τούτη νύχτα γλυκαίνει, γιατί η Εκκλησία διαχέει το φως της. Και όταν η Εκκλησία στρέφει τα 3/4 ή τα 2/4 ή το 1/4, το φως της δεν είναι πολύ. Σαν το φεγγάρι του 1/4, των 2/4, των 3/4. Η Εκκλησία. Και εσύ και εγώ, ο καθένας μας, συνεδέθης με τον Χριστό,
Τι θα πει αυτό? Βέβαια, αν πίστεψες, μετανόησες και πίστεψες, λυτρώθηκες, έχεις τη χαρά και τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Αλλά ο Ιησούς λέει, ο ακολουθών εις εμέ, δεν θα περιπατήσει το σκοτάδι, αλλά θα έχει, που σημαίνει θα είναι η ιδιοκτησία σου, το φως της ζωής. Το έχεις? Με άλλα λόγια, εάν πίστεψες, είσαι φως. Είσαι ένα αστέρι που παίρνει το φως του από τον ήλιο. Να δείτε την Αφροδίτη το βράδυ, πόσο λάμπει στον ουρανό. Την αυγή σαν έσπερος το βράδυ, την αυγή σαν αυγερινός. Λάμπει! Αλλά δεν έχει αυτός ο πλανήτης φως από τον εαυτό του, το παίρνει. Από τον αόρατο ήλιο. Έτσι ο καθένας μας. Είναι ανάγκη να πάρουμε από τον αόρατο ήλιο για να γίνουμε οι μάρτυρες του Χριστού. Μάρτυρς θα πει αυτός που είδε και άκουσε και διαπιστώνει, βεβαιώνει αυτά που είδε και άκουσε. Να ναυτικός και αυτόπτης. Έζησες μαζί με τον Ιησού. Ο Χριστός στέλνει τις δικές του ακτίνες σε σένα, όπως ο πατέρας έστελνε στον Υιόν. Και το διαμάντι εκείνο ακτινοβολούσε. Στέλνεις εσέ και ακτινοβολείς αυτές τις ακτίνες. Όχι γνώση. Σταθείτε. Να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Τέτοια έχουμε πολύ. Εμείς οι Ευαγγελικοί λέμε, έλεγε αυτός ο Κεφαλονίτης, ο Λασκαράτος, ο Ευαγγελικός μπήχτης. Σε βάνει, λέει, στη γωνιά και σου δίνει και σου δίνει και σου δίνει. Θεολογία, από το εν αρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και την γη, μέχρι το έρχο Κύριε Ιησού. Δεν είναι αυτό. Είναι αυτό το ήρεμο φως. Αυτό το γλυκύ φως. Αυτό το απαλό φως της ζωής. Της άλλης ζωής. Της ποιοτικά διαφορετικής ζωής που δίνει ο Χριστός στον καθένα μας. Η γλυκύτης του χαρακτήρος, η αγάπη, η ταπείνωση, η ομορφιά αυτή της ζωής, η δικαιοσύνη, όλα αυτά. Τα έχουμε. Οι μαθητές υπήρξαν μάρτυρες. Εμείς είμαι, θα λέμε, μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Όταν ο Ιούδας εξέπεσε, συνήλθαν οι μαθητές και είπανε να βρούμε έναν μάρτυρα της Αναστάσεως. Τι θα έλεγε αυτός? Ότι μόνον αναστήθηκε? Όχι. Έπρεπε να το δείχνει και με τη ζωή του. Ότι ο Χριστός αναστήθηκε, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Όταν ο Κύριος διάλεξε τον Παύλο, του είπε για να είσαι μάρτυρ μου όσον είδες, όσον ήκουσες. Τον ξεχώρισε για να είναι μάρτυρες. Είμεθα μάρτυρες. Δίνουμε πιστή και αληθινή μαρτυρία του Χριστού στον κόσμο. Σήμερα η Εκκλησία του Χριστού πάσχει από αυτό. Έχει και υπέρλαμπρους ναούς, κτίρια μεγάλα, τα μεγάλα του Όμο, εκείνους τους καθεδρικούς ναούς, μεγάλα αρμόνια με pipes, τα όργανα εκείνα, χοροδίες θαυμάσιες, τις οποίες τις καταρτίζουν και είναι τόσο ωραίες και λοιπά, τα κοράλ, τα τέτοια. Μεγάλες αίθουσες. Θυμάμαι κάτω στην Αμερική κάποια φορά, κάτι που χαλιά του λέω μυαλού που με είχε πάει. Τώρα βρε παιδί μου, τέτοια χαλιά που βυθιζόσαστε μέσα. Δεν μας θέλετε και εμάς λίγα να βγάλουμε κανένα ιεραπόστολο εκεί πέρα, κανένα εργάτη από τούτα που έχετε και εξολέωτε. Έμπαινε στα καθίσματα και χανόσουμε. Δεν είναι αυτό η μαρτυρία της ζωής. Έχουμε εκείνη την ακτινοβολία που είχε ο πρώτος χριστιανισμός των κατακομβών. Και αυτή η μαρτυρία έπρεπε να βγει στον κόσμο. Και αυτή η μαρτυρία έπρεπε να διαχυθεί σε όλο τον κόσμο. Να πάει ως τα πέρατα της οικουμένης. Ο κόσμος, ναι ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος έπρεπε να φωτιστεί. Μα θα έλεγε κανείς, υπήρχε Αθήνα, υπήρχε Ρώμη, υπήρχε Βαβυλώνα, υπήρχε Αλεξάνδρεια, υπήρχαν Αίγυπτος. Πολιτισμοί, ο ένας απάνω στον άλλον, στηβάζονται στα μουσεία. Ναι, αλλά ο κόσμος ήταν στο σκοτάδι. Η ανηθικότης, η αμαρτία, η μαγεία, ο αποκρυφισμός, η επικοινωνία με το σκοτεινό κόσμο. Ο κόσμος αυτός ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι και έπρεπε να φωτιστεί. Και λέγει η Γραφή, εις πάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών και έως των περάτων της οικουμένης. Και έχει ένα ιστορικό εδώ πέρα στις
Άγιες Γραφές της Πράξης των Αποστόλων, ένα χρονικό που γίνει και στην Αντιόχεια. Πέντε άνθρωποι. Ο Βαρνάβας και ο Σιμεών, ο καλούμενος Νίγερ, δυο. Ο Λούκιος, ο Κυριναίος, τρεις. Ο Μαναής που συναναστράφηκε με τον Ηρώδη, τον Τετράρχη, τέσσερες. Και ο Σαύλος, πέντε. Ήσαν δάσκαλοι, ήσαν κήρυκες του Λόγου του Θεού. Και τι κάναν αυτοί? Υπηρέτουν τον Κύριον και νίστευαν. Τους απασχολούσε το πρόβλημα του κόσμου, πώς θα διφώσει ο κόσμος. Δεν καθίσανε μόνοι τους να πούνε, για σας αφήτε. Ξέρετε τι να κάνουμε? Να κάνουμε μια εκστρατεία, ένα κροσέιτ, σταυροφορία. Πού να πάμε? Να πάμε κατά Κύθη, να πάμε κατά Δόδε, να σχεδιάσουν. Τίποτα από αυτά. Αυτοί γονάτισαν και έφεραν το πρόβλημα στο Θεό με νηστεία και προσευχή. Και είπαν, Κύριε, τούτος ο κόσμος, χρησιμοποίησε την εκκλησία σου, τους δικούς σου, να δώσουν το φως. Και λέγει η Γραφή, το Πνεύμα το Άγιον εμίλησε και είπε, χωρίστε σε μένα τον Σαύλο και τον Βαρνάβα σε ένα έργο διακονίας που έχω να τους αποστείλω. Και ξεχώρισαν αμέσως τον Παύλο, τον Σαύλο, τον κατόπιν Παύλο, ονομασθέντα, και τον Βαρνάβα, δύο ανθρώπους να πάνε. Πού να πάνε? Τους δώσαν παραγγελίες, τους απέστειλαν σε καμιά γη, τους είπαν τι να κάνουν. Τίποτα. Τους παρέδωσαν στο Πνεύμα του Θεού. Ο Κύριος να σας οδηγήσει. Με προσευχή, εμείς θα προσευχόμεθα, οδηγηθείτε. Ούτε τους έταξαν μισθό, ούτε τους είπαν πόσα θα τους δώσουν, ούτε κανένα συμβόλαιο γίνηκε, καμιά συναλλαγή, κανένα. Τίποτα από αυτά. Πόσο έχει φύγει ο σύγχρονος χριστιανισμός από τα αποστολικά πρότυπα και την ανάγκη να γυρίσουμε σε αυτά. Παρεδόθησαν στα χέρια του Θεού και το Πνεύμα του Θεού, κατέβηκαν στην παραλία, πέρασαν απέναντι πρώτη γη, η Κύπρος. Κύπρος. Λουλούδι. Στολίδι της Ανατολής. Οι Κυτιαίοι ήσανται απόγονοι των Ιώνων. Ο γιος του Ιαβάν, των Ιώνων δηλαδή, από τους οποίους βγήκαν οι Ιώνες, Ιαβάν, Ιαβανίμ λένε οι Εβραίοι, Ιουνάν, Ιουνανιστάν λένε οι Τούρκοι, είναι Ιώνες. Ο γιος του Ιαβάν ήταν ο Κιτίμ, ο Κιτίμ, οι Κιτιαίοι, ο Κιτίου λέμε, επίσκοπος Κιτίου, ακόμα μένει. Οι Κύπροι είχαν έναν ελληνικό πολιτισμό, είχαν κουλτούρα, είχανε. Αλλά είχαν και σκοτάδι, όπως όλος ο κόσμος. Και η Ελλάδα ήταν στο σκοτάδι και εκεί. Διέτρεξαν την Κύπρο, φτάσανε μέχρι την Πάφο. Ήταν το νησί της Αφροδίτης. Λένε ότι στα νερά της αναδύθηκε η Αφροδίτη. Και ήταν το νησί της Αφροδίτης, η λατρεία της Πανδήμου Αφροδίτης. Ήταν καθιερωμένη στην Κύπρο. Που θα πει ότι το νησί ήταν παραδομένο στις σχέσεις της. Αυτές τις ανήθικες, τη σεξουαλικότητα κλπ. Και κοντά σε αυτά η μαγεία, το ψεύδος. Σαν φτάσανε στην Πάφο, έβρικαν μια ψυχή. Μα για αυτή την ψυχή γίνεται ο ντόρος και όλος ο καυγάς. Πρέπει το φως να βγει, να φωτίσει ίσως κάποια ψυχή. Πού, κάπου, γύρω, δεν ξέρουμε. Το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει που είναι και μπορεί να οδηγήσει. Και το Πνεύμα του Θεού οδήγησε. Ήτανε ο Ανθύπατος Σέργιος Παύλος, Ρωμαίος. Δεν έχει σημασία, αλλά μια ψυχή διψασμένη. Και επιθυμούσε να ακούσει και τους κάλεσε να ακούσει. Και ενώ προσπαθούσαν να του πούν, αντιστεκότανε Ελίμας ο μάγος, μια σκοτεινή φυσιογνωμία, μάγος ψευδοπροφήτης, που αντιστεκότανε με κάθε τρόπο σε εκείνα τα οποία έλεγε ο Παύλος. Και ο Παύλος, σε μια στιγμή πληστής Πνεύματος Αγίου και ατελείσασης σε αυτόν, του είπε, «Όσοι πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας διέτου διαβόλου, εχθέ κάθε δικαιοσύνης, δεν θα πάψεις να διαστρέφεις τα σεφτίας οδούς του Κυρίου, και τώρα να, χέρι Κυρίου απάνω σου, και θα είσαι τυφλός και δεν θα βλέπεις τον ήλιο μέχρι καιρού». Και παρευτής έπεσα πάνω του αμαύρωση και σκοτάδι και περιστρεφόμενος ζητούσε χειραγωγούς. Και ο Ανθύπατος αν είδε το γεγονός επίστεψε εκπληττόμενος στην διδαχή του Κυρίου. Μαρτυρία στον κόσμο. Φως στον κόσμο για εκείνους που θέλουν να δουν φως.
Το έλεγε και ο Πασκάλ. Υπάρχει αρκετόν φως για τους θέλοντας να είδωση φως. Αρκετόν σκότος για εκείνους που θέλουν να βλέπουν σκοτάδι. Και λέει αλλού ο Παύλος, είναι θα λέει ως μη ευωδιά του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Σε άλλους ως μη εκ ζωής εις ζωήν. Και σε άλλους ως μη εκ θανάτου εις θάνατον. Ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας. Αλλά ο πιστός και η Εκκλησία πρέπει να είναι το φως. Σημειώστε όμως ποιο φως. Δεν είναι να είσαι γραμμένος σε μια Ευαγγελική Εκκλησία. Δεν θα πει τίποτα αυτό. Δεν είναι να έρχεσαι στους τέσσερους στίχους. Δεν θα πει τίποτα αυτό. Ούτε να έχουμε χοροδίες ωραίες, ούτε να έχουμε ωραία κηρύγματα, να έχουμε ρήτορες, να έχουμε γνώσεις, να έχουμε... Εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί. Όπως ο Ιησούς υπήρξε το μεγάλο διαμάντι του Θεού και ακτινοβολούσε την γλύκα του Θεού στον κόσμο, κατά ανάλογο τρόπο καλούμεθα και εμείς. Να αφήσουμε εκείνο να διαχέει το φως του στη ζωή μας, μέσα μας, και να μπορεί το περιβάλλον σου να βλέπει σε σένα την αγάπη, τη δικαιοσύνη, την πραότητα, την επίοικια, την καλοσύνη, την γλυκύτητα, την όλα αυτά, το φως. Ο Θεός είναι αυτός και τη μαρτυρία του εαυτού του, των ιδιωτήτων του, θέλει να τη δώσει διαμέσου ημών. Είμαι διατεθειμένη. Ανοίγεις την καρδιά σου και επιτρέπεις το φως του Χριστού να σε διαπεράσει και δια σου να προσφέρεται έξω. Αν δεν το κάνεις, είσαι ο ίδιος στο σκοτάδι και πορεύεσαι στο σκοτάδι, στο χαμό. Εδώ διαλέγεις. Εδώ είναι το έδαφος της ελευθερίας. Δεν σε πιέζει, αλλά σου τα δείχνει. Μήπως γλυκαθούν τα μάτια σου και ελκυστούν και το θελήσεις. Ήθελε ο καθένας να το θελήσει. Αμήν.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Την ώρα τούτη σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την καλοσύνη σου, την δόξα με την οποία περιβάλλεσαι εσύ. Είσαι το υπέρτατο αγαθό και θέλεις το πρόσωπό σου, αυτή τη δόξα σου, αυτές τις ιδιότητες σου να τις γνωστοποιήσεις στον κόσμο και έστειλες τον Υιόν σου στον κόσμο γι' αυτό. Το σύμπαν σε αναγγέλη, ο Υιός ο μονογενής ήταν η πιο πιστή απόδοση της λαμπρότητός σου και εμείς από το δικό του φως. Δενωμένοι μαζί του με την πίστη, με την ειλικρινή μετάνοια και πίστη, την καταδίκη της παλιάς ζωής με το Χριστό μέσα μας. Θέλουμε να είμεθα σε τούτο τον κόσμο φώτα, ως φωστήρες στο στερέωμα τούτου του κόσμου, να λάμπομαι και να φωτίζουμε και να δείχνουμε το φως, το υπερκόσμιο του Ιησού Χριστού του Κυρίου, το δικό σου φως στον κόσμο. Αξίωσέ μας. Σαν εκκλησία να είμαι θα τέτοιοι, ένας και ένας. Ο κάθε από μας να είναι ένας φωτοδότης δικό σου μέσα στη ζωή. Κάν το Κύριε, κάν το με κάθε θυσία, εργάσου στον καθένα μας, ώστε να γίνουμε αυτό που θέλεις εσύ, για τη δόξα σου, για το όνομά σου, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

πλήρης οι ουρανοί, πλήρης και η γη της δόξης σου. Και εμείς λατρευτές σου ταπεινοί ερχόμεθα μπροστά στο θρόνο της χάριτός σου και του ελέου σου, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, να σε δοξάσουμε και να σε μεγαλύνουμε για την ένδοξη αγάπη σου την απαρχής. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια, γιατί το μονογενή σου δεν λυπήθηκες αλλά τον έστειλες από τους ουρανούς, τον εθυσίασες για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που φανερώθηκε στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, για τη θυσία, για το σταυρό, για το ακάνθινο στεφάνι, για τη σχισμένη του πλευρά. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό, το οποίο έβαλες στις καρδιές μας και μας εσφράγισες για την ημέρα της απολύτρωσης. Σε ευχαριστούμε γιατί σου ανήκομαι, είμαι τα περιουσία δική σου, ο Θεέ μας. Χαιρόμεθα σε αυτό. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Το πρωινό τούτο χάρισέ μας την παρουσία σου, την απόλαυση του προσώπου σου. Χάρισε σε παρακαλούμε παντού, σε όλες τις συναθρήσεις σου, στην εκκλησία σου, την παγκόσμια, οπουδήποτε συναθρίζεται εν απλότητη και εν αληθεία, τις άνωθεν ευλογίες σου, την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, και δώσε ο λόγος σου να μην επιστρέψει κενός. Παρακαλούμε να επισκεφτείς το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να τους φέρεις στην μετάνοια και επιστροφή, να τους φέρεις στην εκζήτηση του Κυρίου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς.

εις τον Ισραήλ νόμος του Θεού του Ιακώβ. Εις μαρτύριον διέταξε τούτο εις τον Ιωσήφ, ότε εξήλθε κατά της γης Αιγύπτου, όπου ήκουσα γλώσσαν την οποία δεν εγνώριζον. Απεμάκρυνα από του φορτίου των νόμων αυτού. Εχείρες αυτού έπαυσαν από κοφήν. Εν καιρό θλίψεως επεκαλέστης και σε ελύτρωσα. Σι απεκρίθην από του αποκρύφου τόπου της βροντής. Σε εδοκίμασα εις τα ύδατα της αντιλογίας. Άκουσε λαέ μου και θέλω διαμαρτυρηθεί κατά σου. Ισραήλ, εάν μου ακούσεις, ας μη είναι εισέ Θεός ξένος. Και μη προσκυνήσεις Θεόν αλότριον. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ώστι σε ανοίγαγε εκ γης Αιγύπτου. Πλάτινον το στόμα σου και θέλω γεμίσει αυτό. Αλλά ο λαός μου δεν ήκουσε τη φωνή μου και ο Ισραήλ δεν επρόσεξε εις εμέ. Δια τούτο παρέδωκα αυτούς εις τας επιθυμίας της καρδίας αυτών και περιεπάτησαν εν δες βουλές αυτών. Ήθε να μου ήκουε ο λαός μου και ο Ισραήλ να περιεπάτη στας οδούς μου. Παρά αυτά ήθελον καταβάλει τους εχθρούς αυτών και κατά των καταθλίτων θλιβόντων αυτούς ήθελον στρέψει την χείρα μου. Οι μισούντες των Κύριων ήθελον αποτύχει εναντίον αυτού. Ο δε καιρός εκείνον ήθελε διαμένει πάντοτε και ήθελε θρέψει αυτούς με το πάχος του σίτου και με μέλι εκ πέτρας ήθελον σε χορτάσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Τούτος ο ψαλμός, αδελφοί, ψαλμός ευφροσύνης και χαράς, είναι ο ψαλμός τον οποίον έψαλε συνήθως και έπρεπε να ψάλει ο λαός ο Ισραήλ σε μνημόνευση των ημερών εκείνων που έμεινε σε σκηνές εις την έρημο, όταν εξήλθε από τη φοβερή δουλεία της Αιγύπτου και περιεπλανήθησαν στην έρημο και μείνανε σε σκηνές, και ακόμα το μεγάλο γεγονός ότι ο Θεός παρέδωκε τον νόμο του στο όρος Σινά. Τούτος ο ψαλμός και αυτή η μνημόνευση των γεγονότων ήτανε παραγγελία του Θεού, νόμος του Θεού τον Ιακώβ, του Ιακώβ που είχε δώσει στον Ιωσήφ να τηρείται, να διατηρείται εις αιώνας και αποτελούσε πραγματικά μια εξέχουσα γιορτή. Ήταν η γιορτή της κοινοπηγίας. Και μέσα σε αυτό το ψαλμό γίνεται μνημόνευση των σωτηριακών ενεργειών του Θεού, της χάριτος του Θεού, απάνω σε εκείνο το λαό, τον Ισραήλ, πως ο Θεός, όπως μας λέγει εδώ στον ψαλμό, πως ο Θεός απεμάκρυνε φορτίο από τον ώμο του, οι χείρες του, του Ισραήλ, έπαυσαν από κοφίνου που κουβαλούσε μέσα στην Αίγυπτο όπου ήσαν δούλοι, πως ο Θεός απήντησε και τον λύτρωσε όταν αυτός επεκαλέστη σε μέρες θλίψεως και ώρες θλίψεως των Θεών, πως ο Θεός του αποκρίθηκε και του μίλησε από τον απόκριφο τόπο της βροντής στο όρο Σινά που ακούστηκε η φωνή του Θεού, πως ακόμα δοκίμασε το λαό αυτό στα ύδατα της αντιλογίας και μνημονεύει όλες τις θαυμαστές επεμβάσεις και ενέργειες του Θεού σε αυτό το λαό. Όμως, ο ψαλμός περιέχει και ένα παράπονο του Θεού. Και τι δεν έκανε ο Θεός για το λαό του. Ο λαός όμως δεν εστάθηκε μπροστά στο Θεό του όπως έπρεπε. Ο λαός απεστάτησε, ο λαός εστράφει πίσω, ο λαός πήγε κατόπιν άλλων θεών και ο Θεός αναγκάστηκε να τους εγκαταλείψει και με παράπονο το εκφράζει αυτό και λέγει μάλιστα «Ας μη είναι εισέ Θεός ξένος και μη προσκυνήσεις Ισραήλ αλότριων θεών, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου». Και ακόμα παρακάτω θα πει «Ήθε να μου ήκουε ο λαός μου και ο Ισραήλ να περιπατούσε στα σωδούς μου, παρά αυτά ήθελον καταβάλει τους εχθρούς τους και ακόμα θα τους έτρεφα με το πάχος του σίτου, με μέλι εκ πέτρας θα τους είχα χορτάσει». Με άλλα λόγια, προστασία. Ο Θεός θα τα έβαζε με τους εχθρούς του Ισραήλ, ο καιρός εκείνων θα διέμενε για πάντα. Προστασία από τη μια μεριά, απόλαυση ζωής από την άλλη, το πάχος του σίτου και μέλι από την πέτρα θα ήταν η ευφροσύνη του λαού και η χαρά του λαού αυτού του Ισραήλ, αν υπήκουε με τον όρο το μοναδικό της υπακοής στο Θεό. Αυτή ήταν η αδυναμία αυτού του λαού.

η αδυναμία του λαού του Θεού από τα αρχαιότατα χρόνια έως και τα σημερινά χρόνια. Ας μη πούμε εμείς ότι εξαιρούμεθα. Την ίδια δυναμία έχουμε και εμείς. Η καρδιά μας είναι έτοιμη να αποστατήσει από το Θεό, είναι έτοιμη να ταλαντευτεί, είναι έτοιμη να αλλάξει Θεό, είναι έτοιμη να απιστήσει. Και είναι ο Θεός ο οποίος εκφράζει τούτο το παράπονο το οποίο λέγει στον ψαλμό τούτον τον θαυμαστό. Μακάρι να με άκουγε ο λαός μου, θα τους χόρτενα με φροσύνη και με χαρά και να τους προστάτευα. Μια προστασία θαυμαστή που δεν θα μπορούσαν να την φανταστούν ή να την βρουν αλλού. Και για να πούμε τα πράγματα πιο κοντά, να έρθουμε πιο κοντά και πιο απλά, θα πρέπει να ομολογήσουμε, αγαπητοί, ότι αυτό στάθηκε η αδυναμία του ανθρώπου από αρχής. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος επλάστηκε, εστάθηκε αδύνατος σε αυτό το σημείο στη σχέση του με το Θεό. Δεν διέκρινε τον άνθρωπο πιστότης στη σχέση του με το Θεό. Δεν υπήρξε μια φιλία. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον έφτιαξε θαυμαστά σε εκείνο το υπέροχο περιβάλλον της Εδέμ, αλλά δεν τον έφτιαξε σαν δημιούργημα και δεν εκράτησε αυτό στην θέση Θεού απέναντι στο δημιουργημά του, ώστε να τον έχει μακριά και να τον έχει σε απόσταση. Κάθε άλλο μάλιστα. Βλέπουμε ευθύς εξ αρχής ότι ο Θεός θεμελιώνει μια φιλία, μια προσωπική σχέση με το πλάσμα, το δημιούργημα το οποίο έφτιαξε, με τον Αδάμ. Τον βλέπουμε το Θεό να κατεβαίνει το εσπέρας στο σούρπο, να περιπατεί μαζί με τον Αδάμ, να του ερμηνεύει, να του εξηγεί, να τον εισάγει στη σοφία τη δική του, να του, του εξηγεί τα θαυμάσια της δημιουργίας. Αναμφισβήτητα ο Αδάμ δεν ήτανε όπως πολλοί πιστεύουν κανένας πίθηκος που πηδούσε από ένα δέντρο σε άλλο. Ο Αδάμ περιπατούσε με το Θεό. Ο Αδάμ μιλούσε με το Θεό. Ο Θεός του ερμήνευε και του εξηγούσε. Και υπήρχε ένα σταθερό ραντεβού το προς ο εσπέρας της ημέρας, ένα σταθερό ραντεβού του Θεού με το Θεό, του Αδάμ με το Θεό. Ίσως να γιατί μέσα μας το σούρουπο νιώθουμε κάτι συναισθήματα νοσταλγικά να μας καταλαμβάνουν και την ψυχή μας να νιώθει μια ανάγκη ανατάσεως, εξητήσεως, σαν να ζητάμε εκείνο το χαμένο παράδεισο, σαν να ζητάμε εκείνη την συντροφιά και το περπάτημα του Θεού έπειτα από την κούραση ολόκληρη της ημέρας. Το βράδυ, καθώς σκύβεις το κεφάλι και περπατάς, ακούς ευκρινέστερα την φωνή της συνειδήσεως από μέσα, την παρουσία του Θεού που σε πλησιάζει. Ζητάς τον Θεό. Και λέγω, ο Θεός εξηγούσε, ερμήνευε, ήταν φίλος εις τον Αδάμ. Και ακόμα μαθαίνουμε από το λόγο του Θεού ότι το δέντρο της ζωής ήταν εκεί, πλάι, παραμόνευε και περίμενε την υπακοή του Αδάμ για να απολαύσει και να εφρανθεί στο δέντρο της ζωής. Τι γίνηκε όμως? Κάποια μέρα ο Θεός ήρθε πιστός στο ραντεβού του και ο Αδάμ απουσίαζε. Μπρε Αδάμ, Θεός κοίταγε το ρολόι του, ο Αδάμ αργεί σήμερα. Τι συνέβη? Αδάμ, δεν είσαι εντάξει στο ραντεβού σου σήμερα. Πέρασε ένα λεπτό, δύο λεπτά, πέντε λεπτά, περισσότερο. Αδάμ, πού είσαι? Ακούστηκε η φωνή του Θεού στον παράδεισο. Και τρεμουλιαστή και φοβισμένη η φωνή του Αδάμ μέσα από τις λόχμες, μέσα από τις συστάδες των δέντρων. Είμαι κρυμμένος, κρυμμένος. Τι έπαθες? Φοβάμαι, φοβάσαι. Τι συνέβη, Αδάμ? Μήπως έφαγες από εκείνο το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού? Αναμφισβήτητα ο Θεός θα έδινε γνώση πολύ μεγαλύτερα από εκείνη που απέκτησε παράνομα ο Αδάμ. Θα του δίνε τη γνώση του καλού και του κακού σε πολύ εξοχότερη μορφή, όπως την είχε ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ουδέποτε έφαγε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, ουδέποτε παρέβη μάλλον το θέλημα του Θεού, και όμως είχε γνώση του καλού και του κακού μεγαλύτερα και περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο. Θα την είχε και ο Αδάμ. Ανυπήκουε. Αλλά στα μάτια της Εύας εγιάλισε το δέντρο εκείνο. Είδε ότι το δέντρο είναι το καλό εις βρόσιν και είδε ότι το δέντρο είναι το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και ακόμα επιθυμητών ως δίδων γνώση. Οι τρεις επιθυμίες, τα τρία κανάλια που οδηγούν την ψυχή του ανθρώπου στον κόσμο, στάθηκαν μπροστά στην Εύα. Η επιθυμία της σαρκός, το δέντρο καλών, για βρόση,
η επιθυμία των οφθαλμών αριστώνει στους οφθαλμούς, η αλαζονία του βίου επιθυμητών ως δίδων γνώση. Και η Εύα, πρόθυμα, εγκαταλείποντας τον παράδεισο με τον οποίο την είχε κυκλώσει ο Θεός, προχώρησε μέσα από τα τρία αυτά κανάλια των τριών επιθυμιών. Προς τον παράδεισο, τον ψεύτικο, τον φανταστικό, τον τεχνητό, τον κατασκευασμένο από τον εχθρό, τον παραπλανητικό. Και η Εύα σπέβδει να αγκαλιάσει εκείνο τον παράδεισο, τον κόσμο. Τα τρία εκείνα κανάλια την οδήγησαν στον κόσμο. Στον κόσμο. Τι είναι ο κόσμος? Αυτό το ερώτημα μου θέσαν τα παιδιά στην κατασκήνωση, σε ένα μάθημα που τους έκανα. Τι είναι ο κόσμος? Αναμφισβήτητα ο κόσμος είναι από το κοσμό θα πει στολίδι. Είναι τούτο το δημιούργημα του, τη δημιουργία του, το σύμπαν το οποίο μας περιβάλλει τόσο θαυμάσιο και όμορφο. Κόσμος ακόμα είναι οι άνθρωποι. Το πλήθος των ανθρώπων τους οποίους συναντάμε κάθε μέρα. Ο κοσμάκος, ο κοσμάκης, όπως λέμε συνήθως. Μα κόσμος είναι και μια άλλη έννοια και μια άλλη πραγματικότητα. Είναι αυτό το σύστημα των ιδεών, θελήσεων, αποφάσεων, επιθυμιών, τρόπου ζωής. Αυτό το σύστημα το οργανωμένο, το οποίο ενεργοποιείται από τον σατανά, τον άρχοντα του κόσμου τούτου, ενεργοποιείται, γίνεται ζωντανό, ελκύει τον άνθρωπο, απειλεί τον άνθρωπο αν θελήσει να ξεφύγει, του δημιουργεί φόβους και με κάθε τρόπο τον σαγηνεύει και τον κρατά δέσμιο και χμάλωτο. Αυτός είναι ο κόσμος. Και οι τρεις δρόμοι που οδηγούν στον κόσμο είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου. Να αποκτήσεις με άλλα λόγια χωρίς την υποταγή σου στο Θεό, να δε βλέπεις και να απολαμβάνεις χωρίς την υπακοή στο Θεό και από την άλλη μεριά να ζήσεις με έναν τρόπο αλαζονικό, υπερήφανο, να είσαι κάποιος σπουδαίος, ο καμπόσος μέσα στον κόσμο χωρίς να σε συνιστά ο Θεός. Τούτη παράνομη προβολή του εαυτού σου, τούτη παράνομη αρπαγή του κόσμου γύρω σου, αυτού του τεχνητού κόσμου, του φανταστικού κόσμου, αυτού του παραδείσου τον οποίο ο διάβολος βάνει μπροστά σου, αυτή είναι η αδυναμία μας απ' αρχής. Την έκαναν οι πρωτόπλαστοι, την αδύναμη, την αμαρτία αυτή, την επαναλαμβάνομαι κι εμείς και όπως φαίνεται κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τη σαγήνη αυτή του κόσμου. Ο κόσμος σαγηνεύει. Τι φοβερό πράγμα πραγματικά. Και είναι εμπνευστής αυτού του συστήματος, δημιουργός. Και το ενεργοποιεί εκείνο το πνεύμα, το φοβερό, το οποίο παραθέτει μπροστά μας, τούτο τον παράδεισο, τον ψεύτικο, με τον οποίο παραπλανά τα πνεύματά μας. Ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας λέει, εκείνος που γίνεται φίλος του κόσμου, είναι εχθρός του Θεού. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν και τα δυο. Ή το Θεό θα διαλέξεις και την υπακοή στο θέλημά Του και θα μείνεις στο θέλημά Του και θα τα περιμένεις από Αυτόν, ή θα θελήσεις μόνος σου να τα αρπάξεις, αλλά δεν μπορείς να τα πάρεις μόνος. Προηγουμένως πρέπει να προσκυνήσεις τον διάβολο. Προηγουμένως πρέπει να κάνεις μυστική συνθήκη μέσα στην ψυχή σου με τον σατανά, ότι αποδέχεσαι την προσφορά Του, πουλάς την ψυχή σου σε Αυτόν για να έχεις τον κόσμο. Και αναμφισβήτητα, εάν κινηθείς για να αρπάξεις τον κόσμο, δεν θα ευτυχήσεις. Είναι μια σκέτη απάτη, μια εξαπάτηση του εχθρού. Είναι πράγματα που γυαλίζουν, αλλά δεν είναι χρυσάφι. Δεν θα μπορέσουν ποτέ να γεμίσουν την ύπαρξή σου, δεν θα μπορέσουν ποτέ να γεμίσουν και να ικανοποιήσουν το εγώ σου. Η ψυχή σου είναι πνευματικό στοιχείο και είναι, δεν μπορεί να γεμίσει με όλα αυτά. Πάντα θα ζητάς, πάντα θα έχεις κενό, όλο τον κόσμο να αποκτήσεις, αλλά η ψυχή σου δεν θα γεμίσει και ευτυχής δεν θα γίνεις. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μας, όσοι άνθρωποι παραπλανημένοι από αυτό το φαινόμενο του κόσμου που γυαλίζει, αυτό που μας ξεγελάει στα μάτια μας, που το επιθυμούμε και θέλουμε να το αποκτήσουμε και θέλουμε να προβάλλουμε στους ανθρώπους ότι κάποιοι είμεθα. Κοιτάξτε πόσοι έχουν ξεγελαστεί θύματα αυτής της εξαπάτησης του εχθρού της ψυχής. Πόσοι άνθρωποι. Ο νέος με τις ειδονές και τις αισθησιακές απολαύσεις, ο άλλος με το χρήμα,
Η γυναίκα δεν ξέρω με τον λούσο της. Ο άλλος με τον αποκτήσει ένα όνομα. Εκείνος με την φιλοσοφία του και για να μοντερνήσει και να νεωτερήσει. Κατεβάζει μια φιλοσοφία δική του οποιαδήποτε έξω από την αποκάλυψη την οποία δίδει η Αγία Γραφή. Όλο αυτό το σύστημα, πανεπιστήμια, σχολές που διδάσκουν, μόδες που βγαίνουν από το Παρίσι, Dior και ξέρω εγώ τι είναι αυτές, γεντίνουν και ξεφτελίζουν την γυναίκα και τον άνδρα πολλές φορές. Όλα αυτά τα συστήματα, ο τρόπος της σκέψεως, ο τρόπος της στάσεως μέσα στη ζωή είναι ο κόσμος περί του οποίου μίλησε και ο Κύριος και ζήτησε από το Θεό να βγάλει τους δικούς του από τον κόσμο, να τους φυλάξει από το πονηρόν που είναι μέσα στον κόσμο. Τούτος ο κόσμος ονομάζεται και αιώνας, ο παρόν αιών, ο πονηρός. Και έχει εμπνευστεί και δημιουργό τον διάβολο. Αν γίνεις φίλος του κόσμου, αρνήθηκες στον Θεό. Δεν μπορούν να στην ταιριάξουν και τα δυο. Και βλέπετε η Εύα ζαλίστηκε με το γυάλισμα αυτό και άφησε ένα παράδεισο για να αρπάξει πραγματικόν, για να αρπάξει έναν ψεύτικο μπροστά της. Τι θα κάνουμε? Ποια θέση παίρνει η ψυχή μας? Ας ψάλλουμε έναν ύμνο και να συνεχίσουμε το κήρυγμα μας. Παρακαλώ τον ύμνο 143. Δεν τον ψάλλουμε όλον. Πρώτη και τελευταία στροφή με την επωδόμηση.

Ναι, Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Εσύ μας κάλεσες στους κόσμους τους δικούς Σου, στον παράδεισο το δικό Σου, και εμείς τον ανταλλάξαμε με ένα ψεύτικο. Ομολογούμε, αναγνωρίζομαι, μετανοούμε και επιστρέφομαι σε Σε. Ο Θεέ μας, ευχαριστούμε, γιατί στο Χριστό με το Χριστό μας έχεις χαρίσει τα πάντα. Ευλογών ευλογήσέ μας. Δώσ' μας μερίδα τροφής ουρανίου, σε παρακαλούμε, ακόμα στις ψυχές μας. Και μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου, την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Στον κόσμο λοιπόν αυτόν, αν μπει κανείς και μπαίνεις με τη γέννησή σου, δεν είναι εύκολα να βγεις. Δεν είναι δυνατόν και δεν υπάρχει δύναμης μέσα στον κόσμο που μπορεί να σε αποσπάσει από αυτό το δίχτυ, από αυτή την αρπάγη του κόσμου, από αυτό το τέχνασμα του εχθρού που σε έχει τυλίξει από όλες τις μεριές και κατέχει το πνεύμα, την ψυχή, το σώμα, τις αισθήσεις του ανθρώπου, τις επιθυμίες του ανθρώπου, γεννάει μέσα του, τον έχει τυλίξει. Τον έχει τυλίξει από όλες τις μεριές, έτσι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει. Ένας μόνο μπόρεσε να είναι έξω από τον κόσμο. Και τι δεν έκανε ο εχθρός για να τον τυλίξει? Αυτός είναι ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Για θυμηθείτε τους πειρασμούς στην έρημο. Νομίζετε πως ήσαν εύκολο πράγμα? Νομίζετε πως ο Κύριος δεν αγωνίστηκε στους πειρασμούς εκείνους? Και μάλιστα ο αγώνας του και ο πειρασμός του ήταν πολύ μεγαλύτερος του Αδάμ και της Εύας. Εκείνοι ήσαν σε ένα παράδεισο πραγματικό και τον παράτησαν για έναν ψεύτικο, τον οποίον υποσχέθηκε ο διάβολος. Αλλά η ζωή από τότε έως την εποχή του Κυρίου και σήμερα έπαυσε να είναι παράδεισος γύρω. Η ζωή γίνει και μια έρημος. Και ίσως όχι τυχαία ο Κύριος πήγε στην έρημο της Ιουδαίας. Σαν να ήθελε να υποδηλώσει ότι όλη η ζωή τριγύρω δεν είναι παρά μια έρημος μέσα στην οποία ζούσε. Και μέσα σε αυτή την έρημο έρχεται ο διάβολος να του δώσει έναν παράδεισο, το δικό του παράδεισο. Και καταλαβαίνετε, σε αυτή την αντίθεση από την έρημο στον παράδεισο ήταν πολύ μεγαλύτερη η έλξη, παρόσι ήταν στην Εδέμ που ήταν από παράδεισο σε παράδεισο. Εδώ ήταν από έρημον σε παράδεισο. Και ήταν φυσικό ο πειρασμός αυτός να είναι πιο συγκλονιστικός, πιο δυνατός. Να κάνετε τους λίθους ψωμί. Ένας λόγος, αλλά με την υποταγή στον εχθρό. Να προσκυνήσει τον σατανά προηγουμένως. Να κάνει μυστική συνθήκη στην ψυχή του με τον διάβολο. Και ο διάβολος θα έκανε, θα κατόρθωνε, εάν θα είχε στα χέρια του το όργανο αυτό. Τα βασίλεια της οικουμένης μπροστά του, να τα δώσει. Φαντάζομαι στον Κύριο πως θα του ήρθε μέσα στο πνεύμα του η εικόνα εκείνων των Ρωμαίων, εκείνων ηγεμόνων που γυρίζανε νικητές από τις μάχες απάνω στο άρμα τους. Κύριοι της οικουμένης, να γίνει Κύριος της οικουμένης. Αλλά αν με προσκυνήσεις, του είπε. Και όλοι τούτοι, όπως είπαμε κι άλλοτε, που ανεβαίνουν επάνω και κυβερνάνε και κατορθώνουν και κατέχουν, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά ιδιαιτέρως στην ψυχή τους προηγουμένως έχουν κάνει χιμιβασμό με τον διάβολο. Να πούνε ψέμα, να πατήσουν επιπτωμάτων. Να. Αυτά τα πράγματα γίνονται προηγουμένως στην ψυχή, αλλιώτικα δεν σου ανοίγει δρόμο ο διάβολος. Και έπειτα, στο πτερίγιο του ιερού να ζήσει αλαζονικά, να πέσει, να τον δει ο κόσμος, να χειροκροτήσει. Η αλαζονία του βίου. Πάλι οι τρεις επιθυμίες εδώ. Και ο Κύριος αντιστάθηκε. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Ήταν μια νίκη. Και η νίκη προϋπέθεται έναν αγώνα και έναν πόλεμο. Και τον έκανε ο Κύριος. Και δεν μην νομίσουμε ότι ήταν μονάχα οι πειρασμοί στην έρημο. Δεν σταματήσανε οι πειρασμοί σε όλη τη σταδιοδρομία του. Θυμηθείτε κατόπιν τα πλήθη που θέλαν να τον κάνουν βασιλέα όταν πολλαπλασίασε τους άρτους. Θυμηθείτε ακόμα τον Πέτρο που του είπε: Σταυρό, τι λες? Εμείς θα περιμένουμε να πας να βασιλεύσεις και μας μιλάς για σταυρό? Θυμηθείτε ακόμα τα
τα πλήθη κάτω από το σταυρό. Αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα κάτω. Και νίκησε. Είναι ο νικητής. Η ζωή του ήταν μια πορεία από το θάνατο στη ζωή. Από το θάνατο στη ζωή. Επέθανε για τον κόσμο. Γι' αυτό τον τεχνητό παράδεισο. Γι' αυτό το ψεύτικο πράγμα το οποίο ο διάβολος δημιουργούσε γύρω του. Αυτός ήταν νεκρός. Πεθαμένος γι' αυτό. Καμία έλξη στην ψυχή του Κυρίου. Πεθαμένος για τον κόσμο. Πεθαμένος για τις εισηγήσεις του εχθρού. Μπορούσε να λέει κατόπιν έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και με τεμού ουκ έχει ουδέν. Έρχεται ο άρχοντας αυτού του κόσμου, αυτού του συστήματος. Αλλά με μένα δεν έχει τίποτε. Δεν υπήρχε κανένα σημείο μέσα στην ψυχή του Κυρίου που μπορούσε αυτός να πατήσει. Ο Άγιος του Θεού, ο δίκαιος. Με τεμού ουκ έχει ουδέν. Και λέγω ο Κύριος αντιστάθηκε, νίκησε. Είναι ο νικητής και θριαμβευτής. Και η ζωή του από το θάνατο στη ζωή, πεθαίνοντας για τον κόσμο, για τον διάβολο, ακόμα και για τον εαυτόν του, για τις πιο εκείνες άγιες επιποθήσεις της ψυχής του, όπως ήταν στη Γεθσημανή, όταν είπε «Πατέρα, ή δυνατόν να σπαρέλθει το ποτήρι τούτο». Και όμως παιδί, δύο φορές είπε το λόγο αυτόν και τρεις φορές είπε «Πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά σύ». Και υποτάσσεται στο θέλημα του πατέρα. Πέθανε για τον κόσμο, πέθανε για τον εχθρό της ψυχής, πέθανε και για τον εαυτόν του, ακόμα και για τις άγιες υποθήσεις της ψυχής του, για να ζει για τον πατέρα, στο θέλημα του πατέρα. Πολλές φορές ακατανόητο, πολλές φορές ασύλληπτο, πολλές φορές ανεξακρίβωτο, όμως έπρεπε με υπακοή να υπακούσει. Και είναι ο Κύριος ο οποίος μπορούσε να πει «Ο νόμος σου είναι γραμμένος στην καρδιά μου, στο μέσο της καρδιάς μου. Ήλθον, ο Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Ο νόμος σου είναι στο μέσο της καρδιάς μου». Τελικά, απέθανε στο σταυρό στο Γολγοθά και αναστήθηκε για το Θεό. Απέθανε για τον κόσμο, απέθανε για την αμαρτία, απέθανε για όλα αυτά. Ζει για το Θεό. Ο ζει το Θεό. Σήμερα είναι στη δόξα στους ουρανούς. Αλλά αυτή η δική του εμπειρία από το θάνατο στη ζωή, ο σταυρός του και η αναστασή του, είναι η μόνη δρόμη και για το λαό το δικό του και για όλους εμάς. Ο μόνος δρόμος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε αν θέλουμε να ζήσουμε για το Θεό. Στο σταυρό του Γολγοθά, όταν μετανοείς και επιστρέφεις στον Χριστό, πεθαίνεις. Συνηθίζουμε να μιλάμε ότι πάνε οι αμαρτίες σου εκεί. Οι αμαρτίες, ποιες αμαρτίες σου? Πέθανες εσύ πρώτα απ' όλα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια την οποία έχουν σκεπάσει στα κηρύγματα και δεν τη λένε. Πρώτα το εγώ σου πεθαίνει. Και μετά τα πάθη και οι επιθυμίες μαζί. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτε όσοι επίστεψαν την σάρκα, το εγώ, εσταύρωσαν συν τις παθήμασι και επιθυμίες. Μαζί και τα πάθη και τις επιθυμίες. Είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις, τη στιγμή που μετανοείς και επιστρέφεις, κάνεις μία μυστική συνθήκη με το Θεό. Λες, Θεέ μου, εγώ πεθαμένος και εσύ ζωντανός μέσα μου. Αυτό κάνεις, αυτό ομολογείς, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Και ενώ το κάνεις, στην περαιτέρω πορεία το ξεχνάς. Ξεχνάς τι είπες. Ξεχνάς τι συνθήκη έκανες με το Θεό. Και αρχίζεις και ρωτοτροπείς με τον κόσμο. Αλλάζεις Θεό. Ισραήλ, μη έχεις άλλους θεούς. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Ήθε ο λαός μου να μου άκουγε. Αρχίζεις και ρωτοτροπείς με τον κόσμο. Κι όμως πρέπει να είμαστε πεθαμένοι. Αυτό δηλώσαμε. Αυτό υποσχεθήκαμε. Αυτή τη συνθήκη υπογράψαμε. Το συμβόλαιο υπογράψαμε με το Θεό. Πεθαμένος λοιπόν για τον κόσμο, πεθαμένος για τον εχθρό, πεθαμένος και για το εγώ σου, ακόμα και για τις πιο ευγενικές επιθυμίες μέσα σου, και ζώντας μόνον για το θέλημα του Θεού
και μέσα στο θέλημα του Θεού, είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει, είτε είναι εκ πρώτης όψεως ευχάριστο είτε δεν είναι ευχάριστο εκ πρώτης όψεως, είναι όμως αληθινό, είναι σωστό, είναι το μόνο σωστό, το μόνο αληθινό, και η πορεία της ζωής σας σου δείξει ότι αυτό είναι το μόνο αληθινό, να είσαι στο θέλημα του Θεού. Και αν είσαι στο θέλημα του Θεού, τότε από εκεί και πέρα είναι δουλειά του Θεού πώς θα σε γεμίζει, θα σε χορταίνει ευφροσύνη και θα σε προστατεύει. Προστασία και ζωή είναι δύο αγαθά τα οποία ο Θεός τα δίδει άφθονα σε εκείνους που μένουν στο θέλημά του. Σε προστατεύει και σε γεμίζει με ζωή. Και έτσι εκπληρώνεται εκείνο το οποίο και ο Παύλος είπε. Ο Παύλος το είχε εμπειρία για τον εαυτό του. Λέει, καυχόμαι στο Σταυρό του Χριστού, για το οποίο ο κόσμος απέθανε για μένα και εγώ για τον κόσμο. Μεταξύ κόσμου και Παύλου ήταν ο Σταυρός του Γολγοθά. Είχε πεθάνει για τον κόσμο και ο κόσμος για τον Παύλο. Ή εκείνο που έλεγε ο Ιωάννης, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε αν τον κόσμο. Η αγάπη του κόσμου, όποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Θεού δεν είναι μαζί του. Και είναι αυτές οι τρεις επιθυμίες που είπαμε. Επιθυμία της σαρκός, των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου. Τα κανάλια που σου οδηγούν εκεί. Ή εκείνο το οποίο έλεγε ο Κύριός μας στην προσευχή του, την ιερατική προσευχή στο 17 κεφάλαιο του Ιωάννου. Εκ του κόσμου δεν είναι. Φύλαξε τους, Πατέρα, από τον πονηρού. Εγώ τους εξέλεξα από τον κόσμο. Κοιτάξτε μέσα στη λεπτότερη στιγμή της ζωής του Κυρίου μας. Στην προσευχή του. Έχει μπροστά του τον εχθρό μου. Και μιλάει για τον εχθρό μου. Και το όργανό του, το σύστημά του, το ψεύτικο παράδεισο τον οποίο παρουσιάζει μπροστά μας. Και η έλξη στην οποία προσπαθεί να κάνει με αυτό τον ψεύτικο παράδεισο στην ψυχή μας. Και ο Κύριος προσεύχεται εκείνες τις στιγμές, τις τόσο λεπτές και ιδιαίτερες. Προσεύχεται στον Πατέρα να τους φυλάξει. Από τι? Από τον κόσμο. Από τον κόσμο. Είμεθα στον κόσμο, αλλά δεν είμεθα εκ του κόσμου. Πόσο θαυμάσιο πράγμα αυτό. Και βεβαίως, όπως το λέει και ο Παύλος πάλι εκεί στην Δευτέρα προς Τιμόθεον, οι προϋποθέσεις και οι όροι για να είμεθα ενωμένοι μαζί του είναι εκείνο το οποίο λέει εκεί στην Δήτα Τιμόθεον 11-13. Βάνει τις προϋποθέσεις αυτές τόσο βασικές και αναγκαίες. Δήτα Τιμόθεον, Δήτα 11-13. Εάν συν απεθάνομεν μετά του Χριστού απεθάνομεν, θέλομεν και εσύ ζήσει. Εάν υπομένομεν, θέλομεν συν βασιλεύσει. Εάν αρνόμεθα, και εκείνος θα μας αρνηθεί. Εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός. Δεν μπορεί να αλλάξει τη φύση του, δεν μπορεί να αλλάξει τον εαυτόν του. Ο Θεός φοράει ένα ρούχο καθημερινή και Κυριακή, όλες τις μέρες του χρόνου. Δεν αλλάζει ρούχα. Εμείς αλλάζουμε συνεχώς. Η γκαρνταρόμπα μας είναι γεμάτη. Τη μία είσαι κατσούφης, την άλλη είσαι γελαστός. Τη μία είσαι δίκαιος, την άλλη είσαι άδικος. Την άλλη είσαι καθαρός, την άλλη είσαι ακάθαρτος. Την άλλη είσαι ευθύς, την άλλη δεν είσαι ευθύς. Τα αλλάζω με τα ρούχα. Ο Θεός έχει ένα ρούχο. Είναι υφασμένο από αγιότητα, δικαιοσύνη, αγαθότητα, καλοσύνη, πραότητα. Δεν τα αλλάζει τα ρούχα του αυτά. Δεν υπάρχει σκιά μεταβολή στο Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις το Θεό άδικο. Θα ανατραπεί το σύμπαν. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις τον Θεό να μην είναι Άγιος. Θα ανατραπεί το σύμπαν. Το ίδιο ρούχο φοράει συνεχώς. Και με αυτό εμφανίζεται. Εμείς αλλάζουμε. Εάν απιστόμενο, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτόν του δεν δύναται. Εάν λοιπόν μένουμε στο θάνατο του Χριστού για τον κόσμο, για τον εχθρό και για τον εαυτό μας και ζώμεν για τον Θεό, τότε αυθονία προστασίας και ζωής θα γεμίζει την ψυχή μας. Ήθε να ακούγει ο λαός μου. Θα τους προστάτευα από τους εχθρούς και θα τους έτρεφα με το πάχος του σίτου και με μέλι από την πέτρα. Ο δοξασμένο το όνομα του Θεού. Η ευφροσύνη και η χαρά είναι σε όλες τις ψυχές εκείνες.
οι οποίες βρίσκονται σε αρμονική σχέση με το θέλημα του Θεού. Ευφροσύνη και χαρά, ποτάμια, ρέουν μέσα τους. Και απόλαυσης. Ξασμένο το όνομα του Θεού. Να ευχαριστήσουμε, μάλλον, ναι, να ευχαριστήσουμε αδελφή και να συνεχίσουμε το θέμα μας ή μάλλον να ψάλλουμε έναν ύμνο να έχουμε τόσο. Ναι, τον 11. Εν πόθο θερμός σε Χριστέ αγαπώ.

Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας Ιησού, για την αγάπη Σου, για τη χάρη Σου, για το ελαιό Σου, για τις ευλογίες Σου επάνω μας. Δώσε μας χάρη ακόμα να καταλάβουμε το θέλημά Σου και μερίδα τροφής ακόμα από τον ουρανό Σου για τη δόξα Σου. Μείνε μαζί μας και μεγαλύνθητη και υψώθητη μέσα στις ψυχές όλων μας, στο όνομά Σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Αλλά ένα ερώτημα, το οποίο μου θέσανε και στην κατασκήνωση στα παιδιά. Πόσο ο κόσμος μπαίνει στην εκκλησία? Εδώ είναι ένα ερώτημα. Αναμφισβήτητα δεν θα μπει από τα κεραμίδια, από τη στέγη, ούτε από τα παράθυρα. Μπαίνει μεγαλοπρεπώς από την πόρτα της εκκλησίας. Μπαίνει καθώς μπαίνει ο αξιότιμος εκείνος κύριος, αδελφός, οποιοδήποτε, με μέσα του κάποια κοσμικοφροσύνη, πνεύμα κοσμικών. Μπορεί να έχει κλείσει και κάποιο ραντεβού το βράδυ, να πάει σε κάποιο πάρτι ή σε κάποιον κινηματογράφο. Το ένα ποδάρι είναι στην εκκλησία, το άλλο είναι στον κόσμο. Μπαίνει με την κυρία, την καθόλα ευγενή και αξιοπρεπή, η οποία όμως εννοεί σώνει και καλά να ντύνεται όπως ντύνονται στο Παρίσι και να ακολουθεί τις μόδες σε όλες τις λεπτομέρειες, και απαιτεί και εννοεί αυτά να τα μπάσει στην εκκλησία. Μπαίνει με τον νεαρό το φοιτητή που έχει, νομίζει ότι θα φέρει νεοτεριστικές ιδέες, αν πει ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε από τον πίθηκο και φέρνει καινούργια πράγματα και αρνείται την αποκάλυψη του Θεού. Μπαίνει με ποικίλους τρόπους από εμάς. Γινόμεθα οι φορείς του πνεύματος του κόσμου. Δεν ξέρω, θυμόσαστε τι γίνηκε πριν από λίγο καιρό στον Ευαγγελισμό, που όλοι είχαν αρρωστήσει από εκείνα τον ιό που διαδόθηκε και λοιπά, και ψάχνανε να βρούνε πού είναι η αιτία. Φταίγανε τα κοτόπουλα, φταίγανε τα κρέατα, φταίγε ο κοιμάς, φταίγε αυτό. Ποιος έφταιγε? Στο τέλος λέει, ανακάλυψαν ποιος έφταιγε. Έφταιγε ένας μάγερας, ο οποίος είχε, λέει, τον ιό μέσα του και τον μετέφερε, και ο οποίος δεν έπαιρνε μέτρα προφυλακτικά καθαρισμού, πήγαινε στην τουαλέτα και μοίραζε και το φαγητό. Και διέδωσε το μικρόβιο αυτό σε όλους. Αρρωστήσανε γιατροί, αρρωστήσανε κόσμος, αρρωστήσανε ασθενείς, οι πάντες. Ένας ή το δυνατόν να θανατώσει ένα κόσμο ολόκληρο. Κάτι ανάλογο γίνεται και με όλους εμάς, καθώς γινόμεθα οι φορείς αυτού του μικροβίου του κόσμου μέσα στην εκκλησία και τον βάζουμε στην εκκλησία. Σήμερα, αγαπητοί, ζούμε σε αυτή την εποχή και παρουσιάζεται μπροστά μας το φαινόμενο της αδύνατης εκκλησίας του Χριστού. Η εκκλησία του Χριστού είναι αδύνατη παντελώς, έχει χάσει τη δύναμή της, διότι ο Θεός δεν είναι μαζί της. Και ο λόγος που δεν είναι μαζί της δεν είναι ο Θεός που απιστεί στις υποσχέσεις του, είναι διότι εμείς γινόμεθα φορείς του πνεύματος του κόσμου και ο Θεός δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Θα πρέπει να το καταλάβουμε, δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Στην πόρτα της εκκλησίας πρέπει να στέκει ο σταυρός του Γολγοθά. Περνάς κάτω από τη σκιά του σταυρού. Σαν πεθαμένος μπαίνεις εδώ μέσα και ζών για το Θεό. Και όταν βγαίνεις κατά τον ίδιο τρόπο. Εάν λοιπόν δεν έχεις πεθάνει και ζεις κατά κόσμον, ο Θεός δεν είναι μαζί σου. Και δεν είναι και με την εκκλησία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είδα και στην Αυστραλία και το είδα και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Εκκλησίες οι οποίες γίνηκαν με δάκρυα, εκκλησίες οι οποίες κτίστηκαν με τον οβολό των που στερήθηκαν κυριολεκτικά και το ψωμί τους για να κτίσουν κτίρια, πολλούνται τώρα για ταβέρνες, χαρτοπαικτικές λέσχες, βουδιστικά κέντρα, μουσουλμανικά κέντρα. Πήρα προχτές ένα γράμμα από έναν φίλο της εκκλησίας που μένει στην Αγγλία, το Βέρνες Σλάφερ. Είναι ένας φίλος του Μεταλλινού και του Κλάδη, του Γιώργη του Κλάδη, παλιός. Κάθε φορά που ερχόταν είχε αντιπροσωπείες, παρέθεται τραπέζι για να τους κάνει τραπέζι και να μάθει τα νέα της εκκλησίας. Μια φορά είχα μετάσχει κι εγώ. Και έχω μείνει ο μόνος με τον οποίο αλληλογραφεί. Πλέον έχει γεράσει, δεν καλοβλέπει. Αλλά μου έγραφε στο γράμμα του, εδώ πέρα, λέει, στην Αγγλία, σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό υπάρχει ένα μουσουλμανικό τέμενος. Εκεί έχουμε καταντήσει. Εσείς στην Ελλάδα τι κάνετε, μου λέει. Πώς πάτε στην Ελλάδα? Τι να του πεις? Πάμε καλύτερα εδώ πέρα. Μπορεί να μην έχουμε μουσουλμανικά τεμένη πολλά, αλλά όμως η εκκλησία και εδώ την έχει πάρει ο κατήφορος. Εκκλησίες που κτίστηκαν με δάκρυα και πουλούνται για τίποτα. Ας σας πω κάτι άλλο, το οποίο έχω πει κι άλλες φορές.
Όταν κάποτε στην Αμερική είχα πάει στη Βοστόνη και είχα επισκεφτεί την εκκλησία που ήταν ο Άργος ο Ζωδιάτης. Ο καλός αυτός αδελφός και φίλος και πιστός που βρίσκεται στην παρουσία του Κυρίου. Εκεί ρίξα μερικές φορές στην εκκλησία του. Αυτός και η γυναίκα του μου διηγήθηκαν την περιπέτειά τους για να καθαρίσουν εκείνη την εκκλησία. Μου είπαν ότι η εκκλησία αυτή ήταν η εκκλησία που είχε στείλει τον Ιωνά Κίνγκ στην Ελλάδα. Είχαν τη φωτογραφία του, δημένος σαν μουσουλμάνος, μουσουλμανικά ρούχα, γιατί ερχόταν στη Μέση Ανατολή να μιλήσει την εποχή 1800. Λοιπόν, και αυτή η εκκλησία η οποία στα αρχεία της είχε κηρύγματα επίσημα, συρριγμένα στο αίμα του Χριστού, στη θυσία του Χριστού, αυτή η εκκλησία κατήντησε χαρτοπεκτική λέσχη. Αγωνίστηκαν οι άνθρωποι να καθαρίσουν τα καθίσματα από τη μυρουδιά, την κάπνα του τσιγάρου. Ο κήρυκάς τους, χασκογελώντας όταν παρέδωσε την εκκλησία, έκανε πρώτα απ' όλα ένα κήρυγμα: αυτή είναι η καλύτερη μας ώρα, λέει, όταν πούλησε την εκκλησία. Αυτή είναι η καλύτερη μας ώρα. Κάποιο λόγο που τον οποίο είχε πει ο Τσόρτσιλ όταν τους κάνανε επίθεση οι Γερμανοί στην Αγγλία. Καλύτερη μας ώρα. Και έλεγε στον Άργο τον Ζωδιάτη: δεν μου λες, λέει, πιστεύεις, λέει, ότι θα έρθει ο Χριστός? Δεν πιστεύω. Και πώς θα είναι ο Χριστός, λέει, μαύρος, άσπρος, κίτρινος, πώς θα είναι, του λέει. Και γελούσε. Καταλαβαίνετε? Πώς μπορεί να καταντήσει μια εκκλησία έτσι? Πώς μπορεί να γίνει σκελετός, να σκελετωθεί? Εάν αφήσει τον κόσμο να μπει μέσα και ο κόσμος μπαίνει ο λίγων κατ' ο λίγων. Για διάβασε τις πράξεις των Αποστόλων. Διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων εδώ στο Β' Παντσχάρι 43. Πάρ' το πω εκεί. Κατέλαβε πάσα ψυχή φόβος. Και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων. Τεράστια και σημεία δια των Αποστόλων. Πάντες οι πιστεύοντες εις ανομού και είχαν πάντα κοινά. Και τα κτήματα και τα υπάρχοντα επόλουν και διαμοίραζον. Καθήν έκαστος είχε ανάγκη. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μετελάβαλουν την τροφή εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας, δοξολογούντες το Θεό και βρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του κόσμου. Ο δε Κύριος ήταν δυνατός στην εκκλησία του. Προσέθεται καθημέραν στην εκκλησία του σωζωμένους. Πήγαινε στο επόμενο μεθεπόμενο κεφάλαιο, στο Δέλτα 32 ή 33, 32. Του πλήθου των πιστεψάντων η καρδία και η ψυχή το μία. Και ουδεΐσι έλεγε ότι είναι τι αυτού, εκ των υπαρχόντων αυτού, αλήχων τα πάντα κοινά. Και μεταδυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς. Βέβαια θα έλεγε κανείς ότι αυτά ήταν στην πρώτη εκείνη εκκλησία, στα πρώτα βήματά της. Πήγαινε και στο έκτο κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο. Και ο λόγος του Θεού ύφξανε και πληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα. Και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουον εις την πίστη. Πήγαινε στο ΙΒ, στο 24 κεφάλαιο, ΙΒ κεφάλαιο, 24 εδάφιο. Ο δε λόγος του Θεού ύφξανε και πληθύνεται. Πήγαινε και στο ΙΘ, στο εδάφιο 20. Ούτω κρατεώς ύψανε και ίσχυεν ο λόγος του Κυρίου. Και στην επιστολή προς Κολοσσαείς, ο Απόστολος Παύλος λέει εκεί στους Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, το οποίο Ευαγγέλιο, η αλήθεια του Ευαγγελίου, ήλθε σε εσάς, καθώς και εις όλο τον κόσμο, και καρποφορεί καθώς και εις εσάς. Αφής ημέρας ακούσατε και γνωρίσατε την χάρη του Θεού εν αληθεία. Τι είναι η πράξη των Αποστόλων? Είναι κάτι το οποίο ο Θεός θέλει να μας δείξει ότι θα συνέβαινε σε κάθε εποχή στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι η κατάκτηση του κόσμου από την Εκκλησία του Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, ολόκληρη την Ασία, τον ελλαδικό χώρο, έως την καρδιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Ρώμη έκανε κατοχή και στον οίκο του Κέσαρος. Πώς έφτασε το Ευαγγέλιο? Δεν είναι παραμύθια, είναι η πραγματικότητα. Και δεν ήταν για την εποχή εκείνη, εγγράφτηκαν για κάθε εποχή, να μας δείξουν τι θα γινόταν σε κάθε εποχή. Γιατί η Εκκλησία αδυνάτησε, απλούστατα, γιατί άφησε τον κόσμο να μπει μέσα. Θυμηθείτε
όταν η αμαρτία πρόβαλε στην εκκλησία την πρώτη, οι αγιώτης της εκκλησίας, στο πρόσωπο του Ανανία και της Σάπφυρας, η αγιώτης της εκκλησίας έκαψε την αμαρτία. Δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί, να βρει έδαφος. Σήμερα βρίσκει πολύ έδαφος. Και δεν είναι στην εκκλησία μόνο. Θυμηθείτε ότι τα ίδια γινόντουσαν στον αρχαίο Ισραήλ. Όταν ήρθαν να περάσαν τον Ιορδάνη, κατέλαβαν την Ιεριχώ, πόλη με κάστρα, με φρούρια. Και όμως έπεσε μόνη της μπροστά στην παρουσία του Θεού του Ισραήλ. Και όταν κατόπιν βρήκανε, λέει, μια μικρή πολιτεία, την Γε, ένα χωριό, την Γε, λέει εκεί στο Ιησούς του Ναβί. Βρήκανε τη Γε, είπανε, λέει, ποιος, μικρή πόλη, λέει, μα υπάρχει λόγος να πάμε όλοι μαζί. Μερικοί να πάνε, λέει, εκεί πέρα θα την κατακτήσουν. Μερικοί να πάνε. Και πήγαν μερικοί και τους κυνήγησαν οι άνθρωποι της Γε και κατέκοψαν από αυτούς κάμποσους. Και έπεσε, λέει, ο Ιησούς του Ναβί με τα μούτρα, βρούμητα μπροστά στο Θεό, κλαίγοντας. Θεέ μας, δεν μπορούμε πια να σταθούμε. Όλος ο κόσμος θα μάθει ότι είμαστε τόσο αδύνατοι, θα μας κυκλώσουν. Χαθήκαμε και πού είναι το όνομά σου και οι υποσχέσεις σου. Αναμφισβήτητα, ο Θεός είχε υποσχεθεί όλη η γη που θα πατήσετε είναι δική σας. Αλλά με μία προϋπόθεση. Πρόσεχε να κάνεις τα πάντα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο τούτο. Πρόσεχε. Τους λόγους του νόμου θα τους στηρίξεις. Όλη η γη είναι δική σας. Κανείς δεν θα μπορέσει να σταθεί μπροστά σας. Και τώρα λίγοι άνθρωποι τους κυνήγησαν. Και του λέει ο Θεός, καθώς είχε πέσει μπροστά στον Θεό, του λέει ο Θεός και είπε Κύριος προς τον Ιησού, σηκώθητη, γιατί έπεσε ούτως επί πρόσωπον σου. Ημάρτησε ο Ισραήλ και μάλιστα παρέβησαν τη διαθήκη μου, την οποία προσέταξα σε αυτούς. Και ακόμα πήραν από εκείνο που είχα απαγορεύσει, το ανάθεμα, και έκλεψαν και ψεύστηκαν και το βάλανε στα σκεύη τους. Γι' αυτό δεν θα μπορέσουν να σταθούν οι Ισραήλ μπροστά στους εχθρούς τους, αλλά θα στρέψουν τα νότα μπροστά στους εχθρούς, διότι εγίνηκαν ανάθεμα. Ουδέ θέλω είστε πλέον με εσάς, εάν δεν εξαλείψετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Δεν θα είμαι μαζί σας. Πάει, τελείωσε. Δεν θα είμαι μαζί σας. Ωστόσο πετάχτε αυτό που έχω απαγορεύσει από μέσα από τις καρδιές σας. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς. Εάν δεν πεθάνουμε για τον κόσμο, δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς. Θέλεις να είσαι δυνατός μες στη ζωή. Ισραήλ, μη έχεις άλλους θεούς. Ήθε να ακούγει ο λαός μου. Θα τον προστάτευα, θα τον χόρτενα με το πάχος του σίτου, με μέλι από την πέτρα. Βρέθηκες ανάγκες ο Ισραήλ στην έρημο. Αλλά ήρθε το μάνα. Η πέτρα άνοιξε και έβγαλε νερά. Το μάνα, μάνχου, τι είναι τούτο, είπε ο λαός. Μάνχου, το μάνα. Ο Θεός ήταν η φροντίδα του Θεού. Το προμήθευσε ο Θεός, τους έθρεψε. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, αν μείνουμε στην υπακοή και την πίστη, μια ζωή υπακοής, ξέρετε πώς θα τελειώσει αυτή η ζωή υπακοής? Με χορτασμό εφροσύνης την ημέρα εκείνη επάνω στους ουρανούς. Ο Θεός θα ποιμάνει τις ψυχές μας. Ούτε πένθος, ούτε κλαθμός, ούτε πείνα, ούτε δίψα εκεί. Θα τρώμε από το δέντρο της ζωής στο ενδομέσιο του παραδείσου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Δανίλη είναι, σε αντίθεση ίσως με την πρωινή ομιλία, περισσότερο γνωστή, ίσως από τις πλέον γνωστές, οι οποίες υπάρχουν μέσα στη γραφή. Θα ήθελα να μείνω σε μερικά σημεία από τα όσα ο Λόγος του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο μας τονίζει. Αλλά από μιας αρχής θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε στη σκέψη μας ότι τον Δανίλη και τους άλλους τρεις συντρόφους του τους έχουμε στο μυαλό μας σαν εκείνες τις εκλεκτές, τις ξεχωριστές προσωπικότητες που ομοιές τους δεν υπάρχουν μέσα στη γραφή ή τουλάχιστον ο Λόγος του δεν μας έχει διασώσει. Ανθρώπων οι οποίοι υπό τόσο αντίξωες συνθήκες αλλά και με τέτοια αποφασιστικότητα, όπως και ο Γιάννης είπε, προέταξαν το πιστεύω τους ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, του προδιαγεγραμμένου αποτελέσματος, το οποίο η πράξη τους αυτή θα είχε. Ωστόσο, η ιστορία των ανθρώπων αυτών, όπως και των περισσότερων μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν ξεκινάει μια λαμπρή μέρα κατά την οποία ο Θεός ήρθε να τους τιμήσει. Δεν ξεκινάει ακόμη πιο μπροστά από μια μέρα ζωφερή κατά την οποία επρόκειτο να πάρουν μια καθοριστική για τη ζωή τους απόφαση, αλλά ξεκινάει από κάποιες άλλες μέρες, τελείως αχρωμάτιστες από πλευράς επιπτώσεων τις οποίες μπορούσαν να έχουν στη ζωή τους φαινομενικά. Και αυτές τις πρώτες μέρες, τις μέρες ας πούμε κατά τις οποίες έρχονται στο προσκήνιο και εμφανίζονται στη ζωή, ενώ στη ζωή της γραφής, στην αφήγηση της γραφής, αυτές τις πρώτες μέρες, οι οποίες φαινομενικά είναι μέρες όχι σημαντικές, αυτές θα ήθελα να δούμε, γιατί εδώ πέρα μέσα κρύβεται το μυστικό της πορείας και των ανθρώπων αυτών, αλλά και γενικότερα όμως του κάθε ανθρώπου. Σκέφτομαι ότι αυτό το οποίο λέει ο Λόγος ότι ναι, μου φύλατε την καρδία σου και δεν λέει ανθρωπέ μου, δεν λέει φίλε μου, λέει ναι μου, φύλατε την καρδία σου γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής, είναι γιατί εκεί όταν ακόμη χαράζει η ζωή του ανθρώπου, όταν ξεκινάει η ζωή του ανθρώπου, που οι αποφάσεις φαινομενικά δεν φαίνεται να παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο και έχει κανείς μια ζωή μπροστά του να τις διορθώσει ή να τις τροποποιήσει, τότε είναι που ουσιαστικά τίθενται οι βάσεις της πορείας του ανθρώπου. Τότε είναι που ο άνθρωπος οικοδομεί τη ζωή του και βάζει τα θεμέλια. Και είναι πολύ σημαντικό το τι θεμέλια θα βάλει κανείς. Βέβαια, αυτός μέσα στη χάρη του επιτρέπει, εάν έχουν μπει λανθασμένα θεμέλια, αργότερα ο άνθρωπος, αν τα καταλάβει, να τα αλλάξει και να βάλει τα σωστά θεμέλια. Αλλά έχει μεγάλη σημασία, ξεκινώντας κανείς τη ζωή του, όπως τώρα εσείς, την ενσυνείδητη, θέλω να πω, ζωή. Τη ζωή κατά την οποία κανείς αρχίζει να αποφασίζει για τον εαυτό του, αυτός και όχι άλλοι για αυτόν. Που αρχίζει να αποκτά αυτοσυνειδησία, συνέστηση των πράξεών του και να ζυγίζει αυτά τα οποία κάνει. Να δρέπει τα καλά και τα κακά. Προσέξτε τώρα τι θεμέλιο θα βάλετε. Και η ιστορία αυτή, η οποία είναι μια ιστορία που δεν έχει ίσως τη μεγαλειότητα των επομένων κεφαλαίων, σαν αυτά που θα ακούσουμε στις κατοπινές μέρες, το λιοντάρι, ξέρω εγώ, η εικόνα την οποία έπρεπε να προσκυνήσουν και δεν προσκύνησαν, όμως έχει καταπληκτικά μηνύματα να δώσει. Λοιπόν, θυμάστε ότι αυτοί οι τρεις, οι τέσσερις δηλαδή, μαζί με άλλους, είχαν επαρθεί εχμάλωτοι από το βασίλειο του Ιούδα. Είχαν φερθεί ξένοι στη Βαβυλώνα, εχμάλωτοι, αποκομμένοι από τις ρίζες τους, από συγγενείς φίλους. Ποιος ξέρει τι θα είχε γίνει με τους γονείς τους, με τους συγγενείς τους. Το πιθανότερο είναι ότι θα είχαν σκοτωθεί. Μερικούς λοιπόν τέτοιους νέους, οι οποίοι ήταν ωραίοι στην όψη και δεν είχαν και κανένα κουσούρι, όπως λέει η γραφή, κατ' εντολήν του βασιλέως της Βαβυλώνος, άρχισαν να τους διδάσκουν τα γράμματα των Χαλδαίων και τη γλώσσα των Χαλδαίων με σκοπό να τους κάνουν ανθρώπους αξιοπρόσεκτους και αξιοσέβαστους έτσι ώστε να αναλάβουν επιτελικές θέσεις μέσα στην αυτοκρατορία. Μεταξύ αυτών ήταν οι τρεις συνένας, οι γνωστοί. Δανίλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας. Στους οποίους μάλιστα δόθηκαν και άλλα ονόματα και διαβάζουμε στο εδάφιο 8 ότι ο Δανίλ, ίσως αυτός να είχε την πρωτοβουλία, αλλά φαίνεται ότι ήταν κοινή συνενέση αυτό το οποίο είπε. Ο Δανίλ λοιπόν έβαλε στην καρδιά του να μην μειανθεί, να μην λερωθεί. από τα εδέσματα τα φαγητά του βασιλιά, ούτε από το κρασί το οποίο εκείνος έπινε. Και γι' αυτό παρακάλεσε τον αρχιευνούχο, που ήταν υπεύθυνός του, να μην μιανθεί. Και έκανε ο Θεός τον Δανίλη να βρει χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Ωραία. Τι έγινε μετά? Ο αρχιευνούχος, πράγματι επειδή βρήκανε χάρη και έλεος μπροστά του, εξομολογήθηκε στο Δανίλ την ανασφάλεια που και ο ίδιος αισθανότανε. Και του λέει, κοίταξε να δεις, να το κάνω αυτό που λες, αλλά πρόσεξε, γιατί από την εξέλιξη που θα έχει το πράγμα παίζεται και η ζωή μου. Τότε δεν χαρίζονταν. Το λάθος δεν ήταν ένα παράπτωμα, το λάθος πληρωνόταν με τη ζωή. Μήπως, λέει, δεν είστε καλοί, έτσι παχουλοί και ροδαλοί και στρουμπουλοί και ωραίοι, και ο βασιλιάς πάρει το κεφάλι μου γιατί δεν είστε έτσι? Οπότε του λέει ο Δανίλ, εμέσως σε κάποιον άλλον για να το πει στον αρχιευνούχο, του λέει, δοκίμασέ μας 10 μέρες. Δεν θα μας δίνεις κρασί και δεν θα μας δίνεις τα φαγητά, θα μας δίνεις νερό και όσπρια. Και μετά από αυτές τις 10 μέρες, κρίνε και δες. Αν θέλεις συνεχίζεις, αν θέλεις σταματάς το τεστ. Πράγματι λοιπόν τους άκουσε για αυτές τις 10 μέρες και μετά το τέλος των 10 ημερών τα πρόσωπά τους φάνηκαν ωραιότερα και παχύτερα από όλους τους νεανίσκους οι οποίοι έτρωγαν τα εδέσματα του βασιλιά. Και μετά από αυτό, ο άνθρωπος αυτός ο υπεύθυνος έπαιρνε το φαγητό και το κρασί, το οποίο ήταν για αυτούς, και τους έδινε όσπρια και νερό. Και στους 4 αυτούς νέους έδωσε ο Θεός γνώση και σύνεση σε κάθε μάθηση και σοφία. Και έκανε το Δανιήλ νοήμωνα, να καταλαβαίνει δηλαδή, σε κάθε όραση και ενύπνιο. Ήταν ένας από τους τρόπους τους οποίους ο Θεός τότε μίλαγε. Και στο τέλος των ημερών των προδιαγεγραμμένων, όταν είπε ο βασιλιάς να τους φέρουν αυτούς μπροστά του και κουβέντιασε μαζί τους, δεν βρέθηκε κανείς ανάμεσά τους που να είναι όμοιος στον Ανανία, τον Δανιήλ, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, οι οποίοι στέκονταν μπροστά του, και σε κάθε υπόθεση που είχε σχέση με σοφία, με νόηση, για την οποία τους έθεσε ερωτήσεις ο βασιλιάς, τους βρήκε 10 φορές καλύτερους από όλους τους άλλους, τους παλιούς σοφούς και υπεύθυνους τους οποίους είχε στην εξουσία του, που ήταν σε όλο του το βασίλειο. Και εδώ τελειώνει αυτή η αφήγηση, το πρώτο τμήμα της ιστορίας. Στη συνέχεια σας είναι γνωστή η εξέλιξη. Οι τρεις βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εικόνα του βασιλιά, οδηγήθηκαν στην Κάμινο από την απόφασή τους να μην προσκυνήσουν την εικόνα, πως ο Θεός τους έβγαλε μέσα από την Κάμινο με ένα θαυμαστό τρόπο. Ο Δανίλ από την άλλη μεριά, επειδή δεν είχε πάψει να ασκεί τις συνήθειές του, οδηγήθηκε στο λάκκο των Λεόντων. Αλλά θυμάστε όμως και ποια ήταν η εξέλιξη, η τελική εξέλιξη, πως κάθε φορά ο Θεός επενέβαινε και με ένα θαυμαστό τρόπο τους απελευθέρωνε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, βλέπουμε επομένως εδώ την πρώτη επαφή την οποία οι άνθρωποι αυτοί είχαν με αυτό το οποίο ονομάζεται το σύστημα της Βαβυλώνος και γενικώς οι συνήθειες της εποχής εκείνης. Θα ήθελα λοιπόν και στην ιστορία αλλά και στα όσα θα πούμε στη συνέχεια να δούμε πρώτον πώς ήταν η κατάσταση εκείνη την εποχή, δεύτερον τι οι άνθρωποι αυτοί έκαναν και τρίτο τι έκανε ο Θεός. Λοιπόν, σκεφτείτε λιγάκι τους ανθρώπους αυτούς να φεύγουν έτσι ορφανοί, μόνοι τους. Μεγάλη επιτυχία το ότι τους ξεχώρισε ο βασιλιάς ή ο υπεύθυνος του μέσα από τη μάζα των πολλών και λέει, εσείς εδώ, για σας έχω κάτι καλύτερο. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία που είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν μας έβαλε μέσα εκεί στον όχλο και έχουμε μια καλύτερη τύχη εδώ. Θα τρώμε, θα μάθουμε και μερικά πράγματα, υπάρχει μια καλή εξέλιξη. Δόξα στο Θεό, δόξα στο Θεό. Ωραία. Δόξα στο Θεό και ήρθε η στιγμή κατά την οποία θα έπρεπε να αποφασίσουν τι θα τρώνε. Κοιτάξτε τώρα, φαινομενικά αυτό ήταν μία απλή διατροφική συνήθεια. Δεν πειράζει, αυτοί τρώγανε εκεί κρέας, ξέρω εγώ τι θα τρώγανε, χοιρινό, κάτι άλλο, κρασί. Εντάξει, εμείς δεν θα συνηθίζουμε αυτά. Δεν ήταν όμως έτσι. Έτσι φαινόταν, αλλά δεν ήταν έτσι. Γιατί οι διατροφικές συνήθειες, τις οποίες ο λαός εκείνος είχε, ήταν αντίθετες με αυτό το οποίο είχε πει ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Θα πεις, ναι, εντάξει, παιδί μου, ήταν τραβηγμένο, δεν ξέρω αν ήταν τραβηγμένο ή δεν ήταν, πάντως ήταν αυτό το οποίο ο Θεός είχε πει. Και θα ήθελα να επισημάνω τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει μερικές φορές, ή θα έλεγα πολλές φορές, σε φαινομενικά αθώες συνήθειες να εμφυλοχωρεί αμαρτία. Και με το πρόσχημα της διαφοράς του πολιτισμού, της διαφοράς των αντιλήψεων, να αρχίσει κανείς και να κάνει πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Το να υιοθετήσουμε κάποιες άλλες συνήθειες από αυτές τις οποίες έχουμε εμείς, εάν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού, δεν πειράζει. Το να πεις ότι βρίσκεσαι σε μια εκκλησία στην οποία κάνουν δείπνο κάθε Κυριακή και σε μια άλλη που κάνουν δείπνο κάθε εξάμηνο, δεν πειράζει. Σε μια που έχουν κήρυγμα κάθε μέρα της εβδομάδας και σε μια που έχουν κήρυγμα μια φορά την εβδομάδα και τις άλλες μέρες, ξέρω εγώ, έχουν εσύ μελέτες ή ξέρω εγώ, βγαίνουν έξω ή δεν κάνουν τίποτε, δεν πειράζει. Είναι μια άλλη συνήθεια εδώ, μια άλλη συνήθεια εκεί. Το να βρεθείς όμως σε μια εκκλησία που να πει, ξέρεις, την παραμονή του γάμου, ο νέος και η νέα ξεχωριστά πάει με τους φίλους του και με τις φίλες της και γίνονται στουπί στο μεθύσι, αυτό είναι, λέει, συνήθεια πολιτιστική του τόπου. Αυτό πειράζει. Γιατί μέσα σε αυτά τα οποία είναι λεπτομέρειες και εμφανίζονται ως συνήθειες και όντως είναι συνήθειες, μπορεί να υπάρχει και αμαρτία. Μπορεί. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει αδιακρίτως να πει «Δεν πειράζει, για να μην διαφέρουμε, για να μην φέρουμε δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα μας προκύψει ξένοι σε ξένο τόπο, να κάνουμε τους έξυπνους. Εντάξει, ο Θεός έφερε εδώ τα πράγματα, αυτό τρώνε, αυτό κάνουν, θα το κάνουμε κι εμείς». Αλλά οι άνθρωποι αυτοί αποφάσισαν να κρατήσουν αυτή τη θέση. Και είχαν την εξέλιξη την οποία ξέρουμε. Σκέφτομαι ότι σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες βλέπουμε ανθρώπους να έχουν μία λαμπρή εξέλιξη στο πνευματικό στερέωμα και να κάνουν πράγματα, να κάνει ο Θεός μέσω αυτών πράγματα τα οποία τα θαυμάζουμε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όλη η ιστορία ξεκίνησε από πολύ μικρά πράγματα. Και αυτός ο λόγος τον οποίο είχε πει ο Κύριος έχει διαχρονική αξία και πριν και μετά από αυτόν. Ευγε λέει δούλε αγαθέ και πιστέ, επειδή στα ολίγα εστάθης πιστός, γι' αυτό εγώ σε πολλά θα σε βάλω, σε πολλά θα σε καταστήσω. Επειδή στα ολίγα εστάθης πιστός. Και η δοσοληψία του Θεού με τον άνθρωπο ξεκινάει πάντα από τα λίγα. Δεν ρίχνει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο στα βαθιά νερά της δοκιμασίας ή στα βαθιά νερά της μαρτυρίας. Δεν πρόκειται να καλέσει ποτέ ο Θεός κανέναν, έτσι από εμάς, με κάποιο τρόπο και να πει «Έλα τώρα στην τηλεόραση να δώσεις τη μαρτυρία σου στην ώρα της μεγάλης ακροαματικότητας». Ποτέ. Δεν γίνεται. Δεν το επιτρέπει ο Θεός. Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ασφαλώς και θα μπορούσε να το κάνει. Με άπειρους τρόπους, με αμέτρητους τρόπους θα ήταν δυνατόν ο Θεός να φέρει έτσι τις συνθήκες ώστε αυτό να γίνει. Έλα εσύ, ας πούμε, να δώσεις τη μαρτυρία σου στο Δήμαρχο των Αθηναίων, να του πεις τι έκανε ο Θεός στη ζωή σου. Δεν θα μπορούσε. Πώς δεν θα μπορούσε. Αλλά δεν το κάνει έτσι. Σε φέρνει ο Θεός πρώτα να δώσεις τη μαρτυρία σου σε ένα φίλο, σε δύο φίλους, κάπου στη γειτονιά, ίσως στη δουλειά, λίγο παραπέρα. Και εξετάζει ο Θεός το πώς ανταποκρίνεσαι, τι κάνεις, τι λες, πώς στέκεσαι, πώς είναι η καρδιά σου, πώς κινείται. Και ανάλογα σε προχωράει ο Θεός. Ή και σε σταματάει. Ο Billy Graham δεν ξύπνησε ένα πρωί και του είπανε λοιπόν «Billy Graham, για σένα έχουμε ετοιμάσει μία σταυροφορία και ένα στάδιο το οποίο έχει μέσα 100.000 ανθρώπους και άλλα 50 εκατομμύρια οι οποίοι θα σε ακούν από τις τηλεοράσεις». Δεν έγινε έτσι. Πως και σε κανέναν δεν γίνεται έτσι. Ξεκίνησε να μιλάει πρώτα εδώ, πρώτα εκεί, πρώτα σε ένα χώρο έτσι λίγων ανθρώπων, μετά σε ένα χώρο περισσότερων ανθρώπων, σε ένα χώρο πάλι λίγων ανθρώπων, από εδώ, από εκεί. Και έτσι πήγε το πράγμα. Και εδώ τους ανθρώπους αυτούς τους ξεκίνησε ο Θεός από πολύ λίγα. Τι θα κάνουν στο φαγητό, πώς θα φερθούν, τι θέση θα πάρουν. Είναι πολύ ωραίο αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, έστω και αν δυσκολευόμαστε να το εννοήσουμε και να το εντάξουμε μέσα στο γενικότερο πλαίσιο μερικές φορές. Λέει, γι' αυτό σε δοκίμασα για να γνωρίσω πάντα τα εν τη καρδία σου. Δηλαδή, ο Θεός δεν ήξερε πάντα τα εν τη καρδία του. Αυτό λέει η Γραφή. Λέει, γι' αυτό σε δοκίμασα για να γνωρίσω πάντα τα εν τη καρδία σου. Δηλαδή, σου έβαλα μερικές επιλογές να κάνεις για να δω πώς θα το πας το θέμα. Τι θα πεις από εδώ, από εκεί, τι θα κάνεις. Γι' αυτό λέει, σε δοκίμασα. Και ανάλογα με τη δοκιμή την οποία κάνει ο Θεός, ανάλογα με το πόσο ο άνθρωπος ανταποκρίνεται, ανάλογη και είναι και μετά η πορεία και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Θα ήθελα, παρόλο που είναι λίγο προθύστερο όμως, να επανέλθω στο κεντρικό θέμα. Λέει συμβιβασμός ή αποχωρισμός. Δεν είναι στις προθέσεις μου να μιλήσω όπως το αντιλαμβάνεστε άλλωστε και να πω όχι, αποχωρισμός. Αποχωριστείτε. Αυτό θα ήταν ένα λειψό μήνυμα. Ένα κολοβωμένο μήνυμα. Αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω στο δικό μου τον εαυτό πρώτα, στη δική μου την καρδιά, στη δική μου την αντίληψη, είναι ότι όχι συμβιβασμός, ναι αποχωρισμός, επειδή ο Θεός το λέει και γιατί ο Θεός είναι παρόν. Όταν λέει ότι εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας, πάσα στα σημέρα της ζωής σας, αυτό δεν έχει μία φιλολογική έννοια και μία αίσθηση παρηγοριάς, ας πούμε, εντάξει, κάποιος θα είναι μαζί μας. Είναι πολύ σπουδαίο σε δύσκολες ώρες να έχει κανείς ένα φίλο, μια φίλη, να του πει τον πόνο, να του πει κουράγιο. Τι θέλεις να κάνω, πώς να σε βοηθήσω. Εσύ να νιώθει τέλος πάντων ότι μια καρδιά πονάει και για εκείνον. Είναι ωραίο πράγμα. Αλλά τι να κάνει αυτό μέσα στην ταλαιπωρία. Όταν λέει ο Χριστός ότι εγώ θα είμαι μαζί σου, δεν θα είμαι μαζί σου απλώς για να σου δίνω έτσι κάποια παρηγοριά και κάπου να λες τον πόνο σου. Θα είμαι μαζί σου για να επεμβαίνω. Γιατί ο Θεός είναι ο οποίος κρατάει τη ζωή μας, είναι εκείνος ο οποίος εξουσιάζει τη ζωή μας και είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να μπει δυναμικά μέσα στη ζωή μας. Να λέει λοιπόν ότι εγώ είμαι παρόν, εγώ θα είμαι μαζί σου όλες τις μέρες της ζωής σου, θα είμαι όχι για να περνάμε καλά και να κάνουμε παραίτησα και να τα λέμε έτσι και να προσεύχεσαι και όπε, αξεκουράζεται η καρδιά γιατί προσευχήθηκες. Όχι. Θα είμαι μαζί σου για να επεμβαίνω δυναμικά. Ο Σάκης χρειαστεί, κάθε φορά που θα χρειαστεί. Λοιπόν, εάν μιλούμε για τον αποχωρισμό, θα τον δούμε τον αποχωρισμό με το πρίσμα του ποιος είναι ο Θεός. Και αν εμείς αποχωριστούμε, τι θα έρθει ο Θεός να δώσει. Αν μιλήσουμε μόνο για τον αποχωρισμό, είναι ένα θλιβερό μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα μοναστηρίων, ένα μήνυμα απομάχων της ζωής, ξωμάχων, που για να δικαιολογήσουν την απομάκρυση την οποία κάνουν, επινοούν διάφορες ανοησίες και μπούρδες και αερολογίες και έτσι υποτίθεται φιλοσοφικές ιδέες. Αν ακούσετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασπαστεί έτσι το μοναχισμό και υποτίθεται ότι είναι γέροντες σοφοί, λένε ότι κουταμάρα μπορεί να κατεβάσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός δεν μας θέλει για κάτι τέτοιο. Έτσι απλώς να αποχωριστούμε. Ναι, να αποχωριστούμε, ξέροντας όμως τι έρχεται ο Θεός να δώσει σε εκείνους οι οποίοι αποχωρίζονται. Το σπουδαίο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν το πολύ ήξεραν, ίσως κάπως να το φαντάζονταν. Αλλά στην εξέλιξη της ιστορίας βλέπουμε πως αυτός ο αποχωρισμός ήρθε να συνδεθεί με την παρουσία του Θεού μες στη δική του αυτή ζωή. Όταν αποχωρίστηκαν. Γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν αποχωριστεί, θα είχαν την εξέλιξη την οποία θα είχαν κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, θα τα κουτσοβόλευαν, εντάξει, καλά θα ήταν, ωραία θα περνάγανε, θα τέλειωνε έτσι η ζωή τους. Αλλά δες όμως τι συγκλονιστικές εμπειρίες είχαν, επειδή αποχωρίστηκαν. Συνάντησα λοιπόν αυτή την κατάσταση. Βρέθηκαν έτσι αντιμέτωποι με αυτό το θέμα. Και έπρεπε να πάρουν την απόφαση αυτή. Θα φάμε ή δεν θα φάμε. Θα προχωρήσουμε ή δεν θα προχωρήσουμε. Και μου κάνει εντύπωση στο ότι από τη στιγμή κατά την οποία έθεσαν το θέμα τους, δεν αισθάνθηκαν πως έβγαλαν την υποχρέωση, αλλά το ζήτημα το πάλεψαν. Γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα να πούμε, εμείς το είπαμε, εντάξει τώρα, αν θέλει μας το κάνει, αν δεν θέλει, τι άλλο να κάνουμε Θεέ μας εμείς. Του είπαμε να μας δει, να μας ταΐζει, άμα θέλει, άμα δεν θέλει. Αλλά επειδή ο Δανίλη είδε έτσι μια δυστοκία και μια δυσκολία και φόβο, έκανε και μια συμβιβαστική πρόταση, μάλλον μια ενδιάμεση συμφωνία. Του λέει μισό λεπτό, 10 μέρες, δώσε μας 10 μέρες και δοκίμασέ μας 10 μέρες και μετά θα κρίνεις. Αυτό τι μου λέει εμένα. Μου λέει πρώτον, ότι θέλανε να κάνουν αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Δεν το είπαν απλώς μόνο για να βγάλουν την υποχρέωση. Θέλανε να κάνουν αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Και αγωνίστηκαν γι' αυτό. Το δεύτερο πράγμα το οποίο μου λέει, είναι αυτό το οποίο λέει αλλού η Γραφή, αυτό το οποίο ο Κύριος λέει, δοκιμάστε με λέει και δέστε. Δοκιμάστε με και δέστε. Δηλαδή να το πω αλλιώς, βάλε το Θεό στο παιχνίδι της ζωής σου. Βάλε το Θεό στο παιχνίδι της ζωής σου σε πολύ απλά πράγματα. Στο να συμβιβαστούν και να τακτοποιηθούν οι σχέσεις τις οποίες έχεις και είναι σχέσεις διαταραγμένες με ένα πρόσωπο που βρίσκεται στη δουλειά σου, στον εργασιακό χώρο, στη γειτονιά σου, στο σχολείο σου. Ζήτησε το από τον Θεό να το τακτοποιήσει. Βάλε τον Θεό σε πολύ απλά πράγματα μέσα στη ζωή σου. Παρακάλεσέ τον σε μια δυσκολία την οποία εκείνη την ημέρα θα αντιμετωπίσεις. Πρόκειται κάπου να πας να συναντήσεις κάποιο πρόσωπο. Βάλε το Θεό μέσα και παρακάλεσέ τον να σου δώσει να βρεις χάρη και να τακτοποιηθούν τα πράγματα και να ανοιχτεί δρόμος. Βάλ τον το Θεό έτσι μέσα στη ζωή σου. Δοκίμασέ τον. Δοκίμασέ τον σε απλά πράγματα. Τόσο απλά που μερικές φορές φαίνονται αστεία. Πας κάπου που πρέπει να πας με το αυτοκίνητο και δεν έχεις πάρκινγκ. Δοκίμασε και ζήτησε από το Θεό να σου δώσει ένα χώρο. για να μην ταλαιπωρηθείς, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις. Δοκίμασε τον Θεό σε πράγματα τα οποία φαίνονται αστεία. Δοκίμασέ τον. Δοκιμάστε με, λέει, και δέστε. Αυτό έκανε και ο Δανιήλ. Λέει, 10 μέρες. Δώσε μας 10 μέρες. Και κρίνε μετά. Και έτσι έβαλε το Θεό μέσα στην υπόθεση. Δοκίμασε και ο ίδιος τον Θεό και άφησε και τους άλλους να δούνε τι ο Θεός κάνει. Δεν λέω δοκίμασέ τον Θεό σε μεγάλα πράγματα που φοβάσαι τι θα κάνουμε, πώς να το αφήσω αυτό στα χέρια του Θεού. Και αν δεν γίνει καλά, τι λες, δεν είναι αστείο πράγμα. Δοκίμασέ τον στα μικρά. Στη δυσκολία την οποία έχεις στο σχολείο, στο μάθημα το οποίο δεν καταλαβαίνεις, στο πρόβλημα που έχεις με τον καθηγητή που σε έχει πάρει με στραβό μάτι, όπου θέλεις, δοκίμασέ τον Θεό. Ακόμη και σε αυτά που σου φαίνονται απίθανα και πώς είναι δυνατόν τώρα ο Θεός. Εντάξει. Δοκίμασε τον Θεό. Και αν ο Θεός αποδειχθεί πιστός, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για σένα, γιατί καταγράφεται στο δικό σου το σκληρό δίσκο ότι την τάδε φορά που είχα εγώ πρόβλημα και το είπα στον Θεό, ο Θεός απάντησε. Και αυτό είναι σπουδαίο για την εξέλιξη από εκεί και πέρα. Γιατί αν ξαναχρειαστεί, λες, να το πω, γιατί και την άλλη φορά ο Θεός με είχε βοηθήσει. Στα μικρά πράγματα. Δεν να ζητήσει από τον Θεό, κάνε με έναν Ευαγγελιστή να σύσει την Ελλάδα. Αν ο Θεός σε κινήσει έτσι και οδηγήσει τα πράγματα εκεί, μακάρι. Όχι μεγάλα, μικρά πράγματα, καθημερινά. Δοκίμασε τον Θεό σε αυτά. Έτσι όπως ακριβώς ο Δανιήλ το είπε. Και δοκίμασαν τον Θεό. Και ήρθε ο Θεός και απάντησε με τον τρόπο τον οποίο βλέπουμε να έχει απαντήσει. Σκέφτομαι, ξέρετε, ότι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε σαν άνθρωποι του Θεού είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει τον πλούτο τον οποίο ο Θεός έχει και τη δυνατότητα που ο Θεός έχει να επεμβαίνει με τον τρόπο που ο Θεός έχει να επεμβαίνει. Μ' αρέσει πολύ αυτή η φράση την οποία λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο δε Θεός μου λέει κατά το πλούτος αυτού, κατά το πλούτος αυτού θέλει εκπληρώσει πάσα χρειά σας. Επειδή είναι πλούσιος. Και όχι μόνο επειδή είναι πλούσιος, επειδή έχει τέτοιου είδους πλούτο, θα εκπληρώσει κάθε χρειά σας. Δεν σας λείψει τίποτε. Θα καλύψει κάθε σας ανάγκη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και είναι πολύ ωραίο να ζητήσουμε από τον Θεό να μάθουμε τι είναι ο Θεός και τον πλούτο τον οποίο έχει, να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό. Προχθές είχα την ευκαιρία να παίζω με τον ανιψιό μου, το γιο του Φιλίμωνα. Και έκανα αυτό το οποίο έκανα και στα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. Φαντάζομαι όλοι οι γονείς το έχουν κάνει. Τον έπαιρνα ψηλά. Τον κράταγα λέει και μετά τον άφηνα κάτω. Όσο εγώ τον κράταγα το μικρό επάνω, γέλια, χαρές, κακό, έβλεπε τον κόσμο από ψηλά, ένιωθε πως κάποιος τον κρατάει σταθερά. Σε κάποια στιγμή τον άφηνα και έπεφτε κάτω, πανικός, έχανε τον κόσμο. Και μετά τον ξανάπιανα. Το παιδί δεν φανταζότανε, πού να ξέρει, ήταν δυνατόν εγώ να τον αφήσω να πέσει, αλλά δεν το ήξερε το παιδί, φοβότανε. Θυμάμαι όμως ότι όταν είχαν μεγαλώσει τα παιδιά μου κάπως. Και τους το έκανα αυτό, μετά τους άρεσε και ήθελαν να το κάνουν. Και όταν τα πέταγα και τα άφηνα, ποσός δεν τους ένοιασε, το διασκέδαζαν. Έκαναν τρελά στον αέρα, έτσι. Γιατί ήξεραν πλέον, είχαν μάθει ότι ο μπαμπάς δεν θα τους άφηνε να πέσουν. Δεν θα τους άφηνε να χτυπήσουν, θα τους έπιανε. Και το ότι τους άφηνε ήταν στιγμίο, έτσι, για την πλάκα, για να κάνουν τα κόλπα τους στον αέρα. Δεν το ήξεραν στην αρχή, το έμαθαν στη συνέχεια. Και οι άνθρωποι αυτοί όταν βγήκανε μπροστά, δεν φαντάζονταν ασφαλώς πώς θα ήταν η ζωή τους μετά. Δεν είχαν διαβάσει τα υπόλοιπα κεφάλαια του Δανιήλ. Το φαγητό τους ένοιαζε. Αλλά δέστε πως ο Θεός άνοιξε δρόμο και έμαθαν μετά να ακουμπάνε πάνω στο πλούτος του Θεού. Επάνω στη δύναμη του Θεού, στην ικανότητα του να παρεμβαίνει, να επεμβαίνει, να δίνει λύσεις. Μ' αρέσει πολύ αυτό το οποίο είναι βιβλικός όρος. Αυτό τον οποίο και πολλοί αδελφοί υιοθετούν στις προσευχές τους. Προσευχόμαστε σε σένα που μπορείς να κάνεις υπερπάντα όσα νοούμε ή ζητούμε. Από αυτά τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε ή ακόμη από αυτά και τα οποία μπορούμε να ζητήσουμε. Δηλαδή, τι να σκεφτούμε να ζητήσουμε από τον Θεό στο πρόβλημά μας, πώς να επέμβει, περισσότερα από αυτά ο Θεός μπορεί να κάνει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν το ήξεραν, το γνώρισαν στη συνέχεια. Αυτό είναι το πλούτος με το οποίο ο Θεός επεμβαίνει και απαντάει στις ζωές. Και ποια ήταν η εξέλιξη του πράγματος. Πώς ήρθε. Ο Θεός αντάμυψε. Και αντάμυψε με τον τρόπο τον οποίο ξέρουμε. Κοιτάξτε, μπορεί να φαίνεται ότι είναι έτσι, ας πούμε, όχι και τόσο πνευματική σκέψη. Τώρα, δηλαδή, να κάνουμε κάτι για να μας αντάμυψει ο Θεός. δεν πρέπει να το κάνουμε έτσι εκ καρδίας. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κινήσου και μόνο ωφελημιστικά να το κάνω κάτι γιατί αποβλέπω σε αυτό το οποίο θα μου κάνει ο Θεός. Γιατί εκείνος το είπε. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα αφήσει πατέρα ή μητέρα, αδελφούς κλπ. Ο οποίος θα πάρει εκατονταπλασίωνα. Δοκίμασε λοιπόν τον Θεό έτσι μόνο και μόνο για να έχεις την αίσθηση αυτή ότι δίνω στον Θεό για να μου δώσει. Δεν είναι κακό. Πρόσφερε στον Θεό επειδή θα αποβλέπεις εκείνα τα οποία αυτός θα σου δώσει. Αν είναι βιβλικό στερεωμένο και στηριγμένο αυτό το οποίο κάνεις. Κάντο. Δώσε στον Θεό για να δεις αν εκείνος θα είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Αν εκείνος θα σου δώσει αυτά τα οποία εσύ θέλεις. Δώσε στον Θεό. Ζήτησε από τον Θεό να δεις αν και κατά πόσο εκείνος θα σε ανταμείψει. Και ο Θεός αντάμειψε. Η πρώτη ανταμοιβή ήταν αυτή, η οποία λέει ότι έδωσε ο Θεός και βρήκε χάρη, βρήκαν χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Και σας συνιστώ να μάθετε να την κάνετε αυτή την προσευχή στη ζωή σας. Κύριε, βοήθησέ με να βρω χάρη και έλεος μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο. Στον τάδε άνθρωπο, στους τάδε ανθρώπους. Έτσι ο Θεός είχε δώσει και ένας άλλος άνθρωπος, πιο μπροστά, ο Ιωσήφ, έβρισκε χάρη και έλεος. Και είναι μεγάλη υπόθεση, ξέρετε, να βρίσκετε χάρη και έλεος στο αφεντικό σας, στους συναδέλφους σας, στους ανθρώπους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, συναλλάσσεστε, να δίνει ο Θεός να βρίσκετε χάρη και έλεος οι άντρες στο στρατό που θα πάτε, στις δυσκολίες τις οποίες θα βρεθείτε. Καθημερινά σε εκείνους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, να δώσει ο Θεός να βρίσκετε χάρη και έλεος. Να είστε συμπαθείς, όχι γιατί είστε όμορφοι ή καλοί λαγοί, πώς τα λένε, τα λέτε καλά, αλλά γιατί ο Θεός το κάνει έτσι. Να βρίσκεται χάρη και έλεος. Να ανοίγονται οι δρόμοι μπροστά σας. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος κάνει τα σχολιά ευθέα. Και αυτή ήταν η πρώτη απάντηση την οποία έδωσε ο Θεός. Για να ακολουθήσει η χιονοστιβάδα των απαντήσεων και των παρεμβάσεων του Θεού στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Η ιστορία θα μπορούσε να τελειώσει εδώ. Και θα μπορούσε να κλείσει εδώ η υπόθεση και να λέγαμε ωραία. Λοιπόν, να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Να μην συμβιβαστούμε με την αμαρτία, στο και στα πολύ μικρά πράγματα. Υπάρχει όμως και μία λεπτομέρεια στο όλο θέμα. Η οποία λεπτομέρεια είναι η εξής. Η απόφαση να μην συμβιβαστείς με την αμαρτία, όχι με άλλα πράγματα, με πολιτιστικές συνήθειες οι οποίες δεν αντιβαίνουν στη γραφή, συμβιβάσου. Η απόφαση να μην συμβιβαστείς με την αμαρτία έχει και κάποιο βαθμό, μικρό ή μεγάλο, δημόσιας έκθεσης. Τι θέλω να πω. Ότι τη θέση την οποία θα πάρεις εσύ ενώπιον του Θεού, αυτή δεν μπορεί να μείνει θέση για σένα μόνο. Θα το ξέρω εγώ και ο Κύριος, το ακριβό μου μυστικό. Ακριβά μυστικά μπορεί να είναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι. Λοιπόν, αυτοί δεν πήγανε ενώπιον του Κυρίου να πούνε «Κύριε, εμείς δεν θέλουμε να μοιανθούμε. Φρόντισε, σε παρακαλούμε, με κάποιο τρόπο να μην φάμε. Ξέρω, κάτι να μας διώξουν, κάτι να κάνουν, να πούνε «Εσείς δεν φάτε αυτό το φαγητό, φάτε όσπρια, φάτε νερό, πιέστε νερό». Δεν είπαν έτσι «Κύριε, βρες έναν τρόπο», αλλά αυτοί βγήκανε μπροστά στον κόσμο, στον υπεύθυνο και είπανε «Εμείς δεν θέλουμε». Εξέθεσαν τους εαυτούς τους. Λοιπόν, η απόφαση να μην συμβιβαστεί κανείς με την αμαρτία σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει γνωστό. Σε ένα κύκλο ανθρώπων, σε αυτόν που χρειάζεται, ποιοι θα είναι αυτοί, αυτό πρέπει να το μάθουνε. Ότι εσύ δεν κάνεις, ούτε πρόκειται να κάνεις, αυτό ή αυτά, κάποιο τέλος πάντων, το οποίο θα κάνουν οι άλλοι. Εσύ όχι. Εγώ αυτό δεν το κάνω. Όχι να περιμένεις ο Θεός να φέρει τις συνθήκες ώστε να μην υποχρεωθείς να το κάνεις, αλλά εσύ θα βγεις μπροστά και θα πεις «Εγώ δεν το κάνω». Θέλει λοιπόν μια δημόσια δήλωση και μια θέση. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μάθει να παίρνει τέτοιες θέσεις στη ζωή του. Ο χριστιανισμός δεν είναι κρυφή ζωή. Ζούμε τον Χριστό, δεν σημαίνει ότι ζούμε τον Χριστό κρυφά, έτσι, στη ζεστασιά του δωματίου διανοητικά. Ζούμε τον Χριστό φανερά στις επιλογές τις οποίες κάνουμε. Και η χριστιανική ζωή, από τη στιγμή κατά την οποία γινόμαστε του Χριστού, μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, είναι ζωή επιλογών. επιλέγουμε το να δοθούμε στον Χριστό, επιλέγουμε να ζητήσουμε εκείνον Κύριο μέσα στη ζωή μας, να έρθει Κύριος μέσα στη ζωή μας, αλλά δεν τελειώνει με την αναγέννηση υπόθεση. Όλη η χριστιανική ζωή είναι ζωή επιλογών. Κάνω αυτό, δεν κάνω το άλλο. Επιλέγω το ένα, αφήνω το άλλο. Και οι επιλογές αυτές είναι επιλογές οι οποίες εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνονται παρουσία άλλων ή να γίνονται τέλος πάντων γνωστές σε άλλους. Όποιος θελήσει να κρατήσει τις επιλογές του κρυφές για τον εαυτό του, αυτές δεν είναι επιλογές ή μάλλον είναι επιλογές αρνητικές. Δεν γίνεται. Ότι έχεις πάρει το μέρος του Χριστού, αυτό πρέπει να το δείξεις. Κοιτάξτε, η χριστιανική ζωή έχει κόστος. Δηλαδή κάτι πρέπει να καταβάλεις. Δεν είναι ζωή άνετη. Με ένα πολύ απλό τρόπο, με μια κίνηση μαγική, θα μπορούσαμε να βγούμε από μια δύσκολη θέση και δεν βγαίνουμε, και αυτό είναι ένα κόστος το οποίο πληρώνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μας λέγουν με καλό μάτι, μας κοροϊδεύουν, μας γυρίζουν την πλάτη, μιλάνε λίγο αρνητικά εις βάρος μας. Αυτό είναι γνωστό. Και είναι λάθος να πει κανείς, όχι ρε παιδί μου, σιγά τώρα, μη σε νοιάζει. Πώς να μη σε νοιάζει? Είναι ένα κόστος το οποίο πληρώνουμε. Αλλά όσοι ασχολούνται με το εμπόριο, ξέρουν ότι δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά αν δεν δώσεις πρώτα. Αν σπουδάσεις κάτι, πληρώνεις για να σπουδάσεις ώστε να μάθεις μια τέχνη και μετά να έρχεται ο άλλος να σου δίνει λεφτά για να του κάνεις κάτι. Αν θέλεις να πουλήσεις ένα εμπόρευμα, πρέπει πρώτα εσύ να το αγοράσεις, να πληρώσεις και μετά θα έρθει ο άλλος να σου δώσει περισσότερα λεφτά για να κερδίσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Εάν δεν πληρώσεις κάποια χρήματα, εάν δεν καταβάλεις κάποιο κόστος, δεν μπορείς να κερδίσεις. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Λοιπόν, και στη χριστιανική ζωή χρειάζεται να πληρωθεί ένα κόστος. Ναι, μα λέει εμάς το κόστος μας το πλήρωσε ο Χριστός. Το κόστος της σωτηρίας πλήρωσε ο Χριστός. Αυτό το οποίο δεν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε. Μας εξαγόρασε μέσα από την αμαρτία, μέσα από το θάνατο. Μας απελευθέρωσε. Μας χάρισε τον ουρανό. Εντάξει. Αυτά δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε εμείς. Ούτε μπορούμε να δώσουμε το αντίτιμο και να πούμε, Κύριε, το αγόρασες εσύ, να σου δώσω τώρα το γραμμάτιο που σου χρωστάω. Δεν γίνεται. Δεν ξεπληρώνεται αυτό με τίποτε. Αλλά όμως το να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού, αυτή η ζωή έχει ένα κόστος. Είναι όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Όποιος θέλει να το σηκώσει. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, λέει, όποιος θέλει να πάρει όχι το κρεβάτι του, όχι την άνεσή του, λέει, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Είναι μια δυσκολία. Και αν θα θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν θα πρέπει από κανένα να κρυφτεί αυτό το πράγμα, ότι στη χριστιανική ζωή δεν θα βρεις ρόδινα. Θα βρεις ό,τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ο μέσος άνθρωπος και επιπλέον. Ακριβώς επειδή είσαι χριστιανός. Τις δυσκολίες του μέσου ανθρώπου συν άλλες, τις δικές σου. Αλλά γι' αυτό λέω ότι δεν αρκεί μόνο να πούμε ότι όχι συμβιβασμός, ναι αποχωρισμός. Αλλά να δούμε αποχωρισμός, πώς γίνεται αυτός ο αποχωρισμός. Ο αποχωρισμός γίνεται με την παρουσία του Κυρίου. Τα πρόσωπα των νεολαίων αυτών δεν έγιναν πιο παχιά και πιο ροδαλά όταν πήραν την απόφαση αυτή, αλλά έγιναν έτσι όταν υλοποίησαν την απόφαση αυτή. Είπανε ναι, εμείς δεν θα φάμε και δεν έφαγαν. Τότε ήταν που επενέβη ο Θεός και έδειξε τι μπορούσε να κάνει. Λοιπόν, ο Θεός έρχεται και καλύπτει και δίνει υπέρ εκ περισσού όταν έχει πάρθει προηγουμένως αυτή η απόφαση και όταν έχει καταβληθεί το δικό μας κόστος. Αυτό το πολύ απλό κόστος το οποίο αυτοί οι άνθρωποι έκαναν. Κατέβαλαν αυτό το κόστος. Ποιο, δεν θα φάμε αυτό, θα φάμε το άλλο. Ίσως και να πήγαν, ίσως και να ζήλευαν. Ήταν ένα κόστος τέλος πάντων. Το ότι άλλοι θα τους έδειχναν, κοιτάξτε οι έξυπνοι εδώ, τι παριστάνετε εσείς, τα κορόιδα δες, ο Θεός του, ποιος Θεός τώρα εδώ, μάσα. Ήταν το κόστος το οποίο κατέβαλαν. Θα πει σιγά μου, δεν πειράζει. Αυτό ήταν το οποίο πρέπει να καταβάλουν. Το κατέβαλαν. Και ο Θεός ήρθε και τους αντάμιψε. Μάθετε λοιπόν, παιδιά, στη ζωή σας. Με συγχωρείτε, το δεύτερο πληθυντικό δεν είναι σωστό. Καλύτερα το πρώτο. Να μάθουμε στη ζωή μας να ανοιγόμαστε έτσι στον Θεό, να καταβάλουμε το κόστος το οποίο εκείνος θέλει, να εκθέτουμε τους εαυτούς μας και να δοκιμάζουμε τη δική του την επέμβαση. Το πώς αυτός αρθεί να καλύψει αυτά τα οποία εμείς έχουμε παραχωρήσει και εμείς έχουμε δώσει σε αυτόν. Η όλη ιστορία λοιπόν, η θαυμαστή πορεία αυτών των ανθρώπων, η χαλίβδωση της πίστης τους, η οικοδόμηση αυτού του μοντέλου του τρομερού ανθρώπου της πίστης, των τρομερών ανθρώπων της πίστης, ξεκίνησε από ένα πιάτο φαΐ. Που είπανε όχι αυτό, δώσε μου κάτι άλλο. Αλλά το είπαν με σταθερότητα. Και το είπαν εν γνώση των ενδεχομένων συνεπειών. Και ο Θεός τους τίμησε. Όπως και τιμάει ο Θεός τον καθένα. Θυμάστε την περίπτωση του Ιωσήφ, έχασε μια γυναίκα. Και όχι μια μόνιμη σχέση, μια παροδική σχέση με μια γυναίκα. Προς στιγμή φάνηκε ότι έχασε τον κόσμο όλο. Από εκεί που ήταν ο ευνοούμενος του άρχοντα των σωματοφυλάκων, κατέληξε να είναι μέσα στη φυλακή, χωρίς μέλλον. Αλλά δέστε μου ποιο ήταν το τέλος. Τι του χάρισε ο Θεός. Γιατί στάθηκε σταθερός στην άποψή του. Δεν ενέδωσε. Φαινομενικά έχασε. Πλήρωσε ένα κόστος. Και όντως έτσι ήταν. Δέστε όμως πως αυτό το κόστος το οποίο πλήρωσε, πως ήρθε πολλαπλάσια το κέρδος το οποίο ο Θεός του έδωσε. Στη ζωή σήμερα ο κόσμος μιλάει, συνηθίζει να μιλάει με την απόδοση την οποία έχουν οι επενδύσεις. Λέει εδώ σου δίνει 5%, εδώ 10%, 20%, 50%, 400%. Δεν μπορεί να μετρήσει κανείς το πολλαπλάσιο τρόπο με τον οποίο ο Θεός ανταποδίδει το κόστος που έχει καταβάλει. Οι καταθέσεις στους λογαριασμούς του Θεού αποδίδουν πολύ μεγάλο τόκο. Πολύ μεγάλο τόκο. Γιατί ο Θεός είναι πλούσιος. Μάθε όμως αν θέλεις να μπεις σε αυτή την υπόθεση, να παίζεις με τους όρους του Θεού. Με καθαρότητα και με αποφασιστικότητα ενώπιον του Θεού. Θυμάμαι και πάλι τον Ιωσήφ όταν είχε πει, λέει, πώς να κάνω το μέγα του το κακό και να αμαρτήσω. Πού, ενώπιον του Θεού μου. Όχι ενώπιον του ενός, ενώπιον του άλλου. Ενώπιον του Θεού μου πώς να κάνω αυτό το μέγα κακό και να αμαρτήσω. Πώς. Και ας μας διδάξει ο Θεός να μάθουμε την ευθύνη την οποία έχουμε ενώπιον του Θεού. Ως άτομα, επειδή ο Θεός μας βλέπει. Και ας μάθουμε στα μικρά πράγματα της ζωής να μην κάνουμε παραχωρήσεις. Να αφήνουμε τον Θεό να δράσει. Να είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το κόστος της χριστιανικής μαρτυρίας. Και μετά να στεκόμαστε από πίσω και να λέμε, για να δούμε τώρα, Θεέ, εσύ τι θα κάνεις. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Δοκιμάστε με και δέστε, λέγει ο Κύριος. Και μακάρι ο Θεός να μας αξιώσει έτσι να τον δοκιμάζουμε για να μπορούμε να βλέπουμε τα θαυμαστά του μεγαλεία. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

και οι καρδιές οι δικές μας ενωμένες με τα ουράνια όντα που ψάλλουν στο θρόνο σου, λέμε αλληλούια. Σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνομαι και σε υψώνομαι, ο Θεέ μας, για τους σχεδιασμούς της αγάπης σου, για τα ένδοξα και σοφά σχέδιά σου τα απαρχής. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς και τον εθυσίασες, για τη σωτηρία μας, για τη λύτρωσή μας. Αυτό το γεγονός το οποίο οι ουρανοί θα διηγούνται και θα εμείς θα διηγούμεθα για όλη την αιωνιότητα και θα ψάλλουμε και θα υμνούμε. Πολύ σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου στη ζωή μας, δια του Αγίου σου Πνεύματος, το οποίο μας εχάρισες, με το οποίο μας εσφράγισες, μας έχρισες για να γίνεθα η δική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλογησέ μας το πρωινό τούτο. Οδήγησέ μας στη λατρεία του προσώπου σου, στη θεώρηση του μεγαλείου σου, της δόξης σου, του κάλου σου, να σε δοξάσουμε και να σε μεγαλύνουμε και να υψώσεις τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, στις συνειδήσεις, στις καρδιές όλων μας. Φέρομαι το ταλέπορο έθνος μας ενώπιόν σου και σε παρακαλούμε, λέησέ το. Κύριε Καμέλεος, Κύριε, ρίξε ματιές ελέους σε τούτο το έθνος και φέρε το σε μετάνοια, σε επιστροφή, σε εκζήτηση του προσώπου σου και δώσ' μας ημέρες ήσυχες, ειρηνικές, να απολαύσουμε από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού. Δώσε ειρήνη στα όρια μας, ελέησε και τα έθνη τα τριγύρω, σε παρακαλούμε πολύ, και ιδιαίτερα τους γειτονές μας, για να έχουμε ησύχιον βίον, και ακόμα σε παρακαλούμε το λαό των Ισραήλ να τον φέρει στους δεσμούς της Διαθήκης. Ετοίμασε προπαντός την Εκκλησία σου σαν νύμφη για την ημέρα εκείνη της μεγάλης συνάντησης με σένα τον Κύριον. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, παρακαλούμε την ώρα τούτη κύκλωσέ μας, ευλόγησέ μας και δοξάστητη εν το μέσο ημών, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω από τους ψαλμούς τον Ρο Ιώτα Αλφα Ψαλμό. Τον Ρο Ιώτα Αλφα Ψαλμό. Έχουμε και τις σημειώσεις μας, ιδιαίτερες σημειώσεις για την ύφρα. Ενείτε τον Κύριο. Θέλω εξυμνή τον Κύριον εν όλη καρδία. Εν βουλή ευθέων και εν συνάξη. Μεγάλα τα έργα του Κυρίου, εξικριβωμένα υπό πάντων των ειδυνωμένων εις αυτά. Εν δοξών και μεγαλοπρεπές το έργον αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Αξιομνημόνευτα έκαμε τα θαυμάσια αυτού, ελεήμων και ικτήρμων είναι ο Κύριος. Έδωκε τροφήν εις τους φοβουμένους αυτών, θέλει ενθυμίστε διαπαντός την διαθήκην αυτού, ανήγγειλε προς τον λαόν αυτού την δύναμη των έργων αυτού, για να δώσει εις αυτούς κληρονομίαν εθνών. Τα έργα των χειρών αυτού είναι αλήθεια και κρίσης. Αληθινέ, πάσε εντολέ αυτού. Εστερεωμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Απέστειλε λύτρωσιν προς τον λαόν αυτού. Διόρισε την διαθήκην αυτού εις τον αιώνα. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πάντες οι πράτοντες αυτάς έχουσι σύνεσιν καλήν. Η έμεση αυτού μένει εις τον αιώνα. Τούτος ο ψαλμός, αδελφοί, είναι ένα εγκόμιον, ένας έπαινος των επεμβάσεων του Θεού, των έργων του και των πράξεών του. Μάλιστα ο ψαλμωδός, όπως λέγει εδώ στον ψαλμό του, θα επιθυμούσε αυτά τα μεγαλεία του Κυρίου, τις επεμβάσεις του Κυρίου, τα έργα του, τις πράξεις του, να τις διηγηθεί σε μια σύναξη ανθρώπων ευθέων, ενώ θα συσκέπτονται εν βουλή. Και αυτή η φράση με έβαλε σε σκέψεις πολλές φορές, ενώ το διάβαζα, για τη δική μας τη βουλή. Και λέω, για σκέψου να ήτανε βουλή ανθρώπων ευθέων, και ενώ συζητούν να φέρουν το μεγαλύτερο θέμα,
το θέμα των θεμάτων, των Κύριων, το πρόσωπό Του, το μεγαλείον του Θεού, και να διηγηθούν τις πράξεις Του και τα έργα Του. Τι θα ήτανε τούτη γη, τι θα ήτανε το έθνος τούτο, αν η βουλή μας ήταν τέτοια. Και λέει ο ψαλμωδός, θα ήθελα, λέει, να διηγούμε τα μεγαλεία του Θεού εν βουλή ευθέων, εν συνάξη ευθέων. Να διηγηθεί τα μεγαλεία του Θεού. Θυμάμαι τον σοφόν εκείνον που είχα διαβάσει για τον Εύτωνα, όταν έμπαινε σε κύκλο, λέει, όπου μιλούσαν για το Θεό και άκουγε τη λέξη του Θεού, απεκαλύπτε το. Έβγανε το καπέλο του. Και πώς να μην βγάλει το καπέλο, και πώς να μην σκύψει μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Και ο ψαλμωδός μας διηγείται τις επεμβάσεις του και τα μεγαλεία του, τα μνημονεύει, τη δικαιοσύνη του, το έλεος του, τη σοφία του, την αγάπη του προς τους ιούς των ανθρώπων, τις επεμβάσεις του, τις σωτηριακές, τις οποίες κάνει μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Όλος τούτος ο ψαλμός είναι συνοπτικά διήγηση των μεγαλείων του Θεού. Και έρχεται στο τέλος να καταλήξει και να πει αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Και μιλάει για τις εντολές του, είχε πει παραπάνω για τις εντολές του, ότι είναι ευθείες οι εντολές του και οι εκκρίσεις του, και λέει οι πράτοντες αυτές έχουν σύνεση και έχουν οι πράτοντες αυτάς έχουν σύνεση καλή, η ένεση αυτού μένει εις τον αιώνα. Και μιλάει για σοφία. Ποια σοφία? Αναρωτιέται κανείς ποια σοφία? Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Μπας και η Γραφή θέλει να μας κάνει φιλοσόφους. Εννοεί λοιπόν την σοφία, την φιλοσοφία, αυτό που οι άνθρωποι λένε φιλοσοφία, το να αναζητήσεις τις αρχές της ζωής, τα στοιχεία της δημιουργίας του κόσμου, ή να προσπαθήσεις να ανακαλύψεις το Θεό και να τον προσδιορίσεις διανοητικός. Αυτό πλέον έχει αποδειχθεί μέσα στην ολόκληρη την ιστορία της φιλοσοφίας, ότι είναι ένας μάταιος αγώνας και μια μάταιη προσπάθεια. Το είχε πει, το είπε μάλιστα, το παρατήρησε και το υπεγράμμισε και ο Κάντιος, ο Ιμμάνουελ Καντ, ο οποίος είπε, τι ζητάτε περί Θεού, πώς να τον βρείτε? Και μίλησε για την πρακτική πλέον ηθική, την οποία πρέπει να πράξει κανείς. Αφήστε τις υπερβατικές συλλήψεις, τις προσπάθειες με τη διανοησή σας να συλλάβετε το Θεό. Ο Θεός είναι ασύλληπτος. Δεν μπορείς να τον πιάσεις. Είναι πάνω από το μυαλό του ανθρώπου. Η σκέψη μας και η διανοησή μας κινείται εν χώρο και χρόνο. Ο Θεός είναι υπερβατικός, πέραν του χώρου, πέραν του χρόνου. Κάθε συνεπώς προσπάθεια για να ανεβεί ο άνθρωπος ψηλά διανοητικός είναι μάταιη, και ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει τίποτε περί Θεού. Το να τον βρεις πάρα πολύ δύσκολο, και να τον πεις σε άλλους αδύνατον, έλεγε κάποιος. Γι' αυτό ο Θεός απεκάλυψε τον εαυτό του. Δεν μας άφησε στον αγώνα αυτόν τον μάταιο να ψάχνουμε να ανεβούμε εμείς. Να ανέβουμε μια κλίμακα η οποία φτάνει στο άπειρο για να φτάσουμε το Θεό. Ο Θεός κατέβηκε. Αλλά τι είναι λοιπόν η σοφία? Είναι η σοφία η γνώση στην οποία έχουν οι επιστήμονες? Μάλιστα, αυτό είναι σπουδαίο πράγμα. Αλλά αν ο επιστήμονας με όλη τη γνώση του ζει μια ζωή ανήθικη, αγνοεί τις διατάξεις του Θεού και τις κρίσεις του Θεού, εάν τον βλέπεις να περπατεί αφρόνος μες στη ζωή, είναι άσοφος. Είναι άφρον, παρόλη τη γνώση που μπορεί να έχει. Αν ζει μια ζωή εξευτελιστική, είναι άφρον. Συνεπώς, ούτε αυτό είναι σοφία. Τι είναι σοφία? Σοφία είναι αυτό το οποίο μας λέγει ο ψαλμωδός εδώ πέρα, το να τηρήσεις τις εντολές του Θεού, να ψάξεις να τις βρεις και να τις τηρήσεις, διότι αυτό είναι το παν για τον άνθρωπο. Να τηρήσεις λοιπόν τις εντολές του Θεού. Αυτή τη σοφία, την αναζήτηση δηλαδή των εντολών του Θεού, την έψαχνε όλοι οι αρχαιότητες. Ήταν μία ακτινοβολία, θα έλεγε κανείς, σε όλο τον κόσμο των παραγγελμάτων του Θεού, του να ζήσει κανείς μια ζωή ηθική, μια ζωή στο θέλημα του Θεού, αν και δεν τον ήξεραν τον Θεό. Η αναζήτηση της αλήθειας, η αναζήτηση της δικαιοσύνης, το να πράξεις το καλό,
το να έχεις ανθρωπισμό μέσα σου. Αυτή ήταν η ακτινοβολία, η οποία διεχέτω. Και κοιτάξτε πώς, για αυτή την ακτινοβολία, την τήρηση των εντολών του Θεού, όπου ήξεραν τον Θεό, ή γενικότερα αυτή την ακτινοβολία, πώς μίλησε η αρχαιότης, πώς μίλησαν στα παλιά τα χρόνια οι άνθρωποι. Και το είχαν βρει ότι αυτό το πράγμα είναι το πιο πολύτιμο μέσα στη ζωή που μπορούσε να κάνει κανείς. Βλέπεις, επί παραδείγματι διαβάζεις στο Δευτερονόμιο τι είχε πει ο Μωυσής εις το λαό των Ισραήλ στο εδάφιο 6. Τους λέει: «Φυλάτετε λοιπόν και κάνετε αυτά τις εντολές, διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών, τα οποία θέλουσι ακούσει πάντα τα διατάγματα ταύτα και θέλουσι πει ιδού λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα του το έθνος, διότι ποιον έθνος είναι τόσον μέγα εις το οποίον ο Θεός είναι ούτω πλησίον αυτού, καθώς ο Κύριος ο Θεός ημών είναι εις πάντα όσα επικαλούμεθα αυτόν». Η σοφία τους λοιπόν ήταν στην τήρηση των εντολών του Θεού. Και μετά 1500 ολόκληρα χρόνια. Συγγνώμη, λάθος. Μετά από μερικές εκατονταετίες έρχεται ο παροιμιαστής στις παροιμίες να μας πει στις παροιμίες τούτα τα λόγια, να ακούσουμε τι έλεγαν οι αρχαίοι για αυτό το πράγμα που ονόμαζαν σοφία. Λέει εις το Άλφα των Παροιμιών στο εδάφιο 7. «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσι την σοφία και την διδασκαλία». Οι άφρονες. «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου». Και ο εκκλησιαστής και στο θήτα 10 των Παροιμιών θα πει επίσης το εξής. Στο θήτα 10. «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και επίγνωσης Αγίων φρόνησης». Επίγνωσης Αγίων φρόνησης. «Διότι διεμού οι ημέρες σου θέλουσι πολλαπλασιαστεί, τα έτη της ζωής σου θέλουσι προσθεθεί εισέ. Εάν γίνεις σοφός κατά τον τρόπον αυτόν, κατά τον τύπον αυτόν, εάν γίνεις σοφός, να τηρείς δηλαδή το θέλημα του Θεού, θέλεις είστε σοφός δια σε αυτόν. Αν γίνεις χλεβαστής, σημόνος θέλεις πάσχη». Και επίσης στον Εκκλησιαστή, στο τελευταίο κεφάλαιο, αφού άφησε την καρδιά του να δοκιμάσει και να δοκιμάσει ποικίλα και διάφορα αγαθά, πλούτη και θησαυρούς μες στη ζωή, κατέληξε στη διαπίστωση την οποία μας δίδει ο Εκκλησιαστής στο 12ο κεφάλαιό του, στο 13 εδάφιο. Τέλος. Ας ακούσουμε το τέλος της όλης υποθέσεως. Έπειτα από την έρευνα, έπειτα από την αναζήτηση, έπειτα από τη δοκιμή όλων εκείνων που θα μπορούσε ο άνθρωπος να επιθυμήσει και να γεμίσουν την ψυχή του, έρχεται και λέει: «Ας ακούσουμε το τέλος της όλης υποθέσεως. Φοβού των Θεών, να σέβεσαι», αυτό θα πει φόβος, «να σέβεσαι, να υπολογίζεις, φοβού των Θεών και φύλατε τα σεντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρεις κρίση πανέργων και πανκρυπτών, είτε αγαθών είτε πονηρών». Να λοιπόν που είναι η σοφία. Η σοφία λοιπόν είναι ο φόβος του Κυρίου, να υπολογίσεις τον Κύριο και να πράττεις τις εντολές του. Αλλά το πιο όμορφο κομμάτι μας στη Γραφή, το πιο υπέροχο, εις το οποίο σας καλώ να το διαβάσετε, ευρίσκεται για αυτό το θέμα, ευρίσκεται στον Ιώβ, και θα μου επιτρέψετε, παρόλο ότι είναι κεφάλαιο ολόκληρο, να σας το διαβάσω, στον Ιώβ, στο κάπα ήτα κεφάλαιο. Επιτρέψτε μου να το διαβάσω και ακούστε το, να το διαβάσετε κι εσείς σπίτι σας. Βεβαίως, είναι τόπος του αργυρίου όθεν εξάγεται, το ασίμι κάπου εξάγεται, και ο τόπος του χρυσίου όπου καθαρίζεται. Ο σίδερος λαμβάνεται εκ της γης και ο χαλκός χύνεται εκ της πέτρας. Βάλει μεν ο άνθρωπος όρια εις το σκότος. Κοιτάξτε τα κατορθώματα του ανθρώπου. Τι κατορθώνει, πολλά κατορθώνει. Και το ασίμι βρίσκει και το χρυσάφι το καθαρίζει. Βάνει όρια εις το σκότος,
ανοιχνεύει ο άνθρωπος τα πάντα μέχρι τελειότητος, τους λίθους, τους σκότους και τις σκιάς του θανάτου, τα έρευνά και τα εξετάζει, χύμαρος εξερμά εκ του τόπου όπου κατοικεί, είδα τα αδοκίμαστα υπό του ποδός, τα ψάχνει, τα βρίσκει και τα νερά, τα φέρνει στην επιφάνεια. Ταύτα ολιγοστεύουση και αναχωρούση από τον ανθρώπων, περί δε της γης, εξ αυτής εξέρχεται ο άρτος και υποκάτωθεν αυτής ανασκάπτεται ως υποπυρός. Η λύθη αυτής είναι τόπος απθύρων και εν αυτή χώμα χρυσίου. Την οδόν εκείνην δεν γνωρίζει πτηνών και ο φθαλμός γη πώς δεν είδε αυτήν. Τα θηρία δεν επάτησαν αυτήν. Άγριος λέων δεν επέρασε δι' αυτής. Εκτείνει την χείρα του επί των σκληρών βράχων. Ανατρέπει τα όρη από τις ρίζες. Τα πάντα κάνει. Εγκόπτει ποταμούς μεταξύ των βράχων και ο οφθαλμός αυτού ανακαλύπτει παν πολύτιμο. Δεσμεύει των ποταμών την πλημμύρα και των κεκριμένων εκφέρει εις φως. Όλα τα κάνει. Αλλά η σοφία πότε θέλει ευρεθεί. Το χρυσάφι το βρίσκει. Το ασήμι το βρίσκει. Τα νερά τα βγάνει από τη γη. Ψάχνει, ερευνά, εξιχνιάζει. Τα πάντα κάνει. Αλλά η σοφία πόθεν θέλει ευρεθεί και πού είναι ο τόπος της συνέσεως, μπορείτε να το βρείτε. Μπορείτε να βρείτε πού είναι ο τόπος της συνέσεως. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμή αυτής και δεν ευρίσκεται εν τη γη των ζώντων αυτό το πολύτιμο πράγμα. Η άβυσσος λέγει δεν είναι ένεμη. Και η θάλασσα λέγει δεν είναι μετεμού. Δεν δύναται να δοθεί χρυσίον ανταυτής. Να πας να δώσεις χρυσάφι για να πάρεις την σοφία και τη σύνεση. Δεν μπορεί να δοθεί. Είναι πιο πολύτιμη εκείνη. Και αργύριον, ασήμι, δεν δύναται να ζυγιστεί εις αντάλλαγμα αυτής της σοφίας. Δεν δύναται να εκτιμηθεί με το χρυσίον του οφύρ. Με το πολύτιμο όνυχα και σάπφυρον, πολύτιμα πετράδια. Το χρυσίον και ο κρύσταλλος δεν δύναται να εξισοφώσει με αυτήν την σοφία. Και αντάλλαγμα αυτής να γίνει με σκεύη καθαρωτά του χρυσίου. Δεν θέλει μνημονευτεί κοράλιον η Μαργαρίτε, διότι η τιμή της σοφίας είναι υπερτέρα των πολυτίμων λίθων. Το τοπάζιον της Αιθιοπίας δεν θέλει εξισωθεί με αυτήν. Δεν θέλει εκτιμηθεί με καθαρών χρυσίων. Πόθεν λοιπόν έρχεται η σοφία? Για κοιτάξτε ένα ερώτημα που μας θέτει εδώ. Μήπως μπορείτε να μας πείτε από πού έρχεται η σοφία? Πού μπορεί να το βρει αυτό το αγαθό κανείς, το οποίο είναι πιο πολύτιμο από όλους τους θησαυρούς? Ό,τι να αποκτήσεις δεν συγκρίνεται με αυτό. Πότε λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Είναι βεβαίως και κρυμμένη από τον οφθαλμό πάντων των ζώντων και σκεπασμένη από τον πτηνών του ουρανού. Η απώλεια και ο θάνατος λέγουσι δια των ότων ημών οικούσαμε τη φήμη αυτής. Η απώλεια και ο θάνατος λένε με τα αυτιά μας ακούσαμε για τη φήμη της, ότι είναι πολύτιμο πράγμα την φήμη αυτής. Ο Θεός εννοεί την οδόν αυτής και αυτός γνωρίζει τον τόπον αυτής, επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υποκάτω παντός του ουρανού, για να ζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα με μέτρον, ότε έκαμε νόμον δια την βροχήν και οδόν δια την αστραπήν της βροντής, τότε είδε και εφανέρωσε αυτήν την σοφίαν. Ετοίμασε αυτήν και μάλιστα εξιχνίασε αυτήν και είπε προς τον άνθρωπο, «Ιδού, ο φόβος του Κυρίου ούτως είναι η σοφία και η αποχή απ' του κακού σύνεστης». Φίλοι μου, είναι κάτι πολύ θαυμαστό. Μα ψάχνετε να βρείτε τον πολύτιμο θησαυρό μέσα στον κόσμο τούτον? Αναζητείτε να βρείτε εκείνο που θα σας κάνει ευτυχισμένους? Αναζητείτε να βρείτε τι είναι πιο πολύτιμο να το κατέχετε? Το στόμα του Κυρίου, τα χείλη του Κυρίου είπανε η σοφία. Και η σοφία είναι ο φόβος του Κυρίου. Να έχεις μέσα σου το σεβασμό του Θεού στη σοβαρότητα όλη που χρειάζεται και πρέπει. Να τον αναγνωρίζεις και να τον υπολογίζεις όπως μας είπε ο Ψαλμωδός. Να μπαίνεις σε τόπο όπως ο Νοεύτων και να βγάλεις το καπέλο σου σαν μιλούν για το Θεό. Και τα διατάγματα του και οι κρίσεις του να είναι για σένα
μέσα σου νόμος στη ζωή. Όποιο πολύτιμο δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί αυτό σου εξασφαλίζει την ζωή. Στα παλιά τα χρόνια αυτό ήταν μια ακτινοβολία στον κόσμο. Και τα μεγάλα πνεύματα και τα ευγενή πνεύματα ισχολούνται με αυτό. Να αναζητήσουν την αρετή, τη δικαιοσύνη, την σοφία αυτήν, την πρακτική, την έμπρακτη. Πόσο ο άνθρωπος θα μπορούσε να ακολουθήσει τον δρόμο αυτό? Και αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο, πολύ υψηλότερο από πολλά άλλα. Η σοφία. Συ την βρήκες. Συ την βρήκες. Ή πλανάσαι σε άλλα πράγματα και ψάχνεις και γυρίζεις να βρεις τι? Χρυσάφι, ασήμι, πολύτιμους λίθιους, κοινωνική επιρροή, εξουσία, δύναμη. Όλα αυτά παρέρχονται και φεύγουν και σε αφήνουν άδειον και κενών. Αν έχεις το φόβο του Θεού, αν ζητείς πρακτικά τις εντολές του, αν ζητείς να ζήσεις μια ζωή κατά το θέλημά του, πολύτιμον. Και για τούτη τη ζωή σου προσφέρει ζωή και για την αιωνιότητα. Χοροδία μας να μας πιάνει έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, αναγνωρίζομαι το μεγαλείο σου, το θαυμαστό μεγαλείο σου, το απρόσιτον. Ω, πόσο σε θαυμάζομαι και σε δοξάζομαι και σε ευχαριστούμε, διότι απεκαλύφθησε σε μας τα μικρά, τα ασήμαντα, τα αδύνατα πλάσματά σου, αν Χριστό Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τη γνώση που μας δίδεις. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας ακόμα. Δώσ' μας αποκάλυψη των αληθιών σου, να σε δοξάσουμε και να σε μεγαλύνουμε. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αυτή η Σοφία στον αρχαίο κόσμο είχε εμφανιστεί σε μια κτηνοβολία αρετών και ιδιωτήτων, οι οποίες έφελγαν την ψυχή του ανθρώπου, και ο άνθρωπος φιλοσοφούσε, τις αναζητούσε, τις έψαχνε, τις δίδασκε, και ήτανε μεγάλος εκείνος που μπορούσε να τις πράξει. Αλλά όλη αυτή η ακτινοβολία εκπορευότανε από ένα κέντρο. Δεν ήταν τυχαία. Δεν είναι τίποτα που έγινε και τυχαίο στον κόσμο. Όλες αυτές οι ιδιότητες και αρετές, η δικαιοσύνη, η αγάπη, η καλοσύνη, η πραγότης, η ομορφιά της ζωής, εκπορεύεται από ένα κέντρο. Και όλες αυτές οι ακτινοβολίες είχαν ένα πρόσωπο σε κέντρο, από το οποίο τις έστελνε. Ήτανε ο Χριστός, ο τότε αόρατος, άγνωστος ακόμα. Αλλά ήτανε όλες αυτές οι ακτινοβολίες ο διάχυτος Χριστός στον κόσμο, το φως που έθελγε τις ψυχές των ανθρώπων και καλούσε τις ψυχές των ανθρώπων προς τα πάνω. Αυτό φαίνεται και από τις παροιμίες, εκείνο το ωραίο κεφάλαιο των παροιμιών, το 8ο, εις το οποίο μιλάει για την σοφία και λέει: η σοφία παίρνει μορφήν προσώπου. Εγώ τους εμέ αγαπώντας αγαπώ, οι ζητούντες με θέλουσι με ευρύ. Πλούτος και δόξα είναι με τεμού, αγαθά διαμένοντα και δικαιοσύνη. Η καρπή μου είναι καλύτερη χρυσίου και καθαρού. Τα γεννήματά μου εκλεκτού αργυρίου, περιπατώ εν οδό δικαιοσύνης, αναμέσων των τρίβων της κρίσεως, για να κάμω τους αγαπώντας με, να κληρονομήσω η αγαθά και να γεμίσω τους θησαυρούς αυτών. Ο Κύριος, ο Θεός, με είχε εν αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού απαιώνος, πρώτου αιώνος με έχρισεν, απ' αρχής, πριν υπάρξει η γη. Εγεννήθην, ότε δεν ήσανε άβυση, ότε δεν υπήρχονε πηγέ, εαναβρίουσε τα ύδατα. Πριν τα όρηθε μελιωθώσει, πρώτων λόφων, εγώ εγεννήθην. Ενώ δεν είχε ετικάμι την γην, ούτε παιδιάδας, ούτε κορυφάς χωμάτων της οικουμένης, ότε ετοίμαζε τους ουρανούς, ότε ετοίμαζε τους ουρανούς, εγώ ήμουν εκεί. Ότε περιέγραφε καμάραν υπεράνω του προσώπου της αβύσσου, ότε εστερέωνε τον εθέρα επάνω, ότε οχύρωνε τα σπηγάς της αβύσσου, ότε επέβαλε τον νόμον αυτού εις την θάλασσα, να μην παραβώσει τα ύδατα το πρόσταγμα αυτού, ότε διέτατε τα θεμέλια της γης, τότε ημιν πλησίον αυτού δημιουργούσα. Εφρενωμένη πάντοτε ενώπιον αυτού κλπ. Και η τρυφή μου ή το μετά των ιών των ανθρώπων. Τώρα λοιπόν ακούσατε μου ο τέκνα, διότι μακάρι οι φυλάτοντες στα σοδούς μου ακούσατε. Έχονται ότι αυτή η σοφία, η οποία μιλάει εκεί, ή το πρόσωπο, ήταν λοιπόν το κέντρο από το οποίο εκτορεύτηκε όλη αυτή η ακτινοβολία στον αρχαίο κόσμο, και την οποία ο αρχαίος κόσμος τη μελετούσε, τη σκεφτότανε, την έψαχνε και έλεγε ότι δεν υπάρχει πουθενά να την βρεις. Ο Θεός την είπε. Ο Θεός την αποκαλύπτει. Και ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει πάρα πολλά, τούτο μόνο του λείπει και πρέπει να το έβρει, να του το χαρίσει ο Θεός, αν το θελήσει. Και αυτό το κέντρο, αυτό το πρόσωπο, δεν έμεινε στην υπέρβασή του,
αόρατο, άπιαστο, ασύλληπτο για πάντα. Κάποτε ήρθε στον κόσμο τούτο και φανερώθηκε στην ιστορία μέσα, ιστορικά. Αυτό που ήταν πολυτιμότερο από χρυσάφι, ασίμι, μαργαριτάρι, κοράλια, πολυτίμους λίθους, ήλθε. Αλλά ήρθε σκεπασμένο με το περικάλυμα, το περιτύλιγμα του εφήμερου και του προσωρινού. Ήρθε σκεπασμένο, περιτυλιγμένο με το εφήμερο, την εφήμερη εμφάνιση του ανθρώπου. Ποιος μπορούσε να φανταστεί τι κρυβόταν μέσα εκεί? Ο ποιος θησαυρός ήταν μέσα εκεί? Εκείνος. Μερικά του λόγια. Μερικά λόγια εκείνων που τον πλησίασαν και μερικά λόγια δικά του, κάποιες μαρτυρίες έρχονται να μας δείξουν το μεγαλείο του προσώπου. Ο βαπτιστής λέει, ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερος μου. Ούτε τον ημάντα του υποδήματος το κορδόνι δεν μπορώ να λύσω. Ο γέρον Σιμεών σαν πήρε το παιδάκι το βρέφος Ιησού που το φέρανε να το αφιερώσουν στο ναό, ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε, τώρα απολύεις τον δούλον σου δέσποτα εν ειρήνη, διότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Έλαβε αποκάλυψη μέσα του και αναγνώρισε στο πρόσωπο εκείνον το μοναδικό, τον οποίον ο Θεός έστειλε από πάνω. Ακόμα στην επί του όρους ομιλία του, όταν μιλάει, αν προσέξεις, ενώ αναφέρεται επί παραδείγματις τις εντολές του Μωυσή, οι οποίες στο τέλος ήσαν θεόδοτες. Τις είχε δώσει ο Θεός απάνω στο όρος. Ποιος θα τολμούσε να αμφισβητήσει την αξία, τη βαρύτητα και το απόλυτο κύρος αυτών των εντολών? Κι όμως αυτό το πρόσωπο λέει, «Οικούσατε τι υπόθηκε στους αρχαίους, μη μιχεύσεις. Εγώ δε σας λέγω ότι ο ειδών γυναίκα επί το πήγε επιθυμήσει αυτή, ήδη εμμύχευσε». Ποιος είναι αυτός που λέει «εγώ δε σας λέγω»? Δηλαδή θέτει τον εαυτόν του υπεράνω και εκείνων των θεόδοτων εντολών και τις συμπληρώνει, τις φωτίζει και προσθέτει «εγώ δε σας λέγω». Λέει στη συνέχεια, εάν απολύσεις τη γυναίκα σου γράφτηκε να δώσεις αποστάσεων και λοιπόν, εγώ δεν σας λέγω. Όποιος απολύσει τη γυναίκα του παρεκτός λόγου πορνείας, κάνει αυτή να μη χάτε. Και όποιος πάρει διαζευμένη μη κάνει, μη χέδει. Φοβερό, φοβερό. Λέει ακόμα, ακούσατε τι υπόθηκε στους αρχαίους, αναφέρεται στο Μωυσή, δεν θα επιορκήσεις, θα δώσεις στον Κύριον τους όρκους σου. Εγώ δεν σας λέγω, δεν θα πάρεις όρκο καθόλου στο στόμα σου. Ούτε στον ουρανό για την εθρόνος του Θεού, ούτε στη γη για την υποπόδιον των ποδών του, ούτε στην Ιερουσαλήμ για την επόλυση του μεγάλου βασιλέως. Καθόλου όρκο. Ο λόγος σου θα είναι ναι, ο λόγος σου θα είναι όχι, και θα σε ευθύς και δεν θα έχεις άλλα μέσα, άλλα έξω, ώστε να χρειάζεται να επικαλείσαι τον όρκο για να του επιβεβαιώσεις. Θα πεις ναι και θα είναι ναι ο λόγος σου. Λέει στη συνέχεια, ακούσατε τι υπόθηκε στους αρχαίους, οφθαλμών αντί οφθαλμού. Και εγώ σας λέγω, δεν θα αντισταθείς καθόλου εις τον πονηρό. Όχι θα βγάλεις μάτι, δεν θα αντισταθείς καθόλου. Ποιος είναι αυτός εγώ σας λέω? Αυτό το εγώ, πού μας θυμίζει το εγώ του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη? Και έλεγε κάποιος, μωρέ πολύ εγώ αυτός ο Θεός, πολύ εγώ. Αλλά απαντάει ο άλλος, βεβαίως, διότι το εγώ του Θεού είναι η ζωή του κόσμου. Το να θέτει ο Θεός τον εαυτόν του είναι η ζωή του κόσμου. Αυτή ως είναι η ζωή και αυτός είναι το ιδεώδες, το υπέρτατο. Αν δεν έχεις το Θεό δεν έχεις τίποτε. Ακόμα ποιος είναι αυτός που λέει οφειλών πατέρα, αγαπών πατέρα ή μητέρα υπέρ μου, δεν είναι αξιός μου, υπέρ εμέ, δεν είναι αξιός μου? Αυτός τοποθετεί τον εαυτόν του τόσο ψηλά. Και σε εκείνη την
περίπτωση όταν ήλεξε το περιβάλλον του, για την απιστία τους και για την καταστασή τους, τους ανέφερε την περίπτωση του Ιωνά, που ο Ιωνάς πήγε και κήρυξε εις τους Νινεβίτες και οι Νινεβίτες μετανόησαν και επέστρεψαν και λέει εδώ είναι, εδώ πλειότερον, εδώ πλειότερον από εκείνο του οποίον έκανε ο Ιωνάς το κήρυγμά του. Και λέει βασίλισσα του Νότου ήρθε να ακούσει σοφία Σολομώντος, και όμως εδώ είναι πλειότερον του Σολομώντος, δηλαδή σοφία προσωποποιημένη, ιστορικά προσφερμένη στον καθένα μας, ολοκληρωμένη στο πρόσωπο εκείνο το οποίο αποκαλύφθη, το ουράνιο κέντρο όλης της θείας ακτινοβολίας στον κόσμο. Ακόμα λέει ο Ιωάννης, αυτός ήταν το φως το αληθινόν. Ποιο φως? Φως αρετών, φως σοφίας, φως στα μάτια των ανθρώπων και στην ψυχή των ανθρώπων, το οποίο φωτίζει, ερχόμενο αυτό το φως στον κόσμο, πάντα άνθρωπον. Αν δεν είχε έρθει το φως αυτό, θα ήσαν στο σκοτάδι οι άνθρωποι. Ρυκνό σκοτάδι, άγνοια. Μπορούσαν να ανακαλύπτουν, όπως μας το πω εγώ, μπορούσαν να σκάπτουν τη γη, να δεσμεύουν τα νερά, να βρίσκουν νερά, να βρίσκουν χρυσάφι, να το καθαρίζουν, να φτιάνουν, να κάνουν. Αλλά η σοφία πού είναι? Ποιος θα μας την πει? Πού έχει την έδρα της, τον τόπο της? Ο Θεός την είπε και την έδειξε. Τα λόγια του, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και τους έλεγε, έως ότου το φως έχετε ανάμεσά σας, πιστεύετε στο φως για να γίνετε ιοί φωτός. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να γίνει φως ο ίδιος. Είμεθα ιοί του φωτός. Αυτός είναι το φως, το φως. Υπήρξαν φώτα στην οικουμένη, σοφή μεγάλη, αυτός είναι το φως. Ακόμα θα μας πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους, ο Ιησούς εγεννήθη σοφία από Θεούς εμάς και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Δηλαδή εγένετο σοφία, ήρθε και φανερώθηκε σαν σοφία από Θεού. Γιατί? Διότι μετά την πτώση σκοτίνιασε ο κόσμος, θόλωσε ο κόσμος. Είχαμε βυθιστεί στην άγνοια. Δεν ξέραμε τι είναι Θεός, δεν ξέραμε τι είναι ζωή, δεν ξέραμε τι είναι ψυχή, δεν ξέραμε τι είναι θάνατος, δεν ξέραμε. Άγνοια! Φτάσανε να λατρεύουν τον Θεό και μετά να τον παρομοιάζουν με σερπετά. Τον κροκόδιλο, τη σάβρα, τη γάτα, τον σκύλο, πάρ' την Αίγυπτο, πάρ' την Βαβυλώνα. Χρειάστηκε να έρθει αυτός. Είναι σοφία από Θεού που σου άνοιξε τα μάτια να καταλάβεις και να μιλάς για αυτά τα ουράνια και τα αιώνια πράγματα. Αυτός. Και στην προς Κολοσσαίους επιστολή θα μας πει πάλι ο Απόστολος Παύλος, εν αυτό το Χριστό είναι πάντες η θησαυρή της γνώσεως απόκριση. Ό,τι θέλεις θα το βρεις αν πάρεις το Χριστό. Ό,τι θέλεις. Οι άνθρωποι τον εσταύρωσαν γιατί τον αγνώρισαν. Κοίταξαν το περιτύλιγμα το εξωτερικό. Κοίταξαν την ανθρώπινη μορφή του, τον περιφρόνησαν, τον απέρριψαν. Αυτός ο Γαλιλαίος, ο από Ναζαρέτ, ποιος είναι αυτός ο χωρικός που έρχεται και μας λέει τόσο φοβερά πράγματα. Βάνει τον εαυτόν του παραπάνω και από τον Μωυσή, παραπάνω και από τους προφήτες, παραπάνω από όλους. Ποιος είναι αυτός? Κάνει το Θεό πατέρα του, ήρθε από πάνω, τον είδε το Θεό, μα ποιος είναι αυτός? Τον απέρριψαν, τον εσταύρωσαν. Αλλά και αυτό ήταν ένα έργο σοφίας. Η σοφία του Θεού το επραγματοποίησε το έργο αυτό. Διότι αν εκείνος δεν δινότανε, αν εκείνος δεν πέθανε, θα είμαστε χαμένοι για πάντα όλοι μας. Όλοι μας. Μα δεν υπήρχε περίπτωση να σωθείς ποτέ. Πού θα πήγαινες? Στην Αθήνα να ζητήσεις σοφία? Στη Βαβυλώνα, στην Αίγυπτο, στη Ρώμη? Στις ακαδημίες σήμερα? Δεν θα σου δώσουν σοφία να σου πούν πώς μπορεί να σωθείς. Αυτό ήταν έργο της σοφίας του Θεού που το εργάστηκε αιώνες. Και κοιτάξτε, ενώ η αμαρτία εμπήκε σε μία στιγμή χρόνου, τσακ και μπήκε η αμαρτία μέσα και θόλωσε τα πράγματα και κατεστράφει το σύμπαν. Για να γίνει η σωτηρία σου, η σοφία του Θεού ακολούθησε πολύ μακρινό δρόμο. Αιώνες δούλεψε με την αντίσταση των ανθρώπων, με τις συνθήκες, με τις περιστάσεις, με τούτο, με τάλο, με τη θέληση του ανθρώπου που άλλοτε προσφερόταν και άλλοτε όχι.
για να καταλήξει τελικά και να στείλει τον Υιόν στο Σταυρό, εκεί όπου αγάπη και ειρήνη εφυλήθησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη εφυλήθησαν. Εκεί στο Σταυρό. Και αυτό είναι ένα έργο σοφίας. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, ο Σταυρός και το κήρυγμά του, το οποίον κηρύττωμε, εις άλλους σκάνδαλον, εις άλλους μορία, σε εμάς όμως τους σωζωμένους, Έλληνας και Ιουδαίους, Θεού δύναμης και Θεού σοφία, που έρχεται και μας σώζει. Ώστε λοιπόν η σοφία του Θεού, και είναι αυτός αφού τον πιστέψεις, που σε κάνει Υιόν φωτός, σου δίνει την εξουσία να γίνεις τέκνον Θεού. Οι άνθρωποι, έλεγε ο Κύριος, μοιάζουν στη στάση τους στην αποδοχή ή την απόρριψη αυτής της σοφίας που ήλθε εν προσώπο στην ιστορία. Μοιάζουν σαν τα παιδιά, λέει, στις πλατείες που παίζουν σε δύο ομάδες και λέει μία ομάδα, τι να σας παίξουμε στην άλλη, να σας παίξουμε τους γάμους, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και λοιπά, να κάνουμε τους γάμους. Και εκεί να λένε τα άλλα, δεν τα θέλουμε, δεν δεχόμαστε. Τότε να σας κάνουμε την κηδεία, να κάνουμε, να κλαίμε, να θρυνούμε και λοιπά, και εσείς να κλάψετε. Ούτε αυτό το θέλουμε. Τι θέλετε. Αυτή είναι η στάση του ανθρώπου. Ο Θεός δούλεψε με φως και χαρές, με λύπες και θλίψεις. Και δουλεύει μέσα στη ζωή, μήπως ξυπνήσεις και καταλάβεις ότι εκεί είναι η αλήθεια. Η σωτηρία σου, η ζωή σου. Και οι άνθρωποι λένε ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Και λέει ο Κύριος, και δικαιώθη η σοφία υπό των τέκνων αυτής. Μόνον όσοι την επεθύμησαν και γίνηκαν τέκνα της σοφίας, μόνον εκείνοι είπαν, σωστά έπραξε ο Θεός, ορθώς έπραξε. Η σοφία δικαιώθη υπό των τέκνων αυτής, μόνον. Οι άλλοι μένουν στο σκοτάδι. Συ φίλε, πού είσαι, έσδεχθη. Ας ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Λίγο μας πήρε η ώρα να ψάλουμε έναν ύμνο για να πούμε λίγα λόγια ακόμα. 177, παρακαλώ. Πρώτη, Τετάρτη και Πέμπτη στροφή.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, η σοφία του Θεού που αποκαλύφθηκε σε μας και μας διδάσκει την έμπρακτη σοφία, την υπακοή στο θέλημα του Θεού, επειδή εσύ υπήρξες ολόκληρος η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Μάθε μας την οδόν τη δική σου, για να είμεθα ευτυχής. Ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα λίγη μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Αλλά τι θα κερδίσεις αν ακολουθήσεις τη σοφία? Έστω, μου λες, ναι, να αφήσω τα άλλα. Δεν σου λέει δεν τα αφήσεις, αλλά μην τα βάνεις κέντρο στη ζωή σου. Κυνήγα αυτό, την σοφία. Τι θα κερδίσω? Σου διαβάζω ένα μικρό κομμάτι πάλι από τις Παροιμίες, στο τέταρτο κεφάλαιο, από το εδάφιο 5. Τέταρτο από το εδάφιο 5. Απόκτησον σοφίαν, απόκτησε σύνεση, μη λησμονήσεις αυτήν, μη δε κλείνεις από τον λόγον του στόματός μου, μη εγκαταλείπεις αυτήν, και αυτή θέλει σε περιφυλάτη. Αγάπα αυτήν και θέλει σε διατηρεί. Η σοφία είναι το πρώτιστον, το πρώτιστον. Απόκτησε σοφία και υπερπάσαν απόκτησήν σου, σπίτια, πλούτη, θέσεις, δουλειές, απ' όλα υπερπάσαν απόκτησήν σου, απόκτησαν σύνεση, την σύνεση του Κυρίου, δηλαδή να πράττεις τις εντολές σου, εντολές του. Ανάλαβε αυτήν και θέλησε υψώσει, θέλησε δοξάσει. Όταν εναγκαλιστείς αυτήν, θα σε δοξάσει. Αυτή θα σε ξεχωρίσει ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους και θα σε υψώσει, θα σε δοξάσει. Θέλει επιθέσει επί την κεφαλήν σου στέφανον χαρίτων. Τι όμορφο πράγμα! Λέγανε οι αρχαίοι, ως χαρίεν ο άνθρωπος όταν άνθρωπος είναι. Τι χαριτωμένο πράγμα είναι ο άνθρωπος όταν είναι πραγματικά άνθρωπος. Και έρχεται εδώ πέρα και σου λέει, θα σε στεφανώσει, θα σου βάλει στέφανον χαρίτων, θα είσαι χαριτωμένος, θα σε βλέπουν και θα σε χαίρονται, θα γίνεις κέντρο έρξεως στο περιβάλλον σου, διότι όλοι θα προσέχουν σε σένα, επειδή πήρες την σοφία του Θεού. Θα σου δώσει διάδημα δόξης. Άκουε, Υιέ μου, δέχτητη τους λόγους μου και θέλουσι πληθυνθεί τα έτη της ζωής σου. Σε διδάσκω την οδόν της σοφίας, σε εμβιβάζω εις τρίβους ευθείας. Όταν περιπατείς, τα βήματά σου δεν θέλουν είστε στενοχωρημένα. Και όταν τρέχεις, δεν θέλεις προσκόψει. Δράξον την παιδεία, μη αφήσεις αυτήν. Φύλατε αυτήν, διότι είναι η ζωή σου. Τι όμορφο πράγμα. Μα έχει γλυκύτητα ο λόγος του Θεού. Έχει ομορφιά, αδελφοί μου. Και αξίζει τον κόπο να την πιάσετε αυτή τη σοφία που είναι το πρόσωπο του Χριστού και θα σε διδάξει την ευσέβεια και θα σε διδάξει την πρακτική ζωή, την Άγια. Στέφανος χαρίτων στο κεφάλι σου. Και θυμάμαι την περίπτωση που την ξέρετε όλοι σας, ενός νέου ανθρώπου, άλλο μετά τη γίνει και στη ζωή του δεν πρόσεξε, αλλά στο πρώτο ξεκίνημά του, ενός νέου ανθρώπου, όταν εκλήθη να γίνει βασιλιάς, λέει τούτα τα όμορφα λόγια. Και τι έκανε ο νέος αυτός, τι έκανε? Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτός είναι, συγχωρείτε γιατί έχασα το. Λοιπόν, αυτός είναι ο Σολομών. Όταν εκλήθη λοιπόν να γίνει βασιλιάς, έκανε μία προσευχή στο γάμα κεφάλαιο. Έκανε λάθος στο κεφάλαιο. Έκανε μία προσευχή εις τον Θεό και είπε, δώσ' λοιπόν εις τον δούλον σου καρδία νοήμωνα, εις το να κρίνει το λαόν σου για να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού, διότι τι δύναται να κρίνει το λαόν σου τούτον τον μέγα,

Αυτό το λέει στο βασιλέον και στο χρονικόν, λέει, δώσ' τώρα εις εμέ σοφίαν και σύνεσιν, είμαι μικρός στην ηλικία, δώσ' μου σοφίαν και σύνεσιν, για να εξέρχομαι και να εισέρχομαι έμπροσθεν του λαού τούτου. Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Κύριον, ότι ο Σολομών εζήτησε το πράγμα τούτο και είπε ο Θεός προς αυτόν, επειδή εζήτησας το πράγμα τούτο, σοφίαν, και δεν εζήτησες εις αυτόν πολυζωίαν, και δεν εζήτησες πλούτη, και δεν εζήτησες την ζωή των εχθρών σου, αλλά εζήτησες εις αυτόν σύνεσιν Θεού, για να εννοείς κρίσιν, ιδού έκαμα κατά τους λόγους σου, ιδού έδωκα εις καρδίαν σοφήν και συνετήν, ώστε δεν εστάθη πρότερον σου όμοιός σου, ουδέ μετά σε θέλει αναστηθεί όμοιός σου. Προσέτει ακόμα, έδωκα εις και ό,τι δεν εζήτησες, και πλούτον και δόξαν, ώστε μεταξύ των βασιλέων δεν θέλει είστε ουδείς ομοιός σου καθόλας τα σημέρα σου. Και αν περιπατείς τα σοδούς μου, φυλάτων τα διαταγματά μου και τα σεντολάς μου, καθώς περιεπάτησε ο Δαβίδ ο πατήρ σου, τότε θέλω μακρύνει τα σημέρα σου. Τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός εκτιμάει την προτίμησή μας. Πού κλείνει η καρδιά σου? Στο βάθος. Τι είναι εκείνο που ζητάς στο βάθος του εαυτού σου? Ζητάς το θέλημα του Θεού? Ζητάς να αρέσεις στο Θεό? Ζητάς το Χριστό? Ζητά να πράττεις το θέλημά του? Θα σου δώσει και όλα τα άλλα. Και αν δεν τα ζητήσεις εσύ, ούτε μακροζωία, ούτε πλούτο, ούτε πτυχία, θα στα δώσει. Θα στα προσθέσει. Φτάνει να ζητήσεις το πρόσωπό του, το θέλημά του, την σοφία που είναι ο Χριστός. Ζητείτε λοιπόν, λέει στην Καινή Διαθήκη, πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και τα αυτά θα σας προσθεθούν. Και ο Χριστός λέει, εγώ ήρθα, λέει, στον κόσμο για να έχωσι ζωή και περισσό να έχωσι. Θα κοίταξε τι λέει. Ήρθα, λέει, στον κόσμο για να δώκω ζωή στον κόσμο. Να έχωσι ζωή και περισσό να έχωσι. Με το παραπάνω να έχωσι ζωή. Αυτά είναι τα κέρδη της σοφίας. Αν λοιπόν κυνηγήσεις τη σοφία, εάν λοιπόν και αρχή σοφίας, όπως είπαμε, αρχή είναι να σέβεσαι το Θεό. Από εκεί αρχίζει. Και αυτός ο φόβος, ο σεβασμός του Θεού, φυτρώνει το λουλούδι αυτό στο έδαφος της πίστης. Πιστεύεις, έχει σεβασμό προς το Θεό, ο σεβασμός σε οδηγεί στις εντολές του και εντολές του είναι να δεχτείς τον Υιό, να αγαπήσεις τον Υιό, να αγκαλιστείς τον Υιό, να περπατήσεις τον Υιό. Γίνεσαι άνθρωπος, γεμάτος χάρη. Σε χαριτώνει πλήρης Στέφανος χαρίτων. Στέφανος χαρίτων. Τα άλλα όλα θα σε αφήσουν άδειο. Τα άλλα όλα δεν θα σου δώσουν αυτό που σου δίνει ο Χριστός, η σοφία του Θεού. Το θέλεις? Εγώ ήλθα στη ζωή, ήλθα για να έχω στη ζωή και είναι περισσόν έχωση. Θυμήσου το αυτό. Είναι περισσόν έχωση. Θα ήθελες λοιπόν αυτή τη ζωή σε περίσσια? Έλα εις τον Χριστό. Και αν η Εκκλησία του Χριστού προσέξει στη ζωή της να αρέσει στο Θεό και να περιπατεί στις εντολές του. Και να ζητεί ο Χριστός να είναι πραγματικό της μέσα της. Ο Θεός θα την ευλογήσει. Μου πείτε, χρειαζόμαστε μεγάλα κηρύγματα, χρειαζόμαστε δεινούς ρήτορες, χρειαζόμεθα να τρέχουμε με φυλάδια έξω, χρειαζόμεθα μεγάλες αίθουσες. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν είχαν τίποτα από αυτά. Κατακόμβες, αλλά πληθύνοντα. Ο Θεός θα προσθέσει τα μέλη του και θα δοξάσει την Εκκλησία του όταν η Εκκλησία του είναι στο δρόμο αυτόν. Απόκτησε σοφία, απόκτησε σύνεση. Εν αγκαλίσου αυτήν, πάρε το Χριστό, θα ευλογηθείς. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Αμήν.

Όχι. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε διότι μετά την αμαρτία μας γίνηκαμε πτωχοί, άδειοι, απελπισμένοι, δυστυχείς. Δεν ξέβραμε που να πάμε, τυφλοί, δεν βλέπαμε. Και εσύ αυτό το κέντρο της Θείας Ακτινοβολίας, τον Υιό της αγάπης σου, τον έστειλες μέσα στην ιστορία. Άπλωσε τα χέρια του για μας το Σταυρό. Μας καλεί όλους να τον δεχθούμε, να του γίνουμε πιστοί και υπάκοοι. Καρδιά μας από μέσα να τον ζητά, για να στεφανώσει την κεφαλή μας με στέφανο χαρίτων. Τη ζωή μας να την ανεβάσει, να την δοξάσει, να μας δώσει ζωή και περισσήν ζωή. Πολύ σε ευχαριστούμε. Βρήκαμε το θησαυρό, είμεθα ευτυχής. Δώσε μας τη χάρη αυτό το θησαυρό να τον αναγγέλουμε παντού, να τον δείχνουμε, όχι μόνο με λόγια, αλλά η ζωή μας η μεταμορφωμένη από σένα, από τον Χριστό, να δείχνει Χριστό. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε την Εκκλησία σου, ευλόγησε όλους μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας σου, για να σε δοξάζουμε και να σε μεγαλύνουμε στη ζωή μας. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

να ερευνήσουν την πρόσκληση της αγάπης του, είτε τον γνωρίζουμε είτε όχι. Θα ψάλλουμε, θα αρχίσουμε τη συνάθρησή μας με τον ύμνο από τα μαύρα ημνολόγια 214. 214 από τα μαύρα, παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι.

0: Πραγματικά, Πατέρα, ένδοξε Θεέ και Κύριε, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, με γλυκιά ευγνωμοσύνη σε πλησιάζουμε, γιατί έκαμες μεγάλα και θαυμάσια μέσα στη ζωή μας. Γιατί, Κύριε, μας αγάπησες με αγάπη αιώνιων. Δεν μπορούμε ακόμα να το συλλάβουμε πόσο μεγάλη και βαθιά, εκτεταμένη πλατιά είναι αυτή η αγάπη Σου. Αλλά Σε ευχαριστούμε, γιατί μέσα στην ασέβειά μας και στην αποστασία μας έσκυψες τόσο χαμηλά, γυμνώνοντας τον βραχίονά Σου τον Ιησούν και στέλνοντάς Σου στον γη μας εδώ κάτω στον κόσμο, για να μας ανασύρει από τη λάσπη, από το βούρκο και την αμαρτία, και να μας στήσει πάνω στο βράχο των αιώνων που είναι το πρόσωπό Του και η σωτηρία Του. Γι' αυτό οι καρδιές μας ανοίγουν αυτό το πρωί και Σου στέλνουν ευγνωμοσύνη, ευχαριστία, λατρεία και δόξα, τιμή και ένο σε Σένα τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθαμε εδώ να Σε συναντήσουμε σήμερα το πρωί, ή μάλλον να Σου δώσουμε την ευκαιρία να μας συναντήσεις και να μας μιλήσεις. Παρακαλούμε, κάμε τα πνεύματά μας και οι καρδιές μας να είναι ανοιχτές, έτοιμες, και ας περάσει ο λόγος Σου βαθιά, ας αγγίξει, ας κόψει, ας διεισδύσει μέχρι οστών και μυελών και αρμών, όπου ενώνεται η ψυχή και το πνεύμα, όπου γίνονται οι αποκαλύψεις, όπου συντρίβεται και σπάζει το λαγίνι το ανθρώπινο και μπαίνει μέσα η φλόγα του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα το πρωί μίλησέ μας, να Σε δούμε στο Σταυρό, να Σε δούμε στη δόξα, αλλά να Σε δούμε και στην πρόσκλησή Σου. Στο όνομα του Χριστού Σε περιμένουμε, Σε ευχαριστούμε, Σε δοξάζουμε. Χάριν αυτού. Αμήν. Την ιδιαίτερη χαρά να μας δώσουν ένα σύντομο, πολύ σύντομο χαιρετισμό μια ομάδα Γερμανών που μένει στο Σούνιο. Είναι ο αδελφός μπροστά, θα μεταφράσει ο αγαπητός μας ο κύριος Μπούσιος, και γι' αυτό θα παρακαλούσα να έχετε και λίγη κατανόηση αν κάνα δεκάλεπτο παραπάνω σήμερα κρατήσει η συνάθρησή μας αυτή, ώστε να μην το αδικήσουμε το όλο θέμα που ο Θεός μας δίνει. Γι' αυτό παρακαλώ ήδη τον αδελφό μας, τον κύριο Μπούσιο, με τον Γερμανό αδελφό να έρθουν εδώ.
1: Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα το πρωί είμαστε μαζί σας.
2: Wir sind von Sunion zu Ihnen gekommen, weil wir Gemeinschaft mit Ihnen haben.
1: Ήρθαμε από το Σούνιο σε εσάς γιατί γυρεύουμε την κοινωνία των πιστών.
2: Wir wissen, dass Gott seine Gemeinde segnet.
1: Ξέρουμε ότι ο Κύριος ευλογεί την Εκκλησία Του.
2: Und weil wir zur Gemeinde gehören, möchten wir auch hier sein.
1: Και επειδή ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού, γι' αυτό και σήμερα είμαστε εδώ μεταξύ σας.
2: Wir möchten da sein, wo sich die Kinder Gottes versammeln.
1: Θέλουμε να είμαστε πάντα εκεί όπου συγκεντρώνονται τα παιδιά του Θεού.
2: Und ich möchte Sie heute Morgen grüßen mit einem Wort des Apostel Paulus.
1: Και θα ήθελα σήμερα το πρωί να σας χαιρετήσω με ένα εδάφιο του Απόστολου Παύλου.
2: Es steht in Römer 10, Vers 13, ein sehr bekanntes Wort.
1: Ρωμαίους 10:13, ένα γνωστό κομμάτι του Λόγου του Θεού.
2: Und es heißt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.
1: Εκεί αναφέρεται, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί.
2: Für mich ist das ein wunderbares Wort.
1: Για μένα είναι θαυμάσιο εδάφιο.
2: Weil ich das vielfältig erlebt habe.
1: Γιατί το έχω πειραματιστεί πολύ τρόπο στη ζωή μου.
2: Es ist ein Wort, was uns Mut macht.
1: Είναι ένας λόγος του Θεού που μας ενθαρρύνει.
2: Ein Wort, was uns den Blick erweitert.
1: Είναι ένας λόγος του Θεού που ανοίγει τα μάτια μας πλατιά.
2: Und dass wir in allen Nöten den Herrn sehen.
1: Έτσι που σε όλες τις τα προβλήματα να δούμε τον Κύριο.
2: Aber bevor es dahin kommt, dass ein Mensch den Namen des Herrn anrufen kann.
1: Όμως πριν ο άνθρωπος φτάσει να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου,
2: geht der Gebetsschrei des Apostel Paulus voraus.
1: Έχουμε την φωνή, την κραυγή της προσευχής του Απόστολου Παύλου.
2: Eine Gemeinde wird gebaut durch die Gebete ihrer Männer und Frauen.
1: Μια εκκλησία μπορεί να οικοδομηθεί με τις προσευχές των ανδρών και των γυναικών της.
2: Und mich hat das sehr berührt, wie der Apostel Paulus hier betet.
1: Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πόσο ο Απόστολος Παύλος στο σημείο αυτό προσεύχεται.
2: Und er sagt, ich habe in meinem Herzen einen Gedanken.
1: Και λέει ο Παύλος ότι μες στην καρδιά μου υπάρχει μόνο μια σκέψη.
2: Ich möchte, dass mein Volk den Namen Jesu anruft.
1: Θέλω ο λαός μου να επικαλεστεί το όνομα του Ιησού του Κυρίου.
2: Weil er weiß, sonst sind sie verloren.
1: Γιατί ξέρει πολύ καλά πως αλλιώς οι άνθρωποι είναι χαμένοι για πάντα.
2: Solche Gebetsschreier müssen in jeder Gemeinde sein.
1: Τέτοιες φωνές, κραυγές, προσευχής πρέπει να υπάρχουν σε κάθε εκκλησία.
2: Boten des Evangeliums zeichnen sich dadurch aus, dass sie viel schreien zu Gott.
1: Οι απεσταλμένοι του Θεού στον κόσμο αυτό χαρακτηρίζονται από τις κραυγές τους προς τον Κύριο.
2: Aber dieses Wort macht uns auch deutlich, dass Menschen schreien.
1: Όμως τα εδάφια αυτά μας κάνουν σαφές πως και οι άνθρωποι κραυγάζουν και φωνάζουν.
2: Einer ihrer Brüder, der uns hierher geleitet hat zu ihrer Gemeinde,
1: ένας αδελφός που σήμερα μας έφερε στην εκκλησία σας,
2: er hat uns eine Kassette im Bus hören lassen.
1: Μας έβαλε μια κασέτα στο λεωφορείο.
2: Und da ist dieses Lied drauf, gehe nicht vorbei, o Heiland.
1: Και ήταν ένας ύμνος που ακούσαμε, Κύριε, μη μας παραβλέψεις.
2: Hör des Herzens Schrei.
1: Άκουσε την κραυγή της καρδιάς μας.
2: Und ich bin gewiss, immer wenn wir unter dem Wort Gottes sind, dann schreien unsere Herzen nach Gott.
1: Και νομίζω, όταν βρισκόμαστε κάτω από τον Λόγο του Θεού, οι καρδιές μας κραυγάζουν, φωνάζουν προς τον Κύριο για βοήθεια.
2: Es gibt viele Schreie aus dem Herzen, Notschreie der Sünde.
1: Έρχεται πολύ, πολύ κραυγή βγαίνει μέσα από την καρδιά μας. Κραυγή και πόνος για την αμαρτία.
2: Menschen, die in Not sind, weil Leid in ihr Leben gekommen ist.
1: Άνθρωποι που βρίσκονται σε προβλήματα, γιατί έχουν, βρίσκονται σε δυσκολίες στη ζωή τους.
2: Ist das nicht wunderbar, dass wir rufen dürfen zu unserem Gott?
1: Είναι θαυμάσιο πράγμα να μπορούμε να φωνάξουμε στο Θεό μας και να τον επικαλεστούμε.
2: Wir haben eine kleine Tochter, die ist 3 Jahre alt.
1: Έχω μια μικρή κόρη, είναι 3 χρονών τώρα.
2: Und meine Ohren sind so eingestellt, dass ich sie unter anderen Kinderschreien raushöre.
1: Και τα αυτιά μου έχουν συνηθίσει έτσι που μεταξύ πολλών παιδικών φωνών να ξεχωρίζω τη φωνή της.
2: Wenn sie sich verletzt hat, dann schreit sie Papa.
1: Όταν τραυματιστεί, φωνάζει Παπά.
2: Und es ist so, dass mein Ohr das genau hört.
1: Και αμέσως το αυτί μου παίρνει την κραυγή της.
2: Das ist mir immer ein Beispiel dafür.
1: Μου έχει γίνει ένα παράδειγμα για μένα για τη ζωή μου αυτό.
2: Dass Gott unser aller Schreien hört.
1: Πως ο Θεός όλες τις κραυγές, τις φωνές μας τις ακούει.
2: Aber liebe Brüder und Schwestern, es gibt einen Erlösungsschrei, der über diese Welt geht.
1: Όμως, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, υπάρχουν ακόμα μια κραυγή λύτρωσης στον κόσμο τούτον.
2: Das ist der Schrei vom Kreuz.
1: Είναι η κραυγή του Σταυρού του Χριστού.
2: Und Jesus hat das nicht leise gesagt, sondern ganz laut.
1: Και ο Ιησούς Χριστός αυτή την κραυγή δεν την είπε πολύ, δεν την είπε σιγά, την είπε πολύ δυνατά.
2: Und sagt es über alle Länder und über alle Städte und in alle Häuser hinein.
1: Και η φωνή του Χριστού ακούγεται πάνω σε όλες τις χώρες και σε όλα τα σπίτια και στους λαούς.
2: Es ist vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht.
1: Είναι τα λόγια του Κυρίου, τετέλεστε, τετέλεστε, τετέλεστε.
2: Es geht in alle Herzen hinein.
1: Και είναι τα λόγια που πρέπει να μπουν σε κάθε καρδιά.
2: Und so ist der Schrei des Evangeliums über diese Welt.
1: Έτσι ακριβώς η φωνή του Ευαγγελίου απλώνεται πάνω στον κόσμο μας τούτο.
2: Und der Apostel Paulus ist umhergereist.
1: Έτσι ο Απόστολος Παύλος είναι που ταξιδεύει πάνω στην γη τούτη.
2: Und mit dieser wunderbaren Botschaft ist überall hin und hat gerufen, lasst euch versöhnen mit Gott.
1: Και ο Παύλος ήταν με την θαυμάσια αυτή αγγελία επάνω στον κόσμο όπου τους καλεί να συνδεθούν και συμφιλειωθούν με το Θεό.
2: Und dann kommen Menschen zum Rufen des Evangeliums und zum Rufen des Herrn.
1: Και έρχονται άνθρωποι ακούν την φωνή του Ευαγγελίου και πλησιάζουν τον Κύριο.
2: Aber dann ist der letzte Schrei der Schrei Gottes.
1: Και όμως έχουμε την τελευταία κραυγή, την κραυγή του ίδιου του Θεού.
2: Und das steht auch in dieser Passage Römer 10.
1: Και βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο σημείο στη Ρωμαίους 10.
2: Gott ruft Menschen.
1: Ο Θεός καλεί ανθρώπους.
2: Und ruft sie und sagt, wer will mein Bote sein?
1: Και καλεί τους ανθρώπους και τους προσκαλεί να γίνουν δικοί του αγγελιοφόροι.
2: Damit die Welt das Evangelium erfährt.
1: Για να ακούσει ο κόσμος τούτος το Ευαγγέλιο του Χριστού.
2: Ich möchte Ihnen sagen, dass ich gerne ein Bote des Evangeliums bin.
1: Θέλω να σας πω, να σας μαρτυρήσω το πρωί αυτό πως είμαι ευχαρίστος κήρυκας και αγγελιοφόρος του Θεού.
2: Weil ich eine wunderbare Botschaft den Menschen zu sagen
1: Γιατί
2: habe.
1: Έχω μια θαυμάσια αγγελία που φέρνω στους ανθρώπους.
2: Man kann den Namen des Herrn Jesus anrufen.
1: Όταν οι άνθρωποι να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Und in diesem Namen ist Rettung.
1: Και μόνο στο όνομα αυτό υπάρχει σωτηρία.
2: Ich wünsche Ihnen, dass Gott Sie segnet.
1: Εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει όλους εσάς.
2: Amen.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το λόγο που ήρθε μπροστά μας και ελπίζω το Πνεύμα του Θεού σήμερα το πρωί καλεί ιδιαίτερα την προσοχή μας στην κλίση αυτή του Θεού για τη σωτηρία. Στη σειρά ακολουθεί ένας ύμνος της χοροδίας.

Είναι ωραία σύμπτωση ότι και ο ύμνος είναι γερμανικός. Ein deutsches Lied für unser Besucher hier bei uns heute Morgen. Το θέμα μας σήμερα το πρωί έχει το γενικό τίτλο «Πού στηρίζεσαι». Ο άνθρωπος αισθάνεται, αλλά και είναι αδύνατος. Χρειάζεται κάποιο σίγουρο θεμέλιο, ένα στήριγμα αναλύωτο για το τώρα, για το ύστερα και για πάντα. Γεννιέται ο καθένας μας αδύναμος, χρόνια εξαρτιέται από το περιβάλλον του μέχρι να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του μόνος και έπειτα ξαφνικά ο θάνατος να επισφραγίσει την ανθρώπινη αδυναμία και ο καθένας μας φεύγουμε μόνοι μας. Αλλά για πού? Τρία είναι τα βασικά από την πλειάδα των στηριγμάτων στα οποία ο άνθρωπος καταφεύγει. Και τα τρία αυτά είναι σοφία, δύναμη και πλούτος. Επομένως, θα πει κάποιος, και ο Θεός? Ο Θεός συνήθως δεν υπολογίζεται μέσα στη ζωή μας. Αλλά ο Θεός αυτός θέλει σήμερα το πρωί να φέρει όλους μας αντιμέτωπους με τούτο το ερώτημα. Πού στηρίζεσαι για τη ζωή σου τώρα, για τη σωτηρία σου και για τους πιστούς την ώρα της συνάντησής σου με τον Κύριο? Θα διαβάσω σχετικά εδάφια από το Λόγο του Θεού, από τον Ιερεμία κεφάλαιο Θήτα 23-24 και από τον Εκκλησιαστή Θήτα 11-12. Ξαναλέω, μήπως κάποιος θέλει να ανοίξει τη γραφή του. Ιερεμίας Θήτα 23-24 και Εκκλησιαστής 9-11-12. Πρώτα ο Ιερεμίας Θήτα 23-24. Ούτω λέει Κύριος, ας μη καυχάτε ο σοφός εις την σοφίαν αυτού και ας μη καυχάτε ο δυνατός εις την δύναμην αυτού, ας μη καυχάτε ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού, αλλά ο καυχόμενος ας καυχάτε εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίον έλεος, κρίσιν και δικαιοσύνη επί της γης, επειδή εις ταύτα ευαρεστούμε, λέγει Κύριος. Και από τον Εκκλησιαστή Θήτα 11-12. Επέστρεψα και είδον υπό τον ήλιον ότι ο δρόμος δεν είναι εις τους ταχύποδας, ουδέ ο πόλεμος εις τους δυνατούς, αλλουδέ ο άρτος εις τους σοφούς, αλλουδέ τα πλούτη εις τους νοήμονας, αλλουδέ η χάρις εις τους αξίους. Διότι καιρός και περίστασης συναντάεις πάντας αυτούς. Διότι ουδέ ο άνθρωπος γνωρίζει τον καιρόν αυτού, καθώς οι ηχθείες ήτινες πιάνονται εν κακό δικτύο και καθώς τα πτηνά τα οποία πιάνονται εν παγίδι, ούτω παγιδεύονται οι ή των ανθρώπων εν καιρό κακό όταν εξέφνης επέλθει επ' αυτούς. Πού στηρίζεσαι? Είναι ένα ερώτημα που ευχόμαστε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να τα αφήσει να μπει πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας σήμερα το πρωί. Στη σοφία, στη δύναμη, στον πλούτο. Όσο για τη σοφία, εκτός από τους αρχαίους μας που είχαν ήδη θεά στο όνομά της και μέχρι σήμερα την έχουν, αλλά η γνώση έχει τόσο απλωθεί και έχουν δημιουργηθεί τόσες πολλές κατασκευές ανθρώπινες σε συστήματα φιλοσοφικά, κοινωνικά, πολιτικά, όπου η γνώση πραγματικά, όπως λέμε, επιτρέψτε μου τη φράση, κυλάει από τα μπατζάκια μας. Βιβλία, επιστήμες, πολιτισμός στη μορφή ιδιαίτερα της κουλτούρας, τα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι σφίζουν από τα δείγματά της. Σοφία, η οποία περιλαμβάνει όλες τις διανοητικές ικανότητες του ανθρώπου να συλλαμβάνει, να κρίνει, να εκτιμά. Όσο για τη δύναμη στην οποία ο άνθρωπος θέλει για να καυχιέται, του δίνονται τέτοιες ευκαιρίες. Ίσως από την ιστορία θα θυμόσαστε ότι ο μεγάλος στρατιλάτης, ο Ρωμαίος, ο Πομπίλιος, μοναδικός από τους πολλούς που είχε να επιδείξει η Ρώμη, έλεγε ότι εάν θέλω να χτυπήσω μόνο το πόδι μου σε αυτή την Ιταλική Χερσόνησο, θα σηκωθεί ολόκληρος ο λαός με τα όπλα στο χέρι για να αμυνθεί μαζί μου. Δύναμη,
ρωμαϊκή στα χέρια μου. Αλλά ο άνθρωπος έχει τη δύναμη, όπως έχουμε καταλάβει και γνωρίσει μέχρι τώρα, να γίνεται κυρίαρχος της γης, κυρίαρχος της θάλασσας, να πετάει ψηλά, να ερευνά τις δυνάμεις των ουρανών, να ζυγίζει τα αστέρια, να εκμηδενίζει τις αποστάσεις, να μπαίνει στα μυστικά του κόσμου, του μακρόκοσμου, αλλά και του άπειρου, ελάχιστου, του μικρού, του μικρόκοσμου, της ύλης, να υποτάσσει τις δυνάμεις της φύσης, να κυριαρχεί επίσης επάνω σε μάζες των λαών, να κάνει έργα αξιοθαύμαστα, να αφήνει πίσω του μνημεία ανοικοδόμησης, αλλά κατά κύριο λόγο μνημεία καταστροφών, αίματος και συμφοράς. Και ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας μιλάει για αυτή τη δύναμη που ο άνθρωπος είχε στα χέρια του να δημιουργήσει, να κατακτήσει, να κυριαρχήσει. Αλλά το περίεργο είναι ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος να κυριαρχήσει πάνω στον εαυτό του, στα πάθη του, στην καρδιά του, στις δυνάμεις που μέσα του τον σκλαβώνουν και δεν τον αφήνουν ελεύθερο. Υπάρχει όμως και το τρίτο στήριγμα, όπως ήδη αναφέραμε, ο πλούτος. Έχεις χρήματα, πας όπου θέλεις, κάνεις ό,τι θέλεις. Όταν ρώτησαν τον μεγάλο, τον πλουσιότατο άνθρωπο πριν από λίγα χρόνια, έφυγε από τη ζωή τώρα, τον Ρόκεφελλα, του είπαν, πρέπει να είσαι ένας παντοδύναμος άνθρωπος. Και είπε, να σας πω, με τα χρήματα μπορείς να αγοράσεις ό,τι θέλεις εκτός από την ευτυχία της καρδιάς. Και να πας οπουδήποτε θέλεις, εκτός από τον ουρανό, για τον οποίο δεν μπορείς να αγοράσεις εισιτήριο. Ο μεγάλος, ο Νάθαν Μάιερς Ρότσιλντ, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Αγγλίας, που κι αυτός πέθανε πριν από αρκετά χρόνια, ανέβαζε και κατέβαζε κυβερνήσεις με τον πλούτο που είχε στη διάθεσή του. Ήταν τόσο δυνατός που τα χρηματιστήριά του, οι μετοχές του και η δύναμη οικονομική που είχε ήταν εκείνη που κυβερνούσε και όχι η πολιτική της εποχής του. Κάποιος τον πλησίασε και του είπε, σίγουρα κύριε Ρότσιλντ, θα πρέπει να είσαστε άνθρωπος πολύ ευτυχισμένος αφού έχετε έναν τέτοιο μεγάλο πλούτο. Και εκείνος τον κοίταξε λίγο λοξά και περίεργα και του είπε, ευτυχισμένος, εγώ ευτυχισμένος. Είχα πάει προ καιρού σε μια από τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου της Αθήνας και μου έκανε εντύπωση λίγο μετά το Τσέρνομπιλ μια διαφήμιση, ένα πανό, μια αφίσα που είδα εκεί, την οποία και σας τη διαβάζω. Άλλοι πατάνε σε χαλιά και άλλοι σε σανίδια, αλλά στο Τσέρνομπιλ μπροστά τα πάντα είναι ίδια. Πού θα στηρίξεις τον πλούτο σου? Πού θα στηρίξεις τη δύναμή σου? Πού θα στηρίξεις τη σοφία σου? Για να κάνεις τι? Αν μπορούν αυτά να σου δώσουν ευτυχία, να σου δώσουν τη χαρά, τη βεβαιότητα της ζωής, εκείνο το πιάσιμο που αισθάνεσαι από την ώρα που τον εαυτό σου κατάλαβες ότι υπάρχεις στη ζωή. Υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα στη βίβλο, μοναδικός, υπάρχουν πολλοί για να τους αναφέρει κανείς, αλλά αυτόν αρκεί, που τα είχε όλα αυτά. Ήταν ο Σολομώντας. Είχε και σοφία, είχε και δύναμη, είχε και πλούτο. Ανεπανάληπτος. Ούτε πριν από αυτόν, είπε ο Κύριος, υπήρξε άλλος τέτοιος, ούτε μετά από αυτόν. Αλλά ο ίδιος διακήρυξε σε δύο γραμμές το απόσταγμα όλου του νοήματος της ζωής του και είπε, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Πού θα στηρίξεις λοιπόν τη ζωή σου? Ποια είναι τα στηρίγματά σου? Πού κρατιέσαι? Εκείνοι που ζημιώθηκαν, ακούσαμε την Παρασκευή στην Καλαμάτα με τους σεισμούς τους τελευταίους, ήσαν εκείνοι οι οποίοι είχαν την αγωνία τη μεγάλη να αποκτήσουν πολλά διαμερίσματα για να τα δουν άλλα γκρεμισμένα και άλλα τα οποία να είναι ανεπανόρθωτα σε τέτοια κατάσταση που να μην χτίζονται ή να θέλουν σοβαρές επισκευές. Οι σεισμοί οι τελευταίοι, το El Salvador προχτές, θυμίζουν το πόσο ο άνθρωπος είναι αδύνατος, το πόσο τα στηρίγματα τα οποία βάζει στη ζωή του δεν είναι αυτά σε θέση να τον κρατήσουν με σιγουριά, με βεβαιότητα, με ευτυχία, με το μέλλον μπροστά ανοιχτό. Αλλά υπάρχει και το άλλο, ο θάνατος. Θα σε συναντήσει και θα με συναντήσει μια μέρα και θα φύγεις μόνος. Δεν θα έχεις κοντά σου κανέναν εάν τώρα δεν προσέξεις αυτόν που θέλει να σε βοηθήσει μέσα από τα ανθρώπινα στηρίγματα να τον δεις κατά μέτωπο, να ακούσεις τη φωνή του που σήμερα το πρωί για κάποια στιγμή την έδωσε και στην ώρα μας αυτή ελπίζω να την ξανακούσουμε. Ο Κύριος Ιησούς σε προσκαλεί
να μπεις μέσα στη σωτηρία τη δική του. Πού στηρίζεσαι λοιπόν? Αλλά πριν προχωρήσουμε, ας ψάλλουμε τον ύμνο 211 από τα μαύρα. Τον ύμνο υπαριθμών 211 από τα μαύρα.

στηρίζεσαι για τη ζωή. Η συνάντηση των δύο μεγάλων στο Ρέικιαβικ δείχνει ακριβώς αυτή την αδυναμία τους. Έχουν μεγάλη δύναμη, αλλά δύναμη να καταστρέψουν τον κόσμο εκατοντάδες φορές, όχι μία. Αλλά έρχονται σε συνεννοήσεις, γιατί ξέρουν ότι η σοφία τους δεν αρκεί να δώσει τη λύση. Προσπαθούν χρόνια τώρα. Χιλιάδες συνθήκες έχουν υπογραφεί για το ίδιο θέμα, κάτω από άλλες μορφές. Αλλά η σοφία του ανθρώπου σε κάποια στιγμή δεν θα τον βοηθήσει. Αλλά το μεγάλο θέμα για τον Θεό είναι όχι τα λίγα αυτά χρόνια, οι λίγες δεκαετίες έστω που θα μείνουμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά πού στηρίζεσαι για τη σωτηρία σου, για να συναντήσεις τον Θεό, για να συναντήσεις το πρόσωπό Του όταν φύγεις ολομόναχος και βρεθείς αντιμέτωπος με αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα. Θα ήθελα 3-4 εδάφια να σας διαβάσω από τον Ψαλμό 40, τα εδάφια 1-3 και εδάφιο 5, που τόσο χαρακτηριστικά εκφράζουν την αγωνία των ανθρώπων εκείνων που αναζητούν αυτή τη διέξοδο, το δρόμο, το αποκούμπι, το στήριγμα, για να καταφύγουν σίγουρα. «Επιπέτραν τους πόδας μου, εστερέωσα τα βήματά μου. Και έβαλεν εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων, εις τον Θεόν ημών. Θέλουσι ειδή πολύ, και θέλουσι φοβηθεί, και θέλουσι ελπίσει επί Κύριον. Πολλά έκαμε εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τους περί ημών διαλογισμού σου δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τις εισέ, εάν ήθελον να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα αριθμών». Είναι η εναγώνια εξήτηση ενός ανθρώπου που αντιπροσωπεύει μυριάδες μυριάδων εκατομμύρια άλλων, πολλούς από εμάς, στην προσπάθειά του να βρει έναν τρόπο να στηριχθεί για τη σωτηρία του. Πού? Στη δικαιοσύνη του? Στη δικαιοσύνη σου? Ποια δικαιοσύνη? Που ο Θεός σε βλέπει μέσα στα βάθη σου, ότι είσαι γεμάτος έλκη, μελανίσματα, σάπιες πληγές, ότι είσαι μπροστά στον Κύριο χαμένος, είσαι αμαρτωλός, είσαι υποψήφιος 100% για την κρίση του Θεού. Να κάνεις εσύ κάτι με δικά σου έργα καλά και με προσπάθειες ανθρώπινες να ανοίξεις το δρόμο προς τον ουρανό, αυτό είναι αδύνατο. Να κάνεις τι, εσύ κι εγώ, που ο Θεός που βλέπει τη ζωή μας και τα όσα θέλουμε να κάνουμε με τις καλύτερες προδιαγραφές και διαθέσεις που έχουμε, θα βλέπει σαν ένα κουρέλι λερωμένο, άξιο μόνο να πεταχτεί στα σκουπίδια. Όλη η δικαιοσύνη σας, όλα τα έργα σας, όλες οι προσπάθειές σας, μπροστά μου, λέει ο Θεός, είναι ως ρυπαρών ημάτιων. Είναι ανάξιος να συζητηθεί. Και καθώς προσπαθείς, δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά επισορεύεις επάνω σου τη φθορά, την αμαρτία. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αλλά ο ψαλμωδός εδώ, με την αναζήτηση τη δική του, έρχεται να βοηθήσει. Μέσα στην αναφώνηση που κάνει αυτή την έντονη από την καρδιά, λέει «σε περίμενα». Δηλαδή, μόνος μου, από δικές μου προσπάθειες, σοφία, δύναμη, πλούτο, να φτάσω απάνω σε σένα, αυτά είναι αδύνατα. Και έλεγα, μήπως εσύ, σε περίμενα κάπως να ανταποκριθείς και να έρθεις να μου μιλήσεις εσύ, τι να κάνω. Και είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να καταλάβεις εάν θέλεις να γνωρίσεις προσωπικά τον Ιησού Χριστό, σωτήρα σου και λυτρωτή σου. Πρέπει να καταλάβεις ότι οι όλες σου προσπάθειες, οι όλες σου καλές διαθέσεις, επαναλαμβάνω, ό,τι μπορείς να προσθέσεις στη ζωή σου, δεν σου δίνουν ούτε ένα βήμα μπροστά να προχωρήσεις. Αλλά να αναζητήσεις ποια λύση ο Θεός, εάν έχει μια λύση, έχει για σένα, για να μπεις μέσα στη σωτηρία Του και να χαρείς. Και ο Θεός έχει δοξασμένο το όνομά Του. Έχει μια τέτοια λύση. Μια τέτοια λύση που δεν μας περίμενε καλά-καλά να έρθουμε στη ζωή 2000 χρόνια πριν την πραγματοποίησε μέσα στην ιστορία. Τι λέω? Χιλιάδες χρόνια πριν, αρκετές χιλιατηρίδες πριν έρθει ακόμα, προετοίμαζε τους λαούς και την ιστορία με τις προφητείες και με τις διάφορες εθνικές καταστάσεις και ιδιαίτερα με το λαό εκείνο τον Ισραήλ, τον αποστάτη. Όμως μέσα από τον οποίο δούλεψε ο Θεός, ποικιλοτρόπος. Γιατί? Να ετοιμάσει τα πνεύματα και τις διαθέσεις των ανθρώπων ότι έρχεται. Και τώρα σε εμάς να πει σήμερα ότι εδώ και 2000 χρόνια περίπου έχει έρθει. Όχι μόνο έχει έρθει,
Αλλά έχει κάνει εκείνο που δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Έχει ετοιμάσει ένα έργο σωτηρίας τέλειας. Πλήρωσε αυτός όλες τις αμαρτίες σου για το παρελθόν, για το παρόν και για το μέλλον. Και είναι αυτός ο οποίος σε καλεί τώρα να σου πει: δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Δεν χρειάζεται ούτε εδώ που θα έρθεις να κάνεις κάποια προσπάθεια. Ύψωσε μόνο τα μάτια σου απάνω και πες να ευχαριστώ για μια έτοιμη σωτηρία. Είναι έτοιμη για σένα. Ήρθε για να δώσει τη ζωή του αντίλητρο για σένα και για μένα και για κάθε ψυχή. Αυτός ο Ιησούς Χριστός μας προσφέρεται. Και τον βλέπει προφητικά ο άνθρωπος του Θεού, καθώς διαβάσαμε. Το ένιωσε πειραματικά στη ζωή του, αλλά και δίνει με τον προβολέα των προφητιών που είχε ο ίδιος σαν προφήτης του Θεού ο Δαβίδ, δίνει μέσα στην ιστορία τις αναλαμπές τα γεγονότα που επακολουθούν σε αυτή τη μεγάλη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός. Και λέει, όπως διαβάσαμε, πρώτα-πρώτα άκουσες τη φωνή μου. Δεύτερον, με ανέβασες από λάκκο ταλαιπωρίας και από βορβερόδι πυλό. Κατόπιν έστησες τα πόδια μου πάνω σε πέτρα και στερέωσες τα βήματά μου και έβαλες τραγούδι μέσα στο στόμα μου. Κοιτάξτε αυτή την ακολουθία των γεγονότων, των χειρονομιών του Θεού. Πρώτα-πρώτα ακούει τη φωνή σου, όπως και στην αρχή είχαμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε. Μίλησέ του, ψέλησέ του, από την καρδιά σου πες του, χωρίς να ακούσει κανένας. Θέλω να γνωρίσω το σχέδιό σου. Σου μιλάμε, αγαπητέ μου, σήμερα το πρωί για τη μοναδική και τη μεγάλη αλήθεια που είναι ο Χριστός. Η αλήθεια που μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την προσωπική σου ζωή, αλλά και την οικογένειά σου και το περιβάλλον σου και να σε βοηθήσει να γίνεις άνθρωπος του Θεού, ένας ιεραπόστολος στον κόσμο, να αλλάξεις ολόκληρο τον κόσμο ολόγυρά σου. Είναι το μήνυμα του Θεού που είναι φωτιά και κατακαίει και ανάβει ψυχές. Εισάκουσε τη φωνή μου. Και από την εισάκουσε, τι βγήκε με αυτό. Έπρεπε να παρέμβει ο Θεός και παρεμβαίνει μέσα στη ζωή μας. Και κάνει τούτα τα μεγαλειώδη βήματα μέσα στην καρδιά μας. Πρώτον, μας ανεβάζει από λάκκο ταλαιπωρίας και από βορβορόδι πυλό. Χαρακτηρίζει δύο μεγάλες γραμμές μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Τι δηλαδή? Ότι ολόκληρη η ζωή σου είναι μια ταλαιπωρία. Ό,τι και να κάνεις, όσο και να προσπαθήσεις και όσο αν προσθέσεις σοφία, δύναμη και πλούτο για να καλυτερέψεις τη ζωή σου και να έχεις κάποιο στήριγμα για τα λίγα χρόνια που θα ζήσεις. Ταλαιπωρία είναι το στίγμα που σε κυνηγάει. Και δεύτερο, το αποτέλεσμα, το ηθικό και η κατάντια, όπως τη βλέπει ο Θεός, είναι ότι σε μέσα σε λάσπη, πηχτή, βορβορόδι πυλό. Αυτή είναι η κατάστασή σου. Εκεί βρίσκεσαι. Εάν μέσα το Πνεύμα του Θεού δεν σε ξυπνήσει ότι είσαι εκεί, ποτέ δεν θα μπορέσεις να γνωρίσεις την αγάπη του Θεού για τη σωτηρία. Ποτέ. Και ήθε, αυτή ήταν η προσευχή μας και αυτή είναι όλη την ώρα. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να δεις πού βρίσκεσαι. Όχι για να σε κοροϊδέψει κάποιος. Όχι για να σε κλωτσίσει ο Θεός. Αλλά για να σου πει: έλα εδώ. Να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω, αφού προηγουμένως θα σε πλύνω με το αίμα του Σταυρού και θα σε κάνω ένα καινούριο κτίσμα. Θα σου δώσω ένα καινούριο τραγούδι. Θα σου κάνω, σε κάνω ένα καινούριο άνθρωπο. Κοιτάξτε πώς το είπε, ότι έστησε επί την πέτραν τους πόδας μου και στερέωσε τα βήματά μου. Ένα διπλό έργο που κάνει ο Θεός ταυτόχρονα την ώρα που γυρίζει στο Γολγοθά. Σε σηκώνει, σε καθαρίζει και σε στείνει τα πόδια πάνω στην πέτρα των αιώνων που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Εκεί πατάς γερά. Και όχι μόνο, αλλά σου λέει στερεώνει τα βήματά σου, γιατί να σου πει ότι όχι μόνο σε έστησε εκεί όρθιον και λυτρωμένο και καθαρό, αλλά να σου πει ότι σου δίνει όλη τη δύναμη με το Πνεύμα του το Άγιο στερεά πλέον στη ζωή σου να περπατήσεις την πορεία χωρίς να πέσεις. Διότι το μεγάλο ερώτημα για πολλούς είναι: καλά, ξεκινάω με τον Χριστό, αλλά πώς θα συνεχίσω? Και η απάντηση του Θεού είναι: καημένε, λίγο με γνώρισες, λίγο με καταλαβαίνεις, λίγο αντιλήφθηκες τι είναι γραμμένο μέσα στο λόγο μου. Έχω δύναμη που σου διαθέτω. Σου δίνω την καινούργια φύση μέσα. Το Πνεύμα το Άγιο. Σε πληρώνω με αυτό το Πνεύμα.

ηλικίας 15 έως 20 ετών. Τι θα έκανες εάν είχες μόνο ακόμα 24 ώρες ζωής για να ζήσεις? Σας μεταφέρω μερικές απαντήσεις ανώνυμες, γιατί έτσι δόθηκαν, χωρίς όνομα. Ένας 17 ετών νέος είπε, παράδοξο βέβαια, αλλά το είπε: Πρώτα-πρώτα θα τρομοκρατούσα ολόκληρη την πόλη που ζω και θα τους αναστάτωνα. Έπειτα, καθώς θα έφθανε η ώρα του τέλους μου, θα σερνόμουν σε μια γωνιά και θα περίμενα έντρομος το θάνατο. Μια απελπισία στον άνθρωπο που δεν ξέρει τι είναι ο Ιησούς. Ένας άλλος νέος είπε, με ένα τέτοιο σοβαρό θέμα δεν θα στιαβόμουν βέβαια. Ίσως να προσπαθούσα να συμφιλειωθώ με τον Θεό. Να, κάποιος έξυπνος άνθρωπος που βάζει αυτή την πιθανότητα ότι μπορεί ίσως ο Θεός να είναι εκείνο που ζητάει στη ζωή του. Ένας 16χρονος απάντησε, με κανένα τρόπο δεν θα προσευχόμουν στο Θεό, γιατί μέχρι τώρα ποτέ δεν είχα ενδιαφερθεί για Αυτόν. Ήταν ειλικρινής. Αγνοούσε όμως ότι ο Θεός, παρόλο που τον πέταξε στην άκρη, δεν έπαβε να τον αγαπάει και να τον δέχεται οποιαδήποτε στιγμή. Και μια κοπέλα τέλος είπε, θα συνέχιζα τη ζωή μου όπως τη ζω μέχρι σήμερα. Αλλά μην την παρεξηγήσουμε, πρόσθεσε, γιατί ο Ιησούς Χριστός έχει τελευταία αλλάξει τη ζωή μου και έχει βγάλει από πάνω το φορτίο του βάρους των αμαρτιών μου και θα περνούσα την τελευταία μέρα της ζωής μου ήσυχα και χωρίς φόβο. Αντιλήψεις. Εάν γνωρίζεις τον Ιησού, ξέρεις ποιο είναι το στήριγμά σου για να περάσεις από τώρα μέσα στην αιωνιότητα χωρίς φόβο, χωρίς τρόμο, και δεν θα είσαι μοναχός την ώρα που θα φύγεις με το θάνατο, αλλά θα είναι ο Κύριος Ιησούς ο οποίος θα σε συνοδεύει στη ζωή και στο θάνατο. Σε καλούμε λοιπόν σήμερα το πρωί μαζί με το παράπονο του Θεού που λέει, ο άνθρωπος στρέφεται να ζητήσει σοφία, δύναμη και πλούτο, αλλά δεν είναι αυτός μακάριος, δεν είναι αυτός που μπορεί να πει ότι στηρίζεται σωστά. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που στηρίζεται στο γεγονός ότι γνωρίζει εμένα, διότι εγώ είμαι Θεός που κάνω έλεος και κάνω κρίση επί της γης. Μακάριος είσαι αν σήμερα το πρωί το Πνεύμα το Άγιο σε κινήσει εσωτερικά να στραφείς στον Ιησού Χριστό και να πεις ότι επειδή γνωρίζω Αυτόν είμαι σίγουρος, έχω τη χαρά μου, έχω τη βεβαιότητά μου για το τώρα και για το ύστερα. Δεν θέλεις αυτό το στήριγμα στη ζωή σου τώρα αλλά και για τη σωτηρία σου? Δεν θέλεις να χαρείς την ευλογία του Θεού μέσα στην καρδιά σου και να είναι αυτός ο οποίος θα μεταβάλει ολόκληρο το είναι σου, θα σε κάνει καινούριο άνθρωπο, όχι όπως τα ακούς? Δεν είναι κάτι που τα επαναλαμβάνουμε, είναι ένα βίωμα που το ζούμε. Είναι μια προσωπική μαρτυρία που έχει περάσει και από μέσα μας. Εάν με γνωρίζετε πριν, και αν γνωρίζετε κι άλλους εδώ ανάμεσά σας πριν, θα είχατε χάσει κάθε ιδέα. Αλλά αν όμως κάνατε τη σύγκριση, θα βλέπατε τη δύναμη του Θεού που αλλάζει βαθιά την καρδιά, όσο και αργά και αν είναι. Όσο και αν τυχόν παρέβλεψες μέχρι τώρα την κλίση της αγάπης αυτής του Θεού σε σένα. Σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, μην το παραβλέψεις. Μην αφήσεις τη φωνή του να προσπεράσει το καθισμά σου, αλλά πάρε την απόφαση εδώ ή στο σπίτι σου ή στον δρόμο, όπου θέλεις. Και κάμε το βήμα. Και καθώς έκαμε σήμερα την εκλογή για κάποιο δήμαρχο, κάμε την εκλογή για την αιωνιότητα μαζί με τον Ιησού Χριστό. Ήθε ο Θεός να μας βοηθήσει. Θα ήθελα να ψάλλουμε έναν προτελευταίο ύμνο μαζί, τον ύμνο 104. Ο Ιησούς σε προσκαλεί. Ύμνος 104. Από τα μαύρα 104, ο Ιησούς σε προσκαλεί. Θα παρακαλέσω και τους νέους απάνω να ψάλλουν μαζί μας.

Και τώρα, στο τέλος της ώρας μας, στο τρίτο μέρος, θα ήθελα πριν αρχίσουμε φυσικά να διαβάσω το πρόγραμμα της εβδομάδος. Το βράδυ 7 με 8 όπως πάντοτε. Έχω ένα μήνυμα σήμερα το πρωί για όλους εμάς οι οποίοι έχουμε στο στόμα μας την ομολογία ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού. Πάνω στο γενικό μοτίβο, πού στηρίζεσαι? Πού στηρίζεσαι για τη συμμετοχή σου μέσα στη δόξα, πιστέ άνθρωποι του Θεού? Και πάνω σε αυτό επιτρέψτε μου λίγα εδάφια γνωστά εξάλλου από την επιστολή προς Κορινθίους στην πρώτη κεφάλαιο γάμα, από τα εδάφια 10 έως 15, να τα διαβάσω απλώς για να θυμίσω τα γεγονότα που θα λάβουν σύντομα χώρα. Εγώ, λέει ο Παύλος, κατά την χάρη του Θεού την δοθήσανη σε μέ ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα. Άλλος δε επικοδομεί, έκαστος όμως σας βλέπει πώς επικοδομεί. Διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομεί επί το θεμέλιον τούτο χρυσών άργυρων λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστοτε το έργο θέλει φανερωθεί, διότι η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται. Και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστοτε το οποίον είναι. Εάν το έργο την ως το οποίον αποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο την ως κατακαεί, θέλει ζημιωθεί, αυτός όμως θέλει σωθεί, πλην ούτως ως διαπυρός. Αδελφοί μου αγαπητοί, διότι απευθύνομαι στο τελευταίο μέρος, ειδικά σε πιστούς ανθρώπους, ήθελα, βάζοντας τον εαυτό μου επίσης μέσα, σε αυτόν τον κύκλο των ανθρώπων του Θεού, να ζωντανέψουμε μπροστά μας σε αυτό το μοτίβο, το πώς και πού στηρίζεσαι ότι θα έχεις συμμετοχή στη δόξα και πώς θα είναι η θέση σου ενώπιον του Κυρίου εκείνη την ώρα. Να θυμίσω τα γεγονότα αυτά, τα τόσο καταπληκτικά, αλλά τόσο αληθινά, που θα λάβουν χώρα ανά πάσα στιγμή, διότι αν έξω ολόκληρος ο κόσμος βουίζει και αναστατωμένος κοιτάζει απεγνωσμένα τι θα γίνει αύριο, οι πιστοί που διαβάζουν τις γραφές, εσύ και εγώ, ξέρουμε ότι πριν όλα αυτά έρθουν να πάρουν τη μορφή την οριστική στον πλανήτη μας, θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας των πιστών. Στα σύννεφα πάνω θα έρθει ο Ιησούς να φανερωθεί μαζί με δυνάμεις αγγελικές και άλλους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης και θα καλέσουν την Εκκλησία με σάλπιγγες δυνατές. Οι σάλπιγγες αυτές θα δίνουν το έναυσμα και το ένταλμα μέσα στις δυνάμεις της αιωνιότητας να μεταμορφώσουν τους νεκρούς αφού τους αναστήσουν με τα καινούργια τους σώματα και να τα παρουσιάσουν ένδοξα μπροστά στον Βασιλιά των αιώνων που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ταυτόχρονα δε όσοι εμείς εδώ ανάμεσά μας, μεταξύ μας και οπουδήποτε αλλού είμαστε άνθρωποι που γνήσια έχουμε την ομολογία της πίστης μας των Χριστών, θα μεταμορφωθούμε λίγο μετά από αυτούς σε ρηπή οφθαλμού και θα μοιάσουμε σε αυτούς ντυμένοι με τα ένδοξα σώματα της Ανάστασης. Είναι το μεγάλο γεγονός το οποίο περιμένει ολόκληρη η φύση, το οποίο θα φέρει αναστατώσεις σε ολόκληρη την παγκόσμια ιστορία, όχι μόνον τούτης της γης, αλλά και των ουρανών και της δόξας και των σχεδίων του Θεού. Είναι το γεγονός που ανά πάσα στιγμή πρόκειται να αποκαλυφθεί, κάτι που ο Κύριος δεν έδωσε στιγμή ποτέ γνωστή ή συγκεκριμένη. Είναι να συνδέσει την αρπαγή με σημεία. Δεν την έχει συνδέσει. Τα τέλη των καιρών φαίνονται, αλλά η αρπαγή όχι. Έτσι που όλοι οι αιώνες να περιμένουν αυτή την ώρα της συνάντησης των πιστών με τον Κύριο. Τι θα γίνει? Πρώτα-πρώτα, η συμμετοχή μας στην αρπαγή. Το ερώτημα είναι, θεωρήστε το αφελές, αλλά είναι αναγκαίο να το θέσω. Θα έχεις συμμετοχή στην αρπαγή της Εκκλησίας? Οι σάλπιγγες του Θεού θα έχουν ανταπόκριση στην καρδιά σου, το Πνεύμα του Θεού ζει μέσα σου, η λαμπάδα σου είναι αναμένη και μπορείς και την ώρα να δεχθείς το μήνυμα για τη μεταμόρφωση. Δεν είναι κάτι που θα το κάνεις, θα το ξέρεις εσύ, αλλά είναι μια προϋπόθεση που συναντιέται με το μήνυμα της σάλπιγγας και είναι την ώρα της αρπαγής. Ξέρεις όμως καθαρά και ξεκάθαρα μέσα σου εάν είσαι ή όχι του Κύριου. Εάν λοιπόν έχεις τη συνάντηση με το σάλπισμα αυτό της μεταμόρφωσης και της αρπαγής με τον Κύριο, θα ανέβουμε πάνω στη δόξα. Κάτω εδώ θα είναι η περίοδος της μεγάλης θλίψης, γεγονότα τρομακτικά. Ο Αντίχριστος θα πάρει την εξουσία στα χέρια, θα συγκρουστούν τα έθνη. Υπάρχει μια μεγάλη ιστορία, η οποία υπάρχουν βιβλία να διαβάσετε, αν θέλετε. Μέρες εδώ που λέγονται αυτά, να τα ακούσετε. Όσοι θέλετε περισσότερα, να γνωρίζετε σε αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάμε για το ταξίδι μας μέσα στην αιωνιότητα. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει μετά την αρπαγή? Ας αφήσουμε κάτω τι συμβαίνει. Είναι για εκείνους που θα μείνουν κάτω, δυστυχώς. Επάνω μας λέει ότι πριν
μας εισαγάγει στο θρόνο του Πατέρα, ως την νύφη, την εκλεκτή, την Εκκλησία. Πριν μας φέρει αντιμέτωπους με εκείνο το ένδοξο πρόσωπο του Θεού που κανένας ποτέ δεν είδε. Μόνο ο Υιός και το Πνεύμα του Θεού και οι άγγελοι το βλέπουν και το προσκυνούν. Πριν μπούμε σε εκείνη τη μεγαλειώδη, απέραντη σε διαστάσεις, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη διαστάσεις, του θρόνου του Θεού, όπου η προβολής, η θύη, η αιωνιότητα, η δόξα, το μεγαλείο, το απαστράπτον φως, θα λούζει τα πάντα. Πριν μας βάλει εκεί μέσα, ο Κύριος μας λέει ότι θα έχουμε μια συνάντηση μαζί Του. Εκείνος, εσύ, εγώ, όλοι οι πιστοί. Είναι η πρόσκληση, η προειδοποίηση στη συνάντηση μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Τι θα γίνει στο βήμα του Κυρίου? Στο βήμα του Κυρίου ο θρόνος του Κυρίου στημένος και μπροστά του όλοι οι λυτρωμένοι του. Δεν θα πούμε σήμερα το πρωί ότι δεν θα σταθείς εκεί αν είσαι λυτρωμένος. Γιατί ο Παύλος το είπε. Γι' αυτό και το διάβασα να το θυμίσουμε στους εαυτούς μας. Θεμέλιον άλλο ουδείς δυνατή να θέσει παρά το τεθέν που είναι ο Ιησούς. Εάν πάνω σε αυτή την πέτρα, όπως είπαμε και πριν στο θεμέλιο, στήριξες τα βήματά σου, σε ανέβασε εκείνο, σε λύτρωσε αφού τον επικαλέστηκες, μη φοβάσαι, η σωτηρία σου, εάν δεν κάνεις συμβιβασμούς με την αμαρτία, μένει. Τίποτα δεν σε γκρεμίζει από τον θρόνο της σωτηρίας που σου έδωσε ο Θεός, εκτός μόνο η αμαρτία και η αποστασία της καρδιάς. Εάν στέκεσαι λοιπόν πάνω σε αυτό το έδαφος, θα σταθείς κι εσύ κι εγώ, όλοι μας, στο βήμα του Κυρίου. Και τότε, αδελφοί μου αγαπητοί, θα ανοίξουν όλα τα μυστικά της καρδιάς μας. Όλα τα μυστικά της καρδιάς μας θα ανοίξουν. Θα έρθουν μπροστά ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον όλης της ομίγυρης, των εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων λυτρωμένων. Οι καρδιές μας, οι σκέψεις μας, η ζωή μας, οι πράξεις μας, τα ελαττήριά μας. Τίποτε δεν θα μείνει κρυφό. Εδώ στη ζωή έχουμε ευκαιρίες, πολλοί από εμάς ίσως φαινόμαστε παραπάνω από τους άλλους, να κάνουμε μεγάλα πράγματα και να μας τα απομάζουν, μας χειροκροτούν. Αλλά αυτά δεν έχουν καμία αξία εκείνη την ώρα που θα σταθούμε μπροστά στο θρόνο του Θεού. Εκείνη την ώρα θα είναι το μάτι το Άγιο του Κυρίου, το οποίο θα δει και θα μας δείξει τους εαυτούς μας, το παρπάτημά μας πάνω στη γη, πώς ήταν. Εκείνη την ώρα δεν θα γίνει τακτοποίηση αμαρτιών, μη γέννητο. Γιατί κανένας δεν θα βρεθεί εκεί, εάν δεν έχει προηγουμένως πληθεί με το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι άλλο. Ότι εκείνη την ώρα θα διαχωριστούν αξίες που τις είχαμε αγκαλιάσει στην πνευματική μας πορεία. Θέσεις που είχαμε πάρει εσωτερικά για αλήθειες του Θεού, για αδελφούς μας, σχέσεις μεταξύ μας, η υπηρεσία μας, τα αγαθά μας, αν τα κρατήσαμε ασφιχτικά κοντά μας, μη μας τα πάρει κανείς, ή είδαμε ότι η ζωή αυτή είναι μια ευκαιρία, είμαστε οικονόμοι του Θεού και πρέπει να τα χειριστούμε έτσι ώστε ο Θεός μια μέρα να μας πει το έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Όλα αυτά θα ξεσκεπαστούν. Δύο κατηγορίες μεγάλες ανοίγονται, χρυσός, άργυρος, λίθη τίμη και από το άλλο μέρος ξύλα, χόρτο σκαλάμι. Και θα περάσει, μας λέει, η φωτιά του Θεού πάνω από όλα αυτά που ήταν το περιεχόμενο της ζωής μας. Θα περάσει από πάνω. Και ό,τι μείνει από τη φωτιά θα μας το ξαναδώσει ο Κύριος σε επένους, σε βραβεία, σε τιμές, σε δόξα, σε μεγαλεία, μέσα στην αιωνιότητα, σε σημείο που η δόξα θα διαφέρει το ενός από τον άλλον, όπως το αστέρι, μας λέει ο Λόγος του Θεού, το ένα διαφέρει από το άλλο. Αλλά θα υπάρχουν όμως πολλά που θα κατακαούν. Θα υπάρχουν πολλοί από εμάς, όσο και αν είναι βροντόδης, θα με δείτε ίσως εμένα μπροστά εκείνη την ώρα να είμαι κατάγυμνος και ξερός και να με θεωρούσετε εδώ πάνω στον άβο να σας λέω το λόγο του Θεού, και όμως εκείνη την ώρα όλα να καούν στη φωτιά, διότι μόνο ο Θεός ξέρει τα ελαττήρια. Τι είναι στην καρδιά μέσα? Γιατί γίνεται όλο αυτό που γίνεται? Γιατί κάνουμε μια οποιαδήποτε εργασία που κάνουμε? Γιατί κινούμε έτσι που κινούμε, τα δεξιά και αριστερά? Θα τα περάσει η ζυγαριά του Ιησού Χριστού μπροστά στο βήμα. Θα ζυγίσει η φωτιά του Θεού. Θα τα περάσει. Και θα τα καθαρίσει, θα τα κάψει. Στέλνουμε υλικό εκεί πάνω και χτίζουμε. Ποικιλία. Χρυσάφι, αργύριο και λίθους πολύτιμους. Και εκεί υπάρχει ποικιλία. Στα άλλα όλα μέσα και στα μάτια των ανθρώπων υπάρχει η διαβάθμιση αυτή. Καίγονται όλα από τη φωτιά. Είτε είναι ξύλο, είτε είναι χόρτο, είτε είναι καλάμι. Όλα στη φωτιά. Αδελφοί μου αγαπητοί,
σήμερα το πρωί είχα αυτό το βάρος στην καρδιά μου και μπορώ να σας πω ότι από αυτό το σημείο ξεκίνησα και για όλα τα άλλα που είπαμε σήμερα το πρωί, ότι θα σταθούμε εκείνη την ημέρα ενώπιον του Κυρίου. Δεν ξέρω πόσο σοβαρά μας απασχολεί το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει σοβαρότερο θέμα που πρέπει να το έχουμε στην καρδιά μας κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Να είναι ο φακός του Θεού που να πέφτει μέσα μας όλη την ώρα, σε ό,τι κάνουμε, σε ό,τι λέμε, σε ό,τι προθέσεις έχουμε, σε ό,τι σχέδια βάζουμε μπροστά. Και τα θέλει ο Θεός. Θέλει να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Αλλά ζητάει να μάθει τα ελαττήριά μας, αν είναι η αγάπη μας για αυτόν. Όχι απλώς για να μας επενέσουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι το κάνουν αυτό, αλλά μην το δεχθείς εσύ. Δόξα από μέσα τον Κύριο. Μην είναι πιστός. Αγάπησέ τον. Για να έχεις και να έχω εκείνη την ημέρα τη δόξα. Το μήνυμα λοιπόν του Θεού είναι σήμερα το πρωί. Πού στηρίζεσαι? Σε ό,τι κάνεις για να σταθείς στο βήμα του Κυρίου. Όχι για τη σωτηρία σου, αλλά για να πάρεις τα βραβεία και τους επένους. Πρόσεξε αδελφέ μου και αδελφοί μου, και το λέω και στον εαυτό μου, τα ελαττήριά σου. Πρόσεξε την καρδιά, είναι πατηλή η καρδιά. Μην πεις ότι την ξέρεις. Μπορεί όπως κινείς αυτή τη στιγμή να είσαι ειλικρινής. Αλλά υπάρχουν βαθύτερα στρώματα μέσα στο είναι μας. Και αυτά αποκαλύπτονται με πολλούς τρόπους. Μελέτησε τη γραφή. Σκάλισε το λόγο του Θεού. Αγκάλιασε εκείνα τα μηνύματα που σου δίνει ο λόγος του Θεού. Μείνε σε προσευχή. Ζήτησε χάρη και έλεος από τον Κύριο. Έλα σε επικοινωνία με πιστούς αδελφούς που ξέρεις ότι πρώτος στη ζωή τους έχουν αυτό το θέμα και έχει επαφή με τέτοιους ανθρώπους για να προχωρήσει πνευματικά. Έλα σε συναθρήσεις εδώ, εκείνες που σε χορταίνουν, σε γεμίζουν, που μπορείς και χρονικά να είσαι, και πάρε και διδάξου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θέμα. Τι να κάνεις στη ζωή σου άλλο παρά να σταθείς κι εσύ κι εγώ να ακούσουμε το «Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ». Το εύχομαι αυτό σε όλους μας, με όλη μου την καρδιά. Εκείνη η μέρα να μην σταθεί κανένας από εμάς που να περάσει καψαλισμένος πλην ως διαπυρός θα σωθεί. Αλλά όχι έτσι καψαλισμένος. Όχι τόσο άδοξα. Όχι τόσο ταπεινωμένος θα έλεγα μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Γι' αυτό και ο Θεός μας προετοιμάζει να το προσέξουμε και να το ακούσουμε. Θα παρακαλέσω λοιπόν να συνοψίσουμε αυτά. Πού στηρίζεσαι? Για τη ζωή σου πώς να την κάνεις πιο ευτυχισμένη? Στηρίζεσαι στη σοφία σου, στην καπατσοσύνη σου, στην νοημοσύνη σου, στην ιδιαίτερη ξυπνάδα, στα ταλαντά σου? Στηρίζεσαι στη δύναμη που διαθέτεις, είτε είναι αυτή μέσα στο σπίτι σου, είτε είναι μέσα στο επάγγελμά σου, είτε είναι μέσα στην κοινωνία? Στηρίζεσαι μήπως ακόμα στον πλούτο, ο οποίος πέρασε έτσι αλλιώς από τα χέρια σου, ή έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις τον πλούτο, οι γνωριμίες που θα σου δώσουν τον πλούτο?

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μετά τη Σοφία έρχεται η λέξη και η έννοια φιλοσοφία, γνήσια και απόλυτα ελληνικός όρος, θα μπορούσε να αποδοθεί σαν το αγαπώ ή και επιδιώκω την σοφία. Σύγχρονα επιδιώκω να αποκτήσω γνώσεις. Αλλά συγχρόνως σημαίνει σκέπτομαι κατά τρόπον φιλοσοφικό, παρατηρώ με φιλοσοφικό πνεύμα, φιλοσοφέων ως όλων γιν πολλήν επελήλυθε. Στο συμπόσιο διαβάζουμε ότι ο Σοκράτης είπε «φιλοσοφούνταμε δι ζήν». Βέβαια έχει και την κακή της έννοια η λέξη στο περιεχόμενο του «σοφιστεύω» ή του «σοφιστικός εξετάζω». «Φιλοσοφώ» σημαίνει «διδάσκω φιλοσοφία». Σαν σύστοιχο όμως αντικείμενο «φιλοσοφίαν φιλοσοφήν» σημαίνει «επιδιώκω την φιλοσοφία». «Φιλοσοφούμε» σημαίνει «εξετάζομαι φιλοσοφικός». Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζίνος ερμηνεύει το φιλοσοφό σαν διάγο βίων κοινωνικό, πλήρη από αυταπάρθη. Φιλόσοφος είναι ο φίλος, ο εραστής της σοφίας. Τη λέξη πρώτος χρησιμοποίησε ο Πυθαγόρας για τον εαυτόν του, αλλά όχι υπό την έννοια ότι είναι σοφός. Φιλοσοφίαν πρώτος ονόμασε Πυθαγόρας και εαυτόν φιλόσοφον μηδέν αγάρ είναι σοφόν άνθρωπον, αλλή θεόν, κατά μετάφραση από τον Κικέρονα. Σε λίγο η λέξη φιλόσοφος θα χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άνθρωπο που έτυχε ελευθερίου αγωγής. Τον πεπαιδευμένο, τον επιστήμονα. Οι πολλοί αποκαλούνται φιλομαθείς ή σε σχέση με τους ολίγους και φιλοσόφους ονομάζονται φιλόλογοι. Στο εννοιολογικό της βάθος η λέξη σημαίνει εκείνον που ερευνά την φύση των πραγμάτων, την ελευθερία και την αλήθεια, κυρίως στο χώρο του Αριστοτέλη. Στις φιλοσοφικές σχολές φιλοσοφία καλείται και η διδαχή, φιλόσοφος δε και ο διδάσκαλος. Ο κάθε λαός, ο κάθε πολιτισμένος λαός δεν κατάφερε καν να κάνει φιλοσοφία. Πολλοί λαοί έχουν άγιους, προφήτες, θρησκευτικούς μεταρρυθμιστές, πολύ λίγοι όμως φιλοσόφους. Από τους λαούς της αρχαιότητας υπολογίσιμοι είναι εκτός από τους Έλληνας μονάχα οι Ινδοί και οι Κινέζοι, γράφουν οι Τσέλερ και Νέστλε στη... Και λίγο πιο κάτω στη σελίδα 3 του ίδιου βιβλίου, οι φιλοσοφικές ιδέες που βρίσκομαι στα βιβλία των Ρωμαίων δεν είναι πρωτότυπες παραδανισμένες από τους Έλληνες και μεταδομένες με το φόρεμα της λατινικής γλώσσας στο μεσαιωνικό και τον νεότερο κόσμο. Φυσικά θα υπάρξει και μια αιτιολόγηση γιατί, για τη διάσταση ανάμεσα, απαράδεκτη βέβαια για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, στην πρακτική φιλοσοφία και την έλλειψη μιας ηθικής θεμελιωμένης στην αυθεντία της θρησκείας. Και θα υποστηριχθεί πως ακριβώς τούτη η διάσταση αρνητικά και θετικά, συνεπώς η θρησκεία γέμιζε κυριολεκτικά ένα κενό στην πνευματική και ηθική ζωή του λαού, μια θέση που σ' άλλους λαούς την έπιανε η πίστη στην αποκάλυψη που κανόνιζε και την πρακτική της ζωή. Το ίδιο βιβλίο του Τσέλερ Νέστλε στις σελίδες 4 και 5. Αλλά αυτό είναι το μάθημά μας το απόψινό, προσέξτε με. Αλλά ο Θεός τώρα δεν δούλεψε μόνο στο χώρο της ελληνικής γλώσσας για να διαμορφώσει τους φιλοσοφικούς δρόμους και την μεθόδευση διαμέσου των σχολών της φιλοσοφίας. Κλίμα, επαναλαμβάνω, απαραίτητο, που δεν ήταν δυνατόν αλλιώς η Καινή Διαθήκη. Τι να μιλήσει, γιατί θα σας έχω εδώ πολύ λίγα πράγματα βέβαια. Τι σημαίνει άθεος? Ποιος το ξέρει να μας πει τι σημαίνει άθεος? έπρεπε να περάσουν χιλιοκυρίδες φιλοσοφίας τι είναι ο Θεός για να χρησιμοποιηθεί και να μπει μέσα στα καλούπια η έννοια Αθέως. Τα βρήκε έτοιμα λοιπόν η Καινή Διαθήκη αυτά τα πράγματα, επαναλαμβάνω, δουλεμένα χιλιάδες χρόνια. Πίσω από την ανεμφισβήτητη αλήθεια πως ο Ιωνικός νους όμηρος και η φιλοσοφία δημιούργησε και έστησε τα θεμέλια για την φιλοσοφία του χρυσού αιώνα και μέχρι τις κρίσιμες μεταλλεξανδρινές ώρες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός πλαστουργεί ένα λαό. Βλέπετε, άλλο πράγμα ότι πλαστούργησε μία γλώσσα, άλλο πράγμα ότι πλαστούργησε μία σοφία για τις δομές της φιλοσοφίας, και άλλο τώρα βλέπουμε ότι ο Θεός δούλεψε με ένα λαό. Όπως στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός δούλεψε με ένα λαό, τον εβραϊκό λαό, έτσι και στην φιλοσοφία της εκκλησιαστικής ιστορίας ανακαλύπτουμε και αποκαλυπτόμεθα μπροστά στο μεγάλο εκείνο ενιολογικό βάθος ότι ο Θεός εχρησιμοποίησε έναν λαό, και αυτός ο λαός είναι ο ελληνικός λαός, από τον οποίον θα έχει και έχει τρομακτικές απαιτήσεις.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τη δοξολογία και τον ύμνο μας, μαζί με την ευχαριστία για την προσκύνησή μας, παρακαλούμε τώρα εσύ να ακούσεις την παράκληση και την προσευχή μας και σήμερα το πρωί να μας χαρίσεις επίσκεψη Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Κύριε, παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομά Του. Έλα εσύ ανάμεσά μας και άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 27. Ψαλμός Καπαζίτα 27. Τον διαβάζω στη μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 27. Κύριε, φως μου και σωτηρία μου, ποιον θα φοβηθώ? Κύριε, καταφύγιος της ζωής μου, από ποιον θα πανικοβληθώ? Όταν με ζήγωσαν κακοί τη σάρκα μου να φθείρουν, εχθροί και καταπιεστές μου αυτοί σκοντάψαν και έπεσαν. Κι αν συναχτεί στρατόπεδο για να με πολεμήσει, η καρδιά μου δεν δηλιάζει. Κι αν πόλεμος ξεσπάσει εναντίον μου, και τότε εγώ θα έχω εμπιστοσύνη. Ένα από τον Κύριο ζήτησα και πάλι αυτό ζητάω, στον οίκο του να κατοικώ όλες τις μέρες που θα ζω. Τη χάρη του Κυρίου να θωρώ και στο ναό του να συχνάζω. Γιατί με στη σκηνή του θα με προστατεύσει τη μέρα του κακού. Στα μύχια της σκηνής του θα με αποκρύψει. Πάνω σε βράχο θα με ανεβάσει ψηλό. Και τώρα το κεφάλι μου υψώνεται πάνω από τους εχθρούς που με κυκλώνουν. Θυσίες θριάμβους στη σκηνή του θα προσφέρω. Θα ψαλμοδίσω και θα πιανίσω για τον Κυρίου τη χάρη. Άκου, Κύριε, τη φωνή μου που σε σένα απευθύνεται. Σπλαχνίσουμε και δώσ' μου απόκριση. Θυμήθηκα πως είπες αναζητήστε με. Για τούτο, Κύριε, το πρόσωπο σου αναζητώ. Μη κρύβεσαι από μένα. Το δούλος οργισμένος μην τον αποφύς. Εσύ σου το βοηθός μου. Μη μ' αφήνεις και μη με καταλείπεις, Θεέ μου και σωτήρα μου. Η μάνα και ο πατέρας που με εγκαταλείψαν, μα ο Κύριος με δέχεται. Μάθε με, Κύριε, το δρόμο σου. Στο δρόμο οδηγήσέ με το σωστό, σε πείσμα των εχθρών μου. Στη βουλημία των εχθρών μου μη με παραδώσεις, γιατί οι ψευδομάρτυρες κατέθεσαν σε βάρος μου και αποπνέουν αδικία. Αλίμονό μου, αν δεν πίστευα πως του Κυρίου τ' αγαθά στη γη των ζωντανών θα δω. Στον Κύριο έλπιζε, ας έχει θάρρος η καρδιά σου και γενναιότητα. Ναι, έλπιζε στον Κύριο. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολογία μας αριθμό 145. «Ω, δεν εξεύρω διατί η χάρις του Θεού». Εγένετο είσαι με γνωστή πολέμιον αυτού. Αλεξεύρω την πιστεύω και ότι δύναται να φυλάξει ως τέλους την παραθήκη την ανέθηκα αυτό. 145.

πατέρα μας ουράνιε, στην Άγια Παρουσία σου σταματημένη την ώρα αυτή για ακόμη μια φορά. Προσκυνούμε το μεγαλείο σου, λατρεύουμε το Άγιο όνομά σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε για την ευκαιρία την ευλογημένη που σήμερα εσύ μας χαρίζεις. Να σε συναντήσουμε, να ακούσουμε τη φωνή σου, να έχουμε κοινωνία μαζί σου, να πάρουμε από τα χέρια σου κάτι όμορφο, ευλογημένο. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε, Κύριε, την ώρα αυτή εσύ να την προετοιμάσεις και εσύ να την παρουσιάσεις σε καθέναν από μας. Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για ακόμη μια φορά για το δώρο το μεγάλο του Χριστού που εσύ μας έχεις χαρίσει. Γιατί εκείνος ο Κύριος, ο Γιος ο δικός σου, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε ανθρώπινη μορφή σαν τη δική μας και δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας και πήρε πάνω του την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε στο σταυρό του Γολγοθά οδυνηρά για καθέναν από εμάς. Κυρία μας, την ώρα αυτή σε ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εκείνο το αίμα που έτρεξε στα λαγματιά για να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, να μας δικαιώσει. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, γιατί μας έδωσε συγχώρηση με το έργο του Χριστού, γιατί μας έδωσε δικαίωση, γιατί μας χάρισες υιοθεσία. Και ο Άγιος Λόγος σου διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε το τραγούδι της καρδιάς μας, γιατί διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας, εις το όνομα Αυτού. Και θέλουμε την ώρα αυτή μέσα από τις καρδιές μας, ταπεινά αλλά βέβαια, να διακηρύξουμε κι εμείς ότι είμαστε από τους πιστεύοντες στο όνομα του Χριστού. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί στα χέρια μας έχουμε τον Άγιο Λόγο σου και καθώς τώρα και πάλι θα ανοίξουμε τις σελίδες της Αγίας Γραφής, παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος να είναι που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Έχουμε απορίες, έχουμε ερωτηματικά, καμιά φορά έχουμε αμφιβολίες, δυσπιστίες, αδυναμίες. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, έλα εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε, παρακαλούμε, σε κάποιους που ακόμα δεν κάναν τη μεγάλη απόφαση, δεν άνοιξαν την πόρτα τους, δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Μίλησε σε κάποιους άλλους που ξεκίνησαν μαζί σου, αλλά σκοντάψαν και πέσαν και μπερδεύτηκαν. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και το ελαιό σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που έχουν προβλήματα, δυσκολίες, αρρώστιες, δοκιμασίες. Όλους εκείνους που είναι καθυλωμένοι σε κάποιο κρεβάτι, όλους εκείνους που σηκώνουν τα μάτια τους και αντικρίζουν μονάχα σύννεφα. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι σου το παντοδύναμο, το θεραπευτικό, το ενισχυτικό. Σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε χαμόγελα σε πρόσωπα. Στη μέρα τη σημερινή τη δική σου, το φως το δικό σου ας καταβγάσει κάθε καρδιά. Καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο σου τώρα, στείλε μας μήνυμα αγνού, καθαρού, γνήσιου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε, είναι αυτό που πρέπει να αντυχήσει ανάμεσά μας. Κυρία μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή εμείς συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, δική σου τοπική εκκλησία, προσκυνούμε το Άγιο όνομά σου και δεόμαστε και παρακαλούμε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άμην. Να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει ρυθμό 214. Ω ψυχή μου, τώρα ευλόγη τον Θεόν τον ποιητήν σου, τον Θεόν τον λυτρωτήν σου, τη ζωή τον δωρητήν. Ω ευλόγη και μη παύσεις τον Θεόν σου και σωτήρα, του ελέους τον δωτήρα και αιωνίων ικτυρμών. 214.

δικό μας ανάγνωσμα σήμερα το πρωί είναι από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, από το 4ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 32. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 32. Του δε πλήθους των πιστευσάντων, η καρδία και η ψυχή, η τομία, και ουδεείς έλεγεν ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, ανήχων τα πάντα κοινά. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρίαν της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού και χάρις μεγάλη το επιπάντας αυτούς. Επειδή ουδεήτο της μεταξύ αυτών ενδεείς, διότι όσοι σαν κτήτορες αγρών οικειών, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διεμοιράζεται εις έκαστον κατά την χρίαν την οποίαν είχε. Και ο Ιωσής, ο επωνομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίον με θερμινευόμενον είναι Υιός Παρηγορίας, Λεβίτης, Κύπριος το γένος, έχων αγρών επώλησε και έφερε τα χρήματα και έθεσε εις τους πόδας των Αποστόλων. Ας είναι αδελφοί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που τα εδάφια αυτά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στην καθημερινή πορεία και στο περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού. Να ψάλουμε τον ύμνο που έχει ρυθμό 79. Έλα τώρα στον Χριστό να λυτρωθείς. Στις αλήθειες στη Θεία Πηγή, στον εσταυρωμένο έλα να σωθείς και να πάρεις καινούρια ζωή. Στο Χριστό, στις αγάπης στη Θεία Πηγή, τη φτωχή σου άνοιξε τώρα καρδιά, αν δίψας την αιώνια ζωή. Ύμνος 79.

Πριν προχωρήσω, αδελφοί, θέλω να καλωσορίσω ανάμεσά μας επισκέπτες αδελφούς που διακρίνω σήμερα το πρωί στις τάξεις μας. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο και ευλογημένο να υπάρχει κοινωνία ανάμεσα στους πιστούς του Χριστού. Ξέρετε, όλοι οι πιστοί του Χριστού αποτελούμε δικό του λαό. Ανήκουμε σε εκείνον. Και θέλω να πω στους αδελφούς, τους επισκέπτες που είναι ανάμεσά μας, ότι χαιρόμαστε για την παρουσία τους και ευχόμαστε αυτή να είναι ευλογία και για μας και για εκείνους, για τη δόξα του Χριστού. Διαβάζω, αδελφοί, ξανά τα εδάφια 36 και 37 του σημερινού κειμένου μας και τα διαβάζω αυτή τη φορά από το αρχαίο κείμενο. Ιωσής δε, ο επικληθής Βαρνάβας από τον Αποστόλων, ο εστί μεθερμινευόμενον Ιός Παρακλήσεως, Λεβίτης, Κύπριος το γέννη, υπάρχοντος αυτό αγρού, πολύ σας είναι και το χρήμα, και έφυγε παρά τους πόδας των Αποστόλων. Εδώ και μερικές Κυριακές, τις καλοκαιριάτικες Κυριακές κυρίως, μελετούμε από την Καινή Διαθήκη ορισμένους βιβλικούς χαρακτήρες, μερικές από εκείνες τις προσωπικότητες που λαμπρύνουν τις σελίδες του Λόγου του Θεού. Και είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τη ζωή, τη σταδιοδρομία ή και μερικά στιγμιότυπα από τη ζωή ορισμένων από αυτούς. Είχαμε δει τον Ανδρέα, τον μαθητή του Χριστού, είχαμε δει τον Απολό, τον μεγάλο διανοητή και δάσκαλο της αλήθειας του Χριστού, είχαμε δει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που είχε μία πρωτότυπη και μοναδική διακονία, είχαμε δει τον Φίλιππο τον Ευαγγελιστή που οπουδήποτε βρισκόταν ήξερε πως να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Άνθρωποι μεγάλοι όλοι αυτοί. Σταθήκαμε κάτω από τη διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος. Δονηθήκαμε στον παλμό τους. Σημεριστήκαμε τον οραματισμό τους. Ονειρευτήκαμε το δυναμισμό τους. Και προσευχηθήκαμε το Πνεύμα του Θεού το Άγιο να δώσει και σε μας κάτι από όλες εκείνες τις μεγάλες ευλογίες που ο Θεός Παράκλητος ξέρει να σκορπίζει απλόχερα οπουδήποτε υπάρχουν ψυχές διαθέσιμες ώστε την ευλογία αυτή να τη δεχθούν. Στο κάτω-κάτω ποιος από εμάς δεν ζηλεύει τους ανθρώπους αυτούς? Ποιος δεν θα ήθελε να ήταν Ανδρέας ή Φίλιππος ή Ιωάννης ή Απολός? Αλήθεια, για πείτε μου ποιος. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, μια και βρισκόμαστε ακόμη στο καλοκαίρι και σήμερα το νιώθουμε έντονα αυτό, θα ήθελα να συνεχίσουμε και να δούμε μια άλλη προσωπικότητα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Και από αυτό που διάβασα ασφαλώς καταλαβαίνετε ότι το θέμα μας σήμερα είναι ο Ιωσής που οι Απόστολοι του αλλάξανε το όνομα και τον αποκάλεσαν Βαρνάβα. Ξέρετε, αυτός ο Βαρνάβας δεν είναι από τους 12 Αποστόλους. Δεν είναι καν από τους 7 διακόνους που αναφέρονται στις πράξεις των Αποστόλων. Παρατηρήστε όμως ότι είναι ένας άνθρωπος που ιδιαίτερα τον θαυμάζει ο Λουκάς, γι' αυτό και τις πράξεις του επανειλημμένως τις σχολιάζει στα γραπτά του. Είναι ένας άνθρωπος που ο Παύλος έχει μεγάλη εκτίμηση για εκείνον, όπως το αναφέρει ξεκάθαρα στις επιστολές του. Και ακόμη περισσότερο είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο που κάποιοι άλλοι άνθρωποι, λαθεμένα ασφαλώς, τον πέρασαν για Θεό. Θυμάστε ότι όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας βρίσκονται στη Λυκαωνία, μας διηγείται ο Λουκάς στο 14ο κεφάλαιο των πράξεων, Ιωταδέλτα 11, ότι όχλοι ειδώντες τούτο το οποίο έκαμε ο Παύλος, ύψωσαν την φωνήν αυτών, λέγοντες Λυκαωνιστή, οι θεοί ομοιοθέντες με ανθρώπους κατέβησαν προς ημάς και ονόμαζαν τον εν Βαρνάβαν Δίαν, τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός ήτο ο αρχηγός του λόγου. Αυτοί οι άνθρωποι ήξεραν καλά τη μυθολογία τους.
Και βλέποντας τον Παύλο να μιλάει, είπαν αυτό σίγουρα είναι ο Ερμής που μεταφέρει και κηρύττει τη θέληση των θεών. Ο άλλος όμως ο επιβλητικός, ο πιο σιωπηλός, ο πιο εντυπωσιακός, ο Βαρνάβας, αυτό σίγουρα είναι ο Δίας. Θέλω να σας καλέσω, αδελφοί, σήμερα το πρωί να προσιλώσουμε την προσοχή μας στη ζωή και τη διακονία αυτού του σπάνιου πραγματικά ανθρώπου και θα ήθελα να επισημάνω από τη ζωή του τρία κυρίως σημεία. Το πρώτο, τη μεγαλοσύνη του, που θα την ονομάσω εγώ η αρχοντιά του. Το δεύτερο, την τόμπροσύνη του, που θα την ονομάσω εγώ η λεβεντιά του. Και το τρίτο, την εμπιστοσύνη του στον Κύριο, που θα την ονομάσω εγώ η καρδιά του. Αλλά ας τα δούμε τώρα αυτά με τη σειρά τους. Πρώτο λοιπόν, η αρχοντιά του. Δείτε ότι αυτή προκύπτει αμέσως από την πρώτη παρουσίαση που του κάνει ο Λουκάς στα εδάφια που διαβάσαμε πιο πριν. Μας είπε δηλαδή σε εκείνα ότι ο Ιωσής, ο επωνομαστής υπό τον Αποστόλο Βαρνάβας, Λεβίτης, Κύπριος το γένος, έχων αγρών επόλυσε και έφερε τα χρήματα και τα έθεσε εις τους πόδας των Αποστόλων. Μια χειρονομία που είναι πραγματικά ηρωική. Μια χειρονομία που σίγουρα μαρτυρεί ένα πνεύμα θυσίας. Ξέρετε, εκείνη την εποχή, όπως και σήμερα πολύ συχνά, το να έχει κανείς κάποιο ακίνητο ήταν ένα σημαντικότατο στοιχείο και κανένας δεν ήταν διατεθειμένος να το χάσει. Δείτε όμως εδώ έναν άνθρωπο που είναι αποφασισμένος για χάρη του Χριστού και για να συνδράμει στο έργο της Εκκλησίας της δικής του, πηγαίνει, πουλάει το κτήμα του και φέρνει και δίνει στους Αποστόλους τα χρήματα που έχουν προκύψει από αυτήν την αγοραπολισία. Ξέρετε, εκείνη την εποχή η Εκκλησία του Χριστού έκανε ένα πείραμα. Θα το έλεγα μάλιστα εγώ ένα πείραμα, το πρώτο που σημειώθηκε στην ιστορία, πείραμα κομμουνιστικό. Μη σας τρομάζει όρος. Δείτε ακριβώς τι γινόταν εδώ, όπως το είπε ο Λουκάς. Και νομίζει κανείς ότι από εδώ μέσα έχει αντιγράψει και ο Μάρξ τις αντιλήψεις του. Θυμάστε ίσως οι πιο πολλοί ότι ο Μάρξ ισχυριζόταν ότι σε μια άταξική κομμουνιστική κοινωνία θα πρέπει ο καθένας να συνεισφέρει κατά τις δυνάμεις του και θα πρέπει ο καθένας να αποκομίζει κατά τις ανάγκες του. Δείτε πως ωραία το λέει εδώ ο Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων. Όσοι είχαν αγρούς επόλουν, έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διεμοιράζετον εις έκαστον κατά την χρίαν την οποία είχε. Δεν έχει σημασία ότι το πείραμα απέτυχε. Και απέτυχε όπως βλέπει κανείς παρακάτω, γιατί απλούστατα η ανθρώπινη καρδιά είναι διεφθαρμένη. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εδώ ένας άνθρωπος, ο Βαρνάβας, αποφασίζει να συμπλέψει με αυτήν την αντίληψη. Πουλάει λοιπόν το κτήμα του και φέρνει τα χρήματα στους πόδας των Αποστόλων. Βέβαια αργότερα μια παρατήρηση που κάνει ο Απόστολος Παύλος δείχνει ότι η οικονομική του κατάσταση δεν ήταν τόσο καλή. 1 Κορινθίους θήτα 6. Μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε εξουσία να μην εργαζόμεθα. Βλέπετε ότι η θυσία του τον όθησε στην συνέχεια στην ανάγκη να δουλέψει με τα χέρια του και φαίνεται ότι ήταν συνεργός στο βιοποριστικό επάγγελμα του Αποστολού Παύλου. Ένα άλλο όμως χαρακτηριστικό που επισημαίνει αυτήν την αρχοντιά του είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε εμπνεύσει εμπιστοσύνη στην Εκκλησία του Χριστού ακόμη από την πρώτη στιγμή. Θυμάστε στο τέλος του κεφαλαίου Ι.Α. των πράξεων των Αποστόλων που αναφέρεται εκεί ότι υπήρξε μια ειδική ανάγκη στις εκκλησίες της Μέσης Ανατολής. Μας λέει ότι έγινε εδάφιο 28 στο Ι.Α. μεγάλη πύλα καθ' όλην την οικουμένη και οι μαθηταί απεφάσισαν έκαστος αυτόν κατά την αυτού κατάσταση να πέμψει βοήθεια προς τους αδελφούς. Ότι το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η αρχοντιά του. Θα ήθελα όμως αυτή την αρχοντιά να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά.
Το πρώτο πράγμα που κάνει εντύπωση είναι η καταγωγή του. Προσέξτε ότι στο εδάφιο 36 μας λέει ο Λουκάς ότι αυτός ο άνθρωπος παρουσίαζε έναν απίθανο συνδυασμό στην καταγωγή του. Ήταν από τη μια Κύπριος και από την άλλη Λεβίτης, που σημαίνει ότι ήταν Εβραίος της Διασποράς, επομένως πολύ πιο κοσμοπολίτης από αυτούς που ζούσαν κάτω στην Παλαιστίνη, και από την άλλη μεριά ήταν Λεβίτης, επομένως πάρα πολύ εξοικειωμένος με τις διατάξεις του νόμου του Θεού. Δείτε μάλιστα ότι αυτά τα χαρακτηριστικά της καταγωγής του οι Απόστολοι σπέβδουν να τα εκμεταλλευτούν όταν παρουσιάζεται η σχετική ανάγκη. Πράξεις Ιωτα Α20. Μετά τον διωγμόν του Στεφάνου, τινές εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, εισελθόντες εις Αντιόχιαν ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησού. Και δημιουργείται στην Αντιόχεια μια καινούργια εκκλησία, με πρωτοβουλία, όπως βλέπετε, Κυπρίων πιστών. Εδάφιο 22. Οικούστη ο λόγος περί αυτών στα ότα της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης και εξαπέστειλαν τον Βαρνάβαν για να περάσει εις Αντιόχεια. Γιατί ήταν άνθρωπος πνευματικός. Ασφαλώς γιατί ήταν άνθρωπος διαθέσιμος στις υποδείξεις του Αγίου Πνεύματος, αλλά και επειδή ήταν Κύπριος και επειδή αυτοί που κάναν το έργο το αρχικό ήταν Κύπριοι, σκέφτηκαν οι Απόστολοι ότι η συνεργασία θα είναι ευκολότερη και ανετότερη. Να γιατί λέω ότι έχει σημασία στη διακονία του ακόμη και η καταγωγή του. Το πρώτο λοιπόν, η καταγωγή του. Το δεύτερο, η διαγωγή του. Προσέξτε ότι είναι πρόθυμος ο Βαρνάβας συνεχώς να συντρέξει, να βοηθήσει, να πλώσει το χέρι του. Ήδη μας το είπε στο εδάφιο 37, έχω ναυρών, επώνησε και έφερε τα χρήματα εις τους Αποστόλους. Είναι κάτι που έχει μάθει ο Βαρνάβας ότι είναι καθήκον του να το κάνει. Δείτε μάλιστα ότι η διαγωγή του σημαδεύεται και από ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά. Όταν τον στέλνουν οι Απόστολοι στην Αντιόχεια, στο 11ο κεφάλαιο των Πράξεων, εδάφιο 23, ελθόν και ειδών την χάριν του Θεού εχάρι και παρεκκίνει πάντας να εμένωσιν εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον. Επειδή το ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Επίσης σας θυμίζω μία πολύ θαραναία παρεμβολή του στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, όταν στο κεφάλαιο θήτα των πράξεων των Αποστόλων ο Παύλος μόλις έχει δει το όραμα στη Δαμασκό, εδάφιο 26, ελθόν εις Ιερουσαλήμ επροσπάθει να προσκοληθεί στους μαθητάς. Πριν πάντε σε φοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντας ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας δεν παραλαβών αυτόν έφερε προς τους Αποστόλους. Διηγήθη προς αυτούς πώς είδε τον Κύριον εν τη οδό και ότι ελάλησε προς αυτόν. Και πώς εν Δαμασκό εκήρυξε μετά Παρισίας και ήτο μετά αυτόν εν Ιερουσαλήμ εισερχόμενος και εξερχόμενος. Σκεφτείτε τον νεαρό τον Σαύλο, αν η Εκκλησία του Χριστού είχε κλείσει την πόρτα της και την καρδιά της σε εκείνον. Το πρώτο λοιπόν η καταγωγή του, το δεύτερο η διαγωγή του, το τρίτο η προαγωγή του, που όμως προσέξτε κάτι, δεν γίνεται από ανθρώπους, γίνεται από τον ίδιο τον Θεό. Διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο ότι στην Αντιόχεια, στην Εκκλησία, ήσαν προφήτε και διδάσκαλοι Βαρνάβας, Σιμεών, Λούκιος, Μαναΐν και ο Σαύλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ανίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, χωρίσετε εις εμέ τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον, δια το έργον εις το οποίον προσεκάλεσα αυτούς. Δείτε πόσο ωραία εξελίσσονται τα πράγματα όταν τον Κύριο Λόγο τον έχει το Πνεύμα του Θεού. Δεν διαλέγει η Εκκλησία. Δεν διορίζει κάποιος. Δεν επιλέγουν καν οι πιστοί. Διαλέγει και διορίζει ο Θείος Παράκλητος. Και η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο παρά αυτό που θέλει ο Θεός και να το αποδεχθεί και να το διακηρύξει.
Δείτε τι λέει στο τρίτο εδάφιο. Τότε, αφού ενίστευσαν και προσευχήθηκαν, επέθεσαν τα σχήρας από αυτούς και απέστειλαν. Αυτός είναι ο βιβλικός τρόπος. Οπουδήποτε εφαρμόζονται άλλα συστήματα, η αποτυχία είναι σίγουρη. Εδώ έχουμε μία προαγωγή του Βαρνάβα σε ένα υψηλότερο και δυσκολότερο έργο, που όμως δεν την κάνουν άνθρωποι, την κάνει ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος, που το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό, όταν γράφει την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο, στο 12ο κεφάλαιο, τους λέει στο εδάφιο 11 ότι πάντα ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διανέμων ιδία εις έκαστον, καθώς θέλει. Αυτός είναι ο βιβλικός τρόπος. Όλα τα άλλα είναι λάθος. Το πρώτο λοιπόν η αρχοντιά του. Το δεύτερο η λεβεντιά του. Και θα έλεγα, ξέρετε, ότι η όλη πολιτεία του αποπνέει λεβεντιά. Διαβάζετε για τον Βαρνάβα στις σελίδες των πράξεων των Αποστόλων και βλέπετε έναν άνθρωπο με ευγένεια, με αξιοπρέπεια, με ήθος. Πριν από μερικά χρόνια με ρώτησε κάποιος, προκειμένου να γραφτεί ένα κείμενο, εάν τον αδελφό Άργο Ζωδιάτη ήθελες να τον περιγράψεις με μία λέξη, με δύο λέξεις, πώς θα το έλεγες, τι θα χρησιμοποιούσες? Και του είπα που σκέφτηκα, θα έλεγα ότι ήταν μεγάλος άνθρωπος. Τι εννοώ όταν λέω μεγάλος άνθρωπος? Εννοώ ένας άνθρωπος που έχει μία πνευματική λεβεντιά. Αυτό που είναι σήμερα τόσο σπάνιο στον καιρό μας. Και ξέρετε, αυτό ο Βαρνάβας το είχε. Και μάλιστα σε υπερθετικό βαθμό. Τι μου κάνει όμως εντύπωση, αδελφοί? Ενώ το χάρισμα το δίνει ο Θείος Παράκλητος όπου θέλει, ενώ τη διακονία την αναθέτει όπου κρίνει, αυτή την πνευματική λεβεντιά την περιμένει από όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Θέλετε την απόδειξη? Σας διαβάζω από την επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστολού Παύλου, από το ΙΒ, εδάφιο 10. Όλοι γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της Φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους, όχι ορισμένοι, όλοι σας. Θέλετε ένα άλλο εδάφιο? Επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 3, εδάφιο 12. Ενδύθητε λοιπόν, σπλάχνα υφθυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμίαν. Θέλετε και ένα τρίτο? Φιλιππισίους β3. Μη πράττοντες μηδέν εξαν της ηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους, υπερέχοντας σε αυτόν. Με τα εδάφια που διάβασα, νομίζω, ζωγραφίστηκε αυτό που είπα, μεγάλος άνθρωπος. Εκείνος που έχει μια πνευματική λεβεντιά, όπως είχε ο Βαρνάβας στην περίπτωσή μας. Θα ήθελα όμως να δούμε μερικά χαρακτηριστικά αυτής της πνευματικής λεβεντιάς. Το πρώτο είναι το όνομά του. Προσέξαμε ότι είχε ένα όνομα και οι Απόστολοι του το αλλάζουν, του δίνουν άλλο όνομα. Και αυτό είναι που έχει κάνει εντύπωση στον Λουκά και το αναφέρει αμέσως. Ο Ιωσής, ο επωνομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίο με θερμινευόμενον είναι Υιός Παρηγορίας. Ξέρετε τι πάθανε οι Απόστολοι? Τον είχαν διαρκώς μπροστά τους και τον βλέπανε. Και λέγανε, μα αυτός ο άνθρωπος έχει το χάρισμα να παρηγορεί. Δεν το πήρε μόνος του, του το έχει δώσει ο Θεός. Και εμείς, καθώς το παρακολουθούμε, δεν μπορούμε παρά να το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, ελάτε, ήταν συνήθεια εκείνη την εποχή αυτό, ελάτε να του αλλάξουμε το όνομα. Και ενώ ως τώρα τον λέμε Ιωσή, από εδώ και τώρα θα τον λέμε Βαρνάβα. Είναι Υιός Παρηγορίας. Δείτε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις που κάνουν εντύπωση στον αναγνώστη των πράξεων των Αποστόλων. Κεφάλαιο ΙΑ, εδάφιο 23. Βγαίνει ο Βαρνάβας στην εκκλησία της Αντιοχίας. Ελθών και ειδών την χάριν του Θεού εχάρι και παρεκκίνει πάντας να εμένωσιν εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον.
Να γιατί τον είπανε ιό παρηγορίας. Δείτε και στο γιοταβέλτα κεφάλαιο των πράξεων, στο εδάφιο 22, μαζί με τον Σάβλο, επιστηρίζονται στα ψυχάς των μαθητών.

ο Βαρνάβας παραλαβών αυτών, έφερε προς τους Αποστόλους, διηγήθη πως ο Κύριος κλπ. Οι Απόστολοι τον δέχτηκαν. Είναι κάτι που δεν το λέει ο Λουκάς, αλλά εγώ το υποψιάζομαι. Ότι όταν έγινε αυτή η ιστορία, κάποιοι τον πιάσαν τον Βαρνάβα και του είπαν: Βαρνάβα, θα την μάθεις, κάνεις λάθος. Πού το ξέρεις ότι αυτός δεν είναι κατάσκοπος? Αλλά ο Βαρνάβας ήταν ιός παρηγορίας. Και αυτό που έκανε ήταν ένα τόλμημα. Αλλά τόλμημα που το επιβράβευσε ο Κύριος. Δείτε μια δεύτερη φορά, στο 11ο κεφάλαιο των πράξεων, όταν έχει πάει στην εκκλησία της Αντιοχίας, διαπιστώνει ότι υπάρχει μια μεγάλη πνευματική ανάγκη. Χαίρεται, διδάσκει, στηρίζει τους μαθητές, αλλά καταλαβαίνει ότι δεν επαρκούν οι δυνάμεις του. Εδάφιο 25. Εξήλθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας, δια να αναζητήσει τον Σαύλον, και ευρών αυτόν έφερεν αυτόν εις Αντιόχειαν. Και συνελθόντες εις την εκκλησία εν ολόκληρον έτος, εδίδαξαν πλήθος ικανών και πρώτον εν Αντιοχεία, ονομάστησαν οι μαθητέ χριστιανοί. Ξέρετε πάλι τι δεν λέει ο Λουκάς και υποψιάζομαι εγώ? Όταν βγαίνει ο Βαρνάβας να πάνε να ζητήσει τον Σαύλο, του λένε κάποιοι: Βαρνάβα, κάτσε φρόνημα. Αυτός έχει δυνατή προσωπικότητα και αν έρθει εδώ θα σε επισκιάσει. Και ενώ είσαι πρώτος, θα γίνεις δεύτερος. Αλλά αυτό δεν τον ενδιαφέρει τον Βαρνάβα. Πράγματι, αν δείτε από εδώ και ύστερα, στην παρέα Βαρνάβα Παύλου, ο Βαρνάβας από εδώ και ύστερα είναι το δεύτερο βιολί. Όχι πια το πρώτο. Γιατί? Γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Και ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται. Δεν κοιτάει να προβάλλει τον εαυτό του. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να προχωρεί το έργο του Θεού. Να δοξάζεται ο Κύριος, να κηρύτεται το Ευαγγέλιο του Χριστού. Να γιατί είπα ότι ήταν τόλμημά του αυτό που έκανε. Το πρώτο λοιπόν το όνομά του. Το δεύτερο το τόλμημά του. Το τρίτο το ολίσθημά του. Ξέρετε και ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος όπως είμαστε όλοι εμείς. Ξέρετε τι παθαίνουμε καμιά φορά? Διαβάζουμε για τον Βαρνάβα, για τον ένα, για τον άλλο και λέμε: πω πω, τι γίγαντες πίστεως αυτοί οι άνθρωποι. Να ήμουν κι εγώ το ένα εκατοστό αυτού του ανθρώπου. Νομίζω ότι αυτή η σκέψη είναι λάθος. Θυμάστε όταν ο Ιάκωβος μιλάει για έναν άλλο κολοσσό, της παλιάς διαθήκης βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Στην επιστολή του Ιακώβου, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, διαβάζουμε το εξής. Ο Ηλίας, ο προφήτης, ή το άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Δηλαδή λέει εδώ ο Ιάκωβος, ακούστε εδώ, μη φαντάζεστε όταν λέτε Ηλίας, πω Ηλίας, εγώ δεν είμαι τίποτα. Όχι. Και εσύ είσαι κάτι σίγουρα, και ο Ηλίας δεν είναι τόσο μεγάλος που φαντάζεσαι. Ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και ο Βαρνάβας στην περίπτωσή μας ήταν άνθρωπος που έκανε τα λάθη του, όπως λάθη κάνουμε όλοι μας. Και εδώ στην Αγία Γραφή έχουμε μια περίπτωση που την ονόμασα εγώ το ολίσθημά του. Δείτε τι ακριβώς είχε γίνει. Στην εκκλησία αυτή της Αντιοχίας είχε αρχίσει να δημιουργείται μια καινούργια εκκλησία που αποτελούνταν από ελληνιστές. Δηλαδή όλοι αυτοί ήταν μεν εβραϊκής καταγωγής, αλλά είχαν ανατραφεί ανάμεσα στους εθνικούς και ήταν πολύ διαφορετικής νοοτροπίας από τους Ιουδαίους. Λέει λοιπόν ο Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτας: «Πριν έλθω σιτινές από του Ιακώβου, από την Ιερουσαλήμ, ο Πέτρος συνέτρωγε με τους εθνικούς. Ότε δε ήλθον συνεσθέλετο και απεγόριζεν εαυτόν φοβούμενος τους της περιτομής. Και με ταυτού συνυπεκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι». Εδώ ο Παύλος είναι απορριμμένος. «Ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη στην υπόκριση αυτών». Βλέπετε τι γίνεται. Εδώ ο Πέτρος και η παρέα του κάνανε ένα λάθος. Φοβήθηκαν μήπως αυτοί που ήρθαν μας παρεξηγήσουν τι θα πούν. Αυτοί έχουν μάθει αλλιώς, να μην τους σκανδαλίσουμε. Ελάτε να υποκριθούμε, να κάνουμε ότι τάχα. Δηλαδή τι? Αλλιώς όταν είναι παρόντες, αλλιώς όταν είναι απόντες. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι συμπαρασύρθηκε ακόμη. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο Παύλος είχε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον Βαρνάβα και απορεί πως είναι δυνατόν ακόμα και ο Βαρνάβας. Βλέπετε, κανένας μας δεν έχει πνευματική ανοσία.

0: Όλοι είμαστε άνθρωποι με μικρότητες.
1: Με αδυναμίες.
0: Με λάθη.
1: Το λέγαμε και την άλλη φορά, στο πούμε ακόμη μια φορά. Δεν κάνει λάθη
0: όποιος δεν κάνει τίποτα.
1: Όποιος κάνει κάτι, κάνει και λάθη. Και δείτε ότι ο Βαρνάβας κάνει και αυτός το λάθος. Δείτε όμως ότι ο Παύλος έχει μεγάλη εκτίμηση για τον Βαρνάβα. Συμπαρεσύρθη και ο Βαρνάβας.
0: Το πρώτο λοιπόν η αρχοντιά του, το δεύτερο η λευκενδιά του, το τρίτο η καρδιά του.
1: Μια καρδιά που είναι πλημμένη και καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού. Να το πω λίγο πιο θεολογικά. Μια καρδιά που είναι αγιασμένη από τον Χριστό.
0: Ξέρετε, καμιά φορά η λέξη Άγιος μας μπερδεύει λιγάκι.
1: Νομίζουμε Άγιος είναι κάτι φοβερό, τεράστιο, απίθανο, απροσπέλαστο, μοναδικό, φανταστικό. Ποιος τα είπε όλα αυτά? Αν διαβάσετε την Καινή Διαθήκη, θα δείτε ότι ο Παύλος κάθε φορά γράφει προς τους Αγίους της Θεσσαλονίκης, της Κορίνθου, των Φιλίππων, ειδικά της Κορίνθου τους Αγίους, που αν βάλεις τη ζωή τους κάτω από το μικροσκόπιο και χωρίς το μικροσκόπιο, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Το συμπέρασμα δεν είναι ότι ήταν και τόσο άγιοι, αλλά όμως ήταν πλημμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Δείτε πώς τον εγκομιάζει εδώ ο Λουκάς τον Βαρνάβα στο 11ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όταν πήγε στην Αντιόχεια, εχάρη και λοιπά, εδάφιο 24, επειδή το ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Θυμάστε στο 6ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όταν αποφασίζουν να επιλέξουν 7 διακόνους, τι λέει για τον Στέφανο? Εδάφιο 5 του 6ου κεφαλαίου. Εξέλεξαν τον Στέφανο, άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου. Ο Στέφανος πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου, ο Βαρνάβας πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Ακριβώς το ίδιο πράγμα διατυπωμένο αντίστροφα. Επομένως, έχουμε έναν άνθρωπο που η καρδιά του είναι τέλεια μπροστά στον Θεό. Τέλεια δεν θα πει ότι δεν κάνει λάθη. Δεν θα πει ότι δεν έχει ψεγάδια. Δεν θα πει ότι αν τον ψάξεις δεν θα βρεις αδυναμίες. Δεν θα πει καθόλου κάτι τέτοιο. Σημαίνει όμως ότι είναι άνθρωπος καθαρισμένος και ξεχωρισμένος. Αυτό θα πει Άγιος. Και υποθέτω ότι ο Βαρνάβας είχε διαβάσει προσεκτικά, και εν πάση περιπτώσει το είχε ακούσει αυτό που λέει ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16, είναι γεγραμμένον: Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Θέλω πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά σε μερικά φαινόμενα στη ζωή του Βαρνάβα που θα έλεγα ότι εμένα ιδιαίτερα μ' αγγίζουν. Το πρώτο είναι εκείνο που θα το πω, τα ξεσπάσματα. Ξέρετε, ο Βαρνάβας, όπως όλοι μας, είχε τις μικρές ανθρώπινες στιγμές του. Και θέλω να σας διαβάσω μια από αυτές που μας την περιγράφει διεξοδικά και πάλι ο Λουκάς. Στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο κεφάλαιο ΙΕ, ακούστε τι έγινε. Έχει τελειώσει μια καταπληκτική αεραποστολική περιοδία ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Όταν ξεκίνησαν, πήραν μαζί τους και τον ανεψιό του Βαρνάβα, τον Μάρκο. Αυτός κουράστηκε, ήταν νεαρός, δεν άντεξε στην ταλαιπωρία, τους παράτησε και έφυγε. Και τώρα, μετά την ασημέρας, λέει ο Παύλος στον Βαρνάβα, ας επιστρέψομεν και ας επισκεφθόμεν τους αδελφούς. Και ο μεν Βαρνάβας εστοχάστη να συμπαραλάβει τον Ιωάννη. Ο Παύλος όμως έκρινε άξιον τον αποχωριστέντα από αυτόν, Ιωάννης Μάρκος, από της Παμφιλίας, και μη συνακολουθήσαντα αυτούς, τούτον να μη συμπαραλάβει. Συνέβη λοιπόν ερεθισμός, ώστε απεχωρίστησαν απαλλήλων. Κοινώς τσακώθηκαν, τα σπάσανε και μάλιστα άσχημα. Το διαβάζεις αυτό και λες, καλά, ο Βαρνάβας. Βαρνάβας. Έτσι είναι ο άνθρωπος, έχει τις αδύνατες στιγμές του. Θα ήταν καλά να μην γινόταν έτσι. Το διαβάζεις και σου μένει μια πικρία στο λαιμό. Λες, μα... Ξέρετε τι σκέφτομαι. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι πολλά. Η παρηγορία ήταν χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Η πραότητα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Στην παρηγορία ο Βαρνάβας έβρενε άριστα. Στην πραότητα έπιανε και δεν έπιανε τη βάση. Και όταν ήρθε η στιγμή, συνέβη ερεθισμός. Τι να κάνουμε, ήταν Κύπριος, είχε μέσα του το ελληνικό το στοιχείο. Και ξέρετε, οι Έλληνες για πολλά φημίζονται, όχι για πραότητα. Να γιατί λέω τα ξεσπάσματα. Και σκέφτομαι, αδελφοί, ότι αυτά τα ξεσπάσματα καμιά φορά χαρακτηρίζουν και εμάς. Κακό.
0: Κάκιστο.
1: Θλιβερό, σίγουρα. Αλλά δείτε εδώ ένα πνευματικό κολοσσό. Απ' τη μια ο Βαρνάβας, απ' την άλλη ο Παύλος, ό,τι εκλεκτότερο διαθέτει η Εκκλησία του Χριστού. Και όλη η φασαρία τι είναι, για ένα νέο παιδί, να το πάρουμε μαζί ή να μην το πάρουμε. Εγώ δεν το θέλω. Μα εγώ τον θέλω. Συνέβη λοιπόν ερεθισμός. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει εκεί στην επιστολή προς Γαλάτα στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 22, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, αλλά σίγουρα όχι ερεθισμός. Όταν γράφει στους Κολοσσαείς το 3ο κεφάλαιο, το εδάφιο 13, υποφέροντες αλλήλους, συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονον κατάτινος, καθώς ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω κι εσείς. Ναι, αλλά ξέρετε, αυτά τα ξεσπάσματα που βλέπω εγώ εδώ, μου κάνουν τον Βαρνάβα πολύ δικό μου. Γιατί αλλιώτικα θα τον έβλεπα εκεί πάνω, απρόσιτο, απροσπέλαστο, μακρινό, τώρα έχει γίνει κοντινός. Άριστα στην παρηγορία, Βαρνάβα. Στην πραότητα περνάς και δεν περνάς. Και πόσοι από εμάς σε πολλές ιδιότητες απαραίτητες στο χριστιανό περνάμε και δεν περνάμε. Το πρώτο λοιπόν τα ξεσπάσματα. Το δεύτερο τα φαντάσματα. Τα φαντάσματα του παρελθόντος. Εμείς έναν καιρό κάναμε αυτό και εκείνο. Πόσους από εμάς τους κυνηγάν τα φαντάσματα. Θυμάστε εκεί στην Αντιόχεια, το λέγαμε πιο πριν. Έρχονται από του Ιακώβου, ο Πέτρος, ο Βαρνάβας, να κρατήσουμε τις παραδόσεις. Έτσι κάναμε μέχρι τώρα. Να βλέπατε εσείς οι νεαροί τι κάναμε εμείς πριν 10 χρόνια. Θυμάστε όταν ο Κύριος αποφασίζει να διδάξει τον Πέτρο ότι πρέπει να πάει να φάει μαζί με τους εθνικούς. 3 φορές κατεβαίνει το σεντόνι με τα ζώα. Πέτρος σήκω, σφάξε φάε, Κύριε μη γέννητο. Ο Πέτρος ξέρει καλύτερα. Και αναγκάζεται 3 φορές ο Κύριος να του πει, Πέτρο, όσα ο Θεός καθάρισε, σύμιλε και βέβηλα. Μα αυτό έναν καιρό εμείς έτσι κάναμε και ξέρετε καμιά φορά αυτά τα φαντάσματα από το παρελθόν μας ακολουθούν μέχρι τα γεράματα. Πέταξτε τα φαντάσματα, ξέχνατε. Διάγραψε τα, σβήστα. Υπάρχει ένα εδάφιο στην επιστολή προς Εβραίους που μου κάνει πάντοτε μεγάλη εντύπωση. Στο 10ο κεφάλαιο, το εδάφιο 20, μας λέει εκεί: έχουμε παρησία να εισέλθουμε στα Άγια δια του αίματος του Ιησού, προσέξτε, δια νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσε εις εμάς. Και το λάθος που κάνουμε μερικοί από εμάς είναι ότι κουβαλάμε τα φαντάσματα του παρελθόντος και θέλουμε να μπούμε δια παλαιάς οδού, ενώ ο Κύριος μας οδηγεί δια νέας οδού. Φαντάζομαι τον Πέτρο και τον Βαρνάβα να συνεδριάζουν και να λένε τώρα τι θα κάνουμε, καινούργιες ιδέες θα βάλουμε μέσα στην εκκλησία, θα αλλάξουμε αυτά που τόσα χρόνια έκαναμε, ας τους εκείνους απ' έξω, βάλε αυτούς από εδώ. Ο Κύριος όμως έχει τώρα μια νέα και ζώσα οδό. Και πρέπει ο Βαρνάβα να μάθεις να πορεύεσαι σε εκείνο το δρόμο του. Το πρώτο τα ξεσπάσματα, το δεύτερο τα φαντάσματα, το τρίτο τα ξαφνιάσματα. Καθώς διαβάζουμε την ιστορία του Βαρνάβα, συχνά ξαφνιαζόμαστε, μερικές φορές ευχάριστα. Χαιρόμαστε κάποιες πρωτοβουλίες και μερικές φορές σκυθροπάζουμε, γιατί διαπιστώνουμε αδυναμίες στη ζωή του Βαρνάβα. Φαντάζεστε, αδελφοί, αν η δική σας η ζωή, η και η δική μου η ζωή έμπαινε έτσι κάτω από στενή παρακολούθηση. Πόσα ξαφνιάσματα θα είχαν προκύψει. Ελάχιστα ευχάριστα, τα πιο πολλά δυσάρεστα. Δεν θα το σχολιάσω περισσότερο. Θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο του Αποστόλου Παύλου που θα μας απασχολήσει αργότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ας είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού σήμερα το πρωί που θα το σχολιάσει στις καρδιές μας. Στο πρώτο κεφάλαιο της προσφιλιππίσιου, στο εδάφιο 27, δείτε τι λέει ο Παύλος. Και αυτό εφαρμόστηκε στην περίπτωση του Βαρνάβα. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Για να ακούσω για σας ότι στέκεστε σε ένα πνεύμα, συναγωνιζόμενη είναι μια ψυχή δια την πίστη του Ευαγγελίου και μη φοβιζόμενη ισουδέν από τον εναντίον. Ο Βαρνάβας, ένας άνθρωπος που μέσα του δούλεψε το Πνεύμα του Θεού, δεν έγινε τέλειος, δεν έγινε αψεγάδιαστος. Έμεινε άνθρωπος όπως εσύ και εγώ, αλλά άνθρωπος που πολιτεύτηκε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού και τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί στις σελίδες της Αγίας Γραφής διαπιστώνουμε με πιο θαυμαστό τρόπο το Πνεύμα το δικό σου δούλεψε επανειλημμένα μέσα σε ανθρώπινες καρδιές. Και την ώρα αυτή θέλουμε ιδιαίτερα να σε ευχαριστήσουμε, γιατί το ίδιο αυτό Πνεύμα το δικό σου εργάζεται και μέσα στις δικές μας τις καρδιές. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ διαλέγεις ανθρώπους μικρούς, ασήμαντους, ταπεινούς και τους ευλογείς και τους χαριτώνεις και τους δίνεις χαρίσματα και τους αναθέτεις αποστολή. Κύριε, παρακαλούμε όσα μας θύμισε το Πνεύμα σου σήμερα το πρωί από τη ζωή του Βαρνάβα, δούλεψε τα σήμερα στις καρδιές μας. Δίδαξε μας την παρηγορία. Μάθε μας να είμαστε άνθρωποι έτοιμοι να πλώσουμε το χέρι, να συμπαρασταθούμε, να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε. Και όλες τις αδυναμίες που έχουμε, που τις γνωρίζουμε εμείς και τις γνωρίζεις κι εσύ. Κύριε, παρακαλούμε για αυτές, βοήθησέ μας να τις αφήσουμε στα πόδια του Σταυρού. Κύριε, δούλεψε, παρακαλούμε, μέσα σε κάθε καρδιά, καθώς θα φύγουμε, εξακολούθησε να διδάσκεις, να στηρίζεις, να υπενθυμίζεις, να διορθώνεις, να ελαγχείς και να ευλογείς. Δέξου, Κύριε, την ευγνωμοσύνη μας και άκουσε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας. Προσευχόμαστε και δεόμαστε στο όνομα του Χριστού. Άμην. Να κλείσουμε, αδελφοί, ψάλλοντας τον ύμνο που έχει ρυθμό 249. Πώς θέλω να είμαι κοντά στον Χριστό και πάντα να νιώθω πως ζω δι' Αυτόν. Πώς θέλω να ακούω Αυτόν να μιλά και να μ' οδηγεί στα ουράνια ψηλά. Δόξα δε ζητώ, πλούτη δεν ποθώ, ένα πράγμα λαχταρώ. Πως θέλω στον κόσμο για εκείνο να ζω και να ακολουθώ. 249, την τελευταία στροφή θα τη βγάλουμε όρθια.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Με τον αριθμό 14.

Αν θέλετε να σταθούμε ορθοί, να ξεκινήσουμε την ώρα μας με προσευχή. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί εσύ μας άνοιξες πραγματικά τον ουρανό μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για αυτό το τέλειο έργο της σωτηρίας που κάποια στιγμή μας το αποκάλυψες, μας άνοιξες τα μάτια της καρδιάς μας και το δεχθήκαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί από τότε ζούμε σε επικοινωνία μαζί σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά δικά σου, εσύ μας το βεβαιώνεις αυτό. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις δώσει και το δικαίωμα να σε αποκαλούμε Πατέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχουμε τη βεβαιότητα ότι μας ακούς. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι ο αναστημένος Κυριός μας βρίσκεται στα δεξιά σου τώρα και μεσητεύει περ ημών. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αυτή την αναστημένη ζωή του Ιησού Χριστού μας την προσφέρεις και σε εμάς, τον καθένα από εμάς. Αξίωνε μας κάθε μέρα να κάνουμε πραγματικότητα αυτή την ανάσταση της ζωής του Ιησού Χριστού μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Και βοήθησέ μας, πρώτα απ' όλα, να κρατάμε εμείς τον εαυτό μας εσταυρωμένο, έτσι ώστε να σου δίνουμε τη δυνατότητα να κάνεις αυτή τη ζωή του Ιησού Χριστού πραγματικότητα μέσα μας. Την ώρα μας αυτή, εσύ σε παρακαλούμε να την καλύψεις, να δώσεις σε όλους μας, σύμφωνα με αυτά που ξέρεις ότι έχουμε ανάγκη, και σε παρακαλούμε όπου κηρυχθεί ο λόγος σου, το πνεύμα το Άγιο, η παρουσία του Αγίου σου πνεύματος, ας είναι εκείνη που θα σκεπάσει ό,τι υποθεί. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε, αν θέλετε, και τον ύμνο με τον αριθμό 333. Φράνθη τη Λάιν. Θα σου πω τώρα.

Θα διαβάσω τρία κομμάτια από το Λόγο του Θεού για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν. Το πρώτο είναι από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ματθαίο, το κεφάλαιο ΚΑΙΤΑ και τα εδάφια 1 έως 10. Ματθαίος ΚΑΙΤΑ 1 έως 10. Αφού δε επέρασε το Σάββατον, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία δια να θεωρήσωση των τάφων. Και ιδού έγινε σεισμός μέγας. Διότι άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού ήλθε και απεκύλησε τον λίθον από τη στήρας και εκάθητο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψης αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών οσχιών. Και από

έως και 11, Ρωμαίου σίγμα, 4 έως 11. Συνετάφημε λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομε εις νέαν ζωήν. Διότι αν εγίναμε σύμφητοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη, δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας. Διότι από θανόν ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετά αυτού. Γινώσκοντες, ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνίσκει πλέον. Θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθώ απέθανεν, απέθανεν άπαξ για την αμαρτία. Αλλά καθώ ζει, ζει εις τον Θεόν. Ούτε κι εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκρίνμεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις τον Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και διαβάζω επίσης και από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το κεφάλαιο ΙΕ, τα εδάφια 1 έως και 28. Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο, το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παρελάβετε, εις το οποίο και είσταστε, δια του οποίου και σώζεστε, τι είναι τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτητε αυτό. Εκτός αν εμπιστεύσατε ματέως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς, και ότι εφάνης τον Κυφάν, έπειτα εις τους 12. Μετά ταύτα εφάνης 500 και επέκεινα αδελφούς δια μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένους είναι έως τώρα, τινές δε και κοιμήθησαν. Έπειτα εφάνης τον Ιάκωβον. Έπειτα εις πάντα στους Αποστόλους. Τελευταίον δε πάντων εφάνηκε εις εμέ, ως εις έκτρωμα. Διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Και εις εμέ χάρης αυτού δεν έγινε ματέα. Αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Πληνουχή εγώ, αλλά χάρης του Θεού είμαι τεμού. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνοι, ούτω κηρύττομεν και ούτω σε πιστέψατε. Εάν δε ο Χριστός κηρύττεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς τινές μεταξύ σας λέγουσιν ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι, και αν Ανάσταση νεκρών δεν είναι, ουδό Χριστός ανέστη. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάτων άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματέα δε και η πίστη σας. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι μαρτυρήσαμε περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησε, εάν καθ' υπόθεση δεν ανασταίνονται νεκροί. Διότι αν δεν ανασταίνονται νεκροί, ουδό Χριστός ανέστη. Αλλά αν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας. Έτι είστεν τες αμαρτίες ημών. Άρα και κοιμηθέντες σε Χριστό απολέστησαν. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομεν στο Χριστό, είμεθα ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Έγινε να απαρχεί το και κοιμημένον. Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξη. Ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Ύστερον θελήστε το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία εις τον Θεό και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και εξουσία και δύναμη. Διότι πρέπει να βασιλεύει όσου θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος, διότι πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερώνω ότι εξαιρεί το υποτάξασε σε αυτόν τα πάντα. Όταν δε υποταχθώς είναι σε αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί στον υποτάξαντα σε αυτόν τα πάντα, δια να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Μακάρι ο Θεός αδελφοί να ευλογήσει το λόγο του. Αν θέλετε να ψάλλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 171.

0: Η πρώτη περικοπή που διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι μία από τις τέσσερις που περιγράφουν οι Ευαγγελιστές για την περιγραφή του γεγονότος της Ανάστασης του Ιησού Χριστού και πιο σωστά για την περιγραφή της πρώτης επαφής, αν θέλετε, με αυτό το γεγονός της Ανάστασης. Περιγράφεται ότι πηγαίνουν οι γυναίκες για να βρούνε το σώμα του Ιησού Χριστού στον τάφο και αντί γι' αυτό βλέπουν τον τάφο ανοιχτό και το σώμα του Ιησού Χριστού να μην βρίσκεται εκεί. Και ένας άγγελος τους λέει ότι ο Ιησούς Χριστός πια δεν είναι ανάμεσα στους νεκρούς, αλλά ότι αναστήθηκε. Και ότι αν θέλουν μπορούν να πάνε στη Γαλιλαία και εκείνες και οι μαθητές και εκεί θα τον δούνε. Τα επόμενα δύο κομμάτια από την Επιστολή προς Ρωμαίους και από την Επιστολή προς Κορινθίους είναι δύο κομμάτια στο οποίο ο Απόστολος Παύλος τονίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως και σε όλο το κεφάλαιο αυτό της Επιστολής προς Κορινθίους, από το οποίο ήταν η περικοπή αυτή που διαβάσαμε, τη σημαντικότητα του γεγονότος της Ανάστασης για την πίστη μας. Το σημερινό θέμα είναι απαρμένο από το κομμάτι αυτό της Επιστολής προς Κορινθίους που διαβάσαμε, το 13ο εδάφιο, το οποίο λέει ότι εάν Ανάσταση νεκρών δεν είναι, ούτε ο Χριστός Ανέστη. Και το θέμα, όπως είναι διατυπωμένο στο πρόγραμμα των ημερών αυτών, είναι ο παραλογισμός της άρνησης. Ο παραλογισμός της άρνησης, αυτού ακριβώς του γεγονότος της Ανάστασης. Αυτό το γεγονός της Ανάστασης, όπως φαίνεται σε όσους διαβάζουν το Λόγο του Θεού, ήταν το πιο κεντρικό μέσα στη διδασκαλία όλων των Αποστόλων. Από την αρχή ακόμα, όπως περιγράφεται στις πράξεις, όταν οι μαθητές μαζεύτηκαν για να εκλέξουν τον 12ο, ο οποίος αντικαθιστούσε τον Ιούδα, λέει ο Πέτρος εκεί να εκλέξουμε έναν ο οποίος θα είναι μάρτυρας μαζί με εμάς της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και αμέσως μετά, όταν ο Πέτρος στο γνωστό κήρυγμα της Πεντηκοστής απευθύνεται στον κόσμο που είχε μαζευτεί από κάτω, το κύριο βάρος πέφτει σε αυτό ακριβώς το γεγονός της Ανάστασης. Ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός που έζησε, εσείς το σταυρώσατε, αλλά εκείνος αναστήθηκε μετά από τρεις μέρες. Και φαίνεται και από άλλα σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, όπως και από αυτά που διαβάσαμε απόψε, ότι είναι πραγματικά το κεντρικό σημείο του Ευαγγελίου. Μαζί με το σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού, είναι εκείνο το γεγονός το οποίο, αν θέλετε, δίνει βαρύτητα και επαληθεύει αυτήν ακριβώς τη σωτηρία που έχουμε μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, στην Επιστολή προς Κορινθίους, στο τμήμα αυτό που διαβάσαμε, στο πρώτο κομμάτι αναφέρει διάφορα στοιχεία με τα οποία προσπαθεί να αποδείξει στους Κορινθίους την αλήθεια αυτού του γεγονότος της Ανάστασης. Από ό,τι φαίνεται, εκείνη την εποχή στην Κόρινθο υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούσαν όχι τόσο την Ανάσταση του Χριστού, αλλά αμφισβητούσαν γενικότερα τη δυνατότητα της Ανάστασης των νεκρών και κατ' επέκταση βέβαια και την Ανάσταση του Χριστού. Άνθρωποι πιστοί. Και γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει, καθώς ήταν ένας έξοχος χρήστης διαφόρων σχημάτων της λογικής, ξεκινάει αποδεικνύοντας πρώτα την ύπαρξη αυτού του γεγονότος της Ανάστασης του Ιησού Χριστού και πάνω μετά σε αυτό βασίζεται για να τους δείξει ότι όλοι οι ισχυρισμοί τους είναι χωρίς βάση. Και μέσα σε αυτά τα επιχειρήματά του αναφέρει τις διάφορες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού. Δεν είναι της ώρας τώρα να αναφέρουμε τα διάφορα επιχειρήματα τα οποία υπάρχουν για να μας πείσουν ότι το γεγονός της Ανάστασης ήταν ένα πραγματικό γεγονός, όσο και αν αυτό ακούγεται πλεονασμός. Ωστόσο όμως θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό από όλα αυτά ήταν αυτό που και ο Παύλος λέει μέσα, ότι εξαιτίας αυτού ακριβώς του γεγονότος υπήρξε μια εντυπωσιακή μεταστροφή ανθρώπων που, όπως βλέπουμε και μέσα από το Λόγο του Θεού, από τις περιγραφές των Ευαγγελίων, αμέσως μετά το θάνατο του Ιησού Χριστού είναι φοβισμένοι. Δεν ξέρουν καλά-καλά τι πρόκειται να γίνει. Δεν ξέρουν γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Δεν ξέρουν πώς αυτός που ισχυρίστηκε τόσο εντυπωσιακά πράγματα για τον εαυτό του καταλήγει να πεθαίνει με ένα τέτοιο ατιμωτικό θάνατο. Και ωστόσο όμως αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι φαίνονται τόσο φοβισμένοι, αμέσως μετά το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού, μεταβάλλονται σε κήρυκες του Ευαγγελίου, οι οποίοι δεν δίστασαν να δώσουν τη ζωή τους με τρόπο φρικτό, γι' αυτό ακριβώς το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού. Και την ίδια πορεία ακολούθησε και το μεγαλύτερο μέρος των πιστών της εποχής εκείνης. Δημιουργήθηκε μια εκκλησία βασιζόμενη ακριβώς αυτή την αλήθεια της Ανάστασης. Ότι Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαίωσή μας. Και πάνω σε αυτή την αλήθεια στηρίχθηκε ολόκληρη δημιουργία της Εκκλησίας και στηρίζεται και σήμερα. Και πώς θα ήταν δυνατόν να υπάρξουν τόσες χιλιάδες ή εκατομμύρια άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους με ένα τέτοιο τρόπο, εάν αυτό το γεγονός ήξεραν ότι δεν ήταν αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος επικαλείται εδώ, φέρνει μάλλον στους Κορίνθιους μπροστά διάφορες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού ως επιχείρημα, ακριβώς για να τους πείσει για την αλήθεια αυτού του γεγονότος. Και είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, σε αυτή την επιχειρηματολογία, αυτό που λέει ότι εφάνισε 500 και περισσότερους από 500, από τους οποίους αρκετοί ζουν ακόμα και σήμερα. Ίσως σε εμάς πια αυτή η περιγραφή δεν έχει την ίδια βαρύτητα. Αλλά για αυτούς τους ανθρώπους όμως, αυτό ως επιχείρημα έχει εξαιρετική βαρύτητα για την αλήθεια της Ανάστασης. Επειδή ακριβώς πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ζούσαν ακόμα, εάν ο Παύλος δεν έλεγε αλήθεια σε αυτόν τον ισχυρισμό του, τότε πολύ εύκολα θα μπορούσαν να διαψεύσουν τα λεγόμενα του Παύλου. Και γι' αυτό ακριβώς και αυτά που λέει στους Κορίνθιους είναι επιχειρήματα πολύ σημαντικά για να μας πείσουν ότι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού ήταν ένα γεγονός. Ήταν κάτι που συνέβη στα αλήθεια και ήταν κάτι που άλλαξε κυριολεκτικά το ρουν της ιστορίας. Βασιζόμενος αυτό, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στα επόμενα εδάφια από το 12 και μετά. Και αρχίζει να επιχειρηματολογεί και να λέει σε αυτούς τους ανθρώπους πόσο χωρίς νόημα είναι το να ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε η Ανάσταση των νεκρών. Και είναι αυτό ακριβώς που λέει το σημερινό μας θέμα, ο παραλογισμός της άρνησης. Και τους λέει ότι εάν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Και ας έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό είναι κάτι που μόλις πριν ο Απόστολος Παύλος το έχει αποδείξει στους Κορίνθιους, ότι ο Χριστός ανέστη. Και αν δεν ανέστη ο Χριστός, είναι μάταια η πίστη σας. Και αν δεν ανέστη ο Χριστός, είναι μάταιο το κήρυγμά μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε και ψευδομάρτυρες, γιατί ισχυριζόμαστε ότι συνέβη κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν συνέβη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν δεν ανέστη ο Χριστός, είστε ακόμα σε αμαρτία. Και προσέξτε, μιλάει σε πιστούς ανθρώπους. Ήταν άνθρωποι πιστοί αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονταν αυτά τα πράγματα. Και τους λέει ότι αν ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών και ότι κατά συνέπεια δεν ανέστη ο Ιησούς Χριστός, τότε βρίσκεστε ακόμα σε αμαρτία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν δεν ανέστη ο Χριστός, όσοι απέθαναν εν Χριστώ έχουν χαθεί, απολέστηκαν. Και τέλος, εάν δεν ανέστη ο Χριστός, εμείς που ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει ανάσταση των νεκρών, και εννοεί βεβαίως ο Παύλος, εμείς που ζούμε με ένα τέτοιο τρόπο, με τόσες στερήσεις, με τόσους διωγμούς, είμαστε οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων, διότι πιστεύουμε σε κάτι το οποίο δεν έχει καμία βάση. Θα ήθελα απόψε, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, να δούμε καταρχήν γιατί η Ανάσταση, το γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, έχει αυτή την κεντρικότητα στη διδασκαλία των Αποστόλων και όχι μόνο αυτό, στη δομή όλου του Ευαγγελίου. Και τι σημαίνει αυτό το γεγονός για μας τους ίδιους. Κατά πόσον δηλαδή η κεντρικότητα αυτού του γεγονότος υπάρχει και στις ζωές τις δικές μας σήμερα. Ξεκινώντας από το πρώτο, στο να θυμηθούμε λίγο να σκεφτούμε γιατί αυτό το γεγονός της Ανάστασης έχει αυτή την κεντρικότητα, θα έλεγα καταρχήν ότι ήταν κάτι το οποίο έδειξε για άλλη μια φορά, ήταν μια διακήρυξη και μια επιβεβαίωση ταυτόχρονα της κυριαρχίας του Θεού σε όλη τη δημιουργία και ακόμα σε αυτόν τον ίδιο το θάνατο. Και ακόμα πολύ περισσότερο ήταν μια επιβεβαίωση της ίδιας της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Αυτό επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά μέσα στη Γραφή και είναι πολύ λογικό. Διότι θυμηθείτε, ο Ιησούς Χριστός είχε πει ότι χαλάστε αυτό το ναό και εγώ θα τον ξαναφτιάξω σε τρεις μέρες, εννοώντας για το σώμα του και για την Ανάστασή του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εάν δεν υπήρχε το γεγονός της Ανάστασης, τότε αυτό θα σήμαινε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έλεγε αλήθεια. Και αν δεν έλεγε αλήθεια σε εκείνο το σημείο, οποιοδήποτε θα μπορούσε να αμφισβητήσει την αλήθεια όλης της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Επομένως, αυτό το γεγονός της Ανάστασης είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση, γιατί άλλωστε ήταν και ο μεγαλύτερος ισχυρισμός του Ιησού Χριστού, είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση της αλήθειας της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Στη μεγαλύτερη του διακήρυξη, στο μεγαλύτερο του ισχυρισμό, ευρέθη αψευδής. Και κατά συνέπεια, μπορούμε και εμείς να έχουμε τη βεβαιότητα ότι εφόσον σε αυτό που ήταν ο μεγαλύτερος ισχυρισμός του ευρέθη αψευδής, είναι αψευδής και σε όλα τα άλλα τα οποία είπε, όσο ήταν εδώ. Και ακόμα, αυτό το ίδιο το γεγονός είναι η επιβεβαίωση από το Θεό Πατέρα ότι το έργο το οποίο έπρεπε να κάνει ο Ιησούς Χριστός το έκανε με έναν τρόπο τέλειο. απέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαίωσή μας. Ο Ιησούς Χριστός έκανε με τρόπο τέλειο αυτό που του είχε αναθέσει ο Πατέρας. Τιμωρήθηκε για τις αμαρτίες τις δικές μας, πήρε την ενοχή τη δικιά μας επάνω στο Σταυρό και μέσω αυτού του χυμαίνου αίματος δίνει τη δυνατότητα σε εμάς, στον καθένα από εμάς που θέλει, να ξανασυνδέσουμε αυτή τη χαλασμένη σχέση μας με τον Θεό και να ξαναέχουμε πια τη δυνατότητα της γνωριμίας του προσώπου του. Αυτό το έργο ο Ιησούς Χριστός το έκανε με ένα τέλειο τρόπο. Και το έκανε με ένα τέλειο τρόπο αφενός μεν γιατί έζησε μια ζωή χωρίς αμαρτία και αφετέρου γιατί αυτή η ζωή χωρίς αμαρτία καταλήγει σε ένα σταυρικό θάνατο, σε μια τιμωρία της αμαρτίας. Ποιας αμαρτίας? Όχι του Ιησού Χριστού, αλλά της δικιάς μου, του καθενός από εδώ μέσα, που αναγνωρίζει ότι επάνω στο Σταυρό τιμωρήθηκε η αμαρτία η δικιά του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η επιβεβαίωση ότι αυτό το έργο ήταν ένα έργο που ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Επειδή ακριβώς πραγματοποιήθηκε αυτό το έργο με έναν τρόπο τέλειο, ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό, δίνοντας έτσι μια απόδειξη σε όλους μας ότι αυτό το έργο το σωτηριακό είναι μια πραγματικότητα στην οποία ο καθένας από εμάς μπορεί να ακουμπήσει και ο καθένας από εμάς μπορεί να βρει τη συγχώρηση των αμαρτιών του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι η απόδειξη από την πλευρά του Θεού ότι η δικαιοσύνη του ικανοποιήθηκε και ότι μέσω αυτού του σωτήριου έργου μπορεί ο καθένας από εμάς να ονομαστεί παιδί του Θεού πια. Και επίσης, αυτό το ίδιο το γεγονός της Ανάστασης είναι μια νίκη κατά του θανάτου. Είναι αυτή η νίκη κατά του θανάτου η οποία μας δίνει και εμάς τη βεβαιότητα ότι κάποια μέρα και εμείς θα είμαστε νικητές του θανάτου. Λέει ο Απόστολος Παύλος σε κάποια από αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε: «Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτε και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκους είναι το Αδάμ, ούτε και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό». Το γεγονός ότι ο Κύριος μας αναστήθηκε και τώρα ζει στα δεξιά του Πατέρα είναι η επιβεβαίωση για μας ότι και εμείς κάποια μέρα, όπως πιο μπροστά ήμασταν νεκροί, επειδή εξαιτίας του Αδάμ μπήκε αμαρτία στον κόσμο, και όπως επειδή φέραμε πριν το σπέρμα της αμαρτίας και του θανάτου μέσα μας και ήταν σίγουρο ότι θα πεθάνουμε, άλλο τόσο δια του Ιησού Χριστού είμαστε σίγουροι ότι θα ζήσουμε. Επειδή εκείνος νίκησε το θάνατο μέσω της Ανάστασής του και επειδή εκείνος ζει τώρα στα δεξιά του Πατέρα. Δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι δεν ήταν ένας ιδρυτής μιας θρησκείας που έδειξε απλώς το δρόμο και από εκεί και πέρα μας άφησε στην τύχη μας, αλλά ότι είναι ένας ζωντανός Θεός, ο οποίος είναι έτοιμος να έρθει και να κατοικήσει μέσα σε κάθε έναν που το ζητάει αυτό, σε κάθε έναν που το δέχεται και να ενεργήσει πια μέσα στη ζωή του καθενός από εμάς. Και είναι κάτι που πολλοί από εμάς το έχουμε πειραματιστεί στη ζωή μας και το βλέπουμε, ότι εκεί που ήμασταν άνθρωποι χαλασμένοι, νεκροί, εκεί που υπήρχε μέσα μας η αμαρτία και βασίλευε ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, από τότε που δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό μας σωτήρα, βασιλεύει μέσα μας η ζωή εν Χριστώ. Η ζωή αυτή εν Χριστώ του Αγίου Πνεύματος που, όπως λέει πάλι ο Παύλος, μας έχει ελευθερώσει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και έτσι λοιπόν, επειδή έχουμε ένα ζωντανό Ιησού Χριστό, ξέρουμε ότι εκείνος που μας είπε τι θα έπρεπε να κάνουμε, είναι εκείνος που μας δίνει και τη δύναμη να τα πραγματοποιήσουμε αυτά μέσα στη ζωή μας. Είναι εκείνος που μας υπόσχεται ότι είναι πιστός και θέλει εκτελέσει. Δεν μας έδειξε απλώς τις εντολές του και μας είπε πάρτε τα και κάντε τα. Αλλά είναι εκείνος που μας υπόσχεται ότι αν εμείς έχουμε τη διάθεση, εκείνος είναι που θα μας δώσει και τη δύναμη για την νίκη κατά της αμαρτίας. Είναι εκείνος που θα μας δώσει τις δυνάμεις να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού όπως ακριβώς είναι. Όπως θα ακολούθησε ο Ιησούς Χριστός. Όσο και αν μας φαίνεται αυτό μεγάλο, όσο και αν μας φαίνεται αυτό πολύ, είναι υπόσχεση του Θεού. Ότι αν εμείς στεκόμαστε όπως εκείνος θέλει, είναι εκείνος που θα ενεργήσει μέσα μας και θα κάνει πραγματικότητα όλες τις υποσχέσεις. Και το δεύτερο στοιχείο, επειδή ακριβώς εκείνος είναι ζωντανός και έχουμε αυτή τη βεβαιότητα ότι είναι αναστημένος και ζωντανός, είναι αυτό που λέει στην Επιστολή προς Εβραίους, ότι έχουμε αρχιερέα μέγα που στέκεται στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Και επειδή ακριβώς πειράστηκε κατά πάντα, καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτία, είναι έτοιμος να συμπαθήσει και είναι έτοιμος να μας δώσει έλεος και χάρη και βοήθεια όποτε έχουμε ανάγκη. Ήταν ένας ο οποίος έζησε ακριβώς όπως ζούμε και εμείς σήμερα. Και πειράστηκε με όλους τους πειρασμούς και συνάντησε όλα τα προβλήματα τα οποία κάθε ένας από εμάς υπάρχει δυνατότητα να συναντήσει σήμερα στον κόσμο. Και ο Ιησούς Χριστός δεν αμάρτησε. Και επειδή ακριβώς τα συνάντησε όλα αυτά που συναντούμε εμείς σήμερα, ξέρει και πώς ακριβώς αισθανόμαστε. Ξέρει πώς ακριβώς μας πειράζει ο διάβολος. Ξέρει τι προβλήματα συναντούμε. δεν είναι ένας Θεός που στάθηκε από το θρόνο του επάνω και κοίταξε τον κόσμο και δεν καταλάβαινε πώς αισθάνεται ο καθένας από εμάς. Αλλά είναι ένας Θεός που έζησε ανάμεσά μας και όπως μας λέει πειράστηκε κατά πάντα. Και γι' αυτό ακριβώς μπορεί να συμπαθήσει και να μας δώσει έλεος και χάρη όποτε έχουμε ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Πολλές φορές σαν άνθρωποι, όταν έχουμε προβλήματα, εκείνος που είναι πιο πρόσφορος για να μοιραστεί μαζί μας το πρόβλημά μας είναι κάποιος που έχει περάσει από τα ίδια μονοπάτια τις δυσκολίες. Εκείνος μπορεί να μας καταλάβει καλύτερα. Όμως, πόσο πιο μεγάλο είναι όταν ξέρουμε ότι έχουμε ένα τέτοιο πρόσωπο, ένα τέτοιο φίλο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν ξέρουμε ότι εκείνος που μπορεί να μας καταλάβει καλύτερα και από τον πιο καλό μας φίλο είναι εκείνος που πέρασε από τα ίδια μονοπάτια και χειρότερα από τα δικά μας μέσα σε αυτή τη ζωή. Και γι' αυτό ακριβώς μπορεί να μας καταλάβει και στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Μπορεί να καταλάβει τον πόνο της ψυχής μας, μπορεί να καταλάβει την αγωνία της καρδιάς μας και μπορεί εκείνος να μας ενισχύσει. Έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι ζωντανός ο Ιησούς Χριστός σήμερα, αναστημένος. Εργάζεται μέσα μας δια του Αγίου Πνεύματος και είναι έτοιμος, εφόσον βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα, να μας βοηθήσει σε κάθε μας αδυναμία, σε κάθε μας πρόβλημα. Αυτή ήταν μόνο μερικοί από τους λόγους που καθένας από εμάς μπορεί να βρει, που να βεβαιώνουν αυτήν ακριβώς την κεντρικότητα του γεγονότος της Ανάστασης. Γιατί δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, και ο Παύλος και ο Πέτρος και όλοι οι άλλοι μαθητές, στήριξαν το μήνυμά τους στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα προχωρώντας να αναρωτηθούμε, άραγε αυτή η Ανάσταση του Ιησού Χριστού έχει την ίδια κεντρικότητα και στη δικιά μας τη ζωή, όσον τουλάχιστον κάποια στιγμή αποκαταστήσαμε τη σχέση μας με τον Θεό και ξεκινήσαμε μια καινούργια ζωή μαζί Του. Πριν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, η ιδέα γενικώς της Ανάστασης από τους νεκρούς ήταν κάτι που μάλλον δεν υπήρχε, υπήρχε σε ελάχιστο βαθμό. Πολύ περισσότερο στους Έλληνες και σε όλο τον κόσμο που είχε αναπτυχθεί με τις ιδέες των Ελλήνων. Θυμηθείτε το περιστατικό στον Άριο Πάγο, που μόλις ο Παύλος μίλησε για Ανάσταση των νεκρών, αμέσως τον ειρωνεύτηκαν και του είπανε καλά, θα σας ξανακούσουμε κάποια άλλη στιγμή για αυτά. Αλλά και εκτός από αυτό, και στο λαό Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει περιγραφή του Ενόχ και του Ηλία που ανυρπάγησαν, από ό,τι φαίνεται, η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών ήταν κάτι που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται σιγά-σιγά και μόνο προς τα χρόνια του Ιησού Χριστού υπήρχε ασαφώς σαν ιδέα και πάλι μόνο στους Φαρισαίους και όχι στους Σαδουκαίους. Και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε η δυνατότητα από πουθενά, παρόλο που φαινόταν σε αρκετές προφητείες. Δεν πίστευε αυτός ο λαός ή δεν περίμενε τουλάχιστον την Ανάσταση ενός Μεσσία. Το σκηνικό αλλάζει εντελώς με τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Και όπως είπαμε πριν, αυτό το γεγονός αποκτά την κεντρική θέση στο μήνυμα του Ευαγγελίου που μετέφεραν αυτοί οι άνθρωποι στα πέρατα της Οικουμένης. Θα διαβάσω δύο εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Το πρώτο είναι από την πρώτη επιστολή του Πέτρου και το δεύτερο από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Λέει ο Πέτρος, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδαν ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς». Αυτή ήταν η ελπίδα του Πέτρου. Μέσω της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού ήταν η ελπίδα του για μια κληρονομιά άφθαρτη, αμάραντη και αμίαντη, που ήταν φυλαγμένη και είναι φυλαγμένη για κάθε έναν που πιστεύει στο Θεό. Και ακόμα λέει ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για την Ανάσταση πάλι, «Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομαι, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου, εις τον αέρα. Και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου». Λοιπόν, παρηγορείται αλλήλους με τους λόγους τούτους. Και θα ήθελα, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να αναρωτηθούμε απόψε, κατά πόσον έχουμε εμείς στο μυαλό μας, σαν άνθρωποι του Θεού, αυτή την προσδοκία μιας τέτοιας κληρονομίας, αμίαντης, άφθαρτης και αμάραντης. Πόσο συνέχει δηλαδή τις καρδιές μας και τις σκέψεις μας αυτή η ιδέα. Πόσο μας επηρεάζει στην ίδια μας τη ζωή. Πόσο οι προτεραιότητές μας διατάσσονται με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι προσανατολισμένες σε αυτήν ακριβώς την προσδοκία της κληρονομίας του Θεού που έχει ετοιμάσει για μας. Πόσο δηλαδή αυτό το γεγονός της Ανάστασης και αυτά που συνεπάγεται αυτό κατέχουν κεντρική θέση μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Πολύ φοβάμαι ότι αρκετά συχνά φτιάχνουμε τη ζωή μας με τον τρόπο που εμείς θέλουμε, βάζουμε τις προτεραιότητες μας όπως εμείς νομίζουμε και κάπου σε λιγότερο ή περισσότερο καλή θέση υπάρχουν μέσα και τα πράγματα του Θεού. Δεν ισχύει το ίδιο για αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν άνθρωποι που είχαν θεωρήσει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλα όλα τα υπόλοιπα για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού. Και αυτό ακριβώς ήταν εκείνο που είχαν, αν θέλετε, σαν όραμα μπροστά στα μάτια τους, κάθε στιγμή της ζωής τους. Λέει ο Παύλος μέσα στην επιστολή προς Κορυφαίους, εάν κατά άνθρωπο πολέμησα με θηρία εν Εφέσο, τι το όφελος εις εμέ, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Ο Παύλος έφτασε σε αυτό το σημείο και σε άλλα κομμάτια των επιστολών του λέει ότι το χτύπησα ληστές, έμεινε γυμνός, έμεινε νηστικός. Βάσανα πάρα πολλά. Γιατί? Γιατί είχε κάθε στιγμή μπροστά στα μάτια του αυτή την όμορφη εικόνα της αναστημένης ζωής, της αιώνιας ζωής και αυτής της άφθαρτης κληρονομίας που τον περίμενε στον ουρανό. Και επαναλαμβάνω το ερώτημα, σαν άνθρωποι του Θεού, πόσο έχουμε συνέστηση αυτής της κληρονομίας που έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας? Πόσο αφήνουμε αυτή να είναι η κυρίαρχη σκέψη μέσα στη ζωή μας? Και εξαιτίας αυτού, πόσο φτιάχνουμε τη ζωή μας σύμφωνα με αυτή την κυρίαρχη σκέψη? Πόσο έχουμε προσανατολίσει στη ζωή μας στο να γνωρίσουμε πιο πολύ ποια είναι αυτή η κληρονομιά που έχει ετοιμάσει για μας ο Θεός? Και πόσο έχουμε προσανατολίσει τη ζωή μας στο να προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας ώστε να γίνουμε μέτοχοι μιας μέρας αυτής της κληρονομιάς? Στο να αντικρίσουμε δηλαδή το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Πόσο προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας για κάτι τέτοιο? Και ακόμα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο εδάφιο από αυτά που διαβάσαμε, αυτή η Ανάσταση και αυτή η προσμονή της Ανάστασης από τους νεκρούς θα είναι, λέει, η παρηγορία σας. Έχουμε ανάγκη τέτοιας παρηγορίας? Και αν δεν έχουμε ανάγκη τέτοιας παρηγορίας, είναι μήπως γιατί έχουμε βγάλει από τη ζωή μας εντέχνως όλες αυτές τις λήψεις που υπήρχαν στη ζωή του Παύλου, του Πέτρου και των υπολείπων μαθητών και τους έκαναν πραγματικά η παρηγορία τους να είναι η προσμονή της Ανάστασης από τους νεκρούς και η στιγμή που θα αντίκρισαν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Φοβάμαι, αδελφοί, ότι αρκετές φορές σαν άνθρωποι του Θεού περιμένουμε να έρθουν οι θλίψεις στη ζωή μας και τότε να τις αντιμετωπίσουμε κατά Θεόν. Σωστό είναι αυτό. Και πράγματι, σε πολλούς ανθρώπους επιτρέπει ο Θεός και έρχονται δυσκολίες μέσα στη ζωή. Και πολλοί είναι εκείνοι που η χριστιανική τους αντιμετώπιση φαίνεται μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Από την άλλη πλευρά όμως, σαν άνθρωποι του Θεού αρκετά συχνά βγάζουμε μέσα από τη ζωή μας ό,τι είναι εκείνο το οποίο θα μπορούσε να φέρει δυσκολία εξαιτίας του γεγονότος ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Ο Παύλος είπε ότι έφτασε να παλέψει με θηρία στην Έφεσο. Για μας θηρία, πού να τα βρούμε? Βεβαίως δεν υπάρχουν σήμερα, γιατί δεν έχει εκκλησία του Θεού τέτοιους διωγμούς, τουλάχιστον στην πατρίδα μας. Αλλά από την άλλη πλευρά, μήπως σε πολύ μικρότερα πράγματα τα βγάζουμε στην άκρη, είμαστε έτοιμοι να υποστήλουμε ή να κατεβάσουμε στο λίγο τη σημαία του ότι είμαστε παιδιά του Θεού, για να μην συναντήσουμε δυσκολίες στη ζωή μας? Μήπως επειδή φοβόμαστε την ειρωνία στο φιλικό μας περιβάλλον? Μήπως επειδή φοβόμαστε ότι κάτι τέτοιο θα κοστίσει στην κοινωνική μας και εργασιακή μας ανέλυξη? Μήπως επειδή για χίλιους δυο λόγους ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι νομίζει? Μήπως για τέτοιους λόγους φροντίζουμε και βγάζουμε από τη ζωή μας αυτές τις θλίψεις που θα συναντούσαμε εάν ήμασταν πραγματικά όπως ο Θεός θα ήθελε να είμαστε? Και αν γίνεται κάτι τέτοιο, μήπως γίνεται και πάλι γιατί έχουμε αφήσει άλλες εικόνες και έρχονται μπροστά στα μάτια μας? Έχουμε αφήσει άλλες προτεραιότητες και μπαίνουν στη ζωή μας? Και έχουμε χάσει αυτό που λέει ο Παύλος, το έξοχον της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού? Εάν συμβαίνει αυτό, είναι δύσκολο να βάλουμε τον εαυτό μας σε δυσκολία. Εάν δεν καταλαβαίνουμε την αξία μιας τέτοιας θυσίας, γιατί να την κάνουμε? Μου έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες που συμπληρώνεται κάποια επέτειος από το θάνατο ενός από τους μεγάλους αγωνιστές για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Και υπήρχαν διάφορα αφιερώματα για αυτόν τον άνθρωπο. Τα βασανιστήρια που είχε περάσει αυτός, εξαιτίας ακριβώς των ιδεών για τις οποίες πίστευε και αγωνιζότανε. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κάποια στιγμή αποφάσισε στη ζωή του ότι χάρη των ιδεών αυτών έπρεπε να βάλει σε κίνδυνο αυτή την ίδια τη ζωή του, την οικογένειά του, την οικογενειακή του ειρήνη, και το έκανε. Και σκέφτομαι, σαν άνθρωποι του Θεού, Πόσο συχνά αποφασίζουμε να βάλουμε σε κίνδυνο την οικογενειακή μας γαλήνη, την ησυχία μας, την ευμάρειά μας, την κοινωνική μας προβολή, χάριν αυτόν που πιστεύουμε. Πόσο συχνά το κάνουμε. Προσπαθούμε πολύ συχνά να τα συμβιβάσουμε όλα και να κρατήσουμε και τη ζωή μας την εν Χριστώ και τη ζωή μας όμως όπως τραβάει το δρόμο της κατά τα άλλα. Δεν ξέρω αν είναι πάντοτε εύκολο. Βεβαίως κατά κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να είμαστε άνθρωποι που θα πρέπει να επιδιώκουν τις θλίψεις. Κάθε άλλο. Αλλά πιστεύω όμως ότι σαν άνθρωποι του Θεού δεν θα πρέπει να φροντίζουμε να βγάζουμε εκείνες τις θλίψεις μέσα από τη ζωή μας, οι οποίες προέρχονται από την ιδιότητα που έχουμε ως παιδιά του Θεού. Και επαναλαμβάνω, κάτι τέτοιο θα γίνει μόνο όταν έχουμε, όπως ο Παύλος, όπως ο Πέτρος, αυτή την εικόνα μιας κληρονομιάς που μας περιμένει, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και έχει ετοιμάσει τόπο για μας. Μέσα στο Λόγο του Θεού, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε πει ότι εάν ο κόκκος του σίτου δεν αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρποφέρει. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε από την Επιστολή προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι συνετάφημνε μετά του Ιησού Χριστού δια του βαπτίσματος και ότι γίναμε σύμφυτοι στο θάνατο αυτού. Πολλές φορές ζητάμε από το Θεό να μας δώσει τα στοιχεία της αναστημένης ζωής του Ιησού Χριστού μέσα μας. Σωστό. Όμως ξεχνάμε ότι πριν από αυτό θα πρέπει να προηγηθεί ένας θάνατος. Δεν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός πριν πεθάνει. Πέθανε πρώτα και μετά αναστήθηκε. Και αυτή είναι η πορεία που ζητάει ο Θεός και για μας. Βεβαίως δεν μας ζητάει να πεθάνουμε με ένα θάνατο σταυρικό. Μας ζητάει κάτι πολύ πιο εύκολο. Να είμαστε κάθε στιγμή έτοιμοι να θυσιάσουμε ενώπιόν Του κάθε τι το οποίο δεν αρέσει σε εκείνον. Να το φέρουμε πάνω στο σταυρό και να κρατήσουμε, αν θέλετε, τους εαυτούς μας σταυρωμένους επάνω στο σταυρό. Και από εκεί και πέρα, εκείνος είναι έτοιμος να μας δώσει στη θέση όλων αυτών που εμείς φέρνουμε στο θυσιαστήριό Του, δυνάμεις Αναστάσεως. Αλλά πρέπει όμως να προηγηθεί από την πλευρά μας αυτή η διάθεση του θανάτου κάποιων πραγμάτων μέσα από τη ζωή μας. Εάν δεν υπάρξει αυτό, τότε ο Θεός δεν μπορεί να ενεργήσει. Ο Θεός είναι αψευδής. Και εφόσον λέει ότι είναι έτοιμος να μας χαρίσει όλα αυτά που μας υπόσχεται μέσα στο λόγο του και να μας δώσει αυτές τις ευλογίες για τη ζωή του καθενός μας που μας έχει υποσχεθεί, θα το κάνει. Αλλά αν τον αφήσουμε. Εάν δεν αφήσουμε χώρο μέσα στην καρδιά μας, τότε ο Θεός δεν θα μπορέσει να ενεργήσει. Έτσι λοιπόν, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι για να ζητήσουμε από το Θεό και για να βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα αυτή η αναστημένη ζωή του Ιησού Χριστού μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Με άλλα λόγια, για να βλέπουμε εκεί που υπάρχει βρωμιά μέσα στη ζωή μας να υπάρχει αγιότητα του Θεού. Θα πρέπει εμείς να έχουμε τη διάθεση αυτή τη βρωμιά να τη φέρουμε στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Διαφορετικά, δεν μπορεί να συνυπάρξει η αγιότητα του Θεού με την αμαρτία τη δικιά μας. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι γίναμε σύμφυτοι στο θάνατο του Ιησού Χριστού, είναι μια πάρα πολύ όμορφη έννοια. Και είναι αυτό που μας φέρνει στο μυαλό δύο σπόρους που μπαίνουν στο έδαφος μαζί. Πράγμα που σημαίνει ότι ό,τι είναι καλό για τον ένα σπόρο, θα είναι καλό και για τον άλλο σπόρο. Και όπως θα μεγαλώνει ο ένας σπόρος, θα μεγαλώνει και ο άλλος σπόρος. Και αυτή είναι η εικόνα που μας φέρνει ενώπιόν μας ο Λόγος του Θεού για να μας δείξει πώς περιμένει ο Θεός από μας να αυξανόμαστε στη ζωή μας. Περιμένει να αυξανόμαστε ως σπόροι σύμφυτοι με το θάνατο του Ιησού Χριστού. Να έχουμε δηλαδή τη διάθεση, όπως ο Ιησούς Χριστός υπέταξε το θέλημα το δικό Του στο θέλημα του Πατέρα, έτσι και εμείς κάθε στιγμή να έχουμε μια διάθεση υποταγής του δικού μας του θελήματος στο θέλημα του Θεού. Και τότε, όπως αναπτύχθηκε ο Ιησούς Χριστός, έτσι θα αναπτυχθούμε και εμείς. Και σε αυτή την πορεία, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι επειδή ακριβώς είμαστε δύο σπόροι σύμφυτοι, εμείς και ο Ιησούς Χριστός, ό,τι ήταν καλό για εκείνον, θα είναι καλό και για μας. Ο Ιησούς Χριστός ζητούσε να διακρίνει σε κάθε στιγμή της ζωής του το θέλημα του Πατέρα. Και αυτό ήταν το καλό για εκείνον. Άρα αυτό είναι το καλό και για μας. Εφόσον αυτό ήταν καλό για τον Ιησού Χριστό που είναι ο διπλανός μας σπόρος, αυτό είναι καλό και για μας. Και όπως ακριβώς ο Ιησούς Χριστός μέσω του θανάτου του έφερε πολύ καρπό, έτσι και εμείς, εάν έχουμε διάθεση να κρατάμε τους εαυτούς μας σταυρωμένους στο σταυρό του Ιησού Χριστού, τότε θα φέρουμε πολύ καρπό. Γιατί ξέρω ότι ο Θεός σε αυτά ανταποδίδει με έναν τρόπο πολλαπλασιαστικό, θα έλεγα. Όπως λέει ότι εάν έχετε πίστη σαν ένα κόκκο ενός συναπιού, θα μπορείτε να πείτε σε αυτό το όρος να πάει στη θάλασσα και θα γίνει αυτό. Έτσι ακριβώς. Και σε αυτό το πολύ μικρό που έχουμε εμείς διάθεση να βγάλουμε μέσα από τη ζωή μας και να το φέρουμε ενώπιον του Θεού, εκείνος είναι έτοιμος να μας δώσει πολλαπλάσιες ευλογίες μέσα στη ζωή μας. Πολλαπλάσια καρποφορία. Όπως ακριβώς ο θάνατος του Ιησού Χριστού ήταν ένας θάνατος που έφερε πάρα πολλούς καρπούς. Ο θάνατος λοιπόν κάθε στοιχείο της δικιάς μας της ζωής που δεν αρέσει στο Θεό θα είναι ένας θάνατος που θα φέρει πολλούς καρπούς μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Και είναι κάτι που επαναλαμβάνω, πολλοί άνθρωποι μέσα από εδώ, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, θα είχαν τη δυνατότητα να σηκωθούν σήμερα και να το πούνε. Ότι για κάθε μια απόφαση θυσίας μέσα στη ζωή μας, για κάθε τι που είδαμε που δεν άρεσε στο Θεό και αποφασίσαμε κάποια στιγμή να το φέρουμε ενώπιον του και να το βγάλουμε, εκείνος έφερε μέσα στη ζωή μας πολλαπλάσιες ευλογίες και δημιούργησε ένα χαρακτήρα πολύ καλύτερο και πολύ διαφορετικό από αυτό που εμείς φανταζόμασταν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το γεγονός ότι είμαστε σύμφοιτοι με τον Θεό, με τον Ιησού Χριστό, και είμαστε σύμφοιτοι με το θάνατο του Ιησού Χριστού, σημαίνει ότι μπορούμε να περιμένουμε, καθώς θα αυξανόμαστε και καθώς θα βλέπουμε την καρποφορία, και μια μεγάλη συγκομιδή δόξας. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει υποσχεθεί ότι κάποια μέρα θα τον αντικρίσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, ότι κάποια μέρα θα βασιλεύσουμε μαζί του. Και αν έχουμε εμείς αυτή τη βεβαιότητα, αυτή τη διάθεση του θανάτου του εγώ μας, της δικιάς μας ζωής, της αμαρτίας μας, τότε είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει πραγματικότητα και βεβαιότητα της Ανάστασης μέσα στη ζωή μας. Και η κατάληξη όλων αυτών θα είναι ένα ένδοξο αποτέλεσμα. Διαβάζω δύο εδάφια μόνο από την Αποκάλυψη. Στο ένα από αυτά είναι η υπόσχεση του Θεού ότι όποιος νικά, και όπως είδαμε πριν, η νίκη είναι μια νίκη που την έχει κερδίσει ήδη ο Ιησούς Χριστός και ζητάει από εμάς να την κάνουμε μόνο δικιά μας. Όποιος νικά, αυτός θα πάρει το όνομα του Θεού και αυτός θα καθίσει στον ίδιο θρόνο με τον Ιησού Χριστό. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, διά να μην λάβει μηδή στο στεφανό σου. Ως της νικά, θέλω κάμει αυτόν στήλον εν τον ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου, των νέων. Και ακόμα λίγα εδάφια πιο κάτω, ως της νικά, θέλω δώσεις αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Είναι οι καταπληκτικές υποσχέσεις του Θεού, ότι εκείνος ο οποίος έστειλε τον Ιησού Χριστό και πέθανε για τις αμαρτίες μας και μας έδωσε τη δυνατότητα να ξανασυνδέσουμε το χαμένο νήμα, το κομμένο νήμα της ζωής μας με το πρόσωπο του Θεού. Εκείνος είναι ο οποίος νίκησε το διάβολο, νίκησε το θάνατο, νίκησε την αμαρτία. Και αυτή τη νίκη την προσφέρει στον καθένα από εμάς που έχει διάθεση να την κάνει δικιά του. Και χάρην αυτής της νίκης έχουμε την βεβαιότητα, έχουμε την υπόσχεση μέσα από το Λόγο του Θεού ότι κάποια μέρα θα το δούμε και θα μας δώσει το όνομα του Θεού, τις ιδιότητες δηλαδή του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα καθίσουμε στον ίδιο θρόνο που κάθεται και ο δοξασμένος Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος να ευλογήσει, αδελφοί, το Λόγο του στις καρδιές μας. Αν θέλετε να σταθούμε ορθοί και κάποιος αδελφός να κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή.
1: Ευχαριστούμε από τα μάτια του Λαδίου μας για το μήνυμα του Λιτωτικού, το πάνω στο σαγό, έκαμε στο Λαδίου το δυνατό, να δεν θάμεις εσύ ο δημιουργός του σύμπαντος, δεν να θάμε τόσο σκληρό. Και κάμεσέ μας, για πέμπτο της Αγίου, πάντα η καρδιά μας να ταιρίζει, είτε σε καλό, είτε όταν περνάμε καλές στιγμές είτε άσχημες, να ταιρίζει στο σαγό του Χριστού. Γιατί αγάπησε και στο Θείο Ματίος, και να πάρουμε και όλες τις ευλογίες, όλους τους ευλογούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα πάθη των καρδιών μας για την αγάπη αυτή, αγάπη που δεν εκφράζεται, που δεν νοείται, που είναι άπειρη, όπως η άπειρη το σχήμα, είναι άπειρη αυτή τη μεγάλη θυσία πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν έρχεται αρχή και τέλος. Και θα σου δει κάθε άνθρωπος που θα απαχθεί από τη λύτωση, από το έργο του πληγή του Χριστού. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, ούτε μεσάγοντες, ούτε άλλοι, ούτε τίποτε, μόνο Ιησούς Χριστός και αυτός από μένα. Σε ευχαριστούμε, λες, την πατρίδα μας να καταλάβει αυτές τις μέρες, ποτέ ένα πρόσωπο μόνο είναι καλό, να προγάλει από τη δυστυχία, την απελπισία, την καταστροφή και το θάνατο. την ύπαρξη και το αίμα του Ιησού Χριστού πάνω στον πρώτο προβοθά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού
0: Αμήν. Θυμίζω ότι αύριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, η συνάθρηση είναι στις 10.30 και το θέμα είναι από το εδάφιο «Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεό σας». Ομιλητής Σπύρος Προτινός.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

διαβάζω ένα μόνο εδάφιο από το 11ο της προς Εβραίους, το εδάφιο 7. Διαπίστεως ο Νόε, ειδοποιηθείς Θεόφεν περί των μη βλεπωμένων. Η πίστη πάντοτε είναι στα μη βλεπόμενα, μας το λέει από το πρώτο εδάφιο. Ειδοποιηθείς περί των μη βλεπωμένων έτσι, εφοβήθης και κατεσκεύασε κυβωτών προς σωτηρίαν του οίκου αυτού. Προς σωτηρίαν όχι μόνο δική του, αλλά ολόκληρου του σπιτιού του. Προς σωτηρίαν του οίκου αυτού, δια της οποίας κατέκρινε τον κόσμο. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο. Όχι έσωσε τον κόσμο, αν και ήταν για σωτηρία, αλλά κατέκρινε, κατεδίκασε μια εποχή ολόκληρη. Ποιος? Ο Νόε. Με ποιο τρόπο? Με την κυβωτό την οποία κατεσκεύασε. Με εντολή του Θεού κατέκρινε, κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνη. Να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, άλλη μια φορά ας είναι δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις το πρωινό αυτό να σταθούμε κατέναντι του προσώπου σου, της αγάπης σου, προπαντός του λόγου σου του αιωνίου, τον οποίον φέρνεις μπροστά μας άλλη μια φορά γύρω από τα μεγάλα θέματα της σωτηρίας, της πίστεως, της κατακρίσεως, της αιωνιότητος, της δικαιοσύνης σου. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, καλό είναι που ήρθαμε εδώ. Ακόμα πιο καλό θα είναι αν με την ενέργεια την ειδική σου δια του πνεύματός σου ελέγξεις τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας. Το καθένα εκεί που το χρειάζεται, στο σημείο εκείνο που υστερεί. Μόνον Θεός ο Θεός μπορεί να κάνει το έργο τούτον δια του πνεύματός σου του Αγίου. Και μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ έχουμε ανάγκες πνευματικές, περισσότερο φως, περισσότερο έλεγχο, οπωσδήποτε δύναμη να μείνουμε μέσα στην αγάπη σου και στα αιώνια σχεδιά σου, να μπορέσουμε να σταθούμε ολοκληρωτικά όργανα δικά σου στην εποχή μας, τη χαλασμένη, τη διεφθαρμένη, την κακομοιριασμένη, την ταλέπορη που οδεύει ολοταχώς στην απώλεια. Σε παρακαλούμε, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον, όλα αυτά μόνο εσύ ο Θεός μπορείς να τα κάνεις. Μέσα από τις αλήθειες του αιωνίου λόγου σου, ταπεινούμεθα ενώπιον σου, εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας. Ζητούμε να δώσεις δόξα μόνο εις το όνομά σου το Άγιο και η παρουσία του ανεστημένου και δοξασμένου Κυρίου μας ας είναι ζωντανή εις όλους μας το πρωινό αυτό. Σε παρακαλούμε, δέξου άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας που στέλνουμε σε σένα Πατέρα, στον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Το θέμα της πίστεως είναι ένα μυστήριο που σημαίνει ότι μπορεί να το γνωρίζει. Μπορεί να έχει αφιερώσει μια ζωή ολόκληρη διαβάζοντας γύρω από το θέμα της πίστεως. Και μπορεί ακόμα να νόμισες ότι μπορεί να γράψεις και βιβλίο περί πίστεως και το έφτιαξες και το βιβλίο. Και πάλι στέκεσαι μπροστά στο μεγάλο αυτό θέμα και νιώθεις τόσο μικρός, τόσο αδύνατος, νιώθεις ότι δεν ξέρεις σχεδόν τίποτε, διότι για της πίστεως ενεργεί και αποκαλύπτεται ο Θεός. Η πίστη δεν μπαίνει μέσα σε ορισμένα καλούπια, φόρμες, αλλά παρουσιάζεται με ποικίλες εκδηλώσεις, πάντοτε όμως προκαλώντας κατάπληξη εις τους ανθρώπους γύρω. Η πίστη κάνει θαύματα. Όλες οι ενέργειες του Θεού είναι θαυμαστές. Ένα σημάδι για να ξεχωρίσουμε το ανθρώπινο από το θείο. Τα ανθρώπινα είναι κοινά, τετριμένα, γνωστά. Του Θεού οι ενέργειες είναι μεγαλόπρεπες, θαυμαστές. Έξω από τα πλαίσια του κοινού νου, που μέσα στον οποίο ζούμε. Και

σηκώνει μνημεία. Μια απαρίθμηση, ένας κατάλογος τέτοιων μνημείων είναι το ενδέκατο της προς Εβραίους, ένα εδάφιο από το οποίο σας διάβασα. Και αγκαλιάζει όλη την ιστορία μέχρι τότε που γράφηκε και αναφέρει τα διάφορα μνημεία, μερικά από αυτά. Μνημεία πίστεως, μνημεία των ηρώων της πίστεως. Τι είναι αυτά τα μνημεία? Α, μην πάει ο νους σας μακριά, ούτεν άλλο. Άνθρωποι είναι. Άνθρωποι, οι οποίοι άνθρωποι όμως είχαν πίστη στον Θεό και την είχε ανάγκη ο Θεός αυτή την πίστη. Και με την πίστη των ανθρώπων αυτών ο Θεός έκανε μεγάλα και θαυμαστά και μίλησε σε διάφορες εποχές, έδωσε δε την μαρτυρία του. Ο Θεός απευθύνεται, μιλά, ελέγχει, προτρέπει, διότι αγαπά τους ανθρώπους και τους θέλει στη σωτηρία του και τους θέλει κοντά του για πάντα. Ένα τέτοιο μνημείο, μοναδικό θα λέγαμε, είναι και η κυβωτός του Νόε. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, ιστορικά και άλλα, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Και εδώ πάλι τα ίδια. Ένας άνθρωπος και μια μαρτυρία. Πρέπει να πούμε δύο λόγια όμως εισαγωγικά. Δεν είμαστε χρονικά και πολύ μακριά από τότε που ο Θεός δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο, η εποχή του Νόε. Λίγο πριν φέρει την κρίση εκείνη τη μεγάλη του κατακλυσμού, λέει κάτι άλλο που έχει μπερδέψει πάρα πολύ τους θεολόγους. Εγώ γελάω με αυτό. Μετεμελήθη ο Θεός διότι εφύησε τον άνθρωπο. Τη μεταμέλεια τη θεωρούν ανθρώπινη αδυναμία. Δεν μας ενδιαφέρει. Ο λόγος του Θεού το λέει. Αλήθεια, εάν κάνουμε ένα συσχετισμό με το πρώτο ξεκίνημα, με εκείνο το έρθετε και φύσαμε άνθρωπον κατ' εικόνα και ομοίωση ημών, τότε που έμπαιναν τα σκαριά και δημιουργούσε ο Θεός τον άνθρωπο, και βλέπουμε τον Θεό με ένα ενθουσιασμό και με για μια απλοχεριά γενεοδορία να πληκτίζει τους πρωτοπλάστους και να τους βάζει μέσα στο ευλογημένο εκείνο περιβάλλον. Πόσο ωραία ήταν όλα αυτά. Και ο Θεός τους εχάρισε τόσα πολλά. Αλλά ύστερα από λίγο ο Θεός μετεμελήθη διότι επίησε τον άνθρωπο. Γιατί? Διότι όταν τον κοίταξε από πάνω είδε αξιοθρύλητα χάλια και διαφθορά. Διότι ο άνθρωπος είχε φύγει μακριά από τον Θεό, την αγάπη του και το θέλημα του Θεού που είναι το αγαθόν μας μέσα εις την ζωή αυτή. Και τότε ο Θεός πήρε μια μεγάλη απόφαση. Μια απόφαση πολύπλευρη. Πρώτον, να περιστείλει το κακό που πολλαπλασιαζότανε αλματοδό. Να το περιορίσει λιγάκι, να το σφίξει. Ύστερα, να δώσει μια ευκαιρία εις τους ανθρώπους. Μήπως, εν όψη της κρίσεως που θα ερχότανε, μήπως μετανοήσει κανένα. Αυτού βρισκόμαστε τώρα, αγαπητοί μου. Μην ερμηνεύετε διαφορετικά τα πράγματα. Όλα τα μηνύματα που ακούονται στα ραδιόφωνα, στις επιμερίδες, παντού, στα μέσα ενημερώσεως, για την κρίση τη μεγάλη, όχι θα έρθει. Έχουμε μπει μέσα και προχωρούμε. Αυτό το νόημα μόνο έχουν. Ένα περιθώριο του Θεού. Μήπως. Και ένας ακόμα φτάνει. Όχι φτάνει βέβαια, μακάρι όλοι. Αλλά όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται για να σωθεί είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Και ακόμα μια προσπάθεια για ένα νέο ξεκίνημα από έναν άνθρωπο που οπωσδήποτε είχε τις προϋποθέσεις της πίστεως για ένα νέο ξεκίνημα εδώ πέρα στην ανθρωπότητα. Να εξουδετερώσει όλους εκείνους τους διεφθαρμένους και να ξεκινήσει από μια αγία, θα λέγαμε, οικογένεια. Και έγινε η εξής δουλειά. Μέσα στα βάθη της Ανατολής, ένα πρωί, ένας γνωστός άνθρωπος από τα μέρη εκείνα έκανε κάτι περίεργες και αφύσικες κινήσεις. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός άφησε τη δουλειά του. Τι δουλειές είχαν την εποχή εκείνη, ίσως κτηματίας, αγρότης. Άφησε τη δουλειά του, πήγε και πούλησε τα κτήματά του τα οποία είχε και έχοντας τη μασχάλη του ένα ρολό με σχέδια μέσα, λεπτομέρειες,

αναλογίες, διαστάσεις, ένα ρόλο με σχέδια, του τα είχε υπαγορεύσει λεπτομερώς ο Θεός όλα. Επήγε εκεί που μαζευόντουσαν οι εργάτες και οι τεχνίτες, ας λέμε πως είναι τώρα στο Δημαρχείο μπροστά, και εμίστοσε ανθρώπους να δουλέψουν, κυρίως ξυλουργούς, που ξέρανε από τέτοια πράγματα. Τους εμίστοσε και τους έβαλε μέσα σε ένα όχημα, σε ένα κάρο ή πολλά και προχώρησε σε ένα ορισμένο μέρος και άρχισε εκεί να κάνει δουλειές. Ένα έργο. Κάθε μέρα πια φτάνανε τα ξύλα τα οποία είχε παραγγείλει, τα οποία πλήρωνε αυτός με τα δικά του έξοδα και άρχισε να γίνεται ένα παράξενο σκαρί, ένα πλοίο. Μέχρι εδώ. Δεν λέει τίποτε. Κάτι το συνηθισμένο. Όπως και τώρα και τότε φτιάχνανε τα πλοία. Υπάρχει όμως μια βασική διαφορά, ότι τα πλοία τα κάνουν κοντά στη θάλασσα για να τη δώσουν μια σπροξιά μετά να μπουν στο νερό. Τα καρνάκια είναι στο πέραμα, νελευσίνα. Εδώ όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Το πλοίο αυτός που έφτιαχνε ήταν πολύ μέσα στα βάθη της Ανατολής. Ούτε ποτάμι εκεί κοντά, ούτε θάλασσα, ούτε τίποτε. Και όμως αυτός δούλευε έργων μιας ζωής ολόκληρη, κατασκευάζοντας αυτό που ο Θεός του είχε παραγγείλει. Την κυβωτό εκείνη, το παράξενο εκείνο πλεούμενο. Νομίζω ότι έχουμε βγάλει ένα τεύχος που λέμε πολλά στοιχεία μέσα για θαυμαστές αναλογίες που ο Θεός του είχε παραγγείλει. Μια ζωή ολόκληρη εκράτησε η κατασκευή αυτή. Αλλά ήτανε και η μαρτυρία μιας ζωής ολόκληρης. Λέω, παρένθεση, αν τι νομίζετε ότι μας αφήνει ο Θεός εδώ κάτω, ή ούτως ή άλλως κάποια μέρα, κάποια αρρώστια, κάποιο μικρόβιο θα μας πει σήκω και φύγε και θα φύγουμε. Όσο υπάρχουμε όμως, υπάρχουμε για αυτήν την μαρτυρία του Θεού εδώ κάτω εις τον κόσμο. Και δούλευαν στο έργο αυτό και ήταν ένα συνεχές σφυροκόπημα. Τα σφυριά, τα ροκάνια, τα πριόνια δουλεύαν, ένα κρότο. Αλλά δεν ήταν ένα σφυροκόπημα μόνο των τεχνητών. Ήταν και ένα σφυροκόπημα της εποχής εκείνης. Ο Θεός με τα πριόνια αυτά μιλούσε και έλεγε στους ανθρώπους με το κατασκεύασμα εκείνο το μνημείο, ότι η κρίση έρχεται. Ότι ο Θεός θα το καταστρέψει αυτό τον κόσμο. Τώρα, τι σημασία έχει, τι στάση κρατούσανε οι άνθρωποι αυτοί, με λίγη φαντασία μπορεί κανείς να δώσει θαυμάσιες περιγραφές. Είχε γίνει ένα είδος τουριστικού περιέργου, πηγαίνανε να δούνε, να γελάσουνε, όλοι μιλούσανε γι' αυτό, παρακολουθούσαν την εξέλιξη και με την κυβωτό εκείνη κατέκρινε την εποχή του. Πού να το ερμηνεύσεις αυτό, ότι κατέκρινε μια εποχή, έναν κόσμο ολόκληρο. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές στα δικαστήρια είναι αρκετό ένα μικρό πραγματάκι για να καταδικάσει έναν άνθρωπο και σε θάνατο ακόμα. Μπορεί να είναι ένα κουμπί το οποίο βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος, ένα κομμάτι σκηνή, ένα μέρος υφάσματος από ένα σκισμένο φόρεμα και αυτό στο δικαστήριο και λέει ο άλλος, α, την έπαθα, χάθηκα από εκείνο το κουμπί, από εκείνο το μικρό το αντικείμενο που με έπεσε την ώρα εκείνη. Σκέπτομαι την ημέρα της κρίσεως. Να τη σκέφτεστε κι εσείς αγαπητοί μου. Καλό πράγμα, αγώ δεν κάνω. Αν μου χαλάει την όρεξη, δεν πειράζει, δεν πειράζει, ας χαλάει και πότε πότε. Την εποχή εκείνη την κατέκρινε ο Θεός. Σκεφτείτε τους ανθρώπους της εποχής του Νόε. Θα τους ρωτάει ο Θεός και θα του λέει, μήπως άκουσες για κάποιον Νόε, εγώ, τι να τον άκουσα, αφού τον είδα. Μήπως θυμάσαι κάτι που έφτιαχνε, πώς δεν θυμάμαι. Αφού πήγα και το είδα, είχαμε πάει με το σχολείο, εκδρομή, απλά. Μήπως εκεί, λοιπόν, τι έκανες, τι να πει αυτό, τι να πει. Δεν άκουσες γιατί το έφτιαχνες, ναι, παραπέρα. Θέλετε να αλλάξουμε τα κοστούμια και τα ονόματα. Θα λέει το ίδιο πράγμα ο Θεός. Πού καθόσουνα στη Νέα Ιωνία. Μήπως ήξερες ένα τσαγκάρι στο όνομα Βαγγελή. Πώς αφού πήγαινα τα παπούτσια μου εκεί. Μπράβο. Λοιπόν, δεν θέλετε παραπέρα. Λοιπόν, πώς ήταν ο άνθρωπος αυτός.
του Θεού. Καλό, καλό. Εσύ λοιπόν κατέκρινε. Ώστε γι' αυτό είμαστε εδώ κάτω στον κόσμο τούτο. Είπαμε στην αρχή. Και γι' αυτό και για το άλλο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που μας εδέχθηκε μέσα στη σωτηρία του και τη λύτρωσή του. Αλλά αυτό δεν το θέλουμε. Δεν το επιθυμούμε. Γίνεται όμως. Είναι ένα στοιχείο κατακρίσεων. Να γιατί ο Θεός μας θέλει σκορπισμένους από εδώ και από εκεί. Σε ένα υπουργείο, σε μια εταιρεία, σε μια μονάδα στρατιωτική. Παντού ο Θεός έχει τους ανθρώπους τους δικούς του, οι οποίοι άνοιξαν την καρδιά τους, μετενόησαν, επίστευσαν στην αγάπη του και στη λύτρωσή του, μετεβλήθη η ζωή τους και τους μεταβάλλει. Αλλά δεν ανάγκη να είμαστε μνημεία σαν του Νόε, μικρούλια έστω, αλλά μάρτυρε και μνημεία, ελαίους και κατακρίσεως. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις ή ένα μαχαίρι για να μείνουμε πιο γραφικά. Ένα μαχαίρι δίκοπο με δύο πλευρές. Άλλους σώζει και άλλους τους καταδικάζει. Και το λέει ο Λόγος του Θεού. Το λέει ο Παύλος στην προς Κορινθίου. Σε άλλους ως μη θανάτου προς θάνατο. Εκείνο το προς σημαίνει και ένα σπρόξιμο. Προς τον θάνατο. Σε άλλους ως μη ζωής προς ζωή. Συζητάμε στο γραφείο πολλές φορές και εσείς το ίδιο κάνετε. Αφορμή βρίσκεται θέματα πνευματικά. Μα τι θα γίνει εκείνοι στους βόρειους, στο βόρειο πόλο που δεν άκουσαν ποτέ στα χιόνια μέσα. Με συγχωρείς, δεν είμαι από εκείνους που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Ίσα ίσα στα πιο πολλά λέω δεν ξέρω. Αλλά σε τότε δεν μπορώ να πω έτσι. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θεός με εκείνους. Ξέρω όμως τι θα κάνει με εσάς που τα ακούσατε και τα είδατε. Και εκείνη την ημέρα, οπωσδήποτε, δεν ξέρω τι απάντηση θα δώσετε εις τον Κύριο. Και ξέρω, και το ξέρετε κι εσείς, πως ο Χριστός σώζει, ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας, του χαρίζει χαρά και αγαλίαση και τον κάνει ευτυχισμένο. Διαπίστεως ο Νόε ειδοποιηθεί, επήρε ένα μήνυμα. Λοιπόν, σήκω, λέγαμε την άλλη φορά για τον Αβραάμ, δεν αλλάζει τίποτε, πάλι το ίδιο. Σήκω, ξεκίνα και κάμε αυτή τη δουλειά. Κατεσκεύασε την κυβωτόν δια την σωτηρία του οίκου αυτού και κατέκρινε τον κόσμο. Η πίστη του Νόε. Δεν είπαμε τίποτα για την πίστη του Νόε. Και ο Λόγος του Θεού δεν λέει πολλά πράγματα. Κάτι του είπε να κάνει και αυτό που του είπε ο Θεός αυτό έκανε. Δεν ζητάει από μας ο Θεός παραπάνω. Πολλές φορές αφήνουμε τη φαντασία μας και προχωράει, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο, θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Έχεσαι μου άνθρωπε, ο Θεός τι θέλει από σένα. Όχι εμείς, τι νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε εις τον Θεό. Γεγονός είναι ένα, ότι τον εαυτόν του ολόκληρο προσέφερε και τα υπάρχοντά του μαζί εις τον Θεό. Και έγινε αντικείμενο κοροϊδίας και φλέβης. Φανταστείτε τον Νόε την εποχή του πόσο εξωπραγματικός. Λιγάκι στα 40 ποδαρούσα είναι αυτό. Έξω της πραγματικότητας θεωρείτο. Α, τι λέει, τι φτιάχνει, τι κάνει αυτό. Έτσι συμβαίνει και με το γνήσιο παιδί του Θεού, όταν κάποιος που δεν τον ξέρει βρεθεί κοντά του, τον ακούσει, μελετήσει τη ζωή του. Μα πού σημαίνει αυτό σήμερα. Βλέπετε, το πνεύμα κάθε εποχή έχει μια ικανότητα πλαστική και πλάθει τους ανθρώπους και τους είναι να καλούν. Τούτος εδώ, πού είναι, πού διέτει. Σινεμαδάκι, όχι. Εκείνο το βερνάκι, όχι. Αποχωρώ και τα άλλα, όχι. Τι διαβάζετε το βράδυ, γραφτεί. Πού πάτε, στην εκκλησία. Ποιες μέρες, όλες τις μέρες. Το κοιτάζει ο άλλος. Η κοροϊδία και η χλεύη. Δεν βαριέσαι, δεν είναι και σπουδαίο πράγμα αυτό. Αλλά δόξα να έχει ο Θεός. Και λέει κάτι που είναι πολύ σοβαρό και θα ήθελα ιδιαίτερος να το τονίσω σήμερα. Και σώθηκε αυτός, παραπέρα, και ο οίκος αυτού. Όλες συζητήσεις των θεολογούντων εδώ. Εάν η σωτηρία είναι του σπιτιού, αν είναι του ατόμου και αν μπορούν να σωθούν και οι άλλοι και οι όχι, πολλές φορές δε οι διαφωνίες κάνουν μέχρι διαπληκτισμού. Δεν ξέρω αγαπητοί. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού προς σωτηρία του οίκου αυτού. Και έχουμε δύο μορφές συμβολικές μέσα στον λόγο του Θεού. Κοντά κοντά η μία με την άλλη. Ο Νόε εσώθηκε αυτός και η οικογένειά του. Δίπλα από αυτό, ο Λότ. Αυτό, τίποτα.
ούτε η γυναίκα του από έξω. Και οι δύο ήταν άνθρωποι πιστοί. Αλλά κάτι έλειπε από τον έναν όπου ο άλλος το είχε. Κι όσο να είναι όμως, δεν θα ήθελα, ούτε εσείς θα θέλατε ασφαλώς να βρεθείτε στην κατηγορία του Λότ, που μόνος τέριμος ο καημένος. Βέβαια, γι' αυτόν είχε πάλι ο Θεός σωτηρία, αλλά χάθηκε. Το σφυροκόπημα είπαμε. Χτυπούσανε και φτιάχνανε την κυβωτό και τα ήταν μηνύματα εκείνα. Δεν λέει αν έκανε κηρύγματα, αν ανέβαινε εκεί απάνω στην κυβωτό και του έλεγε μετανοήστε. Και μάλιστα όπως συνηθίζουμε εμείς τελευταία, απόψε, σήμερα, όχι μέχρι το βράδυ, αυτά δεν ξέρω, είναι ανθρώπινα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν έλεγε τίποτα. Μόνο όταν το ρωτούσαν, τι φτιάχνει. Μου είπε ο Θεός ότι θα καταστρέψω τον κόσμο και γι' αυτό το φτιάχνω. Όποιος θέλει, εγώ βέβαια μέσα, αλλά και όποιος άλλος θέλει μπορεί να μπει μέσα σε αυτό. Ήτανε μια πρόσκληση του Θεού. Τι πρόσκληση? Προσωτηρία. Με ποιο τρόπο? Εδώ δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις με το μαχαίρι, με ακρίβεια. Ασφαλώς ήτανε μέσα το στοιχείο της αγάπης. Αλλά της αγάπης δεμένου πολύ σφιχτά με το σημείο της κρίσεως. Φοβάμαι ότι παρεξηγούμε πολύ τα μηνύματα της αγάπης του Θεού. Είναι αλήθεια ότι προηγούνται. Πρώτα αυτά φέρνει ο Θεός μπροστά μας. Αλλά καλά βρε αδερφέ, αν λείπει η αγάπη, το αναβάλουμε. Ίσως η εποχή μας, επειδή για την εποχή μας ο Θεός λέει τα ίδια τα οποία έλεγε για την εποχή του Νόε, το μήνυμα της κρίσεως του Θεού, που όπως είπα προηγουμένως, εισήλθαμε μέσα στην κρίση του Θεού, ίσως θα είναι πιο επίκαιρο, πιο αποτελεσματικό. Να μετανοήσουμε, να πιστέψουμε εις τον Χριστό, διότι, δεν ξέρω, η κρίση του Θεού είναι μια δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια μας. Και να συνέλθουμε να αποδώσουμε τα δίκαια της των Θεών και να ταπεινωθούμε μπροστά σε αυτόν. Το λαδάκι της εποχής μας τελειώνει. Δεν έχει μεγάλα μάκρυτα, όχι αγαπητοί μου. Βέβαια τώρα δεν θα κάνουμε εσκατολογικά, θα τα διαβάσετε κάπου αλλού. Αλλά δεν υπάρχουν μεγάλα χρονικά περιθώρια. Βλέπω κάτι μορουδάκια που γεννιούνται εκεί πέρα τώρα και τα κοιτάζω. Περιθώρια πολύ πολύ περιορισμένα. Αλλά κι αυτό να μην ήταν, με τη μόλυνση του περιβάλλοντος και με τα τόσα που συμβαίνουν, δεν ξέρεις αγαπητέ μου, δεν ξέρεις. Γιατί εάν λες και αναγνωρίζεις ότι έχει δίκαιο ο Θεός και το Ευαγγέλιο του είναι η πραγματικότητα, τότε τι νόημα έχουν τα φλερταρίσματα με την αμαρτία του κόσμου και να σε κρατούν στο επικίνδυνο εκείνο σημείο, να είσαι εκτεθειμένος εις την οργήνη και την κρίση του Θεού. Λέγω, εκείνος που δεν βλέπει την ερχομένη κρίση σήμερα, λιγάκι βαρύ θα είναι αυτό που θα του πω, αλλά δεν είναι ισορροπημένο, λιγάκι, έχει λασκάρει. Ω, αγαπητοί μου, όλοι φωνάζουν και από όλες τις μεριές. Το μήνυμα του Ιωάννου, του Βαπτιστού, είναι το πιο επίκαιρο. Φύγετε από τις μελούσεις οργής, αυτή η οποία έρχεται και εισήρθαμε. Και πώς θα φύγω? Αυτό είναι το ευκολότερο από όλα. Εάν το αποφασίσεις με μια ματιά πίστεως εις τον Σταυρόν του Χριστού, εις την αγάπη του τη μεγάλη, σε κατόπιν με τον Κύριο, να εργαστεί με το Πνεύμα του το Άγιο και την τελευταία στιγμή. Το σπουδαίο είναι τούτο, τα σκέφτομαι και τα ξανασκέφτομαι. Έκανε τόση μεγάλη προσπάθεια ο Νόε, ο Θεός, τα σχέδιά του. Εσώθηκε κανένα? Δεν φαίνεται. Παρά τα αυτά όμως ο Θεός τα έκανε όλα όπως έπρεπε. Θα μου πεις μήπως το ίδιο θα γίνει και τώρα? Όχι, αμφιβάλλω, εύχομαι. Όλο ελπίζουμε, η αγάπη ελπίζει ότι κάποιος θα βρεθεί, ο οποίος θα πει ναι, Κύριε. Τέλος, πάει το παρελθόν. Τώρα με σένα. Λοιπόν, λέγε μου, ακούω. Γονατιστώ ενώπιον του Κυρίου με την καρδιά ανοιχτή, το έλεος και η χάρη του μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός να το χαρίσει σε όλους μας. 175 να ψάλουμε όλοι μαζί.

Η γηνή του Αβραάμ δεν ετεκνοποίησε αυτό. Είχε δε δούλην Αιγυπτίαν ονομαζομένη Άβρα. Και είπε η Σάρα προς τον Αβραάμ, ιδού ο Κύριος με απέκλεισε της τεκνοποιίας. Ήσετε λοιπόν προς την δούλη μου, ίσως αποκτήσω τέκνον εξ αφής. Και υπήκουσε δε ο Αβραάμ. Μικρό σχόλιο. Πολλές αμαρτίες των ανδρών οφείλονται στο ότι ακούνε τις γυναίκες του. Κλείνει το σχόλιο. Υπήκουσε δε ο Αβραάμ εις τον λόγον της Σάρας. Και έλαβε η Σάρα η γηνή του Αβραάμ, την Άγα, την Αιγυπτία, την δούλην αυτής, αφού ο Αβραάμ είχε κατοικήσει 10 έτη στη γη Κανάν, και έδωκε αφήνει στον Αβραάμ τον άντρα αυτής, δια να είναι γυναίκα αυτού. Και εισήλθε προς την Άγα και εκείνη συνέλαβε, και ότι είδεν ότι συνέλαβε η κυρία αυτής, πήρε το μισθό της η Σάρα, κατεφρονήτω ενώπιον αυτής. Και εγέννησε η Άγα γιο εις τον Αβραάμ, και ο Αβραάμ εκάλεσε το όνομα του ιού αυτού τον οποίον εγέννησε η Άγαρ, Ισμαήλ. Ήτο δε ο Αβραάμ, 86 ετών, ότι η Άγαρ εγέννησε τον Ισμαήλ εις τον Αβραάμ. Ο Θεός έχει πάρα πολλούς τρόπους, πουλάχιστος και πολυτρόπος λέει ο λόγος του Θεού, όταν πρόκειται να μιλήσει εις τους ανθρώπους. Αλλά ένας από τους πιο συνηθισμένους της Καινής Διαθήκης είναι η υπόμνηση εδαφίων που το φέρνει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού το εδάφιο και σου το θυμίζει ή ένα περιστατικό μέσα από το Λόγο του Θεού υπογραμμισμένο καταλήλω και πολλές φορές είναι τόσο έντονο μπροστά σου ίσως κάτι ανάλογο ήταν με εκείνο του Μεγάλου Κωνσταντίνου που λένε ότι είδε αν το είδε εκείνο το εντούτον είδα. Κάτι ανάλογο συνέβη και με μένα πριν από λίγες εβδομάδες μπροστά μου με το περιστατικό αυτό που ήταν μια τόσο σαφής και κατηγορηματική απάντηση του Θεού σε απορίες και ερωτήματα. Δεν υπάρχουν απορίες και ερωτήματα. Όταν η σάρκα μπαίνει στη μέση αυτή τα θολώνει και δεν ξέρουμε ενώ τα πράγματα είναι πάντοτε διαβιέστατα. Ο Αβραάμ έχει τίτλους που δεν μπορούμε εμείς να τους σχολιάσουμε. Ο πατήρ της πίστεως. Η ζωή του πίστη δεν είναι ένα στατικό στοιχείο, αλλά μια πορεία, εξέλιξη, πρόοδο. Η πίστη, πορεία, διαδοχικά βήματα. Αλλά εφόσον είναι βήματα, μπορεί μέσα στα βήματα να προχωράς καλά και κάποια στιγμή να παραπατήσεις σε ένα από τα βήματα αυτά. Και να μην πορευτείς διαπίστεως εις το βήμα εκείνο. Και τότε βέβαια τα αποτελέσματα θα έρθουν ραγδαία. Και μπορούμε να αναφέρουμε πληθώρα ανθρώπων πιστών και αφιερωμένων παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Αλλά σε κάποια σημεία όμως οι άνθρωποι αυτοί παρήκουσαν, δεν εφέρθηκαν με πίστη εις τον Θεό και ευθύς αμέσως να οι συνέπειες της μεμονωμένης εκείνης απιστίας των απέναντι εις τον Θεό. Διαβάζουμε για την πειρακτωμένη εκείνη ατμόσφαιρα της Ανατολής σήμερα, της Μέσης Ανατολής. Το Ισραήλ, βοράς, νότος, η Αιγύπτη, η Σύρια, από πάνω γύρω από όλες τις μεριές. Όπου τι γίνεται. Ο αντίκτυπος δε μέχρι η Αμερική, η Ρωσία, όλος ο κόσμος. Σε τελευταία ανάλυση, ή μάλλον γυρίζοντας προς τα πίσω, ξέρετε που οφείλεται αυτό. Στα εδάφια τα λίγα τα οποία σας διάβασα. Στα δύο παιδιά εκείνα, τον Αβραάμ, τον Ισμαήλ, γιατί για αυτόν μιλήσαμε, και τον άλλον που απέκτησε μετά τον Ισαάκ. Αυτά τα δύο αδέρφια είναι εκείνα τα οποία συγκρούονται κυρίως μέσα στην περιοχή εκείνη. Και είναι και τα δύο παιδιά του Αβραάμ. Ο Αβραάμ ξέρουμε την ιστορία, δεν είχε παιδί. Και τώρα ακόμα πολύ περισσότερο τότε το πνεύμα ήταν ένας κληρονόμος ρε παιδιά, ένας κληρονόμος να τα πάρει τους κόπους και να είναι δικός μας και να είναι συνέχεια. Ναι, αλλά τι αλλά, ευράδυνε ο Κύριος να απαντήσει. Κρατήστε το αυτό αγαπητοί μου. Πάντα ο Θεός αργεί. Περίεργο, γιατί.
Βραδίνει να έρθει, λέει ο Κύριος. Βραδίνει. Όλο αργεί. Όλο έρχεται καθυστερημένα. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Σκόπιμα το κάνει, στο σχέδιό του είναι. Εν πάση περιπτώσει, στους πόθους και στις προσευχές των, ο Θεός δεν απαντούσε. Και η γυναίκα εκείνη, η οποία πια το είχε πάρει απόφαση ότι ήταν στήρα, περίμενε, αλλά περιμένοντας απέκαμε. Η προσφυγή στον Θεό έχει καθολικό χαρακτήρα σε όλους τους λαούς, σε όλα τα συστήματα, σε όλες τις εποχές. Στην Αφρική πηγαίνουν στα είδωλα, τα τσόανα εκείνα, τα οποία στείλουν και ζητάνε τα ζητήματά τους. Κάνουν και τις προσφορές τους. Πανομοιότυπα σχεδόν σε όλους τους λαούς. Και προσφέρουν το αίτημά τους, τι είναι αυτό, δεν ξέρουμε, μια νίκη σε ένα πόλεμο ή κάτι άλλο, βροχές. Όταν όμως δεν γίνεται αυτό που θέλουν ή γίνεται το αντίθετο, πάνε την άλλη μέρα και ζητάνε λογαριασμό από το είδωλο. Ελά, άλλο. Εμείς είπαμε εκείνη τη δουλειά. Δεν έκανε. Κάζει ένα καλάμι λοιπόν γιατί αρχίζει και το χτυπάει να το συνετίσει ώστε την άλλη φορά να βρεθεί ανάλογα και να απαντήσει. Χοντροκοπιάδα λέει κανείς. Αφέλεια ανθρώπινη, αλλά δεν βαριέσαι. Μήπως δεν αλλάζουν σήμερα τα πράγματα και μέσα στη γραφή ακόμα. Έχουμε μια άλλη περίπτωση. Η γη του Ηλί, η οποία ήταν διεφθαρμένη μέχρι εκεί που δεν πέρασε. Ο πατέρας τους ήταν κριτής, το λαό Ισραήλ και αντιπρόσωπος του Θεού. Λοιπόν, δεν έρχεται, λέει ο Θεός, δεν τους χαρίζει τη νίκη. Α, έτσι λέει, δεν θέλει ο Θεός να πει μαζί μας. Προσέξτε το αυτό, αγαπητοί μου, είναι πολύ σοβαρό, διότι επαναλαμβάνεται και στις μέρες μας. Αντί να ψάξουν μέσα στην καρδιά τους και στη ζωή τους, γιατί ο Θεός δεν έρχεται να μας χαρίσει τη νίκη. Θέλετε να αλλάξουμε τη λέξη νίκη, να πούμε ευλογίες, το ίδιο πράγμα είναι. Λέει θα τον κάνουμε να έρθει με το ζόρι με το στανιό, δεν θα του περάσει. Μπράβο. Λοιπόν, και πήραν με το ζόρι την κυβωτό και την κατέβασαν στη μάχη. Τη συνέχεια την ξέρει. Χαλασμός μέγα. Σκοτώθηκαν κι αυτοί, πέθανε και ο πατέρας τους. Έγινε ψωλοθρεμός μέσα στον Ισραήλ. Με το ζόρι δεν μπορείς να αναγκάσεις τον Θεό. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι ο Θεός δεν θέλει να συμπορευτεί μαζί σου, σταμάτα όπως έκανε ο Ιησούς του να δει. Ταπεινώσου και ζήτησε από τον Θεό να σου αποκαλύψει το γιατί. Μη φωνάζεις ευλόγησον και ευλόγησον. Χαμένα λόγια δεν πιάνουν τίποτε. Και έχουμε και μια τρίτη περίπτωση τη Σάρας εδώ. Εξυπνούλα φαινόταν η Σάρα. Ήταν και όμορφη πολύ, ξέρετε. Λοιπόν, ήταν η ηλικία της προχωρημένη τώρα. Λοιπόν, λέει, ο Θεός δεν δίνει, δεν απαντά. Δεν μπορούμε, λέει, να τον παρακάμψουμε τον Θεό, να φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να απασχολήσουμε τον Θεό. Παρακαμπτήριος, ε. Καμιά φορά εκεί πηγαίνοντας στην Πάτρα είναι ένα μέρος που πέφτουν βράχια και έχουν ένα μόνιμο πέρασμα από το κάτω μέρος, ώστε να πάμε από την παρακαμπτήριο. Και συνέλαβε το σχέδιό της. Φτάσουν, δεν δίνει ο Θεός, θα φτιάξουμε εμείς το παιδί. Οπωσδήποτε. Και πήρε μια Αιγυπτία. Και αυτό έχει σημασία μέσα η Αίγυπτος, κάτι το συμβολικό. Για αργότερα και για μετά. Επήρε μια Αιγυπτία, κόρη, την έδωσε στον Αβραάμ. Φτιάξε λέει ένα παιδί από αυτή, λέει. Να έχουμε τέλος πάντων, αφού ο Θεός δεν θέλει, θα το φτιάξουμε εμείς, το πληρωνόμε με άλλο τρόπο. Και ο καημένος, ο Αβραάμ, υπήκουσε. Μετά από λίγο όμως, ήρθε η ώρα του Θεού. Η ώρα του Θεού. Γράψτε το καθό. Η ώρα του Θεού η ευλογημένη. Μα είναι η ώρα δική του. Δεν μπορούμε να το κανονίσουμε εμείς. Θυμάμαι μια αδελφή καημένη έφυγε, πιστεύω είναι με τον Κύριο, πολύ καλή. Μα δεν μπορώ λέει, να περιμένω, λέει. Δεν μπορώ να περιμένω. Τι θα κάνεις τώρα. Τι θα κάνεις. Να προχωρήσεις. Α, από την ώρα που δεν μπορείς να περιμένεις και προχωρείς, να είσαι βέβαιος ότι προχωρείς τα δικά σου, τα σχέδια και οπότε η καταστροφή μόνο θα έρθει. Ήρθε η ώρα και ο Θεός τους εχάρισε το παιδί της επαγγελίας, τον Ισαάκ. Από τη Σάρα και από τον Αβραάμ. Πρώτα τους το υποσχέθηκε και μετά τους το έδωσε όπως το υποσχέθηκε. Και μετά τώρα μέσα στο τσαντιράκι εκείνο, διότι σε τσαντήρι έβαινε ο Αβραάμ, το είπαμε την άλλη φορά, ήτανε τώρα και τα δύο τα αγόρια. Ήτανε το ένα ο καρπός της ανθρωπίνης επινοήσεως και βιασύνης. Περίεργο, ο Ισμαήλ. Και από την άλλη ήτανε ο καρπός των δώρων του Θεού. Το ένα ήταν το παιδί της απιστίας και της αδημονίας και το άλλο ήταν το παιδί της πίστεως. Εδώ τελειώνει η αναφορά μας στον Αβραάμ και στους κληρονόμους του. Αγαπητοί μου, κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας κάνουμε σκέψεις, οι σκέψεις δένουν σε αποφάσεις, οι αποφάσεις μπαίνουν στην πράξη και γίνονται γεγονότα. Και
κάθε ένα από αυτά θα είναι ή Ισμαήλ ή θα είναι Ισαάκ. Συνεννοούμαστε τώρα, ε. Ή θα είναι από τον Θεό δώρο, χαρισμένο, ευλογημένο, το έχει υποσχεθεί ο Θεός, το έχει δώσει ο Θεός. Ή το άλλο θα είναι από την εξυπνάδα, τη μαεστρία, τη δική μας. Αγαπητοί μου, ευχαριστώ τον Θεό. Δεν θέλω, έχω τρομάξει τόσο πολύ. Δεν θέλω τίποτε που να μην είναι 100% από τον Θεό. Βεβαιωμένο, Κύριε, είναι, για να το δούμε και από εδώ, να το γυρίσουμε και από εκεί, για να περιμένουμε ακόμα λίγο, μα τόσο καιρό περιμένεις, ακόμα λίγο, να είμαστε βέβαιοι ότι είναι από τον Κύριο, ο Θεός μας δηλαδή. Όλα τα άλλα, από όπου και αν έρχονται, όσες υποσχέσεις και αν προσφέρουν, δεν είναι επιθυμητά, είναι επικίνδυνα και ύποπτα. Περνά ο καιρός, αλλά δεν δίνει ο Θεός την απάντηση και αρχίζει, βλέπετε, η πίστη υπήρχε στην αρχή, τώρα λιγοστεύει, τι είναι να εξαφανιστεί. Άκουσε, αγαπητέ, δεν υπάρχει καιρός για τον Θεό, αυτά είναι αδυναμίες ανθρώπινες. Τι θα πει γρήγορα, τι θα πει αργά. Έχει εμπιστοσύνη στον Θεό, σαν να έχει γίνει και να δεις ξαφνικά τα μεγαλεία και τα θαυμάσια του Θεού. Ο Ισμαήλ στάθηκε μια αποτυχία, στάθηκε ένα στίγμα. Έγινε ένα δράμα μεγάλο μέσα στην οικογένεια του Αβραάμ και μια ντροπή και ένας εχθρός παντοτινός για τον Ισραήλ. Πιστεύουμε στον Λόγον του Θεού. Ανάθεσε εις τον Κύριο την οδός. Αναπαύου, όχι μέχρι ότου έρθει η ώρα να τρέμεις και να φτάσεις τα άρθρα. Αναπαύου. Ωραία, ρίξτε μας την ανάπαυση. Και πρόσμενε. Και ξαφνικά θα το δεις μπροστά σου το θαυμαστό. Την απάντηση, τον Ισαάκ θα δεις μπροστά σου, όχι τον Ισμαήλ. Οι πράξεις μας όλες είναι σε ένα από τα δύο αυτά αδέρφια. Και το περίεργο είναι ότι μοιάζουν και τα ονόματά τους, Ιώτα και Σίγμα αρχίζουν και τα δύο. Ισμαήλ, Ισαάκ μοιάζουνε, αλλά όταν προχωρήσεις παραπέρα όμως, το ένα είναι η ευλογία του Θεού, το άλλο δεν είναι. Το ένα είναι πράξεις διασύνης και ανθρωπίνης ενεργίας, το άλλο είναι εκείνο το ευλογημένο το οποίο ο Θεός χαρίζει. Και έστω κι αν είναι παιδιά και τα δύο του Αβραάμ, πολεμάει το ένα το άλλο και έρχονται σε σύγκρουση, σάρκα και πνεύμα, αντίκειται προς άλληλα, λέει ο Λόγος του Θεού. Ας μάθουμε να πορευόμαστε δια πίστεως. Μα πέρασε καιρό, δεν έγινε τίποτα και δεν μπορώ να περιμένω. Να περιμένει. Κάνε κι άλλη μια προσευχή και να λες, Κύριε, μάθαμε να περιμένω, Κύριε. Να περιμένω, Κύριε, και να χαίρεσαι και να βάλεσαι. Και θα έρθει η ώρα, θα μπορούσαμε να δώσουμε μια τεράστια προέκταση στο θέμα μας. Λέει, υπόσχεται τόσα πολλά ο Θεός. Γιατί να σου το αρνηθεί ο Θεός, τι είναι εκείνο. Αλλά περίμενε και πρόσμενε. Με πίστη κάθε μέρα. Οι περιπτώσεις όπου φαίνεται περισσότερο η πίστη είναι ακριβώς αυτές. Όταν δεν βλέπεις τίποτε, όταν φαίνεται ότι ο Θεός δεν απαντά στους πόθους της καρδιάς σου και της προσευχής σου, αλλά πίστευε εσύ στον Θεό και θα έρθει η ώρα που θα δώσεις δόξα εις τον Θεό. Ο Ισμαήλ και ο Ισαάκ. Ας είναι η ζωή μας γεμάτη από δώρα των Επαγγελιών του Θεού που έχουν πάνω τη σφραγίδα made, πώς το λέει, κατασκευασμένο από το χέρι του Θεού. Τέτοια τα θέλουμε. Τα άλλα ας λείπουν. Ας πάνε. Ας πάνε. Θα πάρουν άλλοι. Ας είναι και σε τιμή ευκαιρία. Δεν τα θέλουμε. Μου φτάνει μόνον, του λέει ένας ύμνος, μου έχει μόνον ο Θεός και εκείνα που έρχονται από το χέρι του Θεού. Η χοροδία ψάλλει.

ουράνια και θέμα. Δοξασμένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αυτός που είσαι. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό που μας εχάρισε. Είναι δικός μας. Ο Κύριός μας. Ο Σωτήρας μας και ο Κύριός μας. Σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες που έφερες μπροστά μας. Το αίτημά μας είναι ένα. Να σταθούμε άνθρωποι πίστεως. Ο καθένας στον τομέα που τον έχει στάξει εσύ ο Θεός. Να δώσουμε μια διπλή μαρτυρία ζωής πρώτα και χιλέων μετά για την δόξα του ονόματος. Και ακόμα να μας φυλάξεις, να μας προστατεύσεις. Μην πέσουμε στο ολίσθημα της Σάρας. Μην βιαστούμε εκεί που έχεις ετοιμάσει εσύ ο Θεός. Απάντητη έκβαση λύση. Να περιμένουμε τα δικά σου τα αιώνια και τα αληθινά. Να μην μας καταλάβει εκείνο το πνεύμα της σαρκικής βιασύνης. Ώστε η ζωή μας να είναι μεστή από καρπούς ελαίους που θα δοξάζουν το όνομά σου το Άγιο. Να είσαι μαζί με τους πάσχοντες και υποφέροντες αδελφούς μας και αδελφάς μας, τους τεμπλημένους Κύριε, σε παρακαλούμε, το έθνος μας να προστατεύσεις μέσα στη διεθνή αναταραχή και στο σάλο, Κύριε, και εμάς όλους να μας κρατήσεις με το βλέμμα στραμμένο ψηλά προς τον ερχόμενο Κύριό μας, διότι ας μην εξαπατούμε τον εαυτό μας. Καλύτερες μέρες εν τη γη τούτη δεν θα υπάρξουν παρά μόνον δια της ελεύσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας και τη λατρεία μας εν το ονόματι εκείνου. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διεξήλθαμε τα πρώτα χωρία του δευτέρου κεφαλαίου, καθώς επίσης και ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο, και είχαμε ιδιαίτερα σχολιάσει την προσευχή του Νεεμία, τη δομή της προσευχής του Νεεμία, καθώς επίσης και αυτό τον πολύ ωραίο τρόπο επικοινωνίας που μας δείχνει ο Λόγος του Θεού, τη στιγμιαία επικοινωνία με τον Θεό σε ώρες δύσκολες, κρίσιμες. Αυτά τα δύο κυρίως θέματα είχαμε σε αυτά τα δύο θέματα κυρίως είχαμε σταθεί. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το υπόλοιπο του δεύτερου κεφαλαίου, καθώς και με το τρίτο. Το τρίτο κεφάλαιο, επειδή κυρίως περιλαμβάνει ονόματα, τοποθεσίες κλπ., δεν θα το σχολιάσουμε. Διαβάζω όμως από το εδάφιο 9 του δευτέρου κεφαλαίου. «Ήρθα λοιπόν, λέει ο Νεεμίας, προς τους επάρχους, οι οποίοι βρίσκονταν πέρα από τον ποταμό, και έδωσα σε αυτούς τις επιστολές του βασιλιά. Είχε στείλει δε ο βασιλιάς αρχηγούς δυνάμεως και υπείς μαζί μου. Και όταν ο Σαναβαλάτ ο Ορονίτης και το βίας ο δούλος ο Αμμονίτης άκουσαν, λυπήθηκαν υπερβολικά, επειδή ήρθε άνθρωπος να ζητήσει το καλό των ιών Ισραήλ. Σημειωτέων ότι αυτοί οι δύο τους οποίους αναφέρει εδώ, όπως είναι γνωστό από την ιστορία, ήταν εξαιρετικά σημαντικά πρόσωπα στην περιοχή εκείνη. Ο Σαναβαλάτ ήταν διοικητής της Σαμάριας. Και επομένως ήταν εύλογο να ενοχληθεί από την παρουσία ενός άλλου, ο οποίος πιθανότατα θα έπαιρνε ένα μέρος από τη δόξα και από την κυριαρχία την οποία εκείνος είχε. Και ήρθα στην Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί τρεις μέρες. Και σηκώθηκα τη νύχτα εγώ και λίγοι μερικοί, και μερικοί ακόμη μαζί μου. Και δεν φανέρωσα σε κανένα τι είχε βάλει ο Θεός στην καρδιά μου να κάνω στην Ιερουσαλήμ. Και δεν υπήρχε άλλο ζώο μαζί μου παρά το ζώο επάνω στο οποίο καθόμουν. Και βγήκα τη νύχτα δια της πύλης της Φάραγγος και ήρθα απέναντι από την πηγή του Δράκοντος προς τη θύρα της Κοπρίας και παρατηρούσα τα τείχη της Ιερουσαλήμ τα οποία ήταν γκρεμισμένα και τις πύλες της που είχαν καταφαγωθεί από τη φωτιά. Και έπειτα πέρασα στην πύλη της πηγής και στη βασιλική κολυμβήθρα και δεν υπήρχε τόπος για να περάσει το ζώο που ήταν από κάτω μου. Και ανέβηκα τη νύχτα δια του χυμάρου και αφού παρατήρησα το τείχος, στράφηκα και γύρισα δια της πύλης της Φάραγγος και επέστρεψα. Λεπτομέρειες θα μπορέσουμε να δούμε στις σημελέτες με τους χάρτες τους οποίους έχουμε στα φυλάδια. Οι προεστώτες δεν ήξεραν πού πήγα και τι έκανα. Ούτε είχα φανερώσει ακόμη αυτό, το σκοπό μου δηλαδή, ούτε στους Ιουδαίους, ούτε στους ιερείς, ούτε στους προκρήτους, ούτε στους προεστώτες, ούτε σε όλους τους υπόλοιπους που εργάζονταν το έργο. Και τους είπα, εσείς βλέπετε τη δυστυχία στην οποία βρισκόμαστε, πώς η Ιερουσαλήμ βρίσκεται ερημωμένη και οι πύλες της έχουν καταφαγωθεί από τη φωτιά. Ελάτε και ας ανοικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ για να μην είμαστε πια όνειδος, κοροϊδία. Και τους απάγγειλα όλα τα σχετικά με το αγαθό χέρι του Θεού επάνω μου και τους λόγους του βασιλιά, τους οποίους είπε σε μένα. Και αυτοί είπαν, ας σηκωθούμε και ας οικοδομήσουμε. Και έτσι ενίσχυσαν τα χέρια τους για το καλό. Αλλά όταν άκουσαν ο Σαναβαλάτ ο Ορονίτης και το Βίας ο δούλος ο Αμμονίτης και Γισέμ ο Άραβας, μας περιγέλασαν και μας περιφρόνησαν και είπαν, τι είναι το πράγμα αυτό το οποίο κάνετε, θέλετε να επαναστατήσετε κατά του βασιλιά? Και εγώ αποκρίθηκα σε αυτούς και είπα, ο Θεός του ουρανού αυτός θα ευωδώσει εμάς. Γι' αυτό εμείς οι δούλοι του θα σηκωθούμε και θα οικοδομήσουμε. Εσείς όμως δεν έχετε ούτε μερίδα, ούτε δικαίωμα, ούτε μνημόσυνο στην Ιερουσαλήμ. Το τμήμα αυτό ιδιαίτερα αναφέρεται στο ζήτημα του σχεδιασμού της στρατηγικής αλλά και της συνεργασίας μέσα στο έργο του Θεού. Είναι δύο τομείς οι οποίοι δεν είναι εύκολοι, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Καταρχήν για το πρώτο, για το ζήτημα της συνεργασίας, για το ζήτημα του σχεδιασμού μέσα στο έργο του Θεού. Θυμάμαι την περίπτωση του Ιησού του Ναβί. που ασφαλώς ήταν ο Θεός εκείνος ο οποίος είχε προπορευτεί του λαού Ισραήλ και ήταν εκείνος ο οποίος τους πρότρεπε να μπουν μέσα στη γη της Επαγγελίας, αλλά ήταν ο Ιησούς του Ναβί ο οποίος υλοποίησε αυτό το σχέδιο και ήταν εκείνος ο οποίος κατέστρωσε μια στρατηγική και έστειλε τους κατασκόπους, όπως ο ίδιος είχε πάει πριν πολλά χρόνια σαν κατάσκοπος. Τώρα πλέον αυτός ο ίδιος έστειλε τους κατασκόπους και οργάνωσε ένα τέτοιο σχέδιο παρατήρησης του τόπου και του τρόπου με τον οποίο θα έπρεπε να μπουν μέσα στην πόλη. Βεβαίως ο Θεός ήταν εκείνος ο οποίος είχε δώσει το γενικό σχέδιο να περιέλθουν την πόλη κάθε μέρα, την τελευταία μέρα 7 φορές. Αλλά ο Ιησούς του Ναβί ήταν εκείνος ο οποίος είχε αναλάβει να υλοποιήσει το σχέδιο αυτό στις λεπτομέρειες. Σκέφτομαι ακόμη τον επιτελικό σχεδιασμό, τον οποίο ο Απόστολος Παύλος έκανε κατά τη διάρκεια των ιεραποστολικών του ταξιδιών. Πραγματικά είναι θαυμαστό να δει κανείς με τι τρόπο είχε σχεδιάσει σε εκείνη την εποχή που τα μέσα ήταν πολύ πενιχρά, πολύ λιγότερα από αυτά που έχουμε τώρα, με τι τρόπο είχε σχεδιάσει τα ιεραποστολικά του ταξίδια. Πώς μπορούσε και κινούσε μια ομάδα συνεργατών ευάριθμη. Ένας πήγαινε εδώ, άλλος εκεί, άλλος ερχόταν, άλλος έφευγε, έκανε συνδυασμούς. Ο Απόστολος Παύλος είχε ένα επιτελικό σχέδιο βάσει του οποίου κινείται. Και είναι ανάγκη στο έργο του Θεού να υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, το οποίο το βλέπουμε και εδώ στο Νεεμία. Βλέπετε με τι τρόπο βγήκε το βράδυ από τα τείχη, παρατήρησε, είδε που υπήρχαν ελλείψεις, πώς ήταν η κατάσταση των τείχων, τι θα έπρεπε να κάνει, τα περιήλθε, έτσι ώστε να έχει μια άμεση αντίληψη του τι επρόκειτο να κάνει. Και αυτό τον επιτελικό νου του Νεεμία τον βλέπουμε να απλώνεται και να παρουσιάζεται και στα υπόλοιπα κεφάλαια. Θα δείτε με τι τρόπο είχε προβλέψει και για τις επιμέρους λεπτομέρειες του σχεδίου καθώς εξελίσσεται. Τονίζω λοιπόν αυτό. Δεν θα πρέπει μέσα στο έργο του Θεού και γενικότερα καθώς είμαστε ενταγμένοι μέσα σε μια εκκλησία να αφήνουμε τα πράγματα όσα πάνε και όσα έρθουν. Είναι ανάγκη να έχουμε το βάρος της ευθύνης αλλά και το βάρος του οραματισμού για την εκκλησία στην οποία ανήκουμε αλλά και για το έργο στο οποίο ο Θεός μας έχει δώσει. Όποιο είναι αυτό, είτε ατομικό είτε συλλογικό έργο. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα την υπόθεση του Ευαγγελίου. Είναι λάθος αυτό το οποίο πολλές φορές νομίζουμε ότι ο Θεός θα οδηγήσει τα πράγματα και εκεί σταματάμε. Ασφαλώς ο Θεός οδηγεί τα πράγματα και επαφιέμεθα στο χέρι του Θεού εκείνος να οδηγήσει και κάθε ενέργειά μας θα πρέπει να τίθεται κάτω από την έγκριση του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη όμως και το μυαλό να δουλέψει. Αυτά όλα τα οποία βλέπουμε εδώ δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει προεκτάσεις κλπ. Αν κάποιος ή κάποιοι δεν τα είχαν σκεφτεί, μόνα τους δεν γίνονται. Έχουμε σχεδιασμούς, έχουμε όνειρα, έχουμε οραματισμούς, τα θέτουμε κατά την έγκριση του Θεού. Και αν βλέπουμε ότι ο Θεός ευωδώνει, προχωρούμε. Αλλά είναι ανάγκη να είμαστε ακριβολόγοι και ακριβείς σε αυτά τα οποία κάνουμε. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι και το πιο μεγάλο, και ασφαλώς δεν εξαντλείται εδώ, είναι το ζήτημα της συνεργασίας. Είναι δύσκολος τομέας του έργου του Θεού. Και γι' αυτό υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι επειδή έχουν δυσκολίες στη συνεργασία δεν συνεργάζονται με κανέναν. Αυτό δεν είναι σωστό. Βλέπουμε ήδη μέσα στην πρώτη εκκλησία τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Αλλά ωστόσο όμως θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ίδιος ο Κύριος είχε προσευχηθεί στην προσευχή την οποία μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 17ο κεφάλαιο, είχε προσευχηθεί στον Πατέρα Του και ανάμεσα στα αιτήματα τα οποία είχε θέσει ήταν και αυτό, να είμαστε όλοι ένα, καθώς εκείνος με τον Πατέρα είναι ένα. Και θυμάμαι ακόμη εκείνη την πολύ ωραία εικόνα του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο δίνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους και κάνει τον παραλληλισμό με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Η αρμονικότητα η οποία υπάρχει στις διάφορες λειτουργίες του σώματος είναι η εικόνα της αρμονικότητας που θα πρέπει να διέπει τη λειτουργία.

ζαΐζοντες που είχαν τότε, πως ο ίδιος δεν δίστασε να αντισταθεί κατά πρόσωπο, όπως λέει, στον Πέτρο, γιατί θεώρησε πως η συμπεριφορά του σε κάποιο σημείο δεν ήταν υπρέπουσα. Και ακόμη τα προβλήματα τα οποία ο Απόστολος Παύλος πάλι παρουσιάζει στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους. Οι διάφορες διαιρέσεις, τα σχίσματα τα οποία υπήρχαν. Συνεπώς βλέπουμε να υπάρχουν ήδη από την αρχή της Εκκλησίας τέτοιες διαιρέσεις, προβλήματα συνεργασίας, σοβαρά. Και βέβαια αυτά υπάρχουν και σήμερα σε μεγαλύτερο βαθμό. Τώρα υπάρχουν μερικά ερωτήματα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Σε τι οφείλονται τα προβλήματα της συνεργασίας? Είναι πολύ βασικό ερώτημα. Αν απαντήσουμε σε αυτό, σε τι οφείλονται τα προβλήματα της συνεργασίας, είναι πιο εύκολο μετά να δούμε πώς θα επιληθούν. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να το κουβεντιάσουμε στις επιμέρους μελέτες. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Θα ήθελα να σας δώσω ένα πολύ ωραίο εδάφιο, το οποίο διαφωτίζει το πρόβλημα από τις παροιμίες, από το 13ο κεφάλαιο του βιβλίου των παροιμιών, το εδάφιο 10, που λέει ο παροιμιαστής: «Μόνον από της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης». Μόνον από της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης, ο τσακωμός. Δεν δίνει άλλη εξήγηση, δεν δίνει άλλη ερμηνεία. Η αιτία η οποία προκαλεί κατά τον παροιμιαστή την έρηδα είναι η υπερηφάνεια, μόνο. Τώρα βέβαια επαναλαμβάνω, πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για τα αίτια, να αναφερθεί στον άνθρωπο, στα εσωτερικά του ανθρώπου κλπ. Αλλά αυτά επαναλαμβάνω ότι στις επιμέρους οι μελέτες μπορούν να αναπτυχθούν. Ακόμη ένα δεύτερο ερώτημα. Γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτά τα σχίσματα? Γιατί? Δεν θα μπορούσε ο Θεός άραγε να είχε προστατεύσει την Εκκλησία του από αυτόν τον πολυμερισμό, από αυτές τις διασπάσεις, τις διασπαστικές κινήσεις? Γιατί ο Θεός θα επιτρέπει? Η απάντηση εδώ είναι διπλή και το πρώτο σκέλος είναι γιατί ο Θεός δεν δέχεται να δουλεύει, δεν θέλει να δουλεύει ο Θεός με στρατιωτάκια, στα οποία τους δίνει εντολές και δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να παραλλάξουν τις εντολές του. Είναι ο γενικότερος τρόπος με τον οποίο ο Θεός αντιμετωπίζει τον άνθρωπο που σέβεται την ελευθερία του. Και του δίνει ο Θεός τα δεδομένα να εκλέξει. Δεν τον στριμώχνει στη γωνία ο Θεός μόνο και μόνο να κάνει αυτό το οποίο του επιβάλλει, γιατί δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο λέει ο Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το 11ο κεφάλαιο, εδάφια 18 και 19, καθώς λέει ότι υπάρχουν εκεί σχίσματα και μαθαίνει ότι υπάρχουν σχίσματα και ένα μέρος από τα όσα μαθαίνει το πιστεύει, γιατί είναι απαραίτητο για να γίνουν φανεροί οι δόκιμοι. Θα σας το διαβάσω ακριβώς όπως το έχει. Α Κορινθίους 11, 18, 19. Με συγχωρείτε, ήτανε άλλο αυτό το οποίο είχα κατά νου. Αλλά τώρα, λέει, ο Θεός έθεσε τα μέλη εν έκαστον αυτόν εις το σώμα, καθώς η θέλησε. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος, που το σώμα. Με συγχωρείτε, έχω κάνει κάποιο λάθος. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σχολιάσω. Διάβαζα το Ι.Β. Ναι, σωστό. Διάβαζα το Ι.Β., συγγνώμη. Λέει λοιπόν στο 11ο κεφάλαιο, στο 18ο, διότι πρώτον όταν συνέρχεστε στην Εκκλησία, ακούω ότι υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας. Και μέρος από αυτά το πιστεύω. Γιατί είναι ανάγκη να υπάρχουν και αιρέσεις μεταξύ σας για να γίνουν φανεροί οι δόκιμοι. Εδώ λοιπόν ο λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν και μερικές τέτοιες διαιρέσεις, ώστε να γίνουν φανεροί εκείνοι οι οποίοι είναι κατάλληλοι. Και προφανώς γι' αυτό το λόγο και ο Θεός επέτρεψε, μέσα στο σχεδιασμό του και μέσα στην αποκάλυψη την οποία μας έδωσε, επέτρεψε ο Θεός να υπάρχουν και τέτοιες διαφοροποίησεις, για να γίνουν φανεροί εκείνοι οι οποίοι είναι κατάλληλοι και στερεωμένοι στην υπόθεση του Ευαγγελίου. Τώρα, επιτροχάδιν, επειδή η ώρα μας πλησιάζει προς το τέλος, θα ήθελα να σας διαβάσω 4 εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού, τα οποία θα είναι και ευκαιρία, θα μας δώσουν και την ευκαιρία να τα σχολιάσουμε στις συμμελέτες. Από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 13, εδάφιο 14, κατά Ιωάννη Ιώτα Γάμα. Εάν λοιπόν, λέει ο Κύριος, καθώς μιλάει στους μαθητές του στο τελευταίο δείπνο, εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας έπλυνα τα πόδια και εσείς χρωστάτε να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Ιωάννης 13:14. Από την επιστολή προς Φιλιππησίους, από το 2ο κεφάλαιο, εδάφιο 3,

Μην πράττοντες, μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, εξ ερηθείας, όπως λέει το κείμενο. Αλλά εν ταπεινοφροσύνη, με ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες ο ένας τον άλλον ότι είναι καλύτερος από τον εαυτό του. Αυτή είναι η ερμηνεία, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Το ξαναδιαβάζω το εδάφιο. Μην κάνοντας τίποτα από εξαντιζηλία, από αντιζηλία ή καινοδοξία ή εξαιρηθίας, όπως λέει το κείμενο, με σκοπό κέρδος ή προβολή. Αλλά με ταπεινοφροσύνη, θεωρούντας ο ένας τον άλλον ότι είναι καλύτερος από τον εαυτό του. Και συνεχίζει στο επόμενο εδάφιο. Και να μην αποβλέπετε, να μην έχετε σκοπό δηλαδή, να μην στοχεύετε ο καθένας στα δικά του, αλλά ο καθένας στο αλουνού. Επίσης πάλι από την επιστολή προς Φιλιππησίους, από το τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 16, καθώς αναφέρεται στις δυσκολίες τις οποίες υπήρχαν, άλλος νόμιζε το ένα, άλλος νόμιζε το άλλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε εκείνο λοιπόν στο οποίο φτάσαμε, όπου έχουμε καταλήξει, και συμφωνούμε σε αυτό, σε αυτό ας περιπατούμε κατά τον ίδιο κανόνα, κατά την ίδια γραμμή, κατά τον ίδιο χάρακα, κατά το ίδιο πρότυπο. Ας φρονούμε όλοι το ίδιο. Και ένα τελευταίο εδάφιο από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το 7ο κεφάλαιο, ζήτα το 5ο εδάφιο. Εκεί αναφέρεται ο Κύριος στην τάση η οποία υπήρχε και υπάρχει βέβαια, να βλέπουμε το στραβό στον άλλον, αλλά να μην το βλέπουμε στον εαυτό μας. Εμείς είμαστε οι σωστοί, οι τυπικοί, οι άμεμπτοι, οι άλλοι που έχουν όλα τα στραβά και τα ανάποδα. Και λέει εδώ ο Κύριος, υποκριτά, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα μπορέσεις να δεις καθαρά και να βγάλεις το ξυλαράκι που βρίσκεται στο μάτι του αδελφού σου. Προσέξτε εδώ, δεν λέει ότι αυτό το οποίο βλέπεις εσύ είναι λάθος. Δεν λέει ότι δεν έχει ξυλαράκι. Έχει ξυλαράκι. Αυτό το οποίο βλέπεις πιθανότατα είναι σωστό, έχει ξυλαράκι. Αλλά όταν βλέπεις εσύ ένα ξυλαράκι στο μάτι του άλλου, βεβαιώσου ότι την ίδια στιγμή εσύ έχεις ένα δοκάρι στο μάτι σου, το οποίο προηγουμένως θα πρέπει εσύ να το βγάλεις για να μπορέσεις να βγάλεις και του αλουνού. Έχει αυτός. Σωστή είναι η διάγνωση. Όπως τα λες έτσι είναι. Αλλά υπάρχει ένα προηγούμενο στάδιο. Να δεις τον εαυτό σου πρώτα. Τα δοκάρια τα οποία εσύ έχεις. Και μετά να μπορέσεις να βγάλεις τα ξυλαράκια από το μάτι του άλλου. Εδώ κλείνω, γιατί η ώρα μας έφτασε προς το τέλος. Η εδώ ώρα μας δηλαδή. Θα πάμε τώρα στις σημελέτες. Θα ήθελα όμως να σας θυμίσω εκείνο το ερώτημα το οποίο θέσαμε στην αρχή και νομίζω ότι χρειάζεται να σταθούμε. Σε τι οφείλεται η διάσπαση, τα σχίσματα, οι διαμάχες, η δυσκολία της συνεργασίας η οποία υπάρχει μες στην Εκκλησία. Και κατ' επέκταση βέβαια, πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Τα χωρία τα οποία διαβάσαμε, τα τέσσερα αυτά χωρία, μπορεί να μας βοηθήσουν σε αυτό, αλλά και βέβαια ό,τι άλλο ο Θεός φέρει στο νου μας. Ο Κύριος μαζί μας. Ας πάμε στις σημελέτες. Στις δύο προηγούμενες φορές που βρεθήκαμε εδώ, εξετάσαμε την επάνωδο του Νεεμία στην Ιερουσαλήμ, κάτω από ποιες προϋποθέσεις έγινε, την προσευχή την οποία προσευχήθηκε στο Θεό, πως έδωσε ο Θεός και βρήκε χάρη μπροστά στο βασιλιά της Περσίας και τον εφοδίασε με τις συστατικές επιστολές που χρειαζόταν και πώς έφτασε τελικά ο Νεεμίας στην Ιερουσαλήμ και το στρατηγικό σχέδιο που κατέστρωσε. Τη νύχτα που βγήκε, που περιόδευσε, είδε τις ελλείψεις, προετοιμάστηκε για τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε, αλλά επίσης ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει και τον ενθουσιασμό τον οποίο συνάντησε από τους συμπατριώτες του, αλλά και τις πρώτες δυσκολίες τις οποίες βρήκε από τους λαούς, από τους υπεύθυνους που βρίσκονταν στην περιοχή εκείνη πριν από αυτόν. Και τώρα, καθώς σήμερα θα εξετάσουμε το τέταρτο κεφάλαιο, ολόκληρο το τέταρτο κεφάλαιο, θα δούμε πλέον πιο αναλυτικά τα προβλήματα τα οποία συνάντησε ο Νεεμίας και οι περί αυτών, καθώς άρχισε να ανοικοδομεί το τείχος της Ιερουσαλήμ. Διαβάζω λοιπόν από το τέταρτο κεφάλαιο, από την αρχή. Όταν άκουσε ο Σαναβαλάτ ότι εμείς οικοδομούμε το τείχος, οργίστηκε και αγανάκτησε πολύ και περιγέλασε τους Ιουδαίους. Και ελάλησε ενώπιον των αδερφών του και του στρατεύματος της Σαμαρίας και είπε, «Τι κάνουν αυτοί οι άθλιοι Ιουδαίοι? Θα τους αφήσουν, θα θυσιάσουν, μέσα σε μια μέρα θα τελειώσουν.
θα αναζωοποιήσουν από τους ορούς του χώματος τους λίθους και μάλιστα ενώ αυτοί είναι καμένοι. Και δίπλα του ήταν ο Τοβίας ο Αμμονίτης και είπε «Μα και αν χτίσουν μια Αλεπού όταν ανέβει επάνω θα γκρεμίσει το πέτρινο τείχος τους». «Άκουσε Θεέ μας, γιατί μας κοροϊδεύουν και στρέψε τον ονειδισμό, την κοροϊδία τους εναντίον τους και κάν τους να γίνουν λάθυρο σε γη εχμαλωσίας και μην καλύψεις την ανομία τους και η αμαρτία τους να μην εξαλειφθεί από μπροστά σου». Γιατί είπαν κοροϊδίες εναντίον εκείνων οι οποίοι οικοδομούν. Έτσι ανοικοδομούσαμε το τείχος. Και όλο το τείχος συνδέθηκε μέχρι το μισό, γιατί ο λαός είχε καρδιά να εργάζεται, ήθελε να εργάζεται. Αλλά όταν ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτες και οι Αζώτιοι άκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα άρχισαν να φράτονται, οργίστηκαν πολύ. Και έκαναν συνωμοσία όλοι μαζί να έρθουν να πολεμήσουν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να προξενήσουν βλάβη σε αυτήν. Και εμείς προσευχηθήκαμε στο Θεό μας και στήσαμε φύλακες εναντίον τους μέρα και νύχτα, επειδή φοβόμασταν. Και είπε ο Ιούδας, ο λαός δηλαδή, «Η δύναμη των εργατών ατόνισε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν μπορούμε να οικοδομούμε το τείχος». Και οι εχθροί μας είπαν «Δεν θα μάθουν ούτε θα δουν έως ότου έρθουμε ανάμεσά τους και τους σκοτώσουμε και σταματήσουμε το έργο». Και ήρθαν οι Ιουδαίοι οι οποίοι κατοικούσαν δίπλα τους και είπαν σε μας μέχρι και 10 φορές «Προσέχετε από όλους τους τόπους μέσω των οποίων περνάτε για να επιστρέψετε σε μας». Οι Ισραηλίτες οι οποίοι έχτιζαν το τείχος δεν έμεναν όλοι μέσα στην Ιερουσαλήμ. Οι περισσότεροι έρχονταν από τις γύρω περιοχές και μάλιστα από μακρές περιοχές. Και καθώς είχαν κάθε μέρα αυτό το πήγαινε έλα, αντιμετώπιζαν πολλούς κινδύνους. Και οι Ιουδαίοι των Πέριξ περιοχών είχαν μάθει τα σχέδια τα οποία είχαν ο Τοβίας, ο Σαναβαλάτ και οι άλλοι γύρω τους. Και γι' αυτό είχαν ενημερώσει τον Νεεμία και όσους βρίσκονταν μέσα στην Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό λοιπόν έστησα στους χαμηλότερους τόπους πίσω από το τείχος. Και στους υψηλότερους τόπους έστησα το λαό κατά τις συγγένειες με τις ρομφές τους και με τις λόγχες τους και με τα τόξα τους. Και είδα και σηκώθηκα και είπα και στους προκρήτους και προς τους προεστώτες και σε όλο το υπόλοιπο του λαού «Μη φοβάστε από αυτούς. Θυμηθείτε τον Κύριο, τον μεγάλο και φοβερό. Και πολεμήστε υπέρ των αδελφών σας, των γιών σας, των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των σπιτιών σας». Και όταν οι εχθροί μας άκουσαν ότι το πράγμα έγινε γνωστό σε εμάς, και διασκέδασε ο Θεός τη βουλή τους, επέστρεψε ο καθένας από μας στο τείχος, καθένας στο έργο του. Και από εκείνη την ημέρα, το μισό από τους δούλους μου εργαζόταν το έργο και το μισό από αυτούς κρατούσαν τις λόγχες, τους θηρεούς και τα τόξα, θωρακισμένοι. Και οι άρχοντες ήσαν πίσω από όλο τον οίκο Ιούδα. Και εκείνοι οι οποίοι οικοδομούσαν το τείχος και οι αχθοφόροι και εκείνοι οι οποίοι φόρτωναν και ξεφόρτωναν, καθένας με το ένα χέρι δούλευε στο έργο και με το άλλο χέρι κρατούσε το όπλο. Και οι οικοδόμοι, ο καθένας είχε τη ρομφαία του ζωσμένη στη μέση του και οικοδομούσε. Και εκείνος που σάλπιζε με τη σάλπιγγα ήταν δίπλα μου. Και είπα προς τους προκρήτους και προς τους προεστώτες και προς το υπόλοιπο του λαού. Το έργο είναι μεγάλο και πλατή. Και εμείς είμαστε διαχωρισμένοι στο τείχος, ο ένας μακριά από τον άλλο. Σε όποιο λοιπόν τόπο ακούσετε τη φωνή της σάλπιγγας, εκεί να τρέξετε σε εμάς. Και ο Θεός μας θα πολεμήσει υπέρ ημών. Έτσι εργαζόμασταν στο έργο. Και το μισό από αυτούς κρατούσε τις λόγχες από την αρχή της αυγής μέχρι την εμφάνιση των άστρων. Και κατά τον ίδιο καιρό είπα στο λαό «Καθένας με το δούλο του να διανυκτερεύει μέσα στην Ιερουσαλήμ και να είναι τη νύχτα φύλακες σε εμάς και να εργάζονται την ημέρα». Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άνδρες της προφυλάξεως, εκείνοι που με ακολουθούσαν, κανείς από εμάς δεν έβγαζε τα ρούχα του, παρά μόνο για να πλένεται. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει μια πραγματικά πολεμική ατμόσφαιρα και είναι συναρπαστικό όταν το διαβάζει κανείς, ιδιαίτερα για πρώτη φορά, καθώς δείχνει το νου του Νεεμία, το πώς είχε συλλάβει τις δυσκολίες, τις λεπτομέρειες που είχε φροντίσει, το στρατηγικό σχέδιο. Το πόσο επιτελικά είχε κινηθεί είναι ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο. Αλλά θα ήθελα, καθώς το περιδιαβάσαμε, να σκεφτούμε λίγο τις αντιξοότητες
τις οποίες αντιμετωπίζει ο χριστιανός στη ζωή του. Αυτή είναι η έννοια της μεταφοράς στα δικά μας τα θέματα. Οι αντιξιότητες τις οποίες εμείς αντιμετωπίζουμε σήμερα στη ζωή μας. Και κυρίως από το πρώτο μέχρι το τρίτο εδάφιο, το βλέπει κανείς αυτό, πώς αντέδρασαν ο Σαναβαλάτ και οι περί αυτών. Αλλά από την άλλη μεριά, στο 15ο εδάφιο, βλέπει κανείς τον τρόπο με τον οποίο έδρασε ο Θεός. Βλέπετε, είχαν σκεφτεί οι εχθροί να συνωμοτήσουν, να ανέβουν εναντίον τους κρυφά, χωρίς να το καταλάβουν, για να τους σκοτώσουν και να σταματήσουν το έργο. Αλλά λέει στο 15ο εδάφιο ότι το πράγμα έγινε γνωστό σε μας και ο Θεός διασκέδασε τη βουλή τους. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται πάντοτε η ιστορία. Υπάρχει η επιθετικότητα, υπάρχει το μίσος, υπάρχει η κακή διάθεση εκ μέρους των ανθρώπων του κόσμου, εκ μέρους εκείνων οι οποίοι θέλουν να κάνουν κακό στο έργο του Θεού. Αλλά την άλλη μεριά είναι και ο Θεός, ο οποίος δουλεύει με τους δικούς του τρόπους και αποθαρρύνει, διασκεδάζει. Διασκεδάζει με την έννοια διασκορπίζει, από το σκεδάνιμι, διασκορπίζει. Χαλάει τη βουλή των εχθρών. Εκείνοι βουλεύονται κακό, αλλά ο Θεός το μεταστρέφει σε αγαθό. Θυμάμαι, και είναι η ίδια η έκφραση την οποία χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού, την περίπτωση του Αχιτόφελ και του Δαβίδ. Όταν είχε ξεσηκωθεί μια πολύ δυνατή επανάσταση, μια ανταρσία εναντίον του Δαβίδ μέσω του γιού του Αβεσσαλόμ, και αναγκάστηκε ο Δαβίδ να φύγει διωγμένος από την Ιερουσαλήμ, τότε όλα τα στοιχεία ήταν εναντίον του. Και υπήρχε ένα σύμβουλος, ο οποίος εκείνη την περίοδο λέει θεωρείται σαν ήταν η φωνή του Θεού, Αχιτόφελ, ο οποίος δεν πήγε με το μέρος του Δαβίδ, αλλά πήγε με το μέρος του Αβεσσαλόμ. Και όταν το άκουσε ο Δαβίδ, πολύ στενοχωρήθηκε και προσευχήθηκε και είπε: Κύριε, διασκέδασε, δέομαι την καλή συμβουλή του Αχιτόφελ. Και ο Θεός το έκανε. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Όσοι θέλετε να το δείτε, είναι στο 15ο κεφάλαιο του βιβλίου του δεύτερου βιβλίου Σαμουήλ, καθώς επίσης και στο ΙΖ κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου. Θυμάμαι ακόμη πως λέει ο Λόγος του Θεού ότι όταν ο Σολομών ανέβηκε στο θρόνο ως διάδοχος του Δαβίδ, παρόλο που και τότε, παρόλο που ήταν ο Δαβίδ και ήταν δυνατός, υπήρχαν εχθρικοί λαοί οι οποίοι υπέβλεπαν το βασίλειο του Ιούδα, το βασίλειο του Ισραήλ, το οποίο άλλωστε ήταν νεοσύστατο. Ο Θεός έδωσε, λέει, φόβο στους πέριξ λαούς. Τόσο πολύ φόβο που κανένας δεν τόλμησε να επιτεθεί στο Σολομώνα. Δεν ήταν κανένας στρατιλάτης ο Σολομών, τίποτα. Φαίνεται πως από πόλεμο δεν είχε ιδέα. Αλλά ο Θεός έριξε το φόβο τους στους γύρω λαούς και κανείς δεν τολμούσε. Απεναντίας έστελαν όλοι φόρους στο Σολομώντα. Ήταν γιατί έτσι είχε θελήσει ο Θεός εκείνη την περίοδο να διασκεδάσει τις εχθρικές διαθέσεις τις οποίες είχαν εναντίον του λαού Ισραήλ. Αργότερα, όταν βέβαια ο λαός απομακρύνθηκε, ο Θεός απέσυρε αυτή την υποστήριξη την οποία είχε. Και γενικότερα τώρα για το θέμα των εχθρών μας. Ο χριστιανός είναι μοιραίο να έχει εχθρούς. Και δεν θα πρέπει να παραξενευόμαστε όταν βλέπουμε ότι έχουμε εχθρούς. Ο Κύριος Ιησούς το είπε, ότι εσείς δεν είστε από τον κόσμο, είστε εκτός του κόσμου και γι' αυτό σας μισούν. Εμένα μίσησαν, ασφαλώς και εσάς θα μισήσουν. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν κακό στην υπόθεση του Ευαγγελίου, αλλά και κακό και σε μεμονωμένα πρόσωπα. Άνθρωποι που είναι όργανα του εχθρού, που τους χρησιμοποιεί ο εχθρός. Με διάφορους τρόπους, είναι πολυμήχανος, με διάφορους τρόπους, για να κάνει κακό στους ανθρώπους του Θεού. Και μέσα σε αυτό το πλέγμα, πολλές είναι οι δολοπλοκίες. Να παγιδεύσει κάποιον με οικονομικά ζητήματα, με διεκδικήσεις, με το ένα, με το άλλο, για να μπορέσει να τον αποδυναμώσει και να κάνει κακό. Τώρα, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για το θέμα αυτό, όταν αντιμετωπίζουμε εχθρούς? Νομίζω δύο είναι κυρίως τα ζητήματα και ίσως θα μπορούσαμε αυτά να τα κουβεντιάσουμε αργότερα και στις μελέτες. Το πρώτο είναι ότι ο Λόγος του Θεού δεν επιτρέπει την αυτοδικία. Να καθαρίσεις για λογαριασμό σου. Να πάρεις το αίμα σου πίσω. Διαβάζω δύο εδάφια από τα πολλά τα οποία υπάρχουν. Το ένα είναι από την Επιστολή προς Ρωμαίους, από το 12ο κεφάλαιο. Εδάφια 19 έως 20. Λέει ο Απόστολος Παύλος: Μην εκδικείτε εαυτούς, αγαπητοί, αλλά δώστε τόπο στην οργή. Και κοιτάξτε τι λέει. Δεν λέει μην εκδικείτε τους εαυτούς σας γιατί δεν είναι καλό να εκδικείτε τους εαυτούς σας, αλλά γιατί ο Θεός θα εκδικηθεί για σας. Και λέει, σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν, εάν διψαπότιζε αυτόν, γιατί κάνοντας αυτό θα συσσωρεύσεις άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό.
Δηλαδή θα υπάρχει εκδίκηση. Δεν λέει ο Θεός ότι ξέρεις για αυτό που σου έκανε, δεν πειράζει, άστο. Θα εκδικηθεί, αλλά ο Θεός θα εκδικηθεί. Γιατί θα εκδικηθεί ο Θεός με το σωστό τρόπο και με τη δικαιοσύνη του. Ενώ εμείς θα βάλουμε το δικό μας προσωπικό στοιχείο. Ο Θεός θα είναι δίκαιος και θα εκδικηθεί τη δική μας την υπόθεση. Ακόμη από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, από το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 23, Α Πέτρου Β 23, λέει ο Πέτρος, να θυμηθούμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος λιδωρούμενος, όταν τον κορόιδευαν, δεν αντελιδώρη, δεν ανταπέδιδε τα ίσα, όταν έπασχε, δεν απειλούσε, είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο. Πολύ ωραίο εδάφιο. Πολλές φορές όταν πάσχουμε λέμε «Καλά, εντάξει, θα σε κανονίσω, σου πω, ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Αυτό λοιπόν δεν θα επισέλθω περισσότερο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε στις ημελέτες μας. Το πρώτο στοιχείο και το δεύτερο επίσης, το οποίο είναι αυτό το οποίο είχε πει ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν είπε τα λόγια αυτά που μας διασώζει ο Ματθαίος στο 5ο του κεφάλαιο, εδάφια 25 και 26, είναι από την επί του όρους ομιλία. «Ειρήνευσον με τον αντίδικόν σου, ταχαίως, ενώ σου είσαι καθοδόν μετά αυτού. Μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος στον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη και ρηχτεί στη φυλακή. Αλήθεια σου λέω, δεν θα βγεις από εκεί μέχρι ότου δώσεις και την τελευταία δεκάρα». Δηλαδή τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Μας λέει να μην έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Όσο περνάει από το χέρι μας, να μην αφήνουμε κρεμότητες. Σε αυτό το θέμα θα μας δοθεί ευκαιρία, αν θέλει ο Θεός, νομίζω και αύριο να ξανασυζητήσουμε. Να μην αφήνουμε κρεμότητες με τους άλλους. Να μην υπάρχει κανένα στοιχείο που θα μπορέσει ο αντίδικος να μας ελέγξει. Αν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο, να είσαι ήσυχος. Ισχύει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, θα εξάξει, θα βγάλει ως φως τη δικαιοσύνη σου. Και είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο. Στις παροιμίες, στο ΙΖ κεφάλαιο, εδάφιο 14, όπου λέει «Εκείνος ο οποίος αρχίζει φιλονικία είναι σαν εκείνον ο οποίος αποφράτει, που ανοίγει τις πηγές, δηλαδή ανοίγει το στόμιο, εκφράτει το στόμιο για να ξεχυθούν νερά. Σπάει το φράγμα για να ξεχυθούν νερά. Γι' αυτό λοιπόν λέει, πάυσε από τη φιλονικία, σταμάτα από τη φιλονικία πριν εξαφθεί». Πριν φουντώσει η φιλονικία. Και άλλα τέτοια εδάφια έχουν οι παροιμίες, αλλά για λόγους χρόνου δεν τα αναφέρω. Αυτό λοιπόν το θέμα, οι χριστιανοί και οι εχθροί του, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε αργότερα στις ημελέτες. Τώρα, ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα είναι αυτό το οποίο θίγεται στο εδάφιο 9, όταν λέει ο Νεεμίας ότι εμείς προσευχηθήκαμε στον Θεό και στήσαμε φυλακάς εναντίον αυτών μέρα και νύχτα. Εδώ είναι το πολύ ενδιαφέρον θέμα του τι κάνει ο Θεός και του τι κάνει ο άνθρωπος. Ποιο είναι το μέρος του Θεού και ποιο είναι το μέρος του ανθρώπου. Εδώ θέλει πολύ προσοχή, παιδιά. Πάρα πολύ προσοχή. Γιατί πολύ εύκολα κανείς κάνει λάθη. 2-3 πράγματα θα πω με παραδείγματα. Αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει να έχουμε καταρχήν υπόψη μας είναι ότι προσευχόμαστε στο Θεό, αναθέτουμε την υπόθεσή μας και μετά κάνουμε το μέρος το δικό μας. Τώρα, τι σημαίνει κάνουμε το μέρος το δικό μας? Νομίζω το κλειδί της όλης υπόθεσης είναι να μην προσβάλλουμε τον Θεό. Και θα εξηγήσω τι σημαίνει να μην προσβάλλουμε τον Θεό. Γίνεται ένας διαγωνισμός για να προσληφθεί σε μια δουλειά. Δίνουν πολλοί, εκατοντάδες, χιλιάδες. Και δίνεις κι εσύ. Μέχρι εδώ είναι όλα πολύ καλά. Αναθέτεις την υπόθεσή σου στον Θεό. Τι πρέπει να κάνεις? Να γράψεις όσο το δυνατόν καλύτερα και εκεί να τελειώσεις. Τέλος. Μα λέει, εγώ έμαθα ότι οι εξετάσεις αυτές είναι διαβλητές. Ο διαγωνισμός είναι διαβλητός. Μην ανησυχείς. Ο Θεός, αν θέλει να περάσεις, μπορεί όλους να τους διαβάλουν. Το δικό σου το χαρτί δεν θα το πειράξει κανείς. Αν όμως εσύ δώσεις εξετάσεις και μετά λες, ποιοι είναι στην επιτροπή που ελέγχουν, λέει είναι ο Α, Β και ο Γ. Βρε, λέει, το Γ το ξέρει ένας θείος μου. Και παίρνεις και τηλέφωνο και του λες, θείε, μπορεί να πεις δύο κουβέντες έτσι να δει κάπως καλά το γραπτό μου? Αυτό είναι λάθος. Είναι αμαρτία. Το μέσον στο χριστιανό είναι αμαρτία. Τέλος. Δεν έχει μέσο το οποίο δίνει ο Θεός. Έχεις κανένα μέσο. Είναι αμαρτία. Τέλος. Δεν τιμάς το Θεό. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις μέσα και να κάνεις την υπόθεσή σου. Καμιά αντίρρηση. Πολλοί κόσμος έτσι το κάνει. Αλλά όποιος χρησιμοποιεί μέσο για να φέρει σε πέρα στην υπόθεσή του, να ξέρει ότι δεν πρόκειται να έρθει ο Θεός να τον βοηθήσει. Και ούτε μετά να λέει ότι με βοήθησε ο Θεός. Σε βοήθησε το μέσον σου. Το βίσμα σου. Στο στρατό έτσι το λέγανε.
Σε βοήθησε, καμιά αντίρρηση. Αλλά όχι ο Θεός. Τώρα μπορεί κανείς βέβαια να... Υπάρχει όμως η άλλη περίπτωση, να δώσεις εσύ εξετάσεις και το αφήνεις στα χέρια του Θεού, αλλά μαθαίνει ο Θεός, χωρίς εσύ να έχεις πει τίποτε, μαθαίνει ο Θεός ότι ο τάδε, ο γάμα, είναι στην επιτροπή. Και τον πιάνει από δική του πρωτοβουλία και του λέει: ξέρεις, έχει υπόψη σου αυτό. Εσύ δεν έχεις καμία ευθύνη. Ο Θεός κινήσε έτσι τα πράγματα. Είσαι αμέριμνος, είσαι αμέτοχος. Εάν το μάθεις εκ των υστέρων, ευχαριστείς τον Θεό, γιατί ο Θεός κίνησε τις καρδιές. Δεν έκανες εσύ τίποτε. Άλλο παράδειγμα. Είσαι άνεργος και αναζητείς εργασία. Τι πρέπει να κάνεις? Να προσευχηθείς και να πεις: Κύριε, εγώ θέλω μια εργασία, και μετά να κάθεσαι στο σπίτι σου. Όχι. Δεν τελειώνει εκεί το μέρος το δικό σου. Θα πάρεις την εφημερίδα να κοιτάξεις που υπάρχουν προσφορές εργασίας. Και θα ρωτήσεις: μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος να προσφέρει εργασία? Αυτό είναι ένα μέρος δικό σου το οποίο πρέπει να κάνεις. Ασφαλώς πρέπει να το κάνεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι στόχος μας πρέπει να είναι να μην προσβάλλουμε τον Θεό. Να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε και να τα αφήνουμε τα υπόλοιπα στα χέρια του Θεού. Κλείνοντας, ήθελα να σας αναφέρω ένα δικό μου προσωπικό παράδειγμα. Ίσως σας πάρω λίγο χρόνο περισσότερο, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Η δική μου εμπειρία από το στρατό. Όταν ήταν να παρουσιαστώ, είχαμε λίγο καιρό που είχαμε μαραβωνιαστεί με την Πόπη. Και επειδή είχα δρόμο μπροστά μου, ειδικότητα, ενδεχομένως αγροτικό κλπ., ήθελα να τελειώσω όσο το δυνατόν νωρίτερα. Και ήθελα να μην υπηρετήσω ως αξιωματικός στο στρατό, αλλά ως οπλίτης. Ήταν σαφώς μικρότερη θητεία. Μάλιστα, είχα απευθυνθεί τότε και σε κάποιο παράγοντα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, ο οποίος ήταν ειδικός και αρμόδιος. Και μου λέει: μην ανησυχείς, δεν υπάρχει θέμα. Όταν παρουσιάστηκα, μετά από λίγο, όπως γίνεται, όλοι οι υποψήφοι αξιωματικοί στο στρατό περάσαμε από εξετάσεις. Έτσι γίνεται, γινόταν και έτσι γίνεται. Ήρθε μια επιτροπή και όλοι υποβληθήκαμε σε εξετάσεις. Τεστ ευφυΐας, matrix test κλπ. Όσοι τα ξέρετε. Τότε έκανα το εξής. Στις ερωτήσεις τις οποίες μου είχαν θέσει, απαντούσα λάθος. Και έκανα την κουτοπονηριά να μην απαντάω σε όλες λάθος, γιατί λέω: θα καταλάβουν ότι δεν είμαι εδώ και τόσο χαζός, αλλά στις μισές σωστά, στις μισές λάθος. Βέβαια, ο Θεός με έλεγχε, αλλά έλεγα: τι κάνω, δεν λέω ψέματα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ακριβώς τότε. Υπήρχε ο λόγος του Θεού, αλλά τον έκρυβα μέσα μου. Έλεγα: κι άλλοι το ίδιο κάνουν. Βαριέσαι. Έκανα το άλλο. Στα χαρτιά τα οποία μας είχαν δώσει, έλεγαν αν είχες κάποια δραστηριότητα σε κάποια οργάνωση κλπ. Και έγραψα: από οκταετίας μέλος της Επιτροπής Νεολαίας των Ευαγγελικών Εκκλησιών. Γιατί λάβετε υπόψη σας, αυτό ήταν το 82, λάβετε υπόψη σας ότι μέχρι τότε κανείς διαμαρτυρόμενος δεν είχε γίνει αξιωματικός. Όσοι από τους κύκλους μας είχαν γίνει αξιωματικοί ήταν Ορθόδοξοι, τα χαρτιά φέροντα σαν Ορθόδοξοι, έτσι είχαν δηλωθεί. Κανείς διαμαρτυρόμενος δεν είχε γίνει αξιωματικός. Οπότε όταν το έγραψα έτσι, λέω: εντάξει, καθαρίσαμε. Νομίζω ότι είχα γράψει ότι αρθρογραφούσα και στο σάλισμα, δεν θυμάμαι κάτι τέτοια. Αυτά, δέστε, δεν ήταν γιατί ήθελα να δώσω τη μαρτυρία μου, δεν ήταν για λόγους μαρτυρίας, αλλά ήταν γιατί ήθελα να γλιτώσω. Έκανα δε και την άλλη διαστροφή. Στο τέλος των εξετάσεων έπρεπε καλή ώρα, όπως είμαστε εδώ, καθένας να σηκωθεί και να αναπτύξει την άποψή του για ένα θέμα. Έτσι να δούνε πώς εκφράζεται. Και τότε σηκώθηκα και προσποιούμουν ότι δεν μπορούσα να τα πω καλά. Ότι δεν μπέρδευα τα λόγια μου. Ήταν φοβερή η εμπειρία αυτή. Μετά από καιρό, όταν ο Θεός έτσι μου τα ξανάφερε στη σκέψη και προσπαθούσα να προσδιορίσω σε τι έγκυτο η αμαρτία μου, γιατί η έννοια ψέμα δεν μου πήγαινε. Μετά ο Θεός μου το έδειξε. Ήταν υποκρισία. Ήταν υποκρισία. Αυτή ήταν η σωστή λέξη. Υποκρινόμουν ότι δεν ήξερα, υποκρινόμουν το ένα και το άλλο. Δέστε τώρα πώς ο Θεός δούλεψε. Μετά από μερικές μέρες είχε έρθει μια αποστολή, μια επιτροπή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να πάρει οπλίτες και αξιωματικούς για το μεταφραστικό τμήμα. Και επειδή εκείνη τη μέρα στην Τρίπολη έβρεχε και ήθελα να γλιτώσω την εκπαίδευση, λέω: να πάω κι εγώ. Και πήγα, αλλά εκεί, επειδή είχα καιρό να ασκήσω τα αγγλικά μου, λέω: θα γράψω καλά. Πέρασαμε λοιπόν από το πρώτο τεστ, λέει: όσοι περάσουν στο πρώτο σάδε πάνε στο δεύτερο. Ακούω το όνομά μου ότι πέρασα. Λέω: τώρα εδώ δυσκολεύουν τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίσαμε. Στο τέλος λοιπόν είχε μια προφορική εξέταση. Βρίσκομαι σε έναν αντισυνταγματάρχη, μου λέει: καθίστε κλπ. Τι είστε, γιατρός? Μου λέει: γιατρός, και τι δουλειά έχετε εδώ? Λέει: θέλετε να γίνετε μεταφραστής? Λέω: όχι. Ο άνθρωπος με άκουγε περίεργα. Τέλος πάντων, κουβεντιάσαμε, με ρώτησε τι είχα κάνει. Του λέω: κάνει διατριβή κλπ. Λέει: ωραία. Δύο λεπτά ήταν η συζήτηση. Μου λέει: σας διαβεβαιώ ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να γίνετε αξιωματικός.
Αλλά να σας πω την αλήθεια. Βέβαια ήμουν και ψαρωμένο στην αρχή. Ήμουν φαντάρος λίγων ημερών. Δεν του είπα τίποτα. Λέω καλώς ήρθες. Σιγά τώρα θα κάνεις εσύ. Εγώ εδώ έχω γράψει. Τρέχα γύρω. Και έτσι τελείωσε εκεί η ιστορία. Αλλά ευτυχώς ο Θεός δεν στάθηκε στη δική μου τη βλακεία. Ευτυχώς. Καθώς μετά επέτρεψε ο Θεός και έγινε αξιωματικός, το νέο μου το είχε φέρει τηλεφωνικά ο Αντώνης ο Κρανιώτης. Εκείνος ήταν στην Κόρυθο, εγώ ήμουν στην Τρίπολη, είχε πάρει τηλέφωνο στο σπίτι. Όταν το έμαθα, στην αρχή βέβαια στενοχωρηθήκαμε, αλλά μετά ευχαρίστησα τον Θεό και όταν πέρασε η θητεία, είδα πόσο δίκαιο είχε ο Θεός. Εγώ με τις δικές μου τις προσπάθειες, με τα μέσα μου, με τις ιδέες τις οποίες είχα θελήσει να κάνω, ήθελα να κάνω το δικό μου θέλημα. Και να αναγκάσω και τον Θεό κατά κάποιο τρόπο να συμβιβαστεί. Αλλά ευτυχώς ο Θεός δεν με συνερίστηκε στη δική μου την ανοησία. Και τελικά έκανε εκείνο το οποίο ήθελε. Σας το ανέφερα σε ένα παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει κανείς όταν προχωράει με τις δικές του δυνάμεις και τι μπορεί να κάνει κανείς όταν αφήσει τον Θεό να δουλέψει τη ζωή του. Και ο καθένας ίσως θα μπορούσε να είχε τέτοια παραδείγματα. Ένα τελευταίο και κλείνω από το 17ο εδάφιο, καθώς λέει για τη ζωή του χριστιανού. Είναι πολύ ωραίο αυτό το εδάφιο. Καθένας λέει με το ένα χέρι δούλευε στο έργο και με το άλλο χέρι κρατούσε το όπλο. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα της χριστιανικής ζωής. Επιδιορθώνουμε τα κενά, στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού, βλέπουμε τι κενό έχουμε αφήσει που δεν στεκόμαστε καλά, αλλά συγχρόνως όμως και θωρακιζόμαστε με την πανοπλία την οποία ο Θεός μας έχει δώσει, να αντισταθούμε στα βέλη του εχθρού τα πυρωμένα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, η οποία έχει εφαρμογή τόσο για το κάθε άτομο ξεχωριστά, για τον κάθε πιστό, όσο και για την Εκκλησία. Εδώ τελειώνω. Πηγαίνουμε τώρα στις σημελέτες μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω από τον Ψαλμό 84, πι δέλτα. Πόσο αγαπητές είναι οι σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρκα μου χαίρονται υπερβολικά για τον ζωντανό Θεό. Ναι, το στρουθείο βρήκε κατοικία και η τριγώνα φωλιά για τον εαυτό της, όπου βάζει τα νεογέννητά της. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλιά μου και Θεέ μου, μακάρι εκείνοι που κατοικούν στον οίκον σου, θα σε ενούν παντοτινά. Μακάριος ο άνθρωπος, του οποίου η δύναμη είναι σε σένα, στην καρδιά των οποίων είναι οι δρόμοι σου. Καθώς διαβαίνουν μέσα από την κοιλάδα του Κλαθμόνα, την κάνουν πηγή νερών και η βροχή ακόμα γεμίζει τους λάκους. Προχωρούν από δύναμη σε δύναμη. Καθένας από αυτούς φαίνεται μπροστά στο Θεό της Ιών. Κύριε, Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσε την προσευχή μου. Δώσε ακρόαση, Θεέ του Ιακώβ. Δες, Θεέ, η ασπίδα μας. Και επίβλεψε στο πρόσωπο του χρησμένου σου. Δες, Θεέ, η ασπίδα μας και επίβλεψε στο πρόσωπο του χρησμένου σου, επειδή καλύτερη είναι μία ημέρα στις αυλές σου παρά χιλιάδες. Θα προτιμούσα να είμαι θυρωρός στον οίκο του Θεού μου παρά να κατοικώ στις σκηνές της πονηρίας. Επειδή ήλιος και ασπίδα είναι ο Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα θα δώσει ο Κύριος. Δεν θα στερήσει από κανένα αγαθό αυτούς που περπατούν σε ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει σε σένα. Ας προσευχηθούμε. Όρθιοι παρακαλώ. Κύριε και Θεέ μας, σε σένα μόνο ανήκει όλη μας η λατρεία και η τιμή. Διότι εσύ είσαι ο μόνος Θεός, πλάστης, λυτρωτής, Κύριος, σε ολόκληρο το σύμπαν. Σε δοξάζουμε χάριν του Γιού σου, του Ιησού Χριστού, επειδή εσύ μας αγάπησες και μας έσωσες μέσω της θυσίας του Κυρίου μας, του Γιού σου, του Ιησού Χριστού, στο Γολγοθά. Διότι μας αγαπάς και μας τιμάς καθημερινά με την αόρατη, όμως αισθητή παρουσία σου. Με σένα αποκτά νόημα η ύπαρξή μας. Από σένα εξαρτάται η ζωή μας. Από τον λόγο

Και κάνε έλεος, σε παρακαλούμε, πάνω στους συνανθρώπους μας. Δώσε να σε γνωρίσουν. Σε ευχαριστούμε για τούτο το πρωί, για όλες σου τις ευλογίες, για χάρη του ονόματός σου. Αμήν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα το πρωί ο Κύριος μας αξιώνει να βρισκόμαστε ανάμεσά σας, σύζυγός μου και εγώ. Ερχόμαστε από το Βέλγιο, μένουμε στις Βρυξέλλες και μια φορά το χρόνο μας αξιώνει ο Κύριος να ερχόμαστε στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να ερχόμαστε πιο συχνά, αλλά δεν τυχαίνει να ερχόμαστε Κυριακές. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε ανάμεσά σας και ευχόμαστε ο Κύριος να μας ευλογήσει τούτο το πρωινό από το Λόγο Του, να μας δώσει πλούσια την ευλογία Του και την παρουσία Του. Θα ανακοινώσω το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας.

Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του κατά Λουκάν, το 1ο κεφάλαιο, τα εδάφια 28 έως 36. Και μετά περίπου 8 ημέρες, παίρνοντας μαζί του τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Και ενώ προσευχόταν, αλλοιώθηκε η όψη του προσώπου του και τα ημάτια του έγιναν λευκά που άστραφτα. Και να, δύο άντρες συνομιλούσαν μαζί του, οι οποίοι ήσαν ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι, καθώς φάνηκαν με δόξα, έλεγαν τον θάνατό του, που επρόκειτο να εκπληρώσει στην Ιερουσαλήμ. Και ο Πέτρος και αυτοί που ήσαν μαζί του, ήσαν καταβαρημένοι από τον ύπνο. Και όταν ξύπνησαν, είδαν την δόξα του και τους δύο άντρες να στέκονται μαζί του. Και ενώ αυτοί αποχωρίζονταν από αυτόν, ο Πέτρος είπε στον Ιησού, «Κύριε, είναι καλό να είμαστε εδώ. Και ας κάνουμε τρεις σκηνές, και για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία», μη γνωρίζοντας τι λέει. Και ενώ αυτός έλεγε αυτά, ήρθε ένα σύννεφο και τους επισκίασε. Και όταν μπήκαν μέσα στο σύννεφο, φοβήθηκαν. Και έγινε μια φωνή από το σύννεφο που έλεγε, «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτόν να ακούτε». Και αφού έγινε η φωνή, βρέθηκε ο Ιησούς μόνος. Και αυτοί σιώπησαν και από όσα είδαν δεν είπαν κατά τις ημέρες εκείνες τίποτα σε κανέναν. Και την επόμενη ημέρα, όταν κατέβηκαν από το βουνό, τον συνάντησε ένα μεγάλο πλήθος. Τα Ευαγγέλια μας περιγράφουν πως ήταν πολλοί εκείνοι τότε στην εποχή του, αλλά ακόμα και σήμερα, που βρίσκονταν γύρω από τον Ιησού. Μερικοί τον ακολουθούσαν από μακριά, από σίγουρη απόσταση δηλαδή, άλλοι προτιμούσαν να ονομάζονται απλώς κρυφοί μαθητές του, άλλοι απλώς πήγαιναν να δουν και να θαυμάσουν τα θαύματα, να απολαύσουν το όμορφο σκηνικό, να ακούσουν τα λόγια. Όλοι τον άκουγαν ευχαρίστως, άκουγαν τα λόγια του, τη διδασκαλία, τον τρόπο που δίδασκε ήταν εξαιρετικός. Είχε και πολλούς μαθητές ο Ιησούς. Στη γραφή μας αναφέρονται οι 120, μας αναφέρονται οι 70, ακούμε για τους 12, εδώ στο κείμενό μας σήμερα συναντάμε τους 3 και ξέρουμε και για τον έναν, για τον οποίο γράφεται ότι ήταν ο αγαπητός του Κυρίου. Τον αγαπούσε πολύ ο Κύριος. Όπως και τότε υπάρχουν και σήμερα πολλές αποχρώσεις, διαφορές σε αυτή τη στενότητα που οι άνθρωποι μπορεί να έχουν στη σχέση τους με τον Χριστό. Ο Ιησούς ήξερε να διακρίνει το ακροατήριό του. Εκείνους που ερχόντουσαν για να ακούσουν τα ωραία λόγια, να δουν τα θαύματα, ήξερε να τους ξεχωρίζει από εκείνους για τους οποίους έλεγε ότι έχουν πραγματικά αυτιά για να ακούν. Αλλά ανάμεσα και στους μαθητές του Ιησού υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις που οφείλονται κυρίως στην διαφορά στενότητας στη σχέση, στην επαφή με τον Κύριο. Υπάρχουν αφενός αυτοί που τον ακούν, αλλά η πίστη τους είναι απλώς θεωρητική. Σαν παράδειγμα, ας δούμε την Μάρθα. Βλέπουμε τη στιγμή που ο Κύριος έρχεται, ο αδελφός της είχε ήδη πεθάνει, περίμενε να κάνει το θαύμα ο Ιησούς, αλλά δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να τον αναστήσει τον αδελφό της, και την προτρέπει ο Ιησούς, «Δεν σου είπα ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού?» Είχε θεωρητική πίστη. Ήξερε ότι θα υπάρξει η Ανάσταση, ότι ο Κύριος θα αναστήσει τον αδελφό της, αλλά όχι τώρα. Η πίστη της ήταν η πίστη των γραφών, όπως την είχε διαβάσει, μια θεολογική, μια θεωρητική πίστη απλώς. Αλλά όχι η πίστη η οποία οδηγεί στην πράξη εδώ και τώρα. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία αυτών που βρίσκονται πολύ κοντά στον Ιησού. Όπως παραδείγματος χάρη η Μαρία, που ερχόταν να ακούσει τον Ιησού, τα λόγια του και καθόταν στα πόδια του. Έτσι που ενοχλούσε την αδελφή της γιατί δεν έκανε τις δουλειές που έπρεπε
και άφηνε όλες τις δουλειές να γίνονται από τη Μάρθα. Και ο Ιησούς επιπλήττει την Μάρθα, της λέει: «Η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα. Καλύτερα να κάτσεις και εσύ να ακούς, παρά να ασχολείσαι με τα τόσα άλλα πράγματα». Και βλέπουμε όμως και μια τρίτη κατηγορία. Εκείνους τους οποίους ο Ιησούς θεωρούσε τόσο στενούς, ώστε τους επιφύλατε ιδιαίτερες εμπειρίες, όπως βλέπουμε τώρα τους τρεις στο κείμενό μας, τους τρεις μαθητές, οι οποίοι προσκαλούνται από τον Κύριο να πάνε να προσευχηθούν μαζί τους σε ένα ψηλό βουνό. Ποιο είναι αυτό το διακριτικό στοιχείο ανάμεσα στους ανθρώπους που ακολουθούν τον Κύριο? Σίγουρα η αγάπη και η αφιέρωση. Η αγάπη είναι αυτό που κάνει τους μαθητές να διαφέρουν από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά επίσης να διαφέρουν και μεταξύ τους. Όμως εδώ χρειάζεται προσοχή, επειδή είναι τόσο εύκολο σε αυτό το σημείο να μην ελέγχουμε τον εαυτό μας αρκετά, αλλά να κοιτάζουμε περισσότερο τι κάνει ο αδερφός ή η αδερφή. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι η αγάπη είναι υπόθεση καρδιάς. Και επειδή εμείς σαν άνθρωποι δύσκολα μπορούμε να διακρίνουμε τι κρύβει η καρδιά ενός ανθρώπου, εκτός βέβαια αν τον γνωρίσουμε, αν έρθουμε κοντά, αν τον ζήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Καλύτερα λοιπόν, επειδή πολλές φορές δεν ξέρουμε ένας τον άλλον, δεν ξέρουμε την καρδιά, δεν μπορούμε να κρίνουμε, ας αφήσουμε τον ίδιο τον Χριστό να κάνει αυτή τη λεπτή διάκριση κατά πόσο η καρδιά μας είναι αφιερωμένη, τον αγαπάει πραγματικά. Ένα στοιχείο είναι σοβαρό, είναι απαραίτητο να ξέρουμε. Η αγάπη προϋποθέτει επαφή και χρόνο. Κάθε αγάπη κρυώνει αν δεν έχει την επαφή με το πρόσωπο, με το αντικείμενο της αγάπης. Αν δεν διαθέτουμε τον απαραίτητο χρόνο για να επιμεληθούμε αυτή τη σχέση μας με τον Χριστό, σίγουρα η αγάπη μας θα κρυώσει. Ο Ιησούς λοιπόν βλέπουμε εδώ να καλεί τους τρεις από όλους τους υπόλοιπους μαθητές να ανέβουν μαζί τους στο όρος. Στο όρος της μεταμόρφωσης, όπως ονομάζεται. Οι τρεις αυτοί είναι άλλωστε εκείνοι που αργότερα θα γίνουν οι στήλοι της Εκκλησίας. Αυτοί που ο ίδιος ο Ιησούς θεωρεί τόσο στενούς, ώστε να τους χρειάζεται ακόμα και στην ώρα της δοκιμασίας του, στη Γεστημανή, την ώρα του πειρασμού. Τι καλό να θεωρείσαι στενός του Ιησού. Πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν εσφαλμένη εντύπωση για την προσευχή, γιατί ο στόχος που καλεί ο Ιησούς τους μαθητές είναι η προσευχή, να ανέβουν στο βουνό για να προσευχηθούν. Ποιος από εμάς θα πήγαινε, θα ανέβαινε ένα βουνό, θα έκανε τόσο μεγάλη ορειβασία μόνο και μόνο για την προσευχή, για χάρη της προσευχής? Είναι πολλοί οι συνάνθρωποι μας σήμερα που έχουν εσφαλμένη εντύπωση στο ό,τι καθιστά την προσευχή. Η προσευχή όμως, ας κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση, η προσευχή δεν είναι απλώς εμβάθυνση στα πέρατα μυστικιστικών εμπειριών, ούτε είναι η προσευχή αυτοσυγκέντρωση και εκκένωση του συνειδητού εαυτού μας. Άλλοι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι η προσευχή είναι μια μαγική φόρμουλα που χρειάζεται επανάληψη για να πιάσει. Ούτε είναι η προσευχή απλώς μια ευχή χωρίς λόγια, χωρίς να εκφράσουμε αυτό που ζητάμε. Προσευχή, έτσι μας διδάσκει ο Ιησούς, έτσι μας λέει η Βίβλος, προσευχή είναι η συνομιλία με τον Θεό. Είναι προσωπική επαφή με την πηγή του είναι μας, με τον άρχοντα της ζωής, με τον Δημιουργό, ο οποίος θέλει να είναι και πατέρας μας και φίλος μας. Δεν σας λέω, λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, δεν σας λέω δούλους, επειδή ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριός του. Εσάς όμως σας αποκάλεσα φίλους. Ιωάννης 15:15. Στο ερώτημα των μαθητών, δείξε μας Κύριε πώς να προσευχόμαστε, ο Ιησούς έδωσε με το Πάτερ ημών ένα υπόδειγμα προσευχής. Εκεί βλέπουμε τι ο Κύριος θεωρεί απαραίτητο στην προσευχή.
Αν δούμε ένα παράδειγμα της Παλιάς Διαθήκης, τον Αβραάμ, θα δούμε σε αυτό το βιβλικό πρόσωπο, σε αυτό το παράδειγμα πίστης, ότι η προσευχή έχει και μια άλλη πτυχή. Είναι, θα το πω έτσι, το παζάρι της πίστης. Κύριε, όταν προσεύχεται για τα Σόδωμα, για τον ανιψιό του τον Λότ, Κύριε, αν βρίσκονται 50 δίκαιοι στα Σόδωμα, θα τους απολέσεις μαζί με όλους τους αδίκους? Και κατεβαίνει από τα 50 στα 45. Αν είναι 45, αν είναι 40, 30, 20, αν είναι 10, θα τους απολέσεις? Βλέπουμε ότι η προσευχή είναι το παζάρι της πίστης. Στο κείμενο το οποίο διαβάσαμε, βλέπουμε ότι ο Ιησούς επιφυλάττει ειδικές εμπειρίες για τους μαθητές του, ειδικές εμπειρίες προσευχής. Βλέποντας τον Ιησού στα Ευαγγέλια, τη ζωή του, την καθημερινή του πράξη, βλέπουμε ότι η προσευχή για εκείνον ήταν κάτι το απαραίτητο. Τα Ευαγγέλια μας μιλούν πολλές φορές ότι ο Ιησούς ξέφευγε από τον όχλο, από τους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλαν 1000 πράγματα, για να αναζητήσει έρημους τόπους, τόπους όπου θα μπορούσε να συγκεντρωθεί, να προσευχηθεί, να ζητήσει την επικοινωνία με τον Πατέρα. Και βλέπουμε ότι προτιμούσε τις πρωινές ώρες. Και ειδικά όταν επρόκειτο να λάβει σημαντικές αποφάσεις, όπως την εκλογή των μαθητών του ή πριν από τον θάνατό του, μπορούσε μια ολόκληρη νύχτα να διαμείνει στην προσευχή. Πριν λάβει λοιπόν σημαντικές αποφάσεις, διανυχτέρευε ακόμα προσευχόμενος. Επεδίωκε ο Ιησούς αυτή την πολύτιμη συνάντηση με τον Πατέρα για περισυλλογή, για ψυχικό ανεφοδιασμό, για νέον οραματισμό που του ήταν τόσο απαραίτητη για την δράση του. Πολλοί άλλοι άνθρωποι στη Γραφή, οι άνθρωποι της πίστης που θα ονομάζαμε άνθρωποι της πίστης, ήταν ταυτόχρονα και άνθρωποι της προσευχής. Ο Αβραάμ, είδαμε πως προσευχόταν. Ο Μωυσής, ο Δαβίδ, που έγραψε τόσο όμορφους ψαλμούς μέσα στην ερημιά, φυλάτοντας τα πρόβατα. Ο Ηλίας, ο Δανιήλ, που δεν σταμάτησε να προσεύχεται ακόμα και όταν του το απαγόρευσαν. Ο Παύλος. Πολλοί από αυτούς πέρασαν από τη μεγάλη σχολή της ερήμου, που τελικά αποδείχτηκε η πιο κατάλληλη προετοιμασία για την αποτελεσματική υπηρεσία τους. Όμως, ως συνήθως, ξαναγυρίζοντας το κείμενό μας, ως συνήθως, στην κρίσιμη στιγμή που απαιτεί αγρυπνία, οι μαθητές τι κάνουν? Οι μαθητές κοιμούνται. Αντί να αγρυπνήσουν και να προσευχηθούν μαζί με τον Κύριο, οι μαθητές τους βλέπουμε πάλι να κοιμούνται. Ξυπνούν όμως εν καιρός και αντιλαμβάνονται ότι κάτι θαυμαστό συμβαίνει. Ο Ιησούς τους παρουσιάζεται τώρα πλέον μεταμορφωμένος, όχι όπως τον ξέρουν, αλλά με μια ένδοξη λαμπρή εμφάνιση. Τον βλέπουν να συνομιλεί με δύο άνδρες της παλαιάς οικονομίας, της παλαιάς διαθήκης, τον Μωυσή και τον Ηλία, όπως μαθαίνουν. Οι δύο άνδρες αυτοί, που είναι και η στήλη της παλαιάς διαθήκης, συμβολίζουν τον θεσμό της παλαιάς διαθήκης, δηλαδή αφενός ο Μωυσής τον νόμο του Θεού, τις εντολές του, και ο Ηλίας συμβολικά για όλους τους προφήτες, δηλαδή τις προτροπές του Θεού προς τον λαό του. Και ο συμβολισμός αυτός της σκηνής των τριών ανδρών, Μωυσής, Ηλίας, Ιησούς, δείχνει ότι η αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκει το αποκορύφωμά της στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το θέμα, επίσης, το κείμενο μας πληροφορεί, το θέμα της συνομιλίας τους ήταν ο θάνατος του Ιησού. Μας διαβεβαιώνει λοιπόν το θέμα της συνομιλίας τους αυτό, ότι ο Θεός έχει αγαθές προθέσεις με την ανθρωπότητα. Ότι δηλαδή ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, απλώς επειδή έδωσε τον νόμο
και επειδή ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να κρατήσει τον νόμο, αλλά τον παρέβηκε πολλές φορές στη ζωή του. Ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά την σωτηρία του. Και βλέπουμε ότι ο Σταυρός του Χριστού φέρνει εις πέρας αυτό το σχέδιο της Θείας Αποκάλυψης. Δηλαδή, ο Θεός δεν είναι πλέον αυτός όπως αποκαλύφθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, στο Μωυσή, που του είπε, όταν ρώτησε ο Μωυσής, πώς να σε πω, πώς είσαι, πώς λέγεσαι, πώς ονομάζεσαι. Και του λέει ο Θεός, εγώ είμαι αυτός που είμαι, ο Ομ. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Ιαχβέ, ο αυτός που είναι, αλλά στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε και μια άλλη πτυχή της προσωπικότητας του Θεού. Είναι ο Αβά, ο Πατήρ, ο Πατέρας. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Θεός, ο Άγιος, ο Θεός της δικαιοσύνης, αλλά μας παρουσιάζεται και σαν Θεός αγάπης, άπειρης αγάπης και συμπόνιας. Δεν υπάρχει μόνο ο αυστηρός νόμος της παλιάς οικονομίας και σαν επακόλουθο αυτού του αυστηρού νόμου ο θάνατος του αμαρτωλού, ο θάνατος του ασεβούς, αλλά και η χάρη και σαν επακόλουθο η δωρεά της αιώνιας ζωής εξαιτίας του Σταυρού. Δεν υπάρχει μόνο ο φόβος και ο τρόμος, αλλά η ελπίδα και η χαρά. Και βλέπουμε ότι αυτό το αποκορύφωμα γίνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς λοιπόν μας αποκαλύπτει μια άλλη διάσταση της προσωπικότητας του Θεού, πέρα από την αποκάλυψη που δόθηκε στο Μωυσή και στον Ηλία στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη βρίσκει το τέλος της στην Καινή Διαθήκη. Δεν αναιρείται, αλλά ξαναγράφεται. Η ιστορία της ξαναγράφεται κάτω από την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Ο Ιησούς εισηγείται λοιπόν της νέας αυτής εποχής που διαρκεί μέχρι ότου ξαναγυρίσει. Η θυσία του Σταυρού λοιπόν οριοθετεί το κεντρικό σημείο της ανθρώπινης ιστορίας. Με τον Χριστό η ιστορία χωρίζεται αναγκαστικά σε ένα προ-Χριστού και σε ένα μετά-Χριστό. Η κάθε ιστορία, ακόμα και η δική σου και η δική μου η προσωπική ιστορία, ο Χριστός θέλει στην προσωπική μας εμπειρία να γίνει το κέντρο, έτσι ώστε να υπάρξει στη ζωή μας το προ-Χριστού και το μετά-Χριστό. Η ιστορία της ζωής που δέχτηκε τον Χριστό έχει πάρει ένα καινούριο μέτρημα. Ας ψάλουμε έναν ύμνο μαζί, το 256. «Ο Κύριέ μου, σύ και Θεέ μου».

Γι' αυτό τον φόβο που εκφράζει ο συγγραφέας του ύμνου αυτού, μη με αφήσεις από κοντά σου. Γι' αυτό μιλάει και το κείμενό μας. Διαβάζω τα εδάφια 34 και 35. Και ήρθε το σύννεφο και τους επισκίεσε, και όταν μπήκαν μέσα στο σύννεφο φοβήθηκαν. Και έγινε μια φωνή από το σύννεφο που έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, αυτόν ακούετε». Τι ταιριαστός χαρακτηρισμός αυτός για τη ζωή μας. Κάθε όμορφο πράγμα έχει και ένα τέλος. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε για πάντα τις όμορφες στιγμές. Μετά την κορυφή ακολουθεί το κατέβασμα. «Κύριε, είναι καλό να είμαστε εδώ. Ας κάνουμε σκηνές», λέει ο Πέτρος. Με αυτά τα λόγια προσπαθεί να κρατήσει την όμορφη αυτή εμπειρία που νιώθει. Αν γίνεται, να την κρατήσει για πάντα. Αλλά όπως διαπιστώνουμε ο καθένας μας στην προσωπική του ζωή, οι όμορφες στιγμές, οι όμορφες εμπειρίες σε αυτόν τον κόσμο είναι λίγες. Και προπαντός δεν διαρκούν για πάντα. Δεν μπορούμε να τις κρατήσουμε. Ακόμα και για τους μαθητές ισχύει αυτό. Σε αυτούς όμως και ξέρουν, ο Θεός τους επιφυλάττει τον ουρανό. Η ζωή μας εδώ είναι ζωή πορείας, ζωή δοκιμασίας. Το σπουδαιότερο για τους μαθητές είναι όπως ανέβηκαν, δηλαδή μαζί με τον Χριστό, έτσι και κατεβαίνουν. Ο Χριστός δηλαδή δεν είναι μόνο για τις όμορφες στιγμές στη ζωή μας. Είναι και στο κατέβασμα κοντά. Είναι κοντά στις δύσκολες και στις δυσάρεστες στιγμές. Εκείνος πρώτος ένιωσε τον πόνο, τη στέρηση, την εγκατάλειψη. Η ζωή μας εδώ στη γη δεν είναι ζωή, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, όπου ατενίζουμε σε αυτά που βλέπονται, αλλά σε αυτά που δεν βλέπονται. Επειδή αυτά που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ αυτά που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Β' Κορινθίους 4:18. Πολλές φορές νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε μέσα σε μια βαθιά ομίχλη, αναγκασμένοι να βασιζόμαστε στην ακοή. Ένα παράδειγμα για αυτό το πράγμα, για αυτό το φαινόμενο της ομίχλης. Για αρκετά χρόνια, 8 χρόνια νομίζω περίπου ήτανε, ζούσαμε στη Γερμανία σε ένα μέρος κοντά στη λίμνη της Κωνσταντίας, στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας. Πολύ όμορφο μέρος, μόνο πολλές φορές το χειμώνα δεν βλέπαμε καθόλου ήλιο λόγω της ομίχλης, της βαριάς ομίχλης που έπεφτε πάνω στη λίμνη. Και ήταν τόσο πυκνή αυτή η ομίχλη που ακόμα και τα ferry boat, τα καράβια που κάναν τη διαδρομή μεταξύ Κωνσταντίας και της άλλης όχθης της λίμνης, παρόλα τα ραντάρ και τα μοντέρνα μέσα που είχαν να διακρίνουν διάφορα εμπόδια στο δρόμο τους, χρησιμοποιούσαν τον παλιό τρόπο εκείνο του κορναρίσματος. Και πολλές φορές τα πρωινά ξυπνούσαμε από αυτά τα κορναρίσματα των καραβιών που μας έλεγαν ότι υπάρχει ομίχλη. Το κορνάρισμα λοιπόν συμβόλιζε ότι εδώ είμαι εγώ. Προσοχή, θα χτυπήσεις. Τι παρηγοριά λοιπόν κρύβει η φωνή του οδηγού μέσα στην ομίχλη που καλεί «Εδώ, από εδώ, ακολούθα εμένα». Και ο ψαλμωδός λέει «Και αν περιπατήσω σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή εσύ είσαι μαζί μου». Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι που είναι αναγκασμένοι να βασίζονται στην ακοή δημιουργούν διαφορετικά αισθητήρια ως προς την ακοή από εκείνους όλους τους άλλους που χρησιμοποιούν τα μάτια τους. Οι τυφλοί, παραδείγματος χάρη, έχουν μια πιο ευαισθητοποιημένα αισθητήρια αφής ή ακοής. Άλλη είναι η επικοινωνία της ακοής και άλλη η επικοινωνία της όρασης. Και έχουμε ακούσει από ζευγάρια τα οποία γνωρίστηκαν όντως μακριά, έσοντας μακριά οι δύο. Ήτανε, λένε, διαφορετική ο τρόπος που γνωριστήκαμε μέσω της αλληλογραφίας ή μέσω του τηλεφώνου από ότι θα γνωριζόμασταν αν ήμασταν κοντά από την αρχή. Και λένε ότι
πολύ καλό αυτό, γιατί έτσι μπορούσαμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας, να γνωρίσουμε ένας τον άλλον, να ψηλαφίσουμε τον εαυτό μας, τα βάθη της ψυχής μας, με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν πιο βαθύ τρόπο, χρησιμοποιώντας την αλληλογραφία ή το τηλέφωνο. Παρότι θα γινόταν αυτό αν ήμασταν κοντά και αν βλεπόμασταν τακτικά. Και για πολλούς όσοι έχουν ζήσει αυτό το πράγμα, και ο καιρός βέβαια του χωρισμού επέρασε και ζουν τώρα μαζί, δεν θέλουν να χάσουν αυτή την όμορφη εμπειρία που είχαν και ένιωσαν έσοντας μακριά. Η ζωή μας εδώ στη γη είναι μια κούρσα πίστης. Εμπιστοσύνης δηλαδή στη φωνή, στο λόγο του Ιησού Χριστού. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα που θα τον δούμε, όπως λέει η Γραφή, πρόσωπο προς πρόσωπο. Δεν ήρθε η ώρα αυτή. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό η φωνή μέσα από την ομίχλη μας προστάζει και λέει «Αυτόν να ακούτε μέχρι ότου γυρίσει και μέχρι ότου τον ξαναδείτε ένδοξο». Στην εποχή του μαζικού παροξυσμού των αισθήσεων, στην εποχή αυτή που είναι σήμερα, είναι δύσκολο να αναπτυχθεί η αρετή της ακοής, όπως θα την ονόμαζα. Οι αισθήσεις μας σήμερα εχμαλωτίζονται κυριολεκτικά από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης που μας βομβαρδίζουν αδιαλείπτως με την πληθώρα πληροφοριών, εικόνων και θορύβων. Πόσο δύσκολο είναι πραγματικά να αναπτυχθούν μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα τα αισθητήρια, οι ικανότητες που έχουν ανάγκη, που απαιτούν προσοχή, λεπτότητα, που απαιτούν ησυχία. Σε μια εποχή αυθονίας, πράγματι, πόσο δύσκολο είναι να ζει κανείς ασκητικά. Ας δώσω μερικά παραδείγματα της εποχής μας. Το πειραματιζόμαστε καθημερινά όταν προσπαθούμε να βρούμε λίγη ησυχία μόνο για προσωπική περισυλλογή, για προσωπική προσευχή και ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Ή όταν προσπαθήσουμε σαν οικογένεια ένα βράδυ μόνο την εβδομάδα να μαζευτούμε όλοι μαζί χωρίς τηλεόραση, πόσο δύσκολο είναι. Ή να διαβάσουμε ένα βιβλίο και όχι να ξεφυλίσουμε τα περιοδικά που είναι τόσο εύκολα, τόσο ευκολοδιάβαστα γιατί έχουν τις εικόνες. Ή να προτιμήσουμε να πάμε στη συνάθρεση, στην εκκλησία, αντί να παρακολουθήσουμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Ή να διαθέσουμε λίγο χρόνο για κάποιον, για συζήτηση με κάποιον που έχει ανάγκη. Πόσο δύσκολο πραγματικά είναι αυτό. Και πόσο ελλιπείς φαινόμαστε σαν άνθρωποι και σαν χριστιανοί. Ως προς την ικανότητα αυτή της ακοής, της σωστής ακοής, όχι μόνο του Χριστού, αλλά και του συνανθρώπου μας, του άλλου, του απέναντί μας. Αν προσέξουμε λιγάκι, πόσες φορές εμείς οι ίδιοι μονοπολούμε μία συζήτηση αντί να αφήσουμε τον άλλον να εκφραστεί, που θα ήταν μάλλον σοφότερο να αφήσουμε πρώτα τον άλλον να εκφραστεί, να μιλήσει, να πει την άποψή του και εμείς μετά να δώσουμε μια απάντηση αν υπάρχει. Και πόσο άραγε είναι και γίνονται επιφανειακές οι σχέσεις μας με τους άλλους, ακριβώς επειδή έχουμε χάσει αυτή την ικανότητα της ακοής. Οι σχέσεις μας με τους άλλους γίνονται επιφανειακές. Ανταλλάσσουμε μόνο επιφανειακά το καλημέρα, τι γίνεσαι. Αλλά πραγματική επικοινωνία συμβαίνει. Πόσες προσευχές γυρίζουν, και αν προσέξουμε λιγάκι τον τρόπο όπως προσευχόμαστε, γυρίζουν συνέχεια γύρω από τον εαυτό μας, μάλλον παρά γύρω από το θέλημα του Θεού και τη Βασιλεία του Θεού. Και πόσους ανθρώπους ίσως έχουμε πληγώσει επειδή δεν δείξαμε την κατάλληλη κατανόηση και ευαισθησία στο πρόβλημά τους. Αυτή η ικανότητα της σωστής ακοής, θα την ονόμαζα, είναι που πολλές φορές μας λείπει, ειδικά σε αυτή την εποχή. Ο Θεός μας προσκαλεί να αναπτύξουμε αυτή την ικανότητα. Αφενός ως προς τον Υιό, ως προς τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λέει, αυτόν να ακούτε. Σημαίνει, μάθετε
να γνωρίζετε, μάθετε να ξεχωρίζετε τη φωνή του Κυρίου από τις τόσες άλλες. Από τις φωνές ίσως και αδελφών και ανθρώπων οι οποίοι το εννοούν καλά. Αλλά ποια είναι η φωνή, ποιο είναι το θέλημα, ποιο είναι το γνώρισμα του Κυρίου. Επίσης σημαίνει το «αυτόν ακούετε, μάθετε να συμμορφώνεστε», δηλαδή «αυτόν υπακούετε». Πολλές φορές ακούμε μόνο και περιοριζόμαστε σε αυτό. Δηλαδή, πήγαμε την Κυριακή το πρωί στην Εκκλησία, ακούσαμε το Λόγο του Θεού. Τι θαυμάσια! Αλλά ποια εφαρμογή έχει ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας? Τον υπακούμε? Κάνουμε το θέλημα που γνωρίσαμε, το θέλημα του Θεού? Και επίσης, το αυτό να ακούτε σημαίνει μάθετε να τον εμπιστεύεστε. Αυτός θα είναι μαζί μας, να είμαστε σίγουροι. Οι όμορφες εμπειρίες έχουν ένα τέλος. Δεν είναι το παν στη ζωή. Η ζωή αυτή είναι μια ζωή ίσως στέρησης, αλλά είναι η ζωή μαζί με τον Χριστό. Αυτός, έτσι μας υποσχέθηκε ο Θεός, αυτός θα είναι πάντα μαζί μας. Αυτόν χρειαζόμαστε μόνο. Και αυτός είναι ο μόνος που αρκεί. Άμην. 7.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες και τις όμορφες εμπειρίες που Εσύ επιτρέπεις να βιώσουμε σε αυτή τη ζωή. Ξέρουμε ότι επιφυλάσσεις εμάς που σε δεχτήκαμε σαν σωτήρα και σαν λυτρωτή, μας επιφυλάσσεις ένα θαυμάσιο μέλλον στην αιώνια παρουσία Σου και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε που σε Σένα βρήκαμε όχι μόνο σωτήρα, λυτρωτή και φίλο, αλλά και ένα αξιοθαύμαστο παράδειγμα ζωής, αφιέρωσης και αγάπης. Σε ευχαριστούμε που ακούς τις προσευχές μας και βλέπεις τις ανάγκες μας. Και ακόμα καταλαβαίνεις τον πόνο του καθενός. Πριν ακόμα απευθυνθούμε σε Σένα, Εσύ τα γνωρίζεις και μας γνωρίζεις. Βοήθησέ μας να σε ακολουθούμε, να ακολουθούμε το παράδειγμά Σου, να ζούμε τη ζωή της υπακοής στο θέλημά Σου, στη φωνή Σου, στο κάλεσμά Σου. Έσω Εσύ ο οδηγός της ζωής μας. Ευλόγησε τον Λόγο Σου στις καρδιές μας. Δώσε να φέρει καρπό και οδήγησε, σε παρακαλούμε, τα βήματά μας στην καινούργια εβδομάδα που βρίσκεται μπροστά μας. Δίνε μας εμπειρίες της παρουσίας Σου καθημερινά, για χάρη του ονόματός Σου, του Αγίου και για χάρη της δόξας Σου. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Δωδέκατη παραβολή. Η παραβολή με τα ζυζάνια. Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 13 κεφαλαίο, και από το 24 έως το 30 εδάφια. Άλλην παραβολήν παρέθηκεν εις αυτούς, λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με ανθρώπων, ως της έσπειρε καλών σπόρων εν το αγρό αυτού. Αλένο εκείμοντο οι άνθρωποι, ήλθεν ο εχθρός αυτού και έσπειρε ζυζάνια ανάμεσον τους ήτου και ανεχώρησεν. Ότε δε ευλάστησεν ο χόρτος και έκαμε καρπών, τότε εφάνισαν και τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπων προς αυτόν, «Κύριε, καλών σπόρων δεν εσπείρασεν το αγρό σου, πόθεν λοιπόν έχει τα ζυζάνια?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο, οι δε δούλοι είπων προς αυτόν, θέλεις λοιπόν να υπαγωμέν και να συλλέξωμεν αυτά?» Ο δε είπεν, «Ουχι, μήποτε συλλέγοντες τα ζυζάνια εκριζώσετε με ταυτόν των σίτων, αφήσατε να συναυξάνω συναμφότερα μέχρι του θερισμού, και εν το καιρό του θερισμού θέλω υπή προς τους θερίστας. Συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε αυτά εις δέσμας διά να κατακαύσετε αυτά, των δε σίτων συνάξατε εις την αποθήκη μου».
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: πατέρα.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Όπως αποζητάει η ελαφίνα τα τρεχούμενα νερά, έτσι η ψυχή μου σ' αποζητάει, Θεέ μου. Είναι η ψυχή μου διψασμένη για το Θεό, για το Θεό το ζωντανό. Πότε θα έρθω να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου. Την ώρα αυτή έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας με επιθυμία, ευλογημένη Άγια, να τον λατρεύσουμε, να ελεγχθούμε, να ενδυναμωθούμε. Να ψάλλουμε τον ύμνο 25, ύμνος 25, τις τέσσερις πρώτες στροφές. Τις τέσσερις πρώτες στροφές του ύμνου 25.

Ο δημιουργέ του σύμπαντος και πλάστη του ανθρώπου, ο πατέρας μας, ο στοργικός και ευλογημένος και Άγιος, ο Θεός μας. Κύριε, ήρθαμε την ώρα αυτή εδώ, εσένα να συναντήσουμε, εσένα να δούμε, εσένα να ακούσουμε, από σένα να ελεγχθούμε, με σένα να ενδυναμωθούμε. Και σε ευχαριστούμε γιατί είναι δυνατό να σε συναντήσουμε δια του Αγίου Πνεύματος με το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, του μοναδικού μας Μεσίτη. Σε παρακαλούμε την ώρα αυτή με το Πνεύμα Σου το Άγιο γέμισε τις καρδιές μας, ώστε πραγματικά να σε ανταμώσουμε και να σε λατρεύσουμε και να χαρούμε και να σε ευγνωμονήσουμε. Κύριε ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε που είσαι ο Πατέρας μας. Αμήν. Ξανά τον Άγιο Λόγο του Θεού παρακαλούμε, παρακαλώ να ανοίξουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 13. Εβραίους, κεφάλαιο 13, στη σελίδα 1069, στις γραφές με παραπομπές, 223 στις άλλες. Εβραίους, κεφάλαιο 13, γιώτα γάμα, από το εδάφιο 8. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα. Μην παρασύρεστε από διάφορες ξένες διδασκαλίες. Είναι προτιμότερο να στηρίζετε την καρδιά σας στη χάρη του Θεού παρά σε φαγητά. Όσοι βασίστηκαν σε αυτά δεν είδαν καμιά ωφέλεια. Έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν το δικαίωμα να φάνε όσοι συνεχίζουν να λατρεύουν τον Θεό στη σκηνή. Τα σώματα των ζώων που το αίμα τους εισάγεται από τον αρχιερέα στα Άγια των Αγίων για τη συγχώρεση των αμαρτιών καίγονται έξω από το στρατόπεδο. Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να εξαγνίσει το λαό του με το ίδιο του το αίμα, πέθανε έξω από την πύλη. Ας πάμε λοιπόν και εμείς έξω από το στρατόπεδο κοντά του και ας υποστούμε τον ίδιο με αυτόν εξευτελισμό. Γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική. Ας προσφέρουμε λοιπόν συνεχώς τον Θεό μέσω του Ιησού σαν θυσία τον ύμνο μας, δηλαδή των καρπών των χιλιών μας που ομολογούν το μεγαλείο του. Μην ξεχνάτε ακόμη να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε ό,τι έχετε με τους άλλους. Με τέτοιες θυσίες ευχαριστιέται ο Θεός. Να ακολουθείτε πιστά και να υπακούετε τους θρησκευτικούς σας ηγέτες, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Έτσι η μεριμνά τους θα γίνεται με χαρά και όχι με στεναχώρια, πράγμα που δεν σας συμφέρει. Να προσεύχεστε για μας. Φυσικά είμαστε βέβαιοι πως έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας, αφού σε κάθε περίπτωση θέλουμε να συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει. Ιδιαίτερα σας παρακαλώ να προσεύχεστε για να με φέρει ο Θεός σύντομα κοντά σας. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, το μεγάλο ποιμένα των προβάτων, αυτόν δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια Διαθήκη, να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, ώστε έτσι ώστε να κάνετε το θέλημά του. Ας ενεργεί μέσω του Ιησού Χριστού να γίνεται ανάμεσά σας αυτό που τον ευχαριστεί. Σε αυτόν
ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν, μπορούμε να πούμε, αμήν.

παρακαλώ να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, ειλικρινά και ταπεινά θέλουμε μπροστά στην παρουσία Σου να ακούσουμε το Λόγο Σου. Προετοίμασε τις καρδιές μας με το Πνεύμα Σου, μίλησέ μας, ώστε από ανθρωπάρεσκοι να γίνομαι θεάρεστοι, να ζούμε και να κινούμεθα ενώπιόν Σου μια ευλογημένη ζωή, δοσμένη αποκλειστικά από Σένα και για Σένα. Αμήν. Λέγαμε την περασμένη Κυριακή με την ευκαιρία της προεκλογικής περιόδου στη χώρα μας πως σε φιλελεύθερα δημοκρατικά κράτη οι πιο ευτυχισμένες περίοδοι της ζωής τους είναι οι προεκλογικές περίοδοι, γιατί όλα τα προβλήματα λύνονται και οι πολιτικοί μιλούν και διακηρύττουν πράγματα που αρέσκουν στον κόσμο για να κερδίσουν την ψήφο τους. Θέλουν να είναι ανθρωπάρεσκοι. Αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Είδαμε πως ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με αυτό το μικρόβιο μέσα του. Δεν κατηγορούμε τους άλλους, γιατί αυτοί βγήκαν από μας. Εσύ και εγώ θέλουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους, να μας αρέσουν οι άνθρωποι. Και το αποτέλεσμα είναι να γίνομαι ανθρωπάρεσκοι, να δουλεύουμε και να κινούμεθα με οφθαλμοδουλεία, με μάτι δούλου, να κάνουμε τα πάντα για να αρέσουμε και ο κόσμος γύρω μας γίνεται ένας μεγάλος βραχνάς. Δουλωνόμαστε στον κόσμο, σκεπτόμαστε, μιλάμε, συμπεριφερόμαστε σαν δούλοι για να αρέσουμε στον κόσμο. Και είδαμε πως μέσα στην η λέξη αυτή ανθρωπάρεσκος είναι βιβλική και εκκλησιαστική. Είδαμε επίσης πως μέσα στην ζωή αυτή, στην επαγγελματική ζωή, έτσι οι περισσότεροι δουλεύουν, στην κοινωνική ζωή, για να μπορούμε να συγκρατηθούμε στην τάξη μας, στο περιβάλλον μας, κάνουμε το παν για να αρέσουμε, και προπαντός στην θρησκευτική ζωή, με πρότυπο φυσικά τους παλιούς εκείνους φαρισαίους που δυστυχώς όμως δεν έχουν εκλείψει στην εποχή που ζούμε. Μένει ο σπόρος και πολλαπλασιάζεται κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Ελεύθερος, λένε, θέλω να ζήσω, όχι κάτω από νόμους. Και αυτοί οι άνθρωποι αρέσκονται στα χειροκροτήματα, είναι ανθρωπάρεσκοι, είναι δούλοι των ανθρώπων. Και βλέπεις επιστήμονες, άνθρωποι καλλιεργημένοι, να σκύβουν δουλικά μπροστά στους ανθρώπους για να περνούν πιστοί. Θεολόγοι ακόμα χωρίς Θεό κάνουν το ίδιο. Τα κάνουν όλα για το Θεαθήνε. Πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσιν προς το Θεαθήνε. Όλα τα έργα τους τα κάνουν για να βλέπονται από τους ανθρώπους. Κανένας δεν μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτή τη δουλεία. Μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός. Αν ταπεινά αναγνωρίσεις πως με γεννήθηκες, μεγάλωσες, σ' αρέσει να είσαι ανθρωπάρεσκος, εγωκεντρικός. Αν αναγνωρίσεις την αμαρτία σου, αν ταπεινωθείς την παρουσία Του, αν δώσεις την καρδιά σου σε Εκείνον για να ζήσεις όπως θέλει Αυτός, αν δεχθείς μέσα σου με πίστη και εμπιστοσύνη το απολυτρωτικό Του έργο. Σταυρώθηκε για μας, για να γίνει ο λυτρωτής μας, για να μας ελευθερώσει. Αν αφήσεις το Πνεύμα το Άγιο πραγματικά να σε ξανακαινουριώσει, να σε αναγεννήσει, είναι ελευθερωτής. Πολύ ωραία η ζωή, αλλά είναι ελευθερία ενός μιας εξαρτωμένης ύπαρξης όπως είναι ο άνθρωπος.
Και ενώ ελευθερώνεσαι και ξεσκλαβώνεσαι από τους ανθρώπους, σκλαβώνεσαι στον Θεό. Τον Θεό. Είσαι ελεύθερος. Ζεις κάτω από το βλέμμα του Θεού. Με αρχές, με κατευθύνσεις. Με άλλα λόγια, όταν μπει ο Θεός μέσα σου, θέλεις να είσαι θεάρεστος. Όχι ανθρωπάρεσκος, αλλά θεάρεστος. Θυμάσαι τον καημένο τον Ηρώδη που δεν τα πήγαινε καλά οι κάτοικοι της Τύρου και της Σιδώνος και πήγαν και βρήκαν τον βλάστο τον αυλικό και βγήκε εκεί ντυμένος με την στολή του και τους μιλούσε, ποιος ξέρει τι χοντροκομμένη φωνή θα είχε, φώναζαν αυτοί. Θεός μιλάει, όχι άνθρωπος, Θεός μιλάει. Και το αποτέλεσμα ήταν πολύ τραγικό. Ο Θεός μας ελευθερώνει από αυτά και θέλει να είμαστε θεάρεστοι. Λένε για τον Κολοκοτρώνη, τον γέρο του Μοριά, που όπως ξέρετε μετά το 1821 και την Επανάσταση που δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, οι συμμαχικές δυνάμεις, οι μεγάλες δυνάμεις προσπαθήσαν να επηρεάσουν το κράτος μας. Έτσι λοιπόν κάποιος τον ρώτησε, πες μου στρατηγέ, είσαι αγγλόφιλος? Όχι. Τότε θα είσαι σίγουρα γαλλόφιλος. Όχι. Δεν μένει τίποτα άλλο παρά να είσαι ρωσόφιλος. Όχι, είπε. Μα τότε τι είσαι? Και με την συνηθισμένη του θυμοσοφία ο γέρος του Μοριά απάντησε, εγώ ήμουνα και μένω θεόφιλος, γιατί σαν τον Θεό κανείς δεν αγαπά την Ελλάδα. Σαν το Θεό κανένας δεν σε αγαπά. Κανένας. Και σε καλεί ο Θεός από ανθρωπάρεσκος να γίνεις θεάρεστος, θεόφιλος. Να ζεις στην παρουσία του, όπως διαβάσαμε στον ψαλμό αυτό. Ξέρετε τι θα πει η ζωή σου να είναι φως? Όχι το φως των ανθρώπων, αλλά το φως του Θεού που διεισδύει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς, των σκέψεων. Τα ξέρει όλα. Τα αισθάνεται όλα ο Θεός. Την έγερσή μας, το κάθισμά μας. Νοεί τους λογισμούς μας πριν έρθουν καν στο μυαλό μας. Να ζεις μέσα στην παρουσία του Θεού, σκλαβωμένος στον Θεό, δούλος του Θεού, πραγματικά ελεύθερος. Να ζεις ελεύθερος στις σκέψεις και στους πόθους. Θα χρησιμοποιήσω αρκετά βιβλικά γνώσματα, για νομίζω αυτά έχουν ουσία για όλους τους λυτρωμένους, τους πιστούς. Για να δούμε, αδελφοί μου, γιατί είναι δυνατόν και εμείς, σαν άνθρωποι του Θεού, να πέσουμε στην ανθρωπαρέσκεια. Στην επιστολή προς Φιλιππισίους λέει, σας επιποθώ, υπόθη μας να είναι αγνή για τους άλλους. Και στο 4-8 διαβάζουμε, τέλος αδερφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφιλο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτή είναι η πνευματική ατμόσφαιρα που πρέπει να γεμίζει το μυαλό του πιστού, αφού θέλει να είναι θεάρεστος, αφού θέλει να αρέσει στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Στα λόγια επίσης, Κολοσσαΐς 4-6, τα λόγια σας να είναι πάντα γεμάτα με χάρη και όχι ανούσια, να είναι λατισμένα δηλαδή, να ξέρετε πως πρέπει να αποκρίνεστε στον καθένα. 1 Θεσσαλονικής στο 2:4-7. Κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως μας το εμπιστεύθηκε ο Θεός, αφού πρώτα μας δοκίμασε. Έτσι κηρύττουμε όχι για να αρέσουμε σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό, ο οποίος γνωρίζει καλά τις καρδιές μας. Γιατί δεν σας κολακέψαμε ποτέ, όπως ξέρετε, ούτε ήρθαμε με προσχήματα για να κερδίσουμε κάτι. Μάρτυράς μας ο Θεός, ούτε ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα, ούτε από σας, ούτε από άλλους. Αν και μπορούσαμε να σας επιβαρύνουμε ως Απόστολοι του Χριστού,
απέναντίας ήμασταν στοργικοί σαν την μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της. Ξέρετε, ακόμα και εργάτες του Ευαγγελίου, οι ιεροκήρυκες, θέλουν να είναι δημοφιλείς. Αρέσουν. Αλλά δεν θα ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Εάν δεν θέλουν να είναι θεάρεστοι. Εάν δεν λένε την αλήθεια όπως την αποκαλύπτει ο Θεός στο λόγο του, όσο πικρή και αν είναι. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο 17, διαβάζουμε τούτα τα λόγια του Παύλου. Εμείς δεν είμαστε όπως οι πολλοί που εμπορεύονται το λόγο του Θεού. 2:17. Αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στον Θεό, σαν υπηρέτες του Χριστού, σταλμένοι από τον Θεό. Ίσως είναι ο καλύτερος ορισμός του θεολόγου, του πραγματικού εργάτη του Ευαγγελίου. Λέει, όπως είναι στο κείμενο, δεν καπηλεύουμε τον λόγο του Θεού, αλλά ως εξ ειλικρινίας, αλλά ως εκ Θεού, κάτ' ενώπιον του Θεού, εν Χριστώ λαλούμε. Στα λόγια μας λοιπόν και προπαντός στη ζωή μας. Στη ζωή μας, αδελφοί μου. Την επαγγελματική μας ζωή που ξοδεύουμε πολλές ώρες και τις δυνάμεις μας. Είμαστε θεάρεστοι. Λαλούμε πάντα την αλήθεια. Δείχνουμε αγάπη. Έχουμε ευθύτητα. Διατηρούμε την χριστιανική μας αξιοπρέπεια. Τι συμβαίνει? Μπορεί ο Θεός να πει μπράβο σου εκεί που βρίσκεσαι, είσαι παιδί μου. Ασυμβίβαστο, θεάρεστο, όχι ανθρωπάρεστο. Ο τρόπος της λατρείας μας μέσα στην θρησκευτική μας ζωή πώς είναι? Λατρεύουμε τον Θεό πραγματικά, πνευματικά, όπως θέλει Εκείνος? Θυμάστε τι διαβάζουμε στο Ιωάννης 4:24. Ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια. Εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Στις σχέσεις μας με τους αδελφούς μας, πώς τα πάμε? Είναι βασισμένες στο λόγο του Θεού? Θέλουμε απλώς να αρέσουμε στους αδελφούς μας, να δίνουμε καλή εντύπωση, ή θέλουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός? Και φυσικά έχει σχέση άμεση με την εντύπωση που μπορούμε να δώσουμε και στους αδελφούς μας. Αδελφοί μου, ας προσέξουμε τούτο. Ένας πολύ σοφός πιστός έλεγε: τον πραγματικό χαρακτήρα του ανθρώπου του πιστού τον δείχνουν οι πράξεις που κάνει, ξέροντας πως κανείς ποτέ δεν θα τις μάθει. Αυτός είσαι και αυτός είμαι. Όταν μένουμε μόνοι και κάνουμε πράξεις που ξέρουμε πως κανένας δεν θα τις μάθει ποτέ, ή σε στιγμές αυθορμητισμού που ξεχνούμε την παρουσία των άλλων και φανερώνουμε τον εαυτό μας. Και αυτές είναι στιγμές ψυχαγωγίας, άλλες στιγμές στον Θεό, εάν θέλουμε να είμαστε θεάρεστοι στη γλώσσα και στην πράξη. Τώρα θα ήθελα να προσέξουμε μια παγίδα του διαβόλου εδώ. Ο διάβολος δεν έχει μεθοδίες. Χρησιμοποιεί τα πνευματικά πράγματα πολλές φορές για να μας κάνει να αμαρτήσουμε. Λέει, εγώ θέλω να είμαι θεάρεστος, να ζω ενώπιον του Θεού. Συνεπώς μπορώ να συμπεριφέρομαι όπως θέλω μπροστά σε σένα. Δεν με νοιάζει εσύ τι ιδέα έχεις για μένα. Αυτό ως ένα σημείο. Δεν μπορούμε να αδιαφορούμε τελείως για τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Γιατί οι σχέσεις μας και η ζωή μας ενώπιον του Θεού έχουν άμεση σχέση με τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους.
Διάβασα για έναν ταλέπορο άνθρωπο που δολοφόνησε κάποιον, στην Ιρλανδία έγινε αυτό, γιατί πεινούσε. Και όταν τον έπιασε η αστυνομία και στο σακούλι που κρατούσε βρήκε μέσα ένα κομμάτι τυρί, του είπαν, καλά εσύ σκότωσες γιατί πεινούσες. Και εδώ υπάρχει τυρί μέσα. Πώς το έφαγες αυτό? Λέει, νύστερα. Νύστερα. Νύστερα. Αδελφοί μου, ξέρετε πώς μπορεί ο διάβολος να μας μπερδέψει? Ο πιστός όχι μόνο πρέπει να είναι σαν τη γυναίκα του Κέσσαρα τίμιος μπροστά στον Θεό, αλλά να φαίνεται κιόλας. Να φαίνεται κιόλας. Θυμάστε πως το λέει ξανά και ξανά ο λόγος του Θεού αυτό το πράγμα. Από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 2, είναι δεύτερη επιστολή 4:2. Ακούστε τι λέει, 4:2. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συσταίνουμε τους εαυτούς μας σε κάθε άνθρωπο που έχει καθαρή τη συνείδησή του μπροστά στον Θεό, ώστε να μπορεί να μαζί. 5:11, στην ίδια επιστολή. 5:11. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε τους ανθρώπους. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει και εσείς καλά. Συνεπώς υπάρχει μια ισορροπία. Ναι, μπροστά στον Θεό, πρώτα στον Θεό, αδιαφορώντας για τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι δυνατόν να είσαι τίμιος και ειλικρινής μπροστά στον Θεό και να μη φαίνεσαι τέτοιος στους ανθρώπους μπροστά. Λένε για τον ονομαστό νομοδιδάσκαλο του Μεσαίωνα, του 15ου αιώνα, τον Ποντάνο, που εκτελούσε χρέη μυστικοσυμβούλου στην αυλή του βασιλιά της Αραγώνος στην Ισπανία. Οι εχθροί του κάποτε τον διέβαλαν και είπαν πως για εκμεταλλευόταν τη θέση του για ιδιωτελείς σκοπούς. Όταν ο Ποντάνο το έμαθε, περιορίστηκε να απολογηθεί με τούτα τα λόγια. «Η φτώχεια μου είναι η καλύτερη εγγύηση της τιμιότητάς μου. Αυτή είναι ο μόνος μάρτυρας που επικαλούμε να καταθέσει υπέρ μου καθαρά και ανοιχτά». Αυτή ήταν η μαρτυρία του. Τώρα θα ήθελα να δούμε μερικά πράγματα, σύντομα βέβαια. Τι λέγει ο Λόγος του Θεού πως πρέπει να κάνουμε για να είμαστε θεάρεστοι? Εφεσίους 5:10. Εφεσίους 5:10. Να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο, τι είναι ευάρεστον εις τον Θεό. Έτσι. Και να μην μετέχετε στα σκοτεινά τους έργα. Δοκιμάζονται τι είναι ευάρεστον. Συχνά, αδελφοί μου, νομίζουμε ότι όλα επιτρέπονται. Όλα μπορεί να τα ανεχθεί και να τα δεχθεί ο Θεός. Λέει μετά ο Ιερεμίας 48:10, επικατάρατος είναι ο ποιόν το έργο του Κυρίου αμελώς. Που σημαίνει ότι με επιμέλεια, είτε μας βλέπουν είτε δεν μας βλέπουν, ζώντας την παρουσία του Θεού, εξετάζομαι πιο ευαρεστή τον Θεό, πώς πρέπει να κάνω το έργο του Θεού σωστά. Εκ ψυχής εργαζόμενοι, Εφεσίους 6:6. Όχι μόνο για τα μάτια, για να είστε αρεστοί στους ανθρώπους, αλλά για να εκπληρώνετε ως δούλοι του Χριστού ολόψυχα το θέλημά του. Και μάλιστα λέει μετευνίας στο κείμενο. Όχι απλώς πρόθυμα, αλλά ολοπρόθυμα εκ ψυχής. Εν απλότητη καρδίας, με απλότητα, φοβούμενοι τον Κύριον, Κολοσσαίς 3:22. Ώστε λοιπόν να εξετάζουμε, να δοκιμάζουμε ποιο είναι ευάρεστο στον Κύριο. Το θέλει πραγματικά αυτό ο Θεός, μπροστά στον Θεό, με το Πνεύμα το Άγιο. Εάν ειλικρινά το ζητούμε, θα μας το δείξει, αδελφοί μου.
Δεύτερον, μη συγκοινωνείτε. Εφεσίους 5:11. Όχι μόνο να δοκιμάζετε τι αρέσει στον Κύριο, αλλά και να μη μετέχετε στα σκοτεινά και ανώθελα έργα των άλλων, αλλά αντίθετα να τα ξεσκεπάζετε. Να μη μετέχουμε. Και η ζωή μας να τα ξεσκεπάσει. Κάθε χριστιανός, κάθε εργάτης του Ευαγγελίου, κάθε πιστός λυτρωμένος που θέλει να είναι πραγματικά θεάρεστος. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να μπερδευτεί κανείς. Θυμάστε τον καημένο των Ααρών. Επειδή ο Μωυσής αργούσε πάνω στο βουνό, πώς έγινε εκείνος το μοσχάρι, το χρυσό που έπεσε να το λατρεύουν. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου 32, στα εδάφια 20-22 κτλ. Όταν κατέβηκε ο Μωυσής και έγινε έξω φρενών και διέλυσε το χρυσό μοσχάρι, θυμάστε τι είπε ο Ααρών. Τι να κάνω, λέει, ο λαός αυτός, ξέρεις πόσο δύσκολος είναι. Τι να κάνω. Μου έδωσαν, λέγει, μου έδωσαν το χρυσάφι, το βάλαμε στη φωτιά και να το βγήκε μοσχαράκι. Και το λάτρευαν. Αδελφοί μου, ο Θεός θέλει να ζούμε στην δική του παρουσία, να είμαστε πραγματικά θεάρεστοι, να λέμε, να σκεπτόμαστε, να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλει ο Θεός, όσο και αν αυτό μας κοστίσει. Και κοστίζει η φιλία του κόσμου και πολλές φορές και τη φιλία των αδελφών. Δεν σηκώνει ουδετερότητα στα πράγματα του Θεού. Και έτσι κι αλλιώς. Είναι ή δεν είναι. Εάν πραγματικά βλέπεις πως είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, φώναξέ το. Ζήσε το. Εάν δεν είναι, επίσης διακήρυξέ το. Μη φοβηθείς. Βάρεστο στον Θεό θα έχει συχνά σαν αποτέλεσμα δάκρυα, πόνους, εγκατάλειψη, αντιπάθεια, συκοφαντία των ανθρώπων. Θυμάστε τι λέει στην πρώτη επιστολή του Πέτρου στο 3:16-15. 16

είναι ότι πολλές φορές δεν στεκόμαστε σαν πιστοί και λυτρωμένοι καθημερινά ειλικρινά στην παρουσία του Θεού. Κύριε, δείξε μου ποιος είμαι. Δείξε μου αν ο τρόπος που σκέφτομαι είναι σωστός, ο τρόπος που ενεργώ, ο τρόπος που μιλώ, ο τρόπος που ζω. Και αν μου το δείξει, να είμαι έτοιμος με τη δύναμή του και με τη χάρη του να απαλλαχθώ, να αλλάξω, να αφήσω το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει μέσα μου για να κάνει μεγαλεία ο Θεός. Μια από τις θυγατέρες του θεμελιωτού του στρατού της σωτηρίας, του γνωστού στρατηγού Booth, ήταν η Miriam Booth, μια έξυπνη, μορφωμένη και δραστήρια γυναίκα. Ξαφνικά αρρώστησε και έμεινε ακίνητη στο κρεβάτι. Μια φίλη της είπε πως λυπάται πάρα πολύ. Κρίμα που ο Θεός θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει με τα ταλέντα που είχε, με τη μόρφωση που είχε, με την πιστότητα που είχε μέσα στο έργο του Θεού. Ξέρετε τι απάντησε με πολύ γλυκύτητα και ηρεμία η Miriam. Είναι μεγάλο πράγμα να εργάζεται κανείς για τον Κύριο, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερο να υποτάσσεται στο θέλημά Του. Να κάνει αυτό που ο Θεός θέλει. Και θα ήθελα να κλείσω με μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού. Πρώτα απ' όλα από την Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12, το γνωστό κεφάλαιο, 12, το δεύτερο εδάφιο, λέγει, στο κείμενο είναι «Μη συσχηματίζεστε με τον κόσμο». Η μετάφραση του Μάμα λέει «Μη συμμορφώνεστε». Πολύ σωστή. Η καινούργια μετάφραση δίνει την σωστή έννοια του «Μη συσχηματίζεστε». Λέει «Μην προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ποιο είναι το καλό, τι αρέσει στον Θεό και οδηγεί στην τελειότητα». Στην Επιστολή 14:18 διαβάζουμε «Όποιος υπηρετεί με αυτόν τον τρόπο τον Χριστό, ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και οι άνθρωποι επιδοκιμάζουν τη διαγωγή του». Γαλάτας 1:10. Γαλάτας 1:10. Λέγει «Τι νομίζετε, έχω μήπως στόχο μου την ανθρώπινη επιδοκιμασία ή την ανθρώπινη εύνοια? Όχι, κριτήριό μου είναι η συμμόρφωση με τις εντολές του Θεού. Άλλωστε, αν είχα στόχο μου την εύνοια των ανθρώπων, δεν θα ήμουνα υπηρέτης του Χριστού». Και Εβραίους 13 που διαβάσαμε, θα ήθελα με τα εδάφια αυτά να τα δούμε και να κλείσουμε. Στο 19:20. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Πώς θα είμαστε ευάρεστοι μες στον Θεό? Με προσπάθεια? Όχι, αδελφοί μου, το λέει καθαρά στο Εβραίους 13:20. Ενώ Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστη τον Κύριό μας Ιησού Χριστό τον μεγάλο ποιμένα των προβάτων και τα λοιπά, σε αυτόν που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια Διαθήκη, αυτός να σας δίνει τη δύναμη, αυτός, για κάθε καλό έργο, ώστε να κάνει το θέλημά του. Ας ενεργεί μέσω του Ιησού Χριστού, δια του Ιησού Χριστού. Είναι ο Χριστός, είναι το Πνεύμα του το Άγιο, ο ενεργών εν ημίν. Γι' αυτό, αδελφοί μου, και είμαστε αδικαιολόγητοι και αναπολόγητοι μπροστά στον Θεό, εάν δεν ζούμε την ομορφιά της χριστιανικής ζωής, γιατί Εκείνος μας τη χαρίζει, πλούσια, άφθονα, αν το θέλουμε, να υποταχθούμε στο θέλημά του το Άγιο. Και τελειώνω με το Β' Κορινθίους 6:4. Β' Κορινθίους 6:4. «Αντίθετα, με κάθε τρόπο κανένα πρόσκομα δεν φέρνουμε σε κανένα για να μην δυσφημηθεί το έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο συσταίνουμε τον εαυτό

εαυτών μας σαν υπηρέτες του Θεού, με τη μεγάλη υπομονή μας, με τις θλίψεις, με τις δυσχέρειες, τις στενοχώριες, τις κακοποιήσεις, τις φυλακίσεις, τις εξεγέρσεις εναντίον μας, τις ταλαιπωρίες, τις αγρυπνίες, την πείνα. Συσταίνουμε τους εαυτούς μας με την εντιμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την ανεκτικότητα, την καλοσύνη, την φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη αγάπη, το κήρυγμα για την αλήθεια, τη δύναμη του Θεού με τα όπλα της σωτηρίας, τα επιθετικά και τα αμυντικά, δοκιμάζοντας δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και έπαινο. Μας θεωρούν λαοπλάνους και όμως λέμε την αλήθεια, μας αγνοούν και όμως γινόμαστε γνωστοί. Φτάνουμε στον θάνατο και να που ζούμε, μας βασανίζουν αλλά δεν πεθαίνουμε. Μας προξενούν στενοχώριες και όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί, κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Δεν έχουμε τίποτα και κατέχουμε τα πάντα. Ο Θεός να μας δώσει τη χάρη Του, για να είμαστε πάντοτε θεάρεστοι. Ευλογία για μας, για τις οικογένειές μας, για την Εκκλησία μας, για την κοινωνία που ζούμε, για τη δόξα πάνω απ' όλα του Θεού του Κυρίου μας. Αμήν.

Μου διέφυγε να αναφέρω ότι μετά από ένα σύντομο διάλειμμα θα έχουμε την τέλεση του δείπνου του Κυρίου. Προσκαλούνται τα κοινωνά μέλη κάθε Ευαγγελικής Εκκλησίας που είναι προετοιμασμένα κατάλληλα να πάρουν μέρος στο δείπνο του Κυρίου και κάθε πιστός, λυτρωμένος, αναγεννημένος με το Πνεύμα του Θεού που ζει στην παρουσία του Θεού, που είναι θεάρεστος, που ομολογεί τον Θεό δημόσια, να συμμετάσχει και αυτός στην τράπεζα του Κυρίου. Να κλείσουμε με τον ύμνο 189, θα ψάλλουμε δύο στροφές, 189, τις δύο πρώτες στροφές, τις δύο πρώτες στροφές του ύμνου 189.

Το δυναμένο φυλάξε ημάς απτές τους και στήσε κατενόπιον της δόξης αυτού αμόμους εν αγαλιάσει. Μόνο Θεό σωτήρι ημών δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, δόξα, μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία προπαντός του αιώνος και νυν και εις πάντας τους αιώνας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744065788.
1: Ο γεροντάκος σας, η γριούλα σας, 15-16 μέρες. Στην αρχή, λέει, θα δείτε, θα του κοπεί η όρεξη. Μετά δεν θα θέλει να δει κανένα. Μετά θα πέσει σε μία κατάπτωση. Μετά θα του έρθει ένας λόξιγκας. Ύστερα από 24 ώρες από το λόξιγκα, θα σταματήσει ο λόξιγκας, θα σας ζητήσει νερό, επάνω στο νερό, λέει, θα μείνει. Εσύ τα γράφεις αυτά. Και ο άνθρωπός σου στην αρχή δεν θέλει να δει, όπως το λες. Και πας και τον ρωτάς, πώς πας, λέει, μια χαρά πήγαινα, λέει. Αλλά να πεις ένας λόξιγκας. Ξέρεις εσύ. Και έτσι είναι. Έτσι γίνεται. Έτσι έρχεται. Έτσι ολοκληρώνεται. Εμείς αυτά τα διαβάζουμε, αδελφοί μου. Εμείς αυτά εδώ τα ζούμε. Τα γεγονότα, τις καταστάσεις, την κρίση που θα έλθει, τα διεθνή περιστατικά, τις ταλαιπωρίες του κόσμου, την αμαρτία του κόσμου. Εμείς όλα αυτά τα ζούμε. Και οι άλλοι τα διαβάζουν, οι άνθρωποι. Εμείς όταν τα διαβάζουμε λέμε, όχ, ήρθε και αυτό. Όχ, ήρθε και εκείνο. Τι γίνεται? Λέει, διάβασα στην εφημερίδα, λέει, τώρα ότι συμφωνήσανε να επιτεθούνε αυτά που γράφει ο Φον Τένιγκεν. Ότι ήρθαν, λέει, κάποιοι άνθρωποι από τα αστέρια και λες, είναι το... Να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι ότι στη μεγάλη μάχη που θα γίνει με τα στρατεύματα του Θεού, ότι είναι άνθρωποι άλλοι, λέει, υπέρχονται από άλλους πλανήτες. Βλέπετε πως μαζεύονται. Το τέλος των ημερών. Τα τελευταία γεγονότα. Δεν ξέρω πόσο θα βαστίξουμε. Και δεν ανήκω στην τάξη των ανθρώπων εκείνων. Σέβομαι την άλλη πλευρά. Ποτέ δεν λέω, για να έρθει ο Ιησούς Χριστός πρέπει πρώτα να χτιστεί το θυσίο. Φοβάμαι να το πω κάτι τέτοιο. Διότι ενδεχομένως ο Κύριος να έρθει απόψε, όπως είπε, ως κλέπτης εν τη νυχτή, και ο άλλος να περιμένει να χτιστεί πρώτα το θυσίο. Ενώ δεν είναι έτσι. Ακούστε, λέει, τώρα. Να ξέρετε τα εξής. Ότι θα υπάρξει τρομακτική αδικία. Προσέξτε, άλλο χαρακτηριστικό αυτό, αυτό το τελευταίο που σας διαβάζω τώρα. Θα υπάρξει μία τρομακτική αδικία. Σε άτομα, σε οικογένειες, στο ψωμί σου, στη συγγένειά σου, στη δουλειά σου, στη γειτονιά σου, στο διαμέρισμα που ζεις. Αδικία του συζύγου προς τη σύζυγο, του αδελφού προς την αδελφή, του πατέρα προς το παιδί. Αδικεί το παιδί τον πατέρα. Η μια κοινωνία αδικεί την άλλη, είναι και εσωτερικός και εξωτερικός. Το ένα κράτος αδικεί το άλλο κράτος. Το ένα ημισφαίριο το άλλο και το άλλο το πρώτο. Αδικία. Αυτό θα είναι ένα χαρακτηριστικό. Αλλά μια αδικία όχι στατικής μορφής. Μια αδικία που θα αυξάνει, που θα πληθαίνει. Οι γυναίκες λένε πολύ σωστά, από το χτύπημα των αυγών θα αυγατίζει. Το χτυπάνε και γίνεται μαρέγκα. Δεύτερον, θα υπάρξει ρυπαρότης. Οι άνθρωποι ηθικά, πνευματικά και νοητικά θα είναι ρυπαροί. Ρύπος. Τι είναι ρύπος στην ελληνική γλώσσα? Είναι η λαδιά. Είναι η λαδιά με το βούτυρο, να σου δώσει ένας το βούτυρο, αλλά να έχει ποτίσει μέσα. Δεν είναι ρήπος όταν το καθαρίσεις. Πρέπει να έχει ποτίσει το ύφασμα λάδι και να είναι ολόκληρο τόσο λεκές. Σήμερα, υπέρποτε, άλλοτε, ο άνθρωπος ηθικά, πνευματικά και νοητικά χαρακτηρίζεται από ρήπος. Είναι ρηπαρή. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι φρόμικες. Οι σχέσεις των οικογενειών είναι φρόμικες. Οι σχέσεις των κοινωνιών είναι φρόμικες. Η μουσική είναι φρόμικη. Η τέχνη είναι φρόμικη. Το θέαμα είναι φρόμικο. Πρόκειται περί μιας καταστάσεως στην τριπλή ετούτη έκφραση και προβολή της, όπου κάθε μέρα θα αυξάνει πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ. Μέσα στο καθεστώς αυτό, θα υπάρξουν άνθρωποι δίκαιοι. Θα υπάρξουν, όπως λέει εδώ, άνθρωποι άγιοι. Αδικία. Θα υπάρξουν δίκαιοι. Δεύτερον, ρήπος. Θα υπάρξουν άνθρωποι άγιοι. Απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους, τους δικαίους, και εμείς ξέρουμε από τη Ρωμαίους, τι σημαίνει δίκαιος. Είναι ο εν Χριστώ δικαιωθείς κατενόπιον του Θεού, διά της δικαιοσύνης της κηρυχθήσης διά του Ευαγγελίου μου, λέει ο Παύλος. Και έχει να τους δώσει μια συμβουλή. Τι συμβουλή έχει να τους δώσει? Ακούστε εδώ. Είστε δίκαιοι με τη χάρη του Θεού. Και άγιοι, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Καήκατε. Και πώς το πες αυτό? Δεν γίνεται, λέει, τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Λέει, όχι. Ως δίκαιοι και ως άγιοι θα σας πάρει το κύμα. Και τι χρειάζεται? Περισσότερον δίκαιοι και περισσότερον άγιοι κατά τον ρυθμό, κατά το μέγεθος. Τα παιδιά στα μαθηματικά λένε κατά των λόγων που αυξάνει η αδικία και η ρηπαρότης στην άλλη πλευρά. Το αιώνιο παράδειγμα που λέμε Απόστολε. Το αιώνιο. Δεν έχω κάτι πιο καινούριο, γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Κάνεις μπάνιο με το Δημήτρη τον μήνα Ιούλιο και περνάτε το ποτάμι από εδώ προς τα εκεί. Μπορείτε να το περάσετε με απλωτές με μία ταχύτητα 10 χιλιόμετρων. Νούμερα λέω. Και περνάτε. Ξέρεις γιατί? Διότι το ρεύμα του ποταμού είναι 8 χιλιόμετρα. Εσύ με 10 το πέρασες. Και πας με το Δημήτρη Σεπτέμβρη που έχουν πέσει οι βροχές. Έχει το ρεύμα συνεπώς μεγαλώσει. Και σου λέω, με πόσα πας? Λέω, όπως πήγαινα, με 10. Δεν γίνεται. Τώρα το ρεύμα είναι 15. Με 10 επνίγηκες. Για να περάσεις το ίδιο ποτάμι Σεπτέμβρη χρειάζεσαι 20. Με την προηγούμενη ταχύτητά σου κάηκες, πνίγηκες, βούλιαξες, παρασύρθηκες. Αυξήθηκε το ρεύμα. Αυξάνεται και η δική σου η ταχύτητα. Δεν αυξήθηκε η ταχύτητα. Πνίγηκες. Καλό ήταν να είσαι δίκαιος και καλό να ήταν να είσαι άγιος την εποχή που ο κόσμος ήταν άδικος και λιπαρός. Τώρα ο κόσμος έγινε περισσότερον άδικος και περισσότερον λιπαρός. Εσύ ως δίκαιος και ως άγιος δεν περνάς. Μήπως, ρωτάω, μπορεί να κάνω και λάθος. Εύχομαι να κάνω λάθος. Είναι τούτο το οποίο ο Κύριος είπε και που ένα Σάββατο πρέπει ειδικά να μας απασχολήσει. Όταν ο Υιός του ανθρώπου ξανάρθει στη γη, θα βρει άραγε, όχι εκκλησίες. Εκκλησίες θα βρει, να είτε κάτι όργανα, έχω πάει στο εξωτερικό, ευχαριστώ πολύ τον Κύριο. Κάτι όργανα αρχίζουν από κάτω και οι σωλήνες τους είναι 4 πατώματα, 5 πατώματα, γεμίζει. Δεν λέει εάν θα βρει εκκλησίες. Δεν λέει καν εάν θα βρει πιστούς. Το πρόσεξες. Πιστούς θα βρει. Ο Κύριος λέει τι πιστότητα. Τι δεν μπορεί να πεις τίποτα. Την πίστη να θα βρει. Αγαπητέ μου, καμιά φορά έρχονται κάτι παιδιά και έχουν κάτι προβλήματα, ας πούμε προβλήματα αριθμητικής. Τότε που έβγαλα το γυμνάσιο στο Μεσαίωνα, δεν τα κάνουμε σε αυτά. Αριθμητικά σύνολα. Το μόνο που ξέρω πράγματι το σύν είναι ύψιλον, άλλο δεν ξέρω. Τώρα τα ξέρουν. Δεν μπορώ να πάω να διαγωνιστώ με τα μαθηματικά του Μεσαίωνος που έμαθα. Γιατί εντωμεταξύ ζητάνε άλλη ύλη. Να τι πρέπει να καταλάβουμε αδελφοί. Ότι η σημερινή εποχή ζητάει άλλη ύλη. Δεν ζητάει την ύλη εκείνης της εποχής. Τώρα ζητάει άλλη ύλη. Ο Άγιος εδώ λέει το εξής. Ο δίκαιος δικαιοσύνη ποιησά το αίτη. Ακόμη περισσότερο δικαιοσύνη. Και ο Άγιος αγιασθήτω αίτη. Αγιασθήτω. Και μην ξεχνάτε ότι είναι ο Κύριος που μιλάει και θα μπορούσε κάποιος από τους νέους, αν θα ήθελε να μελετήσει βαθύτερα, να το συνδυάσει με τον τύπο και το σκελετό της προσευχής του Κυρίου. Αγιασθήτω το όνομά σου. Τώρα ήρθε μια άλλη εποχή. Ο δίκαιος αγιασθήτω. Αγαπητέ μου, είναι καινούριο το υλικό που ζητάνε τώρα. Στα πανεπιστήμια. Και εμείς δεν τελειώσαμε το γυμνάσιο. Ας μου. Γι' αυτό βλέπετε καμιά φορά. Βάζουν εξετάσεις εισαγωγικές, πράγματα που δεν τα διδαχτήκαν τα παιδιά στο σχολείο. Θα πας σε φροντιστήριο. Φροντιστήριο. Πιο απλά. Έξω από τα νεφελώματα αυτά. Πόση ώρα προσευχόσουμε. 10 λεπτά. Νούμερα λέω. Και έρχομαι να σου πω με πολύ απλότητα και με πολύ αγάπη. Ξέρεις, δεν φτάνουν. Κατάλαβες. Πες, κοίταξε τις τιμές πώς αυξηθήκανε στον καιρό μας. Πώς αυξηθήκανε. Έχουνε 60-70 δραχμές τα σταφύλια. Έχουνε 10 δραχμές τα καρπούζια. Τα θυμήθηκα τα καρπούζια. Ήταν ένας και ερχόταν στην παλιά γειτονιά με ένα κάρο και μας ήξερε και τα πουλούσε 2-3 δεκάδες. Δεν σας λέω δε αυτό το 1901. 2-3 δεκάδες το πουλούσε το καρπούζι στο τέλος και πέραμε καρπούζια για τα παιδιά και τώρα μας άρεσε, δεν τρώμε καρπούζι. Για να σας παρακαλώ, σκεφτείτε με να έμεινα στις τιμές εκείνης της εποχής. Και να έλεγα στη γυναίκα μου, αυτά για να ζήσουμε σήμερα, πάρε και ένα τάλιρο να πάρεις καρπούζι. Ούτε σπόρια θα μου πει, δεν μου δίνει σπόρια για να τα φυτέψουμε αν είχαμε χτήματα. Δεν, τι είναι τάλιρο καρπούζι. Αλλάξαν οι τιμές. Δεν μπορούμε πλέον με τις ίδιες τιμές να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες καταστάσεις. Αυτό ακριβώς λέει ο λόγος του Θεού. Ο Θεός να δώσει να το καταλάβετε τι θέλω να σας πω. Περισσότερη προσευχή, αγαπητέ μου. Απλά. Περισσότερη εκκλησία. Απόψε έμαθα ένα τραγικό νέο. Φρικτό. Μία μικρή συνάθρηση έκλεισε μία ώρα της. Και όταν κάποτε είπαμε στο θείο για κάποια ώρα τα παλιά χρόνια για την Κυριακή το βράδυ και τα λοιπά, όχι ο δούλος του Θεού, ένας άλλος αγαπητός, ο θείος είπε το περίφημο εκείνο. Λέει βέβαια. Κυριακή βράδυ λέει, την κλείσουμε την εκκλησία. Υπό έναν όρο, εάν θα μου πείτε ότι η Κυριακή βράδυ έκλεισαν τα θέατρα, τα σινεμά, οι ταβέρνες. Δεν μπορώ, λέει, να κλείσω την εκκλησία όταν όλα αυτά είναι ανοιχτά. Και αν δεν βρίσκεται άνθρωπο, λέει, θα κατεβαίνω μόνος. Περισσότερη προσευχή. Εδιάβαζες. Εδιάβαζα. Περισσότερη μελέτη. Και ζούσες, και ζούσα, συγγνώμη, και ύστερα ζούσες, μία αλφα ζωή. Δεν φτάνει. Γιατί, δεν φτάνει. Και άφησα στη γυναίκα μου, λέει, 35 δραχμές, λέει, σήμερα. Με ποιες τιμές, του 35. Του 1935, τους άφησες 35 δραχμές, ζούσα. Σήμερα τις άφησες 35 δραχμές. Και τι λες. Αυτό ήταν καλά, αγαπητοί μου, τότε που πίστεψες, εδώ και 10 χρόνια, εδώ και 15 χρόνια, εδώ και 40 χρόνια που πιστέψαμε. Αυτά ήταν θαυμάσια, Γιάννη. Τώρα, αυξήθηκε το ρεύμα της ανομίας, της λιπαρότητας, της αδικίας και της κακίας. Το τι γίνεται, ο Θεός να φυλάξει. Τι συμβαίνει, ο Κύριος να φυλάξει. Εμείς, αγαπητοί μου, δεν το καταλαβαίνουμε. Μόνο όσοι ασχολούνται με μικρά παιδιά μπορούν να καταλάβουν και να δούνε τι σημαίνει. Μόνο όσοι ασχολούνται με μικρά παιδιά. Ο Κύριος μου έχει χαρίσει, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω αν τα άξιζα, μην μου πείτε τίποτα εσείς. Να είμαι πρεσβύτερος πολλά πολλά χρόνια πριν. Και σε μια άλλη εκκλησία έχουμε κάθε Κυριακή μια αρχή. Ένας των πρεσβυτέρων πάει κάθε Κυριακή και παραβρίσκεται χωρίς ερωτήσεις, χωρίς τίποτα, σε κάθε μία τάξη από τα κυριακά σχολιά. Κάθεται έτσι μόνο. Να τον βλέπουν τα παιδιά. Πρέπει αυτό να το δείτε σε μία σκάλα, όχι 50 ετών. Της τελευταίας πενταετίας να δείτε τι γίνεται. Να δείτε τα παιδιά της αυτής τάξεως και τα παιδιά στο κυριακό σχολείο. Το κατηχητικό σχολείο είναι παιδιά περίπου της αυτής ηλικίας. Ας πούμε από πρώτη μέχρι τρίτη δημοτικού, από τρίτη μέχρι πέμπτη δημοτικού, από έκτη μέχρι δευτέρη γυμνασίου. Κάπως έτσι μπαίνουν αυτά τα παιδάκια. Να δείτε τη διαφορά των παιδιών. Μόνον εδώ θα καταλάβετε τι σημαίνει. Ξέρετε γιατί. Ό,τι και να μου πείτε, ό,τι και να σας πω, εμείς ζούμε τώρα πλέον έναν τρόπο ζωής. Πάμε το πρωί στη δουλίτσα μας στις 6. Φεύγω, πάω στο σπιτάκι μου. Αν με ξαναφωνάξουν να πάω πουθενά στη δουλειά μου, ξαναπάω. Αλλιώς θα μελετήσω, θα προσευχηθώ, θα φάω το φαγάκι μου. Τι άλλα ενδιαφέροντα να έχω. Και από εκεί, όπου ο Κύριος με στείλει, κάθε μεσημέρι, κάθε βράδυ, γύριζω στις 10 στο σπίτι μου. Πολύ νωρίς, μ' αρέσει να πέφτω να κοιμάμαι. Εμείς δεν ξέρουμε, αγαπητοί μου. Αυτά τα παιδιά είναι οι δέκτες. Και πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτά τα παιδιά για να δούμε την προσταχήρο εξέλιξη όπως εδώ περιγράφεται. Αυτά τα παιδάκια τα μικρά. Να δείτε οι οικογένειες οι οποίες σκοτώνουν τα παιδιά τους. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, πιστολιά. Ευχαριστώ πολύ τον Θεό Δεν είχα ποτέ τίποτα με την τηλεόραση. Δεν είχα ποτέ τίποτα με τους ηλεκτρονικούς. Δεν είχα ποτέ τίποτα με τους ηθοποιούς τους ανθρώπους. Τους εκτιμώ, είναι ένα κομμάτι πνευματικό και αυτοί πρέπει να ζήσουν. Είμαι από τους ανθρώπους, νομίζω ένας ή άλλος ένας, δύο, οι οποίοι πήραμε μια θέση εναντίον της τηλεοράσεως. Ήξερα πως είναι μια μάχη χαμένη αυτή. Αυτό το ξέρα. Αυτό όμως δεν με εμπόδισε να πάρω σε όλα τα θέματα επήρα την θέση εκείνη που ένας ποιητής λέει ότι έπρεπε να πάρουμε την θέση εκείνων που φυλάνε τις θερμοπύλες. Αν και το ξέρουμε πως θα έρθει ο διάβολος σαν εφιάλτης να μας κυκλώσει. Τιμή και δόξα σε αυτούς που φυλάνε τις θερμοπύλες. Όταν το παιδί το έχει μια οικογένεια, που το αγαπάει. 6 ώρες σχολείο, 2 ώρες φροντιστήριο, 3 ώρες τηλεόραση, 1 ώρα παιδί είναι να παίξει με παιδιά του κόσμου και ο Θεός να φυλάει το τι λένε, τι ακούνε, και το φέρνει η ώρα 11 παρατέταρτο στο Κυριακό σχολείο και 11 και μισή τελείωσε. Λέει και τι έκαμες, λέει. Και τι έκαμα, δηλαδή. Γι' αυτό σας λέω είναι υλικό που μπορείς να παρακολουθήσεις την καταστροφική πορεία, όχι των παιδιών, της ανθρωπότητας. Λύση! Εδώ είναι που δεν θέλουμε να διαβάσουμε. Εδώ είναι που δεν θέλουμε να δούμε. Εδώ λέει, υπάρχει λύση. Και οι λύσεις είναι 3 γράμματα. Έτσι. Αν ήταν μπορετό να κρέμαγα ένα μεγάλο χάρτη, να έλεγα στο Σπύρο το Μητσιαλέα, Σπυρίδων, γράψε ένα κομμάτι χαρτί και βάλω το κάτω από το εδάφιο. Έτσι. Ακόμη πιο πολύ δηλαδή. Ακόμη περισσότερο, καθαρότερο, αγιότερη, συστηματικότερη. Κάποτε λέγαμε να κλείσουμε τα χείλη μας. Τώρα θα έλεγα να κόψουμε τη γλώσσα μας. Γιατί χωρίς γλώσσα θα εισέλθουμε, αδελφέ. Περισσότερη εκκλησία, περισσότερη προσευχή, περισσότερη νηστεία. Αν την Κυριακή δεν δουλεύεις, αφιέρωσέ την σε νηστεία, αδελφέ μου. Νήστευσε με ειδικό πρόβλημα, με ειδικό αίτημα, με ειδικό θέμα. Σου εχάρισε ο Κύριος τα αγαθά του κόσμου τούτου, περισσότερο για τον Κύριο. Και σου εχάρισε ο Θεός την δυνατότητα εκείνη, περισσότερο στον Κύριο. Και σου χάρισε ο Θεός ένα αυτοκίνητο και είπες μία φορά την εβδομάδα, Κύριε, στο αφιέρωσα να πηγαίνω να βλέπω το Χατζόπουλο επάνω στο Σεισμανόγλιο. Και τώρα θα του πεις, ακριβή να είναι οι τιμές, 2 φορές την εβδομάδα, Κύριε. Και αν ο Κύριος επιτρέψει και ζήσουμε λίγο ακόμα, 3 φορές την εβδομάδα, Κύριε. Γιατί δεν γίνεται τίποτα, αδέρφια, αλλιώς. Με τις τιμές του 35, αστιεύεσαι, ούτε στραγαλάκια. Και θα έρθουν τα παιδιά από το σχολείο, με 35 δραχμές που άφησα στη γυναίκα μου, να φάνε τι. Αυτά ήταν ωραία, αυτά ήταν καλά, μια άλλη εποχή. Όπου αρκούσε να είσαι δίκαιος, γιατί αρκούσε να είσαι Άγιος. Θυμήσου το λόγο του Κυρίου, ο οποίος απλά έχει να μου πει, πρόσεξε, μην κλείσεις, μην σφραγίσεις, μην τελειώσεις, καθώς έρχεται το τέλος. Μονάχα κάτι έχω να σου πω, έτσι. Άφησέ με σε παρακαλώ. Ρε που λέγαμε, ρε καλώς την ερήνη. Μα λένε προχθέ. Άσε με ξέρουμε στο προχθέ ακόμα. Άφησέ με τώρα, τελείωσε για μένα. Τελείωσε αυτό. Εκείνο, άφησέ με, δεν θέλω να μου. Το άλλο, άσε με σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε με, τίποτα. Τρέξε αδερφέ μου, πήγαινε αδερφή μου. Έξω υπάρχουν σαλπίσματα, υπάρχουν φυλάδια, υπάρχει κόσμο που αργοπεθαίνει. Να ξαναδώ τη ζωή μου, να ξαναδώ τη συμπεριφορά μου, να ξαναδώ την πολιτική μου. Να ξαναδώ την πολιτεία μου. Να ξαναδώ τι θέλει ο Κύριος από μένα. Με προειδοποιεί. Το ρεύμα αυξήθηκε. Πού πας με 8 μίλια την ώρα. 15 είναι το νερό του ποταμού. Τι κάνεις. Εκτός. Εάν ακόμα δεν ένιωσες αυτό το ακούμπισμα. Ακτός εάν δεν κατάλαβες ότι ο Κύριος εγγύησε. Κύριος σας μιλήσει. Κύριος σας προτρέψει. Κύριος σας σχολιάσει.

0: ο βασιλιάς ο Σολομών αγάπησε πολλές ξένες γυναίκες εκτός από τη θυγατέρα του Φαραώ, Μωαβίτισες, Αμονίτιδες, Ιδουμαίες, Σιδωνίες, Χεταίες, από τα έθνη όλα που ήταν ολόγυρα. Και τους είχε πει, προσέξτε, μην ενώσετε τις καρδιές σας με αυτούς τους ανθρώπους και με αυτούς τους λαούς, διότι αυτοί οι άνθρωποι θα σας οδηγήσουν κατόπιν των θεών τους. Είχε 700 βασιλικές γυναίκες και 300 παλακές. 700 και 300, 1000. Και 1000 υπεθερές, 2000. Προσέξτε. Κάποτε όμως εγύρασεν. Και όλες αυτές οι γυναίκες, φτιάξτε 1000 γυναίκες, τον τράβηξαν από τον αληθινό Θεό. Η καρδία του δεν αισθάθηκε τελεία. Και ο Σολομών, προσέξτε, επορεύθη ο πίσω της Αστάρτης, της θεάς των Σιδωνίων, και κατόπιν του Μολόχ, και έκαιγε παιδιά ζωντανά. Αυτή ήταν η θυσία στο Μολόχ. Ζωντανά μωρά. Ήταν ένα άγαλμα, το πυρώνανε από μέσα και είχε τα χέρια του έτσι αγκαλιά. Έτσι τα χέρια του. Και απάνω στα χέρια τα πυρωμένα, τα μπλούτζινα, βάζανε μωρά. Και τσουρφλιζότανε τα μωρά και αυτό ευχαριστούσε πολύ τον κύριο Μολόχ, το Θεό. Και ακολούθησε ο Σολομών αυτό το Θεό. Σας φαίνεται λίγο? Ακούστε. Και έκτισε υψηλό τόπο και ελάτρευσε το βδέλυγμα του Μωάβ και έκαμε απέναντι από την Ιερουσαλήμ και το ναό, για να πειράξει το Θεό, έκαμε βδέλυγμα σαν τον Θεόν τον Υιόν Αμών. Και εθυμίασε ο Σολομών ξένους θεούς και πέθανε. Ακούστε έναν άλλον άνθρωπο στην Παλιά Διαθήκη. Πώς πέθανε? Στη γένεση, στο μυθήτα. Α, το δούμε μαζί λιγάκι, δεν είναι δύσκολο. Μυθήτα, αν θέλετε, από το 29 θα διαβάσω. Εδώ ο Ιακώβ κατάλαβε ότι ήρθε το τέλος του. Στέλνει στα παιδάκια του ένα μήνυμα και τους λέει, ξέρετε, εγώ προστίθεμαι εις τον λαόν. Ούτε δραματικά πράγματα, ούτε τίποτα, απλώς. Όπως παίρνεις κάποιος στο τηλέφωνο και του λες, Γιάννη, αύριο θα έχω πάει εκεί. Τίποτα απλούστερο. Σας παρακαλώ πολύ, όπου θάψατε τους πατέρες μου, θάψτε με και εμένα. Εκεί στον αγρό του Εφρών που είναι το σπήλαιο. Εκεί που το άρασε ο Αβραάμ. Εκεί μπήκε και ο Αβραάμ και η Σάρα, ο Ισαάκ, η Ρεβέκα. Εκεί έθαψα τη Λία. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω το τέλος. Και αφού ετελείωσε ο Ιακώβ παραγγέλων εις τους Ιούς αυτού, έσυρε τα ποδαράκια του επάνω στο κρεβάτι, έγειρε το κεφαλάκι του και εξέπνευσε και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Τι
1: συμβαίνει? Τι έγινε, αδελφέ?
0: Θα το καταλάβαινα πάρα πολύ. Να ζούσε ο άνθρωπος 3.500 χρόνια και θα μου πεις, από τα 80 μου 3.500 χρόνια θα ζήσω. Και αν είναι ευρωστία 80. Καμιά φορά ρωτάγαμε τον Καρκανίδα, τον έβλεπα πολύ συχνά στο σπίτι του αγαπητού μου, του Λάκη του Ρίγα. Είχαμε μια ιδιαίτερη γνωριμία και φιλία με τον γερό Καρκανίδα, τον ήξερα πολλά πολλά χρόνια από το παλιό Παγκράτη. Και όταν καμιά φορά τον ρωτούσες, ο γερό Καρκανίδας απαντούσε, ζω 8 χρόνια με χαρτζιλίκι. Αυτό εννοούσε ήταν 88 χρονών. Σου λέει και νευρωστεία 80. Έπρεπε να τελειώσω στα 80. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα χαρτζιλίκια. Έχουν χαρτζιλίκι 8 ετών. Και δόξα στον Θεό, αδερφέ. Δεν νομίζω πως το πρόβλημα είναι πότε θα πεθάνουμε. Αυτό είναι, το ξέρει ο Κύριος. Είναι η καρτέλα στο ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Θα βγει επάνω η καρτέλα, έλα πάνω εσύ. Ο σκοπός είναι πώς πεθαίνουμε. Και δεν ξέρω τίποτα πιο όμορφο και πιο γλυκό από αυτόν τον άνθρωπο, τον Ιακώβ, στην Παλαιά Διαθήκη, πρόσεξε. Και δεν είχε το φως του Χριστού, ο οποίος έδωσε τις παραγγελίες του, ευλόγησε τα παιδιά του, εσύ έτσι, εσύ έτσι, εσύ έτσι, εσύ έτσι, ερύθμισε τα θέματα του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Σας έχω ξαναπεί πάλι και επιτρέψτε μου να σας το πω, απευθύνομαι στους ανθρώπους της ηλικίας μου, ποτέ μην ξεχάσεις την δόξα του Θεού. Και έκαμες ό,τι έκαμες στη διαθήκη σου και στο παιδί σου και στο μάλλον, και ήξερες και μια ανιψούλα που είχες που από μικρό το μεγάλωσες, και σε αυτό ποτέ μην ξεχάσεις τον Κύριό σου. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από υλικά αγαθά. Όχι. Αλλά αυτό το ρολογάκι που έχεις, 130 δραχμές, 130 φράγκα, τι να κάνει. Αυτό, ξέρετε, με συγχωρείτε, αυτό είναι για τον Κύριο. 150 δραχμές μου μείνανε. Τι να τις κάνουμε, 150 δραχμές σημερινές, δεν κάνουν για τίποτα. Τέλος πάντων, λέει, αυτό το 50 ρίξτε το σε ένα κουτί για αυτό το έργο. Αυτό μπορώ να κάνω. Με γλυκύτητα, αδέλφια μου, με ειρήνη πολύ, με γλυκιά ησυχία. Και στο νοσοκομείο θα πας, και εδώ θα πας, και εκεί θα πας, και ό,τι πρέπει να γίνει. Θυμάμαι έναν αγαπητό. Δεν μπορώ να πω το όνομά του, γιατί είναι η σύζυγός του εδώ και δεν θέλω. Η εκκλησία μπροστά. Με κάλεσε. Πήγα πάνω. Μετά από το σπίτι πήγα στο νοσοκομείο. Τι γίνεται, μου λέει, φεύγω, μου λέει, ίσα ίσα πρόλαβα.

Συμπάθαμε εκείνο το ξενοδοχείο που έλεγες. Λάθος έκανα, ξέρεις. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Μάλλον δικό σου ήταν, πια το πάρεις. Έχουμε κανέναν αδερφό, τίποτα. Αδερφό Κότσιρα. Βασιλάκι. Κι αν σε έβλαψα τίποτα, δεν το είχαμε επίτηδες. Δεν είχα σκοπό δηλαδή να κουτουληθώ μαζί σου επίτηδες. Δεν κάνω φορά. Οι τράγοι ορμάνουν να κάνουν επίτηδες να σε κουτουλήσουν. Και αν βρεθήκαμε στο δρόμο μας έτσι και κάμαμε καμιά φορά, συμπάθαμε. Ποιος έφταιγε? Άστο αδελφέ μου, άστο για μένα αυτό. Φταίω μόνον εγώ. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ο Κύριος να με συγχωρέσει. Συγχώρεσέ με κι εσύ. Ο Παύλος λέει κάτι που δεν ξέρω, σε κάθε κηδεία το ακούμε. Ιδιαίτερα στην Εκκλησία την Ορθόδοξο. Έστω και τραγουδιστά. Εγώ λέει δεν θέλω να λυπήστε, καθώς και οι λυποί είμαι έχοντες ελπίδα. Δεν θα σου πω να μην κλάψεις. Και άφησέ με όταν μου συμβεί και πεθάνει όπως έφυγε η μανούλα μου και πήγε στον ουρανό, άνθρωπος ήμουνα, ο Θεός μου βάλε δύο βρυσάκια εδώ πέρα μέχρι να τα βουλώσει. Με τι τα βουλώνει ο Θεός, έτρεξα μερικά δάκρυα και είμαι πολύ δύσκολο στα δάκρυα. Τι να κάνω τώρα, δεν το έκανα επίτηδες. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Σας παρακαλώ λοιπόν, πριν σας πω το τρίτο παράδειγμα, είναι λίγο παράδοξο. Θα έλεγε κάποιος, βρίσκεστε στα καλά σας, μαζευόσαστε εκεί πέρα. Γιατί σας είπε λέει απόψε αυτός ο άνθρωπος? Μας είπε λέει πώς να πεθαίνουμε. Πόπο λέει, σας είναι μακάβριος. Όχι έρθει. Όχι έρθει. Να το πω σε κάποιον που είναι ενδεχόμενο να μην πεθάνει, να πει τι μου το λες εμένα. Είδε σαν να σου λέω, όταν κερδίσει 700 εκατομμύρια, να σου πω τι θα κάνει τοποθέτηση. Τώρα έχω τέτοια κουβέντα, πάνε τα πρώτα 700 εκατομμύρια, ούτε υπάρχει πιθανότητα ποτέ να βγάλω τόσα λεφτά για να μου μάθει που να τα τοποθετήσω. Δεν είναι θέμα δικό μου. Αλλά εφόσον κάποιο από εσά πιστεύει ότι θα πεθάνει, τόσο πιστεύει κάποιο ότι δεν πεθάνει ποτέ. Αυτό μην τα ακούσει. Αδελφέ μου, ήθελα απλά να σου πω τη σκέψη μου πώς να πεθάνω. Θυμάμαι τη Σοφία την Παντελοπούλου. Στα παλιά χρόνια. Ερχόταν από τις πρώτες στα 15ήμερα. Μόλις έφυγε ο θείος, η Σοφία η Παντελοπούλου επήρε πρόβλημα μεγάλο στη ζωή της προσευχής ο Θεός να την πάρει από το Σούνιο. Ρε Σοφία της έλεγα. Αδελφέ μου, εδώ να προσεύχεστε. Ρε Σοφία μου, να προσεύχουμε ότι να προσεύχεστε πάνω από το Σούνιο. Ξέρω, αυτό λέει θέλω. Και ο Θεός κοίταξε πάνω, πάνω από τη Σοφία την Παντελοπούλου, την καημενούλα την ψυχή. Ένας αγαθός ανθρωπάκος ήτανε. Ευλογημένο το όνομα του Χριστού. Δεν του γύρεψε ούτε μία ρόβερ, ούτε μία Mercedes. Δεν του γύρεψε, ξέρω εγώ, να πάει στην Ισπανία να παρακολουθήσει τα βρομαχίες. Τι του γύρεψε? Θεέ μου λέει, σε παρακαλώ να πεθάνω στο Σούνιο. Ω καημένη της λέει, εντάξει. Και πέθανε στο Σούνιο. Δεν τίποτα πιο απλό. Και έφυγε και τη φυτέψανε. Σε λίγο θα πάρουμε και το σωματάκι της. Ευλογημένο και ένδοξο πάνω στην παρουσία του Θεού. Τώρα απολαμβάνει τη θεώρηση της δόξας του. Ξέρετε, έχουμε μέσα μας, φοβούμε, ένα ανατολίτικο πράγμα που μας πιέζει και μας δημιουργεί καταστάσεις περίεργες μέσα στη ζωή μας. Θρήνη, τάφη, πράγματα, μάρμαρα, αγάλματα, αγγελούδια που κλαίνε σκαλισμένα πάνω στο μάρμαρο. Προχθές ήμουν σε μια κηδεία και που είδα και πέρα ήταν απάνω από έναν τάφο ένας τεπελώριος άγγελος με δύο φτερά και ήταν έτσι καθισμένος ακριβώς σε αυτή τη θέση, πεσμένος απάνω στο μάρμαρο και έκλαιγε και ο άγγελος ακόμα. Όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις, σου σήκουν την καρδιά σου, ρε παιδί. Είναι έτσι. Ας σας διαβάσω. Είναι γνωστά κομμάτια, γι' αυτό πήρα γνωστά κομμάτια μέσα από το Λόγο του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Σας διαβάσω. Ακόμα δύο μικρά περιστατικά. Και να κλείσουμε. Από τις πράξεις. Το Στέφανο. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Εδώ λέει τα εξής. Μόλις έφαγε τις πρώτες πέτρες ο Στέφανος, δεν μπορούσε να βαστιχτεί ορθώς. Γονάτισε, έπεσε, γονάτισε.

Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία ταύτη. Και σας έχω πει αυτό το εδάφιο, Απόστολε, να το προσέξεις. Θεωρείται, κατ' εμέ, ένα από τα πιο σπουδαία εδάφια απάνω σε βασικά δόγματα πίστεως. Μόνο ο Ιησούς Χριστός είχε το δικαίωμα να πει στον Πατέρα «συγχώρεσε». Ο Στέφανος δεν ήταν Θεός. Γι' αυτό είπε «μη λογαριάσεις». Και αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι στο Θεό «συγχώρεσε», κανένας δεν έχει το δικαίωμα να το πει στον Θεό. Μόνο ο Υιός. Οι άνθρωποι έχουμε να πούμε μόνο «μη λογαριάσεις». Και αυτό είναι το ενδιαφέρον για απόψε. Τούτο, λοιπόν, εκοιμήθη. Έγινε το ματωμένο κεφάλι του, κοιμάτων κάμανε στις πέτρες του ανθρωπάκι. Δεν τους έφταξε γιατί. Για να έρθω στον Απόστολο Παύλο, ανοίξτε αν θέλετε, Τιμόθεος, Β, στο 4ο κεφάλαιο. Διότι εγώ χύνω τη ζωή μου για τη δόξα του Ιησού Χριστού σταγόνα σταγόνα. Αυτό σημαίνει το ρήμα σπένδομαι, σπονδί, ρίχνω κρασί μαύρο. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν κάνανε σπονδές με άσπρο κρασί. Πρέπει να τα προσέξουμε. Πρέπει να γραφειοθούν νέοι άνθρωποι εδώ, ο Δημήτρης, να κάτσει να γράψει. Το έχουν ακόμα οι Έλληνες αυτό. Κανένας άλλος λαός του κόσμου δεν το έχει. Χύνουνε κρασί. Και τώρα πας στις ταβέρνες ακόμα, χύνουνε λίγο κρασί κάτω. Ρε καλώς το μια φιλία, ένα πράγμα, λίγο κρασί κάτω. Αυτό είναι σπονδί. Σπένδομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Χύνω το αίμα μου σταγόνα, σταγόνα. Ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έτσι. Ούτε για θάνατο μιλάει εδώ, ούτε για σάβανα μιλάει εδώ, τίποτα. Δεν λέει θα πεθάνω, λέει θα αναχωρήσω. Όπως έκαμε τόσα ταξίδια, ακόμα άλλο ένα. Η διαφορά είναι που άλλα ταξίδια ήταν εδώ, προς τα εκεί, προς τα εδώ, ανατολάς, δυτικά, βορεινά, έτσι το ταξίδι είναι προς τα πάνω. Όπως παίρνεις το αεροπλάνο, αντί να σε πάει έτσι ο σιδηρόδρομος ή από εδώ ή από εκεί, το αεροπλάνο σε πάει έτσι. Α, δεν πάβεις να κάνεις ένα ταξίδι. Ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Ένας αγώνας στάθηκε μπροστά μου. Δεν λέω ότι τον ενίκησα, αλλά τον αγωνίστηκα. Ο Θεός σου έβαλε, αδελφέ μου, μπροστά σου έναν αγώνα. Ο Θεός ποτέ δεν θα δώσει σε κανέναν από μας κατά την αξία μας ή κατά το κέρδος το πνευματικό που είχαμε. Θα μας δώσει κατά τον κόπο μας. Διότι όταν του μυανού του δώσεις ένα χωραφάκι γεμάτο πέτρα και του λες κάψτο, και του αλουνού του δίνεις ένα ποτιστικό χωράφι 70 στρέμματα, δεν μπορεί να το πεις του αλουνού ότι όσο έβγαλες εσύ, όσο έβγαλες εσύ. Ο άλλος θα δώσει στον καθένα μας κατά τον κόπο. Αγωνίστηκες τον καλό τον αγώνα. Το δρόμο που μου έδωσε ο Θεός, πόσα χιλιόμετρα ήταν ο δρόμος? 76 χιλιόμετρα, 200 μέτρα και 4 πόντι. Τόσο ήταν ο δρόμος του Παύλου. Αυτό τον δρόμο τον ετελείωσα. Την πίστην τετήρηκα. Όταν οι στρατιώτες πρέπει εν ώρα πολέμου να περάσουν, να κάνουν μία μάχη και πρέπει να μπουν μέσα στα νερά, θάλασσα, λίμνη, ποτάμι, μαθαίνουν οι στρατιώτες όλοι πώς να δένουν τα φυσίγγια τους γύρω-γύρω από το όπλο, έτσι. Να μπουν στο νερό μέχρι εδώ και να βαστίξουν το όπλο ψηλά, να μην τους βραχεί το όπλο. Και εμάς μας μαθαίνανε
το καιρό εκείνο το μεσαίωνα που ήμουν στρατιώτης προπολεμικά, να βαστάμε το όπλο και με το ένα χέρι και με το άλλο να μπορέσει να ψηλά το όπλο, μη σου βραχεί το όπλο. Αυτό κάνει ακόμα. Αυτό λέει ο Παύλος εδώ. Την πίστη τη βάστηξα προσωπικά. Έφαγα ξύλο, βροθιές, βρυσιές, μεταξύ ψευδαδέλφων, κακομοιριές. Την πίστη όμως, εδώ πρέπει να κάτσουμε ένα μήνα. Και λέει και με συγχωρείς, λέει, εγώ λέει σκανδαλίστηκα. Και επί 4 χρόνια ήμουνα και βάραγα ένα καμπανάκι. Και τι σχέση έχει αυτό που μου πες τώρα? Μίτσο, την πίστη τη διατήρησες? Ή φαντάζεσαι ότι ο άνθρωπος αυτός, σαν νύφη και σαν γαμπρός, του πετάγανε έτσι λουλούδι από τον μπαλκόνι απάνω? Διάβασε Κορινθίους Β' κυρίως, να δεις τι τράβηξε ο άνθρωπος αυτός. Αλλά με τη χάρη του Ιησού Χριστού, όχι από δύναμή μου, το όπλο μου, την πίστη μου, δεν ευράχηκε. Τη βάστηξα ψηλά. Δόξα στον Κύριο. Ξέρω ότι με περιμένει ένας Στέφανος. Είναι ο ίδιος ο Στέφανος που περιμένει όλους όσους δέχτηκαν, έζησαν, αγωνίστηκαν, διατήρησαν την πίστη τους. Και τώρα, αδελφοί μου, για να φτάσουμε πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε, Γιαννάκη, και λέγαμε κάτι. Πόσο όμορφο πράγμα είναι να μάθουμε να πεθαίνουμε. Αντίρρηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύριε, σε γνώρισα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύριε, διότι μου αποκάλυψες την αλήθειά σου. Ήρθε η ώρα. Σε ευχαριστώ. Ξέρω που πάω. Έχω την τελεία, όχι ελπίδα, βεβαιότητα. Ο Χριστός λέει, όστις πιστεύει εις εμέ, έχει! Έχει. Από τώρα, ναι, ζωή αιώνα. Ό,τι πρέπει να κάνουμε ιατρικός, θα το κάνουμε. Και ό,τι πρέπει επιστημονικός, θα το κάνουμε. Και κάτι πράγματα που ακούγονται πολλές φορές, κάμε την προσευχή σου και μην πας στο γιατρό και κάμε τούτο και τα λοιπά, αυτά δεν βγαίνουν από το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, ο Παύλος ονομάζει το Λουκά, όχι τσαρλατάνο, πώς τον λέει, ιατρό. Συνεπώς, του διατηρεί την ιδιότητά του, διότι αυτή την ιδιότητά του ο Λουκάς δεν χρησιμοποιεί. Και αφού κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, και αυτό που κάνει ο καθένας λογικός άνθρωπος, μας έδωσε νουν, σοφία. Η ζωή, μια μικρή παράτασή της, εάν είναι προς δόξαν Θεού, η τακτοποίηση ορισμένων θεμάτων. Έχω πει στην οικογένειά μου και στα παιδιά μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι αρρωστήσω. Και σας πούνε αρμοδίως οι άνθρωποι ότι είναι ανίατη η ασθένειά μου, να μου το πείτε. Διότι είμαι άνθρωπος που χρωστάω ενδεχομένως λεφτά. Είμαι άνθρωπος που μου χρωστάνε. Είμαι άνθρωπος που πρέπει να τακτοποιήσω τη θέση μου με τον αγαπητό, με τον άλλον, με τον τρίτο, με τον πέμπτο. Δεν θα φοβηθώ καθόλου. Ευχαριστώ πολύ τον Κύριο. Είναι σαν να μου πεις ότι το αεροπλάνο θα φύγει στη 1 η ώρα και είμαι από τις 12 κάτω και ξαφνικά η κοπέλα λέει, η πτήση στάδε δεν θα φύγει στη 1, θα φύγει 12.30. Τι 12.30, τη 1. Εφόσον το θέλει ο Κύριος. Μέσα στα σχέδιά του ζούμε. Είναι φρικτά, φοβερά πράγματα. Και πω, τίποτα από αυτά. Όχι στον Κύριο. Εν ειρήνη πολύ. Εν ησυχία πολύ. Με το χαμόγελό μας. Τακτοποίησε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Ό,τι πρέπει να κάνεις. Την πίστη σου. Την μαρτυρία σου. Στο σπίτι μας, περίπου στο σπίτι μας, αλλά μέσα στο σπίτι μας, είχαμε μία μεγάλη τραγωδία. Η αδελφή της γυναίκας μου, νεοτάτη γυναίκα, πιστή, μέλος της Εκκλησίας της Αμφιάλης, έφυγε για να είναι με τον Κύριο. Και ενώ η γυναίκα είχε αφήσει τελευταίες θελήσεις και παραγγελίες πώς θα γίνει η εκφορά της, η οικογένειά της, μιας άλλης πλευράς, χωρίς σχόλια, αλλιώς αντιλαμβανόταν τα πράγματα, δεν ξέρω για ποιους λόγους.
Και δεν τρέπομαι να σας πω ότι στην ώρα της εκφοράς με κάλεσαν στο νεκροταφείο να μιλήσω. Και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν έκανα αυτό το πράγμα. Λέω, με συγχωρείτε, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Τι? Να τα συμβιβάσουμε, να τα μπαλώσουμε. Δύο πρόβατα και τρεις βόλοι και δύο καρέκλες πόσα κάνουνε? Δεν κάνουνε τίποτα. Τρεις καρέκλες και δύο πρόβατα δεν ενώνονται. Αν θέλατε, έπρεπε και μου λέτε, με τιμάτε ως θείο σας, να κάνετε αυτό που σας είπε η μανούλα σας. Δεν το θέλατε και είχατε το δικαίωμα να μην το θέλετε. Έτσι. Το πτώμα ανήκει, περιουσιακό στοιχείο είναι, στην οικογένεια. Έχω λοιπόν να σας παρακαλέσω, εάν στη ζωή σας αντιμετωπίζετε και τέτοιο πρόβλημα, ενδεχομένως, αφήστε ένα γραπτό χαρτί ενώπιον συμβολιογράφου και καταθέστε το ένα αντίγραφο στην Εκκλησία. Τουλάχιστον τυπικός, δεν πάει. Ύστερα από 65 χρόνια που είμαι εδώ πέρα, ξέρω εγώ, να με βγάλουν στη συναγωγή. Δεν πάει. Αφού ούτε Εβραίος είμαι, ούτε Εβραίος ποτέ ήμουνα, ούτε έχω καμία σχέση. Εδώ πέρα έζησα απλά, τι πιο απλά, εδώ μαζευτούν μερικοί άνθρωποι και να φύγω. Τι είπαμε απόψε? Η Εκκλησία έχει ένα χρέος. Να πήγε να διδάξει τις ψυχές πώς να δεχθούν την ζωή. Γιατί ο Χριστός είναι ζωή. Η Εκκλησία έχει ένα δεύτερο χρέος. Να πει στις ψυχές πώς θα περάσουν το δρόμο αυτής της ζωής. Και ακόμα η Εκκλησία έχει ένα τρίτο χρέος. Να μιλήσει στις ψυχές πώς θα φύγουν από τη ζωή. Με τα χαρακτηριστικά της πνευματικότητας, της καθαράς, της άγιας, της ήσυχης, χωρίς τα πράγματα, τα τρομακτικά και φοβερά. Θυμήθηκα όταν ήμουν μικρό παιδί στις κηδείες. Έξω από τα σπίτια εβάζανε μαύρα ριντό. Έτσι, από έξω από την πόρτα και έξω από τα παράθυρα. Φοβερό και τρομερό. Παιδί, πού να περάσεις να πας στον μπακάλι που έβλεπες και ανεμίζανε αυτά τα μαύρα τα πράγματα χωρίς φώτα στα στενά. Πω. Άσε δε εκείνα τα άλογα, τέσσερα άλογα θυμάμαι καμιά φορά, σκεπασμένα με μαύρα βελούδα και τα αυτιά τους ήταν κατά έξω. Πω, ρε, φοβερό πράγμα. Όχι, δόξα στον όνομα του Χριστού. Είναι τόσο απλό το πραγματάκι. Ήρθε απλά και ο Κύριος μου είπε, έλα εδώ εσύ, έλα πάνω να σε φιλήσω. Και παίρνεις το ασανσέρ, το πατάς το κουμπί και ανεβαίνεις απάνω και λέει, κι είναι τόσο θαυμάσιο εις το άσμα ασμάτων. Θέλει, λέει, με έναν αγκαλιστή δια της δεξιάς του και θα βάλει το χέρι του κάτω το αριστερό, λέει, από το κεφάλι μου. Και δεν ξέρω τίποτα πιο ευλογητό από τη στιγμή εκείνη που θα σε δείξει καθώς θα σε κρατάει αγκαλιασμένο στον πατέρα. Πατέρα, ήρθε ο Σπύρος. Που σου έλεγα τότε, ήρθε τώρα κοντά μας. Για πάντα κοντά μας. Ο κόσμος δεν έχει ουρανό. Μη ζηλέψετε. Αφήστε τον να ζήσει τη γη. Σε μας αρκεί το έβγε δούλε, αγαθέ και πίστε. Αυτοί οι άλλοι δεν έχουν ελπίδα, δεν έχουν ουρανό, έχουν κάτι πολύ χειρότερο. Ας το κρίνουν μόνοι τους. Αφήστε τους να απολαύσουν εδώ πέρα καμιά τσιπουρίτσα, τι άλλο να απολαύσουν. Εμείς, ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού, ξέρουμε τη ζωή. Ζήσαμε τη ζωή και μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει με ειρήνη πολύ και να αφήσει τη ζωή για να πάει εκεί όπου είναι η αληθινή ζωή. Αμήν. Ναι, πατέρα μας. Αυτά τα πραγματάκια μακάρι να γίνουν
λαστιχένιες μπάλες να χτυπήσουν μια έτσι απέναντι στον τοίχο να ξαναγυρίσουν σε μένα. Σε γνωρίζεις πόσο πολύ τα έχω ανάγκη. Μάθε με, Κύριε, πώς να φύγω. Με εκείνη τη γλυκιά, την όμορφη, την ειρήνη. Την απόλυτη τη γλυκιά, τη συνέπεια. Κύριε, Κύριε, αν κάτι υπόθηκε καλό, πρέπει να ήταν από σένα. Σχολίασέ το και βγάλ' το για δόξα δική σου.

0: κοριτσέα μου, είσαι καλά.
1: Το κατάλαβες? Και κάτι κηρύγματα που ακούγονται και λέγονται και κάτι. Μετανόησα. Μετανόησα, λέει, 5.000. 20.000 μετανόησαν. Βάρε, τι έγινε. Πόσοι επεστράφησαν? Αυτά τα πράγματα είναι δεμένα. Έτσι. Άλλο πράγμα είναι επιστρέφω και άλλο πράγμα είναι μετανοώ και άλλο πράγμα είναι μετανοώ και επιστρέφω. Με πιάνεις και ανοίγω την τσάντα σου ή βάζω το χέρι μου μέσα, καλά στα παιδιά, ή στην τσέπη σου και σου παίρνω τα λεφτά σου και καθώς έχω βάλει το χέρι μου μέσα στην τσέπη σου, λέει, μετανοώ, συγγνώμη. Λέει, τι συγγνώμη? Συγγνώμη, λέει, που έκανα αυτό το πράγμα και μετανοώ και δεν σε παρακαλώ πολύ. Άνοιξε την κούφτα σου να πέσουν πίσω τα λεφτά μες στην ξένη τσάντα που μετανοείς, που να μισώσεις. Άστα να πέσουν τα λεφτά μέσα που μετανοώ, όλο μετάνοια, δεν θέλω να μετανοήσεις. Βάρτε τα λεφτά πίσω μέσα. Τι μετανοήσεις, τι κάνω, τι μετανοήσεις, δεν μετανοήσα. Καλά έκαμε, θέμα δικό σου μετανοήσεις. Για μένα το φουκαρά θέλω να επιστρέψεις. Δεν θέλω να μετανοήσεις. Θέλω να επιστρέψεις. Είναι σαν να μου λες, κακό πράγμα το τσιγάρο. Το ξέρω. Καρκίνος το τσιγάρο. Το ξέρω. Πνευμονία το τσιγάρο. Το ξέρω. Καταστροφή το τσιγάρο. Το ξέρω. Έχεις ένα τσιγάρο να μου δώσεις? Άσε με. Σώσω τσιγάρο. Δεν έχω. Δεν σου δίνω. Αδερφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, για την αγάπη του Θεού, επειδή τελευταίες μέρες, ξέρετε, του σχήματος της γης είναι αυτά τα πράγματα. Τι να σας πω τώρα? Να σας κάνω κήρυγμα και να πω στον Αλέξη τι? Έτσι, ο Αλέξης περισσότερα πράγματα από μένα, ο Αλέξης. Γιατί ο Αλέξης γεννήθηκε μέσα στην αλήθεια. Ο δούλος του Θεού μέχρι 25 χρονών ήμουν ο παδός του διαβόλου. Είχαμε κάνει συνεταιρισμό με τον διάβολο. Τι είναι να πω? Τι να σας κηρύξω? Να σας πω τι? Λέγε, γιατρέ μου. Τι να πω, γιατρέ μου, πέστε μου. Πριν μαζευτήκανε με τη χάρη του Ιησού Χριστού τόσες ψυχούλες, να τους πω τι? Να μετανοήσουν, λέει, μετανοώ. Δεν θα σας πω, αδελφοί μου, να μετανοήσετε. Θα σας πω κάτι που λέει η Αγία Γραφή. Να μετανοήσετε και να επιστρέψετε. Το δύσκολο δεν είναι η μετάνοια. Άλλο είναι το δύσκολο. Η επιστροφή είναι το δύσκολο. Θα πάρεις πίσω το δρόμο του γυρισμού. Σε ένα βιβλιάκι που με παρακάλεσαν και έγραψα, γράφω εκείνα που λέγαμε στο Σούνιο τόσο καιρό, τόσα χρόνια, με εκείνη την κυρά, μια κυρά με φτερό και με καπέλο, μια κυρά. Έπηγε, λέει, στον άνθρωπο του Θεού, λέει, αδελφέ μου, σε παρακαλώ πολύ, λέει, μου κάνεις μια χάρη. Δύο ώρες. Να προσευχηθούμε, λέει, γιατί αμάρτησα. Τι αμάρτησες? Μίλησα άσχημα, λέει, για μια γυναίκα και εκ των υστέρων αποδείχθηκε, λέει, ότι είχαμε λάθος. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Λέει, ευχαρίστως, αλλά πριν προσευχηθούμε, λέει, θα μου φέρεις μια κότα. Και η κότα, λέει, είναι, λέει, σφαγμένη έτσι μετά. Πού πουλάτε, όπως είναι. Το κοίταξε, σου λέει, είναι καλά αυτός ο άνθρωπος? Πήγε, χειμώνας. Έφερε την κότα. Ανεβήκαν απάνω στην ταράτσα, τη μάδισε μπροστά του. Λέει, θα παγώσουμε, θα κάνουμε, λέει, προσευχή. Μετά θα κάνουμε προσευχή. Πήρε ο αέρας τα πούπουλα, τα πήρε. Πού, στη ζούγκλα, στο δάσος τα πήρε. Άκουσε εδώ τώρα, της λέει, για να κάνουμε προσευχή πάνω να μαζέψεις τα πούπουλα, λέει, τώρα όλα. Και αφού τα μαζέψεις μέχρι τελευταίο πούπουλο, θα έρθεις να κάνουμε προσευχή. Και τι μπορώ να μαζέψω, λέει, η κακομοίρα. Και τι σου κάνω τώρα, λέει. Έκατσες, είπες, διέδωσες, συκοφάντησες, κατηγόρησες, έβρισες, λέρωσες. Και τώρα, λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει, μπορεί να κάνει προσευχή, λέει. Τι της προσευχή? Κάνει την προσευχή. Μήπως υπάρχει κανένας που δεν το κατάλαβε? Εάν ναι, προχωρώ. Και τους λέει, εδάφιο 22. Ακούστε, αυτό δεν αρκεί. Αυτή δεν αρκεί. Α. Κι άλλο. Αμέ. Όπως ο Θεός στην παλιά οικονομία έδωσε τον Μωυσή και είπε «Κύριος ο Θεός σας θα σηκώσει από ανάμεσά σας προφήτη από σας τους ίδιους, όπως ηγηρέμε αυτόν να ακούσετε εις όλα όσα σας είπε». Άλλο αυτό. Λέει το αρνί. Το σφάξες, λέει το σφάξα. Τους παραστάτες τους έβαλες, λέει τους έβαλα. Τη σκάφη τη γιώμησες με αλεύρι και ψωμί, λέει ναι. Τα χόρτα τα πικρά, λέει ναι. Τα σκεύη όλα, εντάξει. Τη μαγκούρα για το δρόμο, εντάξει. Με το φανάρι το άναψες, λέει το άναψα. Και τι έκαμες, λείπησα και κοιμήθηκα. Τι έπεσες και κοιμήθηκες, δεν ακολούθησες το Μωυσή? Όχι. Λέει γιατί, το Μωυσή δεν ακολουθήσουμε τώρα εμείς, λέει. Πώς το έπεσε αυτό? Κάτσε εδώ άγγελε μπροστά να σε βλέπω καλά. Τι είπες? Τι είπες γιατρέ μου? Ποιον θα ακολουθήσεις? Τον Ιησού θα ακολουθήσεις. Παιδί, μετενόησα. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και επέστρεψα. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Να σε φιλήσω. Και από εκεί και πέρα. Θα ακολουθήσεις κατά πάντα το Κύριό σου. Εμείς δεν βγαίνεις έξω από την Αίγυπτο αλλιώς. Τι σας κάνουν τα χειρακτηλουργίες έτσι που κάνουν έτσι? Δεν ξέρω. Ούτε μπορώ να τα κάνω αυτά, δεν θέλω. Συγγνώμη. Έτσι λέει εδώ. Θα μετανοήσεις. Θα επιστρέψεις. Και θα ακολουθήσεις κατά πάντα το Μωυσή. Δεν μπορεί ο Μωυσής να πει «Βγαίνουμε έξω από την εθνική οδό Λαμίας και εσύ με την οικογένειά σου να πάρεις το αυτοκίνητο να πάτε στην Πεντέλη. Ούτε να πάτε στη Σαλαμίνα. Θα πάτε από εκεί που πήγε πρώτος ο Μωυσής. Πρώτος ο Ιησούς Χριστός». Άμα είναι έτσι, Μίτσο, λέει, είναι δύσκολο. Ποτέ δεν είπα, αδέλφια μου, ότι ο δρόμος του Χριστού και η απελευθέρωση από την Αίγυπτο, ποτέ δεν το πίστεψα, γι' αυτό και δεν το κήρυξα ότι είναι εύκολο. Ούτε ο Χριστός είπε ποτέ τέτοια πράγματα. Ο Χριστός είπε για δυσκολίες, για ανηφόρους, για στενές πύλες, αγκάθια, πέτρες, ξύλο, διωγμή, φτισιές, θα σας οδηγήσουν ενώπιον αρχόντων, εξουσιών, βασιλέων, θα σας ξεφτελίσουν, θα χάσετε το ψωμί σας. Και όλα αυτά, εάν γίνουνε ένε και νεμού, τι να σας κάνω, να σας διδάξω, ας πούμε, ένα εύκολο τρόπο χριστιανισμού. Δεν τον βλέπω. Την άλλη φορά συζητούσαμε με μια μικρή ομάδα παιδιών, αγαπάω πολύ τα παιδιά. Και λέγαμε κάτι, λέγανε για τους διωγμούς, με καλέσανε να μιλήσουμε, ευχαρίστως. Και καθίσαμε. Και λέγαμε γιατί η σημερινή εκκλησία δεν διώκεται. Η σημερινή εκκλησία να διωχθεί. Για ποιο λόγο? Πέτρελός είναι ο διάολος, να την διώξει. Τι του κάνει το φουκαρά? Δεν τον πείραξε. Γιατί να τη διώξει? Δεν τον ενόχλησε. Δεν του κάνει τίποτα. Του διαβόλου η εκκλησία δεν τον πείραξε. Γιατί να την διώξει την εκκλησία? Ας την να κοιμάται εκεί πέρα. Για να κάνει η εκκλησία το καθήκον της. Για να σταθούν οι πιστοί στις επάλξεις. Για να βρεθούμε ο καθένας στη θέση που πρέπει να βρεθούμε. Τότε τα λέμε. Θυμάμαι έναν Ιωάννη και είχε ένα σκελετωμένο χέρι. Ήταν αρπαγμένος με τούτο το χέρι έτσι. Από τα κάγκελα. Και μετά άλλο το έχει βγάλει το χέρι του όχι από τα κάγκελα. Και να φωνάζει και να ουρλιάζει στον Ηρώδη. Δεν σου επιτρέπεται αυτό που έκανε. Του λέει κάποιο, δεν τι το πες, δεν μία, τι το πες, γιατί θα κάνει διαζύγιο, λέει, νομίζει θα πάρει. Αλλά δεν με νοιάζει, λέει. Κάθε φορά που θα περνάει από εδώ πέρα, θα το φωνάζω, θα ουρλιάζω, θα βραχνιάσω. Δεν θα βάζει το κεφάλι σου. Δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω εκείνο που πρέπει να κάνω. Thank you. Αδελφοί μου, έτσι λέει το, η Καινή Διαθήκη. Τώρα τι να σας πω. Θα ήταν όμορφο να τελείωνε εκεί πέρα που ετελείωνε ο Πέτρος και λίγο πιο μπροστά. Μετανοήσατε ουν. Τελεία και παύλα. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Λέει μετανοήσατε. Ένα. Επιστρέψατε. Δύο. Και ακολουθήσατε. Μου έλεγε ένας γνωστός. Στα τραγικά αυτά γεγονότα της πατρίδας μας, 1948, ήτανε λοχίας. Και με μια δημιουργία έπρεπε να ανέβουν να πάρουν ένα ύψωμα. Όσες απόπειρες είχαν γίνει, βαφτήκανε στο αίμα, γιατί το ύψωμα ήτανε όλο ναρκοθετημένο. Πατούσες και τι κάμανε. Σκέφτηκε ένας. Επήγανε και πήρανε 5-10 στρατιώτες, τους μοιράσανε από τις 4-5 πλευρές του λόφου χαρτί υγείας. Και είπανε το εξής. Ρε παιδιά, λέει, είτε ζούμε είτε σκοτωνόμαστε. Μέχρι στο του λέει σκοτωθείτε, το χαρτί αυτό βάζετε του πετραδάκια, πέτρες όπως ανεβαίνετε. Και ένας ανατινάχτηκε, άλλος ανατινάχτηκε, ο τρίτος ανατινάχτηκε. Μερικοί ανεβήκανε απάνω και δεν ανατινάχτηκανε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από εκεί που ανεβήκανε δεν υπήρχαν ενάρκειες. Και όλοι οι υπόλοιποι ανεβήκαν απάνω και πέτυχαν το στόχο τους, ακολουθώντας την άσπρη αυτή κορδέλα του χαρτιού. Δηλαδή δεν είχε ενάρκειες από κάτω, απεδείχθηκε, γιατί είχαν πατήσει άλλοι με τα ποδάρια τους. Αυτό κάνει ο Κύριος, αδελφοί μου. Μια γραμμή τραβάει. Από εδώ λέει θα βγούμε στην Αίγυπτο. Με συγχωρείτε, λέει, μπορεί να βγούμε, λέει, και από εκεί την Αίγυπτο. Δεν μπορεί να βγεις από εκεί. Έτσι να πάμε από το ακροτήριο της καλής ελπίδος, δεν γίνεται. Να πάμε έτσι από την άλλη την έρημο, δεν γίνεται. Να πάμε από πάνω, λέει, με καράβια και να γυρίσουμε έτσι από το Λίβανο. Ρε καλέ μου άνθρωπε, άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Θέλεις να βγεις από την Αίγυπτο? Ναι, ο Ιησούς Χριστός είναι ο τύπος του Μωυσέως. Έτσι λέει εδώ. Ή μάλλον ο Μωυσής ήταν ο τύπος του Ιησού Χριστού. Λέει, θα με ακολουθήσετε εμένα. Θα πηγαίνω μπροστά. Όπου πάω. Σας ξανά έλεγα ότι στην Κέρκυρα, στην πατρίδα μου, όταν ήμασταν παιδιά, ερχόταν συνεχώς ο Αγγλικός στόλος. Ήταν εκείνα τα χρόνια που περιμέναν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, καταλαβαίνετε. Και μια φορά και τόσο επιτρεπόταν στα παιδιά των σχολιών, στα γυμνάσια, και ανεβαίναμε επάνω στα πολεμικά. Θυμάμαι το Λόντον, θυμάμαι το Χούντ, θυμάμαι το Τζέρσεϊ, θυμάμαι το Σκότλαντ, όλα και τα Ντέντροτ και τα Υπερντέντροτ που λέγανε την εποχή εκείνη. Όλα λοιπόν αυτά απάνω στο κατάστρωμα είχαν μια γραμμή άσπρη, όχι παραπάνω από 4 εκατοστά, με άσπρη ριπολίνα. Α, καταλαβαίνετε τώρα τι κατάστρωμα ήταν αυτό. Και όταν κάποτε ρώτησε κάποιος, τι αυτή η γραμμή, γιατί όντως, τι ήταν, τι κάνει αυτή η γραμμή? Α, λέει, αυτή η γραμμή, λέει, αυτή τη γραμμή, λέει, πιάνουμε τους μεθυσμένους ναύτες. Μόλις γυρίζανε με τα σακά τους οι ναύτες, ένας-ένας, λέει, περπατήσε πάνω στη γραμμή. Και καταλαβαίνετε, αν είχαν πιει μερικές μπύρες παραπάνω από εκείνους που επιτρεπόταν, πού να πατήσει πάνω στη γραμμή? Μία από εδώ πάταγε, μία από εκεί, έξω εσύ. Μία από εδώ, μία από εκεί, έξω εσύ. Άλλος πηγαίνει ορθά, παίρνε εσύ. Γιατί δεν ξαναβγαίνουν έξω, δεν είχαν εξόδου για τους άλλους. Έτσι λέει εδώ, αδελφιά μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επιτρέψτε μου, με πολύ αγάπη. Εσύ το ξέρεις με πόση αγάπη. Δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Τι να σου κηρύξω απόψε? Μετανοήσατε, επιστρέψατε και ακολουθήσατε τον Κύριο. Αν αυτά τα τρία πραγματάκια γίνουνε στέλιο στη ζωή μας, ναι και αμήν. Άκουσε τι έχει φυλαγμένο για μένα και για σένα ο Χριστός. Πρώτον, αλλά όποιος δεν ακούσει τον προφήτην εκείνον θα εξολοθρευθεί, εξολοθρευθήσετε εκ του λαού. Το πρώτο πράγμα που ο Θεός σου χαρίζει είναι ότι σε φυλάει, με φυλάει από εξολοθρεμό. Ξέρεις τι κόσμος έχει έρθει εδώ μέσα? Ξέρεις τι δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν παρελάσει από εδώ μέσα? Πούντι. Σολοθευτήκανε. Θα το προσέξεις πολύ. Πρόσεξε τον εξολοθρεμό. Πρόσεξε. Ξέρω πως υπάρχουν μερικοί οι οποίοι λένε, λέει, μετενόησες, μάλιστα. Κάνεις την προσευχούλα σου, είναι. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, λες, έπνευσε τις αμαρτίες. Από εδώ και πέρα, λέει, την έσκαση του Θεού. Δεν βάζει τίποτα. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα? Προσέξτε τον εξολοθρεμό. Μην παίζετε. Προσέξτε τον εξολοθρεμό, αδελφέ. Έτσι λέει εδώ. Δεύτερο δώρο. Δάσκαλε, να το θυμάσαι. Δεύτερο δώρο. Θα γίνεις κληρονόμος των προφητών και της Διαθήκης. Κληρονόμος υποσχέσεων και ευλογιών μοναδικών στη ζωή σου. Εάν ακολουθήσεις κατά πάντα. Σου είπαμε εκείνο το χωρικό που κατέβηκε από τα βουνά. Είχε, λέει, μια δουλειά και κατέβηκε από τα βουνά, τα άγρια βουνά. Μέχρι να πάρει το σιδόδρομο να ξαναγυρίσει στο χωριό του και από εκεί με το μουλάρι 12 ώρες σπίτι του. Έκατσε σε ένα ζαχαροπλαστείο. Κοιτάζει, λέει, τι είναι αυτά? Του λέει ένας, λέει, λουκουμάδες. Τι είναι, δηλαδή, φάει όμορφα, γλυκά είναι, λέει. Παραγγέλει, πληρώνει το ανθρωπάκι, τρώει τις λουκουμάδες του, τρελάθηκε. Φωνάζει το αφεντικό, λέει, τι πράγμα είναι αυτό, λέει. Πω, πω, λέει, τι γλυκό είναι αυτό, πώς το έκανες? Άλλη, παίρνω μαγιά, από βραδύς, βάζουμε αλεύρι, του βάζω, λέει, αλλά είναι μυστικό, λέει, δικό μου, του καταστήματος, και λίγο ρύζι βρασμένο και γίνεται έτσι μαλακές, λέει. Λέει, μάλιστα. Και του στιγανίζω με λάδι, βάζω, λέει, και αυτό το κόκκινο που έβαλες επάνω, τι είναι? Αυτό είναι, λέει, κανέλα. Λέει, και μέλι. Πάει σπίτι του, φωνάζει τη γυναίκα του. Άκουσα εδώ, λέει, απόψε θα μου κάνεις αυτό το γλυκό. Λέει, ποιο γλυκό? Τούτο εδώ. Το έχει γραμμένο καημένος. Πρώτον, λέει, φέρε το αλεύρι. Λέει, αλεύρι δεν έχουμε. Έχουμε όμως, λέει, καλαμποκάλευρο. Δεν πειράζει, λέει, καλαμποκάλευρο. Φέρε, λέει, ρύζι. Να το βράσουμε. Λέει, ρύζι δεν έχουμε. Έχουμε, λέει, μακαρονάκι κοφτό. Γίνεται? Φέρε το, λέει, αυτό. Βράσε, λέει, στην κατσαρόλα το λάδι. Λέει, δεν έχουμε λάδι, έχουμε λίπος χοιρινό. Γίνεται? Βάστε. Φέρε, λέει, και μετά εκείνο που καίει το κόκκινο. Λέει, δεν έχω. Τι ήταν αυτό, λέει, κανέλα, δεν έχουμε τέτοια πράγματα, λέει. Που καίει, λέει, έχουμε ρίγανη. Το μόνο που έχουμε, λέει. Φέρε ρίγανη, της λέει. Το βγάζουν από την κατσαρόλα αυτό το πράγμα, αλλά τι ήταν αυτό το πράγμα? Ποιος να το φάει και με ρίγανη από πάνω? Αδέρφια μου, γελάτε. Αυτό συμβαίνει στην πνευματική μας ζωή. Δεν ακολουθήσαμε τη συνταγή. Και μέσα στη συνταγή έκαναμε τι? Ό,τι θέλαμε εμείς. Όπως θέλουμε εμείς. Δεν πειράζει, αν δεν είναι τούτο, δεν βάλει μακαρονάκι κοφτό. Βρε, γίνεται μακαρονάκι κοφτό, βρε, χτυπημένο. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε στη ζωή και βλέπετε στην πνευματική πορεία του ενός ή του άλλου. Δεν εφαρμόζεται αυτό. Και φουκαράς κοιτάζει και λέει, βρε, γυναίκα, τι πράγμα είναι αυτό που μου κάνεις? Ρε, τι λουκουμάδες είναι το ίδιο που μου έκαμε? Κοιτάζει και λέει εδώ πέρα, είμαι Υιός Διαθήκης. Είμαι Υιός Διαθήκης. Πού το? Αυτές οι υποσχέσεις που είναι γραμμένες εδώ μέσα είναι για μένα? Πού το? Γιατί δεν εφαρμόζονται? Πού είναι η ειρήνη του Θεού? Πού είναι η γαλήνη του Θεού? Πού είναι η καθαρότηση του Θεού? Πού είναι η ευλογία? Πού είναι ο ανοιχτός ουρανός μες στη ζωή μας? Πού είναι αυτά όλα? Πού είναι αυτό που ο Θεός θα σου δώσει για να σου χαρίσει ψυχές? Πού είναι αυτά? Και ξέρετε, αρχίζει τώρα πλέον η θεολογία. Ναι, λέει, ξέρεις, για να σε λέει τώρα Υιός Διαθήκης και να απολαύσεις όλα αυτά, πρέπει, και αρχίζει ο καθένας και προσθέτει κάτι. Ένας προσθέτει το ένα, άλλος προσθέτει το δεύτερο, άλλος προσθέτει, λέει, πρέπει να τραβάς τα αυτιά σου, να τα κολλήσεις μέχρι κάτω, λέει, και να χτυπάς και το κεφάλι σου στον τοίχο. 2 ώρες και 13 λεπτά. Ωραία, λέει. Και δεν είναι τίποτα από αυτά, αδελφοί μου. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Μη γέννητο το αίμα του Ιησού Χριστού να μην ολοκλήρωσε και να μην έκαμε πλήρη τον κύκλο. Και να χρειάζεται εκτός από το αίμα και πέραν από το αίμα να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο και να ουρλιάζω επί 12 λεπτά. Γιατί? Πού τα βρήκες αυτά? Μα βέβαια, αντί να βάλεις ρύζι βραστό, έβαλες μακαρονάκι κοφτό. Αντί να βάλεις κανέλα, πήγε και έβαλε ρίγανη. Τι πράγμα ήταν αυτό? Και απορείς και βάλες, δηλαδή, και απορώ, λέει, πώς απορώ, κάνω την προσευχή μου. Προσευχή σου να κάνεις, για ξαναγύρισε πίσω από το δρόμο σου. Δεν σου έχει συμβεί να χάσεις ποτέ το κλειδί σου? Σου έχει συμβεί. Έφυγες από το σπίτι σου, επήγες στο μαγαζί που δουλεύεις, με τα πόδια, 1,5 χιλιόμετρο εκεί που μένεις, ξαναγύρισε, κάνεις έτσι. Τηλεφωνάς στο σπίτι, μήπως άφησε το κλειδί? Όχι, λέει, το πήρες. Είναι απλό, αδελφοί μου. Το κλειδί, καθώς έβγαζες το μαντίλι σου και το έβγαλες κατ' επανάληψη στο μαντίλι σου, κάπου σου πέσε. Τι θα κάνεις? Ξαναγύρισε πίσω. Δεν 1,5 χιλιόμετρο. Έκανε έναν άνθρωπο, τι θες να κάνουμε τώρα? Να κοντίνουμε το δρόμο, να τον μουσκέψουμε το δρόμο για να στενέψει? Τι να σου κάνω τώρα? 1,5 χιλιόμετρο, πίσω θα γυρίσεις. Και αυτό θα το βρεις. Και θα το βρω. Έτσι είναι. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να κάνουμε και κάτι άλλο για ποικιλία απόψε. Δεν μπορεί κανένας που έχει αντίρρηση εδώ μέσα. Μου πει και έχω αντίρρηση. Το δούμε μέσα από εδώ. Μετανοήσατε. Επιστρέψατε. Ακολουθήστε τον Ιησούν κατά πάντα. Και έχει ο Κύριος 3 πράγματα. Να σε φυλάξει από εξολοθρεμό. Να σε κάνει Υιόν Διαθήκης. Και στο τέλος ο Πέτρος κλείνει. Απέστειλε Ιησούν ευλογούντα ημάς εν το αποστρέφειν έκαστον από των πονηριών ημών. Για να ζήσεις μια ζωή καθαρή και σωστή και άγια. Είναι θέμα δικό μου αυτό. Σεβαστήξω εγώ. Διψάω! Και τι σου κάνω? Τον Μωυσή τον ακολούθησες? Λέει όχι. Ο Μωυσής χτύπησε την πέτρα και έβγαλε νερό. Όλοι ήπιανε. Εσύ πώς δεν ήπιες? Εγώ είχα πάει από εκεί την πάντα. Τι σου κάνουμε τώρα? Πεινάω. Από εκεί ο Μωυσής, λέει, το μάνα περισσεύει. Εσύ πήρες μάνα? Λέει όχι. Γιατί? Έχω πάει από την άλλη πάντα. Και τώρα σου κάνω? Πέστε μου τι να σας κάνω. Πέστε μου τι θεολογία να βρούμε εδώ πέρα, να τη συμβιβάσουμε έτσι, ας πούμε, ξέρω εγώ, και με κάτι εδάφια και... Τι είναι αυτά τα πράγματα, αδελφοί μου? Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Και ακριβώς γιατί είναι απλά, είναι και πρακτικά εφαρμόσιμα. Ο Χριστός δεν απευθύνθηκε ούτε σε καθηγητάδες πανεπιστημίου, ούτε σε θεολόγους, ούτε σε αρχιεπισκόπους. Απευθύνθηκε σε απλούς ανθρωπάκους σαν και εμάς. Κάτι ψαράδες, κάτι γυναικούλες, που αν ήταν να πάνε σήμερα στο ΙΚΑ να πάρουν σύνταξη, βάζουν σταυρό μερικές γυναικούλες. Δεν ξέρουν την υπογραφή τους να βάλουν. Γιατί? Αφού δεν ξέρουν. Σε τέτοιους ανθρώπους απευθύνθηκε. Φανταστείτε λοιπόν, τους είπε πράγματα που θέλανε 6 χρόνια στο πανεπιστήμιο και 2 χρόνια μετεκπαίδευση στη Γερμανία να τα καταλάβουν 8. Σε αυτόν τον κόσμο απευθύνθηκε ο Πέτρος. Και τους έκαμε ένα κήρυγμα. Ποιος δεν το καταλαβαίνει? Ποιος δεν το εννοεί? Άκουσα, τους λέει, πρέπει να σας πω την αλήθεια. Λέει, μάλιστα, είσαστε φωνιάδες. Κακούργοι. Σκοτώσατε τον Χριστό. Και τον παραδώσατε με χέρια άνομα να τον καρφώσει ο Πιλάτος. Ξέρω όμως ότι κατάγνια ανεπράξατε. Γι' αυτό και ο Θεός στέρνει αυτή τη στιγμή και δημιουργεί καιρούς αναψυχής. Πρώτον, αν μετανοήσετε, αν επιστρέψετε, αν ακολουθήσετε αυτόν, τι θα γίνει στη ζωή σας? Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Πρώτον, θα σας φυλάξω από τον εξολοθρευμό. Και έπεσαν τα κόλλα αυτών εις την έρημο. Εκεί θα πεθάνει τότε. Εγώ σας έβγαλα, εγώ θα σας θάψω σε αυτό τον άμμο εδώ πέρα. Διότι προσέξτε, ξέρετε ότι ο λαός Ισραήλ ευγήκε με τα πόδια του από την Αίγυπτο, αλλά η καρδιά του ήτανε πάντοτε στην Αίγυπτο. Σημασία δεν έχει που είναι τα πόδια σου, αλλά που είναι η καρδούλα σου. Αγγέλους αμαρτήσαντας δεν εφήσει. Με ζήτησαν να γράψω ένα άρθρο κάπου. Και έγραφα σήμερα μάλιστα. Έπρεπε να τελειώσω κάτι. Ξέρουμε πολλά για την αγάπη του Θεού. Ξέρουμε λιγότερα για τη δικαιοσύνη του. Φοβούμε πως δεν γνωρίζουμε τίποτα για την αγιότητα. Η αγιότης του είναι pure κατά καιρόν. Και όταν ο Υιός ετόλμησε να εμφανιστεί ενώπιον του με το χιτώνα της ανθρώπινης ανομίας, έπεσαν επάνω του οι κεραυνοί της αποδοκιμασίας. Και απέστρεψε ο Πατέρας το πρόσωπον αυτού από του Υιού. Και για πρώτη φορά ο Υιός δεν τον αποκαλεί Πατέρα. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Απλά. Πολύ απλά. Και σας τα λέω με πολύ αγάπη. Ούτε θρησκευτικά σας κάνω. Ούτε εκκλησιαστικά, ούτε δογματικά. Δεν πολύ πιστεύω σε αυτά τα πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω σε αυτό το βιβλίο γραμμένο από τον Παράκλητο. Ένα βιβλίο που απόψε έχει να μου πει κάτι. Γιατί αν σας σκάμω το δάσκαλο και δεν το τηρήσω, αλίμονό μου. Διαβάστε το. Και υπογραμμίστε σας παρακαλώ στη Καινή σας Διαθήκη τούτα τα λογάκια.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαι συγκινημένος που μετά από πολύ πολύ καιρό είμαι πάλι μεταξύ σας. Έχετε τους χαιρετισμούς και την αγάπη της συζύγου μου. Και θα ήθελα επίσης να καλησπερίσω και τους αγαπητούς αδελφούς που έχουμε εδώ από την Αλβανία, γιατί έμαθα ότι υπάρχουν και κάποιοι Αλβανοί εδώ μεταξύ μας. Μιρμπρούμα πρά, γιαμσούμι ικνάκιουρ και

0: Και είναι δεγιού βέκα του, δεγιού προσοντές νέμαρ είναι Κρίστη. Αδέλφια, το θέμα μας είναι γύρω από την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τη ζωή, πιστεύω, του χριστιανού. Πριν ξεκινήσω να δούμε μαζί μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού και λίγα πράγματα από την πορεία αυτού του γεγονότος που λέγεται Ευαγγελισμός μέσα στην ιστορία, θα ήθελα να σας πω μια ιστορία πραγματική από την Αλβανία. Ξέρετε ότι οι πόντοι ανάμεσα στους Ιεραποστόλους είναι οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, θα αναφερθώ λοιπόν σε μια ιστορία με Αμερικανούς Ιεραποστόλους στην Αλβανία. Όπως ξέρετε, ήμουνα για αρκετά χρόνια σε ένα ορφανοτροφείο στην Αυλώνα. Και το ορφανοτροφείο εκεί ήταν κέντρο για πολλές δραστηριότητες. Και μία από τις δραστηριότητες στις οποίες είχα εμπλακεί ήταν επισκέψεις επάνω στα βουνά. Είχα γνωριστεί με μία ομάδα ποιμένων, τσομπάνιδων, οι οποίοι με είχαν καλέσει μία φορά και από εκεί και μετά είχαμε συνέχεια επαφές και ανέβαινα πάνω στα βουνά, πάνω στα ακροκεράβνια, στο βουνό της Τσίκας, όπως λένε οι Αλβανοί. Μιλάμε για ένα βουνό το οποίο είναι περίπου 2.400 μέτρα. Η ιστορία για να ανέβει κανείς εκεί ήταν περίπου 4 ημέρες. Πηγαίναμε σε ένα χωριό στους πρόποδες, κοιμόμαστε και μετά άρχιζε η άνοδος με τα πόδια σε ένα βουνό πολύ κακοτράχαλο και περίπου 4 μέρες τα πόδια κρατούσε το ταξίδι. Την πρώτη φορά πήγα με τον γραμματέα μου, που σήμερα είναι και κουνιάδος μου, τον Γκζίμι. Και όταν γυρίσαμε στο ίδρυμα, αφού είχαμε περάσει συναρπαστικά επάνω με τους τσοπάνους, εκεί μας περίμενε ένα γκρουπ Αμερικανών. Και μας ρώτησαν πού είσαστε, διηγηθήκαμε πώς είχαμε περάσει. Και τότε ένας προφέσορ που ήταν ανάμεσά τους, «I got it! That's it!» Του χρόνου, λέει, «θα είμαστε μαζί σας στα βουνά». Δεν κατάλαβα αν είχε καταλάβει ακριβώς τι εννοούσα όταν τους μιλούσα για τα βουνά, αλλά λέω μέχρι του χρόνου θα το έχει ξεχάσει. Ήταν μέσα Ιουνίου όταν συνέβη αυτό. Τον επόμενο χρόνο, γύρω στα τέλη Μαΐου, εμφανίζεται ο Αμερικανός προφέσορ με 15 ακόμα για να πάμε στα βουνά. Τα βουνά είχαν ακόμα χιόνια. Οι άνθρωποι δεν είχαν αρχίσει ακόμα, σιγά σιγά οι τσομπάνιδες είχαν αρχίσει και ανεβαίνανε προς τα πάνω. Δεν μπορούμε, του λέω, να πάμε τώρα. Ο άνθρωπος πικράθηκε, εμείς ήρθαμε γι' αυτό, εμείς έχουμε κινητοποιήσει, έχουμε κάνει, έχουμε έρθει να ανέβουμε στα βουνά και για να μην του χαλάσω χατήρι, ειδοποιώ τους τσομπάνους. Μου λέει, έχει ανέβει επάνω ο αδερφός μου, μου λέει ο ένας, και εντάξει, θα πάμε. Εμφανίζονται οι φίλοι μας με τα μπαγκάζια τους, αλλά όταν μιλάμε για μπαγκάζια, μιλάμε για μπαγκάζια. Εγώ όταν ανέβαινα επάνω στα βουνά, δεν έπαιρνα τίποτα μαζί μου, μόνο ένα σακουλάκι με λίγο νερό, γιατί εκεί δεν μπορείς να κουβαλήσεις τον εαυτό σου, όχι να κουβαλάς και βάρη. Και όταν ζούσα εκεί, ζούσα όπως και οι τσοπάνιδες. Δηλαδή, κοιμόμουν και εγώ τυλιγμένος με μία γούνα. Και μερικές φορές τη μοιραζόμαστε και δύο τη γούνα αυτή. Προσπαθούσα να είμαι όσο πιο ελαφρύς. Και το είχα πει τότε στις αρχές. Εκείνοι εμφανίστηκαν με σκηνές, με τρόφιμα, με πράγματα. Πού να πάμε με όλα αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων, να πάμε. Πάμε στο χωριό. Οι τσοπάνιδες λένε, αυτά δεν ανεβαίνουνε. Αυτά πρέπει να βρούμε μουλάρια. Να βρούμε μουλάρια. Βρίσκουμε μουλάρια, φορτώνουμε τα κυβότια. Υπήρχαν κάτι κυβότια τα οποία ήταν ασήκωτα. Τι έχουν εκεί μέσα? Σίδερα έχουν, τι έχουν? Δεν σηκωνόντουσαν με τίποτα. Αγκομαχήσαμε να ανέβουμε στην κορυφή του βουνού. Τα μουλάρια πώς δεν έσκασαν από το φορτίο που είχαν πάνω τους. Φτάνουμε εκεί, μας βλέπει ο αδερφός του, γιατί εκεί, ξέρετε, δεν υπήρχαν επικοινωνίες για να τον πάρει στο CD, στο τηλέφωνο να του πει ερχόμαστε, ετοίμασε. Εκεί μας είδε και του λέει ο αδερφός του, ήρθαμε, να είμαστε. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Αρπάζει ένα κρυάρι από τα κέρατα, του κόβει το κεφάλι. Οι Αμερικανοί κοντέψαν να λιποθυμήσουν. Τι, λέει, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, λέει. Κρούελ, κρούελ, απάνθρωπο. Τι απάνθρωπο, λέει, εσείς δεν τρώτε κρέας στην Αμερική. Ναι, αλλά το κρέας το δικό μας, λέει, είναι αλλιώτικο. Δηλαδή, πώς είναι αλλιώτικο, λέει, από αυτή τη διαδικασία δεν περνάει. Να μην σας τα πολυλογώ. Το γδέρνουν οι άνθρωποι μπροστά στα μάτια τους, βέβαια, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε να το κρύψουν από πίσω να το γδάρουν. Του βγάζουν τα έντερα, τα τυλίγουν τα έντερα, τα κάνουν όπως ήταν, γιατί εκεί δεν είχε νερά. Για να πας στην πηγή, θέλεις 2 ώρες δρόμο, φορτωμένα τα μουλάρια. Τα έντερα λοιπόν, αφού τα έκανε έτσι, συγγνώμη, τα έπλεξε κοτσίδα, τα έριξε στη χόβολη, μέχρι λέει να γίνει το σφαχτό, εμείς θα ξεκινήσουμε με ζεδάκια τα έντερα. Οι Αμερικάνοι τα παρέβασαν. Να μην σας τα πολυλογώ, αφού ετοιμάστηκε και το σφαχτό, οι Αμερικάνοι βγάζουν τα popcorn και αρχίσανε να τρώνε popcorn. Και μένω εγώ και οι 2 τσοπάνηδες να φάμε το σφαχτό. Βρε παιδιά, τους λέω, για το όνομα του Θεού, είναι προσβολή. Το σφαξε για μας, γι' αυτό κοστίζει μια περιουσία αυτό το πράγμα που έκανε. Είναι κρίμα. Παιδιά, έτσι κάνανε. Να μην δούνε το σφαχτό. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπόρεσα να τους πείσω. Στήσανε τις σκηνές τους, κάνανε τα διάφορα που είχαν να κάνουν. Τα κουτιά εκείνα τα βαριά που κοντέψανε να κάνουν τα μουλάρια να ψοφήσουν, δεν είχαν ανοιχτεί ακόμα. Την επόμενη μέρα μάθανε και κάτι άλλοι τσοπαναρέοι ότι είχαμε ανέβει επάνω, από περιέργεια ήρθανε και αυτοί εκεί με τα υποστατικά τους εκεί. Λοιπόν, και τότε ήρθε η μεγάλη στιγμή να ανοιχτούν αυτά τα βαριά κουτιά. Αυτά τα βαριά κουτιά ήτανε Άγιες Γραφές. Αλλά οι τσοπάνιδες, κανένας από αυτούς δεν ήξερε να διαβάζει. Βέβαια, τους Αμερικάνους. Δεν τους ενδιέφερε και πάρα πολύ αν ήξεραν να διαβάζουν ή όχι οι τσοπάνιδες. Τους βάλανε όλους στη σειρά, σε μία πλαγιά. Τους δώσανε και από μία γραφή, οι οποίοι άλλοι τη βαστάγανε ανάποδα, άλλοι τη βαστάγανε στο πλάι, άλλοι τη βαστάγανε από εδώ, από εκεί, και αμέσως αρχίσαν τσαφ, τσαφ, τσαφ. Φωτογραφίες. Εγώ έβλεπα απέναντι το Ιόνιο, την Κέρκυρα, και μου ερχόταν να πηδήξω από 2.500 μέτρα στη θάλασσα. Βέβαια, όταν γυρίσαμε πίσω, ήταν κατενθουσιασμένοι. Είχαν ευαγγελίσει τους Αλβανούς τσοπάνιδες. Και με πολλά τρόπαια, φωτογραφίες και ταινίες και πράγματα και θάματα, γυρίσανε στην πατρίδα τους και γράφανε τα prayer letters. Είναι αυτό πράγματι η Ιεραποστολή? Λοιπόν, εγώ θα σας διαβάσω αυτό το εδάφιο και από εκεί θα ξεκινήσω, που είναι η βάση για αυτό που λέμε Ευαγγελισμός και η Ιεραποστολή. Βρίσκεται στο τελευταίο κεφάλαιο του Ματθαίου και είναι το 19 εδάφιο. «Πορευθέντες, λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αδελφοί, συνήθως επικεντρωνόμαστε στο «πορευθέντες» και ξεχνάμε τη λέξη «μαθητεύσατε». Τι θα πει μαθητεύσατε? Εδώ στο χώρο μας για αιώνες η μαθητεία είχε μια συγκεκριμένη έννοια, η οποία εκφράζεται πολλές φορές και από τα δημοτικά τραγούδια. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το τραγούδι της Άρτας που λέει 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες γιοφύροι θεμελιώνανε στη Άρτα στο ποτάμι. 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες. Κάθε μάστορας είχε από 1 ή 2 μαθητάδες, οι οποίοι δεν ήταν ότι μαθαίνανε μία ξερή γνώση που την είχαν στο μυαλό τους, οι οποίοι ζούσανε με το μάστορα, οι οποίοι μαθαίνανε τη γλώσσα του μάστορα, μαθαίνανε την τέχνη του μάστορα. Δεν μπορούσε κάποιος να πάει να διαβάσει ένα βιβλίο και να γίνει μάστορας. Έπρεπε να ξέρει πώς θα πιάσει το μυστρί, έπρεπε να ξέρει πώς θα πελεκίσει την πέτρα, να το δει, να το κάνει, να το ελέγξει πολλές φορές ο μάστορας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τους κουδαραίους και τα κουδαρέικα. Οι κουδαραίοι ήταν αυτές οι συντεγνίες των κτιστών, οι οποίες την εποχή της τουρκοκρατίας ξεκινούσαν από την Ήπειρο και την Πελοπόννησο και φτάνανε μέχρι τα βάθη της Μικράς Ασίας και το Δούναβι και κτίζανε όλα τα σπίτια, τις εκκλησίες και τα γεφύρια που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν γλώσσα δική τους. Οι κουδαραίοι. Τους λέγανε κουδαραίους αυτούς τους κτίστες. Είχανε τα κουδαραίικα. Τα κουδαραίικα ήταν μια γλώσσα που άλλος δεν μπορούσε να την καταλάβει όταν την άκουγε, για να μην τους κλέψει την τέχνη. Προστατευόταν η τέχνη τους. Μαθητεύσατε λοιπόν πάντα τα έθνη. Τι να κάνετε να μαθητεύσετε? Δεν λέει πηγαίνετε, περάστε, μοιράστε φυλάδια, πέστε πέντε κουβέντες και φύγετε και πάτε παρακάτω. Και τι να μαθητεύσει ένας χριστιανός? Καταρχήν, ένας χριστιανός, για να ονομαστεί χριστιανός, πρέπει ο ίδιος να έχει περάσει από μια διαδικασία μαθητείας. Δεν αρκεί να μάθουμε ότι ο Χριστός σώζει κατά χάρη, αλλά πρέπει να μάθουμε να τη ζούμε στην καθημερινή μας ζωή αυτή τη χάρη. Να μάθουμε να εξαρτώμεθα πρακτικά από το Θεό. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που μαθαίνεται μέσα στη ζωή και μαθαίνεται από παραδείγματα. Δεν είναι κάτι που θα το διαβάσεις και τέλειωσε και μπήκε η γνώση στο μυαλό σου. Για να ανατρέξουμε και να δούμε τι μαθήτευε ο Παύλος, οι Απόστολοι και οι άλλοι, πρέπει να δούμε τι μάθανε αυτοί από τον Χριστό και πώς το μάθανε και τι λέγανε, όπως μας το λέει η Αγία Γραφή, σε εκείνους τους οποίους αυτοί κάνανε μαθητές τους. Ο Χριστός, όπως θυμάστε, τους μαθητές τους δικούς του, που ήτανε συγκεκριμένα άτομα, δεν ήτανε πλήθη, τους κράτησε κοντά του 3,5 χρόνια. Με το δάσκαλο τρώγανε, με το δάσκαλο πίνανε, με το δάσκαλο κοιμόντουσαν. Αυτό θα πει μαθητεία. Ο δάσκαλος ήταν για αυτούς το μοντέλο. Θα ήθελα να σας διαβάσω από τα πρώτα κομμάτια των πράξεων των Αποστόλων για το πώς ζούσε και ποια ήταν η καθημερινή πρακτική της Εκκλησίας, την οποία καθημερινή πρακτική μετέδιδαν δια της δικής τους ζωής οι Απόστολοι και στους άλλους. Και ειδικότερα ο Παύλος, ο οποίος μας αφήνει πάρα πολλά στοιχεία για αυτή τη μαθητεία. Πράξη των Αποστόλων, λοιπόν. Δύο κομματάκια. Το πρώτο είναι από το δεύτερο κεφάλαιο, από το 43 μέχρι και το 47, και το δεύτερο είναι από το τρίτο κεφάλαιο, επανάληψη του ιδίου θέματος, χάριν έμφασης, από το 32 μέχρι και το 35. Δείτε την καθημερινή πρακτική την οποία μετάγγιζαν οι πρώτοι χριστιανοί στους μαθητές τους. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος και πολλά τεράστια και σημεία γίνοντο δια των Αποστόλων και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχον τα πάντα κοινά. Πού? Σε τι κόσμο? Θυμηθείτε λίγο το ιστορικό περίγραμμα. Είχανε τα πάντα κοινά. Πώς ήταν δυνατόν να έχουν τα πάντα κοινά τη στιγμή που τότε ακόμα υπήρχε η δουλεία και άνθιζε η δουλεία? Και ο ιδιοκτήτης ενός δούλου ήταν ιδιοκτήτης και ο δούλος ήταν αντικείμενο. Πώς μπορούσανε πιστοί δούλοι και πιστοί κύριοι να έχουν τα πάντα κοινά, όταν και ανάμεσα στους κυρίους υπήρχαν τέτοιες διαφαθμίσεις και τέτοιες αποστάσεις κοινωνικές? Κι όμως εδώ λέει ότι είχαν τα πάντα κοινά. Και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζον αυτά εις πάντας, καθήν έκαστος είχε χρίαν. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους, μετελάμβανον την τροφή εν αγαλιάσει και εν απλότητη καρδίας, δοξολογούντες τον Θεό και ευρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησία του σωζωμένους. Αδελφοί, οι Ιεραποστολές πάνε για να κάνουν καινούριους πιστούς. Τους καινούριους πιστούς τους κάνει ο Κύριος όταν εμείς βιώνουμε τον Κύριο. Όταν εμείς στεκόμαστε σαν ένα αναμένο κερί, που το κερί μεν λιώνει, αλλά φωτίζει. Δεν είμαστε εμείς που μπορούμε να αλλάξουμε τα μυαλά κάποιου ανθρώπου και από αμαρτωλό να τον κάνουμε άνθρωπο του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Ο Κύριος είναι αυτός που προσέθεται τότε τους σωζωμένους, όταν η Εκκλησία Ήτανε ομοθυμαδών, είχε τα πάντα κοινά, είχε συνέστηση της κοινότητας. Τι θα πει η Εκκλησία, αδελφοί? Υπάρχουν μερικοί όροι μέσα στην Αγία Γραφή και ειδικά στην εκκλησιαστική ζωή, οι οποίοι είναι δανεισμένοι από τη δημοκρατία των Αθηνών. Και δεν είναι τυχαία δανεισμένοι από εκεί. Ο όρος Εκκλησία για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε τον 5ο αιώνα στην Αθήνα για να δηλώσει όλους εκείνους οι οποίοι βγαίνανε από την πόλη και πηγαίνανε στην άκρη της πόλης που ήταν η Πνίκα για να αποφασίσουν από κοινού για την πόλη τους. Οι οποίοι είχαν την αίσθηση του ανήκειν σε αυτή την κοινότητα και σε αυτή την πόλη. Και ήταν αυτή η δημοκρατία που οδήγησε στο Χρυσού αιώνα και στους Παρθενώνες και στους φιλοσόφους και στους τραγικούς και στους ποιητές. Ήταν αυτή η δημοκρατία που έκανε τους πολίτες των Αθηνών υπεύθυνους πολίτες. Και εκεί μέσα βλέπουμε και άλλους όρους. Βλέπουμε τον όρο χειροτονία. Ο όρος χειροτονία ήταν ένας από τους τρεις τρόπους που οι αρχαίοι Αθηναίοι ψηφίζανε. Ο στρακισμός, η βοή και η χειροτονία. Σήκωναν τα χέρια τους. Πώς κατάντησε να έχει αυτό το νόημα που έχει σήμερα αυτή η λέξη? Αδελφοί, εάν δεν έχουμε το αίσθημα του ανήκειν, δεν κάνουμε τίποτα. Εάν ο δεσμός μας με την οικογένεια του Θεού δεν είναι ισχυρότερος δεσμός από τον δεσμό της φυσικής μας οικογένειας, είμαστε απλά μέλη ενός κλαμπ. Είμαστε απλά μέλη ενός κόμματος. Άμα δεν έρθει μια ισχυρότερη αγάπη μέσα στη ζωή μας, που να φτάσει σε τέτοιο βαθμό να σπάσει τους δεσμούς αγάπης της οικογένειας, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Από εκεί ξεκινάει η υπόθεση όλη και προσέθεται ο Κύριος τους σωζωμένους. Πάμε παρακάτω να δούμε το επόμενο κομμάτι. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή η τομία. Και ουδεής έλεγε ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Πόσοι από εμάς έχουν συνείδηση ότι της περιουσίας μας είμαστε απλά διαχειριστές και όχι ιδιοκτήτες? Πόσοι από εμάς ξέρουν τώρα βαθιά μέσα τους ότι από εδώ είναι περαστικοί και ότι μαζί τους δεν θα πάρουν τίποτα παρά μόνο τα ρούχα που θα τους βάλουν εκείνη την ημέρα στην κάσα? Πόσοι από εμάς το ξέρουν αυτό το πράγμα και το ζουν και το βιώνουν? Έλεγαν, λέει, δεν τολμούσαν να πούνε οι αδελφοί τότε ότι είχαν κάτι δικό τους. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Και χάρις μεγάλη ή το επιπάντα σε αυτούς. Επειδή, ακούστε τούτο, επειδή ουδέ ή το τις μεταξύ αυτών εν δεείς. Μια κοινότητα αρκετά πολυμελής για τα πλαίσια εκείνης της περίοδου στην Ιερουσαλήμ, που δεν είχε μέσα διακονιάριδες, που δεν είχε μέσα φτωχούς, που δεν είχε μέσα ανθρώπους που να έχουν ανάγκη. Πώς είναι δυνατόν? Τούτα είναι τα κομμάτια που κάνανε κάποιον τη φαντασία να τρέξει και θέλανε να χτίσουν έναν παράδεισο χωρίς Θεό και έφτιαξαν το κομμουνιστικό σύστημα που τόσα δεινά έφερε στους λαούς του. Αυτά τα κομμάτια ήταν. Αλλά αυτά τα κομμάτια τα φτιάχνει ο Θεός στη ζωή εκείνων που πιστεύουν βαθιά. Αδελφοί, εάν πάμε πιο κάτω και δούμε τι έλεγε ο Παύλος εκεί που πήγαινε. Κάθισα και μάζεψα και έχω μία λίστα από εδάφια, την οποία αν θέλετε, είναι χειρόγραφη, αν θέλετε μπορεί να σας δώσω αυτά τα εδάφια, να δείτε πόσες φορές λέει σε αυτούς τους οποίους κήρυτε, μιμητέ μου γίνεστε. Σεις εγίνατε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Δια να σας δώσομεν εαυτούς τύπων εις το να μιμήστε ημάς. Διότι σεις εγίνατε αδελφοί μιμητέ των εκκλησιών του Θεού. μη δεις, ας μη ζητεί. Λέει πολλά, πάρα πολλές φορές λέει αυτό το πράγμα. Μιμητές, μιμητές. Τι μιμητές, τι έκανε ο Παύλος, πώς ζούσε ο Παύλος. Αδελφοί, ο Παύλος, ξέρετε τι λέει. Δεν ζητάω το δικό μου συμφέρον, αλλά των πολλών. Το λέμε εμείς αυτό το πράγμα. Ο Παύλος, ξέρετε τι λέει. Τι ασθενεί και δεν ασθενώ. Τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Όταν ο διπλανός σου, ο αδερφός σου, εκείνος που έχεις πιο κοντά, έχει πρόβλημα. Εσύ έχεις πρόβλημα. Μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Και δεν το λέω μόνο για τον οποιοδήποτε αδελφό που μπορεί να, να είμαστε και πιο κοντά. Για το γείτονά σου. Του μιλάς του γείτονά σου για αγάπη. Για μια αγάπη που δεν υπάρχει όμοιά της στον κόσμο. Τι βλέπεις στη ζωή σου. Όταν ο γείτονά σου έχει πρόβλημα. Όταν χτυπήσει ο θάνατος την πόρτα του. Εσύ πού είσαι εκείνη την ώρα. Στη χαρά του. Εσύ πού είσαι. Χαίρεσαι μαζί του. Αυτό είναι η Ιεραποστολή, αδελφοί. Λέει στους Εφέσιους, στο 20ο κεφάλαιο ο Παύλος, όταν τους χαιρετάει, μια για πάντα, όταν πλέον δεν θα τους ξαναδεί. 3 έτη, λέει. Νύχτα και ημέρα δεν έπαυσα, νουθετών με τα δακρύων ένα έκαστο. 3 χρόνια, τον καθένα χώρια, όχι ελάτε όλοι μαζί, με δάκρυα, τους, τι τους έλεγε 3 χρόνια. Τι τους έλεγε 3 χρόνια. Σε τι τους νουθετούσε. Είναι δύσκολο, αδερφοί μου, να κάνουμε πράκτη στην αγάπη. Είναι δύσκολο να παραιτηθούμε από τα κεκτημένα μας, αυτά που εμείς θεωρούμε κεκτημένα δικαιώματα. Κύριε, σου λέει, εγώ το κληρονόμησα. Αδελφοί, θα ήθελα να δούμε τις σχέσεις που δημιουργούν. Εντελώς αποσπασματικά, τις σχέσεις που δημιουργούσε ο Παύλος με τις εκκλησίες τις οποίες πήγαινε και κήρυτε. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας διαβάσω από μία εκκλησία με την οποία φαίνεται ότι είχε προβλήματα. Ένα μικρό κομματάκι. Να δείτε το βαθμό των σχέσεων. Γαλάτας. Λέει λοιπόν στους Γαλάτας. Στο 5ο κεφάλαιο, στο 4ο κεφάλαιο με συγχωρείτε, το 15 εδάφιο. Επειδή μαρτυρώ προς εσάς, ότι εάν ήταν δυνατόν και τα μάτια σας τα βγάζατε να μου τα δώσετε. Με τους Γαλάτες είχε τέτοια σχέση αγάπης, που εάν είχε εφευρεθεί τότε η μεταμόσχευση ματιών, επειδή ο Παύλος είχε πρόβλημα με τα μάτια του, ο Παύλος πίστευε ότι κάποιοι θα βγάζανε τα μάτια τους να του τα δώσουν εκείνου. Όχι σχήμα λόγου, δεν το πιστεύω. Ήτανε τέτοια η αγάπη τους. Και γι' αυτό είχε και το δικαίωμα, προσέχτε το, να τους λέει ανόητους. Δεν μπορείς να πεις ανόητο κάποιον, γιατί θα σου το ανταγυρίσει. Θα σου έρθει στη φάτσα. Πρέπει να ξέρει ο άλλος ότι τον αγαπάς και του το λες για καλό. Και να το δεχτεί. Και να καταλάβει τι θέλεις να του πεις. Τέτοιες ήταν οι σχέσεις τους. Εμένα μου κάνει εντύπωση και κάτι άλλο. Οι σχέσεις που σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ανέπτυξε ο Παύλος με τους Θεσσαλονικείς. Την ιστορία της Θεσσαλονίκης την ξέρουμε. Μόλις πήγε από τους Φιλίππους στη Θεσσαλονίκη ο Παύλος, βρήκε έναν Εβραίο τον Ιάσονα, που μόλις τον εγνώρισε, ο Ιάσονας τον έβαλε στο σπίτι του, άρχισε να μιλάει, το πήρε χαμπάρι η συναγωγή, άρχισε το πατατράκ, δραπέτευσε ο Παύλος σε ελάχιστο χρόνο στη Βέρεια, από τη Βέρεια στην Αθήνα και τους γράφει από την Αθήνα, ακούστε τι τους γράφει. Πότε πρόλαβε και ανέπτυξε τέτοιες σχέσεις μαζί τους. Αλλά εμείς, αδελφοί, ορφανισθέντες αφημών προς ολίγων καιρών προσωπικώς ουχή κατά την καρδία εσπουδάσαμε περισσότερον με τα πολλής επιθυμίας δια να είδομε το πρόσωπό σας. Δια τούτο ηθελήσαμε να έρθουμε προς εσάς. Εγώ μάλιστα ο Παύλος και άπαξ και δεις και εμπόδισεν ημάς ο σατανάς. Διότι τις η ελπίς ημών ή η χαρά ημών ή ο στέφανος της καυχήσεως ουχή εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτο συνεχίζει. Μη υποφέροντες πλέον εκρίναμεν εύλογον να απομείνομεν μόνοι εν Αθήνες και επέμψαμεν τιμόθεον των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού και συνεργό ημών, δια να μη κλονίζετε μη δεις εν τες λήψες οι ταύτες, διότι εσείς εξεύρετε ότι εις τούτο είμαι θα τεταγμένη. Θεσσαλονικής, τους λέει από την Αθήνα ο Παύλος, αισθάνομαι να έμεινα ορφανός χωρίς εσάς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποιος μένει ορφανός όταν του πεθάνουν οι γονείς. Δεν μπορείς να μείνεις ορφανός άμα σου πεθάνει ο καλύτερος φίλος σου ή άμα σου πεθάνει ξέρω εγώ ποιος άλλος. Τέτοιες ήταν οι σχέσεις του Παύλου με τους Θεσσαλονικείς που πολύ λίγο χρόνο είχε την ευκαιρία να διακονήσει. Ορφανισθέντες. Πιο κάτω προχωράει και λέει εσείς είσαστε η ελπίδα μας, η χαρά μας, ο στέφανός μας. Λένε οι παντρεμένοι στους συζύγους το στεφάνι μου. Ο Παύλος λέει στους Θεσσαλονικείς το στεφάνι μου, είσαστε το στεφάνι μου. Πάμε και σε μια άλλη εκκλησία. Μια εκκλησία που, όπως είπε και το πρωί ο κύριος Δημοσθένης, ήταν η κατεξοχήν αμαρτωλός εκκλησία. Η εκκλησία εξόλης και προόλης. Η εκκλησία στην οποία ο Παύλος γράφει πορνεία τέτοια ακούγεται μεταξύ σας που δεν ακούγεται ούτε στα έθνη. Η εκκλησία της Κορίνθου. Μια εκκλησία η οποία ζούσε σε ένα περιβάλλον χλιδής, πλούτου, απόλαυσης και ό,τι αμαρτίας μπορεί να βάλει το μυαλό σας. Την οποία βέβαια οι άνθρωποι αφού την είχαν ζήσει πολλές φορές την κουβαλάγανε και στην εκκλησία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι λέει σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό θα σας το διαβάσω στο κείμενο, γιατί χάνει πολύ από τη μετάφραση. Λέει λοιπόν στους Κορινθίους ο Παύλος, «Εγώ δε ήδιστα δαπανίσω και εκδαπανηθήσομαι υπέρ των ψυχών ημών». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? «Εγώ ιδέως» θα πει «ευχαρίστως». Από την ίδια ρίζα είναι και η λέξη «ειδονή». Δηλαδή, με το απολαμβάνω. Ήδιστα, όπως είναι εδώ, είναι στον υπερθετικό βαθμό. Είναι η πιο μεγάλη μου ευχαρίστηση. Να ξοδέψω ό,τι έχω για σας. Και όχι μόνο, αλλά να λιώσω, να σβήσω. Να εκδαπανηθώ εγώ ολόκληρος. Για σταθείτε, σε ποιος το λέει? Το λέει στον αγρό του τον Ιεραποστολικό. Το λέει σε ανθρώπους που δεν ήταν οι φίλοι του, που τους γνώρισε επειδή πήγε εκεί κάποτε. Δεν ήτανε τα ξαδέρφια του, δεν ήτανε η οικογένειά του. Και για να ξεφύγουμε από τη βίβλο και να προχωρήσουμε λίγο στην εκκλησιαστική ιστορία. Το 250 μετά Χριστόν, από ρωμαϊκές πηγές ξέρουμε ότι το 60% της Μικράς Ασίας ήτανε χριστιανοί. Είχε δε τόσο πολύ προκαλέσει τους Ρωμαίους, οι οποίοι λέγανε ότι οι χριστιανοί αναπτύσσονται σαν επιδημία. Και πολλοί την έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, επιδημία. Και πιστεύω ότι εμείς σαν χριστιανοί πρέπει να τη μελετήσουμε. Τι θα πει επιδημία? Πώς αναπτύσσονταν οι χριστιανοί σαν επιδημία? Και θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τα ιεραποστολικά ταξίδια του Παύλου δεν μας είναι κανένα άλλο ιεραποστολικό ταξίδι κανενός γνωστό εκείνη την εποχή. Δεν ξέρουμε ότι φεύγανε άνθρωποι από εδώ και πηγαίνανε εκεί και λέγανε και κάνανε και αυτόνανε, εκτός από τον Παύλο. Αυτά τα 250 χρόνια ανοίγεται ο χριστιανισμός σαν επιδημία. Πώς? Τον ζούσανε τον χριστιανισμό. Τον βιώνανε τον χριστιανισμό και μεταδιδότανε με το πνεύμα, με την πνοή. Θα ήθελα να φέρω σαν παράδειγμα αυτού που είπαμε προηγουμένως, δεσμών, αγάπης. αίσθηση του ανήκειν στην κοινότητα, στην Εκκλησία, που είναι η οικογένεια του Χριστού, το σώμα του επιγής Χριστού, θα ήθελα να φέρω δύο παραδείγματα, όχι ένα. Το ένα είναι το παράδειγμα μιας νεαρής γυναίκας από την Καρχιδόνα, της Περπετούης. Η Περπέτουα συνελήφθη, ήταν νιώπαντρη, είχε κάνει και ένα μωρό, ήταν 22-23 χρονών. Με το αδίκημα ότι ήταν χριστιανή και πήγαινε για θάνατο. Και πάνε στη φυλακή ο πεθερός της, η πεθερά της, ο άντρας της και το μωρό. Και της λένε, κορίτσι μου, εμείς αγαπάμε. Εμείς λιώνουμε για σένα. Και αν εσύ δεν μας αγαπάς εμάς, το σπλάγνο σου, πες ναι, ρίξε λίγο λιβάνι μπροστά στο άγαλμα του αυτοκράτορα. Σε έχουμε ανάγκη. Δεν το έκανε. Την εφάγανε τα λιοντάρια. Ήτανε τόσο εύκολο να βγει από εκεί μέσα. Αλλά θα ήθελα να φέρω μπροστά σας το παράδειγμα των Φιλίππων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το θέατρο των Φιλίππων που χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. για να γίνονται παραστάσεις τραγωδιών και θεάτρου, όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι, του αφαιρέσανε τα πρώτα καθίσματα, σηκώσανε θωράκια και τον κάνανε χώρο θηριωμαχιών. Ακόμα τώρα γίνονται ανασκαφές εκεί, και όχι μόνο ανασκαφές αλλά και αναστήλωση, και είναι πολύ καθαρός και ο χώρος που βάζανε τα λιοντάρια και όλα αυτά. Αυτός ο χώρος εκεί, ο μικρός του θεάτρου, ξέρετε ότι έχει γίνει μάρτυρας πολλοί από τους αδελφούς μας να φεύγουν για τον ουρανό καταβροχθισμένοι από τα λιοντάρια. Τόσο κοντά μας, εδώ είναι, δίπλα μας. Ένας από τους πιο φοβερούς διωγμούς που συνέβη ήταν ο διωγμός του Διοκλητιανού, ο οποίος κατεξοχήν συνέβη εδώ, στη Μακεδονία. Στο Ιλλυρικό, στην ευρύτερη περιοχή, αλλά εδώ πολύ περισσότερο. Τέλη του 3ου αιώνα, γύρω στο 290, αποφασίζει ο Διοκλητιανός να καθαρίσει μια για πάντα το πρόβλημα χριστιανή. Το 303 παρετείται και εδώ στην Θεσσαλονίκη ο Γαλέριος συνεχίζει την τακτική του. Τότε ήταν που μαρτύρησε ο Δημήτριος, ο Άγιος Δημήτριος. Τότε ήταν που πρέπει να έγιναν και πάρα πολλές σφαγές και διωγμοί και στους Φιλίππους. Το 312 ο Κωνσταντίνος, βλέποντας ότι δεν ξεριζώνεται αυτή η επιδημία της Ανατολής που λέγεται χριστιανισμός, αποφάσισε να αλλάξει πολιτική και υπογράφει με το Λικίνιο το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας. Στους Φιλίππους, το 214, το 314, δύο χρόνια μετά, οι πιστοί, αυτοί που τους φάζανε, που τους κάνανε, που φαίνεται ότι underground, από κάτω, υπήρχαν και υπήρχαν πολλοί, αγοράζουν στη μέση της πόλης, δίπλα στην αγορά και δίπλα στο Ηρώον, αγοράζουν ένα μικρό κτηματάκι και χτίζουν μία αίθουσα. Θεωρείται ότι είναι το αρχαιότερο κτίριο που χτίστηκε ευθύς εξ αρχής σαν χριστιανικός ευκτήριος οίκος. Το στρώνουν με μοσαϊκά, με ψηφιδωτά, ένα μικρό κτηριάκι. Και σε μία γωνία γράφουνε ότι αυτό το δωμάτιο, αυτή τη σάλα, την αφιερώνουμε στον Παύλο, που κήρυξε εδώ πρώτος το Ευαγγέλιο. Είχε περάσει ο Παύλος περίπου 250 χρόνια πριν από εκεί. Και τη λέξη Παύλος τη γράφουνε με χρυσές ψηφίδες. Από το 314 που συνέβη αυτό μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα, τρεις φορές επεκτάθηκε αυτό το κτίριο. Η τελική του μορφή ήταν οκτάγωνο. Είναι το οκτάγωνο των Φιλίππων που λένε. Αγοράσανε μέχρι και το Ηρώον της πόλης. Το ξυρίσανε από πάνω, αφήσανε τον τάφο από κάτω άθικτο, τον σφραγίσανε και έγινε εκεί πέρα ολόκληρη συνοικία των χριστιανών. Ποια ήταν η Ιεραποστολή που τα έκανε αυτά τα πράγματα? Η Ιεραποστολή και χριστιανισμός αργότερα εμφανίζεται με το παράδειγμα των τριών Καπαδόκων. Ξέρετε πότε φτιάχτηκε για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία ορφανοτροφείο και πτωχοκομείο? Τα ορφανά και τους πτωχούς τους είχαν για ζητιάνους. Ήτανε οι απόκληροι. Αυτό το έφτιαξε ένας χριστιανός, ο οποίος σε πολύ νεαρή ηλικία έχασε τους γονείς του και κληρονόμησε μια κολοσιαία περιουσία. Ήτανε ο Βασίλειος από την Κεσάρια, ο οποίος την περιουσία αυτή την έδωσε και έφτιαξε ένα ίδρυμα, την Βασιλιάδα, η οποία στέγαζε ορφανά, στέγαζε φτωχούς, είχε συσίτια κάθε μέρα. Και τότε ξέρουμε ότι αυτά γινόντουσαν όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά πολύ περισσότερο στους εθνικούς. Την ίδια εποχή εντυπωσιάζει η συμπεριφορά των χριστιανών στην Αλεξάνδρεια. Έπεσε πανούκλα στην Αλεξάνδρεια. Ο κόσμος έφευγε να γλιτώσει από την πανούκλα. Ποιοι έμειναν στην πόλη? Οι πανουκλιασμένοι και οι χριστιανοί που τους προσέχανε. Με τον κίνδυνο να κολλήσουν και αυτοί πανούκλα βέβαια και να πεθάνουν. Δεν ήτανε μόνο τα λιοντάρια. Ήτανε όλοι των χριστιανών εκείνης της εποχής που μαγνήτιζε. Βέβαια, αλλάξανε τα χρόνια, η εκκλησία έγινε κρατική και ανέλαβε η κρατική εκκλησία τον Ευαγγελισμό σε εισαγωγικά και την Ιεραποστολή. Και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται μετά τον 7ο αιώνα ο εκχριστιανισμός των Ρώσων και των Σλάβων. Και ξέρετε πώς έγινε? Με ένα συνοικέσιο. Η αδερφή του Ηρακλείου, η Θεοφανό, παντρεύτηκε τον Μπόριδα της Ρωσίας, ο οποίος για λόγους πολιτικούς, βαφτίστηκε χριστιανός με το όνομα Βασίλειος. Και οι Ρώσοι έγιναν χριστιανοί. Και έχουμε τον Κύριλο και τον Μεθόδιο και πολιτική και ιεραποστολή πηγαίνανε μαζί. Εικονομαχίες, τα προσπερνάμε όλα αυτά τα πράγματα. Φτάνουμε στον 18ο αιώνα. Σηκώνονται οι Ευρωπαίοι ιεραπόστολοι να ευαγγελίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και στα βάθη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ό του παραδόξου θαύματος, βρίσκουν κοινότητες χριστιανών, για εκείνους το του παραδόξου θαύματος, οι οποίες έχουν λατρεία ανικονική. Είναι πιστοί σαν και εμάς, χωρίς εικόνες, χωρίς παπάτες. Οι οποίοι εκεί, ποιος ξέρει από πόσους αιώνες, ποια προέλευση, εικονομαχία άραγε, Κύριλλος, Λούκαρης, ποιος ξέρει από πότε βρέθηκαν. Και άνθησε το έργο του Θεού στη Μικρά Ασία και στον Πόντο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζούσανε σαν κοινότητα μαζί. Ο ένας πραγματικά αγαπούσε τον άλλον και μοιραζότανε τη ζωή του. Λέει ο Παύλος για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, το κεφάλι τους λέει, βάλανε στον τουρβά για μένα. Αδελφοί, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε όλες αυτές τις βιογραφίες που κυκλοφορούν και κυκλοφορούσαν παλιότερα για να δείτε τι γινόταν στη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Αν πέσουν στα χέρια σας τα βιβλία του Αγαπίδη ή του Πουρσαέα ή η Πρωτοπόρη που έχει κυκλοφορήσει η Πρεσβυτερική Εκκλησία, διαβάστε τα, αξίζει τον κόπο να δείτε τι γινότανε. Στα βάθη της Μικράς Ασίας, στα βάθη της Ανατολίας υπήρχαν κοινότητες που είχαν τα δικά τους σχολεία. Αυτόνομες κοινότητες. Έφτασαν να έχουν δικό τους πανεπιστήμιο. Το Anatolian College που είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη προϋπήρξε στη Μερτζιφούντα σαν ευαγγελικό πανεπιστήμιο. Και θέλω να φτάσω πιο κοντά. Στον αιώνα μας. Στην Ελλάδα. Θα σας πω τρεις ιστορίες. Και μετά θα έρθω στα δικά μου. Τα πιο προσωπικά. Η μία ιστορία στις αρχές του αιώνα μας, στην Κέρκυρα. Ξέρετε ότι από τότε που η Κέρκυρα πέρασε στη Βενετία, δηλαδή μετά το 1204, μέχρι και όταν η γαλλινοτάτη δημοκρατία στο τέλος του 18ου αιώνα καταλήθηκε από τον Ναπολέοντα με τη συνθήκη του Καμποφόρμιο, τα Ιόνια νησιά ήτανε Βένετο κρατούμενα και ζούσανε με την κοινωνική διαστρωμάτωση της Βενετίας. Δηλαδή υπήρχαν οι αφεντάδες, οι κύριοι, αυτοί των οποίων τα ονόματα ήταν γραμμένα στη λίστα, on the list, το λιστόν στην Κέρκυρα για όσους ξέρουν, το Libro d'Oro, και του λαού, το πόπολο, που είχε το κεφάλι πάντα σκυμμένο κάτω, που ήταν δούλος, δούλα. Τότε λοιπόν, και αυτά είναι μέχρι σήμερα. Σήμερα, αν θα πάτε στην Κέρκυρα, θα δείτε παλιούς Κερκυραίους να βλέπουν κάποιον γέροντα, άλλοι γέροντες, και να βγάζουν το καπέλο και να του λένε «Πέρασε, αρχοντά μου». Και αυτός να περνάει αγέροντος, ας πούμε. Είναι ο δούλος και ο κύριος. Μου έκανε μεγάλη έκπληξη όταν με κάλεσε μια καθηγήτριά μου, Κερκυραία, η κυρία Θεοτόκη, και πήγα σπίτι της και εκεί είδα τις δούλες της. Όχι τις υπηρέτριες, τις δούλες της. Οι οποίες στο κεφάλι κάτω, κυρία, 90 χρονών η κυρία Θεοτόκη. Και οι δούλες 70 χρονών. Όλη τους τη ζωή ανήπαντρες υπηρετούσαν την κυρία. Λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί μια γυναίκα από το Πόπολο που τόλμησε να δώσει τη σιγούνα της στη γειτόνισσα που ήταν φτωχιά, συνελήφθη και εν πομπή τη διαπομπέψανε και την πήγανε στο παλιό φρούριο που ήταν οι φυλακές, γιατί ήταν πιστή. Αυτή ήταν η αδερφή του Κώστα Μεταλλινού, η Παγώνα, η μητέρα του Ζερβόπουλου. Συνέλαβαν την Παγώνα από την Κορακιάνα και εν πομπή την πήγανε και την εξευθυλίζοντάς την σαν αιρετικιά στο κάστρο. Και τότε μία αρχόντισσα, η οποία ήταν πιστή, η οποία είχε πιστέψει από τις κουβερνάντες της, δύο εγγλέζες κουβερνάντες, η Κοντέσα Δαμασκηνού, βρήκε την ευκαιρία να δείξει σε όλη την κοινωνία της Κέρκυρας, της τότε Κέρκυρας, την ενότητά της με αυτή τη διαπομπεμένη γυναίκα. Πήρε τις υπηρέτριές της, φόρεσε τα καλύτερα ρούχα που είχε, πήρε τα καλύτερα σερβίτσια της, διέσχισε όλη την Κέρκυρα και πήγε στο κάστρο. Και λέει στους φύλακες, ήρθα να προσφέρω τσάι στην εχριστό αδελφή μου. Προκάλεσε σεισμό η συμπεριφορά της. Η αρχόντισσα Δαμασκηνού πήγε στις φυλακές με όλες τις δούλες της για να προσφέρει τσάι στην δούλα εν Χριστώ αδελφή της. Σκεφτείτε το, αδελφοί. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Πάμε πιο κάτω. Μια άλλη ιστορία. Αυτή συνέβη σε ένα χωριό του νομού Ηλίας. Από ένα ορεινό χωριό του νομού Αχαΐας, ένας πιστός τσοπάνος, το χειμώνα κατέβαζε τα πρόβατά του στον κάμπο της Ηλίας. Και πήγαινε σε ένα χωριό που λέγεται Τραγανό. Ξέρετε ότι στα χωριά, ακόμα και σήμερα, υπάρχει ένα μαγαζί που είναι καφενείο, χασάπικο, μπακάλικο, όλα. Ό,τι θέλεις, αυτό το μαγαζί είναι. Και εκεί μαζεύονται τα βράδια οι άντρες, παίζουν κανένα χαρτάκι, λένε καμιά βλακία να περάσει η ώρα. Λοιπόν, εκεί στον καφενέ πήγαινε και ο Μπαρμπαλιάς, που μνημονεύτηκε και νωρίτερα. Νεαρός ο Μπαρμπαλιάς τότε, ήρθε η κουβέντα, τους είχε και ξαναμιλήσει, τους μίλησε για τον Χριστό. Αυτοί δεν δώσανε σημασία, τον κοροϊδέψανε και εκείνος φόρεσε την κάπα του και σηκώθηκε και του λέει «Θέλετε, δεν θέλετε, αυτή είναι η αλήθεια. Άμα θέλετε, την εδεχόσαστε. Άμα δεν θέλετε, ο Θεός μια μέρα θα σας κρίνει». Και πάει να βγει. Και τότε κάποιος τον πιάνει από την άκρη της κάπας του και τον τραβάει στην άκρη. Γυρίζει και τον κοιτάει, ήταν ένας γύφτος από το Μαχαλά. Από τις σκηνές. Αυτοί ζούσανε με τσαντήρια, ήτανε τσαντήρο γύφτη. «Δεν μου λες μπάρμπα», του λέει. «Αυτά που είπες αυτούς εδώ, έρχεσαι να τα πεις στο τσαντήρι?» «Έρχομαι». Και πήγε στο τσαντήρι. Και ο τζοπάνης αυτός από το κάλφα της Ηλίας κατασκήνωσε ανάμεσα στους γύφτους και έζησε 50 χρόνια. Και πίστεψαν οι γύφτοι. Και από τους γύφτους ιδρύθηκαν άλλες εκκλησίες στην Αυστραλία και τη Γερμανία. Και σήμερα, αν θα πάτε σε αυτό το χωριό, ο Μαχαλάς δεν υπάρχει πια, σκηνίτες δεν θα δείτε, αλλά θα σας φανούν οι ντόπιοι, οι χωρικοί, γύφτοι, μπροστά στην προκοπή των πρώην σκηνητών γύφτων. Και ένα τρίτο παράδειγμα. Η Ιεραποστολή του αιώνα μας.
1: Μίσε.
0: Και μάζεψε σπίτι του 15 νεαρούς. Και τους τάιζε. Και αυτοί σπουδάζανε. Και ζήσανε σπίτι του 3,5-4 χρόνια. Και ήταν αυτή η γενιά που μέχρι τώρα μας υπηρέτησε, αλλά δυστυχώς σε αυτό το θέμα δεν ακολούθησε το παράδειγμά του. Αυτό είναι η Ιεραποστολή, αδελφοί. Τους μοίραζε το αυγό. Αυτός ο άνθρωπος στην εποχή εκείνη δεν είχε δεύτερο ρούχο να φορέσει. Είχε ένα τριμμένο παλτό. Και του λέγανε, όταν θα γίνουμε κάτι θα σου πάρουμε ένα παλτό. Και το έλεγε και γέλαγε. Αυτός παιδιά δικά του δεν είχε. Σπούδασε τα ξένα παιδιά που έγιναν το μέλλον της Εκκλησίας. Πόσοι από μας σκεφτήκαμε να βοηθήσουμε έναν αδελφό μας, όχι πολλούς, έναν αδελφό μας, από τις χώρες τις γείτονες. Να πάρουμε ένα παιδί και να του πούμε εσύ, δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να ζήσεις στη χώρα σου. Έλα εδώ, θα είσαι ένα παιδί, δικό μου παιδί, και για 4 χρόνια εγώ θα πληρώνω να τελειώσεις το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και να πας στη χώρα σου και εκεί στη χώρα σου να μιλήσεις για τον Χριστό. Αυτό είναι μαθητεία. Αυτό είναι μαθητεία, αδελφοί. Και τώρα θα σας μιλήσω λίγο για τη δική μου ζωή. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για τη δική μου ζωή, αλλά πιστεύω ότι κάτι περιμένετε να ακούσετε, μια και είμαι ένας από αυτούς που λένε Ιεραπόστολος. Εγώ κατάγομαι από ένα χωριό δίπλα στην Αθήνα, που το λένε Κοροπή. Ξεκίνησα να γίνω παπάς. Στο δρόμο πήρα το Ευαγγέλιο και γνώρισα την αλήθεια. Στο χωριό μας υπήρχε μια οικογένεια η οποία σήκωνε όλη την τροπή της αλήθειας. Η οικογένεια Γκίκα, όλοι τους δείχνανε με το δάχτυλο. Δεν θα κάτσω σε αυτά τα πράγματα. Θα σας πω μόνο ότι το χωριό τους κρατούσε σε απομόνωση και τους θυμότανε μόνο μία φορά το χρόνο. Αυτοί είχαν ένα μικρό λιοτρίβι μέσα στην αυλή τους και ήταν το μόνο λιοτρίβι που δεν όφευε το λάδι και που δεν το έκλεβε. Και μόνο τότε βγάζανε την τροπή στην άκρη οι χωριανοί και πηγαίνανε ο ένας πίσω από τον άλλο και η ουρά ήταν χιλιόμετρα για να βγάλουν το λάδι τους στους Γκικαίους. Τον υπόλοιπο χρόνο, προσοχή, μην μπεις σε αυτό το σπίτι. Έχουν καρφώσει τις εικόνες κάτω από το πάτωμα. Όποιος μπαίνει εκεί μέσα ιεροσιλεί. Η ντροπή και η φρίκη. Το σπίτι των Κικαίων. Εγώ κατάλαβα πολύ σύντομα ότι αυτοί έχουν την αλήθεια. Και μια μέρα, όταν ήμουν 18 χρονών, αποφάσισα να ταχθώ στο πλευρό της αλήθειας. Και ενώ μέχρι τότε έψαλα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και όλοι και οι γονείς μου, και οι γονείς μου, το τονίζω αυτό το πράγμα, περιμέναν ότι πολύ σύντομα θα γίνω παπάς, εγώ άρχισα να μπαινοβγαίνω σε αυτό το σπιτικό, της ντροπής. Και με καλεί ο πατέρας μου και μου λέει το εξής. Η σχέση μου με τον πατέρα μου ήταν πάρα πολύ καλή μέχρι τότε. Και ο πατέρας μου με καμάρωνε. Και έλεγε θα τον στείλω στο εξωτερικό, θα τον κάνω, θα τον αυτόσω να σπουδάσει. Εγώ γι' αυτό τα παιδιά λιώνω στη δουλειά και πράγματι έτσι ήταν. Λοιπόν, με καλεί ο πατέρας μου και μου λέει: αγόρι μου, άκουσα να σου πω. Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις. Ένα πράγμα θέλω από σένα. Όχι με τους Γκικαίους. Δεν θέλω να έχεις καμία επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό με κάρφωσε. Και του λέω, πατέρα, εάν αυτούς τους ανθρώπους εσύ τους κατηγορείς για ανθρώπους κακούς, για ψεύτες, για απατεώνες, σου υπόσχομαι ότι δεν θα γυρίσω το κεφάλι μου να τους ξαναδώ. Πρόσεξε όμως, πατέρα, όμως, του λέω. Εάν το πρόβλημα είναι ο Χριστός, πρέπει να σου πω ότι στη φάτσα του Θανάση του Γκίκα εγώ βλέπω τον Χριστό που περπατάει στα σοκάκια του χωριού μας. Και όταν μου ζητάς να μην έχω επαφή μαζί τους, είναι σαν να μου ζητάς να μην έχω επαφή με τον Χριστό. Εσύ του λέω τι θα έκανες. Θα αρνιώσουν στη ζωή σου τον Χριστό. Ο πατέρας μου δάγκωσε τα δόντια του, έσκυψε το κεφάλι, δεν είπε κουβέντα και μετά από λίγο σήκωσε τα μάτια πάνω, με κοίταξε και μου λέει, το παιδί μου το μεγάλο σήμερα πέθανε. Ήξερα πού ανήκα. Είχα καταλάβει ότι αυτό που με έδαινε, η αγάπη που με έδαινε με το Θανάση τον Τζίκα και την οικογένειά του, ήταν μια αγάπη που πέρναγε από τον τάφο και πήγαινε από την άλλη μεριά. Μια αγάπη που δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο η αγάπη μέσα στην οικογένειά μου. Μια αγαπημένη οικογένεια. Σε ελάχιστο διάστημα ο πατέρας μου έβαλε στη φωτιά τα βιβλία και πήρε ένα μαχαίρι και βγήκε να ψάξει να με βρει για να καθαρίσει την τροπή που του είχα δημιουργήσει. Λίγο αργότερα το μαχαίρι έγινε ντουφέκι. Και εγώ έφυγα από το χωριό. Έφυγα από το χωριό, ήταν 2 του Μάρτη του 1980, με τα ρούχα που φόραγα, έτσι έφυγα. Μείναν οι σπουδές στη μέση, μείναν, δεν λογάριαζα τίποτα. Εκείνο το πρώτο βράδυ ήταν ένα πολύ τραγικό βράδυ, γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει καν τι είχε συμβεί. Όμως, λίγο καιρό πριν, είχα ακούσει την ιστορία κάποιου μεγάλου σε ηλικία τότε αδελφού, ο οποίος σήμερα ήταν ευκατάστατος, τότε δηλαδή το 80, και ο οποίος όταν ήταν νεαρός, ήταν και αυτός επαρχιώτης και τον είχαν διώξει από το σπίτι του, τον είχαν κυνηγήσει. Και σκέφτηκα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο μόνος που μπορεί να με καταλάβει και να με βοηθήσει. Γιατί ξέρετε, είχα πρόβλημα, δεν είχα λεφτά, δεν είχα να φάω. Άμεσο πρόβλημα, με τα ρούχα που φόραγα έφυγα. Και πάω και τον βρίσκω αυτόν τον άνθρωπο στο γραφείο του και του λέω την ιστορία έτσι και έτσι και έτσι και του λέω επιπλέον να σας πω και το εξής, ότι με κυνηγάει και η αστυνομία, γιατί ο πατέρας μου πήγε στην αστυνομία και τότε η ενηλικίωση ήταν στα 21, όχι στα 18. Σήκωσε το κεφάλι πάνω και μου λέει, παιδί μου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πάντα θα έχεις ένα πιάτο φαΐ εδώ, αλλά λυπάμαι πολύ, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πιστεύω ότι θα ήταν αρκετό να κλονιστεί η πίστη μου στην κοινότητα, στην οικογένεια που λέγεται Εκκλησία του Χριστού. Για μένα ήταν κάτι σαν να μου ήρθε το τσεκούρι στο μέτωπο. Εκεί είχα τις ελπίδες μου, δεν είχα πουθενά άλλου. Εκείνο το βράδυ πήγα στην Αλκιβιάδου, επαρχιώτης, κανένας δεν με ήξερε, κανένα δεν ήξερα. Ήτανε τρίτη βράδυ, άκουσα το κήρυγμα και βγήκα από την εκκλησία, θα ήταν 9:15, 9:30 το βράδυ, Μάρτης μήνας, και σκεφτόμουν σε ποια πλατεία της Αθήνας και σε ποιο παγκάκι να περάσω τη νύχτα μου. Όταν βγήκα στην Αχαρνών, αισθάνθηκα κάποιον να με σκουντάει στον ώμο και γύρισα και είδα έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, το οποίο το όνομα το πρωί ανέφερε ο κύριος Ανανίας. Δεν ήξερα βέβαια ποιος ήταν τότε, ούτε πιστεύω ότι αυτός με ήξερε εμένα. Ήταν ο κύριος Μάνος Παπαδαντονάκης. Πολύ ηλικιωμένος, με τον μπαστούνι του. Με το που άγγιξε τον ώμο μου και γύρισα και τον είδα, δεν με ρώτησε πώς σε λένε, τίποτα. Μου λέει, παιδί μου, πού θα κοιμηθείς απόψε? Σήκωσα την πλάτη μου, δεν ξέρω. Με πήρε από το χέρι και με πήγε σπίτι του. Και λέει στη γυναίκα του, ετοίμασε το κρεβάτι της Ρούλης. Εγώ ούτε Ρούλη ήξερα ούτε τίποτα. Να κοιμηθεί το παιδί και βάλ του να φάει. Και πήγαινε να φέρεις δίπλα από τον Θοδωρή εσώρουχα να αλλάξει, να κάνει μπάνιο. Εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Εγώ είχα ζητήσει βοήθεια το πρωί της ίδιας μέρας και μου είχαν κλείσει την πόρτα. Και κάτσαμε στο τραπέζι και άρχισα να τρώω και άρχισε να μου διηγείται μια ιστορία που είχε συμβεί 70 χρόνια πριν, όταν αυτός ήταν 14 χρονών στην Κρήτη. Και ήταν η δικιά μου ιστορία. Το ίδιο πράγμα. Και συνέβησαν πολλά. Βρέθηκε ένας άνθρωπος άλλος που εγώ δεν περίμενα ότι θα βρεθεί, από μια άλλη εκκλησία, ενός άλλου δόγματος, όχι δόγματος, ομολογίας, ο οποίος ήρθε και με βρήκε. Ήτανε μακρινός συγγενής του πατέρα μου, είχε μάθει από το χωριό τι είχε συμβεί. Πεντηκοστιανός ήτανε. Μου λέει, δεν μου λες, πού θα πας, πού θα μείνεις? Λέω, δεν ξέρω. Μερικές μέρες μετά, θα έρθεις στο σπίτι μου, μου λέει. Εγώ έχω 3 παιδιά, εσύ θα είσαι ο τέταρτος. Του λέω, με συγχωρείς, θείε Μιχάλη, γιατί έτσι τον έλεγα. Το ξέρεις ότι με κυνηγάει η αστυνομία? Έψαχνα για δουλειά, δεν έβρισκα. Ζητάγαν όλοι να έχω τελειώσει το στρατό. Μου λέει, άκουσε να δεις. Κάποτε τους χριστιανούς τους τρώγανε τα λιοντάρια. Το να περάσω ένα βράδυ στο αστυνομικό τμήμα, για μένα είναι τιμή μου
1: και καμάρι μου. Και έμεινα σπίτι τους 3 μήνες.

Είμαι αρβανίτικης καταγωγής και από τη γιαγιά μιλούσα αρβανίτικα. Και ενώ είχαμε πάει σε αυτή τη χώρα σαν τουρίστες, εγώ καταλάβαινα τι γινόταν γύρω μου. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ο φίλος εκείνος μου ζήτησε τη βοήθειά του να πάμε στην Αλβανία. Από τα παρακάλια του δέχτηκα και πήγαμε και έγιναν πολλά και καταπληκτικά πράγματα. Πήραμε το δρόμο από την Κακαβιά να φτάσουμε στα Τίρανα και ένα από τα πρώτα γεγονότα που εμένα με σοκάρισε ήταν τα εκατοντάδες παιδάκια που πέφτανε μπροστά στο αυτοκίνητο, ξυπόλυτα, πεινασμένα, 1991, και μας κάναν έτσι. Πέρασα την κανονική μου άδεια στις διαπραγματεύσεις της Ιεραποστολής της AMG για το ορφανοτροφείο. Και όταν τέλειωσαν οι διαπραγματεύσεις και κατοχυρώθηκε στην Ιεραποστολή το ορφανοτροφείο της πόλεως της Αυλώνος της Αλβανίας, είπα εγώ, ουφ, τελείωσα, θα γυρίσω στη δουλειά μου. Και πήγα στη δουλειά μου και άρχισα πάλι το λογιστηλίκι μου και μου έρχεται ένα γράμμα από την Ιεραποστολή που λέει, ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες σας και όλα αυτά τα πράγματα και σας κάνουμε μία πρόταση. Θέλετε να δουλέψετε εθελοντής με μας, γιατί μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή για το ορφανοτροφείο ένας πιστός άνθρωπος που να μιλάει αγγλικά, που να μιλάει αλβανικά, που να είναι και οικονομολόγος για να κάνει, να πάρει τη διαχείριση του Ιδρύματος. Και νομίζουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που συμπληρώνει όλα αυτά τα πράγματα είστε εσείς. Τι να σας πω. Ταμπλάς μου ήρθε. Ταμπλάς μου ήρθε. Περνούσε οι μέρες, περνούσαν οι μέρες, εγώ έπρεπε να απαντήσω και δεν μπορούσα τα βράδια να κοιμηθώ. Τι να έκανα. Εγώ μια ζωή είχα αγωνιστεί για να φτάσω κάπου, να γίνω ένας αρχιλογιστής και να βγάζω επιτέλους έναν καλό μισθό. Και τώρα να πάω εθελοντής. Ερχόταν ο Θεός και μου έλεγε, τα θυμάσαι αυτά τα χεράκια? Αυτά τα παιδάκια στο ορφανοτροφείο, αν δεν πας εσύ, θα πεθάνουνε. Εγώ θα βρω άλλο τρόπο να κάνω τη δουλειά μου, αλλά εσύ χάνεις μια πολύτιμη ευκαιρία να περπατήσεις μαζί μου χέρι-χέρι. Και ένα βράδυ, εκεί που προσευχόμουνα, σκέφτηκα ότι λίγο ζούμε. Πολύ λίγο ζούμε. Και ότι αυτό που έχει αξία στη ζωή μας είναι το θέλημα του Θεού. Λέω, Κύριε, θα πάω στην Αλβανία. Πάω την άλλη μέρα, του λέω του αφεντικού μου, υποβάλλω παρέτηση. Γιατί, μου λέει, υποβάλλεις παρέτηση? Του λέω, θα πάω στην Αλβανία. Έλα ρε, μου λέει, είσαι με τα καλά σου. Πλάκα μου κάνεις. Θα πάω στην Αλβανία. Μήπως θέλεις να σου κάνω αύξηση? Πες το μου στα ίσια. Όχι, του λέω. Εγώ θα πάω στην Αλβανία. Έλα ρε, μου λέει, μίλας ανοησίες. Τέλος του μηνός θα φύγω, του λέω. Μέσιασε ο μήνας, αυτός δεν είχε βρει άνθρωπο να με αντικαταστήσει. Του λέω, ο μήνας μέσιασε και θα μείνεις χωρίς άνθρωπο. Γιατί εγώ σε ειδοποίησα και εγώ θα φύγω. Τότε ο άνθρωπος κατάλαβε ότι εγώ ήμουν σοβαρός. Μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, τα έχω χαμένα. Όποτε θέλεις δουλειά, εγώ θα είμαι πάντα στη διάθεσή σου και. Και σηκώθηκα και πήγα στην Αλβανία. Και έζησα εκεί 5 χρόνια. Δεν ήξερα ότι αυτό λέγεται Ιεραποστολή. Ούτε πήγα να δουλέψω σαν Ιεραπόστολος. Εκεί πήγα να δουλέψω σε ένα ορφανοτροφείο που είχε ορφανά παιδιά. Το τι έγινε γύρω μου ήταν κάτι που συνέβη χωρίς εγώ να το καταλάβω. Ήμουν από τους πρώτους ξένους που πήγανε σε αυτή την πόλη. Το ίδρυμα άρχισε να έχει βοήθεια απ' έξω. Άρχισε να έχει γάλα. Βρίσκομαι τώρα στον πειρασμό να σας πω και άλλες ιστορίες, αλλά δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Βρήκαμε έναν άνθρωπο μεταφραστή, γιατί μας χρειαζόταν ένας μεταφραστής. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν από την ελληνική μειονότητα, τον Μπαρμπαπέτρος, θα τον δείτε στα slides αύριο. Καθηγητής πανεπιστημίου, είχε σπουδάσει στη Μόσχα και είχε κάνει μεταπτυχιακή στο Βουκουρέστι, στη Βουδαπέστη, πάνω σε πυρηνική φυσική και χημεία.

0: φυσιογνωμία, γνώση της 7 γλωσσών. Μια μέρα με είχε σαν παιδί του, έτσι, τον πρώτο καιρό που ήμουν Έλληνας, έτσι το ευχαριστιότανε. Ρε αγόρι μου, λέει, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Πόσα πιάνεις για να είσαι εδώ? Πόσα πιάνω, ρε Μπάρμπα Πέτρο, του λέω. Εγώ εθελοντής είμαι εδώ πέρα. Εθελοντής, μου λέει. Τι εθελοντής, μου λέει. Δεν μπορεί, μου λέει. Οι Αλβανοί φεύγουν από εδώ μέσα και εσύ ήρθες εδώ. Πρέπει να καλοπληρώνεσαι για να έρθεις εδώ πέρα. Μπάρμπα Πέτρο, του λέω, εμένα εδώ με έφερε η αγάπη του Χριστού. Εγώ ένιωσα στη ζωή μου την αγάπη του Χριστού και αυτή την αγάπη ήρθα να μοιραστώ με αυτά τα παιδάκια. Παιδί μου, την ψώνησες, μου λέει. Είσαι λοξός. Δεν το ξέρεις, μου λέει, ότι είσαι λοξός? Μπορεί, του λέω, να είμαι λοξός. Αλλά αυτός είναι ο λόγος που ήρθα. Περάσανε κάνα 2-3 μήνες. Καθόμαστε μια μέρα στο μπαλκόνι. Γυρίζει, με κοιτάει, κουνάει το κεφάλι του. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, μου λέει. Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτεσαι. Αλλά έχεις κάτι που με κάνει να σ' αγαπάω όσο δεν αγαπάω το γιο μου. Έλα, μωρέ Μπάρμπα, του λέω. Ο Χριστός είναι. Εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους που βλέπεις απ' έξω. Αν σου μιλήσω για τον εαυτό μου χωρίς Χριστό, τότε θα καταλάβεις. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Και περνάνε και 3-4 μήνες ακόμα και μια μέρα μου σκάει ο Μπαρμπαπέτρος την εξής ιστορία που μ' άφησε σε ξύλο. Αγόρι μου, λέει, το Ευαγγέλιο που εσύ κηρύττεις, εγώ το έχω ξανακούσει. Πού το έχεις ξανακούσει, του λέω? Στη Μόσχα? Όχι, μου λέει. Μήπως στη Βουδαπέστη? Στην Κόριτσα? Ο θείος της γυναίκας μου, μου λέει, ήτανε ο πάστορας της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κοριτσάς. Ο άνθρωπος αυτός το 1967 συνελήφθη με το έγκλημα, καθηγητής γαλλικών φυσιογνωμίας στην Κόριτσα, με το έγκλημα το θρησκευτικό, που έφτανε μέχρι και το θάνατο. Το δικαστήριο το παρακολούθησαν ελάχιστοι, γιατί έγινε και κλεισμένον των θυρών. Εγώ, μου λέει, επειδή ήμουν μέλος στο κόμμα, ήμουν ένας από τους ανθρώπους που ήταν μέσα στη δίκη. Του είπανε, εσύ είσαι ένας μορφωμένος άνθρωπος. Είσαι ένας άνθρωπος με όνομα στην κοινωνία της Κοριτσάς. Παράτησε αυτές τις χαζομάρες της θρησκείας και θα εξακολουθήσεις να απολαμβάνεις τη ζωή σου όπως και πρώτα. Γιατί αλλιώς, πρόσεξε, και γυρίζει αυτός και λέει, ό,τι είμαι, το οφείλω στον Ιησού Χριστό, για τον οποίο είμαι έτοιμος να στερηθώ ό,τι έχω. Ο άνθρωπος αυτός για αυτή του την απάντηση καταδικάστηκε σε ισόβια και πέθανε στη φυλακή, ή μάλλον καλύτερα χάθηκε στη φυλακή. Η οικογένειά του εξορίστηκε, ο αδερφός του, ο οποίος ήταν μέλος της εκκλησίας και πιστός, συνελήφθηκε αυτός, ο οποίος κάτω από τον φόβο και τον τρόμο του τι συνέβη στον αδερφό του, υπέγραψε ότι δεν θα ξανασχοληθεί με τα θρησκευτικά. Βέβαια, η υπογραφή του δεν τον αλάφρωσε για πολύ, γιατί του στερήθηκε, ακούστε ποιο δικαίωμα του στερήθηκε σαν τιμωρία, το δικαίωμα εργασίας. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να μην έχει δικαίωμα εργασίας. Πώς θα ζήσει? Ο άνθρωπος αυτός έμεινε και πέρασε όλα του τα χρόνια ανύπαντρος, μόνος, από τις ελεημοσύνες κάποιων που τον λιπόντουσαν, σε ένα δωματιάκι, σε ένα καλυβάκι έξω από την πόλη, και ήταν ο μόνος άνθρωπος που έζησε από αυτή την τραγωδία. Και όταν αργότερα ξαναδόθηκαν το 90 και μετά 93 οι περιουσίες, του δόθηκε το σπίτι εκείνο που γινόντουσαν οι συνάξεις, και από αυτό το σπίτι ξαναξεκίνησε το Ευαγγέλιο στην Κοριτσά. Αυτό είναι, αδελφοί Ιερά Αποστολή. Μαζεύτηκε γύρω μου ένας όρος κόσμος. Ερχόντουσαν να πάρουν γάλα. Ήθελα να βοηθήσω, δεν ήξερα πώς. Αποφάσισα ότι θα κρατήσω στο Ίδρυμα εφόδια μόνο για ένα μήνα. Ό,τι έχω περισσότερο από ένα μήνα θα διανύμεται δωρεάν σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Δεν μ' άφησε ο Θεός κανένα μήνα χωρίς εφόδια. Ήτανε ρίσκο γιατί δεν ήξερα πότε θα έρθουνε. Ήτανε μια χώρα που δεν είχε τηλέφωνα τότε. Όλη η πόλη της Αυλώνος, μια πόλη 100.000 κατοίκων, είχε πόσα λέτε, 3 τηλέφωνα. Και για να πας να τηλεφωνήσεις έπρεπε να σηκωθείς 4 η ώρα το πρωί για να τηλεφωνήσεις, αν τηλεφωνήσεις το βράδυ. Όταν αργότερα στην Αυλώνα συνέβησαν σημεία και τέρατα, πριν φτάσω στα σημεία και τέρατα και αυτή την ιστορία, θα σας πω το εξής. Γύρω μου σχηματίστηκε ένας κύκλος νεαρών οι οποίοι ερχόντουσαν τα βράδια στο σπίτι μου και οι οποίοι βρίσκανε πάντοτε ένα τέντζερο με φαγητό. Σήμερα τα παιδιά αυτά είναι η εκκλησία σε αυτόν τον χώρο. Αγωνίζονται τρομερά να επιβιώσουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη φτώχεια. Θα δείτε slides αύριο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την κατάντια, την οικονομική. Όμως, το Ευαγγέλιο του Χριστού σηκώνεται ψηλά και ακτινοβολεί. Θα σας πω δύο μικρά περιστατικά ακόμα για την εποχή της μεγάλης ανακατοσούρας στην Αυλώνα το 97. Με τις πυραμίδες, με αυτά τα ξέρετε. Για 3 μήνες η πόλη της Αυλώνας ήταν περικυκλωμένη από το στρατό και δεν έμπαινε, δεν έβγαινε τίποτα. Μέσα στην πόλη τρώγανε γάτες και σκυλιά. Η πόλη ήταν παραδομένη στο έλεος των συμμοριών. Πέφτανε οι όλμοι από τις συμμορίες, η μία συμμορία χτυπούσε την άλλη συμμορία με όλμους. Οι σφαίρες βροχή. Πάνω από 1.000 νεκροί μέσα σε αυτούς τους 3 μήνες, σε αυτή την πόλη. Η ζωή σε αυτή την πόλη διαρκούσε μόνο 2 ώρες το πρωί. Μετά όλοι χάνονταν, κρύβονταν. Ήταν η ώρα από τις 9 μέχρι τις 11 που βγαίνανε να πάνε στο παζάρι, μήπως βρούνε τίποτα. Ό,τι είχαν στις αυλές τους, κάποιοι οι οποίοι θέλανε να τα πουλήσουν τα βγάζανε τότε και κάποιοι άλλοι που θέλανε να αγοράσουν για να μαγειρέψουν πηγαίνανε να βρούνε. Ο πατέρας που συνήθως έβγαινε για να κάνει αυτή τη δουλειά φιλούσε όλα τα μέλη της οικογένειας γιατί δεν ήξερε αν θα γυρίσει πάλι. Συνήθως εκείνη την ώρα κατεβαίνανε και οι συμμορίες, πετάγανε 2 χειρομβοβίδες μες στο παζάρι, σκοτώνανε μερικούς, φεύγανε οι υπόλοιποι και μαζεύανε όλη την πραμάτια να φάνε τα παλικάρια. Τότε βγαίνανε τα παιδιά της εκκλησίας σε αυτό το δίωρο με φυλάδια και κοιτούσανε τους ανθρώπους στα μάτια. Και τους λέγανε, θα πεθάνεις και θα πεθάνω μετά από λίγο. Ξέρεις πού θα πας. Πάρε ένα φυλάδιο να μάθεις. Εμένα μου συνέβη το εξής περιστατικό. Πριν αρχίσει, πριν ανοίξουν τις αποθήκες πυρομαχικών, όταν υπήρχε η μεγάλη αναστάτωση, ήμουνα με τον γραμματέα του Δημαρχείου στην κεντρική πλατεία και σταματάει ένα αυτοκίνητο και κάποιος με ένα 4x4 πολυτελές άρχισε να φωνάζει το όνομά μου. Εγώ γύρισα, δεν το γνώριζα. Μου λέει, αυτός εσένα φωνάζει. Κατεβαίνει αυτός, έρχεται, το παρκάρει στη μέση του δρόμου, στον κεντρικό δρόμο μπροστά, έρχεται εκεί, Κώστα, φιλιά, πράγματα. Εγώ τον κοίταζα και μου είχαν πέσει τα χέρια κάτω. Λέω, πού τον ξέρω, πού τον ξέρω. Μπείτε μέσα, λέει, να σας πω για έναν καφέ. Τον είδα και τον γραμματέα. Μπαίνουμε μέσα με τον γραμματέα, με τον Στέφανο. Μας πάει στο καλύτερο ρεστοράν, φέρνει εκεί αστακούς, πράγματα, θάματα, ο καφές αυτός. Εγώ είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό και ο Στέφανος και εγώ όλο το διάστημα αυτό προσπαθούσα να δω πού τον ξέρω, πού τον ξέρω. Και αρχίζει τώρα να διηγείται την ιστορία. Μια πολύ κοινότυπη ιστορία του ορφανοτροφείου. Ετούτος ο άνθρωπος του λέει του γραμματέα, ξέρεις τι μου έχει κάνει εμένα. Μου έχει σώσει το παιδί μου. Α, μαν, λέω, πώς το έχω σώσει το παιδί του. Την εποχή που γέννησε η γυναίκα μου δεν είχε γάλα η Αυλώνα και η γυναίκα μου δεν είχε γάλα να το θυλάσει και με το γάλα που μας έδινε το ορφανοτροφείο εμείς γλιτώσαμε το παιδί και το παιδί έχει μεγαλώσει και φιλιά και υποχρέωση. Αυτός ήταν ένας από τους εκατοντάδες όμως, εγώ δεν τον θυμόμουν. Μου λύθηκε το μυστήριο, μας γύρισε πίσω στην Αυλώνα και εκεί την ώρα που, στην πλατεία και εκεί στην ώρα που χωριζόμαστε γυρίζει και μου λέει και πρόσεξε μου λέει αν σε πειράξει κανείς, θα έρθει στο Σούλιο, έτσι τον λέγανε, Σούλιο, Σουλεϊμάν. Θα έρθει στο Σούλιο και ο Σούλιος θα σου στείλει το κεφάλι του στο ταγάρι. Έλα μωρέ σούλιο, του λέω. Έλα μωρέ σούλιο, του λέω, σταμάτα. Σταμάτα μωρέ σούλιο. Ναι, μου λέει, άκου που σου λέω. Μας χαιρέτησε και έφυγε. Και γυρίζει ο γραμματέας. Βρε, μου λέει, ξέρεις ποιος ήταν αυτός? Ποιος ήτανε, του λέω? Ο αρχιμαφιόζος της Αυλώνας, λέει, που έχει όλο όλο το δρομολόγιο των παράνομων, πώς το λένε, μεταναστών προς την Ιταλία. Τι είπες, του λέω? Ναι, μου λέει, αυτός ήτανε. Αδελφοί, μπορώ να σας κρατήσω μέρες εδώ και να σας λέω τι ο Θεός έκανε και πώς δούλεψε σε αυτή τη χώρα. Αλλά ένα πράγμα θέλω να σας μείνει. Ότι η Ιεραποστολή κάνουμε όταν μοιράζουμε όχι τα ψίχουλά μας και ότι μας μένει στους φτωχούς που πεινάνε, αλλά όταν μοιράζουμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας. Εμένα με αυτούς τους ανθρώπους με έχουν δέσει πολλά πράγματα. Νιώθω ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Και ο Θεός στο τέλος μου χάρισε και σύζυγο από αυτή τη χώρα. Αδελφοί, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή και με ακούσατε. Αμήν.
1: Να ρωτήσω κάτι θέλω. Αδελφό, ποια η γνώμη σου, αδελφέ μου, όσον αφορά το φαινόμενο αυτό στις μέρες μας? Το ότι στην Εκκλησία οι αδελφοί δεν έχουμε αυτό που είπες, το να είμαστε μια ψυχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δώσουμε και αυτή την ψυχή μας στον κόσμο. Γιατί δεν γίνεται αυτό σήμερα? Έκανες μια ιστορική αναδρομή, αλλά βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό σήμερα. Πού οφείλεται αυτό, αν έχεις κάποια γνώμη πάνω σε αυτό και αν υπάρχει κάποια λύση γι' αυτό?
0: Έχω πολλές προτάσεις, αλλά δεν είναι του παρόντος. Όμως θα ήθελα να πω το εξής. Ο Θεός μας καλεί να είμαστε σαν τον Πέτρο. Να τολμήσουμε να βγάλουμε το πόδι μας έξω από τη βάρκα με την πεποίθηση ότι το νερό δεν θα βουλιάξει και ότι θα βαστίξει το βάρος μας επάνω και ότι θα περπατήσουμε πάνω στη θάλασσα. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Να τολμήσουμε να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον. Προτείνω λοιπόν να δημιουργηθούν κοινά ταμεία. Να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον και να πούμε, εγώ 5%, 1% του μισθού μου το μηνιαίου το ενώνω, αδελφέ μου, με το 1% του δικού σου μισθού, για να δούμε τι θα μας οδηγήσει ο Θεός να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση του να υπηρετήσουμε αδέλφια μας αναξιοπαθούντα καταρχάς μέσα στον ίδιο μας το χώρο. Αδέλφια, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες, ειδικά στην ελληνική επαρχία και παλιότερα ακόμα περισσότερες, που οι άνθρωποι τα φέρουν δύσκολα. Σπουδάζουν παιδιά. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έχουν σπιταρώνες και τις ανοίγουν μια φορά το χρόνο. Ενώ θα μπορούσαν να διαθέσουν ένα δωμάτιο για το παιδί του αδελφού από την επαρχία που σπουδάζει. Γιατί να πάει να πληρώνει ένα? Να υπάρχει ένα κοινό ταμείο μεταξύ μας για αδελφούς από τις γειτονικές μας χώρες που δεν έχουν καμία κάλυψη ιατροφαρμακευτική που να τους καλύπτει έξοδα νοσηλείας. Εγώ αυτή τη στιγμή από το δικό μου το περιβάλλον στην Αλβανία έχω 3-4 περιπτώσεις πολύ σοβαρές και δεν σας κρύβω ότι έχω βαρύνει τόσο πολύ τον Άγιο Λουκά πηγαίνοντας του ανθρώπους που ντρέπομαι να πάω να παρακαλέσω άλλη μια φορά. Αλλά το κάνω και το ξανακάνω και ρίχνω τη μούρη μου κάτω. Είναι στο χέρι μας να εμπιστευτούμε ο ένας τον διπλανό του, τον άλλον. Εγώ το Φιλίμωνα, και να του πω, ρε Φιλίμωνα, βγάζεις τόσα, βγάζω κι εγώ άλλα τόσα. Τα βάζουμε μαζί, ένα μικρό ποσοστό. Να δούμε τι θα μας δείξει ο Θεός. Έτσι να ξεκινήσουμε. Ο ένας με τον άλλον. Και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να δούμε ποιος έχει ανάγκη πρώτα από γύρω μας. Σκεφτείτε, στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχε ενδεής. Θα μου πείτε, είναι σχήματα που δεν διαρκούν πολύ. Δεν πειράζει. Και της πρώτης εκκλησίας το σχήμα, το ότι δεν υπήρχαν ενδεείς, λίγο κράτησε. Δεν κράτησε πολύ, αλλά έγινε μαρτυρία και μνημείο για να το διαβάζουμε εμείς σήμερα. Ένας να βοηθηθεί, μεγάλο πράγμα είναι. Αυτούνου θα του γίνει μάθημα και θα βοηθήσει άλλους δύο. Είναι ευκαιρία για μας σήμερα, τους χριστιανούς της Ελλάδας, που είναι η Αμερική των Βαλκανίων, να πάρουμε νεαρούς και νεαρές από τη Γιουγκοσλαβία, από τη Βουλγαρία, από την Αλβανία και να τους πούμε πιστά μας, αδέρφια, ελάτε στην Ελλάδα να σπουδάσετε, να γίνετε γιατροί, να γίνετε δάσκαλοι, να γίνετε ό,τι θέλετε και να γυρίσετε στη χώρα σας, να υπηρετήσετε το Χριστό. Και αυτό που θα κάνουμε δεν το κάνουμε για τους ανθρώπους που μπορεί και να μας απογοητεύσουν, θα το κάνουμε σαν επένδυση στο Χριστό που δεν θα μας απογοητεύσει. Και τότε να δείτε Ιεραποστολή, αυτό είναι η Ιεραποστολή. Έχω δει Ιεραποστόλους που έχουν έρθει στην Αλβανία και έχουν βάλει ταμπέλες, ήρθαν εκεί, φέρανε και τα κοντέινερ μέχρι και τη λεκάνη της τουαλέτας μαζί τους από την Αμερική, πιάσανε τα καλύτερα σπίτια της Αλβανίας, τα χτίσανε, τα ξαναμοντάρανε στο δικό τους το σύστημα, βάλανε και μια τεράστια ταμπέλα που να φαίνεται από όλη την πόλη, στήσανε και έναν άμφωνα, ελάτε να σας μιλήσουμε για τον Χριστό. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό φυσάει ο αέρας στο έργο και το παίρνει και χάνεται.
2: Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Τασούλης, ότι σήμερα δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Βλέπουμε με τη χάρη του Θεού ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες και πολλά άτομα και πολλοί πιστοί σήμερα που βιώνουν μια τέτοια ζωή.
0: Δοξασμένο το όνομα του Θεού.
2: Ναι. Και θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε το πρωί ο αδερφός ο Δημοσθένης. Όταν ο Λόγος του Θεού απευθύνει κάτι, απευθύνεται προσωπικά σε μένα. Δεν απευθύνεται στο σήμα που είναι δίπλα μου. Κάθε μήνυμα που ακούμε από το Λόγο του Θεού θα πρέπει να το δεχόμαστε προσωπικά. Όταν ακούμε για κάποια ανάγκη, ας μην σκεφτόμαστε, α, κατάλληλος είναι
0: ο
2: άλλος. Εγώ είμαι ο κατάλληλος. Γιατί εγώ πήρα το μήνυμα και εγώ πρέπει να υπακούσω στο μήνυμα. Έτσι μόνο θα πάει μπροστά το έργο του Θεού και θα πάει καλά η Ιεραποστολή. Όταν μιληθούμε ο καθένας προσωπικά από το Πνεύμα το Άγιο και θα το πάρουμε την κλίση προσωπικά ο καθένας.
3: Υπάρχει κάποιος ακόμα στο... Μάθε μας να ζούμε όπως ο Απόστολος Παύλος. Κάνε μια τέτοια δυνατή μαρτυρία την Εκκλησία σου, ώστε αυτή η μαρτυρία να ευαγγελίσει και να κάνει Ιεραποστολή. Εργάσου στον καθένα μας ξεχωριστά και δυνατά με το Πνεύμα σου το Άγιο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πιάσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας ευλογημένε, με την καρδιά μας πλημμυρισμένη από ευγνωμοσύνη σε Σένα τον Άγιο και ζωντανό και αληθινό Θεό, ερχόμεθα την ώρα τούτη, υψώνομαι τις καρδιές μας σε λατρεία, δοξολογία και ένωσε Σένα τον Θεόν. Σε ευχαριστούμεν για τα αιώνια σχέδιά Σου, τα εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης Σου, έστειλες από τους ουρανούς, τον εθυσίασες στο Σταυρό στο Γολγοθά για μας. Σε ευχαριστούμε για το αιώνιο λύτρο, το οποίο εδόθηκε για την σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το αγαθό με το οποίο μας εσφράγισες, για την ημέρα της απολύτρωσης, για να ξεχωρίσουμε ότι είμαι δική Σου, αγορασμένη, πληρωμένη με το πολύτιμο αίμα, σφραγισμένη από Σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά τα σχέδιά Σου είναι ένδοξα, ανεξερεύνητα, ανεξιχνίαστα για όλους εμάς. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας την ώρα τούτη, δώσε να φανεί η δόξα Σου και η παρουσία Σου, φρούρισέ μας, οικοδόμησέ μας και προπαντός μίλησε σε κάποια ψυχή για την ανάγκη της σωτηρίας τη μεγάλη. Σε παρακαλούμε πολύ, να είναι περισσότερα από όσα ζητούμε, εννοούμε και δοξάστητη. Ευλόγησε κάτι παρόμοια στην αναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, οπουδήποτε υπάρχει τμήμα της Εκκλησίας Σου της παγκόσμιας. Παρακαλούμε πολύ επίσης να επισκεφθείς το έθνος μας άρχοντες και αρχομένους, να ελέγξεις, να ταπεινώσεις, να οδηγήσεις τη χάρη Σου, και ακόμα σε παρακαλούμε πολύ να μας φρουρήσεις και να μας δώσεις χρόνια ειρήνης, ώστε να δούμε καρπό επιστροφή σε Σένα, να επισκεφτείς και το λαό στον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Ω Κύριε, να ταχύνεις την ελευσίν Σου, γιατί χωρίς σε Σένα δεν μπορεί να γίνει τίποτε στον κόσμο τούτο αγαθό. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου, την αιωνία και ένα Αγίο Πνεύματι. Αμήν. Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα άλλο. Διαβάζω τον Π. Δέλτα Ψαλμό.

των δυνάμεων εισάκουσον της προσευχής μου, ακροάστητη Θεέ του Ιακώβ. Το διάψαλμα που λέει σε αναμέσων του ψαλμού που βάνει τη λέξη διάψαλμα, θα πει ότι έπαυαν τα λόγια η υμνοδία, γιατί εψάλλοντο αυτά και έπαιζαν τα όργανα, έπαιζαν τα όργανα και μετά ξανάρχιζε η χοροδία. Αυτό θα πει το διάψαλμα. Η δε Θεέ ιασπίσιμον και επίβλεψον εις το πρόσωπον του και χρησμένου σου, του Χριστού σου. Διότι καλύτερα είναι μία ημέρα εντε σαυλέ σου υπέρ χιλιάδας. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εντε σκηνές της πονηρίας. Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός. Χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπετούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Τούτος ο ψαλμός, αδελφοί, που τον έχουμε ξανά πάρει και ξανά πάρει, αλλά όλο το λόγο του Θεού τον επαναλαμβάνουμε κάθε φορά για να τονίσουμε κάποια ιδιαίτερα σημεία, είναι ο ψαλμός του προσκυνητή, του ανθρώπου ο οποίος ξεκινάει από πουδήποτε της γης, από πουδήποτε της γης, για να πάει στην Ιερουσαλήμ, εκεί που ήταν και έστε και ο ναός του Θεού, του ζώντος και αληθινού Θεού, για να λατρέψει τον Θεό. Την καρδιά του την καίει ένα πάθος, ένα άγιο πάθος, να ευρεθεί στις αυλές του Κυρίου. Είναι διψασμένος μέσα του για το Θεό. Είναι μέσα του γεμάτος από αγάπη για το Θεό και ζήλο για το Θεό του. Και δεν ησυχάζει και δεν μπορεί να βρει ησυχία έως ότου φτάσει εκεί και ευρεθεί στην παρουσία του Θεού. Όπως λέγει εδώ, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρκα μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Αχ, να το είχαμε κι εμείς αυτό. Ναι, και εγώ όταν έτσι η καρδιά μας και να λιποθυμεί η ψυχή μας, πότε θα βρεθούμε στην Εκκλησία του Χριστού, εκεί που κηρύσσεται ο Λόγος του, εκεί που είναι η παρουσία του Θεού, να ζήσουμε κι εμείς κάτω από την παρουσία του Θεού. Αχ, ο σημερινός χριστιανισμός, τι να πει κανείς για την αδιαφορία, τον ύπνο, ότι οι άνθρωποι έχουν γυρίσει τα νότα της πλάτης στο Θεό. Δεν καίγεται η καρδιά τους, δεν μιλάνε με τον τρόπο αυτόν, δεν φλέγεται, δεν λιποθυμεί η ψυχή τους για να ευρεθούν στα σαυλάς του Κυρίου. Εδώ λοιπόν μας δίνει τον άνθρωπο τον προσκυνητή που καίγεται η καρδιά του να ευρεθεί στα σαυλάς του Κυρίου. Γι' αυτόν οι αυλές του Κυρίου είναι σαν τη φωλιά για το σπουργητάκι, στο τριγώνι, η φωλιά του που τόσο την προσέχει και τόσο την αγαπά, γιατί έχει τους νεουσούς του εκεί πέρα. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλεύ μου και Θεέ μου, τα δικά σου θυσιαστήρια παραπάνω και από αυτό, τα θυσιαστήριά σου φωνάζει με καημό, με νοσταλγία, με επιθυμία μέσα του. Τα θυσιαστήριά σου, πότε θα βρεθώ εκεί. Μακάρι αυτοί που κατοικούν στον οίκο σου. Και μας λέει ότι ο άνθρωπος αυτός που έχει τη χαρά του στο Θεό, τη λατρεία του στο Θεό, τον ζήλο του και θέλει να βρεθεί στην παρουσία του Θεού, ο άνθρωπος αυτός είναι άνθρωπος δυνάμεος. Μακάρι οι άνθρωποι των οποίων η δύναμη είναι εν σύ. Η δύναμη είναι εν σύ. Οι άνθρωποι, ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι στο Θεό, στην καρδιά των οποίων είναι εωδή του Θεού, οι δρόμοι του Θεού, οι βουλές του Θεού, η αγάπη του για το Θεό, οι οποίοι διαβαίνουν δια της κοιλάδος του κλαθμόνος και την καθιστούν πηγήν υδάτων. Οι άνθρωποι αυτοί είναι δυνατοί και αν βρεθούν μέσα σε θλίψεις, μέσα σε γεγονότα, μέσα σε τούτη τη ζωή η οποία είναι κοιλάδα κλαθμόνος πραγματικά, την μεταβάλλουν, έχουν την δύναμη να την επηρεάσουν, γίνονται αυτοί οι ίδιοι πηγή ώστε να ποτίζουν τριγύρω και γίνονται παρηγορητές μέσα στον κόσμο. Μπορούν να παρηγορούν τους άλλους, έχουν την δύναμη να παρηγορούν τους άλλους και όχι να είναι άθλια όντα κι αυτά που σέρνουν τα βήματά τους απάνω στο πρόσωπο αυτής της γης. Τούτη περιγραφή την οποία μας δίνει ο ψαλμοδός εδώ πέρα για τον άνθρωπο της δυνάμεως,
μας αναγκάζει.

αλλάζει να αναθεωρήσουμε τις σκέψεις μας για το τι είναι δύναμης μέσα στον κόσμο τούτον. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο δυνατός? Ποιος είναι ο άνθρωπος που κατέχει δύναμη? Συνήθως, και είναι πραγματικά μια μεγάλη ανάγκη, καθώς ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στον κόσμο τούτον και περιστοιχίζεται από τόσες αντίξωες συνθήκες και περιστάσεις και βάσανα και θλίψεις και αποτυχίες και τόσα γεγονότα, όλοι μας ψάχνουμε για δύναμη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ψάχνουμε να βρούμε την πηγή της δύναμης που θα μας δώσει την ικανότητα και να διαβούμε και να αντισταθούμε και να σταθούμε στις δυσκολίες των περιστάσεων που μας κυκλώνουν. Πού θα τη βρούμε τη δύναμη? Φυσικά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει πλέον τον αγώνα αυτόν. Κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αφέθηκαν να τους παρασύρει το ποτάμι και τους τραβάνε τα γεγονότα όπου τύχει και όπου λάχει και είναι έρμεα της τύχης. Και τέτοιους ανθρώπους θα συναντήσεις πολλούς τριγύρω, οι οποίοι γυρνούν, κυκλοφορούν χωρίς να ξέρουν γιατί. Δεν υπάρχει σκοπός στη ζωή τους. Είναι έρμεα στα κύματα και στα γεγονότα τα καθημερινά. Ό,τι έρθει κάθε μέρα και όπου τους τραβήξει και όπου τους πάει. Είναι άλλοι όμως, οι οποίοι είτε το ομολογούν είτε δεν το ομολογούν, ψάχνουν να βρούνε αυτή τη δύναμη απάνω στην οποία θα πιαστούν, από την οποία θα κρατηθούν για να μπορέσουν να διαβούν μέσα στον κόσμο τούτον, να αντισταθούν στις περιστάσεις και να σταθούν όρθιοι χωρίς να κατρακυλήσουν. Και οι άνθρωποι αυτοί ψάχνουν πολλές φορές μυστικά μέσα στο βάθος του εαυτού των, ψάχνοντας πραγματικά για να βρουν την πηγή της δύναμης. Εάν είναι νέοι άνθρωποι, τους βλέπεις, θα γυμναστούν, να έχουν εμείς, να έχουν αθλητικό σώμα, στα σπορ, πιστεύουν ότι αν έχουν υγεία, και είναι ωραίο πράγμα η υγεία, και αν έχουν δύναμη θα τα βγάλουν πέρα. Αλλά πώς όμως να τα βγάλεις πέρα με τις θλίψεις, με την απογοήτευση, με την κατάθλιψη, όπως είπαμε προηγουμένως στο βιβλίο εδώ? Πώς θα τα βγάλεις πέρα με αυτά τα πράγματα τα οποία μπαίνουν από χαραμάδες τις οποίες ούτε υποψιάζεσαι και ούτε μπορείς να φανταστείς? Η πάλι μας, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος. Δεν πολεμάμε με ανθρώπους ώστε να γυμνάσεις τον εαυτό σου για να βάλεις κάποιον κάτω. Ο πόλεμός μας είναι με αόρατες δυνάμεις απόκρυφες οι οποίες υπάρχουν στον κόσμο τούτον. Τούτος ο κόσμος είναι ένας μυστηριώδης κόσμος. Δεν τον ξέρουμε σε όλη την έκταση. Τον αγνοούμε. Δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν απόκρυφες ανώτερες δυνάμεις από τον άνθρωπο που μπορούν να τον επηρεάσουν. Ένα μικρόβιο ακόμα, πώς θα τον αντισταθείς? Ένα αθλητικό σώμα μπορεί να λυγίσει κάτω από ένα οποιοδήποτε μικρόβιο που θα τον βρει. Κατά συνέπεια, δεν είναι εκεί η πηγή της δύναμης. Είναι άλλοι οι οποίοι σκέπτονται τα χρήματα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το χρήμα για μια στιγμή σε ζαλίζει, σε θαμπώνει. Λένε μερικοί, αν βγάλω χρήματα και έχω χρήματα, θα μπορώ να τα βγάλω πέρα. Αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το χρήμα δεν είναι ούτε καλός σύμβουλος, ούτε σταθερός βοηθός. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Το χρήμα σε εξαπατά, σε ξεγελά. Ο πλούτος δεν διαμένει, λέει στις παροιμίες, ούτε η δόξα διαμένει από γενεάς εις γενεάν. Ο άνθρωπος λοιπόν που θα στηριχτεί σε αυτά τα αμφίβολα και εύθραστα στηρίγματα δεν έχει παρά να υπολογίσει στο σίγουρο σοριασμά του. Είναι άλλοι που στρέφονται στην πολιτική, αρχίζουν να έχουν σχέσεις με πρόσωπα υψηλά ιστάμενα, με πρόσωπα τα οποία έχουν κάποια εξουσία και κάποια δύναμη μέσα στη ζωή. Και οι άνθρωποι αυτοί πάλι μπαίνουν σε κύκλους φαύλους, εκεί που καλλιεργείται και υπηρετείται το ψέμα. Και οι άνθρωποι αυτοί διαφθείρονται επίσης και καταλαβαίνουν αργά ή γρήγορα ότι ούτε η πολιτική οδηγεί ασφαλώς τον άνθρωπο. Δεν έχεις παρά να πάρεις μια ιστορία να κοιτάξεις και να δεις τι γίνεται μέσα στους κόσμους αυτούς. Δεν έχεις παρά να ανοίξεις τα μάτια σου σε αυτό το καθημερινό ξετύλιγμα της ζωής για να δεις πραγματικά τι γίνεται μες στον κόσμο. Και εκείνοι που είναι σωματικά δυνατοί και υγιείς, και εκείνοι που έχουν χρήματα και έχουν πλούτο, και εκείνοι που ασχολούνται με την πολιτική, και εκείνοι που έχουν μέσα και έχουν ανθρώπους και έχουν γνωριμιές
δεν κατορθώνουν τίποτε. Οι άνθρωποι όλοι αυτοί τους βλέπεις αργά ή γρήγορα να γίνονται τόσο αδύνατοι και να πέφτουν. Πόσα δράματα κάθε μέρα. Άλλος για τα χρήματα έκανε απάτες, άλλος με την πολιτική έκανε τούτο και τ' άλλο, ο άλλος από εδώ και ο άλλος από εκεί και οι άνθρωποι αυτοί πέφτουν. Πού είναι λοιπόν το μυστικό της δύναμης? Ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας πει εδώ πέρα, μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έχει τη δύναμή του στο Θεό, διότι μέσα στην καρδιά του κατοικούν οι δρόμοι του Θεού, οι επιθυμίες του Θεού, η βουλή του Θεού, το θέλημα του Θεού, και θέλει να περπατάει στο δρόμο του Θεού και βρίσκεται σε μια συνεχή επικοινωνία με το Θεό του, ο άνθρωπος αυτός είναι δυνατός. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι ο Θεός επιβλέπει σε αυτόν. Όπως λέει εδώ μέσα, στον ψαλμό αυτόν που διαβάσαμε, επίβλεψαν Θεέ εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Και μας λέει ακόμα ότι ο Θεός είναι ήλιος και ασπής. Ήλιος θα πει φως και ζωή για τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί του. Ασπίδα θα πει ότι είναι ο Θεός προστασία, ισχυρά για τον άνθρωπο εκείνον που ελπίζει στο Θεό. Και ο άνθρωπος αυτός δεν θα ήθελε τη θέση του αυτή να την ανταλλάξει ούτε μία στις χίλιες. Εάν θα του δίνες να έχει χίλιες ημέρες μέσα στον κόσμο, στις σκηνές των απίστων, θα προτιμούσε μία μέρα στον οίκον του Θεού του παρά χίλιες στις σκηνές της πονηρίας. Ο άνθρωπος αυτός θα προτιμούσε να είναι θυρωρός στον οίκον του Θεού του παρά να έχει τις απολαύσεις του κόσμου. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο δυνατός. Και αν μέσα σε τούτη τη ζωή που βρισκόμαστε και μέσα σε τούτο τον κόσμο τον θλιβερό τον οποίο αντιμετωπίζουμε, νιώθουμε την ανάγκη μέσα μας να έχουμε μια δύναμη, ή αν θέλουμε να δούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι δυνατοί και γίνονται παρηγορητές τριγύρω και έχουν τη δύναμη και να παρηγορούν και έχουν τη δύναμη και να ξεχύνουν το νερό της ζωής τριγύρω τους και να επηρεάζουν το περιβάλλον, είναι ανάγκη όλοι εμείς οι οποίοι πιστεύουμε στον Χριστό και όλοι εκείνοι που δεν πίστεψαν ειλικρινά να μετανοήσουν και να επιστρέψουν και να πιάσουμε ρίζες από πάνω. Ρίζες από πάνω από το θρόνο του Θεού. Να έχουμε τον Θεό μέσα στη ζωή μας. Διότι αν έχουμε τον Θεό μέσα στη ζωή μας, είμαι θα πλέον άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι απλώς να είσαι χριστιανός. Δεν είναι απλώς να είσαι ευαγγελικός χριστιανός ή οποιοδήποτε δόγματος. Το θέμα είναι πρακτικό και συγκεκριμένο. Πόσο έχεις επικοινωνία με τον Θεό? Πόσο οι ρίζες της ζωής σου απλώνουν στα ποτάμια της ζωής? Πόσο ο Χριστός κατοικεί στην καρδιά σου? Τότε είσαι ένας άνθρωπος δυνάμεος, ένας άνθρωπος τον οποίο ο Θεός τον θέλει μέσα στον κόσμο, ένας άνθρωπος που μπορεί και να μεταβάλει το περιβάλλον του και να επηρεάσει και να δώσει, να σκορπίσει αισιοδοξία, χαρά, παρηγοριά και ειρήνη τριγύρω. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, να διακόψουμε για λίγο μη έχοντες χοροδία, τον ύμνο 58 και να συνεχίσουμε. Σήμερις μου είσαι σώτερα. Α, 284.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμεν γιατί εσύ είσαι η πηγή της δύναμης μέσα στον κόσμο. Και εμείς οι άνθρωποι, τα φτωχά πλάσματα, τα δύνατα, τα τόσο δύνατα, έχουμε ανάγκη από σένα. Έχουμε ανάγκη από τη δική σου παρουσία στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη από τη δική σου συμβουλή και έμπνευση. Από τη δική σου προστασία. Σύ ήλιος της ζωής μας και ασπίδα. Πόσο σε χρειαζόμεθα μέσα στη ζωή για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε, να διαβούμε, να σταθούμε, να φτάσουμε στην παρουσία σου. Ευλογησέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Και μεγάλη με τον Υιόν της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Αμήν. Τέτοιο πρόσωπο δυνάμεως μέσα στη ζωή φανερώθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε τα βήματά Του. Κοιτάξτε τη ζωή Του. Ήτανε μια ζωή προσώπου απόλυτα δυνατού. Και το μυστικό ήταν ότι η καρδιά Του από μέσα φιλοξενούσε το θέλημα του Θεού. Το πρόσωπο του Θεού ήταν η χαρά Του, η απόλαυσή Του, η τρυφή Του. Ο νόμος του Θεού ήταν στο μέσο της καρδιάς Του. Ήταν εκείνο που τον κυβερνούσε. Ήταν εκείνο που τον κατήχε. Δεν υπήρχε μεγαλύτερος θησαυρός για τον Υιόν του Θεού από ακριβώς το θέλημα του Θεού του Πατέρα. Το να κάνει το θέλημα του Θεού ήταν το μεγαλύτερο μέσα στη ζωή Του. Και πέμενε σε αυτό. Και ήταν έτοιμος να θυσιάσει μπροστά σε αυτό οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό ήταν δυνατός και ισχυρός. Όπως λέει εδώ στον Ισαΐα. Είχε την δύναμη από το Θεό. Είχε την δύναμη να αντιμετωπίσει όλους εκείνους οι οποίοι τον βασάνιζαν χωρίς μέσα του να αποκάμει. Μπορούσε να λέγει, έδωσα τον νότον μου σε εκείνους που μαστιγώνουν. Το αναφέρει αυτό το στιονί κεφάλαιο του Ισαΐα. Έδωσα τον νότον μου στους μαστιγούντας. Έδωσα ακόμα την σιαγόνα μου στους μαδίζοντας. Δεν οπισθοχωρούσε. Είχε την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Στα παθήματά του μέσα ήταν δυνατός. Έκανε το πρόσωπό του σαν πέτρα για να μπορεί να αντέξει μέσα σε όλες τις δυσκολίες και όλες τις συνθήκες που τον βρήκαν. Παράλληλα ο Θεός του δώσε λόγων πεπαιδευμένων στα χείλη του για να μπορεί να μιλήσει εν καιρό στους βεβαρημένους, στους σκοπιασμένους, σε αυτούς που ήσαν κυρτωμένοι, να τους μιλήσει και να τους ανορθώσει. Αυτή τη δύναμη να υποφέρει και να δρά, να προσφέρει γύρω του παρηγοριά και παράλληλα να υποφέρει τα παθήματα, αυτή την δύναμη την έπαιρνε από το Θεό, την αντλούσε από τον Πατέρα. Ήταν η πηγή της δύναμης από την οποία αντλούσε, διότι η καρδιά του ήταν στηριγμένη στο Θεό. Ούτε η προσφορά του πλούτου του κόσμου, τον οποίον ο εχθρός έκανε μπροστά του επάνω στο όρος που τον πήρε και τον ανέβασε, όλα τα έθνη της γης που του παρουσίασε σε μια στιγμή μπόρεσαν να τον συγκινήσουν. Ούτε οι επιθυμίες του πλήθους, επιθυμίες του πλήθους που φώναζαν Οσανά, ούτε αυτά μπόρεσαν να τον συγκινήσουν. Ούτε η αποδοκιμασία κατόπιν του πλήθους, όταν φώναζαν Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν, δεν μπορούσαν να τον κλονίσουν. Και ο Σταυρός δεν τον λύγησε, δεν τον κλόνισε. Προχώρησε με αγέροχο ύφος και με υψωμένο το πρόσωπο στο υπέρτατο εκείνο μαρτύριο. Ο Κύριος είναι το πρόσωπο το οποίο μας δίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού και το οποίο φανερώθηκε μέσα στην ιστορία να έχει αυτή την καταπληκτική δύναμη μέσα του. Και η δύναμη ήταν το γεγονός ότι ο Θεός κατοικούσε στην καρδιά του. Και αυτό το οποίο γίνηκε στον Κύριον Ιησούν Χριστό πρέπει κατά κάποια αναλογία να γίνει και σε όλους εκείνους οι οποίοι έρχονται στο Χριστό και πιστεύουν στο Χριστό και δέχονται το Χριστό στην καρδιά τους. Βρήκες στο Χριστό αυτό που ζητούσες ώστε ο Χριστός να σε κάνει δυνατόν.
Ο Απόστολος Παύλος μας εμφανίζει ένα είδος χριστιανισμού τελείως διάφορο από εκείνο που ξέρουμε και από εκείνο που έχουμε και διαθέτουμε εμείς. Μιλάει επί παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος για τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού. Το σκέφτηκες καμιά φορά? Το συλλογίστηκες καμιά φορά? Ότι ο Χριστός είναι ανεξιχνίαστος πλούτος και βάλθηκες να εξερευνήσεις αυτόν τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Θεού, με άλλα λόγια γίνει και το θέμα της ζωής σου και η απασχόλησή σου. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον Χριστό ότι είναι η πηγή, όλη η θησαυρή της γνώσης, απόκριφη και κρυμμένη μέσα στον Χριστό. Γίνει και ο Χριστός το αντικείμενο της γνώσεώς σου και η απασχόλησή σου η καθημερινή να μάθεις και να γνωρίσεις περισσότερα και περισσότερα για το πρόσωπο του Χριστού. Εδώ ακριβώς βλέπουμε την ποιοτική διαφορά του χριστιανισμού του Παύλου και του δικού μας. Εμείς γεννήκαμε χριστιανοί, πιστέψαμε κάποτε στον Χριστό, κάναμε μία ομολογία και γεννήκαμε και ευαγγελικοί χριστιανοί. Από εκεί και πέρα, μια συνήθεια, πάμε και ερχόμαστε στις δουλειές μας. Δεν πήρες ποτέ τη γραφή με λαχτάρα. Δεν έτρεξες στον δρόμο να μη σου φύγει η ώρα για να βρεθείς στην εκκλησία και να βρεθείς στην παρουσία του Θεού. Δεν γίνει και για σένα ο Χριστός το αντικείμενο της μελέτης, της έρευνας, της αναζήτησης, ώστε να είσαι γεμάτος από τον Χριστό και να ψάχνεις τον Χριστό να βρεις το θησαυρό σου. Ανάλογα με το πώς είναι η γνώση αυτού του θησαυρού, πόσο γνωρίζουμε το θησαυρό μας, είναι και η δύναμή μας. Ανάλογα με το τι ξέρουμε, ανάλογα με το πόσο αγαπούμε αυτόν τον θησαυρό μας, εκεί εξαρτάται και η δύναμή μας. Είμαι θα δύνατη, γιατί δεν έχουμε το θησαυρό. Τι εγνώρισες για τον Χριστό? Ο Απόστολος Παύλος λέει, για μας ο Χριστός γίνηκε σοφία από Θεού, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωσης. Αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς σταθήκαν σε αυτό το εδάφιο να το αναλύσουν μέσα στη σκέψη τους και στην καρδιά τους. Τι θα πει σοφία από Θεού? Σοφία από Θεού θα πει ότι δεν ήξερες τίποτε περί Θεού, ούτε περί του εαυτού σου, ούτε περί του κόσμου. Η αμαρτία σε είχε θολώσει και σε είχε σκοτεινιάσει. Δεν είχες κανένα φως. Και ο Θεός σου έστειλε όλο το φως της γνώσεως δια του Ιησού Χριστού. Τώρα γνωρίζεις ποιος είναι ο Θεός, ο προσωπικός, ο εξωκόσμιος, ο παντοδύναμος, ο αιώνιος και ζωντανός Θεός. Γνωρίζεις τι είναι ο κόσμος, αλλά να εμβαθύνεις αυτό, να μελετήσεις μέσα στο Λόγο του Θεού, να δεις αυτή τη σοφία την οποία σου χαρίζει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Τι θα πει ότι ο Χριστός γίνει και για μας δικαιοσύνη? Θα πει ότι δεν είχες καμία δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού ποτέ. Θα πει ότι ήσουν απαραβάτης. Θα πει ότι έσερνες επάνω σου τα κουρέλια της προσωπικής σου ζωής. Θα πει ότι δεν είναι το δυνατό να εμφανιστείς ενώπιον του Θεού όπως ήσουν. Με όλες τις πράξεις σου, με όλες τις καλοσύνες σου, με όλα τα έργα σου, με όλες τις θυσίες που έκανες στη ζωή σου. Δεν μπορούσες να εμφανιστείς. Και όταν ήλθε στο Χριστό, ο Θεός πήρε από την καρδαρόβα του την πρώτη στολή και στη φόρεσε. Σου έβαλε το ένδυμα το αυτοκρατορικό της δικαιοσύνης. Για να μπορείς να εμφανιστείς εκείνους τους κύκλους του ουρανού, στο σαλόνι του Θεού, χωρίς να ντροπιαστείς από τα προσωπικά σου κουρέλια. Διότι είσαι ντυμένος στη δικαιοσύνη του Χριστού. Οσοδήποτε ασεβής κι αν υπήρξες, οσοδήποτε αμαρτωλός κι αν υπήρξες, οσοδήποτε αντίθετο στο Θεό και ενάντιος στο Θεό κι αν υπήρξες, τώρα προβάλλεις σαν ο δίκαιος, ντυμένος με το αυτοκρατορικό ένδυμα της δικαιοσύνης. Αυτό λοιπόν θα πει ο Χριστός γίνει και η δικαιοσύνη μόνο. Και αυτό το πράγμα να το μελετήσεις, να το εμβαθύνεις, να το χορτάσεις, να το απολαύσεις. Ακόμα μας λέει ότι ο Χριστός γίνει και ο αγιασμός μας ο προσωπικός. Αγιώτης, αγιώτης θα πει η ομορφιά του ουρανού. Εκείνη την ημέρα θα είμαστε όμορφοι, όχι γιατί είμαστε νέοι, γιατί πια συντονόμαστε, γιατί έχουμε κανονικά χαρακτηριστικά. Θα είναι μια άλλη ωραιότηση εκεί πάνω. Μια άλλη ομορφιά εκεί πάνω. Αυτή την οποία έχει ο Θεός. Και οι άγγελοι του, οι άγιοι άγγελοι, είναι η ομορφιά της αγιώτικος. Και η αγιώτης θα πει να έχεις επάνω σου τις ιδιότητες του Θεού,
την αγάπη του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού, την καλοσύνη του Θεού, τη μακροθυμία του Θεού, την καθαρότητα του Θεού, το σύνολο των ιδιωτήτων του Θεού είναι το ένδυμα, το ύφασμα, το οποίο θα βάλεις απάνω από το ένδυμα της δικαιοσύνης, η αγιότης σου, με την οποία θα εμφανιστείς σαν πρίγκιπας επάνω στο παλάτι του Θεού. Το σκέφτηκες, το αγάπησες, το ερεύνησες, προσπάθησες να ντυθείς με την αγιότητα του Θεού, να βάλεις επάνω σου τα στολίδια των ιδιωτήτων του Θεού, να ντυθείς το ένδυμα που ενδύεται ο Θεός, και ακόμα απολύτρωσης, να περιμένεις με χαρά τη μεγάλη εκείνη μέρα, την πανηγυρική ημέρα, όταν εσύ και άλλοι σαν και εσένα που έχετε πιστέψει στον Χριστό, θα μεταβληθείτε, θα μεταμορφωθείτε, θα μπείτε μέσα στη δόξα, θα ντυθείτε εκείνη την δόξα, την ατελεύτητη και ανεξιχνίαστη, την οποία έχει ο Χριστός, τότε που θα είμαι θα όμοιοι με Αυτόν. Η απολύτρωσης, τότε που θα πάρεις την οριστική σφραγίδα ότι είσαι Υιός Θεού, διότι θα είσαι Υιός Αναστάσεως. Αυτό το πλούτο, εάν δεν τον ερευνάς, αυτό το πλούτο τον οποίο σου προσφέρουν οι γραφές, εάν δεν τον ψάχνεις κάθε μέρα, δεν μπορείς να είσαι ένας άνθρωπος δυνατός. Εάν κάθε μέρα δεν ποθείς αυτά τα οποία σου χάρισε ο Θεός και δεν αντλείς από τον Ιησού Χριστό, δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος δυνατός. Γύρισε τις τελευταίες σελίδες της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, να δεις τον άνθρωπο της δύναμης εκεί. Διάβασε επί παραδείγματος στο 11ο κεφάλαιο τα παθήματά του και πες μου αν υπήρξε άνθρωπος ο οποίος επέρασε τόσα πολλά όσα πέρασε ο Παύλος. Όπως λέγει εδώ πέρα. Σε κόπους περισσότερο, σε πληγές καθ' υπερβολήν, σε φυλακές περισσότερο, σε θανάτους πολλάκις. Υπό Ιουδαίων πεντάκις έλαβον πληγάς τεσσεράκοντα παραμίαν, τρεις εραβδίστην, άπαξε λιθοβολήθην, τρεις εναβάγισα, ένα ημερονύκτιο στο βυθό έκαμα, εις οδηπορίας πολλάκις, εις κινδύνους ποταμών, εις κινδύνους ληστών, εις κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν την πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσσι, κινδύνους εν ψευδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκις, εν πίνη και δίψη, εν ιστίες πολλάκις, εν ψύχη και γυμνότητη. Τι είναι αυτά? Εδώ είναι ένας κατάλογος ατελεύτητος. Τι τίτλοι είναι αυτοί? Αν μπορούσες να τα βάλεις και να τα ρυθμίσεις, να τα δεις και να τα κοιτάξεις, να τα σκεφτείς, αναρωτιέμαι αν υπήρξε άνθρωπος ο οποίος πέρασε με τόσο δυνατές εμπειρίες σαν τον Παύλο. Πού βρήκε την δύναμη ο άνθρωπος αυτός να βαστάξει όλα αυτά? Πού ήταν η δύναμη? Δεν είχε χρήματα, δεν είχε γνωστούς, δεν ασχολήθηκε με την πολιτική, δεν είχε μυϊκές δυνάμεις. Δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Η δύναμή του ήταν ο Χριστός. Και ήταν ο άνθρωπος της δύναμης. Μακάρι, μακάρι ως εκείνος, του οποίου η δύναμη είναι σε σένα, ο Θεέ. Και διαβάζεις στην επόμενη σελίδα μια άλλη εμπειρία. Γνωρίζω άνθρωπο προετών 14, ο οποίος υπάγει μέχρι τρίτου ουρανού. Άλλου είδους δύναμη εδώ. Η δύναμη της δόξης. Ώστε και στα παθήματα και στη δόξα, στις χαρές και στις λύπες, στην ευτυχία και στην δυστυχία, στην τιμή και στην ατιμία. Ήταν ο άνθρωπος ο δυνατός και η πηγή του, η μυστική από την οποία αντλούσε και μπορούσε όλα αυτά να τα αντιμετωπίσει. Ήταν ο Χριστός που ζούσε μέσα στη ζωή του και μέσα στην καρδιά του. Πόσο αυτά τα πράγματα θα πρέπει να μας σταματήσουν και να μας κάνουν να σκεφτούμε, όχι απλώς να αναθεωρήσουμε τις σκέψεις μας περί δυνάμεως και ευτυχίας, πώς μπορώ να γίνω δυνατός και ευτυχισμένος, αλλά να αναθεωρήσουμε τις σκέψεις μας και για τον σημερινό χριστιανισμό, τον οποίο όλοι εμείς αντιπροσωπεύουμε. Να δούμε τι είδους χριστιανισμό έχουμε. Απλώς μαζευόμαστε σε μια αίθουσα, απλώς έχουμε ένα όνομα, απλώς πάμε την Κυριακή στην εκκλησία. Τι γίνεται όταν έρχονται οι συνθήκες αυτές? Τι γίνεται όταν έρχονται οι αρρώστιες, οι θλίψεις, οι καταστάσεις, όπως και οι επιτυχίες? Πώς τις αντιμετωπίζομαι και πού είναι η δύναμη μέσα μας? Ο σημερινός χριστιανισμός είναι ανεμικός, είναι σβησμένος,
είναι τσαλαπατημένος. Είναι ένας χριστιανισμός για πέταμα. Και όπως έλεγε ο Κύριος, σαν το αλάτι που το ρίχνει κανείς έξω, όχι μορανθεί και δεν χρειάζεται, δεν μένει παρά να πατηθεί υπό των ανθρώπων. Πού είναι ο χριστιανισμός μας? Πού είναι η δύναμή μας? Πόσο ζει ο Χριστός μέσα μας? Όπόσο πρέπει να το προσέξουμε, αδελφοί, αυτό. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη συνένεση. Ο άνθρωπος αυτός το δείχνει και στη ζωή του. Είδατε τι είπε? Λιποτιμή η ψυχή μου δια τα σαβλάς του Κυρίου. Πά στην εκκλησιά ή την Κυριακή θα πάω. Τι έχεις καθημερινές? Δεν έχει όρεξη. Δεν έχει κέφι. Διαβάζει τη γραφή. Κάπου. Δεν είναι αυτό. Ποια είναι η εμπειρία μας η καθημερινή με τον Χριστό? Ο Κύριος να μας αφυπνήσει. Ο Κύριος να φέρει την αναζωπήρωση. Αλλά πώς θα τη φέρει? Αναζωπήρωση δεν θα πει κανόνες. Ένας κανόν είναι. Εγγύσατε το Θεό και θα εγγύσει σε εσάς. Γύρνα προς το Θεό και θα γυρίσει σε σένα. Ζήτα το Θεό και θα σε ζητήσει. Δεν υπάρχουν άλλοι κανόνες. Ένας είναι ο κανόνας. Η επιστροφή εις το Θεό, η πραγματική και αληθινή. Να ψάλουμε ακόμα έναν ύμνο. Παρακαλώ. Πόσον μέγανε συμφίλων έχουμε ο Ιησού. Είναι, να σας πω τον αριθμό.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, για την αγάπη Σου, το έλεος Σου και τη χάρη Σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, διότι είσαι Εσύ η πηγή της δυνάμεως μέσα στη ζωή μας. Είσαι ο φίλος μας ο αγαπημένος, στον οποίο μπορούμε να ερχόμεθα κάθε μέρα και να βρούμε δύναμη σε όλες τις καταστάσεις. Παρακαλούμε, δυνάμωσέ μας. Κάνε μας ανθρώπους δυνάμεως, για του Πνεύματός Σου του Αγίου μέσα στον κόσμο. Να είμεθα οι παρηγορητές, να είμεθα οι άνθρωποι που δείχνουν το δρόμο, οι άνθρωποι που συμβουλεύουν, οι άνθρωποι που ξέρουν πού περπατούν. Να είναι περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου στη ζωή μας. Αμήν. Αυτή η δύναμη που παίρνουμε από το Θεό δεν μεταφράζεται στη ζωή μας πάντοτε σε δύναμη δράσεως, αλλαγής του περιβάλλοντος. Υπάρχουν μερικοί που νομίζουν ότι τότε είναι ο Θεός μαζί τους, όταν έχουν την δύναμη να μεταβάλουν το περιβάλλον, να κάνουν θαύματα, να έχουν οράσεις, να θεραπεύουν. Αν έρθουν τα αντίθετα, εάν αρρωστήσουν και ζητήσουν από το Θεό να τους θεραπεύσει και δεν τους θεραπεύει, σκανδαλίζονται, τα βάνουν με το Θεό. Είναι έτοιμοι να ξεσηκωθούν, ο Θεός δεν είναι μαζί μου, ή κατηγορούν άλλους, δεν έχετε δύναμη, δεν έχετε τη δύναμη. Και όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Πάρτε το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήταν ένα πρόσωπο παθημάτων, δόκιμος ασθενίας και συγχρόνως έκανε θαύματα. Έκανε θαύματα για τους άλλους, δεν έκανε θαύματα για τον εαυτό του. Αυτός υπέφερε και ήταν πρόσωπο δόκιμος ασθενίας. Οι σελίδες των παθημάτων του είναι μεγαλύτερες και περισσότερες από τις σελίδες της άλλες, της δράσεως των κατορθωμάτων των εξωτερικών. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα την αντιστοιχία παθημάτων και δόξης μέσα σε τούτο τον κόσμο. Και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος ήταν εξίσου δυνατός και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση. Πάρε τον Παύλο. Όπως είπαμε, ο Παύλος γνώριζε δύο είδη ανθρώπων. Τον άνθρωπο των παθημάτων και τον άνθρωπο που ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Ο ίδιος ήταν. Και στη μια περίπτωση και στην άλλη. Ήξερε τον άνθρωπο των παθημάτων και μπορούσε να τα βαστάζει τα παθήματα με υπομονή. Με δύναμη. Πού ήταν αυτή η δύναμη της υπομονής? Πού κρυβότανε? Πού την είχε βρει να την αγοράσουμε κι εμείς? Να την αντλήσουμε κι εμείς? Και μάλιστα μέσα σε τούτο τον κόσμο στον οποίο ζούμε, ο οποίος μας χτυπάει από όλες τις μεριές σαν κύματα, οι δυσκολίες μας χτυπούνε, οι αντίξωες συνθήκες μας χτυπούνε, δεν είναι μια κοιλά σεφροσύνης, είναι μια κοιλά σκλαφμόνος τούτη ζωή, είναι μια κοιλά θλίψεων τούτη ζωή. Όλα τα κύματα σε χτυπούν από όλες τις μεριές. Είναι μάλλον σίγουρο και μπορεί να σου υπογράψει κανείς βγαίνοντας στη ζωή ότι θα έχεις θλίψεις παρά θα έχεις χαρές. Την μετέβαλε έτσι η αμαρτία, την έκανε την ζωή τούτη. Και είμεθα όλοι μας που δοκιμάζουμε ασθένειες και δυσκολίες και προβλήματα μέσα στη ζωή, προβληματισμούς καθημερινούς. Τι δύναμη μας χρειάζεται? Μας χρειάζεται περισσότερη η δύναμη των παθημάτων να υπομένουμε και να υποφέρομαι, παρά η άλλη δύναμη να κατορθώνομαι. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν δοκίμαζε δοκιμασίες επίσης. Κοιτάξτε τον στο ναυάγιο όταν τον πήγαιναν στη Ρώμη. Ήταν ένας άνθρωπος και εκείνος μέσα στους άλλους. Ναυάγησε κι αυτός όπως οι άλλοι. Κακοπάθησε κι αυτός όπως οι άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα είχε την δύναμη να παρηγορεί τους άλλους. Είχε την δύναμη μέσα στη γενική απελπισία να τους λέει: εμπιστευτείτε στο Θεό. Ο Θεός είναι δυνατός. Ο Θεός θα μας βγάλει σε κάποια διέξοδο. Και ο Θεός μου απεκάλυψε ότι θα χαρίσει και εσάς μαζί με μένα. Κοιτάξτε λοιπόν τον άνθρωπο που γευόταν από μια μεριά τη θλίψη και από την άλλη μεριά ήταν δυνατός το να παρηγορεί και να δίνει παρηγοριά τριγύρω. Δέστε τον Παύλο πάλι στη φυλακή του στη Ρώμη. Ήταν μέσα στη φυλακή. Δεν εσπάσανε τα δεσμά, δεν εκόπηκαν, δεν ήρθε κανένας άγγελος μέσα στη φυλακή του όπως έγινε και στην περίπτωση του Πέτρου. Ο Κύριος δεν το έκανε. Δεν θα προσευχόταν ο Παύλος για την απελευθέρωσή του. Δεν ήρθε κανένας άγγελος να τον ελευθερώσει. Δεν άνοιξαν οι φυλακές, οι πόρτες της φυλακής πάρα αυτά και μόνες τους. Ο Παύλος έμεινε στη φυλακή. Αλλά μέσα από τη φυλακή γράφει στους Φιλιππησίους: χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Και εδώ είναι το θαυμαστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπέφερε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φυλακισμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε τη χαρά της λευτεριάς όπως την είχαν οι άλλοι απ' έξω.
Πού έβρισκε την δύναμη να παρηγορεί τους άλλους, τους απ' έξω που ήσαν, και να τους λέει χαίρετε, εν Κυρίω πάντοτε πάλι θα σας πω χαίρετε. Όση δύναμη παίρνουμε όταν πάμε και επισκεφτούμε ένα ασθενή, ο οποίος αν και πάσχει, έχει τη δύναμη να μας παρηγορεί. Αυτό είναι φοβερό. Και αυτό δεν μπορείς να το συναντήσεις έξω. Αυτό το βρίσκεις μόνο στον πιστό. Αν είναι πραγματικά πιστός και αληθινά πιστός, αν οι ρίζες της ζωής του απλώνουν στα ποτάμια της ζωής, αν η ζωή του ξεκινάει από το θρόνο του Θεού, τότε έχει την δύναμη να παρηγορεί και άλλος μέσα στα παθήματα. Και ο Απόστολος Παύλος μέσα στην φυλακή του έλεγε ένα πράγμα. Θαυμάζει κανείς πραγματικά. Και σε μεγάλη ηλικία, σε περασμένη ηλικία και φυλακισμένος όπως ήταν, ποια επιθυμία έχεις Παύλο? Μια επιθυμία να γνωρίσω Αυτόν. Και κοιτάξτε τι προσθέτει. Και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και τι άλλο. Και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Πλάι στο ένα και το άλλο. Στο φως και σκιά. Σε εκείνο στα κατορθώματα τα εξωτερικά τη δύναμη της Αναστάσεως, η οποία μπορεί να μεταμορφώνει τη ζωή και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Ήτανε μια σελίδα ένδοξη για τον Παύλο, την οποία αυτός την ζήλευε πραγματικά και έλεγε μάλιστα και στους άλλους πιστούς σε εσάς εδώ ότι όχι μόνον το εις αυτόν πιστεύει εχαρίστη σε εσάς, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχει είναι. Όχι μόνο το να πιστεύετε στο Χριστό και να κατορθώνετε και να προχωράτε, αλλά και να υποφέρετε και να πάσχετε για το όνομα του Χριστού. Πού είναι λοιπόν η δύναμη για όλα αυτά τα πράγματα, για τις δύο αυτές όψεις της ζωής? Είναι ο Χριστός. Εγγύσετε το Θεό και θα εγγύσει σε εσάς. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο περίφημο εκείνο 11ο κεφάλαιο της πίστεως, στην προς Εβραίους επιστολής, έχεις δύο κατηγορίες, δύο ένδοξες σελίδες εκεί πέρα, στο ηρώον της πίστεως. Έχεις δύο ένδοξες σελίδες, εκείνους που κατόρθωσαν με την πίστη, εκείνους που έπαθαν με την πίστη. Και δεν είναι καθόλου κατώτερη αυτή η πίστη από εκείνη την πίστη που κατορθώνει. Η πίστη και η δύναμη από το Θεό να υποφέρεις. Σε τούτο τον κόσμο έχουμε περισσότερο ανάγκη από αυτό. Από τη δύναμη να μπορούμε να βαστάζουμε. Από τη δύναμη να υποφέρουμε. Από τη δύναμη να συμπάσχουμε μαζί με τον Χριστό. Ώστε μαζί με τον Χριστό να συνδοξαστούμε μια μέρα. Και αν τούτη ζωή είναι ζωή παθημάτων, αδελφοί μου, και αν εδώ κάτω μπορούμε να παίρνουμε τη δύναμη από το Θεό να βαστάμε στα δυναμοπαθήματα τα οποία μας μαστίζουν και μας χτυπούν από όλες τις μεριές, θα έρθει η μέρα εκεί που παν δάκρυον θα εξαλειφθεί. Σε εκείνη την ημέρα τότε θα έχετε την δύναμη όχι να υποφέρετε, αλλά να κατορθώνετε. Θα έχετε την δύναμη να ζείτε. Θα έχετε την δύναμη να επηρεάζετε το περιβάλλον και να το μεταβάλλετε πάντοτε προς την ζωή και προς το φως, προς την δόξα. Εκείνη την ημέρα δεν θα υπάρχει δάκρυο, δεν θα υπάρξει θλίψη, δεν θα υπάρξει στεναγμός. Αλλά μέσα σε τούτη την κοιλάδα του κλαθμόνος, πώς θα τα καταφέρεις? Σε τούτη την κοιλάδα του κλαθμόνος σου χρειάζεται δύναμης να υποφέρεις. Δύναμης να πάσχεις. Δύναμης να βαστάς. Δύναμης να υπομένεις. Και αυτές είναι σελίδες τις οποίες μας άφησε ο Χριστός και μας τις προσφέρει. Κακό κήρυγμα εκείνο που λέει, που έρχεται και λέει, α, θα πιστέψεις στον Χριστό, θα δεις τι ωραία που θα γίνουν τα πράγματα μες στη ζωή σου. Όλα θα πάνε καλά. Κακό κήρυγμα, αντιγραφικό, έξω από τις γραφές. Α, όλο θα προχωράς, όλο θα έχεις ζωή, όλο θα έχεις επιτυχίες, όλο θα έχεις κατορθώματα, δεν θα έχεις κατορθώματα. Δεν θα έχεις επιτυχίες. Δεν τα υπόσχεται ο Χριστός. Μπορεί να τα έχεις. Μπορεί ο Θεός και είναι ικανός να στα δώσει. Και να στα δώσει άφθονα. Αλλά μπορεί να πάσχεις. Μπορεί να υποφέρεις. Μπορεί να αντιμετωπίσεις θλίψεις. Και αυτά είναι δόξα σου. Και αυτό είναι στεφάνι σου. Και γι' αυτά θα τιμηθείς εκείνη την ημέρα και θα αμυφθείς εκείνη την ημέρα περισσότερο από τα κατορθώματα. Και γι' αυτά τα πράγματα χρειάζεσαι μια δύναμη. Την δύναμη να σταθείς μπροστά στον Κύριο. Και οι ρίζες της ζωής σου να πλώνουν στον Χριστό. Και να αντλείς από τον Χριστό. Να γίνει ο Χριστός πραγματικότης. Ζωντανή μες στη ζωή σου. Και κλείνοντας, θυμηθείτε τον Ιακώβ. Ο Θεός του άλλαξε το όνομα και τον ονόμασε Ισραήλ. Γιατί?
στον Φανουήλ, σε εκείνο τον τόπο τον Φανουήλ, εκεί που ο Θεός φανερώθηκε μπροστά του, επάλεψε όλη τη νύχτα με ένα μυστηριώδες πρόσωπο. Ζήτησε το όνομά του, του λέει: τι ζητάς για το όνομά μου? Μην ρωτάς. Δεν μπορείς να τα ακούσεις το όνομά μου. Ήθελε μέσα του να αποκτήσει την γη των ευλογιών, τη γη των υποσχέσεων. Και του αντιστεκόταν ο Κύριος. Και πάλεψε όλη τη νύχτα. Και του λέει: επειδή γίνηκες ισχυρός μετά του Θεού, θα είσαι και μετά των ανθρώπων. Επειδή επέμενες εις το Θεό, επειδή αντιπροσωπεύει και συμβολίζει την προσευχή, την επιμονή, την επιδίωξη όλων των υποσχέσεων του Θεού, επειδή στα θέματα τη σχέση σου με το Θεό φάνηκες δυνατός, θα είσαι δυνατός και μέσα στη ζωή. Εδώ είναι το πράγμα. Είσαι δυνατός με το Θεό, θα είσαι και δυνατός μέσα στη ζωή. Είσαι αδύνατος με το Θεό, η ζωή σου δεν λέει τίποτα. Άδεια, κούφια, σβησμένη. Να γιατί ο χριστιανισμός μας είναι σβησμένος. Γιατί δεν έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό. Γιατί δεν επικοινωνούμε με τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός δεν είναι πραγματικότης μες στη ζωή μας. Κάναμε μια ομολογία τόσο εύκολη, την ξεχάσαμε, γράφτηκε το όνομά μας, γυρνάμε. Κάποιος μου λέει, βρήκε μία, λέει, σε μια άλλη εκκλησία. Πώς εδώ, λέει, τώρα λέει, έρχομαι εδώ πέρα. Μα τι είναι η εκκλησία, νομίζεις, που κάμισο να το αλλάζεις κάθε φορά, από τη μια στην άλλη, από τη μια στην άλλη? Αν δεν βρήκες εδώ τον Χριστό, δεν τον βρεις ούτε εκεί. Και δεν σου φταίει η εκκλησία. Αναμφισβήτητα φταίς εσύ. Είναι ανάγκη λοιπόν να μην κοιτάμε γύρω, αλλά να κοιτάξουμε πάνω. Ανάγκη να δούμε τον Χριστό και να πάρουμε τον Χριστό. Για να είμαστε δυνατοί. Δυνατοί. Ο άνθρωπος, μακάριος ο άνθρωπος που οι δυναμίες του είναι σε σένα. Του οποίου μες στην καρδιά είναι αιωδή σου. Ο άνθρωπος αυτός προβαίνει από δυνάμεως σε δύναμη. Έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού ένσιο. Ήθε ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν. Κλείνουμε με έναν ύμνο. Πέστε μου έναν ύμνο της εκλογής σας. Ορίστε.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε στο τέλος αυτής της ώρας για την αγάπη Σου, ότι εστάθηκες κοντά μας, μας μίλησες στις καρδιές μας, το πιστεύουμε, με το Πνεύμα Σου το αγαθό. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας έδειξες μια άλλη μορφή δυνάμεως, την δύναμη να μπορούμε να πάσχουμε μαζί με τον Χριστό, να υποφέρομαι χωρίς να γονγίζομαι, και αντιθέτως να έχουμε την δύναμη να παρηγορούμε τριγύρω. Βοήθησέ μας να είμαι θα δυνατοί μέσα στον κόσμο και στις επιτυχίες και στις εξωτερικές, αλλά και στις άλλες επιτυχίες όταν υπομένομαι παθήματα για το όνομα του Ιησού Χριστού. Δώσε παράδειγμά μας να είναι μπροστά μας ο Υιός της αγάπης Σου, να μην γονγίζομαι για την καταστασή μας, την οποία εσύ ξέρεις, τη γνωρίζεις, είτε είναι ένδοξη, είτε είναι φαινομενικά, είμαι εγκαταλελειμμένη. Είναι αλήθεια ότι εσύ είσαι κοντά μας πάντοτε. Γνωρίζεις την καταστασή μας και ουδέποτε μας εγκαταλείπεις. Δώσε μας τη χάρη να μπορούμε να σε δοξάζουμε και να δλούμε δύναμη από τον Χριστό να σε μεγαλύνουμε, ώστε ο κόσμος να θαυμάζει. Μας έχει στον κόσμο τούτον δείγματα της δικής Σου δυνάμεως. Γέννητο Κύριε, μες στην καρδιά όλων μας. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού Θεέ μας, και για τη δόξα Σου την αιωνία και ένα Αγίο Πνεύματι, και απόλυσέ μας εν ειρήνη ευλογώντας μας. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: τον ένα.
1: Σου ανήκω το 84.
0: Σου ανήκω πια Ιησού Χριστέ, σου που δώσει την καρδιά.

0: Καλό χειμώνα λοιπόν, εύχομαι. Πώς περάσαμε όλο αυτό το διάστημα το καλοκαίρι? Καλά.
1: Καλούτσικα.
0: Εμπαντήλε ευχαριστείτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας φύλαξε όλο αυτό το διάστημα και πάλι μας έφερε. Δάνειες, ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσύ ήρθες στη ζωή μας για να μας δώσεις τη λύτρωση και τη σωτηρία. Ήρθες, Πατέρα μας, για να δώσεις νόημα και σκοπό στην ύπαρξή μας. Ήρθες για να διαλύσεις όλα τα ψεύδη του σατανά μέσα στα οποία ζούσαμε και μεγαλώσαμε και να μας φανερώσεις τη δικιά σου την αλήθεια. Εσύ, Πατέρα μας, μας αγαπάς. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημά μας. Και σε αυτό το σημείο ο σατανάς έριξε όλα του τα ψεύδη, τις δυσφημίσεις. Το πρόσωπό σου το αλλίωσε, μας το παρουσίασε ένα τρομερό και φοβερό. Αλλά είσαι ένας Θεός αγάπης. Ένας Θεός ο οποίος θέλεις να πλησιάσεις τον αμαρτωλό, όχι για να τον τιμωρήσεις, αλλά για να τον σώσεις. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί και εμάς μας βρήκε στους δρόμους της αμαρτίας και μας είπες ότι μας αγαπάς και μας έδειξες την αγάπη σου στο Γολγοθά, στην προσφορά του Υιού σου. Μας έδειξες, Πατέρα μας, πόσο πολύ μας εκτιμάς. Μας έδειξες πόση αξία έχουμε στα μάτια τα δικά σου. Και θέλουμε αυτή η αξία την οποία εσύ μας δίνεις να τη νιώσουμε και εμείς μες στη ζωή μας, για να μην ρίξουμε τον εαυτό μας μέσα στην αμαρτία, να τον κουρελιάσουμε. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί εσύ μας φύλαξες όλο αυτό το διάστημα τον καθέναν από εμάς και μας έφερες πάλι στα σπίτια μας και στη συνάθρησή σου στην εκκλησία σου. Ευλόγησέ μας και απόψε μίλησε εσύ μες στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για το έργο που κάνεις εσύ μέσα στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες που μας φανερώνεις. Σε ευχαριστούμε από τις παγίδες που μας γλιτώνεις και ζητάμε εσύ στη ζωή μας να είσαι το Α και το Ω. Παρακαλούμε, Πατέρα μας, και όσοι λείπουν από ανάμεσά μας εσύ να τους ευλογήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Το θέμα μας απόψε είναι πώς μπορεί η πορεία μας η πνευματική να είναι σε σωστό δρόμο. Υπάρχει, ξέρετε, ένα πράγμα μέσα στην καρδιά μας, ότι δεν εκτελούμε όπως πρέπει το θέλημα του Θεού. Και νομίζω ότι δεν είναι υποκειμενικό το πράγμα, αλλά είναι πέρα για πέρα αντικειμενικό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν είμαστε ευχαριστημένοι στην πνευματική μας ζωή. Δεν θέλω να το γενικεύσω το πράγμα, αλλά υπάρχουν τέτοιες φωνές και υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Και έρχεται τώρα το ερώτημα, γιατί? Ο Θεός δεν είναι ζωντανός? Ο Θεός δεν είναι δυνατός? Ο Θεός δεν εκπληρώνει όλες του τις υποσχέσεις? Ο Θεός δεν ενεργεί στη ζωή μας με τρόπους θαυμαστούς? Όλα τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε δεν μας τα δίνει ο Θεός? Και φαίνεται ότι κάπου μέσα στη ζωή μας κάπου δεν έχουμε πιάσει μερικά πράγματα ή δεν έχουμε αποφασίσει έτσι σοβαρά και ενσυνείδητα να ακολουθήσουμε το Χριστό, ή κάπου ο Σατανάς μας έχει ξεγελάσει με υποκειμενικότητες και μας έχει βάλει σε ένα δρόμο ο οποίος είναι δρόμος αμφίβολος. Και σκέφτηκα να πάρουμε μερικά εδάφια απόψε, να τα δούμε πώς ο Λόγος του Θεού τοποθετεί την πορεία μας την πνευματική, πώς την τοποθετεί. Το ένα εδάφιο είναι από την επιστολή προς Γαλάτας, το δεύτερο κεφάλαιο και το 20 εδάφιο. Είναι στη σελίδα 1029 και λέει: «Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού». Αυτό είναι το ένα εδάφιο. Το άλλο εδάφιο είναι από την επιστολή προς Κορινθίους στη δεύτερη, το 5 κεφάλαιο και από το 14 και 15 εδάφια στη σελίδα 1023. Και λένε αυτά τα εδάφια: «Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς, διότι κρίνομεν τούτο, ότι εάν εις απέθανεν υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον, και απέθανεν υπερ πάντων, δια να μη ζώσει πλέον δια αυτούς οι ζώντες, αλλά δια των αποθανόντα και αναστάντα υπερ αυτών». Αυτό είναι το δεύτερο εδάφιο. Το τρίτο εδάφιο είναι από την επιστολή προς Ρωμαίους, το 14 κεφάλαιο, το Ι Δέλτα, το 8 εδάφιο στη σελίδα 1004. Και λέει λοιπόν αυτό το εδάφιο: «Επειδή εάν τε ζώμεν, δια τον Κύριον ζώμεν, εάν τε αποθνίσκουμεν, δια τον Κύριον αποθνίσκουμεν. Εάν τε λοιπόν ζώμεν, εάν τε αποθνίσκουμεν, του Κυρίου ήμεθα. Επειδή δια τούτο και ο Χριστός και απέθανε και ανέστη και ανέζησε, δια να είναι Κύριος και νεκρών και ζώντων». Αυτό είναι το τρίτο εδάφιο. Το τέταρτο είναι πάλι από την Ρωμαίους, το 6 κεφάλαιο, και το 11 εδάφιο, σελίδα 998. «Ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Και το τελευταίο εδάφιο είναι από την επιστολή του Πέτρου την πρώτη, επιστολή Πέτρου πρώτη, το 4 κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο, σελίδα 1076. «Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπερ ημών κατά σάρκα, οπλίσθητε κι εσείς το αυτό φρόνημα, διότι ο παθόν κατά σάρκα έπαυσεν από τις αμαρτίας. Δια να ζήσετε τον εν σαρκή επίλοιπον χρόνων, ουχή πλέον εν τες επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά εν το θελήματι του Θεού». Και λέει σε συνέχεια ότι μέχρι τώρα που περπατήσαμε σύμφωνα με τον κόσμο ήταν αρκετό. Όλα αυτά τα εδάφια μας δίνουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε στην πνευματική μας ζωή. Όλοι μας ξέρουμε ότι, και έχουμε αυτόν τον πόθο, όλοι μας οδεύουμε, προχωρούμε για να συναντήσουμε το πρόσωπο του Θεού. Όλοι μας θέλουμε να μπούμε μέσα στις υποσχέσεις τις οποίες έχει ο Θεός. Όλοι μας ατενίζουμε σε μια αιωνιότητα. Εάν δεν είχαμε αυτό το στόχο και αυτό το σκοπό, από εκεί και πέρα η ζωή μας θα είχε άλλη συμπεριφορά, θα είχε άλλη κατεύθυνση, θα είχε άλλο περιεχόμενο. Τουλάχιστον εγώ όταν πήρα την απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό και μετάνιωσα για τη ζωή της αμαρτίας που ζούσα, αυτόν τον στόχο έβαλα. Είπα ότι θέλω να δω το πρόσωπο του Θεού και να μπω μέσα στην αιώνια δόξα την οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για κάθε έναν που τον πιστεύει και τον δέχεται. Και μάλιστα, περνώντας καμιά φορά όπως πέρασα από ένα σωρό δυσκολίες, είπα στο εξής στον εαυτό μου: δεν με ενδιαφέρουν οι δυσκολίες, δεν δίνω σημασία στις δυσκολίες, δεν σκαλώνω στις δυσκολίες, ένα μονάχα θέλω: από όλες αυτές να βγει το αποτέλεσμα εκείνο, ώστε όταν μια μέρα θα σταθώ μπροστά στο Θεό να ακούσω το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε η χαρά του Κυρίου σου». Και νομίζω ότι όλων μας ο στόχος αυτός είναι και όλων η επιθυμία αυτή είναι. Γι' αυτό όταν ο Θεός μας δίνει υποσχέσεις, πραγματικά οι υποσχέσεις του Θεού μας τραβάνε, μας ελκύουνε, μας γεμίζουνε, μας χορταίνουνε. Βεβαίως δεν μπαίνουνε μέσα στο μυαλό μας ώστε να μπορούμε να τις ξεκαθαρίζουμε. Δεν μπορούμε να τις χορτάσουμε, να τις νιώσουμε χορταστικά. Μπορούμε. Ένα όμως διαισθανόμεθα, ότι η δόξα η οποία μας περιμένει είναι μία δόξα ανεκλάλητη. Εκείνα που ο Θεός έχει ετοιμάσει είναι πραγματικά ζηλευτά και αξίζουνε οποιασδήποτε θυσίας. Οποιασδήποτε θυσίας. Και αυτό το είχε πιάσει ο Απόστολος Παύλος. Δεν φροντίζω περί ουδενός, ούτε έχω πολύτιμη τη ζωή μου, στο να τρέξω και να κάνω το θέλημα του Θεού. Τον αγώνα των καλών τον αγωνίστηκα, το δρόμο τον τέλειωσα, την πίστη τη διετήρησα, από τώρα και εις το εξής μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης που θα μου δώσει ο δίκαιος κριτής. Εν πράτο, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτές είναι οι πνευματικές μας επιδιώξεις. Και να μην έρθει κανένα μα κανένα άλλο γεγονός ώστε να μπει μπροστά από αυτές τις αιώνιες ευλογημένες υποσχέσεις και να κλέψει ή να αρπάξει την καρδιά μας. Και ξέρετε, εδώ είναι το αδύνατο σημείο μας. Έχει καταφέρει ο πονηρός να βάλει αξίες που δεν είναι αξίες, αξίες όμως οι οποίες έχουν ελκύσει την καρδιά μας ή η καρδιά μας έχει ελκυστεί από αυτές και πήρανε τη θέση όλων αυτών των δοξασμένων ευλογιών και όλης αυτής της δοξασμένης προοπτικής. Κάτι τέτοιο επιχείρησε να κάνει και ο Σατανάς με τον Χριστό όταν του παρουσίασε όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα τους και το μεγαλείο τους και του είπε «Όλα αυτά είναι δικά σου, προσκύνησέ μου και τα έχεις». Εκεί μου φαίνεται είναι το σημείο που η καρδιά μας φεύγει και απομακρύνεται από το στόχο και από τη βάση. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού όταν έρχεται για να δώσει αυτό το μήνυμα, το δοξασμένο, το εντοπισμένο, το πλαισιωμένο μήνυμα, λέει λοιπόν στην επιστολή προς Γαλάτας, λέει το εξής. Το πρώτο πράγμα, λέει, που έχω να πω είναι το εξής, γράφει ο Απόστολος Παύλος και εκφράζει την προσωπική του πείρα και εκφράζει το περιεχόμενο του εσωτερικού του κόσμου. Το πρώτο πράγμα, λέει, που έχω να πω είναι το εξής. Ζω όχι εγώ πλέον, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Πράγμα που δείχνει ότι κάποτε ζούσε αυτός. Και όταν λέω ζω εγώ, σημαίνει ότι πώς κινείται ο άνθρωπος και ζει. Με τις επιθυμίες του, με τις αξίες του, με τους στόχους του. Πάρτε σήμερα έναν άνθρωπο και ρωτήστε τον ποιοι είναι οι στόχοι σου, ποιες είναι οι επιδιώξεις σου, τι ζητάς μέσα στη ζωή. Και ανάλογα με το τι θεωρεί αξίας, αυτό το πράγμα προβάλλει. Θυμάμαι παλιά είχα ρωτήσει μία κοπελίτσα στο Σούνιο, λέω ποιος είναι ο προορισμός σου, ξέρεις. Λέει, λίγο ακόμα, λέει, να μεγαλώσω, να βρω κάποιον να τον παντρευτώ, να κάνω, λέει, μια οικογένεια καλή και να ευχαριστηθώ στη ζωή. Αυτό ήτανε. Μια άλλη φορά είχα ρωτήσει έναν άλλον ο οποίος ήταν μπεκρής αυτός και λέει, Να ήταν, λέει, η θάλασσα κρασί και οι βάρκες, λέει, κρασιοπότηρα. Να πίνω, λέει, σ' όλη μου τη ζωή και να πεθάνω, λέει, πίνοντας. Ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε βάλει στόχους. Ζούμε για κάποιο σκοπό, ζούμε για κάποιο στόχο. Τώρα όμως, σαν άνθρωποι του Θεού, πρέπει να κάνουμε κάτι μέσα μας. Να μην ζω εγώ. Δηλαδή, όταν λέει να μην ζω εγώ, να μην ζούνε οι δικές μου οι επιθυμίες, οι δικές μου οι επιδιώξεις, τα δικά μου τα μηνύματα, τα δικά μου τα συνθήματα, αλλά να ζει ο Χριστός. Τι σημαίνει να ζει ο Χριστός? Τα μηνύματα τα οποία έρχονται από τον Χριστό, από το Σταυρό του Χριστού, αυτά να είναι εκείνα που να βρίσκουν απήχηση μέσα στην καρδιά μου. Και αυτό το πράγμα, για να μπορέσει να γίνει στη ζωή μου, χρειάζεται ένα γεγονός. Και το γεγονός αυτό είναι να σταυρωθώ μαζί με τον Χριστό. Δεν μπορώ διαφορετικά. Και τι σημαίνει τώρα εγώ να σταυρωθώ μαζί με τον Χριστό? Να ταυτίσω τη ζωή μου με τη ζωή του Χριστού. Είναι αυτό που λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, τη δεύτερη, το 5, που λέει το εξής, ότι κρίνομεν τούτο, ότι εάν ένας πέθανε για όλους, άρα όλοι απέθαναν, και απέθανε για όλους, για να μην ζουν πλέον για τον εαυτό τους οι ζώντες. Εγώ πλέον δεν θα ζω πλέον για τον εαυτό μου. Θα ζω για εκείνον ο οποίος με αγάπησε. Είναι, ξέρετε, φυσικό μέσα στη ζωή. Πάρτε έναν άνθρωπο, μια κοπέλα η οποία όλα της τα χρόνια έχει ζήσει για τον εαυτό της. Ό,τι της αρέσει, ό,τι της γουστάρει, ό,τι επιθυμεί, ό,τι την ευχαριστεί, ό,τι. Και έρχεται η εποχή που παντρεύεται, αποκτά παιδιά και τώρα πλέον θα ζήσει για τον άντρα της και για τα παιδιά της. Εάν συνεχίσει τον τρόπο της παλιάς ζωής, τότε σημαίνει ότι απέτυχε. Τώρα λοιπόν καλείται να ζήσει κάτω από μια διαφορετική εξάρτηση. Και αυτό ακριβώς είναι εδώ πέρα που λέει, να μην ζούμε πλέον για τον εαυτό μας οι ζώντες. Πριν ζούσαμε για τον εαυτό μας. Ό,τι μας ευχαριστούσε, ό,τι μας ικανοποιούσε, ό,τι έλεγε το μυαλό μας, όποια επιθυμία εκδήλωνε η καρδιά μας, ό,τι έρχονταν μπροστά μας, αυτό ήταν εκείνο το οποίο, με το οποίο εγώ ζούσα. Τώρα όμως, ο Χριστός πέθανε για μένα. Και πέθανε για μένα για να μην ζω πλέον εγώ για τον εαυτό μου, αλλά να ζω για εκείνον ο οποίος πέθανε και αναστήθηκε για μένα. Αυτό θα πει ότι ζω εν Χριστώ. Το πρώτο λοιπόν σημείο είναι το εξής. Ο Παύλος γράφει στους Γαλάτες και λέει, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού. Δηλαδή εγώ πρέπει να ζω ασκώντας πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και εξηγεί γιατί εγώ να ασκώ πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί, λέει, αυτός με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα. Είναι δηλαδή εγώ ένας άρρωστος, όταν πάω στο γιατρό και ο γιατρός, τέλος πάντων, μου έχει κάνει μία εγχείρηση επιτυχή. Εγώ τώρα καλούμε, τι καλούμε? Να μην φωνάζω τη γυναίκα μου ή να φωνάζω τα παιδιά μου ή να φωνάζω τους φίλους μου και να τους λέω φέρτε μου ένα κοτόπουλο, φέρτε μου ένα ψητό, φέρτε μου μια σούβλα, φέρτε μου. Αλλά τι, αφού ο γιατρός με ανέλαβε, αφού ο γιατρός έκανε μια εγχείρηση επιτυχή, εγώ τώρα, τι λέει ο γιατρός? Και αυτό είναι λογικό. Και αυτό κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Δεν λέμε τι λέμε εμείς ή τι συνήθειες είχαμε ή πόσο κρασί πίναμε ή τι εδέσματα τρώγαμε. Τώρα τι λέμε? Λέμε ό,τι πει ο γιατρός, γιατί αυτός με ανέλαβε, έκανε μια σωστή επέμβαση και αυτός θέλει να με οδηγήσει στην τέλεια υγεία. Εγώ τώρα ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα. Αυτό θα πει. Αυτό θα πει, περπατάω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ζω με την πίστη του Υιού του Θεού. Τι λέει ο Υιός του Θεού? Αυτό πιστεύω. Μα θα έρθουν 100 άλλες εισηγήσεις, 100 άλλα πιστεύω να έρθουν μπροστά σου. Εγώ ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, γιατί αυτός με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του. Δεν είναι δύσκολα αυτά, αγαπητοί, να ενεργούνται μέσα στη ζωή μας. Εύκολα είναι, αρκεί εμείς να θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και το τρίτο σημείο λέει το εξής, ότι κανένας, λέει, από μας δεν ζει για τον εαυτό του και κανένας δεν αποθνίσκει για τον εαυτό του. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος του Θεού είναι του Θεού, δεν ζει πλέον για τον εαυτό του. Δεν λέει ο εαυτός μου, λέει ο Κύριος μου. Ζει λοιπόν, εάν λοιπόν ζώμεν, δια τον Κύριον ζώμεν. Όπως ένας γονιός έχει αποκτήσει παιδιά και τώρα για τα παιδιά του ζει. Δεν ζει πλέον για τον εαυτό του, όπως ζούσε μέσα στις παρέες, όπως ζούσε, ξέρω εγώ, με τον τρόπο της ζωής του, όπως ζούσε χωρίς να έχει καμία ευθύνη. Τώρα, εφόσον έχει αυτή τη δέσμευση και αυτή την υποχρέωση, ζει για αυτήν. Έτσι λοιπόν και εμείς τώρα δεν ζούμε πλέον, κανένας δεν ζει για τον εαυτό του. Ζούσα για τον εαυτό μου προτού να γνωρίσω τον Χριστό. Τώρα που γνώρισα τον Χριστό δεν ζω πλέον για τον εαυτό μου. Δεν πρέπει να ζω για τον εαυτό μου. Και εδώ ακριβώς είναι, πολλοί χριστιανοί ζούνε για τον εαυτό τους. Όπως ζούσανε πριν, ό,τι επιθυμίες είχανε, ό,τι όνειρα είχανε, ό,τι επιδιώξεις είχανε και αυτές ακόμα τις εκφράζουν και σήμερα. Και θέλουν να κάνουν ένα συμβιβασμό. Και επειδή τον ένα δεν συμβάζεται με το άλλο, δημιουργούν το δρόμο, τον τρίτο, το δρόμο το δικό τους. Αλλά ο δρόμος ο τρίτος έχει επιπτώσεις και έχει συνέπειες. Και έρχεται κάποια στιγμή και μπλέκεται η ζωή μας. Έρχεται κάποια στιγμή και κάνει την επίθεση ο πονηρός και μας αλλάζει τα φώτα που λένε. Έρχεται κάποια στιγμή και τα χάνουμε όλα. Και τότε θα κάνουμε. Γι' αυτό λέει, δεν ζούμε δια τον εαυτό μας, αλλά ζούμε δια τον Κύριον. Για τον Κύριο ζω εγώ τώρα. Αν αυτές τις θέσεις εγώ τις καλλιεργώ και αν σε αυτές τις θέσεις εγώ σοβαρεύομαι, τότε να ξέρω ότι πραγματικά η ζωή μου παίρνει μία πορεία η οποία πραγματικά με οδηγεί στον ουρανό και στην αιωνιότητα και στη δόξα και στην επιτυχία και στην παρουσία του Θεού. Και το τελευταίο είναι το εξής. Να μην ζήσετε τον ενσαρκή επίλοιπων χρόνων σύμφωνα με τις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πώς ζούσα πριν? Εγώ ρωτάω τον εαυτό μου πώς ζούσα πριν. Ό,τι έλεγαν οι συμμαθητές μου στο σχολείο, ό,τι έλεγαν οι φίλοι μου αργότερα, ό,τι έλεγε η παρέα μου και όλα αυτά που με οδηγούσαν σε όλες τις αμαρτίες για τις οποίες τώρα μετανοώ και ντρέπομαι και να σας πω. Και με οδηγούσαν. Τον ενσαρκεί λοιπόν χρόνον όχι σύμφωνα με τις επιθυμίες των ανθρώπων. Ποιες είναι οι επιθυμίες των ανθρώπων? Θυμάμαι μικρό παιδί έρχονταν στη γειτονιά εκεί και μου έλεγαν Απόστολε, ξέρεις λες, στο τάδε το σπίτι έχουν οριμάσει και οι αρμάδες, έχουν οριμάσει και τα αχλάδια, έχουν οριμάσει και τα σταφύλια. Πάμε να κάνουμε ένα ντου. Και εγώ, σίγουρα με τις επιθυμίες αυτών των ανθρώπων, έκανα και εγώ. Πηγαίναμε λοιπόν και κάναμε ντου, γεμίζαμε τις τσέπες μας, γεμίζαμε τους κόρφους μας, όπου υπήρχε τρόπος γεμίζαμε και κλέβαμε τα φρούτα του κόσμου και την άλλη μέρα φασαρία ποιος τα έκλειψε, αλλά το γιο του Κήρυκα δεν τον υποψιάζονταν. Σου λέει αυτός είναι αξιοπρεπής κύριος. Η οικογενειάρχης και τα λοιπά αυτού, ο γιος θα ήταν. Και μια φορά που ο αδερφός μου Νίκος τον έπιασε κάποιος. Και την ώρα λοιπόν που τον έπιασε από αυτό φόρο, ο Νίκος λιγοθύμησε από το φόβο του. Αυτός δεν ήταν γιατρός, φοβήθηκε ο άνθρωπος, τον έκανε αμέσως ας πούμε, τον συνέφερε και τον έδιωξε και τον έδιωξε από το σπίτι χωρίς να ρωτήσει τι νους παιδί είναι και τα λοιπά, μη βρήκε τον πελάτο. Έτσι κάνουν τις επιθυμίες των ανθρώπων. Και οι επιθυμίες δεν περιορίζονται μονάχα σε αυτό και αν δούμε σήμερα ποιες είναι οι επιθυμίες του κόσμου, τα μηνύματα, τα συνθήματα προς όλες τις κατευθύνσεις, οι επιθυμίες του κόσμου. Αρκετά λέει, δεν χόρτασες, δεν τζουρουφλίστηκες, δεν έπαθες τις λαχτάρες σου. Τώρα συνεχίζεις πάλι. Αρκετός λέει. Ο χρόνος που κάναμε τις επιθυμίες των ανθρώπων. Αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν εγώ πρέπει να καταδικάσω την παλιά μου ζωή. Αν δεν την καταδικάζω την παλιά μου ζωή δεν μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Και εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία. Όσο δεν καταδικάζουμε τις επιθυμίες των ανθρώπων, δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ναι, όλες τις επιθυμίες, διότι όλες οι επιθυμίες, όλος ο κόσμος κοίται εν το πονηρό, φύγεται από τη διεστραμμένη τούτη γενναία, αυτό είναι το μήνυμα. Μα θα μου πείτε τούτο εάν το κάνω, το άλλο εάν το κάνω, πολλοί λένε, μα είναι τόσο φοβερό αυτό το πράγμα ή τόσο ας πούμε επικίνδυνο το άλλο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα ανοίγματά μας πώς μπορεί να τα εκμεταλλευτεί ο Σατανάς. Δεν μπορούμε αυτό να το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να παίζουμε κορώνα γράμματα, πράγματα τα οποία έχουν αιώνιο αντίκτυπο. Δεν μπορούμε. Λέω άλλος, εγώ είμαι ευχαριστημένος να σωθώ ως διαπυρός. Πολύ σωστό. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι μια κατηγορία ανθρώπων θα σωθεί ως διαπυρός. Ποιοι είναι όμως αυτοί και ποια είναι τα στοιχεία, τα ξέρεις? Εάν λέει ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός πού θα φανεί? Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Δεν μπορείς να ρισκάρεις, δεν μπορείς να παίζεις. Διότι δεν μπορεί να ξέρεις τις επιπτώσεις. Και όποιος έχει ρισκάρει στη ζωή του, έχει δει τις επιπτώσεις. Γι' αυτό ας προσέξουμε αυτά τα τέσσερα σημεία. Ότι να ζούμε με πίστη εις τον Υιόν του Θεού. Να μην ζούμε πλέον για τον εαυτό μας, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για μας. Να φρονούμε τους εαυτούς μας ότι είναι νεκροί κατά την αμαρτία και ότι ζούνε για το Θεό. Και να μην ζούμε, να ζούμε δια των Κύριων και όχι για τον εαυτό μας. Και να μην κάνουμε τις επιθυμίες των ανθρώπων με το θέλημα του Θεού. Εγώ τελείωσα τώρα, μπορεί κανείς να ρωτήσει, να το συζητήσουμε. Και να το προσέξουμε αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Δεν ξέρουμε πόσο έχουμε λοξεύσει και ίσως να βλέπουμε ότι έχουμε λοξεύσει λίγο. Αλλά το λίγο καθώς προχωρεί δεν ξέρεις πού σε πάει. Δεν ξέρεις πού σε πάει. Όχι περισσότερο καθόλου στη σάρκα. Πώς πέφτει όταν δεν κρατάει αυτούς τους όρους. Μα λέω, ρωτήσε, εγώ για ποιον ζω τώρα. Εμείς να κρατάμε αυτή τη θέση και ο Θεός από εκεί και πέρα και θα μας ελευθερώνει. Βεβαίως. Ζω, λέει, καθότι λέει ζω τώρα, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού. Εγώ πάντοτε θα ασκώ πίστη σε εκείνο που μου λέει ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Όπως ασκώ πίστη σε αυτό που μου λέει ο γιατρός. Πώς τα καταλαβαίνω όλα αυτά που μου λέει ο γιατρός. Αλλά εγώ, αφού το λέει, αυτή την έννοια θα σου κάνω, αυτή την έννοια θα μου κάνεις. Αυτή την, ξέρω εγώ, την δίαιτα θα σου δώσω. Αυτή θα κάνω. Αυτό το πράγμα. Να μάθω εγώ να ζω με την πίστη του Υιού του Θεού. Γιατί αυτός με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του. Βεβαίως η πίστη είναι και η εσωτερική τοποθέτηση της καρδιάς σου. Όχι ο εαυτός μου. Πολλά πράγματα είναι που όταν μας τα λέει ο Λόγος του Θεού δεν μας καλοφαίνονται. Όταν σου λέει να μην ζητάς μόνο σου το δίκιο, δεν είναι ευχάριστο αυτό, να τον βλέπεις τον άλλο να σε αδικεί, να τον βλέπεις τον άλλο να σε κουρελιάζει και εσύ σου λέει δεν θα κινείς το χέρι σου. Αλλά καλείσαι να υπακούσεις, διότι αυτό είναι το όφελός. Θυμάμαι κάποτε ήρθε ένας αδελφός και μου λέει το εξής, ότι ξέρεις, λέει, με απέλυσαν από τη δουλειά μου και όταν δούλευα στη δουλειά μου εγώ τους έκανα υπερορίες και τώρα, λέει, που με απέλυσαν ζητάω τις υπερορίες, θα πάω, λέει, στα δικαστήρια. Του λέω, γιατί δεν ζει τότε που σε κρατούσαν οι υπερορίες, γιατί δεν τις ζητούσες τότε και τις ζητάς τώρα μετά από 5, 6, 7 χρόνια. Μα λέει, τότε, λέει, φοβόμουν να με απολύσει. Του λέω, να μην πας στα δικαστήρια. Εφόσον τόσα χρόνια δέχτηκες να σε αδικούνε, τώρα μην πας στα δικαστήρια. Εντάξει, Απόστολε, εντάξει, μου λέει. Πάει λοιπόν σ' άλλον και ρωτάει. Τι λες, το δίκιο σου, λέει, το αίμα σου, λέει, σου πίνει ο άλλος, λέει, και δεν θα το διεκδικήσεις. Πήγε στα δικαστήρια, δεν κέρδισε. Και αργότερα όταν χρειάστηκαν πάλι υπαλλήλους για να πάρουν, πήραν από αυτούς που απέλυσαν, αλλά αυτόν τον ξαναπήρανε. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να ζητάει το θέλημα του Θεού, τι λέει ο Θεός. Να ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα. Δεν μπορούμε διαφορετικά να προχωρήσουμε. Έλα.
1: Τον ακούτε για δεύτερη πόσο ο εχθρός της ψυχής κοιτάζει να μας εμποδίσει από όλες τις ενεργές, με διάφορες ψυχής, τις κατηγόριες. Τώρα εσύ θα πεις ότι είσαι, δεν νιώθεις, στο συνέστημα επίσης κοιτάζει να μας βάλει, στην εσωστρέφεια να κοιτάμε μέσα, και πολλά άλλα έσω έξω για να μας εμποδίσει σε αυτή τη θέση που πολλές φορές με μεγάλη σταθερότητα μπορεί να πάρουν αυτή τη θέση. Και βλέπουμε πόσο αυτός αντιστέκεται σε αυτή τη θέση. Οπότε...
0: Η πίστης μέσα έχει και αντίσταση έχει και προχώρημα έχει. Αυτό θα πει πίστης. Διότι η πίστης μέσα έχει πρώτα απ' όλα αντίσταση, γιατί την ώρα που ο Λόγος του Θεού έρχεται και σου δίνει αυτό το πράγμα να το πιστέψεις, έρχεται συγχρόνως Σατανάς και φέρνει ένα άλλο. Οπότε τι κάνεις, αντιστέκεσαι στον πονηρό, το διώχνεις εκείνο και κρατάς εκείνο που πρέπει να κρατήσεις. Γι' αυτό λέει, ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα. Μην ξεχνάμε ποτέ τη θυσία του Ιησού Χριστού. Με αγάπησε και παρέδωκε τη ζωή του για μένα. Ναι. Ναι, αυτό είναι το ένα σκέλος, και το άλλο σκέλος είναι να μην αμαρτάνω τακτικά και συχνά. Ακριβώς. Γιατί ναι μεν ο Θεός οπωσδήποτε το αίμα του Ιησού Χριστού σβήνει και καθαρίζει, αλλά ο Θεός ζητάει ένα άλλο πράγμα. Αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Δηλαδή το μήνυμα που δίνει ο Χριστός είναι η αμαρτία πλέον να μην κατέχει και κυριαρχεί το είναι μου, αλλά να είναι ένα γεγονός όχι συχνά επαναλαμβανόμενο, αλλά να είναι ένα γεγονός σπάνιο. Αυτό το πράγμα προσέξουμε. Γιατί σε πολλούς κάθε στιγμή χτυπάει την πόρτα η αμαρτία. Βέβαια η χάρις του Χριστού οπωσδήποτε μας καλύπτει. Αλλά το πιο σωστό είναι, γι' αυτό αυτά τα μηνύματα, τα εδάφια που διαβάσαμε, αυτό το πράγμα λέει, αν τηρήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις, δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός, καθώς τώρα δεν ζω, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, αυτά μας δίνουν τα κλειδιά για να απομακρύνεται η αμαρτία μέσα από τη ζωή μας και ο εχθρός να βρίσκει εμπόδιο για να μην εισχωρεί και να μην κάνει τη δουλειά του και να μην κάνει τα σχέδιά του. Και ο Θεός να μας δώσει αυτά τα εδάφια πάντα να τα θυμόμαστε, αν δυνατόν να τα βάλουμε κάπου και να τα έχουμε, ώστε να τα έχουμε μπροστά μας, γιατί εμείς είμαστε πολλές φορές επιλύσμονες και να ζητάμε από το Θεό να μας τα ερμηνεύει το Πνεύμα του Άγιου μες στις καρδιές μας. Και ο Κύριος είναι έτοιμος να μας ευλογήσει και να έχουμε μια ζωή απλόχωρη, μια ζωή χαρούμενη, μια ζωή ευλογημένη, μια ζωή που δεν θα νιώθουμε κάθε λίγο και λιγάκι την ανάσα του σατανά στο μαγουλό μας. Δεν θα την νιώθουμε την ανάσα τη δικιά του, αλλά θα είναι απομακρυσμένος και εμείς θα προχωρούμε με χαρά αποβλέποντες στον αρχηγό και τη λιωτή της πίστης, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ναι. Για το δυστύχημα. Ο ανεψιός της Τασίας, ο Άκης του Μπάσου, ο γιος, έχει ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα. Και ευχαριστεί, λέει, το Θεό, διότι δεν είχε τραγικά αποτελέσματα. Να ευχαριστούμε το Θεό και να ζητάμε από το Θεό να μας δίνει σοφία και οδηγία. Σήμερα, ξέρετε, όταν κανείς βρίσκεται στην άσφαλτο, πρέπει να έχει την παρουσία του Θεού, να την νιώθει και αυτό να τον οδηγεί. Τόσο πολύ μας συσκοτίζει, μας ξεγελάει ο πονηρός και τα λοιπά, ώστε δεν ξέρουμε τι κάνουμε πολλές φορές. Και ο Θεός βέβαια το ελεώσει, το κάνει απάνω μας. Και ευχαριστούμε το Θεό και να ζητάμε ο Θεός να δώσει την πλήρη αποκατάσταση. Την πλήρη αποκατάσταση. Αμήν,
2: Θέλουμε, Κύριε μας, όπως διαβάσαμε και από το μήνυμα της αγάπης σου, της αγαπηλόγου σου, να μην ζούμε πλέον εμείς, όπως είπε ο Δούκος ο Πάπος, αλλά να ζει εμείς ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Σε παρακαλούμε αυτό, κάνε μια πραγματικότητα μες στη ζωή της. Ευχαριστώ μας όλους. Και αξίωσέ μας, να ακούσουμε ό,τι από τα χείλη σου πρέπει, να μην πιστεύει, είσαι και είσαι χαρά του Κύριου. Όσο μας αφήνεις εδώ, θεούλες ένας τύπος του Σαντέλου.
0: Αμήν.
2: Τρίψε μας πίσω με τα δύο της αγάπης.
0: Αμήν.
2: Κύριε, ειδικήσου μας. Η φύλαξα μας. Όλοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το ότι είμαστε. Ήταν κάτι είμαστε. Είμαστε με τη χάρη του Θεού και σε ευχαριστούμε. Καλή έλεος και στις ψυχές που είναι από ανάμεσά μας, αλλά και στις ψυχές που έχουν ακούσει, γνωρίζουν και ξέρουν και έχουν πει την ειρήνη ή κάτι αφορούν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, μέσα βαθιά από τις καρδιές μας σε ευχαριστούμε για το χαρούμενο τούτο κυριακάτικο πρωινό και για το γεγονός ότι μας έχεις ακόμα στην ύπαρξη με ένα τόσο ένδοξο και τόσο ευλογημένο σκοπό να συνδεθούμε μαζί σου με τη μετάνοια και την πίστη, με την υπακοή και την αιμονή εν σύ, για να ζήσουμε μια ζωή χαρούμενη και ευτυχισμένη, όπως το λουλούδι στο χάδι του ήλιου, όπως το ψάρι στην απεραντοσύνη του νερού, όπως το πουλί στην απλωσιά του αέρα. Πόσο λυπούμεθα, γιατί ο άνθρωπος, αυτή η κορονίδα της δημιουργίας σου, βρίσκεται σε τέτοια ηθική πτώση, σε τέτοια απομάκρυνση από σε, από τον Δημιουργό. Αλλά σε ευχαριστούμε, γιατί ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε το κάτω στον κόσμο, γίνηκε σάρκα, κατοίκησε ανάμεσά μας, πλούσιος όνα επτόχευσε, τόσο πολύ που η ζωή του η επίγεια να οροθετείται ανάμεσα σε μια φάτνη και σε ένα σταυρό. Και σε ευχαριστούμε γιατί ανέβηκε πάνω στο ξύλο αυτό της κατάρας και της εσχήνης για να δώσει τη μεγάλη πρόσκληση. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Πατέρα μας επουράνιε, κατάστησε την ημέρα τούτη της Κυριακής μια πραγματική μέρα Κυρίου. Αμαρτωλοί ας βρούνε τον δρόμο της μετανοίας και επιστροφής και πίστεως εσέ. Κι όλοι οι δικοί σου ας οικοδομηθούμε στην αγιωτάτη πίστη σου. Ευλόγησε, σε παρακαλούμε, τον λόγο σου που κηρύσσεται σε όλη την πατρίδα μας τούτη την ημέρα και σε όλο το πρόσωπο της γης. Ευλόγησε ιδιαίτερα την πατρίδα μας σε μια κρίσιμη καμπή και ένα αποφασιστικό σταυροδρόμι εις το οποίο βρίσκεται αυτή την ημέρα. Εσύ ο Θεός που γνωρίζεις το τέλος από την αρχή, φώτισε διάνοιες και καρδιές. Δώσε να έχουμε κυβέρνηση η οποία θα δώσει ελευθερία εις το Ευαγγελιό σου, η οποία θα οδηγήσει τον πονεμένο και ταλαιπωρημένο του τον λαό σε σωστούς δρόμους, σε μονοπάτια δικαιοσύνης. Ενθυμούμε θα ταπεινά την ώρα τούτη ότι μακάριον είναι το έθνος του οποίου Θεός είναι ο Κύριος και ότι η δικαιοσύνη ψώνει έθνος, η δε αμαρτία και η ανομία είναι όνειρος λαών. Σε παρακαλούμε έσω κοντά μας. Την ώρα τούτη ας έχουμε μια πνευματική περισυλλογή. Ας μαθητεύσουμε στα πόδια της αγάπης σου, όπως η Μαρία την εποχή εκείνη στα πόδια του Χριστού. Και εσύ ο Θεός, που δίνηξες το νου και την καρδιά της Λιδίας την εποχή εκείνη, στο ποτάμι των Φιλίππων, να προσέχει τα λαλούμενα υπό του δούλου σου, κάμε ένα παρόμοιο έργο στις καρδιές όλων μας. Στα ζητάμε όλα τούτα, όχι γιατί τα αξίζουμε, αλλά στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Νοσμά μας από το Λόγο του Θεού βρίσκεται στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιον ΙΑ. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιον ΙΑ. Από το εδάφιο 25. Διότι δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, για να μην υψηλοφορονείτε, ότι τύφλος της κατά μέρος έγινε εις τον Ισραήλ, έως σου εισέλθει το πλήρωμα των εθνών, και ούτω πας Ισραήλ θέλει σωθεί, καθώς είναι γεγραμμένον. Θέλει ελθεί εξιών ο λυτρωτής, και θέλει αποστρέψει τας ασεβίας από του Ιακώβ, και αυτή είναι η παρεμού διαθήκη προς αυτούς, όταν αφαιρέσω τας αμαρτίας αυτών. Κατά μέν το Ευαγγέλιο είναι εχθροί δια σας, κατά δε την εκλογή αγαπητοί δια τους πατέρας. Διότι ανεπίδεκτα μεταμελίας είναι τα χαρίσματα και οι πρόσκλησεις του Θεού. Διότι καθώς κι εσείς υπηθήσατε έποτε εις τον Θεόν, τώρα όμως συλλεήθητε εν διαπηθεία τούτων, ούτω και ούτη υπήθησαν τώρα εν το ημετέρω ελέη, δια να ελεηθώσει και αυτή.
1: διότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας εις την απήθεια, για να ελεήσει τους πάντας. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι κρίσης αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Διότι τι σε γνώρισε τον νούνο του Κυρίου, ή τι έγινε σύμβουλος αυτού, ή τι εδοκέτη πρώτος εις αυτόν για να γίνει εις αυτόν ανταπόδοση. Επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα, αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Το πρόγραμμα της Εκκλησίας είναι με τη χάρη του Θεού. Αυτόν τον τρόπο της Άγιας Γραφής θα μπορέσει κανείς να συλλάβει το νόημα, το μήνυμα, το γενικό των Αγίων Γραφών, κάτι που καλύπτει από τη Γένεση ως την Αποκάλυψη όλα τα 66 βιβλία της Αγίας Γραφής. Και αυτός ο τρόπος της μελέτης της Αγίας Γραφής, αυτή η καταρχήν πανοραμική άποψη των Αγίων Γραφών, είναι κάτι το οποίο συνιστάται ιδιαιτέρως σε ανθρώπους που πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με τις Άγιες Γραφές και πρέπει να νιώσουν σαν πιο τάχα είναι το μήνυμα σε γενικές γραμμές, σε χοντρές γραμμές της Αγίας Γραφής. Επαναλαμβάνω, μια πανοραμική θεώρηση, όπως κάποιος πάνω από το Λυκαβητό βλέπει ολόκληρο το πανόραμα των Αθηνών. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να μελετήσει κανείς τις γραφές. Εκείνη η επισταμένη μελέτη των Αγίων Γραφών, που μοιάζει με τον άνθρωπο που αφού από την κορυφή του Λυκαβητού είδε πανοραμικά όλη την Αθήνα, κάτι προσήλκυσε το ενδιαφέρον του, την προσοχή του, και κατεβαίνει τώρα κάτω και πάει εκεί κοντά. Αν θέλετε, μπορεί να χρησιμοποιήσει και μικροσκόπιο και μεγεθυντικό φακό να δει εκείνη την λεπτομέρεια και να δει τους θησαυρούς που βρίσκονται σε εκείνη ή στην άλλη μικρή γωνιά του πίνακα. Και όπως είπαμε, ενώ στην πρώτη μορφή, στον πρώτο τρόπο, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς το τηλεσκόπιο, στην δεύτερη τούτη μελέτη της Αγίας Γραφής μπορεί να πάρει το μεγεθυντικό φακό, μπορεί να πάρει, αν θέλετε, το μικροσκόπιο, μπορεί να ξεχωρίσει ένα μικρό εδάφιο της Αγίας Γραφής, τι λέγω, ένα τμήμα εδαφίου της Αγίας Γραφής, και εκεί να θελήσει, να μελετήσει, να εμβαθύνει, να μπει, να απολαύσει. Και τούτος είναι ένας καλός τρόπος μελέτης των Αγίων Γραφών, που συνιστάται ιδιαίτερα σε εκείνους για τους οποίους έγραψε ο Λουκάς κάποτε, είναι επιγνώση περιών κατηχήθησαν λόγων την ασφάλεια. Για εκείνους που ήθελαν να δουν βαθιά και να συγκεκριμενικοποιήσουν εκείνο το οποίο πιστεύουν. Εντυπωσιάζει βέβαια η μεγαλοπρέπεια των γραφών στην πανοραμική τους άποψη, αλλά καταπλήσει από την άλλη και η ακριβολόγος τοποθέτηση των Αγίων Γραφών, κάθε τμήματος, κάθε δαφείου, κάθε παραγράφου, εις τρόπον ώστε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά ένα κομματάκι, ένα κόμμα, μια τελεία από τις Άγιες Γραφές δεν θα μπορέσετε να αφαιρέσετε. Ένα δείγμα του δευτέρου τούτου τρόπου μελέτης των Αγίων Γραφών, της εκτουσύνεγγης, της επισταμένης μελέτης ενός μικρού μέρου της Αγίας Γραφής, είναι το τελευταίο εδάφιο από το σημερινό μας ανάγνωσμα. Αφού ξεσπάει σε μια δοξολογία και σαν ανένον ο Απόστολος Παύλος, «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού», καταλήγει να πει, «Επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα». Αυτό το εδάφιο που επιλογίζει, επαναλαμβάνω, το Ι' Α κεφάλαιο της επιστολής του Απόστολου Παύλου στους Ρωμαίους, θα μπορούσε αναμφίβολα να αποτελέσει τρία διακεκριμένα απαλλήλων κηρύγματα, χωρίς να εξαντληθεί το μήνυμα, το πλούσιο και ευλογημένο που έχει αυτό το εδάφιο. Την αναφορά δηλαδή αυτού του εδαφίου εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν, πρώτον στη δημιουργία την υλική, δεύτερον στην πνευματική δημιουργία που λέγεται σωτηρία εν Χριστώ, και τρίτον στη χριστιανική ζωή και πορεία. Και με τη χάρη του Θεού θα αποπειραθώ σήμερα το πρωί να σας προσφέρω αυτή την ανάλυση του εδαφίου ως προς τη δημιουργία την υλική, ως προς τη σωτηρία την εν Χριστώ και ως προς την εν Χριστώ χριστιανική ζωή. Και νομίζω ότι ενώ θα προχωρούμε στη μελέτη μας σήμερα το πρωί, θα διαπιστώσουμε και θα συμπεράνουμε μέσα μας ότι πάσα δόσης αγαθή και πάντο ρηματέλειον είναι άνωθεν καταβαίνοντα εκ του Πατρός των Φώτων. Πιστεύω και προσευχήθηκα τούτο το μήνυμά μας να έχει μια κατάληξη και ένα καταστάλαγμα στις καρδιές και στα πνεύματά μας, ώστε κάθε ανθρώπινος κομπασμός να αποκλειστεί και να πούμε με όλη μας την καρδιά: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου, υλικών και πνευματικών, διότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Πρώτον λοιπόν, ας εξετάσουμε αυτό το εδάφιο αναφορικά με τη δημιουργία. Ατενίζοντας το πανόραμα της δημιουργίας γύρω μας, θα έλεγα και μέσα μας, τον κόσμο των ορυκτών, αν θέλετε, τα άμφη, τα φυτά, τα ζώα, τα πουλιά, τη θάλασσα και τον απέραντο και μυστηριώδη κόσμο της, την χλωρίδα και την πανίδα της γης, δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε και να αναφωνήσουμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα στη δημιουργία. Πρώτον, εξ αυτού. Επιστρέψτε, αν θέλετε, μαζί μου σε αυτή την περίοδο την οποία περιγράφει το δεύτερο εδάφιο της Αγίας Γραφής στη Γένεση, όταν λέει ότι η γη ήταν άμορφος και έρημος. Πιο έρημος από ότι ο Άρμστρονγκ όταν πάτησε το πόδι του στη Σελήνη. Και δεν υπήρχε τίποτα παρήγορο και τίποτα ελπιδοφόρο εκτός του γεγονότος, και ήταν αρκετό αυτό, ότι πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και σταθείτε εδώ μπροστά σε αυτή την γη, την άμορφο, την έρημο, για να ακούσετε κάποια σαλπίσματα σαν και τούτα. Γεννηθεί το φως, γεννηθεί το στερέωμα, συναχθεί το είδο, οφθεί το ξηρά, βλαστισά το η γη βοτάνιν, γεννηθεί το σα φωστήρε, εξαγαγέτο τα ύδατα έρπετα, εξαγαγέτο η γη τετράποδα και θηρία. Και ενώ βρισκόσαστε στις κοσμογονικές τούτες στιγμές, αναμφίβολα δικαιολογείται τον Απόστολο Παύλο, τον δικαιώνεται, όταν έλεγε ότι εξ αυτού, από τη δημιουργική του πνοή, από την πρωτοβουλία της αγάπης του, είναι όλο αυτό το φαινόμενο της υλικής δημιουργίας γύρω μας. Και είναι τόσο αναμφίβολα και αναμφισβήτητα η δημιουργία υλική εξ αυτού, ώστε σήμερα, μετά από αιώνες και χιλιατηρίδες μελέτης, τεχνολογικής προόδου, επιτευγμάτων καταπληκτικών, τεχνικών γονιμοποιήσεων, τις οποίες αποπειρώνται οι άνθρωποι, διαστημικών άθλων, οι επιστήμονες οι σωστοί, δεν έχουν τίποτα άλλο να προσφέρουν, τίποτα άλλο να δείξουν, παρά μόνο να υψώσουν το δάχτυλό τους και να πούνε εξ αυτού τα πάντα στην υλική δημιουργία. Στο ρολογάκι αυτό που μου χάρισαν, είχα πάει πριν από καιρό να αλλάξω ένα λουρί. Και όταν μπήκα μέσα στο ρολογά και πήγα κοντά του, είδα κάτι που συγκράτησα την αναπνοή μου. Ήταν σκυμμένος, όπως ξέρετε, εδώ με ένα γυαλί και είχε μέσα σε μια γυάλα εκατοντάδες τροχούς και από την άλλη είχε μια θήκη αδιανή ρολογιού και έπαιρνε από εδώ και έβαζε και έπαιρνε και έβαζε. Συγκράτησα την αναπνοή μου και είπα: Θεέ μου, αυτός τι κάνει, πού προχωράει, πού θα βγει, σε κάποιο ρολόι, μα πού είναι το ρολόι, στην Άδεια Θήκη, στη Γιάννα με τους τροχούς. Εάν πάρει τους τροχούς και τους κουνήσει και τους κονήσει εκατομμύρια φορές, θα μπορεί με κάποιο νόμο πιθανοτήτων ένας τροχός να ταιριάξει με εκείνον με τον οποίο θηλυκώνει. Και μετά είδα, το ρολόι δεν ήταν ούτε στη Γιάννα με τους τροχούς, ούτε στην Άδεια Θήκη. Το ρολόι ήταν εδώ. Ήταν μέσα στο πνεύμα του ρολογοποιού. Και όλη η δημιουργία, αυτά τα οποία βλέπουμε και τα οποία μένουν να μας αποκαλυφθούν στην υλική δημιουργία του Θεού, προέρχονται από την αγάπη και την πανσοφία τη δημιουργική του Θεού. Γι' αυτό Κέπλερ κάποτε, ο θεμελιωτής της ουρανίου μηχανικής, έλεγε «Μέσα στη δημιουργία, σαν να εγγίζω με τα χέρια μου τον δημιουργό». Εξ αυτού λοιπόν η δημιουργία. Αλλά μόνον εξ αυτού. Η Αγία Γραφή με το στόμα του Παύλου μας λέγει εξ αυτού και δι' αυτού. Δηλαδή όχι μόνον η σύλληψη, αλλά και η εκτέλεση είναι από τον Θεό. Ο ίδιος Θεός, λόγου χάρη, που στη δημιουργία του ανθρώπου είπε «ποιήσομεν άνθρωπον» και είναι εξ αυτού, ο ίδιος Θεός έπλασεν, μας λέει παρακάτω, τον άνθρωπο, ώστε να είναι εξ αυτού και δι' αυτού. Έτσι είπε ο Θεός να είναι ο πρώτος και ο μοναδικός και ο ανεπανάληπτος πλαστουργός. Μιχαήλ Άγγελοι, Λεωνάρντι Νταβίντσι, πραξιτέλητες, κρύβονται σαν άγουρα άβγαλτα στην τέχνη μαθητούδια μπροστά σε εκείνη την καταπληκτική ετοιμιγορία. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Είμεθα ποίημα των χειρών αυτού και τα πάντα φέρονται το ρήμα της δυνάμεως αυτού. Εξ αυτού τα πάντα, δι' αυτού τα πάντα. Είναι ο δημιουργός που επίησεν και είναι ο συντηρητής που καθημερινά φροντίζει. Ανοίξτε λόγου χάρη τον ψαλμό της δημιουργίας, τον ψαλμό Ροδέλτα, να διαβάσετε ο αναδίδων χόρτων διατακτίνη. Ο θεμελιών την γίνει δια να μη σαλευθεί, και προχθές λίγο σαλεύθηκε. Ο εξ αποστέλων πηγάς εις τα σφάραγγας. Ο ποτίζων τα όρη εκ των υπερών αυτού. Λίμνη μαραθώνος που δεν στερεύει. Ανοίγει την χείρα σου, Θεέ, και χορταίνει όλη η πλάση σου αγαθών. Στη δημιουργία λοιπόν, εξ αυτού τα πάντα και δι' αυτού τα πάντα, αλλά και εις αυτόν τα πάντα. Εδώ θα μπορούσα να σταματήσω το μήνυμά μου και να σας παρακαλέσω να βγούμε όλοι έξω, λίγο πιο έξω από τις πολυκατοικίες και τα καυσαέρια, και να ταινίσουμε την λεγόμενη υλική δημιουργία, η οποία δεν είναι καθόλου υλική, γιατί έχει πολύ πνεύμα μέσα της. Όλη αυτή η δημιουργία είναι ένα αδιαφιλονίκητο κήρυγμα. Ένα κήρυγμα αναμφίβολα πολύ πιο πιστικό από το δικό μου σήμερα το πρωί. Ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Ο Απόστολος Παύλος τολμάει να πει ότι αν δεν υπήρχε και εν Χριστώ Αποκάλυψης, θα αρκούσε το βιβλίο της δημιουργίας, σαν μέσα σε αλφαβητάριο ο άνθρωπος να διαβάσει και να μάθει την ύπαρξη του Θεού, τα όρατα αυτού. Της ποίημαση νοούμε να καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης, ίστο να είναι αυτούς αναπολογήτους. Αναπολογήτους εάν από τον ιεροκήρυκα που λέγεται δημιουργία και τη φωνή της και το πνεύμα της υλικής δημιουργίας δεν μπορέσει η κτήση να οδηγήσει στον κτήσαντα. Η δημιουργία να φέρει στο δημιουργό το πλάσμα να φανερώσει και να αποκαλύψει τον πλάστη. Γι' αυτό σε έναν ποιητικό ίστρο ο Δαβίδ και άλλοι συγγραφείς της Αγίας Γραφής, βλέποντας κάποιο αστρόφεγγο βράδυ τους ουρανούς, ξεφωνίζει και λέει «Οι ουρανοί διηγούνται». Εμείς ξέρουμε οι γιαγιάδες που διηγούνται, όχι.
0: Διηγούνται και οι ουρανοί.
1: Και διηγούνται όχι το παραμύθι, αλλά την αληθινή ιστορία του Θεού, εκ του οποίου και δια του οποίου και εις τον οποίον τα πάντα. Το στερέωμα αναγγέλει. Είναι αγγελιαφόρος, ιεροκήρυκας. Η φωνή του Κυρίου είναι επί πολλών υδάτων. Η γη ψαλμωδεί στο όνομά σου, Θεέ, ώστε δεν δυσκολευόμαστε να παραδεχθούμε ότι αναφορικά με την υλική δημιουργία τουλάχιστον, εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Για να μην μοιάσουμε με κάποιον που διηγούνται ότι κάποτε Κυριακή πρωί περπατώντας στον δρόμο συνήντησε ένα παιδάκι το οποίο πήγαινε με τη βίβλο του και το βιβλίο του Κυριακού σχολείου και του λέει, παιδί μου, πού πας, να ψηφίσεις? Λέει, όχι ακόμα, αργότερα από τα 18 θα ψηφίζουν. Πηγαίνω τώρα στο Κυριακό σχολείο. Α, λέει, στο Κυριακό σχολείο. Και τι μαθαίνετε εκεί? Λέει, για το Θεό. Α, λέει, το Θεό, λέει, παραμύθια, παιδί μου, είναι αυτά. Να σου δώσω μια δραχμή να μου δείξεις κάπου που είναι ο Θεός, του είπε ο σοφός άνθρωπος. Το παιδί ταράχτηκε λίγο, αλλά μετά σκέφτηκε και είπε, Κύριε, το παίζουμε ανάποδα το παιχνίδι. Να σου δώσω 2 δραχμές να μου δείξεις κάπου που δεν είναι ο Θεός. Η δημιουργία είναι το ανοιχτό βιβλίο που πρέπει να είσαι τυφλός για να μπορείς, να μην μπορείς να διαβάσεις την πανσοφία, τα δημιουργικά σχέδια του Θεού. Εξ αυτού λοιπόν και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Γι' αυτόν τον Θεόν μιλεί ένας ύμνος, ο ύμνος 164, από τον οποίο θα ψάλουμε μόνον μία στροφή. Ύμνος 164, μάλλον την πρώτη και δεύτερη στροφή.

Είπαμε όμως ότι η αλήθεια την οποία διακηρύσει ο Παύλος εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα έχει αναφορά όχι μόνο στην υλική δημιουργία του Θεού αλλά και στην πνευματική δημιουργία η οποία λέγεται σωτηρία εν Χριστώ Ιησού. Και εδώ πλησιάζουμε τον Άγιο τούτο χώρο των σχεδίων του Θεού. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι και στην πνευματική αυτή δημιουργία, στη σωτηρία επαναλαμβάνω εν Χριστώ για τον άνθρωπο των αμαρτωλών, εξ αυτού είναι τα πάντα, δι' αυτού είναι τα πάντα και εις αυτόν είναι τα πάντα. Δηλαδή εκείνος που συνέλαβε το σχέδιο της δημιουργίας είναι εκείνος ο ίδιος που συνέλαβε και το σχέδιο της σωτηρίας του αμαρτωλού. Αναμφισβήτητες διατυπώσεις της Αγίας Γραφής μας μιλούν και μας λένε λόγου χάρη ότι τον Ιησούν Χριστόν ο Θεός προέθετο ηλαστήριο. Προέθετο. Τον έθεσε πριν. Πριν ακόμα συμβεί εκείνη η καταστροφή. Ήταν το αρνίον, το εσφαγμένον προ καταβολής κόσμου. Και πόσο ικανοποιεί την καρδιά μου και νομίζω την καρδιά όλων μας, σαν σκεφτούμε ότι όταν η συγκλονιστική εκείνη πτώση, όταν η ανταρσία εκείνη η ηθική του ανθρώπου από τον Θεό έγινε, δεν υπευλήθη έτοιμα του πεσμένου ανθρώπου προς τον Θεό. Θεέ, με συγχωρείς, έπεσα. Έχεις κανένα τρόπο, έχεις κανένα σχέδιο, καμιά γνωμοδότηση νομικού συμβουλίου, τίποτα από όλα αυτά. Όχι μόνο δεν υπευλήθη από τον άνθρωπο τον πεσμένο έτοιμα, αλλά ούτε από την άλλη ο Θεός κατελήφθη εξ απροόπτου με την πτώση του ανθρώπου, ώστε να πει και τώρα τι κάνουμε. Να μην πω περισσότερα και διαφημίσω. Όχι. Ούτε έτοιμα υπευλήθη, ούτε ο Θεός κατελήφθη εξ απρόπτου. Υπήρξε σχέδιον σωτηρίας του αμαρτωλού, προέθετο, προκαταβολής κόσμου. Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Ένα σχέδιο που η πανσοφία και η αγάπη του Θεού είχε σχεδιάσει και ολοκληρώσει και αποφασίσει για το ενδεχόμενο της πτώσεως του ελευθέρου αυτού όντος, το οποίο λέγεται άνθρωπος. Τι σιγουριά λοιπόν να ξέρεις ότι η σωτηρία σου δεν δουλεύτηκε σε κάποιο ανθρώπινο θρησκευτικό εργαστήρι, αλλά την σχεδίασε η θεϊκή αγάπη του Θεού. Γι' αυτό είναι εξ αυτού και γι' αυτό είναι εκείνος προσωπικά την πραγματοποίησε. Δηλαδή, ούτε θεολογική σχολή εφεύρε, ανεκάλυψε, σχεδίασε τη σωτηρία μας, αλλά ούτε ανθρώπινο εργαστήρι, έστω θρησκευτικό, την κατεργάστηκε. Η σωτηρία μας είναι εξ αυτού και είναι δι' αυτού. Είναι δε δι' αυτού, γιατί δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Κανένας δεν μπορούσε να έχει τόσο μεγάλη αγάπη, ώστε να έρθει καθόν τρόπον ήρθε και περπάτησε και μαρτύρησε ο Χριστός σε αυτό το κόσμο. Κανένας δεν μπορούσε να έχει μια αναμάρτητη ζωή σαν και εκείνον, ώστε να βροντοφωνάξει τι σημαίνει περί αμαρτίας και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντιπολών. Έχει ο Θεός, διαβάζουμε στις Άγιες Γραφές, αγγέλους που είναι λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελόμενα. Και ο Θεός τον ήξερε αυτόν τον δρόμο και τον χρησιμοποίησε και τον χρησιμοποιεί να στέλνει τους αγγέλους του εις υπηρεσία. Αλλά όταν ήρθε η στιγμή, το πλήρωμα του χρόνου, δεν κοίταξε ούτε στα Σεραφείμ, ούτε στα Χερουβείμ, ούτε στον Γαβριήλ, τον Αρχάγγελο, ούτε σε άλλον, αλλά διαβάζουμε τη στιγμή εκείνη εισαγάγει ο Θεός των πρωτότοκων εις την οικουμένη. Τον ίδιο τον Υιόν, τον Υιόν της αγάπης, το απάβγασμα της δόξης, τον χαρακτήρα της υποστάσεώς του,